0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και ξέρεις γιατί ξεκινήσαμε σήμερα έτσι,
1: γιατί,
0: δυναμικά.
1: Γιατί καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Γιατί?
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε πανηγυρικά γιατί έχουμε τη μοναδική ευχάριστη είδηση που θα ακολουθήσει το επόμενο 2ωρο. Και ποια είναι αυτή?
1: Ποια είναι, παιδί μου?
0: Έλα που δεν ξέρεις, έλα που δεν ξέρεις, θέλω να την πεις εσύ.
1: Η επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι.
1: Α, εντάξει. Πραγματικά πολύ μεγάλη είδηση. Εντάξει, αν και έπαιζε πολύ
0: το
1: τελευταίο διάστημα, έτσι, τις αυτές τις μέρες. Η επιστροφή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περιχαρής και καλά κάνουν και είναι. Γιατί πρόκειται να. Εγώ δεν το ξέρω τον, αν δεν ξέρω και καλά μπάσκετ. Αλλά.
0: Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
1: Πέρα από αυτό, ο άνθρωπος είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος. Δεν μιλάω για την. Ξέρεις, όσον αφορά την προπονητική και όλα αυτά, γιατί δεν τον γνωρίζω. Όλοι λένε ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Όμως, εγώ σ' φορές τον έχω ακούσει.
0: Χριστός.
1: Τον έχω. Ναι, δεν είναι ότι πνίγηκα επειδή ήθελα ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό, μην ανησυχείτε. Ξαναπνίγηκα. Πραγματικά, εγώ χαίρομαι που έρχεται ένας άνθρωπος σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και που είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος, θα πω εγώ, σύν όλα τα άλλα που τα γνωρίζεις καλύτερα εσύ.
0: Ναι, γιατί μιλάμε λοιπόν για τον κορυφαίο όλων των εποχών με 9 κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. 9. Τον αριθμό, οι 5 εκ των οποίων με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια το δέσιμο το οποίο έχει με την ομάδα είναι η οικογένεια. Και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους της ομάδας και για τους φιλάθλους. Οπότε η μεγάλη είδηση, τουλάχιστον από τον αθλητικό χώρο του Σαββατοκύριακου,
1: έτσι,
0: ήταν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: Βάλτε φωτιά στα τόπια, κάφτε τα Γιάννενα.
0: Γιατί να τα κάψουμε τα Γιάννενα τα καημένα, μια χαρά είναι και πανέμορφα, άστα εκεί που είναι. Άλλα θα κάψουμε, σιγά σιγά. Καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πρώτο μήνυμα ήδη από τον Παύλο από τον Ντίσελτορφ. Καλή εβδομάδα, φίλε. Καλή εβδομάδα και στον Νίκο το Σάντσι. Από πού θέλεις τώρα να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά το θέματα. Έχει μεσολαβήσει και Σαββατοκύριακο. Έχει μαζευτεί μια κόλλα Α4 εδώ πέρα
1: έχει
0: μπροστά μας με
1: να
0: την Αμαλία.
1: Λίγο τον καιρό.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς αέριδες. Είχαμε και κάποιες φωτιές, αρκετές, αλλά ευτυχώς τις προλάβε η πυροζεστική πάρα πολύ νωρίς. Είναι αυτό το μείγμα ζέστης. Εντάξει, έχει 33-34 βαθμούς περίπου με δυνατά μελτέμια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εκρηκτικό κοκτέιλ και επικίνδυνο όσον αφορά τις πυρκαγιές. Όμως ψήνεται η Γαλλία. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία που ψήνεται, και το Λονδίνο ψήνεται και η Ολλανδία ψήνεται. 40 βαθμούς Κελσίου λέει στη Γαλλία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πραγματικά είδαμε, και είναι νομίζω ο δεύτερος καύσωνας, γιατί τον πρώτο καύσωνας ήταν και πολύ νωρίς στη Γαλλία. Και όχι μόνο στη Γαλλία, θα ξαναπώ. Δηλαδή τώρα στο Λονδίνο να έχει 35 και 36 βαθμούς είναι για αυτούς, λες και είναι 50.
0: Οι άνθρωποι δεν είναι και μαθημένοι.
1: Δεν έχουν και κοντίσιο σπίτι του.
0: Ακριβώς.
1: Και στην Ολλανδία σημαίνει το ίδιο. Και ξέρεις ότι γνωρίζω από Ολλανδία, γιατί έχω συγγενικό πρόσωπο και εργάζεται εκεί. Μου λέει πλέον πάνω από το 30. Δηλαδή 30 βαθμούς Κελσίου πάνω και πάνω, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι σε αυτές τις δημοκρατίες εκεί πάνω. Άρα η κλιματική αλλαγή. Να, και θα έχουμε και καύσωνα στη Γαλλία, με ό,τι αυτό και έχουμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Τα χειρότερα λέει για τη Γαλλία είναι από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη.
1: Ναι. Θα έρθει και σε εμάς αυτό ή όχι, ξέρουμε.
0: Όχι. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εμάς δεν θα μας επηρεάσει. Mm. Έχουμε μείνει έξω, λέει, από αυτό τον θερμικό θόλο που έχει δημιουργηθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, και εδώ θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά όχι κάτι ακραίο. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχουν και νεκροί από τον καύσωνα.
1: Ναι, ναι.
0: Και άκουγα, Αμαλία, το έλεγε ο Σάκης ο Αρναούτογλου, ο οποίος βέβαια είναι ευρωβουλευτής, αλλά ο άνθρωπος είναι μετεωρολόγος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έλεγε λοιπόν για ένα δελτίο καιρού που είχε βγάλει Γάλλος μετεωρολόγος το 2014. Ένα φανταστικό.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, για παράδειγμα, το 2050 ότι το Παρίσι θα έχει το καλοκαίρι 40 βαθμούς Κελσίου και η Νότια Γαλλία 43. Και τότε όλοι έλεγαν, εντάξει, είναι στη σφαίρα της φαντασίας, είναι απίθανο, αποκλείεται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί οι άνθρωποι πού να το περιμένουν, μόλις πριν από 12 χρόνια. Και μετά από 12 χρόνια, εκείνος είχε περιγράψει το 2050. Το 2026 βλέπουν λοιπόν στο Παρίσι 40 άρια, και στο νότο ενδεχομένως και μεγαλύτερες,
1: ναι, ναι,
0: υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Έβλεπα εκεί που πηδούσαν στο Σικουάνα, ήταν και η αστυνομία, δεν τους άφηνε να δροσιστούν.
0: Πώς μπαίνουν, ρε παιδί μου, εκεί,
1: ναι,
0: πέρα,
1: εντάξει,
0: μέσα.
1: Εντάξει, που είναι
0: Ένα καφέ πράγμα έβλεψε. Δηλαδή το χρώμα.
1: Καφέ λαδί, δηλαδή πράσινο. Ναι,
0: να μην το πω δηλαδή, πώς μου έρχεται στο μυαλό το χρώμα το οποίο μοιάζει, ας πούμε.
1: Όχι, δεν θα βουτούσα. Αλήθεια.
0: Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν και πολλές επιλογές, οπότε βουτάνε εκεί πέρα για να δροσιστούν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά και με τον καιρό θα πούμε στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, αλλά από την άλλη παιδιά ο Προεδράρας εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και να ορίζει τις τύχες μας ανάλογα με τις διαθέσεις του και τις αναρτήσεις που κάνει καθημερινά ανάλογα με το πώς ξυπνάει. Διαπραγματεύσεις λοιπόν στη Λουκέρνη της Ελβετίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Έχουμε ουσιαστικά έχουμε μια πρόοδο στις συνομιλίες και έχουμε ένα οδικό χάρτη 60 ημερών και μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Είναι ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων και τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση για κυρώσεις πετρέλαιο και διαδεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Θέλω να πω, εγώ εντάξει με τις αναρτήσεις του Τραμπ, αυτά που έγραφε, εγώ περίμενα ότι δεν θα γίνουν δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση.
0: Καλά, κοντά ήτανε.
1: Είδες τι έγινε.
0: Στο να φύγουν οι Ιρανοί. Καταρχήν να πούμε από την αρχή το κλίμα ήταν λίγο ψυχρό. Δηλαδή υπήρχε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, υπήρχε και του Κατάρ και ήταν ο Τζέι Ντιβάνς από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, και ο Αραχτσί με τον Καλιμπάφ, τον φίλο μου, από την Ιρανική πλευρά.
1: Ναι, αλλά δεν αντάλλαξαν καμία. Τίποτα, ούτε βλέμμα. Δηλαδή. Ούτε βλέμμα, λέει, δεν αντάλλαξαν με τον Αμερικανό.
0: Ούτε ένα ενσταντανέ δεν υπήρξε.
1: Τίποτα. Είναι χωλωμένοι οι Ιρανοί και με όλα αυτά που έγραφε έτσι. Τώρα, οι τελευταίες αναδύσεις μέσω Σαββατοκύριακο του Τραμπ ήταν πραγματικά.
0: Ναι, γιατί κυκλοφόρησε μία φήμη ότι οι Ιρανοί θα κλείσουν πάλι τα στενά του Ορμούς. Και βγαίνει λοιπόν ο Προεδράρας και τι λέει. Εάν κλείσετε τα στενά του Ορμούς, δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας.
1: Ναι, ναι, τρομερό.
0: Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε. Βάλτε το ισμένη, έτσι, με την κατάληξη μένη. Δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας. Το διαβάζουν λοιπόν αυτό οι Ιρανοί, επικοινωνούν με τους διαπραγματευτές τους εκεί. Λέει, παιδιά, αυτός λέει έτσι και έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πήγαιναν να τα τεινάξουν λοιπόν όλα στον αέρα, τελικά. Με τα κόπων και βασάνων ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση, όπου τι συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών, το ξέραμε, ένας μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων, όπου δηλαδή ανάβει η φωτιά να σβήνει πάρα πολύ γρήγορα, και ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς.
1: Προς το παρόν δωρεάν, αλλά θα δούμε αν τελικά επιβληθούν τα διόδια. Εντάξει, γιατί κάτι τέτοιο θέλουν οι Ιρανοί. Θα δούμε αν υποχωρήσει και σε αυτό ο Τραμπ. Βεβαίως τα έχει βάλει με θεούς και δαίμονες. Με τους New York Times τα έβαλε. Τι είναι αυτά που γράφεται, ψεύτες. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Είναι σε παράκρουση πραγματικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι σε παράκρουση. Και βεβαίως τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση τη λένε ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένος λόγω των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο, που είναι πάρα πολύ κομβικές, γιατί δεν μπορέσει να περνάει τίποτα από αυτά που θέλει, εάν χάσει τον έλεγχο. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Δεν μπορεί να το έχει και εμπιστοσύνη. Μία έτσι λέει, μία έτσι λέει, Γιουβέτσι, μία αυτό.
0: Δηλαδή μου δεν είδες τι έγινε με τη Μελώνη. Πού ήταν η αγαπημένη του μέχρι τώρα.
1: Την έχει τη γυναίκα, πραγματικά. Όλα αυτά είναι τόσο προσβλητικά.
0: Γύρισε και είπε για τη Μελώνη. Ότι μετά τη συνάντηση που είχαν, με κλιπαρούσε, λέγε, μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα, λέγε, και έβγαλα μια φωτογραφία μαζί. Γύρισε και είπε για τη Μελώνη ότι μετά τη

0: μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση κατά 10% του πετρελαίου. Και αυτό σημαντικό. Άρα, για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα καύσιμα και γενικότερα και όλων των άλλων υπηρεσιών και προϊόντων που επηρεάζονται, είχαν επηρεαστεί από αυτόν τον πόλεμο.
1: Σημερινές τιμές, φρέσκες τιμές από τη Λεωφόρο Κηφισίας σχετικά με την αμόλυβδη και τον ντίζελ. Λοιπόν, η αμόλυβδη σήμερα το πρωί 1,899, δηλαδή έπεσε ελαφρώς κάτω από το 1,90, 1,899 με 1,90 και το ντίζελ 1,54.
0: Άντε να δούμε, παιδιά, τις επόμενες μέρες λένε οι φορείς της αγοράς και παράγοντες της αγοράς ότι θα δούμε και νέα πτώση. Δεν ξέρω αν είναι μικρή ή μεγάλη, αλλά σίγουρα, επειδή πέφτει τόσο το πετρέλαιο, έχει πέσει, σίγουρα και στην Αγγλία θα δούμε μείωση.
1: Το είπε και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής ότι έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων και ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα είναι από πάνω ώστε αυτές οι απανωτές μειώσεις να περάσουν στους καταναλωτές.
2: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μια εβδομάδα από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδώς ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
1: Να τη δούμε λοιπόν αυτή τη μείωση στις Αντλίες. Σας είπαμε τις τιμές που καταγράψαμε σήμερα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος και για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τώρα που τερματίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, Αμαλία μου, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, αναφέρθηκε και εκείνο στο πρόβλημα με τις τιμές στην ενέργεια που αυξήθηκαν μετά την κρίση και τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και είπε λοιπόν ότι για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα θα πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα.
3: Υπάρχει ήδη μια αποκλιμάκωση. Κοιτάξτε, καταρχήν να επιβεβαιωθεί η υλοποίηση της συμφωνίας. Πάντως φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν μια μέρα στην άλλη.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το λένε αυτό και ακούσαμε και τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Δεν μπορεί να φύγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα, άκουσα τον κύριο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των Πρατηρούχων, να λέει ότι θα χρειαστούν 2 με 3 μήνες, μπορεί και 4, για να επανέλθουν οι τιμές στα καύσιμα στα προπολέμου επίπεδα. Χρειάζεται ένα χρονικό ορίζοντα, ένα χρονικό περιθώριο.
1: Τα κατάφερε, παιδιά, ο Πρόεδράρας. Μια χαρά τα κατάφερε. Μας έκανε άνω κάτω και άντε τώρα να ξαναβρούμε τα βήματά μας. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ένα ζεστό ρακόμελο, λέει, με κανελογαρίφαλο για την αμαλία μας.
0: Ναι, περνάει λίγο λαιμός μου.
1: Φάρμακο.
0: Φάρμακο,
1: ένα
0: ναι.
1: Και ένα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ο Γιώργος μας πάει και στα θέματα της ακρίβειας και τα παραδείγματα μέσα από την καινούρια πλατφόρμα, το πόσο κάνει και λέει Άλτης, παραδοσιακό, εξαιρετικό, παρθένο, ελαιόλαδο, 2 λίτρα στο ένα σούπερ μάρκετ, 15,35 και το λέει και ο Σκλαβενίτη. Στο άλλο σούπερ μάρκετ, στο Γαλαξία, 19,70.
0: Ναι, έχει πάρα πολλά, σε πολλά προϊόντα τέτοιες διαφορές, παιδιά, που δεν μπορώ να τις καταλάβω ούτε να τις εξηγήσω πραγματικά.
1: Γιατί ρε παιδιά. Γιατί από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο 4 ευρώ διαφορά.
0: Ναι, πάντως να πω κάτι, Ιωσήφ, το πόσο κάνει είναι εργαλείο που δεν θα μειώσει τις τιμές στα προϊόντα. Αλλά πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε μια κουλτούρα. Ας δούμε πού είναι το φθηνότερο, να πάμε να το πάρουμε.
1: Αμαλία μου, εγώ συμφωνώ να την αποκτήσουμε την κουλτούρα.
0: Που δεν την έχουμε στο εξωτερικό, υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
1: Οκ, okay, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί και εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Δηλαδή να βλέπω ότι κάποιος με κοροϊδεύει στα μάτια μου.
0: Ακριβώς.
1: Και να πηγαίνω και να τα σκάω.
0: Τα
1: όχι,
0: μας.
1: Δεν το παίρνω από σένα. Έτσι, από την άλλη όμως, η κύρια ευθύνη δεν είναι του κράτους. Η κύρια ευθύνη δεν είναι των ελεκτικών μηχανισμών.
0: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
1: Αφού τη βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Εσείς φτιάξατε την πλατφόρμα, καταγράφετε και μπράβο τις τιμές και βλέπετε αυτές τις μεγάλες αποκλήσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πάτε και να τραβήξετε το αυτή και να του πείτε για έλα δω ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ένας το πουλάει 10 και ο άλλος το πουλάει 14.
0: Δεν το πουλάει 10 και 10 και 50. Αυτό που είπε ο Ιωσήφ, 10 και 14 εδώ. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται. Και τώρα μην μιλήσω πάλι και θα μου πούνε τώρα καρτέλ, παρακαρτέλ, τι γίνεται. Πάντως είναι μια. Φαίνεται ότι είναι σχροκέρδι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαφορά τιμή.

0: Αυτό ακριβώς. Πώς γίνεται, πώς γίνει αυτό που έλεγε και ο φίλος μου ο Πάτρικ, τον θυμάσαι τον Πάτρικ, τον φίλο μου, που αναρωτιόταν συνέχεια όταν είχε απορίες και τα λοιπά. Αυτό έλεγε ακριβώς.
1: Πώς γίνει αυτό.
0: Έλα, Πώς γίνει αυτό. Δεν μπορείς να το καταλάβεις.
2: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω και μαθαίνω και μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς ότι γίνονται κάποιες συμφωνίες μεταξύ και των εταιριών.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για την προώθηση των προϊόντων και για να πάρουν καλύτερη θέση στο ράφι ή για να μπουν στο ράφι. Τα καταλαβαίνω. Αυτά είναι της αγοράς.
2: Αλλά
0: τόσο μεγάλες διαφορές.
2: Αυτό λέω. Και είναι και σε πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο, μας ακούει στο Chesterfield. Είναι ο Πασοκάρα Ολυμπιακάρα και λέει: παιδιά, 6 και 10 το πρωί εδώ, 20 βαθμοί. Είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία.
0: 6 και 10 τώρα στην Αγγλία, 20 βαθμοί.
2: Και 33-34 θα φτάσει, λέει. Είναι σαν το 40 της Ελλάδος, με ανεμιστήρες μόνο. Πίκρα.
0: Καλημέρα στον Νίκο, στο Chesterfield που είναι Πασοκάρα.
1: Πασοκάρα!
0: Ναι,
2: για σένα αφιερωμένο.
0: Το παλιό, το ορθόδοξο.
2: Ναι. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είχα αρχίσει να γράφω λέει, για τον Ομπράντοβιτς και να πειράξω τον Ιωσήφ, αλλά μετά είπε ότι τα Γιάννενα που είναι η πατρίδα μου είναι πανέμορφα και τα έσβησα.
2: Κοίτα, μου έρχεται ένα μήνυμα, το στέλνει ο Κώστας και συμφωνώ απολύτως μαζί του. Λέει με το πόσο κάνει, εφόσον το χρησιμοποιούν οι καταναλωτές και πρέπει να το χρησιμοποιούμε, συγγνώμη, θα βελτιωθούν οι τιμές γιατί θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και σε αυτό συμφωνώ. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπουν πρόστιμα σε όσους χρησιμοποιούν. Ακριβώς συμφωνώ με τον Κώστα. Αυτό είναι και το νόημα του πόσο κάνει. Και εγώ μπήκα και το είδα και σε κάποιες τιμές και σε απορρυπαντικά είδα διαφορές και σε άλλα είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτό είναι να το κάνουμε. Μήπως καταλάβουν και κάποιοι ότι δεν μπορούν, επειδή μου ότι έτσι ο καταναλωτής βλέπει. Αν τον κλέβει ή όχι. Και βεβαίως η αρμόδια ηλεκτρική αρχή, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, πρέπει να κάνει τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα.
0: Εγώ θα επαναλάβω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Πραγματικά είναι χρήσιμο εργαλείο. Έτσι και για τους πολίτες είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά κυρίως για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Για τα υπουργεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Και είναι και καλοφτιαγμένο, έτσι. Ναι. Και είναι και καλοφτιαγμένο. Εγώ έκανα και τη σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί υπάρχει και αυτό. Και αυτό είναι καλό να το δούμε. Πόσες φορές έχουμε ακούσει εδώ το βρεφικό γάλα τόσο εκεί, τόσο εδώ, τόσο στην Ελλάδα. Όλα αυτά.
0: Είδαμε τα παραδείγματα.
2: Έτσι,
0: έχουμε πάλι το ακριβότερο βρεφικό γάλα.
2: Αυτό λέμε.
0: Μια χώρα δηλαδή με τέτοιο δημογραφικό πρόβλημα έχει το ακριβότερο βρεφικό γάλα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες και ξέρεις ποια είναι η απάντηση από τις πολυεθνικές.
2: Τι λένε.
0: Γιατί το βρεφικό γάλα το έχουν όλο
2: πολυεθνικές. Πολύ σωστά.
0: Λένε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά όπου με συνεχόμενα μειωμένες τις γεννήσεις μικραίνει κι άλλο.
2: Οπότε αναγκάζουν να αυξάσουν. Για να πάρουν τον περιθώριο κέρδος.
0: Τι λέτε, ρε.
2: Ναι, ακριβώς τι λέτε. Άρα λοιπόν, ναι, το χρησιμοποιούμε. Ναι, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Υπέρ ένα καλό εργαλείο. Αλλά και οι αρχές να επιβάλλουν τα πρόστιμα εκεί που πρέπει. Δεν γίνεται να έχει 4 διαφορά και 5 και 3 ένα λάδι. Δεν γίνεται να έχει 50 λεπτά ή 20 λεπτά να το καταλάβω. Γιατί είναι και αυτό που είπε ο Σίβη. Οι προθετικές ενέργειες, οι συμφωνίες που κλείνονται απευθείας, έτσι. Που κλείνουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό είναι κομμάτι της αγοράς και το καταλαβαίνω.
2: Φυσικά το καταλαβαίνω. Αλλά λέω ότι είναι καλό σαν εργαλείο.
0: Και λέει ο άλλος ακροατής. Ρε παιδιά, λέει κουλτούρα καταναλωτή, ναι. Αλλά εγώ ξεκινάω από το σπίτι στις 7 και γυρίζω στις 7 το απόγευμα. Αν πρέπει να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι μισή ώρα λιγότερη που θα δω την κόρη μου πριν κοιμηθεί. Αν πάω σε περισσότερα, δεν θα τη δω καθόλου. Γιατί είναι γι' αυτό που λένε οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, ότι δεν έχουμε το χρόνο για να γυρνάμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.

Καλημέρα και στο Θοδωρή. Αυτό ακριβώς δεν είπαμε. Ότι ο ένας το έχει 10 και ο άλλος το έχει 14. Αυτές τις διαφορές δεν είναι που επισημαίνουμε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Πώς θα πάρω, λέει, το φθηνότερο? Στην επαρχία έχεις την πολυτέλεια, λέει, να πας από το ένα μάρκετ στο άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μόνο ένα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν 2, 3, 5 και 10 όπως στην Αθήνα. Ή για παράδειγμα στα νησιά. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Θάνο. Και όμως γίνεται, λέει, η διαφορά τιμής. Όλα γίνονται, τα κούφια λόγια μόνο δεν γίνονται. Μεγάλο θέμα, παιδιά, θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Μπάμπης που το συνοδεύει από φωτογραφία. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το είδες.
3: Όχι.
2: Άνοιξα τη φωτογραφία, είναι ένα πούλμαν. Πόσο κάνει tours. Mm. Καθημερινά εκδρομές στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ.
3: Ωραίο.
2: Και σου λέει, Παρασκευή 19 έκτου που πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκδρομή, για φέτα καλαβρίτων στο ένα, για λεμόνια αργεντινή στο άλλο, για βόια σπάλα ντόπια στο τρίτο.
3: Με τις τιμές.
2: Μπαίνεις στο πούλμαν λοιπόν και πας στην εκδρομή σου για να ψωνίσεις φτηνά. Καλημέρα στον Μπάμπη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αρίσταρχο που μας ακούει στην Σάμμο και λέει: οι τιμές προϊόντων στον ιστότοπο του Πόσο Κάνει είναι τιμές Αθηνών. Εμείς λέει στα σύνορα πληρώνουμε πολύ υψηλότερες τιμές. Το Πόσο Κάνει εξυπηρετεί καταναλωτές στα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι εμάς που βρισκόμαστε σε απομακρυσμένες περιοχές. Και έχει δίκιο. Καλημέρα, Αρίσταρχε, στην πανέμορφη Σάμμο. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, δεν έχεις δίκιο, ούτε από περιέργεια λέει την κατέβασα την εφαρμογή. Όχι, είναι χρήσιμη, είναι χρηστική. Δηλαδή, κατέβασε την να μπορείς να κάνεις και κάποιες συγκρίσεις και να βλέπεις και σε πραγματικό χρόνο τις τιμές. Επειδή το τσέκαρα, Αμαλία,
3: ναι.
2: Επειδή πήγα την Παρασκευή στο σούπερ μάρκετ, όντως οι τιμές που υπήρχαν στην εφαρμογή ήταν οι τιμές που έβλεπα στο ράφι.
3: Ναι.
2: Έτσι. Άλλο, οι αποκλήσεις, άλλο πράγμα. Αλλά οι τιμές είναι πραγματικές. Τώρα, επιτέλους, τελείωσαν και οι Πανελλήνιες και μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν τι έχει η προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη, ο ΑΚΤΟ. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε δύο λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, για καφέ στην Κυψέλη και για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι δηλαδή παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο acto.gr.
3: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμησαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
2: Στις ειδήσεις που πραγματικά μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση το Σαββατοκύριακο και κυρίως μας εξόργησαν, ήταν αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Εκεί όπου, όπως διαπιστώθηκε μετά από ταυτοποίηση, μετά τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, μια 60χρονη οδηγός πάτησε με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι.
3: Ναι, ναι.
2: Ένα σκυλάκι το οποίο ζούσε σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αγαπητό, δηλαδή το ξέραν όλοι. Είχε και το όνομά του, η Σύση.
3: Γιατί δεν γίνονται αυτά στο χωριό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί όλοι είδαμε αυτό το βίντεο και ανατριχιάσαμε. Δηλαδή, σταματάει το αυτοκίνητο.
3: Δεν
2: βλέπει ότι υπάρχει ένα σκυλάκι.
3: Και πάει κατευθείαν πάνω.
2: Και μετά ξεκινάει και το πατάει. Η ίδια λοιπόν, μετά τον εντοπισμό της, είπε ότι διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα σκυλί στο δρόμο, σταμάτησε, λέει, για να μην το πατήσει και μετά νόμιζε ότι έχει απομακρυνθεί, ότι έχει φύγει μπροστά από το όχημα, γι' αυτό και ξεκίνησε. Στη συνέχεια, λέει, κατάλαβε ότι το πάτησε, αλλά επειδή φοβήθηκε, δεν σταμάτησε. Καλά, και συνέχισε την πορεία της. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα 60 χρονών.
3: Μα δεν το είδε. Αφού το, αυτή ήταν στη μέση του δρόμου. Έχουμε και το, υπάρχει και βίντεο, φωτογραφία, βέβαια. Βίντεο. Το είδες ξεκάθαρα. Πας κατά πάνω του.
2: Δυστυχώς έγινε λοιπόν και αυτό. Και μάλιστα στο
3: Συνοδεία.
2: Αυτοκίνητο υπήρχε
3: Συνοδεία.
2: Και ένας άνδρας που ήταν συνοδηγός, ναι. Και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
3: Εντάξει, ντροπή.
2: Ανατριχιαστικό δηλαδή, ντροπή. Και μόνο να το βλέπεις. Τώρα η συγκεκριμένη γυναίκα θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές και θα πρέπει φυσικά να αποφασίσει η δικαιοσύνη ποια θα είναι η αντιμετώπιση της.
3: Ναι, πάντως, δεν ξέρω αν έτσι μπορείς να αντιμετωπίζεις ένα ζωντανό που. Δηλαδή, εμείς που οδηγούμε, ένα γατάκι βλέπουμε και προς σταματάμε απότομα, φρενάρουμε, πάμε πιο. Να μην το πατήσουμε, να μην το
2: βλέπεις
3: και πάμε.
2: Ένα ζωντανό τώρα.
3: Μια ψυχή είναι.
2: Εδώ βλέπεις μια χελώνα που προσπαθεί να περάσει και σταματάς και την παίρνεις, ας πούμε, να την περάσεις απέναντι. Δηλαδή, προς Θεού, ας πούμε.
3: Εγώ σοκαρίστηκα, αλήθεια. Σοκαρίστηκα. Και
2: εγώ. Δεν πίστευα, δηλαδή, στα μάτια μου αυτό που έβλεπα. Καλά, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία, μέσα σε δύο ημέρες, βρέθηκαν νεκρές τρεις αρκούδες. Οι δύο νεκρές από πυροβολισμούς στο κεφάλι και το τρίτο, το μικρότερο αρκουδάκι, δηλητηριασμένο από δόλωμα. Τρεις νεκρές αρκούδες σε δύο ημέρες.
3: Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό?
2: Στη Δυτική Μακεδονία.
3: Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είσαι...
2: Και μιλάμε τώρα για είδη τα οποία είναι υπό εξαφάνιση, είναι προστατευόμενα.
3: Δεν δηλητηριάζει στα ζωντανά. Είναι δυνατόν.
2: Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν σκοτώνουν απλά τα ζώα, σκοτώνουν ανθρώπους. Και αναφέρομαι στην περίπτωση της Κρήτης.
3: Ναι, τρομερό.
2: Που υπήρχε αυτή η εξαφάνιση της 45χρονης. Την έψαχναν για περίπου τρεις εβδομάδες. Ο νικάρης της, εκεί στο σπίτι που του νίκιαζε, έπαιζε θέατρο για 20 ολόκληρες μέρες. Έλεγε μάλιστα ότι η γυναίκα αυτή είναι τρελή, έτσι λένε όλοι, και ότι είχε διαφορές με τον αδελφό της. Προσπαθούσε δηλαδή να ρίξει τις υποψίες στον αδελφό της.
3: Ακριβώς. Και ότι αυτή είχε πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα αντιμετώπιση η γυναίκα. Μάλιστα πριν από λίγο, βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο που λέει ότι έχουμε μια ομολογία σοκ από το Σκοπιανό. Τη μαχαίρωσα, λέει, και είπε ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε.
2: Ναι.
3: Απίστευτο. Έκανα, λέει, χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει αστυνομία. Μα είναι δυνατόν.
2: Και όμως είναι δυνατόν, όπως είδες από το αποτέλεσμα. Πραγματικά. Την πήρε τη γυναίκα μέσα σε σακούλες, της είχε δέσει χέρια και πόδια και πήγε και την έθαψε σε ένα χωράφι το οποίο είχε αγοράσει πριν από 6 χρόνια από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής. Όχι σε απομακρυσμένη περιοχή.
3: Όχι, όχι.
2: Ένα χωράφι το οποίο γειτνιάζει με κατοικίες, με άλλα οικόπεδα, χωράφια.
3: Έχουμε και ένα περιστατικό τέτοιο, έτσι.
2: Και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει γιατί οι αρχές ανέκτησαν και τα βίντεο από το σπίτι, τα οποία είχε φροντίσει να σβήσει, αλλά έγινε η ανάκτηση και εκεί έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα μπήκε στο σπίτι, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Οπότε αναγκάστηκε να ομολογήσει αυτός ο 43χρονος από τα Σκόπια ότι είχε δολοφονήσει.
3: Ναι, λέει, μου έκανε συνέχεια παρατηρήσει για το σπίτι, γιατί ήταν ενοικιαστής του σπιτιού, ερχόταν και τον έλεγχε, γιατί υπήρχε και μια ρήτρα μέσα στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει ότι κάθε 6 μήνες θα ελέγχει το σπίτι ή σπονικοκυρά, αν είναι εντάξει κτλ. Και με ενοχλούσε και έπρεπε να τη σκοτώσει με αυτόν τον τρόπο τη γυναίκα.
2: Οι αρχές λέει ψάχνουν και άλλα πράγματα.
3: Ναι,
2: ψάχνουν
3: ναι.
2: Και άλλο κίνητρο.
3: Ναι, ναι.
2: Πέρα
3: έτσι
2: από αυτό, δηλαδή δεν πιστεύουν την δική του εκδοχή και ψάχνουν και άλλο κίνητρο. Χρειάζεται να επεκταθούμε γιατί πολλά λέγονται, πολλά συζητιούνται. Αυτά θα τα βρούνε
3: οι
2: αρχές. Οπότε έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί είχαμε και τη δίκη για το μικρό Μάριο.
3: Άστο.
2: Έτσι που έγινε την Παρασκευή, που ολοκληρώθηκε μάλλον και υπήρξε η απόφαση. Και εκεί μετά είδαμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν έξω από το δικαστήριο.
3: Καταδικάστηκαν έτσι.
2: Καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος.
3: Αυτό λέω, ο βασικός κατηγορούμενος.
2: Σε ισόβια.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι. Αλλά αμέσως μετά.
3: Από τη σφαίρα, στο μενίδιο, το Μάριο.
2: Ακριβώς.
3: Έτσι το λέω για τους ουρανούς.
2: Το παιδάκι εκεί. Που έχασε τη ζωή του πριν από 9 χρόνια.
3: Ακριβώς. Και οι γονείς έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια έναν αγώνα απίστευτο για τη δικαίωση του παιδιού της. Και ήρθε η δικαίωση και βγήκαν στον δρόμο και λέει καλά, του κάναμε.
2: Φωνάζανε λοιπόν οι συγγενείς του καταδικαστέντα ότι το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
3: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Αυτό τώρα δεν πρέπει να πάει μέσα. Δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τις αρχές να ταυτοποιηθεί και να πάει μέσα για προσβολή νεκρού.
3: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
3: Δεν ξέρω, η κοινωνία δεν πάει καλά. Πραγματικά. Ένα παιδάκι 10χρονο έχασε τη ζωή του. Έτσι έπαιζε αμέριμνο από μια αδέσποτη σφαίρα.
2: Σε σχολική
3: ορτή. Σε σχολική ορτή, βέβαια.
2: Για τη λήξη της χρονιάς.
3: Βέβαια. Και εκεί μα και λένε, έξω από δικαστήρια δεν ήταν όλα αυτά που έγιναν.
2: Ναι.
3: Που έλεγαν να λέει ο άλλος ότι καλά του κάναμε, το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Τι είναι αυτό, τι ζούγκλα είναι αυτή.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:20, εντάξει και 42 είναι, κλέβω και λίγο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα παλικάρι μου, καλό καλοκαίρι γιατί ξεκίνησε και επίσημα. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη ημέρα σε διάρκεια σε σχέση με τη νύχτα. Από σήμερα, να ξέρεις, αρχίζει και μεγαλώνει πάλι η νύχτα. Αλλά τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα. Ήρθε το φως λοιπόν της ημέρας. Ήρθε το φως του Ζέλικο, ήρθε και ο Παναγιώτης να μας πει την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εξιστόρησε δικαίως μεγάλη επιστροφή, μεγάλη αθλητική είδηση, το είπαμε για το Σαββατοκύριακο. Αλλά εγώ θα πω ένα μικρό σχόλιο να μου επιτρέψετε. Επιστροφές, καταστροφές. Εντάξει, πλάκα κάνω. Σεβασμός σε αυτόν τον κύριο του μεγάλου προπονητή. Έχει πάρει και δύο τρόπαια σε τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Να τα λέμε όλα. Μαζί με αυτό θα πω και την κίνηση τώρα. Η εβδομάδα ξεκινάει με ωραίες χιλιόμετρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο Ιπατησίων Μάρνη στην Ομόνια και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Μπλοκαρισμένη άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Ζωγράφου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλίσσος και Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5-10 λεπτών από Πλακεντίας και Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη. Πολύ αισιόδοξα την ξεκίνηση την εβδομάδα μας.
4: Ναι, αλλά έκανα καλό σχόλιο για την επιστροφή του προπονητή.
2: Μόνο αυτό θα κρατήσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με τα χρηστικά νέα της ημέρας. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία και με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Επανέρχεται στο θέμα του Μπράντοβιτς. Αγαπητέ φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έχει δηλώσει στο παρελθόν ο ένας και ο άλλος. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλον. Οπότε η συζήτηση νομίζω ότι τελειώνει εδώ. Καλημέρα και στην Κατερίνα, η οποία σχολιάζει όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, Αμαλία, και λέει: με τόση ασχήμια και αποκτήνωση που συναντάμε καθημερινά πλέον και σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις τους, ένα είναι το σίγουρο. Να γινόμαστε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να δούμε σε τούτο τον κόσμο. Περαστικοί είμαστε, ας κορπάμε αγάπη, γιατί μόνο αυτή μένει τελικά. Να σε καλά, Κατερίνα.
1: Να σε καλά, Κατερίνα.
0: Καλημέρα. Για να πάμε στα χρηστικά της ημέρας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε Δευτέρα, 22 Ιουνίου, λίγη η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για το να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους και να υποβάλουν τη σχετική πλατφόρμα, τη σχετική δήλωση, συγγνώμη, στην ψηφιακή πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr. Τώρα, προσοχή μεγάλη, γιατί από αύριο το πρωί και σύμφωνα πάντα και με όσα έχει δηλώσει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, τις σκυτάλες θα πάρουν σαρωτική έλεγχη. Με τους παραβάτες, φυσικά, να βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 685.000 φόρμες καθαρισμού, καταγράφοντας μια μικρή πτώση σε σχέση με τις 702.000 που είχαν κατετεθεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάντως, τα πρόστιμα είναι 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν κάνει τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Και αν κάνεις ψευδή δήλωση, τότε η καμπάνα φτάνει τα 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Άρα, καταλαβαίνω τελευταία στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιους να σου καθαρίσουν το οικόπεδο. Εν τω μεταξύ και εδώ είχαμε φαινόμενα ισχροκέρδειας, γιατί κάποιοι ξέρεις τα αφήσαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι το γνωστό αυτό.
0: Και βαράγαν τις τιμές.
1: Οι άνθρωποι δεν είχαν να τα δώσουν. Πάντως, μεγάλη προσοχή. Δείτε το, ξαναδείτε το, γιατί και κάντε τη δήλωση και να μην είναι ψευδής η δήλωση. Γιατί είναι τσουχτερό το πρόστιμο, είπα 5.000 ευρώ και φυλάκιση. Λοιπόν, έως 6 μήνες, γιατί από αύριο ξεκινούν έλεγχοι και η έλεγχη θα είναι εντατική. Και σε όλα τα επίπεδα. Άρα καταλαβαίνω ότι τι σου λένε και στο Υπουργείο, ότι πρέπει οι πολίτες όταν έχεις μια ιδιοκτησία να την καθαρίσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να είμαστε τυπικοί. Γιατί έχουν σωθεί και σπίτια όταν είναι ο γύρω χώρος καθαρισμένος. Αλλά κάντε εκεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κάποιες αυτοψίες στους Δήμους. Τα έχουν καθαρίσει οι Δήμοι αυτά που πρέπει. Και δεν εννοώ μόνο για το δικό μου Δήμο, προς Θεού, εννοώ για πάρα πολλούς Δήμους. Γιατί έχουν έρθει μηνύματα για τη Ραφίνα, έχουν έρθει για τον Οροπό, έχουν έρθει για πάρα πολλές περιοχές. Εγώ στη δικιά μας, εκεί Διόνυσο, Σταμάτα και το άλλο. Το τι γίνεται δεν μπορεί να καταλάβετε. Αλλά μιλώ και για τους Δήμους γενικότερα. Κάποιους Δήμους δεν πρέπει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να ελέγξει αν έχουν κάνει τη δουλειά τους και οι Δήμοι. Δεν έχουν πάρει λεφτά οι Δήμοι γι' αυτό. Έχουν πάρει λεφτά. Έχουν πάρει και αρκετά χρήματα. Άρα, ναι, εμείς οι πολίτες να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, ότι το κτήμα μας οτιδήποτε, αλλά και οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πραγματικά.
0: Καλημέρα. Στον Κώστα λέει την πιθανότητα να μην έχει λεφτά. Ο κόσμος την εξετάζεται. Εννοεί να μην έχει λεφτά για να κάνει το. Το είπε και η Αμαλία νωρίτερα. Ναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Από την άλλη, παιδιά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε και για τις δικές μας ιδιοκτησίες, για να προστατεύσουμε και τις δικές μας ιδιοκτησίες, αλλά και τις ιδιοκτησίες των άλλων. Γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, κάποιοι να έχουν καθαρίσει, κάποιοι όχι, και τελικά κινδυνεύουν όλοι μαζί.
1: Σωστό. Επίσης να πω ότι αν είχαμε κάνει τον καθαρισμό όλοι μας 2 μήνες πριν και 2,5, οι τιμές δεν ήταν ίδιες. Έβρισες και καλύτερες τιμές και πιο οικονομικές και πιο ακριβές. Έκανες μια έρευνα αγοράς και έβρισες και πιο οικονομική τιμή. Τώρα, που τα αφήνουμε όλη την τελευταία στιγμή και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, καταλαβαίνετε ότι είναι κάποιοι εξυπνάκηδες. Θα μου πεις ναι, που ανεβάζουν τις τιμές, γιατί σου λέει τώρα λίγη προθεσμία, τι θα κάνουνε, θα με πάρουν, τους το καθαρίσω το.
0: Τώρα που τον βρήκα στην ανάγκη,
1: έτσι,
0: θα τον πατήσω. Είμαστε γενικά και τις τελευταίες στιγμές.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχουμε αυτό σαν λαός, οπότε συμβαίνει. Καλημέρα στον Σπύρο στο Ιγκό. Αγαπητέ φίλοι, η παρουσίαση του Ζέλικο είναι σήμερα στη 1 το μεσημέρι, ναι, ναι, στο Telecom Center. 1 η ώρα το μεσημέρι. Ο Θοδωρής αναρωτιέται αν πρόστιμα θα φάνε καμιά φορά και οι πολιτικοί παράγοντες, αυτό που έλεγες δηλαδή, ναι, για τις ευθύνες που έχουν και οι Δήμοι και άλλες υπηρεσίες. Ο Πάνος ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο για το τουρισμός για όλους, για το πρόγραμμα δηλαδή τουρισμός για όλους. Έχει κάποιο νεότερο?
1: Όχι, όχι. Τα έχω πει ότι είναι, ότι είναι να έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια και υπάρχουν και ειδική μνήμα για το ΑΜΕΑ και πολυτεχνικές οικογένειες. Δεν έχω κάτι άλλο. Que je ressens avant qu'il ne soit longtemps avant qu'il...
0: Άλλος ακροατής λέει: δύο μήνες μετά θέλει πάλι καθάρισμα εδώ στα Γιάννενα με τόσες βροχές δυστυχώς. Δηλαδή λέει, έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι, έβρεξε, φούντωσαν και μετά ξεράθηκαν πάλι και αυτού από την αρχή. Όντως συμβαίνει και αυτό τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές.
1: Ο Παντελής το λέει αυτό. Αν το είχα και κάνει, λέει, αν είχαμε καθαρίσει πριν δύο μήνες, θα είχε, έπρεπε να ξαναχορταριάσουμε ξανά.
0: Ναι.
1: Το ακούω και αυτό, αλλά και τελευταία εβδομάδα να το κάνεις, δόθηκε παράταση, γι' αυτό το λέω. Έτσι και έσπευσαν κάποιοι να το κάνουν μέσα στην παράταση. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι ατονίχηδες, οι εξυπνάκηδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κατάσταση.
0: Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί έχεις κερδίσει 100 ευρώ σε καύσιμα. Με το Lidl Plus λοιπόν μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
1: Να πω μόνο γιατί έχει στείλει ο Βασίλης από τον Ιωάννη Στέφανο πότε πληρώνονται οι συντάξεις. Να πω ότι η πρώτη πληρωμή είναι την Τετάρτη. Μετά τις 5 το απόγευμα θα μπουν τα χρήματα στους πρώτους δικαιούχους. Πρόκειται για τους μη μισθωτούς των ΤΕΟΣ, ασφαλιστικών ταμείων, ΟΑΕ, ΟΓΑ κτλ. Ενώ η επόμενη πληρωμή της συντάξεων είναι την Παρασκευή μετά τις 5 και είναι η ΚΑΕΤΑΜ, τράπεζες, ο ΤΔΗ. Άρα έχουμε Τετάρτη απόγευμα την πρώτη πληρωμή για τους συνταξιούχους και Παρασκευή απόγευμα τη δεύτερη πληρωμή, όπου ολοκληρώνεται και η καταβολή των συντάξεων.
0: Πάρα πολλά μηνύματα για τα καθάριστα και για το γεγονός ότι με βροχές πάλι φούντωσαν και θα έπρεπε να καθαρίσουν ξανά οι άνθρωποι. Και ο Κώστας έχει στείλει ένα τέτοιο μήνυμα και άλλος Κώστας το ίδιο μήνυμα, αλλά και ο Ιωάννης. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε και με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11. 34, 34, 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Στα γρήγορα να πούμε και τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ που έγιναν χθες το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα. Είχαμε λοιπόν Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Ξέσπασε η Ισπανία στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Εκεί βρήκε να ξεσπάσει, τέλος πάντων. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Οι Ιρανοί πήραν και άλλη ισοπαλία. Αυτή τη φορά από το Βέλγιο και ήταν και καλύτεροι εδώ που τα λέμε. Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία 3-1 και το πράσινο ακροτήρι, το αγαπημένο μας πλέον πράσινο ακροτήρι, δεύτερη ισοπαλία, 2-2 με την Ουρουγουάη. Κοίτα να δεις που το πράσινο ακροτήρι έχει βάλει πλώρη για να περάσει στην επόμενη φάση. Και μακάρι δηλαδή και μπράβο τους. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με λαγοκέφαλο.
1: Αυτά είναι.
0: Έχει. Αρέσει ο λαγοκέφαλος?
1: Όχι.
0: Θα μάθεις λοιπόν και το καινούργιο του όνομα, το οποίο έχει αποκτήσει ο Λαγοκέφαλος.
1: Α, ναι, το μάθω.
0: Ελληνικό.
1: Α, ναι, μπράβο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στον Λεωνάρδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Πολλά μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται για τα ακαθάριστα. Λέει άλλος ακροατής, Αμαλία μου. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πρέπει να καθαρίζουν ποτάμια, χυμάρους, φρεάτια κτλ. Πλημμυρίζουμε, λέει, κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Μήπως όλα γίνονται μόνο και μόνο για εισπρακτικούς λόγους. Προσωπικά τους κυνηγάω 4 χρόνια για να καθαρίσουν ένα ποτάμι που γίνεται χύμαρος. Καλημέρα και στον Τάσο, ο οποίος λέει ότι, για παράδειγμα, με τα καθάριστα ακόμα δεν έχουν ελεγχθεί οι περσινές αιτήσεις. Αν μπεις, λέει, στην περσινή αίτηση, λέει ότι εκκρεμεί ο έλεγχος.
1: Nice.
0: Και από την άλλη, ο Στέφανος περιγράφει μια δική του περίπτωση, αλλά που μπορεί να έχει συμβεί και σε άλλους, ότι στην περίπτωση, λέει, που το ακίνητο το διεκδικεί το δασαρχείο, δεν σε αφήνει η πλατφόρμα να κάνεις δήλωση, γιατί αναγνωρίζει άλλον ιδιοκτήτη. Εκεί τι κάνεις? Έλατε.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τι να σου πω κι εγώ, βρε Στέφανε. Ό,τι σε φωτίσει Παναγία, που έλεγε και ο Βέγκος. Έχεις δίκιο πάντως. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Γεώργιο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Λαγοκέφαλος. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με το λαγοκέφαλο?
1: Χαμός έχει γίνει, χαμός έχει γίνει. Εδώ έχει εκπονήσει και το σχέδιο, λέει, για τους λαγοκέφαλους του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Υπάρχει επικήρυξη.
1: Ναι.
0: Wanted dead or alive.
1: Ναι,
0: μάλλον
1: ναι,
0: dead.
1: Ναι.
0: Dead. Το ψάχνουν το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τόσο.
0: Ο οποίος θα έχει κάνει, ρε παιδί μου, ρημαδιό.
1: Ναι.
0: Από τι έχω καταλάβει, Αμαλία μου, λίγο έτσι που το παρακολούθησα το θέμα.
1: Εγώ διάβασα λίγο, επειδή μου είπε να το κάνουμε θέμα, γιατί δεν είχα. Έβλεπα τι γινόταν. Ένα χαμό και του ψαράδε να αντιδρούν και του τρώνε τα δίκτυα. Υπάρχει θέμα δηλαδή, δεν είναι κάτι απλό.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι με του ψαράδε.
1: Ακριβώ.
0: Του κάνει πάρα πολύ μεγάλε ζημιέ και το θέμα είναι ότι τρώει τα πάντα. Άκου του ίδιου του ψαράδε τι λένε λοιπόν για τον λαγοκέφαλο.
2: Κοιτάξτε εδώ ένα μπέρδεμα, ο λαγοκέφαλο. Ο φίλο μου έκτρα. Έχει κάνει το δίχτυ. Κοιτάξτε εδώ ψάρια. Λαγοκέφαλοι. Πεντάριδες, εξάριδες, εφτάριδες. Και γεμίσανε τα ίδια ψάρια. Είναι 500 κιλά. Και δεν έχει κανεί σημασία.
3: Σύρθει τα δίχτυα, τρώει και το ψάρι. Το μπαρμπούνι, οι σουκές, τα χταπόδια, τα καλαμάρια. Τρώει και ορφούς και συναγρίδες και στήρες. Η υπεραγίευση είναι από τους λαγοκέφαλους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αφήνουν τίποτα.
1: Ζημιά.
0: Τα τρώνε όλα.
1: Ναι.
0: Είδα ένα πείραμα, Αμαλία.
1: Ναι.
0: Ένας ψαράς είχε πιάσει έναν λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Τον είχε στη βάρκα, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή τον έβαλε σε καλάμι και τον έριξε μέσα. Το ανέβασε μετά από 10 λεπτά. Υπήρχε μόνο το κεφάλι του. Είχαν πάει άλλοι λαγοκέφαλοι, κανίβαλοι.
1: Και
0: τον φάγανε όλο. Μόνο το κεφάλι αφήσανε και την ραχοκοκαλιά, ξέρεις, το κόκαλο το μεσαίο.
1: Κάνει ζημιά.
0: Είναι λοιπόν αυτά τα ψάρια, τα οποία ήρθαν από τον Ινδικό ωκεανό και από την Ερυθρά θάλασσα. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις ελληνικές θάλασσες περίπου το 2005 και από τότε ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί. Ευνοεί σε αυτό και η υπερθέρμανση που υπάρχει, το γεγονός ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία και στη Μεσόγειο. Και κυρίως οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί στη Νότια Ελλάδα, δηλαδή σε Κρήτη, σε Δωδεκάνησα και Νότια Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφονται οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί και γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει ένα, να το πούμε έτσι, κυνηγητό για τους λαγοκέφαλους. Φεστιβάλ Αλίας διοργανώθηκε, για παράδειγμα, στην Ρόδο για να τους μαζέψουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει επικήρυξη, όπως είπε σωστά η Αμαλία, ναι, πλέον και ναι, από την κυβέρνηση, η οποία περιμένει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει. Και θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σπύριο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει στοχευμένη εξαλείευση,
1: δηλαδή,
4: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο είναι για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία,
1: είναι
4: γιατί
1: τοξικό,
4: είναι τοξικός. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μενοπιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψαρί, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
1: Έχει. Είναι τοξικό, θέλει ειδικά ψυγεία.
0: Ναι, αυτόν δεν τον παίρνεις δηλαδή και τον θάβεις, για παράδειγμα. Αυτό θέλει να πάει σε υψικάμινο, να καεί, γιατί έχει τις τοξίνες. Η σκέψη λοιπόν είναι για αποζημίωση περίπου 4,73 λεπτά στο κιλό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι θελκτικό για τους αλλοίς. Δηλαδή θέλουν μια μεγαλύτερη τιμή, ώστε να βγουν έξω οι άνθρωποι και να προσπαθήσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους λαγοκέφαλους μπορούν. Αλλά έχει γίνει χαμός με τους. Ναι. Ένα πράγμα φοβούνται οι λαγοκέφαλοι, να ξέρεις. Ένα πράγμα τρέμουν.
1: Τι?
0: Μόνο.
1: Τι?
0: Θα ακούσει τώρα, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έχει αναλάβει αυτό το πρόγραμμα να το τρέξει ο κύριος Πρωτοψάλτης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ο γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή έχει συνεργαστεί με τον κύριο Πρωτοψάλτη.
5: Για ένα φεγγάρι εξάμηνο ήμουν και υπουργός εργασίας. Είχαμε λοιπόν εξαιρετική συνεργασία.
6: Κάτι θυμόμαστε.
5: Κάναμε πολλά πράγματα. Ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο αναγεννητής της ΔΥΠΑ. Όταν μιλάμε για την πτώση της ανεργίας στην Ελλάδα.
7: Τώρα έχει αναλάβει να καθαρίσει το κέφαλο της θάλασσας από τους λόγους.
5: Ένα μεγάλο κομμάτι οφείλεται πραγματικά στον Πρωτοψάλτη. Επειδή ξέρω τον άνθρωπο,
6: το
5: λέω
6: στου λαοκέφαλου.
5: Ότι πρέπει να τρέμουνε. Δεν θα μείνει λαοκέφαλο, αλλά λαοκέφαλο ενώ ο Πρωτοψάλτη.
0: Πρέπει να τρέμουνε λοιπόν οι λαγοκέφαλοι. Δεν θα μείνει λαγοκέφαλο για λαγοκέφαλο.
1: Ο κύριος Πρωτοψάλτης.
0: Μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Καταρχήν, μακάρι να φέρει αυτό το πρόγραμμα. Τη συμφωνία δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δοθεί το κίνητρο στους αλλοιείς να μπορέσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους μπορούν. Ο Φίλιππος από την άλλη που μας ακούει στη Βιέννη λέει: οι λαγοκέφαλοι είναι και στην Τουρκία και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, αλλά μόνο στην Ελλάδα είμαστε λέει σε πανικό, με αποτέλεσμα να ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας στην Αυστρία εάν να έρθουν στην Ελλάδα ή να πάνε αλλού. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο ενδεχομένως να μπορεί να επηρεάσει και τον τουρισμό μας. Πάντως δεν έχει καταγραφεί κάποια επίθεση λαγοκέφαλου σε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τέτοιο περιστατικό τουλάχιστον δεν επίσημα
1: έχω,
0: δεν έχει καταγραφεί.
1: Είπανε κάπου στη, δεν θυμάμαι που σε ποια περιοχή εδώ.
0: Είπανε εδώ νότια στην Αττική.
1: Διέψευσαν.
0: Διαψεύστηκε
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Δηλαδή ξέρουμε και τι λέμε,
0: δεν
1: λέμε
0: υπάρχει
1: και
0: καταγραφή ούτε ναι. από νοσοκομείο,
1: αυτό
0: ούτε
1: λέω.
0: Από λιμενικό, ούτε από αστυνομία, ναι. ούτε από κανέναν.
1: Διονύση μου, επειδή ρωτάς για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία που όντως λήγει 30 Ιουνίου, νομίζω ότι θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση. Θα έχω τις περισσότερες λεπτομέρειες αύριο να επικοινωνήσω με το Υπουργείο. Πάντως μαθαίνω ότι για όσους πληρούν τα ιατρικά κριτήρια θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, δηλαδή να συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Αλλά για να είμαι σίγουρη, θα ρωτήσω και αύριο και θα σου πω.
0: Νομίζω ότι μας το είχε πει και ο κύριος Θεμιστοκλέους την ημέρα που είχαμε συνομιλήσει
1: ακριβώς.
0: εδώ στον αέρα.
1: Όσοι πληρούν ιατρικά κριτήρια συγκεκριμένα, ότι δεν θα σταματήσει, θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση.
0: Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Καλοφαγάς, λέει ο λαγοκέφαλος. Πραγματικά, παιδί, δεν αφήνει τίποτα.
1: Καβούρια. Ναι, και ο Βασίλης λέει: τρώει καλαμαράκια να προσέχεις.
0: Ναι, τρώει καλαμάρια, ναι. γαρίδες, χταπόδια, καβούρια, ψάρια, μικρά, μεγάλα, παιδιά. Δεν αφήνει τίποτα, πραγματικά. Είναι ένα θέμα, λοιπόν. Το βασικό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι δεν τρώγεται. Έτσι, αυτό το ψάρι, παιδιά, δεν τρώγεται. Σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο. Γιατί είναι τοξικό, έτσι και το φας λοιπόν, μετά θα έχεις πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εάν τυχόν σε τσιμπήσει, υπάρχουν ήδη και στο διαδίκτυο και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό όλες οι οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να δοθούν και φυσικά άμεση επίσκεψη σε ένα κέντρο υγείας. Έψαχνα και εγώ που λες αμαλία μου για τον λαγοκέφαλο να μάθω όσα περισσότερα μπορώ. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Πρωτοψάλτη, ακούσαμε και ψαράδες. Βρήκα και έναν χρήστη λοιπόν στο διαδίκτυο, ο οποίος έκανε μία ανάλυση για το πρόβλημα το οποίο βιώνουμε με τον λαγοκέφαλο. Δηλαδή, πώς έχει προκύψει αυτό το πρόβλημα και ποιο είναι το όνομα το οποίο του έχει δώσει. Το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Πώς τον λένε λοιπόν τον λαγοκέφαλο.
1: Για να ακούσουμε.
8: Ο λαγοκέφαλος λοιπόν δεν είναι ψάρι Μεσογείου. Είναι μετανάστης. Ζούσε στον Ινδικό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήταν ήσυχος. Ώσπου βρέθηκε στη μέση ενός πολέμου. Από εδώ βαράνε οι Χούθοι και οι Ιρανοί και από εκεί ο Τραμπ και οι ακατανόμαστοι σύμμαχοί του. Σου λέει: πάω να φύγω από εδώ, μη φάω καμιά σοδόξα πατρί, να πάω Μεσόγειο, κατά Ελλάδα μεριά που έχει προς το παρόν ησυχία. Να περνάω φίνα, να γουστάρω. Και ήρθε. Μόνο που έφερε μαζί του όλα τα κόμπλεξ που κουφαλούσε. Διότι αυτό το ψάρι έχει φάει πολύ μπούλινγκ. Για τη φάτσα του. Και για τις δοντάρες του που εξέχουν και είναι τέσσερις κοπτήρες με το συμπάθειο. Χάλια μαύρα. Γι' αυτό και τον είπαν λαγοκέφαλο, άλλοι τον φωνάζουν γκούφι των ψαριών και άλλοι Ροναλντίνιο της θάλασσας. Που η αλήθεια είναι πως του φέρνει λιγουλάκι.
0: Όταν το άκουσα λοιπόν,
1: ναι.
0: λέω ρε φίλε, έχει δίκιο. Φέρνει λίγο στο Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει αυτές τις δύο τις δοντάρες μπροστά. Που είναι έτσι ανοιχτές.
1: Εντάξει, είναι συμπαθής ο Ροναλντίνιο. Δεν είναι. Μπορεί να έχει τα δοντία, αλλά δεν είναι.
0: Ροναλντίνιο, ναι, συμπαθέστατος. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι. Και γενικά, όπως είπαμε, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται, είναι τοξικό ψάρι.
0: Υπήρξε ένα περιστατικό με κάποιους ξένους ναυτικούς.
1: Α, μάλιστα.
0: Πήγαν σε ένα πλοίο, ψαρέψανε τέλος πάντων, δεν ξέρανε τι είναι και τον φάγανε. Και τους τρέχανε, όχι τώρα, το 2023.
1: Ναι.
0: Δεν τρώμε
1: προσοχή, προσοχή.
0: Σε καμία περίπτωση, παιδιά, το λαγοκέφαλο. Τους τρέχανε, όχι τώρα, το 2023.
1: Ναι.

0: για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Καλημέρα στον Στέφανο. Πριν 10 χρόνια, λέει, τα λέγαμε για τους λαγοκέφαλους, αλλά φωνεί όντως εν τη ερημό. Τα ίδια λέμε και για την υπογεννητικότητα, και από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Μία και από τα ίδια για το συνταξιοδιωτικό, που σε 20 χρόνια που είναι να βγει κόσμος στη σύνταξη θα πέσει πολύ γέλιο. Γίναμε Κασάνδρες, λέει ο Στέφανος, γιατί όντως το πρόβλημα, λοιπόν, με τους λαγοκέφαλους είναι από το 2005-2006. Για την υπογεννητικότητα έχεις δίκιο, τα λέμε καθημερινά. Με το συνταξιδοτικό άκουσα κάτι καμπάνες από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα.
0: Ναι, εντάξει, είναι αυτό μια αίσθηση προβληματισμού και σε συνάρτηση και με το δημογραφικό και τη γύρανση του πληθυσμού, το καταλαβαίνετε. Βεβαίως η κυβέρνηση διαψεύδει την... να γίνει τώρα μια αύξηση των οριών ηλικίας. Χρειάζεται, πάντως θα το δούμε αυτό. Αυτό πάει και αναλόγως με το προσδόκιμο ζωής κτλ. Πάντως έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ένας προβληματισμός.
1: Θα υπάρχει πρόβλημα αναπλήρωσης, άκουσα, τα επόμενα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Σχετικά τώρα με την υπογεννητικότητα, αφήστε τα παιδιά, είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία. Τα λέγαμε με την Αμαλία εδώ πέρα και την Παρασκευή, σχετικά με τη μείωση των γεννήσεων. Άκουσα για παράδειγμα, μόνο στα Γρεβενά, μια περιοχή πάνω στη Μακεδονία, 38 γεννήσεις μόνο. Μέσα σε μια χρονιά,
0: ναι.
1: Το 2025.
0: Ναι, ναι.
1: 38 γενιές.
0: Κάποιες περιφέρειες που πραγματικά είναι από καρδιωτικά και εντόνως προβληματικά τα στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ.
1: Μαζί μας σήμερα είναι και η Eden Rent. 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδετε προσωποποιημένες, επαναφορτήσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Eden Rent σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδό σας να μετατρέπεται και σε λογιστική έγγραφη στο IRP σας. Μπείτε στο edenrent.gr και ενημερωθείτε σήμερα. 9 και 20 είναι η ώρα για τη δεύτερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Πριν πω την κίνηση, να μου επιτραπεί μια παρένθεση. Πάλι καλά είναι η παρουσίαση του Μπράντοβιτς στο Glass Floor σήμερα. Για να δείτε και κάτι ευχάριστο τον τελευταίο μήνα σε αυτό το γήπεδο.
1: Τιμούλικο, πώς θα λες. Θα το γλιτώσεις εσύ το πνίξιμο. Τη βγάζεις, δεν τη βγάζεις τη σεζόν. Για πάμε.
2: Πάμε και στην κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος της Λένορμαν. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Παραλιακά με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλήσιος και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Πλακεντέσος και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχεις χαιρετισμούς από τον Νίκο που λέει: Γεια σου, Βολάνιε γίγαντα.
2: Χαιρετισμούς και για εκείνο, να τα αποδίδω.
1: Σιγά, θα μίλωσε λίγο. Γίγαντα. Θα βρεις όπως βγαίνεις, λέω. Γι' αυτό.
2: Ταπεινά, δεν είπα εγώ.
1: Έτσι, πράγμα. Καλημέρα, Δημήτρη. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς το θέμα με το λάγο κέφαλο. Όπως άκουσες, οι αλληλείς διαμαρτύρονται γιατί καταστρέφονται οι άνθρωποι. Τους καταστρέφει τα δίχτυα, τους τρώει τις ψαριές.
0: Αυτό και το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε εκπονήσει αυτό το σχέδιο.
1: Όχι, απλά ο Δημήτρης λέει ότι εμείς το δημιουργούμε το θέμα.
0: Εμείς, εντάξει,
1: τώρα λέει το θυμηθήκατε. Α, στα λέει, αυτά είναι κόλπα για

0: νέο ΠΚΠ, λέει, του λαγοκέφαλου κτλ. Όπως άκουσες νωρίτερα από τους ίδιους τους ψαράδες, οι άνθρωποι έχουν τεράστιο πρόβλημα πλέον. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Και εγώ σας λέει, λαγοκέφαλο σουβλάκι, κέρασέ το γαβράκι.
0: Όχι, αυτό. Παιδιά, δεν τρώγεται. Εγώ σας το είπα, να είμαστε προσεκτικοί. Σε κανέναν. Ούτε στο χειρότερο εχθρό. Δεν δίνεις λαγοκέφαλο να φάει, γιατί όπως θα ακούσεις τώρα από το φίλο μας που χαρακτήρισε Ροναλντίνιο της θάλασσας, ναι, τον λαγοκέφαλο, δίνει οδηγίες σχετικά και με το αν τον τρώμε ή όχι.
2: Τα πήρε που λέει το ψάρι και είπε, τώρα θα σας δείξω εγώ. Και δεν είναι πως τσιμπάει, βάζεις μπεταντίν, παίρνεις καμιά αντιβίωση και καθαρίζεις. Είναι δηλητηριώδης ο τύπος, τοξικός για την ακρίβεια. Σαν κάτι γνωστού σου δηλαδή, αλλά σε ψάρι, γεμάτος από μια ισχυρή νευροτοξίνη που λέγεται τετροδοτοξίνη. Που σημαίνει ότι άμα τον φας, θα ακούσεις καμπάνες να παίζουν το παραλίο της Βύση, διότι το καλό σενάριο είναι να παραλύσεις. Το κακό σενάριο έχει και άλλες καμπάνες. Σε πιο αργό ρυθμό. Ο λαγοκέφαλος όμως τριγυρνάει χαμηλά. Και σε ψάχνει. Άμα λοιπόν σε πλησιάσει λαγοκέφαλος, γίνε λαγός. Δεν είναι ντροπή. Του φεύγα η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Έχει δίκιο, παιδιά. Του φεύγα του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Σε ψάχνει, Αμαλία. Λαγοκέφαλος.
1: Εγώ προσέχω.
0: Είναι χαμηλά και σε ψάχνει.
1: Ναι, όχι.
0: Σου λέει μην τον φας, γιατί αν τον αφάς θα ακούσεις καμπάνες. Αρχικά του παραλίου και τα λοιπά. Μετά θα ακούσεις άλλες. Πιο αργό ρυθμό. Ξέρεις ποιες.
1: Ποια.
0: Άμα μου είναι εδώ, αλληλούια.
1: Στο πρώτο γραφείο, ναι.
0: Γι' αυτό δεν τρώμε, παιδιά, μακριά από το λαγοκέφαλο. Λέω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε να μπούμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε εκεί πέρα τις περιοδίες, ξεκινάνε οι περιοδίες και από το κυβερνητικό στρατόπεδο.
1: Έχουν ξεκινήσει
0: ήδη.
1: Αχαΐα, Μεσσηνία, έμαθα.
0: Λακωνία. Και πάνε στα προπύργια, στα κάστρα εκεί πέρα, κάτω. Καλά ρε Τσιβελεκίδη, τώρα περίμενε. Πολύ σωστά τα λέει η Αμαλία. Πάνε λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη στην Πελοπόννησο, κυρίως σε Λακωνία, Μεσσηνία. Και Αργολίδα και Αρκαδία.
1: Πιο δεξιά, λίγο πιο δεξιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Μεσσηνία, ξέρουμε τώρα τη Μεσσηνία.
0: Μεσσηνία
1: είναι Μεσσηνία.
0: Λακωνία. Το μεγάλο κάστρο είναι η Λακωνία.
1: Σωστό.
0: Και δίπλα η Μεσσηνία. Βέβαια, αλλά έχουν ξεκινήσει λοιπόν και κάνουν περιοδίες.
1: Λέει μέχρι τις εκλογές έτσι θα πηγαίνουν όλοι παντού.
0: Και ο κύριος Κασελάκης ξεκίνησε τις περιοδίες. Πήγε στον ομό σου, πήγε στην Ηλία. Πήγε και από το Κορακοχώρι.
1: Πήγε στο Κορακοχώρι.
0: Αλλά του φάνηκε περίεργο το όνομα όταν άκουσε Κορακοχώρι, δηλαδή φτάνουμε Κορακοχώρι και το πήρε έτσι λίγο εύθυμα.
3: Τώρα πάμε Κορακοχώρι, ναι, όπως το ακούσατε, Κορακοχώρι. Πάμε στο Κορακοχώρι, Ηλίας.
0: Του φάνηκε λίγο περίεργο το όνομα, το Κορακοχώρι Ηλίας. Αλλά έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες, λοιπόν, κυβερνητικά στελέχη σε Πελοπόννησο αλλά και Θεσσαλία. Αυτές είναι οι δύο πρώτες περιοχές που θα δώσουν ειδικό βάρος. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, τα υπόλοιπα για τις εξελίξεις και σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, έχουμε να λέμε.

0: Παιδιά, φτάνει με τους λαγοκέφαλους. Ό,τι ήταν να σας πούμε, σας το είπαμε. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε λοιπόν να υπάρξει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα για την αλληλεία του λαγοκέφαλου που θα επιδοτηθούν οι ψαράδες με κάποιο ποσό το οποίο θα αποτελεί και κίνητρο. Μέχρι εκεί, τώρα θεωρίες, συνωμοσίες και τα υπόλοιπα, αφήστε τα τουλάχιστον μακριά από εμάς. Καλημέρα και στη Διονυσία. Άκουσε ότι πήγε ο Στέφανος Κασελάκης στο Κοραγκοχώρι και σωστά επισημαίνει ότι ήταν το χωριό του Σιμίτη, του αείμνηστου. Του Κωνσταντίνου Σιμίτη, είχε και κατοικία εκεί, στο περίφημο Κοραγκοχώρι Ηλίας. Λέγαμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν περιοδίες στα κυβερνητικά στελέχη, κυρίως σε Πελοπόννησο και Θεσσαλία. Έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα. Κανονικότατα, όλα τα κόμματα είναι στις επάλξεις. Από εκεί και πέρα.
1: Δεν ξέρω τώρα πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά όλοι είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Αυτό καταλαβαίνω. Και το Πασόκ, καλά, φυσικά η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, το Πασόκ και η Ελλάς του Τσίπρα, που λένε ότι είναι και πολύ κοντά στο να συντάξουν και τα ψηφοδέλτια. Και θα έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο τις επόμενες μέρες και το Σάββατο την πρώτη συνεδρίασή του. Όλοι ετοιμάζονται για εκλογές. Πότε θα γίνονται, αυτό το ξέρει μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Στο Πασόκ προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους μετά το κλίμα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα με αυτές τις δηλώσεις. Το αφήνουν πίσω.
1: Ξορκίζουν την εσωστρέφεια και βεβαίως καταλαβαίνω ότι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα θέματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας. Εκεί καταλαβαίνω, είδα πάρα πολλές αναρτήσεις και απαντήσεις και για τον νόμο Κατσέλη, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αλλά και για την ακρίβεια, για το πόσο κάνει.
0: Είδα τον κύριο Τσουκαλά. Ανέβασε ένα βίντεο για το πόσο κάνει. Λέει ότι κανονικά θα έπρεπε να ενημερώνει και τον κόσμο πόσο χάνει από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Στο ίδιο κλίμα και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για το θέμα της ακρίβειας.
2: Αυτό που τους λείπει δεν είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες που τους λένε πόσο κάνει αυτό που δεν μπορούν να αγοράσουν. Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός.
0: Και όπως λέει και η Γεωργία στο μήνυμά της, καλημέρα λέει αγαπημένη μου, είναι δυνατόν ένας οικογενειάρχης με δουλειά υποχρεώσεις να γυρνάει γύρω-γύρω τα σούπερ μάρκετ για να πάρει το πιο φθηνό προϊόν? Δεν θα πρέπει λέει να κάνει τίποτα άλλο όλη την ημέρα. Καλημέρα και σε σένα Γεωργία. Αυτά λοιπόν με το Πασόκ, εκεί όπου προσπαθούν να ισορροπήσουν και να αφήσουν πίσω την εσωστρέφεια, ελπίζοντας ότι θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή το κόμμα Τσίπρα.
1: Το φθινόπωρο και μετά, εκεί υπολογίζουν.
0: Στο κόμμα Τσίπρα, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, άναψε φωτιές η δήλωση του στελέχους του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, του κ. Σιακαντάρη.
1: Για μια ακόμη φορά,
0: Ακριβώς. Ο οποίος είπε για το Πασόκ και για τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είναι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
0: Έχουν τελειώσει λέει πολιτικά. Οπότε πρέπει να πάνε σε αυτοδιάλυση. Από την Αμαλία κρατάνε αποστάσεις, λένε ότι είναι προσωπικές απόψεις του κυρίου Σιακαντάρη και δεν τις υιοθετούν. Αλλά αυτό έφερε άμεσα αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Παύλο Πολάκη χαρακτηριστικά, ο οποίος έκανε ανάρτηση, σιγά μην είχαν την ευκαιρία, απευθυνόμενος στον κύριο Σιακαντάρη.
4: Αυτή η δήλωση του συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο από το Πασόκ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Σιακαντάρη, άισα πέραυρε. Από σημητάνθρωπος έγινες και κίνσορα στη μητή της ηθικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίς εσύ, τόσος ήσουν. Άλλοι που σου δώσαν ρόλο και μικρόφωνο φταίνε. Άισα πέραυρε.
1: Ναι, έχει προκύψει μεγάλο θέμα.
0: Πολιτική ορολογία.
1: Πολιτική, ξεπολιτική. Ο κ. Σιακαντάρης κάθε φορά που μιλάει δημιουργεί μια αναστάτωση γενικότερα. Και κρατούν αποστάσεις από τις δηλώσεις του και στελέχη της Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Κάπου πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Δημιουργεί θέματα.
0: Από την άλλη, στο Πασόκ λένε ότι είναι 7 ψυχοί.
1: Ναι.
0: Το κόμμα λέει είναι 7 ψυχο.
6: Καταρχήν, το Πασόκ είναι 7 ψυχο. Παρότι είναι 7 ψυχο, τις 7 ψυχές δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε όλες.
1: Η κυρία Λιακούλη.
0: Αυτή είναι η κυρία Λιακούλη.
1: Εξαιρετικά το είπε. Πάρα πολύ να μην τις εξαντλήσουμε και τις 7 ψυχές. Δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε. Δίκιο έχει η γυναίκα.
0: Δεν το είπε όμως μόνο η κυρία Λιακούλη.
7: Το Πασόκ είναι 7 ψυχο, δεν είναι δίψυχο. Δεν αναφέρομαι ποτέ σε συντρόφους μου και δεν έχω επιτεθεί ποτέ. Ούτε προσωπικά, ούτε με υπονοούμενα. Υποστηρίζω συγκεκριμένες απόψεις. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί υπάρχει θέμα δηλώσεων μεν και δε. Εγώ υποστήριξα τη θέση που έχουμε πάρει στο συνέδριο. Η μείωση του χρέους δεν συμβαδίζει καθόλου με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Γιατί η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως εξήγησα στην ίδια πρόταση, είναι τραγική για τον ελληνικό λαό. Επομένως, εάν υπήρξε τέτοια απόδοση, έγινε απολύτως από πρόθεση. Γιατί είναι τόσο καθαρά αυτά που λέω.
0: Και η κυρία Διαμαντοπούλου θεωρεί ότι είναι 7 ναι. ψυχο το Πασόκ και θεωρεί ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις
1: της. Αυτά που είπε για ότι δεν ποτέ της ρίχνει τα βέλη σε συντρόφους κτλ. Και ότι μπορεί δημοσιονομικά η Ελλάδα να είναι σε καλή κατάσταση, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του πολίτη που είναι τραγική. Να πέσουν οι τόνοι, νομίζω, επιχειρείται. Έτσι, από όλους στο Πασόκ, να μπουν σε αυτό το κύκλο, το φαύλο κύκλο της εσωστρέφειας. Όσο βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές, θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας προβληματισμός μέχρι ότου από φθινόπωρο και μετά αποκρισταλωθεί η εικόνα, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα είναι δεύτερη. Δηλαδή σε όλες τις δημοσκοπήσεις παγιώνεται.
0: Έτσι είναι. Τώρα και εκεί θα πρέπει λίγο να προσέξουν. Κυρίως επειδή υπάρχουν πολλά νέα στελέχη τα οποία βγαίνουν και είναι λογικό να βγαίνουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι να βγαίνουν, αλλά θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο τι λένε και τι υπολογισμούς έχουν κάνει. Γιατί, για παράδειγμα, έχουν αναφέρει κάποια θέματα οικονομικά από το πρόγραμμα και κυρίως αναφέρονται στο γεγονός πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και ο καθένας δίνει μια διαφορετική προσέγγιση. Άκουσα, για παράδειγμα, τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, να λέει από πού θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ.
8: Πού θα βρείτε 250 εκατομμύρια?
9: Από τα υπερκέρδη των τραπεζών, οι οποίοι κατέγραψαν υπερκέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι κοστολογημένο, θα είναι μετρημένο, θα εξηγούμε ακριβώς τις πηγές των εσόδων.
0: Ο κύριος Αδωράκης λοιπόν λέει ότι θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ από τα υπερκέρδη των τραπεζών. Μάλιστα. Βγαίνει ο κύριος Μπαλατσούκας και λέει:
10: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
1: Ναι.
10: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των νομερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο κύριος Μπαλατσούκας λοιπόν από τα 250 εκατομμύρια πάει στα 400. 400 είναι. Ναι, 465 εκατομμύρια από την αύξηση στη φορολόγηση των μερισμάτων. Για την ίδια αύξηση όμως αναφέρεται και... Όχι, αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Ο κύριος Αθανασιάδης πάει στην υπερπολιτελή διαβίωση.
11: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
10: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
11: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
10: Εγώ δεν έχω.
1: Έστω ότι έχουμε.
11: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Ο κύριος Αθανασιάδης λοιπόν πάει από τα 250 πριν και 465 του κύριου Μπαλατσούκα στα 600 εκατομμύρια. Έρχεται και ο κύριος Σαουλίδης και λέει:
12: μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρακάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί θα μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Ωπαραπαιδιά, πώς θα μαζεύουμε έτσι το δισεκατομμύριο?
1: Ναι, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είπε να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα πεμπισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
0: Είναι το επόμενο. Με προλάβες.
13: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς να δεν ξέρω. Λέγονται, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι?
1: Να πληρώσουν.
0: Είναι τα κότερα που πάνε γρήγορα.
1: Γρήγορα, πάνε τα γρήγορα.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου απλά δεν είπε πόσο. Οι άλλοι κύριοι που προηγήθηκαν, ο ένας 250 εκατομμύρια.
1: Με τα νούμερα, παιδιά,
0: ο άλλος 465 εκατομμύρια, ο άλλος 600 εκατομμύρια, ο άλλος 4 δις. Επειδή τα έχουμε ξαναζήσει αυτά και στο παρελθόν, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, επειδή είστε και νέοι πλέον στην πολιτική και βγαίνετε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είστε λίγο καλύτερα ενημερωμένοι και λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό το οποίο λέτε.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές? Απορώ πραγματικά. Τώρα πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Πάντως ισχύει αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά στην δεύτερη θέση και φαίνεται να την παγιώνει αυτή τη θέση. Και προσπαθεί να κάνει και κινήσεις πάρα πολύ στοχευμένες και σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Καθώς αυτή τη στιγμή έχει κυριολεκτικά και το πάνω χέρι, έτσι, στο συγκεκριμένο
1: χώρο. Ο κ. Νιφούτης λέει δεν θέλουμε στελέχη από την Ελλάδα, από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουν να παραιτηθούν και να έρθουν εδώ σε θελοντές. Το ακούω κι αυτό.
0: Και ρωτήθηκε μάλιστα και για τον κύριο Φάμελο. Λέει και ο κύριος Φάμελος δηλαδή πρέπει να το κάνει αυτό. Ναι. Και είπε ότι ισχύει για όλα τα στελέχη.
1: Για όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Η πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά δεν νομίζω ότι θα αφήσει έτσι, ξέρεις, το κόμμα ή να μπει σε μια αναστολή λειτουργίας ή να περάσει όπως είναι και τα περιουσιακά στοιχεία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως έχει δημιουργηθεί μια ανακατοσούρα στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία άμα την εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Νομίζετε, λέει, ότι το πρόβλημα του κόσμου είναι η εσωστρέφεια στο Πασόκ. Τι λέει ο καθένας στην Ελλάδα, ο Πολάκης και στο ΣΥΡΙΖΑ, ή τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις στην Καριστιανού. Μόνο λέει πως βγάζει το μήνα. Αγαπητέ Βαγγέλη, όλη η υπόλοιπη εκπομπή ήταν κυρίως για τα θέματα της καθημερινότητας. Η μοναδική αναφορά στην πολιτική επικαιρότητα είναι σε αυτό το δεκάλεπτο. Εάν έτυχε να ακούσεις τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά να ξέρεις ότι η εκπομπή ασχολήθηκε κυρίως με τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα και δει την πολιτική. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Say.

0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Αν αυτό κατάλαβες, οκ, okay, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι θέλει να καταλάβει. Εμείς αυτό που είπαμε νωρίτερα είναι ότι πρέπει να ξέρουμε. Όταν λέει κάτι ο καθένας, δεν μπορεί να πετάει έναν αριθμό έτσι στον αέρα. Πρέπει να γνωρίζουμε επειδή έχουμε καεί. Και άμα έχεις καεί από το χυλόφι, σας και το γιαούρτι. Κατάλαβες. Τώρα, αν νομίζω ότι εμείς έχουμε κανένα καημό για τις πισίνες, τις θαλαμιγούς και όλα τα υπόλοιπα, τι να σου πω. Ναι, έχω 2-3 θαλαμιγούς. Ναι, εγώ ναι. Τις έχω αραχτές κάτω στη μαρίνα και με περιμένουν. Ή έχω 10 πισίνες, δεν ξέρω σε ποια να πρωτοπώ. Αλλά επειδή εγώ δεν έχω πισίνα, ξέρω που θα πάω και θα περάσω και υπέροχα. Και θα έρθει μαζί μου και η Αμαλία.
1: Έλα, πού, εκεί που θα πάω. Στο Ίδρα Beach.
0: Στο Ίδρα Beach.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πανέμορφα εκεί πέρα. Αλλά δεν θα πάω εγώ, ούτε η Αμαλία. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει, που σήμερα στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει 5 ημέρες στο Ίδρα Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Μιλάμε για την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργό Σαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Επίσης σήμερα στην κλήρωση και διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίσετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Σας περιμένουν επίσης σήμερα στην κλήρωση και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή εναλλακτικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR, το μακρόσυρτο, εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ανδρέα τον Σταματίου. Καλημέρα και στον Νίκο. Τι άλλο είναι, κάτι που μας ξέφυγε από την επικαιρότητα όπως την έχουμε καταγράψει.
1: Στη Βρετανία.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Γιατί φαίνεται ότι ο Στάρμερ μας αποχαιρετά τους Βρετανούς. Σήμερα μάλλον θα γίνουν ανακοινώσεις. Παρετείται. Πόσοι πρωθυπουργοί έχουν παρετηθεί τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία.
0: Μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν τους βγήκε τον Brexit. Και οικονομικά δεν τους βγήκε και όχι μόνο. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι άλλο ένα θύμα του Brexit ο Στάρμερ. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις να δούμε. Θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση και μετά βεβαίως πρόωρη κάλπη. Αλλά τις έχω χάσει το μέτρημα. Πόσοι είναι αυτοί που έχουν παρετηθεί πραγματικά.
0: Πρέπει να
1: τώρα τους υπολογίζω.
0: Μπόρις Τζόνσον. Ρίση Σούνακ. Η Λις Τρας.
1: Τρεις.
0: Οι άλλοι πώς την λέγανε. Αχ, ήταν και άλλη μία.
1: Πέντε πρέπει να είναι. Πέντε στον. Ναι. Πέντε-έξι.
0: Πέντε με έξι πρέπει να είναι τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Άρα και εκεί έχουμε πολιτική αναταραχή και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Έρχεται από ό,τι φαίνεται ο Άντι Μπέρναμ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι ο πιο πιθανός διάδοχος του Στάρμερ. Βγήκε και ο Τραμπ, δεν έχασε ευκαιρία. Λέει παρετείται ο Στάρμερ.
1: Φεύγει από τη μέση.
0: Απέτυχε, λέει, παταγωδός.
1: Και γι' αυτό έχει άποψη.
0: Του εύχομαι καλή τύχη.
1: Ναι, ναι.
0: Μόλις μπήκε το The Winner Takes It All με την Meryl Streep από το Mamma Mia. Η Meryl Streep έχει σήμερα γενέθλια. Wow. About things we've gone through, though it's hurting me. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Να περνάς όμορφα, φίλε, στην πατρίδα. Καλώς ήρθες και καλό καλοκαίρι. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ανταμώνουμε και σήμερα, ανταμώνουμε. Μετά από 24 ωρίτσες, περίπου 24 παρά 3 ώρες. Γιατί 5 ξεκινάμε, 8 φεύγουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσα σε ένα τριώρο πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Ειδικά όταν έχεις να διαχειριστείς έναν τύπο που λέγεται Donald Trump. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Όλα θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Διότι έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε. Όπως καθημερινά. Απέναντί μου, μεγάλη μου χαρά, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Τι κάνετε, κύριε Μορτάκη? Έχω καιρό να σας δω. Όμορφα. Σας βλέπω. Κάναμε και μπανάκια το Σαββατοκύριακο. Όχι. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνω. Α, ήσουν εδώ, δούλευες. Α, είναι τώρα περίοδος που καλύπτουμε άδειες. Αυτά είναι. Και εμείς αυτό περιμένουμε. Εγώ τι, αν θα πάρω άδεια, αν έκανα μπάνιο, ναι. Επειδή είναι το σπίτι κοντά στη θάλασσα, το Σάββατο πάω και ρίχνω μια βουτίτσα. Ποιο? Με τους λαγοκέφαλους δεν. Βγάλαμε, έχουμε μεριμνήσει. Την Πέμπτη ή την Παρασκευή, δεν θυμάμαι ποια μέρα, βγάλαμε τον Δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και μας ενημέρωσε ότι είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό. Οπότε εκ του ασφαλούς πήγα και κολύμπησα. Δεν έχουμε λαγοκέφαλους εκεί τουλάχιστον, δεν έχουμε βρει. Και αυτό το οποίο είχε ακουστεί στη Βάρκιζα ήταν fake news. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να καλείτε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Όσοι δεν θέλετε, ξέρετε, να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, studio@realfm.gr, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε σε αυτό το mail, studio@realfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, είπαμε, 211-200-8200. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορώ, μέχρι τις 8, 5 με 6 θα είμαστε παρεΐτσα μεταξύ μας, διότι θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης δυνατά. Συστήθηκα? Δεν συστήθηκα. Δεν πειράζει, να ξανασυστηθούμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, λοιπόν.

Όταν οι δρόμοι δεν έχουν όνομα, υπάρχουν τέτοια ακούσματα τα οποία είναι πραγματικά καλλιτεχνήματα. Στην επικαιρότητα λοιπόν του 24ωρου δεσπόζει ασφαλώς το Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του πρώην Υπουργού και πρώην Επιτρόπου. Σας έχουμε μπόλικο ρεπορταζάκι, έχουμε συνομιλήσει μαζί του, έχουμε και όλα τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσει ο κύριος Αβραμόπουλος ενώπιον της δικαιοσύνης και βεβαίως τονίζει χαρακτηριστικά ότι θα αποφανθεί, μάλλον θα δώσει την υπόθεση, θα κάνει μηνύσεις εκεί που χρειάζεται για όλη αυτή την υπόθεση. Θα σας τα πω αναλυτικά γιατί τα μπέρδεψα τώρα ολιγοντή. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σήμερα είχαμε ένα προκαθορισμένο ραντεβού για να πούμε και για τα θέματα της υγείας και για τα πολιτικά. Να λοιπόν που έσκασε και αυτό το θέμα και θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Με τον Θανάση Τσίτσα θα μάθουμε τι ακριβώς γίνεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, εάν τελικά θα έχουμε στο τέλος της ημέρας ένα ευχάριστο τέλος, ένα happy end, έτσι για να μιλήσουμε και στη γλώσσα του Ντόναλντ Τραμπ. Κινητικότητα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ο επιταχυντής Αλέξης Τσίπρας θερίζει τα πάντα στο περασμά του. Από το Πασόκ προσπαθούν να βάλουν αναχώματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα το οποίο έχει φέρει ο πρώην πρωθυπουργός της κεντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας. Όχι ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, διότι υπάρχει το φαινόμενο Σαμαράς, το οποίο παρακολουθούν πάρα πολύ στενά στο Μέγαρο Μαξίμου, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Εξορμήσεις υπουργών και βουλευτών στην Πελοπόννησο, γαλάζιων υπουργών και βουλευτών. Έχει να γίνει το έλα να δεις. Θα σας πούμε αναλυτικά πού θα πάει, ποιος και για ποιο λόγο. Ό,τι και να πούμε, υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Σήμερα είναι ημέρα Τρίτη, 23 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. 8 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Συνεχίζουμε.

Ο ήλιος ανατείλει ένα λεπτό μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι, μικραίνει η μέρα, τα είπαμε. Μέχρι τις 21 Ιουνίου μεγαλώνει. Στις 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Τώρα αρχίζει και μειώνεται, μικραίνει η μέρα. Σε κάθε περίπτωση, διανύουμε ήδη την 174η ημέρα του έτους. Φτάσαμε στο μέσο. Φτάσαμε στο μέσο. Ναι, του έτους εννοώ. Άντε να φεύγει το 2026. Πόσες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, κυρία Βουγιουκλιώτη? Πόσες περίπου? Έρχεται να μας τα πει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Έχουμε 185. 185 μέχρι τα Χριστούγεννα. Γιατί βιαζόμαστε για τα Χριστούγεννα? Για να φύγει αυτό το έτος που μαζί με το 2026 ο Τραμπ μας έφερε και ένα πόλεμο χωρίς αρχή, μέση και τέλος, και ταλαιπωρούμαστε υπερβολικά μα υπερβολικά. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Ναι, υπάρχει και αυτή η Διεθνής ημέρα. Γενικότερα, ψάχνουμε να γεμίσουμε τις μέρες με διεθνείς μέρες. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet, Διεθνής ημέρα χειρών. Τι είναι αυτό? Μάλιστα. Διεθνής ημέρα είναι για τους χείρους. International Widows Day. Για να μην παρεξηγηθούμε. Γιατί υπάρχουν χείροι και χείροι. Η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία είναι Ολυμπιακή ημέρα. Θα σας πω για ποιο λόγο είναι Ολυμπιακή ημέρα. Έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα, την παραμονή Ταϊγιανιού, και είναι η μέρα του πατέρα σε Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Μόλις προχθές ήταν η μέρα του πατέρα εδώ στην Ελλάδα. Για πάμε, κύριε Μορτάκη, για δώστο. Έχει την οστιμιά του. Led Zeppelin.

Έτσι, έτσι, μπράβο, να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Θα τα διαβάσουμε όλα. Ασφαλώς, είμαι σίγουρος. Δεν έχω ανοίξει ακόμα κανένα, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Αβραμόπουλος σήμερα θα έχει την τιμητική του. Είχαμε και την απόφαση για την κυρία Σημακοπούλου και για τους λοιπούς. Είχαμε και την τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Μαρινάκη ότι δεν πρόκειται να διαγραφεί κανένας από κανένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μπόλικα πραγματάκια, αρκετά πραγματάκια για να σχολιάσουμε, να σχολιάσετε. Και εμείς βεβαίως από τη δική μας την πλευρά να σας δώσουμε το ρεπορτάζ. Έχουμε κάνει μπόλικο ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με όλους όσοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν, να συνδράμουν στην επικαιρότητα. Πιστέψτε με. Σαν σήμερα, έτσι για να προχωρήσουμε στις γωνιές, στις όμορφες γωνιές του ημερολογίου μας, το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο. Εμείς έχουμε κρατήσει το παλιό. Σαν σήμερα το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ ντε Κουπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος εις πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Εξού κιόλας. Ναι, Ολυμπιακή ημέρα. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα. Πρώτος εις πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.

1964 ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο Κώστας Σιμίτης. Και σαν σήμερα, το 1996, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. Από το 81 μέχρι το 89 και από το 93 μέχρι το 96. Θα έχουμε και εκδηλώσεις. Στο Καλέτζι, όπου θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα μιλήσει και ο υιός του Ανδρέα Παπανδρέου και πρώην πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Στο Καλέτζι. Εκεί θα μαζευτούνε. Θα έχει ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό.

Έριξε αλλά δύο ο Μέση, αμέ. Αλλά δύο έριξε. Πρώτος σκόρες όλων των εποχών. Για να δούμε αυτό το παιδί που θα σταματήσει. Ηρόδοτος, γνωστός και ως ο πατέρας της ιστορίας. Έχει γράψει μερικά από τα πιο διαχρονικά και συγκλονιστικά ρητά της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Συμβουλευόμαστε το AI. Συνεχίζουμε μάλλον το πείραμα. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Το πιο διάσημο από αυτά αναφέρεται στην τραγικότητα του πολέμου. Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη. Στην ειρήνη οι γη θάβουν τους πατέρες τους, στον πόλεμο οι πατεράδες θάβουν τους γιους. Το αρχαίο κείμενο, όπως αποδίδεται, ουδείς γαρ ούτω ανόητος εστί ως της πόλεμων προειρήνης εραίεται. Εν μεν γαρτί οι παιδες τους πατέρας θάπτουσι, εν δε το οι πατέρες τους παιδας. Δεν θα επαναλάβω την μετάφραση. Τροφή για σκέψη πάντως. Μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Σας έχω κι άλλο. Συμφορέ των ανθρώπων άρχουσι και ουχή άνθρωποι των συμφορέων. Οι περιστάσεις κυβερνούν τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι τις περιστάσεις. Και σας έχω και ένα μπόνους. Για τον άνθρωπο και τη μοίρα. Η τύχη ή το θείο φθονεί τους ανθρώπους που ξεχωρίζουν και αρέσκεται να τους ταπεινώνει. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Μορτάκη.

Στην εισαγγελία λοιπόν του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βαλγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι με το που έσκασε η είδηση επικοινώνεις απευθείας με τον πρώην επίτροπο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, ήταν την πρώτη του αντίδραση, λίγο πιο ναι, δεν θα πω τα σλάνκ και όλα τα σχετικά. Πάντως ο κ. Αβραμόπουλος από την πρώτη στιγμή είπε ότι πρόκειται για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και πολύ ύποπτο το γεγονός ότι εμπλέκουν το όνομά του. Είναι ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, μάλιστα τόνισε... Έτσι, από το ρεπορτάζ θα σας πω ότι εκείνη την περίοδο η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τον κύριο Αβραμόπουλο προκειμένου να μπει στην μη κυβερνητική οργάνωση τη συγκεκριμένη. Δεν είχε κανέναν εκτελεστικό ρόλο, απλά ήταν για λόγους συμβολικούς η συμμετοχή του, ισχυρίζεται η πλευρά Αβραμόπουλου. Τώρα όσον αφορά στη διαδικασία

ξέρετε ότι αφού του διαβιβαστεί στην εισαγγελία το ευρωπαϊκό ένταλμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα διαβιβαστεί το συγκεκριμένο στη Βουλή. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και μάλιστα στην τοποθέτησή του, στη δήλωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι θα ζητήσει από τα ελληνικά δικαστήρια να επιληφθούν επί του θέματος. Θα σας πω ακριβώς τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί εγώ έχω και ένα Αλτσχάιμερ, τη δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου, πώς καταλήγει, διότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά σε αυτή την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης με όνομα Fight Impunity, η υπόθεση αυτή, λέει, δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την ίδια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν, και μάλιστα θα αποταθώ ο ίδιος, τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος, στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Αυτά όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα μου λέει, μου στέλνει ένα μηνυματάκι, μου γράφει, επειδή, μάλλον ακροάτρια, πήρε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, ότι δεν είναι για σύλληψη, αλλά για άρση ασυλίας για τον Αβραμόπουλο. Το διαβιβαστικό, μάλλον οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Για να φτάσει όμως μέχρι εκεί το πράγμα, ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Ασφαλώς η διαδικασία τώρα παίρνει ένα τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς σας καταθέτουμε το ρεπορτάζ και αυτά τα οποία καταφέραμε να εκμεύσουμε και από το περιβάλλον του κυρίου Αβραμόπουλου, αλλά και από τον ίδιο. Τα της Μέσης Ανατολής ασφαλώς και θα τα συζητήσουμε με το Θανάση τον Τζίτσα, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο, εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν. Θα σας δείξω εγώ ένα πράγμα από την πλευρά του Ντόναλντ, από την πλευρά του Σέριφμαν. Βρε τι έχουμε να δούμε με τούτον εδώ τον τύπο. Βρε που κάνει διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή απειλή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αχ, πολύ ωραίο αυτό το... Ναι. Δεν ξέρω, μου θυμίζει γενικότερα το πώς πηγαίνει η ακρίβεια. Όπως να είναι, ό,τι να είναι, ένα πράγμα λαρέγγε, κάπως έτσι.

Ωραίο είναι, πλακίτσα έχει. Ναι, και είναι ακριβώς όπως πηγαίνει η ακρίβεια. Δηλαδή, ας πούμε, πας στο σούπερ μάρκετ μία μέρα, κάνεις λίγο το σταυρό σου πριν μπεις μέσα και λες, σάξε παρακαλώ πολύ, Θεούλη μου, αυτά τα οποία θέλω να αγοράσω, ας είναι σε πτωτική τάση. Ας είναι οι τιμές. Ας έχω πέσει στην ημέρα. Ναι, γιατί δεν ξέρεις, πάει αναμέρα. Στο μεταξύ, αυτή η πλατφόρμα έχει μουρλαθεί η άμυρη, ή πόσο κάνει. Α, δεν είναι, έχει πλάκα. Εγώ μπαίνω κάθε μέρα. Θα μου πεις γιατί πηγαίνεις. Όχι, μπαίνω κάθε μέρα για να ενημερώνομαι. Βλέπεις, ρε παιδί μου, θέλεις να πάρεις καφέ, παραδείγματος χάρη. Λες, τι μου τελειώνει ο καφές. Παρεπιπτόντως, όντως πρέπει να πάω να πάρω κάψουλες. Μάθαμε και τις κάψουλες, τρομάρα μας. Από εκεί που είχαμε μάθει, από εκεί που έχουμε μεγαλώσει με τον μπρικάκι και όλα τα σχετικά, ή που το κουνάγαμε πάνω κάτω. Ναι, τώρα έχουμε κάψουλες, τώρα έχουμε γίνει Ευρωπαίοι. Άστα να πάνε, γιατί άμα δεν πας να πούμε με 6-7 φορές μέχρι τη φωντάνα την τρέβει για να μάθεις να πίνεις το εσπρέσο, δεν σε πιάνει. Μας έχει εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο, εγώ το λέω, η ακρίβεια και όλα τα σχετικά. Και το γεγονός ότι πλέον οι μισοί Έλληνες, ο ένας στους δύο, δεν θα πάει διακοπές, άντε να πάει μέχρι το χωριό του. Είναι κοινωνικό πείραμα. Είναι κοινωνικό έβριμα από την κυβέρνηση για να πηγαίνετε στα χωριά σας, να μην πηγαίνετε δεξιά και αριστερά. Άκου, λέει, πού θα πας διακοπές? Στη Σαρδινία. Όπαρε καραμίτρο, θα πας στη Σαρδινία. Πήγαινε μέχρι το χωριό σου και πέρα να δεις τι γίνεται. Καλύτερες παραλίες έχουμε από τη Σαρδινία. Ναι, έχω και κάτι έτσι γνωστού στο περίγυρο που γυρίζουν και μου λένε, πάμε Φιλιππίνες. Ρε πάτε καλά, ψωμί δεν έχουμε να φάμε και ακούμε τον Καρβέλα ένα πράγμα. Όχι ότι είμαστε ο κύριος Καρβέλας, μας πιάσει και στο στόμα του και ούτε ο Δούναβης μας ξεπλένει, ο Βόλγας και όλα τα ποτάμια μαζί. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, την αγάπη μου. Τι κάνεις, αδερφέ, όλα καλά, όλα ανθυρά. Εχθές του στέλνω μήνυμα του Μάνου, του λέω, επειδή πήρε το μάτι μου κάτι συνεντεύξει από εδώ από εκεί, ποιον έβγαλε, σου λέω, σήμερα, μου λέει, Τάκη Θεοδωρικάκου. Ξέρετε, μαζεύουμε, παίρνουμε τις διάφορες δηλώσεις και κάνουμε διάφορους κύβους που λέμε εμείς στην τηλεοπτική, την ιδιοσιογραφική ορολογία, για να βάζουμε μέσα αυτά τα οποία έχουν πει. Πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κολοκυθά, την αγάπη μου. Μαθαίνω ότι σας έχουν χώσει γενικότερα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Το χώσιμο δεν είναι κακό. Δουλίτσα να υπάρχει και να μας βαστάνε τα πόδια μας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γεια σου, ρε Σπύρο, καλημέρα, την αγάπη μου. Ο ταξιτζής μας, ο συνονόματος, στέλνει νωρίς το μηνύματάκι του. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, Αβραάμ. Σπύρο, να μην είμαστε και αχάριστοι. Η Σάφη λέει πια. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέει, στα σούπερ μάρκετ που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για όλους μας κράτησαν σταθερές τις τιμές στα κέρματα για τα καροτσάκια. Μπορείς να μην δίνεις ιδέες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Αβραάμ. Και όχι τίποτα άλλο, με παρασύρεις και εμένα και το λέω στον αέρα. Μη δίνεις ιδέες. Ο Μανώλης, κύριε Μορτάκη, έχει στείλει ολόκληρη λίστα. Playlist έχει στείλει. Από Scorpions, από U2, Bob Marley, Pure Essence. Τι λες τώρα, R.E.M. Elastica, Nick Cave. Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Στο Τσακίρ Κέφι βάλε και ένα Σκόρπιονς, έτσι, όποιο θέλεις. Έχεις, το έχει προγραμματίσει. Αυτά είναι, γιατί εδώ, να ξέρετε, με τηλεπάθεια λειτουργούμε. Με τηλεπάθεια. Δεν έχω ηχολήπτη εγώ απέναντί μου. Μάλαμα έχω.

Ο Μιχαήλ μου γράφει: ρε φίλε, ο λαός κάνει αποχή και εσύ ασχολείσαι με το 20%. Είσαι καλά ή θες βοήθεια? Θέλω βοήθεια, μάνα μου. Θέλω βοήθεια. Ψάχνω να βρω στην επικαιρότητα τι συμβαίνει, τι από εδώ, τι από εκεί. Και συνέχεια μπροστά μου μου παρουσιάζονται πράγματα. Δεν ξέρω, βλέπω οράματα, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Να, παραδείγματος χάρη, πώς γίνεται να μην ασχοληθώ, παραδείγματος χάρη, δύο φορές το είπα, πώς γίνεται να μην ασχοληθώ με τις εξορμήσεις των υπουργών που τρέχουν δεξιά και αριστερά. Τους έχει βάλει ο Μητσοτάκης και τρέχουν δεξιά και αριστερά. Θα πάνε στην Πελοπόννησο, λέει, αυτή την εβδομάδα. Έχω αναλυτικά το πρόγραμμα. Πού θα πάει ο κάθε υπουργός. Ήθελα να ξέρω, μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε. Οι υπουργοί δηλαδή, άμα πηγαίνουν δεξιά και αριστερά στα υπουργεία, πότε θα καθίσουν? Πώς θα γίνει δουλίτσα μέσα στα υπουργεία? Εμείς περιμένουμε, παραδείγματος χάρη, να πέσει. Πάλι το είπα το παραδείγματος χάρη, μου κόλλησε τώρα. Εμείς περιμένουμε να πέσουν οι τιμές, να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Αφού δεν είναι στα υπουργεία, πώς θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια? Πώς θα αντιμετωπίσουν γενικότερα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα? Τρέχουν δεξιά και αριστερά. Τώρα λέει αυτή την εβδομάδα Πελοπόννησο, την προηγούμενη ήταν πάνω στην Κεντρική Μακεδονία. Περάσανε μία βόλτα και από Αιτωλό Ακαρνανία και την μεθεπόμενη εβδομάδα θα είναι στη Θεσσαλία. Εκεί λέει που υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως η Πελοπόννησος, θα μου πεις, τι πρόβλημα έχει η Νέα Δημοκρατία στην Πελοπόννησο? Δεν είναι από τα γαλάζια κάστρα? Μωρέ, από τα γαλάζια κάστρα είναι η Πελοπόννησος, εννοείται. Η Λακωνία, θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια όταν ήμουν εκεί στο χωριό, όταν η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε κάτω από 70% ήταν αποτυχία. Είχε αποτύχει, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ψάχνανε να βρούνε τι έφταξε. Από 75% και πάνω. Θυμάμαι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Λακωνίας. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει βεβαίως. Και υπάρχει και ο Σαμαράς. Δεν φοβούνται, λέει, δεν ασχολούνται. Δεν θα μας κάνει ζημιά ο Σαμαράς. Παρόλα τα αυτά, στη Μεσσηνία στέλνουν το Χρήστο το Δήμα τη μία μέρα. Την επόμενη μέρα στέλνουν τον Κυρανάκη και την Κεραμαίος. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εάν σας απασχολούσε, τι θα κάνατε? Ποιον θα στέλνατε? Θα πάει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, μαθαίνω. Μία από τις περιοδίες του θα είναι, ένας από τους σταθμούς προεκλογικά, θα είναι και ο νομός Μεσσηνίας. Απολαμβάνω επίσης, να ξέρετε, υπερβολικά αυτή την κόντρα ανάμεσα στο Δημήτρη Κερίδη και το Χάρη Δούκα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έτσι πάνω στο τσακίρ και έφυρε, παιδί μου, γύρισε αποτυχημένος, λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Είναι στο πολιτικό περιθώριο, είναι πολιτικό περιθώριο ο κύριος Δούκας. Τον κατηγορεί ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Τώρα τι να σας πω. Εγώ όσες φορές κατεβαίνω, η αλήθεια είναι, στο κέντρο της Αθήνας, δεν πετάω και τη σκούφια μου. Αλλά εντάξει, είναι πολλά τα προβλήματα μαζεμένα, συσσωρευμένα. Αλλά, okay. Η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει λίγο περισσότερο βάρος ο κύριος Δούκας στην πολιτική αντιπαράθεση και την εσωκομματική αντιπαράθεση εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια, στην εκδήλωση στο Καλέτζι ο κύριος Δούκας θα πάει καμιά βόλτα? Ή ρώτησα, μου λένε, γιατί θέλει ειδική πρόσκληση ο Δήμαρχος Αθηναίων για να... Όχι, φαντάζομαι πως όχι, είναι ανοιχτό το κάλεσμα. Είναι ανοιχτό το κάλεσμα. Ναι, είδατε, γι' αυτό σας λέω, ρε παιδάκι μου, υπάρχει τηλεπάθεια εδώ πέρα, υπάρχει άλλο πράγμα. Γιατί κάπως έτσι και είναι και η πολιτική ζωή του τόπου. Ζούγκλα. Όχι ζούγκλα, ζωολογικός κήπος. The Zoo.

Συνομιλούσα εχθές, Μάνο μου, για να σου εξηγήσω λίγο και το background. Συνομιλούσα εχθές με ένα από τα κορυφαία στελέχη εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα με πολύ μεγάλη έμφαση από την προηγούμενη εβδομάδα μου έχουν πει για αυτή την εκδήλωση στο Καλέτζι για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και ότι μάλιστα είναι ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλους όσοι πίστεψαν, ακολούθησαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και βεβαίως, λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, η κουβέντα εκ των πραγμάτων έφτασε και στο Δήμαρχο Αθηναίων. Εάν παραδείγματος χάρη ο κύριος Δούκας θα παρευρεθεί στο Καλέτζι, αν υπάρχει αυτή η πληροφορία, βρε παιδί μου, γιατί ξέρεις εκεί τώρα, επειδή έχουν και πάρα πολλές δουλειές στο Δήμο Αθηναίων, δεν απαντάνε και στα τηλέφωνα. Υπάρχει και αυτό, από ένα σημείο και έπειτα υπάρχει αυτός ο κορεσμός. Δηλαδή όταν κάποιος και οι συνεργάτες του κάποιου καθίσουν σε μια συγκεκριμένη θέση εκεί στα 2-3 χρόνια, μετά δεν απαντάνε και στα τηλέφωνα, μετά είναι πάρα πολύ πνιγμένοι. Αρχίζουν να παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνα όταν αρχίζει η κάθοδος. Είναι νόμος, νομοτελειακό. Αυτό το έχει ζήσει παλιός ρεπόρτερ και εσείς, και εσύ Μάνο μου και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, τα ξέρετε όλα αυτά. Πάντως ο κύριος Δούκας είπε ότι κατηγόρησε τον Κερίδη για ακραίους χαρακτηρισμούς, ότι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και μίλησε και για εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Και υπερασπιζόμενος το έργο της Δημοτικής Αρχής είπε ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Αυτά. Καλημέρα.

Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα με ενημερώνει ο Μάνος ο Νεφλής στις 8.30. Κώστας Σκανδαλίδης. Ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει στα χέρια του τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Σκανδαλίδης ήταν υπεύθυνος και ασφαλώς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Σκανδαλίδης. Ξέρετε, αυτή η μπαρουτοκαπνισμένη πολιτική, έμπειρη πολιτική, μας ξεκλειδώνουν με τρεις κουβέντες, φτιάχνουν μπροστά μας έναν οδικό χάρτη για το κάθε τι. Υπάρχει πρόβλημα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Τεράστιο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ασφαλώς και το αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει το δρόμο του κανονικότατα εκεί κοντά στο 1% με πιέσεις από την πλευρά της τριάδας Πολάκη, Δούρου και Παπά απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο, και με το Σοκράτη Φάμελο επίσης σας τα είχαμε πει, διότι είχαμε το ρεπορτάζ σχεδόν αμέσως μετά τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Φάμελος δεν πρόκειται να φύγει. Ο Φάμελος θα κρατήσει μαζί με όσοι είναι, εν πάση περιπτώσει, δίπλα του, θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές του 2029. Επιδοτήσεις. Εκτός και αν υπάρξουν άλλες πιο ραγδαίες εξελίξεις, μαθαίνω ότι κάποιοι θα ανοίξουν πρώτοι την πόρτα. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα ανέβουν στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοίγω παρένθεσούλα.

0: Ανοίγω παρενθεσούλα και κάνουμε την παράκαμψη που χρειάζεται για να φτάσουμε μέχρι τη Νέα Υόρκη που μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Είδατε, δεν σας είπα πολλά πράγματα, μόνο μία φράση σας είπα όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για να μας τα πει ο Θανάσης από πρώτο χέρι. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στη Γενέβη. Σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν εντελώς ανοιχτά και προειδοποιεί ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί η Ουάσιγκτον, θα αντιδράσει ανάλογα. Οι συνομιλίες κατέγραψαν πρόοδο σε ζητήματα αποκλιμάκωσης και οικονομικής συνεργασίας με θετικές ενδείξεις για την ασυπλοεία στα στενά του Ορμούζ και την δημιουργία νέων διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, οι διαφωνίες για τις πυρηνικές επιθεωρήσεις, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και κυρίως το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραμένουν έντονες. Παρά την αισιοδοξία που εκφράζει η αμερικανική πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει ότι έχει αναλάβει νέες δεσμεύσεις, γεγονός που δείχνει ότι τα πιο κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά εν ώψη της συνέχισης των διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θα αποδεχτεί σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων για να διασφαλιστεί η πυρηνική διαφάνεια. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντικό πρώτο βήμα προς την αποπυρηνικοποίηση. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά αμφισβητεί τις Αμερικανικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η χώρα δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση για επιθεωρήσεις και ότι οποιαδήποτε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών που έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους Ιρανικούς θεσμούς. Συνομιλίες στην ΕΛΟΕΤΕΑ κατέγραψαν περιορισμένη αλλά ουσιαστική πρόοδο. Συζητήθηκαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ δημιουργούνται τεχνικές ομάδες εργασίας και νέοι μηχανισμοί επικοινωνίας για την αποτροπή κλήσεων κρίσεων στα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν προσωρινή αναστολή των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο για 60 μέρες, επιτρέποντας έτσι στη Τεχεράνη να αυξήσει τις εξαγωγές της. Να πούμε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εμφανίζει σημάδια ομαλοποίησης. Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών εταιριών, τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία, μεταξύ των οποίων 16 δεξαμενόπλοια, διέπλεψαν την περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ενώ μειώθηκαν σημαντικά και τα περιστατικά παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι πάμε καλά, Θανάση?
1: Πάμε σε ένα δίμηνο διαπραγματεύσεων με πολλά εμπόδια, με πολιτική καχυποψία. Αυτή την ώρα το Ισραήλ αναγκάζεται να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Βέβαια, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου καλεί την εβραϊκή διασπορά και ιδίως την εβραϊκή διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες να σηκωθεί και να υπερασπιστεί τα δίκαια του Ισραήλ. Θα είναι μια περίοδος στην οποία μπορεί και πάλι να ξαναδούμε ανατροπές, αλλά μπορεί να δούμε και πάλι κάποιες βελτιώσεις της συμφωνίας. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Είμαστε εν ώψη εκλογών. Αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Και στο Ισραήλ έχουμε εκλογές και στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Ο οδικός χάρτης των 60 ημερών τελειώνει περί τα τέλη Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση, όπως έγραψε και κάποιος στη New York Times, όποιος νομίζει ότι ξέρει το τι θα συμβεί, απλά λέει ψέματα.
0: Σωστό, σωστό. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.
0: Την αγάπη μου και καλημέρα μας στη Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι συνεχίζουμε. Άντε αυτό, αφιερωμένο στο Θανάση μας.

Αφιερωμένο όχι με την κυριολεξία των λέξεων, να μην εξηγηθούμε κιόλας. Το αφιερώνουμε στον Θανάση τον Τζίτσα για να το αφιερώσει όπου αυτός θέλει, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, πώς έλεγε πριν βγουν στη σκηνή, Ladies and gentlemen, the Doors. Αυτή.

Στα 41 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, ένα σαρδάμ την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, πόσο δε μάλλον εμείς που κάνουμε και πάρα πολλά σαρδαμάκια. 41 λεπτά λοιπόν μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης με τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Θα αρχίσω να τα διαβάζω αφότου σας ενημερώσω ότι μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το, διότι μπορείτε να μας ακούτε εκεί που βρίσκεστε, στο νομό, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Να βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας και να κολλήσει εκεί η βελόνα του ραδιοφώνου σας. Αν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο λάπτοπ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, ο Παύλος από το Düsseldorf, γενικό Düsseldorf, έλα να το πούμε σωστά, γενικότερα όλοι οι Έλληνες που βρίσκεστε στο εξωτερικό, και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Θωμά, καλημέρα μου λέει Σπύρο. Μόλις άκουσα ότι θα έχει συνομιλία με τον κύριο Υπουργό Υγείας, θα ήθελα να μαντέψω τι θα απαντήσει αν το ρωτήσεις για πιθανές ποινικές ευθύνες Αβραμόπουλο. Αβραμόπουλο, λέω ότι θα πει το εξής ή περίπου έτσι. Η Βουλή αποφασίζει ποιος είναι η πλειοψηφία στη Βουλή, εμείς άρα αθώος. Μα ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ήδη ζητήσει την άρση της ασυλίας του και μάλιστα δηλώνει ότι θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη για την περαιτέρω συνέχεια. Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση. Δεν υπάρχει τύπο οτιδήποτε επιλείψιμο. Θα αποταθεί λοιπόν ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Αυτό είναι το οποίο λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα θα δούμε τη διαδικασία, πώς θα κυλήσει και ασφαλώς θα το ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Να είσαι σίγουρος, Θωμά μου. Καλημέρα, Λευτέρη μου, την αγάπη μου. Ο Μανώλης λέει το εξής: έχουμε αυτούς που κυβερνάνε να μας διευκολύνουν τη ζωή και ο καπιταλισμός κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, με κρίσεις, ακρίβειες, ο ΠΚΠ, Τέμπη, διαφθορά, πολεοδομία, φόρους, λογαριασμούς, βενζίνες κτλ. Και μας δυσκολεύουν τη ζωή επί χίλια και λίγα, λέει, γράφει ο Μανώλης, και ασφαλώς δείχνει και την προτίμησή του στον Αλέξη Τσίπρα. Μανώλη μου, τα έχουμε πει πολλές φορές, θα μου επιτρέψεις, αν και κάποιοι με κατηγορούν ότι γίνομαι μονότονος, αλλά νομίζω ότι η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως. Έχει πει ο Αβραάμ Λίνκον, θέλοντας να δώσει έμφαση πόσο δυνατή είναι η ψήφος σας, πόσο μεγάλη δύναμη έχετε στα χέρια σας, έχουμε στα χέρια μας όλοι ως πολίτες. Αυτό είναι το διακύβευμα, αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Με ένα όπλο και με μία σφαίρα, έχει πει ο Αβραάμ Λίνκον, μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο σου μπορείς να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Βάλτε το αυτό στο μυαλό σας, βάλτε το πραγματικά, για να μην έχουμε μετά τις εκλογές πάλι τις ίδιες και τις ίδιες συζητήσεις. Να, παραδείγματος χάρη, και ο μισό λεπτάκι, ο Μιχαήλ μου έγραψε ότι, να λέει, ο λαός κάνει αποχή και εσύ ασχολείσαι με το 20%. Ναι, η διαφορά όμως είναι η εξής, ότι το αποτέλεσμα που θα βγάλουν οι κάλπες είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα χαρακτηρίσει την πολιτική ζωή του τόπου για τα επόμενα 4 χρόνια. Άρα, ακόμα και αυτοί που απέχουν με τον τρόπο τους, δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο πρώτο κόμμα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω.
Ο Τάσος, ναι, άκουσα λέει δημοσιογράφο να λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία, δεν ξέρω ποιο δημοσιογράφο, δεν θα το διαβάσω καν. Αυτό, επειδή την άκουσα πρόσφατα και τη λέξη αυτή, είναι μία μπούρδα. Το οποίο δεν ξέρω ποιος μπορεί να το είπε, Τάσο μου, ειλικρινά και ούτε με ενδιαφέρει, αλλά είναι μία μπούρδα. Δεν έχει καμία σχέση το αποτέλεσμα των εκλογών με την οποιαδήποτε υπόθεση όσον αφορά στη δικαιοσύνη, με την οποιαδήποτε υπόθεση της δικαιοσύνης. Αυτό θα το λέω συνέχεια και με όλη τη δύναμη πραγματικά της φωνής μου. Γεια σου ρε Θανάση, την καλημέρα μου. Ο Λευτέρης το γράφει ειρωνικά, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να το πω αυτό για ένα πρώην πρωθυπουργό. Ο κύριος Τσίπρας, και νομίζω ότι πρέπει να το συνυπολογίσουμε και πρέπει να το βάλουμε μέσα στην εξίσωση, με το που ανακοίνωσε το κόμμα του, έχει στρογγυλοκαθίσει δημοσκοπικά σε δεύτερη θέση. Αυτό από μόνο του δείχνει μια τάση. Αυτό από μόνο του κάτι δείχνει, και δείχνει και την ανεπάρκεια από την πλευρά του Πασόκ να μπορέσει να κρατήσει. Να μπορέσει να κρατήσει δυνάμεις. Εκεί που πάει λίγο η βελόνα να κουνηθεί, με το που γίνεται κάτι στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, αυτομάτως τα ποσοστά του Πασόκ αρχίζουν να παίρνουν την κατηφόρα. Αυτό σημαίνει, το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι δεν μπορεί, μην με παρεξηγήσετε για τη λέξη που θα πω, δεν μπορεί να μαντρώσει τους ψηφοφόρους του. Μονίμως μα μονίμως λένε ναι εντάξει Πασόκ και Ανδρουλάκη, αλλά μονίμως κοιτάνε δεξιά και αριστερά μήπως βρουν κάτι καλύτερο. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε μία σχέση με την οποία κάνεις πολλές εκπτώσεις, μορτάκι. Είσαι στη σχέση και λες ρε παιδί μου εντάξει τώρα δεν έχω βρει κάτι άλλο, τι να κάνω. Θα το υποστώ, θα κάνω υπομονή. Όσο μπορώ θα κάνω υπομονή μέχρι τσουπ να βρεθεί κάτι άλλο. Παρουσιάζεται κάποια στιγμή Ζωή Κωνσταντοπούλου, έτσι πιο δυναμική, και λέει Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τελείως, φεύγω. Καταλαβαίνεις όμως την πορεία ότι μάλλον εκεί που ήσουν ήταν καλύτερα. Οπότε ξαναγυρίζεις. Μετά από λίγο παρουσιάζεται Τσίπρας και λες φεύγω. Πάω στο Τσίπρα. Μέχρι να δούμε, να πέσει λίγο και η σκόνη που έχουν σηκώσει τα δύο κόμματα που εμφανίστηκαν μέσα εκεί προς τα τέλη Μαΐου. 21 Μαΐου εμφανίστηκε το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, 26 Μαΐου το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να καταλαγιάσει η σκόνη και θα δούμε που θα καθίσει η μπίλια. Πάντως κάπως έτσι είναι που διαμορφώνεται. Μίσης Ρόμπινσον. Ναι, δώσε μία Μίσης Ρόμπινσον. Ναι, ναι.

τι θέλεις να πεις, ότι ψάχνουν τη Mrs. Robinson της πολιτικής ζωής του τόπου? Προφανώς. Ναι, νομίζω ότι όλοι ψάχνουν μία Mrs. Robinson. Ναι. Σάιμον και Γκαρφάνγκελ. Ο ψηλός και ο κοντός, ένα πράγμα.

Λοιπόν, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ, σωστά και πολύ καθαρά το είπες, εννοείται. Είναι δυνατόν σιγά-σιγά δεν έκανα σαρδάμ στο Ντίζελντορφ. Έκανα σαρδάμ στο σαρδάμ. Είμαι φοβερός τύπος ώρες-ώρες. Καλημέρα, ομορφόπεδο. Δεν είμαι ομορφόπεδο. Αν ήμουν ομορφόπεδο, θα είχα άλλη τύχη. Να ξέρεις, Παύλο. Και καλημέρα στη Στεφανία που σίγουρα έχει φτάσει ήδη στο σταθμό. Παύλο μου, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Περιμένουμε να ξέρεις πώς και πώς το τσουνάμι έχουμε. Χθες με παίρνει κάποια στιγμή η Στεφανία. Τώρα λογικά ναι, πρέπει να ακούει. Με παίρνει κάποια στιγμή η Στεφανία, μου λέει, να σου πω, δεν μαθαίνεις τίποτα παραπάνω, εγώ κοσμάρα. Ήμουνα ετοίμαζα το θέμα, τις επόμενες κινήσεις του Σαμαρά. Ήμουνα στα τηλέφωνα από εδώ, από εκεί. Μιλούσα και με τη Νέα Δημοκρατία, με διάφορους για να μου δώσουν ρεπορτάζ, τι θα γίνει, πώς θα αντιμετωπιστεί, γιατί υπάρχουν στελέχη τα οποία φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Μαθαίνω ότι φεύγουν αναπεντάδες και πηγαίνουν. Ξέρετε, δυσαρεστημένοι. Σου λέει, εδώ δεν πρόκειται να πάρω κανή μία θέση, ας πάω στο Σαμαρά, τουλάχιστον κάτι θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ήμουνα λοιπόν εκεί χαμένος, συσκέψεις επί συσκέψεις, με παίρνει η Στεφανία, μου λέει, δεν παίρνεις κανένα τηλέφωνο να μάθεις τι γίνεται, λέω, τι εννοείς. Αυτό ρε παιδί μου, με τον Αβραμόπουλο, τι με τον Αβραμόπουλο, κοσμάρα εγώ τελείως. Μου λέει, υπάρχει ένταλμα σύλληψη, λέω, το πράγμα, υπάρχει ένταλμα σύλληψη από τη Βελγική, κλείσε της, λέω. Και άρχισα να τρέχω από κίνδυνο. Για να καταλάβετε γενικότερα πώς είναι η σχέση μας με την Στεφανία. Άλλες φορές την παίρνω εγώ τηλέφωνο και λέω, ρε Στεφανία, δεν μπαίνει σε εκείνο τον δικό σου για να μάθουμε. Μου λέει, γιατί τι έγινε. Λέω, έχει γίνει το και το. Κλείσε η Στεφανία. Έτσι μιλάμε. Δηλαδή, δίνουμε την πληροφορία. Ξέρετε, οι καλοί δημοσιογράφοι μεταξύ τους συνεννοούνται με πολύ μεγάλη ευκολία. Και ξέρετε, όταν έχεις και αυτογνωσία. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν μπορώ να μπω στα χωράφια της Στεφανίας, ρε παιδί μου. Η Στεφανία γνωρίζει κάποιους ανθρώπους πάρα πολύ καλά. Άμα πάρω εγώ τηλέφωνο, δεν θα μου πούνε τίποτα. Αν πάρει όμως η Στεφανία, θα της πούνε τα πάντα. Μπορεί να μιλάει και 45 λεπτά. Δηλαδή, εγώ καίγομαι και της λέω, Στεφανία, έχει γίνει αυτό. Δεν παίρνεις τηλέφωνο για να μάθεις οτιδήποτε. Θα με πάρει τηλέφωνο μετά από 45 λεπτά. Της λέω, παιδάκι μου, και εγώ μου να της λέω. Τώρα τα έχουν γράψει όλοι. Μιλούσα, μου λέει μαζί μου. Της λέω 45 λεπτά. 45 λεπτά. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ανάμεσα έτσι, σε εμάς τους δημοσιογράφους, για να γίνεται πιο εύκολη η ζωή μας. Κάπως έτσι έγινε και χθες με την υπόθεση του Qatar Gate, που ξανά έρχεται στο προσκήνιο. Έχει ενδιαφέρον η πολιτική ζωή εδώ σε αυτή τη μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Γεια σου ρε Θωμά μου, τι κάνεις? Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι θα γίνει? Αναφέρεται στο κέντρο της Αθήνας ο Θωμάς, μπροστά στην Βρετανία εκεί στα προπήλαια. Υπάρχει ζητηματάκι με αυτούς τους ανθρώπους που οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι. Μιλάει για τους χρήστες ο Θωμάς, και όντως θα πρέπει έτσι να τους αντιμετωπίζει, να τους αντιμετωπίσει η πολιτεία και να τους αντιμετωπίζει κάθε πολιτεία. Γινόμαστε, λέει, ρεζίλοι διεθνώς στους τουρίστες, αλλά και σε Έλληνες που περνάνε τώρα μέχρι αργά που έχει καλοκαιριάσει. Θες να σου πω κάτι? Έχεις δίκιο αυτό το οποίο λες για τους τουρίστες, αλλά εμένα όχι πόσο με ενδιαφέρει, είναι ίσονο σημασίας το ότι μπορεί να έρθει κάποιος, γιατί αυτοί στη χώρα τους δεν έχουν τα ίδια φαινόμενα στις πρωτεύουσές τους. Να πας μια βόλτα στις Βρυξέλλες, να δεις σε κάποιες και σε κεντρικά σημεία, να δεις τι γίνεται, Θωμά. Ή να πας στο Παρίσι, που στο Παρίσι, πηγαίνοντας παραδείγματος χάρη προς τη Sacre du Coeur, εάν κάνεις λάθος και αντί να πας δεξιά, πας αριστερά, έχεις μπει μέσα στον γκέτο. Δεν ξέρεις αν θα βγεις. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Αν κάνεις λάθος, πάει, τελείωσε, το έκανες. Δεν είναι λοιπόν το να γινόμαστε ρεζίλοι, είναι το ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παιδιά, να τα βοηθήσει η πολιτεία. Γιατί αισθάνομαι ότι είμαστε αλλούνταλού, ρε παιδί μου. Είμαστε αλλούνταλού. Ειδικά άμα πας κάτω από την Ομόνια, πίσω από το κτίριο του ΟΣΕ, η κατάσταση δεν είναι απλά τραγική.
είναι απάνθρωποι, είναι τριτοκοσμικοί, είναι χίλια δυο πράγματα, είναι ντροπή για την πόλη που εδώ πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια ανακάλυψαν τη δημοκρατία, δημιούργησαν το δημοκρατικό πολίτευμα, είχαμε το χρυσό αιώνα του Περικλή, εδώ σε αυτή την πόλη που φτιάξανε Παρθενώνες. Γεια σου Λεωνάρδε, άλλη μια πρωινή χαρούμενη καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την παρεΐτσα σας. Ο Πάνος, επειδή πραγματικά στέλνετε πολλά mail, αρκετοί ακροατές αναφέρεστε σε αυτό, αναφέρεστε σε αυτή την, εγώ θα την πω, δίκαιη μετάβαση, έτσι την έχουν ονομάσει, από το λιγνίτι σε άλλες μορφές ενέργειας. Τι ακριβώς έχει γίνει, ναι, θα ασχοληθούμε για το τι έχει συμβεί και στις τοπικές κοινωνίες και στην Πτολεμαΐδα αλλά και στη Μεγαλόπολη. Η χώρα μας επισπεύδουσα σε αυτή την αλλαγή. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή όχι. Ξέρετε, στο τέλος ξερίζουν το γαμπρό. Έτσι λένε στους Μολάους, έτσι λένε στο χωριό μου και σε άλλα χωριά. Αλλά λέμε, εγώ το δικό μου θα στηρίξω. Εντάξει τώρα, τι να σου πω. Μου επανέρχεται ο Τάσος και μου αναφέρει το όνομα του δημοσιογράφου. Έχω διαφωνήσει πάρα μα πάρα πολλές φορές με τις απόψεις. Τον σέβομαι από τους πολύ παλιούς δημοσιογράφους. Τον σέβομαι πραγματικά, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, με όλους, για όλα. Έτσι, και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα, καλέ μου φίλε Τάσο. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή εύχεται, κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Πρέπει να κόψουμε τώρα που πήραμε φόρα, τώρα που γίνεται πανικός. Πάση περιπτώσει, έχουμε άλλες δύο ρίτσες. Θα περάσουν και αυτές νερό. Όχι τίποτα άλλο, γιατί θα είναι και η Στεφανία εδώ. Όταν αρχίσει η Στεφανία να μιλάει, δεν σταματάει. Άστα, αδερφέ. Έχουμε θέμα, φίλε. Μεγάλο. Λοιπόν, θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Κύριε Μορτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολαμβάνω πάντα να κάνω εκπομπή μαζί σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι έχετε και αντοχές και με ανέχεστε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Θα πάμε λοιπόν σε αλλαγή ώρα, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, δρυμύτερη, και με όλη την υπόλοιπη ειδησιογραφία.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ με το Σόλο να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε και πάλι τον κύριο Σαπρανίδη. Τι κάνετε, κύριε Σαπρανίδη, περάσατε όμορφα, ξεκουραστήκατε? Α, αυτό είναι, αυτό είναι. Γιατί χρειαζόμαστε την ξεκούραση, η αλήθεια είναι. Και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι θα συμβούν μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω ότι καλό είναι να ξαποσταίνουμε και λιγουλάκι. Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Να σας πω ότι ήδη ο ήλιος έχει ανατείλει. Κάνει βέβαια παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη, διότι σύμφωνα με το ημερολόγιο μας εδώ και 3 λεπτάκια έχει ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Είπαμε τώρα σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα που περνάει, θα βλέπουμε να μικραίνει η διάρκεια της ημέρας, τουλάχιστον για κανένα δύο λεπτάκια, ανά λεπτό. Είπαμε, η μεγαλύτερη ημέρα ήταν στις 21 Ιουνίου, την Κυριακή. Έχουμε πολλά θεματάκια να διαχειριστούμε. Ασφαλώς, όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, μας έδωσε το περίγραμμα ο Θανάσης Τσίτσας. Αλλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με αυτόν τον τύπο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά όταν πιάνει το κινητό στα χέρια του γενικότερα και αρχίζει να κάνει αναρτήσεις στο Truth Social. Θα μου πείτε, δικό του είναι, ό,τι θέλει κάνει, αυτό είναι το θέμα. Δικό του το ένα, δικό του το άλλο, δικό του το παράλλο. Όποτε θέλει ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στο Fox News και αρχίζει και κάνει δηλώσεις. Άνοιξε και το Val γραφείο για να συνομιλήσει με δημοσιογράφους και είπε αρκετά πραγματάκια. Πάντως στα θετικά, τα οποία μας είπε ο Θανάσης από τη Νέα Υόρκη, είναι ότι η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούζ καταγράφει σταθερή αύξηση. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία φαίνεται ότι έχουν περάσει τα στενά του Ορμούζ μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα της Marine Traffic, για να τα παρακολουθούμε και αυτά. Ούτως ή άλλως μέσα στην εβδομάδα θα συνομιλήσουμε και με ανθρώπους της ελληνικής ναυτιλίας. Ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος εκεί έξω είναι ελληνικός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Επειδή στην ενέργεια είναι σίγουρο ότι δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω, φυσικοαέριοελλάντος.gr. Μία λέξη με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. .gr. Για να μπείτε να ενημερωθείτε για όλα και για το ρεύμα σας, βεβαίως, βεβαίως. Θες να πάμε μία σύρο?
1: Σύρο.
0: Σύρο.
1: Πάμε.
0: Για Συριανά, Λουκούμια.
1: Μ' αρέσει πιο εκτός από το δικό μου νησί που είναι μεγάλο. Δικό μου.
0: Το δικό σου.
1: Της μάνας δηλαδή.
0: Είναι δικό σου ή της μάνας σου? Πάντως στην οικογένεια είναι το νησί. Δεν ξέρω αν το μάθατε οι χιώτες.
1: Επειδή είναι μεγάλο.
0: Το νησί ανήκει στο Κασιμαίκο.
1: Είναι μεγάλο νησί. Γενικά, ναι. Κασιμαίκο είναι Μανιάτικο.
0: Είναι το Μανιάτικο, ναι. Ναι, δεν ξέρω
1: στο
0: τώρα
1: Βασίλικο,
0: το
1: πάνω. Στο Βασίλικο.
0: Στο Βασίλικο.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μεγάλο νησί, γενικά αν είχα επιλογές να διαλέξω, θα πήγαινα σε μικρά.
0: Α, ωραία. Είναι
1: μικρά νησιά.
0: Λοιπόν.
1: Ιδανικά τώρα.
0: Έχουμε τη δήλωση από τη Στεφανία Κασίμη.
1: Δεν το έχουμε το δήλωση.
0: Ότι...
1: Γιατί ρε Σίκου είναι κουραστικό. Εγώ το λέω και για τυχείο. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Αρκεί να έχεις χρόνο. Αν έχεις 5 μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνει να γυρίσεις τα μεγάλα νησιά.
0: Μάλιστα. Ο Μέση έβαλε 2 γκολ. Αναρωτιέται η κυρία Βουγιουκλιώτη τι έκανε ο Μέση και έχουν εξασιαστεί όλοι. Ποιοι είναι οι όλοι πρώτα απ' όλα?
1: Πολύ, γίνεται χαμός όντως με το Μέση.
0: Ναι, ναι, έβαλε άλλα 2 γκολ. Ξεπέρασε τον Κλόζε και με τη Βούλα.
1: Εντάξει.
0: Κατά 2 γκολ πλέον έχει ξεπεράσει τον Κλόζε.
1: Όλοι το περιμένανε για το Μέση αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και υπάρχει περίπτωση να κάνει και το back to back.
1: Απλώς, εντάξει, ξεσυνέτε ένα ρεκόρ το οποίο το θεωρούσα να ξεπέραστο, αλλά από την άλλη και ο Μέση είναι ξεπέραστος.
0: Εντάξει, δεν είναι, τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Ούτως ή άλλως και ο Εμπαπέ έχει βάλει, γιατί είναι και μικρό σε ηλικία. Ποιο είναι το τρίτο μουντιάλ του Εμπαπέ, είναι αυτό το τρίτο μουντιάλ. Έχει σίγουρα λόγο ηλικία αν του πάνε καλά και δεν έχει τραυματισμού στον Ατάλο, αλλά 2 μουντιάλ, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. τι θα γίνει. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Μέση γράφει ιστορία.
1: 17.
0: Τι 17. 17 γκολ.
1: 17 γκολ.
0: 17 ή 18 ρε παιδιά. Τέλος πάντων.
1: 17.
0: Σημασία έχει ότι ξεπέρασε τον Κλόζε. Αυτό έχει σημασία. Ξεκίνησα από το εξής, για να πάμε στη Σύρο. Η κυρία Κασίμη την έκανε. Τη δήλωση: η Χίος είναι μεγάλο νησί. Όπως είχε κάνει η κυρία Βούλτεψη, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι στενά.
1: Ναι.
0: Η Χίος είναι μεγάλο νησί.
1: Εντάξει, τι είναι, μεγάλο νησί, τι λέω ψέματα.
0: Όχι ρε παιδί μου, γιατί και τα στενά του Ορμούζ στενά είναι.
1: Είναι πολύ ωραίο νησί, έτσι, αλλά λέω ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει. Τι περίεργο λέει το μεταξύ.
0: Όχι, δεν
1: αν κάποιος άνθρωπος έχει 5 μέρες, είναι. Εμένα, εγώ στοιχείο να πάνε όλοι. Δεν σας αποτρέπω.
0: 4 ημέρες έχουμε νέο διαγωνισμό με νέα δωράρα από το Real FM.
1: Σύρας μπροστά στη χέρι μικρή, λοιπόν. Πάμε.
0: Και τη Μάνεση Travel, ναι, αλλά εκείνα τα σκαλιά, ε.
1: Δεν ξέρεις ότι δεν έχω πάει στη Σύρο. Θα πάω.
0: Δεν έχεις πάει στη Σύρο.
1: Τώρα, ναι, ευκαιρία.
0: Ευκαιρία είναι. 4 ημέρες λοιπόν στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Μάνεση Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα της Μάνεσης που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και δεύτερο δώρο, κυρία Κασίμη. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα
1: γουρλίδικα, γουρλίδικα, όπω λέτε.
0: Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, για πες, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Εχθές καθόμουν, ετοίμαζα ένα θεματάκι εκεί στο κανάλι. Ξέρετε, αυτά τα πολιτικά που με βρίζετε κάθε φορά, ασχολείσαι με αυτό, με εκείνο, με το άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, δουλίτσα είναι. Κλέφτες έγινε. Πάλι καλά, δεν λέτε που γίνεται και πανικό στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, στην κεντροδεξιά πολυκατοικία και όλα τα σχετικά. Με παίρνει η Στεφανία τηλέφωνο, μου λέει: έλα, τα άμα δεν λέω τι να μάθω. Το και το με τον Αβραμόπουλο. Λέω ότι πράγμα, σηκώνομαι, πετάγουμε από τη, αυτό.
1: Σε αφύπνιση εγώ.
0: Ναι.
1: Ειδοποίηση.
0: Ναι. Και αρχίζω να τρέχω γενικότερα για να μάθουμε το ρεπορτάζ. Να λοιπόν μία παράμετρος που δεν την περίμεναν σίγουρα ούτε στην Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνών κόμμα.
1: Είναι κάτι όντως που φαίνεται ότι δεν το περίμεναν.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν ξέρουμε ακόμα. Πιστεύω δεν το περίμεναν.
0: Από την πλευρά του κ. Αβραμόπουλου θεωρεί ότι με την τοποθέτηση την οποία είχε κάνει το 2022
1: ότι είχε κλείσει το
0: όλο, ναι, θέμα. Παρ' όλα τα αυτά ήρθε μία... ήρθε αυτή η είδηση, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι, δεν είναι, γιατί να το πούμε έτσι, ρε.
0: Όχι,
1: είδηση είναι.
0: Είδηση, σωστό, ναι, ναι. Αλλού θέλω να καταλήξω, ότι η εισαγγελία λοιπόν...
1: Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.
0: Μπράβο, ήδη έλα πες το γιατί κόλλησα.
1: Οι εισαγγελικές αρχές που, ναι, έχουν ασχοληθεί με τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση του Qatar Gate. Βάστε εκεί, γιατί η υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί η κυρία Εύα Καϊλίκη, η οποία είχε μάλιστα προφυλακιστεί, εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για πιθανή εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Διαβιβάστηκε το ένταλμα από τις Βρυξέλλες στην εισαγγελία εφετών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και οι πληροφορίες λένε ότι πήγε στην εισαγγελία εφετών χθες ο κύριος Αβραμόπουλος, ενημερώθηκε μαζί με τον δικηγόρο, του ενημερώθηκε την εξέλιξη της υπόθεσης. Λοιπόν, και μετά το αίτημα διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο, διαβιβάζει ο Άριος Πάγος μετά το αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή, με
0: για
1: αίτημα για
0: άρση
1: της βουλευτικής ασυλίας. Αυτή είναι η διαδικασία. Ουσιαστικά το ένταλμα σύλληψη αφορά σε πιθανή εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου. Άρση ασυλίας γιατί είναι βουλευτής, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε χρειάζεται. Αφορά στη συνεργασία του με μη κερδοσκοπική οργάνωση του κυρίου Αβραμόπουλου. Άρση

0: ελληνική οργάνωση, την Fight Impunity. Βέβαια, μετά άνοιξε αυτή η βεντάλια, διότι ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης της συγκεκριμένης ήταν εκ των πρωταγωνιστών,
1: ναι, φέρεται στο
0: σκάνδαλο το Qatar Gate. Επίσης, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Αβραμόπουλος,
1: θα προσφύγει και ο ίδιος, λέει.
0: Ακριβώς, ότι όχι μόνο δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο θέμα. Αφήνει πολλές εχμές ο κύριος Αβραμόπουλος
1: για
0: την όλη διαδικασία. Αφήνει εχμές για την προσπάθεια, όπως λέει ο ίδιος, επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και την εμπλοκή του ονόματός του. Κάνει λόγο για βάσιμες αναφορές, μιλά για διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών, για αυθαίρετη, απαράδεκτη, όπως λέει, ύποπτη και διαδικασία, και θα την αντιμετωπίσει με κάθε νόμιμο τρόπο.
1: Να πούμε ότι
0: πρέπει
1: είχε,
0: να σου πω ότι από το
1: συγγνώμη, ναι, ότι είχε από την είχε παραιτηθεί και είχε ζητήσει να αφαιρεθεί και το όνομά του,
0: ναι,
1: από την ιστοσελίδα, όπως και κι άλλες, κι άλλοι που μετήχαν στην Επιτροπή. Επικαλείται η πλευρά Αβραμόπουλου και κάποια έγγραφα για να δείξει ότι είχε την άδεια της συγκεκριμένης Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γραφείου της Ursula von der Leyen για να συμμετάσχει στην ΜΚΟ του Παντσέριος πρώην Επίτροπης. Πράγματι, από τα έγγραφα προκύπτει αυτό. Λοιπόν, τώρα είναι ένα θέμα για ποιο λόγο. Χθες τα βελγικά, επειδή έκανα μια βόλτα, δεν έγραφαν τίποτα μέχρι γύρω στους 8.
0: Εντάξει, είναι
1: νωρίς.
0: Πρώτον, είναι νωρίς, και δεύτερον, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά.
1: Τότε γράφανε ότι, πάρα πολύ για το,
0: ναι,
1: κατάργημα.
0: Αλλά είναι και διαφορετική νοοτροπία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Είχαν ασχοληθεί πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση που δεν γράφανε, γι' αυτό το λέω. Συγκεκριμένα μέσα δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση που δεν γράφουν. Αλλά σου λέω, μήπως καθυστέρησαν. Θα κάνω μια αναζήτηση σήμερα.
0: Ναι. Για να δούμε πάντως πώς θα κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, για να δώσουμε και να πάμε και ένα βήμα παραπάνω, από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν προσπαθήσαμε για να εκμεύσουμε το οτιδήποτε, παρέπεμπαν ασφαλώς σε δηλώσεις και στην πλευρά του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, με ό,τι. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας, εμείς απλά καταθέτουμε τα ευρήματα του ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση. Θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, ναι, το συγκεκριμένο θέμα. Για να δούμε.
1: Έχει γράψει Λεσουάρ. Εντάξει, θα το δω μετά. Έχει γράψει Λεσουάρ, ναι. Ουσιαστικά ένα χρονικό κάνει, θα το κοιτάξω μετά. Έχει γράψει, ναι.
0: Λοιπόν,
1: χθες το βράδυ.
0: Καλημέρα στον Λευτέρη. Τσουνάμι, λέει Στεφανία, καλημέρα. Γράφεις αφιέρωση, αυτό είναι, Λευτέρη μου, τραγούδι Παύλα, αφιέρωση στην Στεφανία, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Τι έγινε?
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: Πάολα, λέει, αυτά μου είπε ο Θεός.
1: Α, τραγούδι είναι αυτό μάλλον.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν,
0: και η Πάολα προφανώς είναι τραγουδίστρια.
1: Η Πάολα είναι τραγουδίστρια σίγουρα. Λοιπόν, ξέρω ποιο τραγούδι είναι.
0: Σήμερα άρα το αφιερώνει σε σένα.
1: Γιατί να μην το αφιερώνει άνθρωπος. Λοιπόν, σήμερα 3η 23 Ιουνίου, σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμάται μνήμη των Αγίου Αριστοκλέους, πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος και Αγίας Λολίας Μάρτυρος. Πότε γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Αγρυπίνα, Λούλου, Λούλα, Λούλης.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Να πούμε ότι διανύουμε ήδη την 174η ημέρα του έτους. Πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα.
1: Έλα βρε Παπαδάκη, δεν έχουμε πάει ακόμα διακοπές, πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, για να φτάσουμε προς το τέλος του έτους. Μπας και φύγει το 2026 και πάρει και τον Τραμπ μαζί.
1: Ναι.
0: Εννοώ να τον πάρει, καταλαβαίνετε, να μην είναι πλέον. Γιατί ο 47ος μας τα έχει κάνει. Μην πω τώρα τι. Καλημέρα μας στέλνει η κυρία Δρακάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Δρακάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό ημερολόγιο, πρέπει να σου πω. Και αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι είναι η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
1: Τι σου έχει κάνει εντύπωση?
0: Είναι σήμερα η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι ωραίο,

0: Στα Ηνωμένα Έθνη γενικότερα δεν ασχολούνται βέβαια με τα σοβαρά πράγματα, αλλά εντάξει, έχουν αφήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και Σουλατσάρη. Είχε ενημέρωση, είχε συζήτηση λέει με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και εκεί είπε διάφορα πραγματάκια. Πάλι αφήνει τις εκμές του ο Τραμπ, πάντως το πράγμα φαίνεται να πηγαίνει κάπως καλά. Αλλά να μην είμαστε και 100% σίγουροι, γιατί με αυτόν τον τύπο μπορεί να του γυρίσει ανάποδα το μάτι και να
1: καλά. Κοίτα, υπάρχει ένα θεματάκι βέβαια, η αλήθεια είναι. Ότι...
0: Θεματάκια υπάρχουν πολλά.
1: Όχι, υπάρχει ένα βασικό θεματάκι, ότι οι Ιρανοί και ο Γκαλιμπάφ και τώρα άλλος ένας, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ποιος από όλους είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γκαλιμπάφ είναι επικεφαλής διαπραγματευτής. Λοιπόν, είπε ότι ουσιαστικά... τα στενά του ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται την θαλάσσια αυτή οδό, και είπε μάλιστα όλος ο κόσμος πρέπει να το ξέρει ότι η διαχείριση των στενών του ορμούς δεν θα είναι αυτή που ήταν πριν,
0: ναι,
1: από τον πόλεμο. Επίσης και θα τελούν ξεκάθαρα υπό ειρανική διαχείριση. Τι σημαίνει τώρα αυτό, δεν ξέρω.
0: Τι σημαίνει, παιδί μου, αυτοί έχουν στο μυαλό τους ότι κάθε πλοίο που περνάει θα πληρώνει.
1: Ναι, στο σου λέω. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει, λέει το Ιράν, αυτό το πράγμα.
0: Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι απέτυχε πλήρως ο Τραμπ, δηλαδή, ένα πράγμα.
1: Ένα πράγμα, ναι. Όση αισιοδοξία και αν υπάρχει. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπω ότι από την πλευρά του Ιράν λένε ότι δεν έχει συζητηθεί το πυρηνικό.
0: Ναι. Ο Τραμπ από τη δική του πλευρά λέει ότι είναι πλέον συμφωνημένο.
1: Βεβαίως,
0: ότι δεν πρόκειται να έχουν ποτέ πυρηνικά.
1: Αυτό λέει. Αλλά από το Ιράν λέει αυτό το πράγμα, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Κάτι συζητήθηκε. Δεν υπάρχει δέσμευση από την πλευρά του Ιράν για το θέμα των πυρηνικών.
0: Ναι.
1: Τώρα θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί ο Τραμπ, όπως λέγαμε και χθες, και αναγκαστικά και οι δύο πλευρές, ουσιαστικά έχει, πώς να σου το πω, εξαπολύει απειλές. Άρα με ένας από τους όρους παραβιάζεται από την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα σταματήσω το λέω, ένας από τους όρους αυτού του Μνημονίου Κατανόησης Προκαταρκτικής Συμφωνίας που έχει υπογραφεί, έχει παραβιαστεί day one.
0: Είναι ακριβώς όπως το λες.
1: Οπότε ούτως ή άλλως είναι σε... υπάρχει μια αισιοδοξία μεν, αλλά μιλάμε για πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι το Ισραήλ λέει ότι ο στρατός της χώρας δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο Νότιο Λίβανο και θα κατεδαφίσει τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Άρα
0: πάει πάρα πολύ καλά η όλη ιστορία. Πάει υπερβολικά καλά.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για δύο μήνες. Αυτό είναι μια νίκη προφανώς της Τεχεράνης. Μια υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Και ο Τραμπ, όταν λέμε ότι απειλεί, λέει ότι ναι, okay, τα στενά τορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, αλλά προειδοποιεί, όχι όπως προχθές που πήγαν να την αχθούν στον αέρα συνομιλίες στην Ελβετία. Αλλά προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Τώρα η προειδοποίηση ότι δεν θα βρούνε χώρα για να γυρίσουν πίσω οι διαπραγματευτές, δεν τη λες και ιδιαίτερα κομψή.
1: Εντάξει. Πιο προχθές δεν είναι. Δεν είπα ότι ήταν κομψή εγώ, είπα ότι δεν είμαι.
0: Δεν τη λες και ιδιαίτερα κομψή.
1: Ήταν έμεση.
0: Δηλαδή, ποιος να κατηγορήσει τους Ιρανούς που σηκωθήκανε και φύγανε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Ναι, είπα, λέω, ήταν έμεση, ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλημέρα Γιάννη. Τις παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αναφέρεται στο θηρορό των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης. Μέχρι εκεί θα μείνω όσον αφορά στο μήνυμά σου, για ευνόητους λόγους. Ο Δημήτρης, ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, το ενδιαφέρον σας για την υπόθεση που εμπλέκεται το όνομα του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Ναι, δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι ξέρουμε και πάρα πολλά. Είναι όμως κάτι το περίεργο, όχι με τη λογική περίεργο γιατί ανοίγει τόσα χρόνια μετά. Είναι περίεργο γιατί ανοίγει τόσα χρόνια μετά. Θέλουμε να μάθουμε γιατί.
0: Ναι, και είναι από τα ερωτήματα τα οποία θέτει και ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν μπορεί τώρα οι βελγικές αρχές για κάποιο λόγο ανοίγουν την υπόθεση.
0: Για να δούμε. Έχουν βρει καινούργια στοιχεία.
1: Αυτό
0: οφείλουν
1: λέω,
0: τα καινούργια στοιχεία να τα καταθέσουν. Ξέρεις, φάνηκε τελικά ότι από την υπόθεση τη συγκεκριμένη και με τον τρόπο που χειρίστηκαν και την κυρία Καϊλή, δεν φάνηκε ότι είχαν κάνει και την καλύτερη δουλειά του κόσμου οι βελγικές αρχές. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά.
1: Υπογράφει το Πολίτικο.
0: Ναι.
1: Ένας λέει, κάτσε να σου πω, έχει θέμα για τον για τη σύλληψη Αβραμόπουλου. Για τη σύλληψη, λόγω, για το ένταλμα σύλληψη Αβραμόπουλου. Και λέει ότι ο πρώην επίτροπος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με τα εισοδήματα που έλαβε από μια μη κυβερνητική οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου. Γράφει μεταξύ άλλων το Πολίτικο στο θέμα του. Κάλεσα, λέει, ο Βελγικές Αρχές κάλεσα, λέει, τον πρώην επίτροπο να καταθέσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο, αλλά δεν εμφανίστηκε, λέει ένας άλλος. Προκύπτει, ναι, κάτι τέτοιο?
0: Όχι, από το ρεπορτάζ τουλάχιστον δεν προκύπτει.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε και από τις, από τις Βρυξέλλες με όσους μίλησα δεν μου ανέφεραν κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να έχει αποκλειστικές πληροφορίες στο Πολίτικο.
1: Ναι, ναι, προέκυπτε κάτι τέτοιο. Μου κάνει και εμένα εντύπωση.
0: Τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Υποτίθεται ότι του ζήτησαν πριν από πόσο καιρό, λέει το Πολίτικο, ότι του ζήτησαν τον κύριο Βραμόπουλο να παραστεί.
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Πριν από ένα χρόνο και μέσα σε αυτό το χρόνο δεν έκαναν απολύτως τίποτα οι βελγικές αρχές.
1: Πάντως αυτό λέει.
0: Ναι, αλλά έχει λογική τώρα αυτό το πράγμα.
1: Αυτό σε ρώτησε. Αν έβγαζε λογική, θα σε ρώταγα κιόλα. Δεν θα σε ρώταγα. Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν έχει λογική.
1: Λοιπόν.
0: Και επαναλαμβάνω, γιατί το είπα, αλλά το περάσαμε στον Τούκου, ότι και με την υπόθεση τη κυρία Καϊλή. Φάνηκε με την εμπλοκή της κυρίας Καϊλή ότι οι βελγικές αρχές δεν έκαναν και την καλύτερη δουλειά του κόσμου.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε. Εκεί λοιπόν κάπου πρέπει να το κοιτάξουν. Γιατί ναι, μεν έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι οι άλλοι τα κάνουν πάντα καλύτερα από εμάς, αλλά στη συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται ότι ούτε έχουν χτυπήσει τα μεγάλα ψάρια.
1: Έχουν συγγνώμη,
0: ούτε τίποτα.
1: Και ο Παντσέρη, η Καϊλή και ο σύζυγός της, ναι, ο Τζόρτζι, που είχαν συλληφθεί, δεν έχουν αποφυλακιστεί όλοι.
0: Όλοι τους.
1: Ένα αναμονή της δίκης, βέβαια.
0: Μισό λεπτάκι. Ναι, όλος αυτός ο ντόρος όμως, ο οποίος έγινε και με τον τρόπο που έγινε και με τον τρόπο που έσυραν στη φυλακή μία ευρωβουλευτή.
1: Καλά.
0: Δεν έγινε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο τέλος ακούστηκαν τελείως διαφορετικά πράγματα. Και περιμένουμε τη δίκη, έτσι, στην οποία δίκη, για να δούμε τι θα βγάλει. Τι θα βγάλει ο καθένας από το δικό του καπέλο.
1: Ναι, να δούμε τι.
0: Αλλά
1: θα βγάλει.
0: Όταν φτάνει στο σημείο να θέλει να πιάσει.
1: Εσύ, αν είχαν βρει αυτά στο σπίτι, δεν θυμάσαι τι είχαν βρει. Δηλαδή,
0: ναι, θυμάμαι. Μένει να το αποδείξουν κιόλας στο δικαστήριο ότι αυτά τα χρήματα ήταν από τη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μένει να το αποδείξουν. Αλλά ούτε βλέπω να ψιλοϊδρώνει.
1: Όχι, το λέω επειδή λες είχαν σύρει. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει και αυτό θα το δείξει η δικαιοσύνη. Αλλά η βελγική. Αλλά το ότι έχουν σύρει τον έναν και τον άλλον δεν είναι. Φαντάζομαι και στο Βέλγιο αντιμετωπίζουν, όπως και σε άλλες χώρες, όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι, δεν, να υπάρχουν όμως και στοιχεία. Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι τη δίκη. Διότι βλέπω όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο Qatar Gate, όπως έχει ονομαστεί, να τα βάζουν με τις βελγικές αρχές για να αρχίσουν να γίνονται, ναι, και διάφορες
1: μηνύσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 4 παιδιά σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν στη Νότια Ιεμένη όταν εξεράγησαν πυρομαχικά υπολείμματα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

0: Για να δεις ποια είναι η διαφορά μας.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Κυρία εγώ.
1: Ναι.
2: Βλέπεις.
0: Κυρία. Αν δεν πει ο κύριος στο στούντιο.
1: Τώρα με συγχωρείς. Θες να το συζητήσουμε σοβαρά?
0: Όχι.
1: Δεν ξαναδιαβάζεις το Πολιτικό?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν θα διαβάσω το Πολιτικό. Δεν έχω πει τι καιρό θα κάνει καταρχάς.
1: Να πεις τι καιρό θα
0: κάνει. Που ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ από το Πολιτικό μπορεί.
1: Όχι, μπορεί. Εγώ ψηφίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο.
0: Όχι, γιατί και το τι γράφει το Πολιτικό είναι. Έχει πολύ καλό ρεπορτάζ.
1: Το μη στην ενημέρωση.
0: Λοιπόν,
1: το μη στην ενημέρωση.
0: Κάτσε ρε, εσύ, έχει πολύ καλό ρεπορτάζ τη Βρυξέλλε.
1: Το μη στην ενημέρωση, αυτό λέω. Είπα κάτι διαφορετικό. Το μη στην ενημέρωση. Θυμήθηκε κιόλα. Λοιπόν. Ναι, θυμήθηκε κιόλα. Κοίτα. Εγώ δεν αντέχω γενικότερα όταν πρόκειται για θέμα επικαιρότητα, ειδησιογραφία, δεν μπορώ τη σάλτσα.
0: Ναι.
1: Η σάλτσα είναι κάτι το οποίο με κνευρίζει.
0: Λες εσύ για τη
1: ναι,
0: σάλτσα.
1: Ναι, με κνευρίζει η σάλτσα.
2: Κάθε πρωί βάζεις όλες τις σως μαζί, 6 και 10.
1: Ναι. Πάνω σε κομμάτι της επικαιρότητας.
0: Όχι, όχι στην επικαιρότητα, αλλά όχι πάνω σε κομμάτι.
1: Το να κάνουμε παραδείγματο χάρη.
0: Όχι, όχι, πάνω σε κομμάτι. Δεν το είπε σωστά, συγγνώμη που σε διακόπτω. Βάζεις τη σάλτσα, όχι πάνω σε κομμάτι της είδησης.
1: Όχι, μπράβο.
0: Ναι, επικαιρότητα όλα είναι.
1: Σωστό, συμφωνώ. Η είδηση είναι είδηση.
0: Ναι.
1: Χωρίς σάλτσα, χωρίς τίποτα. Τώρα, το να κάνουμε το σχόλιο παραπάνω ή να πούμε και μία μπιπ παραπάνω, νομίζω ότι όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα. Το διατηρούμε και εμείς που είμαστε πίσω από αυτό το μικρόφωνο.
0: Τώρα θα κάνεις ένα σχόλιο για τον καιρό, περίμενε.
1: Ναι,
0: γενικά έτριος θα είναι λοιπόν ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοπηρετικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ στα βορειοπηρετικά θα είναι και περιορισμένη σε κάποιες περιοχές η ορατότητα. Άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες δευτείς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα νησιά του Ιωνίου, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά Επιρωτικά τους 35 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τώρα στην Αττική έθριος ο καιρός. Από 23 έως 33 βαθμούς στα ανατολικά και στα, η θερμοκρασία και στα ανατολικά ως 31. Και Θεσσαλονίκη 21 με έως 33. Η θερμοκρασία, λίγες νεφώσεις θα έχει το μεσημεράκι και ίσως τα γύρω ορεινά σημειωθούν τοπικοί όβρε. Παιδιά, γύρω στη Θεσσαλονίκη είναι copy-paste ένα μήνα, το μεταξύ.
1: Είναι σταθερή. Τι να κάνουμε, είναι σταθερή. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ναι,
1: και στη Θεσσαλονίκη
0: κρατάνε. Ναι, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ζακέτα να μην πάρεις.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Μην πάρεις ζακέτα.
1: Μην πάρεις ούτε ομπρέλα.
0: Μην πάρεις ούτε ομπρέλα, ούτε ομπρέλα.
1: Ένα μαγιουδάκι ποτέ δεν ξέρεις. Που θα βρεθείς για να ρίξεις μια βουτίτσα.
0: Ωραία.
1: Παρ' όλα τα αυτά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι η θάλασσα τέλη Ιουνίου εξακολουθεί, παραμένει ο λίγο τι κρύα.
0: Δεν ξέρω, δεν την έχω επισκεφθεί.
1: Δεν την έχεις επισκεφθεί.
0: Να βουτήξω ούτε το δαχτυλάκι μου, οπότε δεν ξέρω αν είναι κρύα ή ζεστή.
1: Αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Τι να πω, εκτός και αν.
0: Δεν θέλω να εκφέρω άποψη.
1: Η συγκεκριμένη
0: θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ένας χαμός γίνεται και στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Πάει ο κύριε Στάρμερ.
0: Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο βεβαίως ότι πάει ο κύριε Στάρμερ. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση τις τελευταίες μέρες και υπό αυτή την τεράστια πίεση ανακοίνωσε για την παρέτησή του. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός.
1: Από τον Brexit και
0: μετά. Τα τελευταία 10 χρόνια
1: από τον Brexit
0: και μετά.
1: Καλά τους πήγε.
0: Μην το συζητάς. Αλλά ήταν πολύ αναμενόμενο από ό,τι φαίνεται όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, μην ξεχνάμε για τους εργατικούς, είχαν προκαλέσει κύμα παραιτήσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, βέβαια τα προβλήματα δεν είχαν ξεκινήσει τότε. Mm-hmm. Αλλά ένα μεγάλο αγκάθι νομίζω για τον Στάρμερ ήταν ενέργεια, οικονομία και κυρίως η μετανάστευση.
1: Ναι. Και έχουμε γενικότερα, είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτος πρωθυπουργός των εργατικών.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται και η μεγάλη κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία και για τους εργατικούς και για τους συντηρητικούς, φαίνεται ότι ο Φάρατζ δημοσκοπικά έχει πάρει κεφάλι. Φαίνεται επίσης ότι στην κοινή γνώμη επικρατεί μία έτσι ατμόσφαιρα ότι έχουν μετανιώσει οι Βρετανοί πολίτες που ψήφισαν υπέρ του Brexit. Και την ίδια ώρα προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο Φάρατζ, ο οποίος ήταν υπέρμαχος του Brexit.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ό,τι να είναι ένα πράγμα.
0: Πάντως, Ναι.
1: Εάν τελικά γίνουν εκλογές και αν τελικά τις κερδίσει ο Φάρατζ, εγώ βλέπω μια πολύ ωραία πιρουέτα να κάνει ο Φάρατζ.
0: Θα μπορούσε.
1: Όσον αφορά στο θέμα του Brexit. Και...
0: Διάβαζα τα στοιχεία για το κόστος ζωής για τον πληθωρισμό, που έλεγε ότι είναι από 2,2 σε 3,8 τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης. Και λέει παρά της τον πόλεμο, υποχώρησε λέει ξανά στο 2,8, δηλαδή είναι πάνω από τον στόχο που είχαν, αλλά χαμηλότερα από εκείνη που πολλοί προέβλεπαν μετά τον πόλεμο του στην Ανατολή.
1: Ναι.
0: Ο Στάρμερ είχε δεσμευτεί επίσης ότι θα έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία στην G7 μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, αλλά βέβαια παρέμεινε η οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου χαμηλά στο 1% το 25, αλλά δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει η αλήθεια οι οικονομικές δυσκολίες, και τα στοιχεία έδειχναν που διάβαζα στα ξένα μέσα ότι ξεπερνά αρκετές χώρες της G7 και καταγράφοντας δεύτερη ταχύτητη ανάπτυξη αυτήν την ομάδα μέσα τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, τώρα ποιος θα είναι το φαβορί? Ο πιθανός διάδοχος είναι ο Άντι Μπέρναμ.
1: Είναι ο Μπέρναμ ο οποίος φαίνεται ότι θα αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ. Γενικότερα και στην Βουλή των Λόρδων εκεί γίνεται ένας πανικός. Δεν ξέρω πότε θα πάνε σε εκλογές τελικά εκεί στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Τώρα υποτίθεται δεν θα έχει διαδοχή. Αλλά... Υποτίθεται τώρα ότι θα ανακοινώσουν βέβαια σύντομα το χρονοδιάγραμμα.
1: Ναι,
0: αλλά υποτίθεται ότι η διαδικασία για τη διαδοχή με τις υποψηφιότητες θα ανοίξει 9 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί στις 16. Και αυτό σημαίνει απλώς ότι θα ξανανοίξει η Βρετανική Βουλή μετά τις διακοπές το καλοκαίρι. Οι εργατικοί θα έχουν νέα ηγεσία. Οι άλλοι ζητούν εκλογές.
1: Ναι, σωστό.
0: Τώρα δεν ξέρω. Εκείνος λέει ότι θα είναι. Θα υπάρχει ομαλή μετάβαση πάντως.
1: Ο Λάμπρος μας στέλνει μια καλημέρα από την Άφακτο. Να στείλουμε και εμείς τις καλημέρες μας στην Άφακτο, στην πανέμορφη εκεί η Άφακτο. Τι ωραία. Είναι ωραία. Είναι ωραία εκδρομή για το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι πολύ ωραία στην Άφακτο. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι καταπληκτικά. Και ο Κώστας λέει: επιτρέπεται οι ευρωβουλευτές να αμείβονται και από αλλού εκτός από την Ευρωβουλή? Τώρα βρε Κώστα μου, το αν υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι, έχω την εντύπωση ότι, αλλά είναι τόσα τα χρήματα τα οποία παίρνουν, γιατί να μην βοηθούν και από αλλού?
0: Εκτός το λέει για την Επιτροπή, γι' αυτό το λέει, για τη ΜΚΟ.
1: Για την μη κυβερνητική οργάνωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν ευρωβουλευτής τότε ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν ήταν ευρωβουλευτής. Είχε φύγει από επίτροπος, δεν είχε κάποια σχέση με την Ευρωβουλή πλέον, ενεργή σχέση ο κύριος Αβραμόπουλος. Απλά μέσα στη μη κυβερνητική, στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση κλήθηκαν διάφορες προσωπικότητες που έχουν περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου, ξέρετε τώρα, να δοθεί μεγαλύτερο κύρος στη μη κυβερνητική οργάνωση τη συγκεκριμένη. Ναι. Λοιπόν, τώρα το τι σκοπούς είχε ή οτιδήποτε, κυρία Μαρία, διαβάζω με προσοχή το μηνυματάκι σας. Δεν είναι έτσι τώρα αυτό το οποίο λέτε. Ασφαλώς και εάν υπάρχει ζήτημα, θα πρέπει η δικαιοσύνη να αποφανθεί. Είτε αυτή είναι η βελγική δικαιοσύνη, είτε η ελληνική, είτε οποιαδήποτε άλλη δικαιοσύνη, η λειτουργία της δικαιοσύνης οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι τα πάντα να γίνονται με σωστό τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια πραγματάκια δεν έχουν γίνει σωστά. Και δεν το λέμε εμείς. Το έχουν πει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έχουν πει και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Γενικότερα υπάρχει μια περίεργη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ας αφήσουμε να δούμε στο τέλος της ημέρας τι θα συμβεί.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, δεν ξέρω αν το είπες νωρίτερα.
1: Για ποιο λες από όλα? Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης και πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Σωστά.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Δεν το θυμόμουν ότι γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης. Θυμόμουν τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια. Ο Αντρέας, όπως ακόμα και σήμερα τον αποκαλούν, ένας πολιτικός ο οποίος αδιαφυσβήτητα με τον ένα με τον άλλο τρόπο κατάφερε να βάλει το στίγμα του στη χώρα, να το αφήσει για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν χαρισματικός ηγέτης, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν ένα πολιτικό φαινόμενο και όχι μόνο για τους φίλους, αλλά για όλους, ακόμα και για αυτούς που τον χαρακτήριζαν λαϊκιστή και λαοπλάνο, τους εχθρούς του. Πολιτικό φαινόμενο παρέμενε.
1: Μέχρι σήμερα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ορκισμένοι αντίπαλοι του πάντα αναγνώριζαν την αξία του και εξακολουθούν να την αναγνωρίζουν. Επίσης, είναι ενδεχομένως το μόνο πρόσωπο που ακόμα και σήμερα, παρότι δεν βρίσκεται στη ζωή, μπορεί να ενώσει το Πασόκ, κατά τη γνώμη.
1: Ναι. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν στην ηγεσία του η σημερινή ηγεσία του Πασόκ, με μία εκδήλωση στο Καλέτζι, όπου θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ασφαλώς. Γίνεται το οργανώνει το επίσημο Πασόκ στο Καλέτζι, στη γενέτειρα του Ανδρέα Παπανδρέου και της οικογένειας Παπανδρέου, όχι μόνο του Ανδρέα. Θα μιλήσει και ο ιός και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και γενικότερα υπάρχει ένα κάλεσμα. Τι είναι, παιδί μου,
0: το κινητό μου, φυσικά, από έξω καταλαβαίνεις.
1: Και γενικότερα. Είναι, και
0: το έχω 10 λεπτά μακριά μου.
1: Καταπληκτικά. Και γενικότερα υπάρχει ένα κάλεσμα σε όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία να βρεθεί στο Καλέτζι. Είναι μια ευκαιρία. Ενδεχομένως εκεί στο Πασόκ να ενωθούν, να το δούνε διαφορετικά. Ρώτησα εγώ εάν θα πάει ο κύριος Δούκας.
0: Ναι.
1: Και μου είπανε, εμείς έχουμε, λέει, κάνει ένα, είναι ανοιχτό κάλεσμα, λέει, στον κύριο Δούκα να στείλουμε πρόσκληση ονομαστική. Λέω, ρε παιδιά, επειδή αυτός είναι η ισοκομματική αντιπολίτευση γενικότερα και όλο μιλάει ή οτιδήποτε, και μου λέει, ρώτα τον κύριο Δούκα. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει γενικότερα μια δυστοκία στα τηλέφωνα στον Δήμο Αθηναίων. Δεν ξέρω, κάτι και στην πλατεία Κοντζιά δεν απαντάνε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί. Εγώ θα το πω, εδώ τα έχουμε πει για άλλους και άλλους που...
0: Δεν έχω την ίδια εικόνα.
1: Σε σένα απαντάνε. Υπάρχει ψυχρασία, έχω αυτό. γιατί. Δηλαδή, τι να πω. Δεν έχω πει κιόλας πράγματα, όπως είπε ο κύριος Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, που τάσουρε στον κύριο Δούκα, να ασχοληθεί λίγο με το Δήμο Αθηναίων, λέει. Πώς τον είπε, περίμενε μισό λεπτάκι. Γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καθόμουν και τον άκουγα
0: τον κύριο Κερίδη.
1: Ναι, μισό λεπτάκι τώρα, γιατί θέλω να είμαι ακριβής σε αυτά τα οποία. Λοιπόν.
0: Ήταν στον Αντένα.
1: Τον είπε. Αποτυχημένο. Πολιτικό περιθώριο. Ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης.
0: Mm-hmm. Τώρα πού του ήρθε τώρα του κύριου Κερίδη.
1: Ρωτήθηκε ή από μόνος του?
0: Όχι, καταρχάς δεν ήταν μόνος στον Αντένα. Είχε κάνει και δηλώσεις στο Action πριν.
1: Ναι.
0: Και είπε πάνω κάτι παρόμοιο. Ότι είχε βάλει ένα αποτυχημένο δήμαρχο στην Αθήνα που σένεται πίσω από την ουρά του και ότι δεν απαξιώνω την ψήφο του κόσμου, αλλά το δήμαρχο και το έργο του. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Πάντως ο κύριος Δούκας απάντησε και είπε ότι ο κύριος Κερίδης είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και ότι όσοι διαφωνούμε αυτό, πολιτικά μαζί του είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα, και έκανε λόγο για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
1: Ορίστε, ας πούμε.
0: Ορίστε.
1: Κάνει μία δήλωση, μία τοποθέτηση. Ναι. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ζητήσει εξηγήσεις, δηλαδή για το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει διατεταγμένη υπηρεσία?
0: Ναι, τι σημαίνει? Κάτσε ρε εσύ, μισό λεπτάκι. Βρίζει. Εξαπολύπειρα, για να μην χρησιμοποιώ λέξη, και επιτίθετο ένα άνθρωπο σε έναν άλλο και δεν θα απαντήσει ο Δούκας.
1: Δεν σου πάει να μην απαντήσει, αλλά τι σημαίνει? Ναι, ωραία, να απαντήσει. Μιλάει για εκφασισμό τη πολιτική ζωή.
0: Ναι.
1: Για ακραίους χαρακτηρισμούς.
0: Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μπορεί ο Δούκας να έχει πολιτική άποψη εκτός από το να είναι δήμαρχος?
1: Άλλο εγώ ρωτάω.
0: Ναι.
1: Το διατεταγμένη υπηρεσία σημαίνει ότι κάποιος έχει βάλει τον κύριο Κερίδη να επιτίθεται στον κύριο Δούκα. Γιατί λοιπόν αυτούς που θεωρεί ο κύριος Δούκας ότι έχουν βάλει τον κύριο Κερίδη να του επιτίθεται δεν τους κατονομάζει?
0: Ναι,
1: αυτό δεν σημαίνει διατεταγμένη υπηρεσία. Αυτό λοιπόν έπαιρνα τηλέφωνο για να μάθω. Από ποιον είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία ο κύριος Κερίδης?
0: Μάλιστα.
1: Δεν το μάθα ποτέ. Δεν παίρνει ένα τηλέφωνο σε ένα
0: φωτεινό. Θα μάθω εγώ, παιδί μου. Μην ανησυχείς. Θα ρωτήσω εγώ.
1: Ρώτα.
0: Εντάξει.
3: Real FM. Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα το διακόψω το τραγούδι αυτό το ωραίο.
1: Όχι για να μην λες ότι θα διακόπτω εγώ.
0: Δεν ξέρω, ο Σοπρανίδης μόνος του μου έδωσε το μεταξύ. Δεν ξέρω γιατί, δεν του άρεσε.
1: Δεν του άρεσε το τραγούδι που έβαλε.
0: Θα το έχει ακούσει πολλές φορές πιστεύω.
1: Λοιπόν, όλος ο κόσμος.
0: Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα, καλά άκουσες. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Ο Λεωνάρδος μας στέλνει μια χαρούμενη καλημέρα. Συγκρατημένη λέει, σε νιώθω Στεφανία. Καλή εκπομπή.
0: Καλά τα λες.
1: Μας τρολάρει και ο Λεωνάρδος, κατάλαβες. Αυτά είναι. Ο Παράσχος, καλημέρα ρε Παράσχο, ο αγρότης μας. Καλημέρα λέει, σας αφιερώνω το τραγούδι Σουραστέι ο Σουραγκόου. Σαν το λαμπύρισμα της αυγής πάνω στους νεαρούς βλαστούς δεν έχει.
0: Έτσι.
1: Και στέλνει και ανάλογη φωτογραφία. Αυτά όλα πρέπει κάποια στιγμή να τα πάρεις, να τα κάνεις ένα ποτπουρί.
0: Να τα στείλω στο Παρδάλι που έχει ξεκινήσει αυτή τη δουλειά.
1: Α, τι έχει ξεκινήσει, δεν έχω πάρει είδηση.
0: Έχει κάνει τις φωτογραφίες, κάνει ένα αλέκομα.
1: Α, μπράβο. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Μια που λέγαμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου νωρίτερα, εσύ δεν πρόλαβα να δω και θέλω να τη δω. Έχει μια συνέντευξη. Στην ΕΡΤ, ο εγγονός του.
1: Ο εγγονός.
0: Ναι. Δεν πρόλαβα να τη δω. Πώς είπε τίποτα ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, εγγονός του Ανδρέα. Είναι όλο και κάτι ενδιαφέρον θα έχει πει.
0: Όχι, το λέω ότι μήπως. Μήπως αφήνει έτσι, λες να εμπλακεί με πολιτική, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ειλικρινά τώρα.
0: Όχι, γι' αυτό το.
1: Αυτομάτως, τι θες να πεις.
0: Καλά, δεν μπορείς να μην το σκεφτείς αυτό.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
0: Δεν φτιάχνεται, λέει ο πολιτικός, μέσα από στούντιο ή σε αλγόριθμους. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Έχεις πάντως.
0: Απαντάει. Δεν έχω σκεφτεί. Τον ρωτάει ο συνάδελφος Απόστολος Μαγκυριάδης. Εσύ προσωπικά έχεις σκεφτεί ποτέ τώρα αυτό στην πολιτική? Δεν έχω σκεφτεί, λες, σε πολιτική. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει από το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Επειδή με λένε, επειδή έχω αυτό το όνομα. Και κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε με αυτή την έννοια να πολιτεύεται. Όλοι μας έχουμε χρέος στη χώρα και όλοι μας είμαστε Έλληνες.
1: Το φτιάχνουμε το αφήγημα σιγά-σιγά.
0: Εντάξει.
1: Το φτιάχνουμε. Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω μέχρι που θα φτάσει όλη η ιστορία.
0: Έχει κι άλλο, απαντάει και συνέχεια. Του είπε: το έχει αφήνει λίγο θολό, του λέει. Δεν το αποκλεί.
1: Επειδή μας ρωτάτε, ναι, γύρω στις 8 παρα 20 θα έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ασφαλώς όταν συνομιλήσαμε μαζί του και ζητήσαμε εγώ και η Στεφανία τη συνδρομή του κύριου Γεωργιάδη και για θέματα τα οποία αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επειδή έχουν ακουστεί κάποια πραγματάκια λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε, αλλά και για τα πολιτικά δρόμενα, διότι έχει πάρει πάνω του ο Άδωνης Γεωργιάδης μεταξύ όλων των υπολείπων και το θέμα αυτό το οποίο αφορά στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Εχθές έκανε και άλλες παρεμβάσεις και ήταν πολύ θερμός ο κύριος Γεωργιάδης απέναντι στον κύριο Σαμαρά.
0: Γέφυρα λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Γέφυρα,
1: γεφυράκι, γεφυρούλι.
0: Να μας δώσει λίγο το παρασκήνιο της συζήτησης με τον κύριο Κασελάκη.
1: Ασφαλώς, μα θα το ρωτήσουμε. Ενδιάμεσα, επειδή έσκασε και η ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο, ασφαλώς θα το ρωτήσουμε και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Οπότε μην ανησυχείτε γιατί στέλνετε μηνύματα.
0: Κατά τις 10 θα τελειώσουμε.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε. Έχουμε περιθώρια, περιθώριο.
0: Λίγο νωρίτερα θα.
1: Έχουμε την κατανόηση του κυρίου Σαπρανίδη, του Ιωσήφ της Αμαλίας.
0: Εντάξει. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι ακριβώς γίνεται και εκεί, ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Τετάρτη ανακοινώνουν σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ναι. Ξέρεις, υπάρχουν και διάφορες απόψεις οι οποίες έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την φορολογία που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής από τα υπόλοιπα κόμματα και από την κυβέρνηση κυρίως. Γιατί νομίζω πια ότι η κυβέρνηση, φεύγουμε, ναι, κύριε Σαπρανίδη, ναι, βλέπει στο πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, τον βασικό πολιτικό αντίπαλο.
1: Ξεκάθαρο πλέον.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνω απλώς ότι επειδή ακόμα είναι πολύ αρχές στο κόμμα Τσίπρα, αντιλαμβάνομαι ότι λίγο τους, ξέρεις, θέλουν λίγο να περιμένουν, να το πω έτσι, κομψά, να κοστολογήσουν το πρόγραμμα και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες εξαγγελίες.
1: Να πάμε σε διαφημισούλες.
0: Να πάμε, Σπύρο μου.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα, μεταξύ των οποίων η άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και η διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο κατανόησης. Τα ασθενά του Ορμούζ θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τόνισε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις σύγχρονες απειλές που αποκτούν υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο και Κρήτη. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο που προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. 4 παιδιά σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν στη Νότια Ιεμένη όταν εξεράγησαν πυρομαχικά υπολείμματα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Λιονέλ Μέση που έφτασε τα 18 τέρματα και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Στο ημίχρονο, Ιορδανία-Αλγερία 1-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βρέση.
1: Ναι, τι.
0: 7 λεπτά και μετά τις 7 δεν έχουμε πει.
1: Ναι, τι, θα το πεις. Μέχρι να πω αυτό το οποίο θέλω, που αν με είχες αφήσει να το είχα πει, θα φτάσουμε στο επίμαχο.
0: 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι. 8. Καλημέρα, καλημέρα σε πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένας απίστευτος, υπέροχος, εκπληκτικός, καταγάλανος αττικός ουρανός σας συντροφεύει και θα σας συντροφεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να περάσετε υπέροχα, με προσοχή, να είναι επικοδομητική η μέρα σας. Έτσι ακριβώς όπως το λέει το τραγούδι. Λα λα λα λα λα λα λα. Για δώσε. Ήρθε η ώρα για το κιού σου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε στο Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίνη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις
1: 8.
0: Ναι, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Υπάρχει μια μικρή ταλαιπώρια για τον άγνωστο οδηγό στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Ξεκινάει ένα μποτιλιαρισματάκι και φτάνει αυτό το μικρό μποτιλιαρισματάκι μέχρι την Αχαρνών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και στην κάθοδο τα πράγματα δεν είναι καθόλου όμορφα. Υπάρχει μια ταλαιπώρια αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό και μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Θα ταλαιπωρηθείτε, είναι σημειωτών τα αυτοκίνητα, ένα τεράστιο πάρκινγκ και εκεί στο ύψος των Σεπολίων μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι που θα σας εκνευρίσει. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, το γνωστό μποτιλιάρισμα που σας συντροφεύει όλους εσάς κάθε πρωί. Θερμή παράκληση οι πονηρίδιδες να μην χρησιμοποιείτε τη λέα στο συγκεκριμένο σημείο. Ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένους λόγους. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους, εκτός από αυτούς τους βλαμμένους που συνεννοούνται μεταξύ τους και πηγαίνουν από το συγκεκριμένο σημείο στη λέα. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες. Η Αρδιτού κινείται, αλλά από την Ριζάρη και μετά μέχρι και το φανάρι του Χίλτον υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο επίσης θα δημιουργήσει έναν αλφα εκνευρισμούλη. Τώρα στην Κατεχάκη, στον περιφερειακό είναι λίγο καλύτερα τα πραγματάκια επίσης συγκριτικά με χθες. Εντάξει, ψυχραιμία και όλα μα όλα θα πάνε καλά. Αυτά. Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Όχι.
1: Μήπως σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος?
0: Ναι.
1: Αν σκέφτεσαι, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ παρακαλώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS που συνηθίζει να λέει και το κορίτσι μας εδώ, η Στεφανία μας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας στα περίπτερα τώρα, να δούμε πόσοι εφημερίδες έχουν αποτυπώσει την, και καταγράψει την επικαιρότητα. Και θα ξεκινήσουμε με την Κόντρα.
1: Έτσι ακριβώς, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά, και θα πάρουμε το shortcut εμείς, δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να μην κολλήσουμε στην κίνηση. Η Κόντρα λοιπόν αναφέρει στο κεντρικό της θέμα πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει την εφορία της 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη Βιωτία Εύρος. Είχαμε χθες την πρώτη μεγάλη φωτιά. Έκλεισε μέχρι και η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας για ένα χρονικό διάστημα για να επιχειρήσουν.
0: Εγώ το βράδυ, να είμαι ειλικρινής, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα για τη φωτιά στην Κερατέ, ήταν 10 το βράδυ. Λέω εντάξει, τώρα είναι και βράδυ, αλλά έσβησε ευτυχώς μέσα σε μία ώρα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πρέπει να πούμε το εξής, γιατί μέχρι πέρυσι έχουμε καταμαρτυρήσει, έχουμε πει τα μύρια όσα για τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα χτυπάω ξύλο. Είναι άμεση η αντιμετώπιση.
0: Ναι, εντάξει, απλώς να πούμε ότι ακόμα δεν έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Γι' αυτό χτύπησα ξύλο. Τη Δευτέρα είχαμε το πρώτο τριάρι.
0: Υποτίθεται έχει ακόμα κάποια υγρασία.
1: Αλλά σου λέω ότι η Δευτέρα είχαμε το πρώτο τριάρι ουσιαστικά όσον αφορά στον...
0: Φαίνεται καλύτερη όντως η καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά δεν έχουμε ακόμα καύσονες και όλη αυτή την ξηρασία που προκαλείται.
1: Θεώνη Κουφονικολάκου, επανίδραση του κοινωνικού κράτους και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Αντωνοπούλου.
0: Να ρωτήσουμε δύο πράγματα. Ακριβώς γι' αυτό τι σημαίνει επανίδραση κοινωνικού κράτους και τι σημαίνει όλες αυτές. Έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις για την φορολογία. Οπότε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή του μείγματος, όπως λένε, από την Ελλάς. Απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%, χρησιμός οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Επίσης η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παραίτηση της Starmer, το Who is Who του διαδόχου του. Μειονότητα θράξης, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο, καταγγελίες του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ και μηχανισμοί επιρροής της Άγκυρας. Τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, η αλληλογραφία με την Κομισιόν για τη συνεργασία με τη Μίκαιο του Παντσέρη. Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή.
1: Μας έστειλε μόλις μήνυμα ο Θανάσης ο Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat.
0: Αυτή είναι έκτακτη είδηση.
1: Έγινε trade ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Miami Heat, εκεί που λέγανε για Boston Celtics, για το ένα για το άλλο, τελικά στους Miami Heat. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περνάμε στην
0: Εφημερίδα. Έφυγε ο τέτοιος. Απίστευτο.
1: Έφυγε.
0: Πού πάει?
1: Στους Miami Heat.
0: Α, στους Miami Heat. Ήθελα να το στείλω στον ελληνικό τώρα και έχασα την ομάδα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Περνάμε στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Μαρτυρίες σοκ, φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Οι ακρίτες καταγγέλνουν στη Δημοκρατία ότι δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό που ζητούν. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος. Τις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο. Για μόνιμους. Τις εξπρές για 2.800.

0: Έλα. Λοιπόν, στάσεις στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Είναι πλέον ισχυρός περιφερειακός παίκτης. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Καμία εμπλοκή. Το Κατάρ Γκέιτ δεν με αφορά.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία, είναι το κεντρικό της θέμα. Μουδιασμένο το Μαξίμου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην Επίτροπο και Βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην ΤΕΟΣ Ευρωβουλευτή κυρία Σεμακοπούλου και 8 με 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο η κοπέση αύριο, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Πρέπει να πούμε το εξής. Ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης ακριβώς για την υπόθεση που εμπλέκεται, που ουσιαστικά υπάρχει και η απόφαση 20 μηνών φυλάκιση στην ΤΕΟΣ Ευρωβουλευτή και την κυρία Σημακοπούλου. Εάν θα υπάρξουν διαγραφές, ήταν κάθετα αντίθετος ο κύριος Μαρινάκης. Όχι, λέει, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Να το αναφέρουμε και αυτό. Από την Εστία το συγκεκριμένο θέμα.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, κατάργησε 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ακόμη, εργατικό, τελίτσες. Ατύχημα στην Βρετανία. Ο Κυριστάνο γίνεται ο έξω κατά σειρά έκτοτος πρωθυπουργός. Μέσα σε 7 χρόνια επικρατέστερος διαδοχός του πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ακόμη, Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Έχει και άρθρο του Τηλέμαχο Χιτήρη. Σύγκρουση Μαξίμου Ελλάς για οικονομία και κόκκινα δάνεια. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Πρέπει να δούμε από πού έγινε αυτή η ανακοίνηση του συγκεκριμένου θέματος. Δηλαδή, ας πούμε, ως ο πατέρας στο παιδί σου, ως μητέρα στο παιδί σου, δεν μπορείς να στείλεις χρήματα.
0: Πώς ακριβώς. Αν θες να βγάλω ναι. Να μιλήσουμε με έναν φοροτεχνικό για να μας τα εξηγήσει.
1: Πρέπει να μας τα εξηγήσει αυτά για να δούμε τι ακριβώς και από πού ορμόμενη η ΑΔΕ
0: μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ένας φορολογούμενος ο οποίος προσέφυγε στην διεύθυνση επίλυση διαφορών, όπως λέγεται, και προέκυψε γιατί ζητούσε την ακύρωση ενός φόρου που του είχε καταλογιστεί για μια μεταφορά ενός ποσού από κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό. Λοιπόν, και προέκυψε η συγκεκριμένη απόφαση. Αλλά θέλει να μας τα εξηγήσει.
1: Πρέπει να μας εξηγήσει
0: ακριβώς και τι όχι.
1: Γιατί υπάρχει δεδικασμένο πλέον με αυτό και τι ακριβώς, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η ΑΔΕ. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρών ο Φιντάν, αναφέρει η εφημερίδα. Το Κατάρ Γκέι, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, αναφέρει χαρακτηριστικά η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της.
0: Το Μανιφέστο. Σκαφάτος λαϊκισμός, γράφει, θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμυγό εφοπλιστή. Λοιπόν, τώρα τα έχει συνδέσει λίγο τώρα αυτά, εντάξει. Η εφημερίδα Go Back Επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται...
1: Το 2019. Για το 2019 μιλάει η εφημερίδα.
0: Λέω, λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμυγό εφοπλιστή. Ο τίτλος είναι «Σκαφάτος λαϊκισμός» και το συνδέει με δηλώσεις περί φορολόγησης...
1: Θα συζητήσουμε με τη φορολόγηση των σκαφών.
0: Ναι, θέλει να φορολογήσει
1: τα σκάφη αναψυχής.
0: Λοιπόν, τα μεγάλα. Λοιπόν, Go Back Επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα αμερίσματα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Διπλό χτύπημα. Email Gate και Qatar Gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και η Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Και το δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση. Το έκτο θύμα του Brexit παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ. Λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Τέλος χρόνου για τα ασανσέρ, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ, οδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Οι ώρες της φρίκης, λες και ξεπήδησε από τον κόκκινο κύκλο η κοινική ομολογία του Νικάρη, δολοφόνου της άτυχης Σταυρούλας. Μάλιστα. Οι ισχυρισμοί του για ερωτικές επαφές και τα χτυπήματα με μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο μέχρι να την αποτελειώσει. Ο ανιψιός της ηθοποιού Έφης Οικονομάκη της ξάφρισε 100.000 ευρώ. Η μετέωρη Ελένη Τσολάκη, ο γρίφος της Μαλέ...

0: Λέσκο και οι ανακουφισμένοι δύο πρώην, Φόρτσα Νάμος. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, έρχεται το ψηφιακό ευρώ για ραγιάδες, καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και political. Ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις ΙΑΠΙΛΕΣ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το περισσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε βεβαίως όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, να κάνετε την επιλογή της αρεσκίας σας. Όλες τις εφημερίδες εκτός από την Political που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας. Ο Δημήτρης ρωτά για τα χαλασμένα ασθενοφορεία. Θα ρωτήσετε η ΜΠΑ. Θα ρωτήσουμε για το θέμα το οποίο το ανέδειξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος, με τα τακάκια. Είναι ένα θέμα.
1: Με τα τακάκια είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει, το ότι έκαναν ρεφενέ τώρα οι εργαζόμενοι για να αλλάξουν τακάκια στα ασθενοφόρα και κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να τους περάσουν δε, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Καλά δεν το έχω καταλάβει. Επειδή έβαλαν από την τσέπη τους για να αλλάξουν τα τακάκια στα ασθενοφόρα, είναι ένα ζήτημα. Θα ρωτήσουμε ασφαλώς τον κύριο Γεωργιάδη. Αν μη τι άλλο, ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι δεν απαντάει.
1: Λοιπόν, θα τα μας τα πει όλα, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε αργότερα, γιατί τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε στην καλεσμένη μας, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος του οργανωτικού της ΕΛΑΣ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα.
1: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Να ρωτήσουμε, αυτή η αλλαγή, επειδή σήμερα γράφουν. Έχει πάρα πολλά ρεπορτάζ στις εφημερίδες σε σχέση με όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες για την φορολογία και για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ. Αυτή η αλλαγή στο φορολογικό μείγμα την οποία προτείνετε, πότε θα την κάνετε πιο συγκεκριμένη?
2: Όπως γνωρίζετε, από το 1935 να κρύψει και μετά, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού συνήθως και των υπόλοιπων κομμάτων γίνεται στη ΔΕΘ. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πάγια τακτική. Σας λέω από το 1935 για να είμαστε και τόσο ακριβείς. Ωστόσο, μέχρι τώρα έχουμε βγάλει μπροστά ένα πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματός μας, το οποίο είναι σαφέστατα απόλυτα κοστολογημένο. Δεν έχουμε ιδέα ότι δεν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν το ρωτάει κανένα στα κανάλια, για να είμαστε ειλικρινείς. Θεωρούν κατευθείαν ότι πρέπει να κοστολογηθεί αντιπολίτευση και η ερώτηση αν είναι κοστολογημένη κυβέρνηση δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Και δεν έχει δώσει και τα καλύτερα δείγματα γραφής ούτε η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, ούτε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Θυμίζω ότι το 2009 παρέδωσε τη χώρα με πλήρως άλλα στοιχεία από τα πραγματικά. Και μάλιστα αυτό συνεχίστηκε για τουλάχιστον ένα εξάμεινο. Δηλαδή, εμφανίζονται τα στοιχεία του 2009 ανά εξάμεινο, στη διάρκεια ενός εξαμήνου ολόκληρου, να είναι εντελώς
1: σωστό. Άρα, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά σας είναι κοστολογημένο.
2: Είναι απόλυτα κοστολογημένο.
1: Ωραία. Και γιατί δεν λέτε συγκεκριμένα πράγματα?
2: Ωστόσο, έχουμε την πρώτερη εμπειρία του 2009, του 2015, που πάλι παραλάβαμε τη χώρα ως κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα με άδεια ταμεία. Εγώ θα κάνω την ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία θα μας ανοίξει, θα κοστολογηθούν το πρόγραμμά της, θα μας δείξει όλα τα δημόσιο-οικονομικά όπως πρέπει και να γνωρίζουμε ακριβώς τα πάντα? Λοιπόν, τι λέμε
0: τι
2: λοιπόν
0: από δηλαδή πέρα. Το 2015 τι παραλάβατε, κυρία Ντονόπουλο?
2: Το Μέλι Χαρδούβελη, αν θυμάστε, με τη χώρα της με άδεια.
0: Ωραία, το Μέλι Χαρδούβελη, αυτό είναι μία πτυχή της όλης ιστορίας. Δηλαδή, εσείς όταν πήγατε και αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015, βρήκατε άδεια ταμεία?
2: Δεν θυμάστε την εποχή?
0: Όχι, εγώ τη θυμάμαι, απλά θέλω να ρωτήσω. Όλοι. Και δεν μπορώ επίσης να αντιληφθώ για ποιο λόγο φτάνουμε στο 2009-2015.
2: Όχι,
0: κυβερνήσατε το 2015 μέχρι το 2019.
2: Είμαστε περήφανοι, θα σας πω. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ρωτάτε συνέχεια η αντιπολίτευση πώς θα κοστολογήσει. Εγώ σας απαντάω ότι είναι απόλυτα κοστολογημένα τα πάντα. Το ερώτημα παραμένει αν έχει κοστολογηθεί και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τι είπαμε λοιπόν εμείς λέμε.
0: Το ρωτάτε, το θέτετε έχουμε... λοιπόν δημόσια για να απαντήσει η κυβέρνηση, να απαντήσει ο κ. Μαρινάκης. Λοιπόν,
2: ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει, δηλαδή διαχείριση Νέας Δημοκρατίας. 700 δισεκατομμύρια μπήκαν στο ελληνικό κράτος. Ένα νέο σχέδιο Marshall από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και τα δύο ΕΣΠΑ, και ξέρουμε ότι μεγάλη πλειονότητα αυτού πήγε σε 30 συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός αν κοστολογημένο και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρέπει να το γνωρίζουμε.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, να βάλουμε σας παρακαλώ πολύ μια άνω τελεία. Ναι, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε!
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο και Κρήτη. Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Προκόπη Ευβίας. Έγινε αισθητός από κατοίκους της περιοχής.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στον άξονα Συγκρού Αρδίτου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο του Καρέ από Ηλίουπολη.

0: μετά τις συγγνώμες που έπρεπε να ζητήσω, πάμε να προχωρήσουμε με την κυρία Αντωνοπούλου. Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας.
1: Να κάνω ένα σχόλιο μόνο ακόμα προς το συλλογισμό μου πριν. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν παρέλαβε πέρα από τα 700 δισεκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπαμε πριν. Τι άλλο έγινε? Έχουμε όσο ήταν η κυβέρνηση ο Αλέξο Τσίπρας, συμβουλευτικές υπηρεσίες στο μαξίμου 3,5 εκατομμύρια με 0 απευθείας αναθέσεις. Αυτή τη στιγμή αυτή η δαπάνη έχει φτάσει στα 585 εκατομμύρια, με την πλειονότητα εξ αυτών να έχει δοθεί με απευθείας αναθέσεις ή με ανοιχτούς διαγωνισμούς του ενός της μίας προσφοράς. Δεν θα πρέπει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να κοστολογήσει? Έτσι θα συνεχίσει να κυβερνάει? Η ακρίβεια έχει φτάσει να είμαστε στις πιο ακριβείς χώρες στην Ευρώπη. Έχουμε ενίκια τα οποία αυτή τη στιγμή συγκρίνονται με το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία και τη Γαλλία, με μισθούς οι οποίοι είναι 17.800 περίπου μέσος μισθός το χρόνο, ενώ σε αυτές τις χώρες είναι πάνω από 40.000.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας όμως. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να γνωρίζουμε και την κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας? Να ρωτάτε αντιπολίτευση, και πάρα πολύ σωστά. Και είμαστε εδώ πέρα να απαντήσουμε σε όλα, μπορώ να σας πω, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίμη, σε όλα. Πρέπει να μας απαντήσει και η Νέα Δημοκρατία πώς θα κοστολογήσει.
0: Τα θέτετε τα ερωτήματα, φαντάζομαι ότι σας ακούν και από εκεί γεύεται να δώσουν απαντήσεις. Νομίζω ότι όλοι θα θέλουμε να γίνουμε σοφότεροι. Κυρία Αντωνοπούλου, ακούσαμε στελέχη του κόμματος να αναφέρεστε και εσείς προσωπικά στην φορολόγηση των πολυτελών αυτοκινήτων, των σκαφών γενικότερα,
2: των μερισμάτων.
0: Πώς ακριβώς το έχετε αυτό στο μυαλό σας?
1: Για να είμαστε ακριβείς και να μην υπάρχει κανένα γλωσσικό λάψους, μιλήσαμε για υπερπολυτελή διαβίωση. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή, ακόμα και η πιο εύρωστη μεσαία τάξη, δεν ανήκει σε αυτό που λέμε υπερπολυτελή διαβίωση. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δείκτες, οι οποίοι φαίνεται και από τη Eurostat και από τον ΟΑΣΑ. Οι οποίοι ποιοι είναι? Είναι το οποίο αυτό ενδιαφέρει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους μικρομεσαίους, τους μεσαίους, την μικρή επιχειρηματικότητα. Οι οποίοι ποιοι είναι? Είναι οι δείκτες που αφορούν κυρίως το μη μισθολογικό κόστος. Οι οποίοι αφορούν, θα με επιτρέψετε, και τους μισθωτούς, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν δουλειά σε ανθρώπους, σε 20-25-30 ανθρώπους ή σε 4-5 εργαζόμενους. Τι λένε λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο? Ότι αυτή τη στιγμή η μη μισθολογική εργασία έχει τόσα φορολογικά βάρη όσο σε ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ υψηλή. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Ότι θα μειώσουμε το κόστος της μη μισθολογικής, το μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή ποιο κομμάτι? Το κομμάτι αυτό το οποίο αυξάνεται μέσω της φορολογίας, αυξάνει δηλαδή τα αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσει και ο μισθωτός αλλά και ο εργοδότης αναφορικά με το μη μισθολογικό κόστος. Εκεί πέρα ο δείκτης είναι περίπου 44,5%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 37%. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να μειωθεί άμεσα το μη μισθολογικό κόστος. Και αυτό είναι δέσμευσή μας. Είναι δέσμευσή μας, γιατί πρέπει να πάρει μπρος η ελληνική οικονομία και πρέπει να πάρει μπρος, θα με επιτρέψετε, κυρίως από τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι η μικρή, η μικρομεσαίη και η μεσαίη.
2: Άρα δεν
1: είναι. Αν μου επιτρέπετε αυτό, έχει και ένα ακόμα κομμάτι μέσα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι νέοι μας φεύγουν στη μεγάλη πλειοψηφία του εξωτερικού. Ακόμα φεύγουν.
2: Αυτοί και έφευγαν όμως, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Δεν γυρνάνε.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν λοιπόν θέλουν να κάνουν μια startup, όταν θέλουν να δημιουργήσουν μια μικρή επιχείρηση με ένα φίλο τους, με ένα γνωστό τους, και το ξέρουν από την αρχή ότι θα υπάρχει ένα υπέρογκο μη μισθολογικό κόστος, για ποιο λόγο να μείνουνε? Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να εξορθολογηθεί.
0: Αυτό δυστυχώς δεν είναι το φαινόμενο. Αλλά με τα 600 εκατομμύρια,
1: ώστε
0: γιατί
1: να μπορέσουμε να μείνουμε και στην την Ελλάδα και οι νέοι μας.
2: Τέλος πάντων, τώρα δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε πότε ξεκίνησε το brain drain. Δεν είναι. Εντάξει, λοιπόν.
0: Αλλά τα 600 εκατομμύρια τα οποία επικαλούνται στελέχη σας ότι θα εξασφαλίσει το δημόσιο από αυτό το μέτρο, δηλαδή τι θα πρωτοκάνετε με 600 εκατομμύρια ευρώ?
1: Εννοείται από,
0: από τη φορολόγηση της πολιτιλούς διαβίωσης.
1: Όταν δεν έχει κοστολογία.
0: Μα εδώ το. Εδώ διαβάζω τοποθέτηση του κυρίου Αθανασιάδη. Για 600 εκατομμύρια ευρώ. Η επιβολή πρόσθετης φορολογίας σε μορφές πολυτελούς διαβίωσης εκτιμά ότι θα είναι περίπου σε 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
1: Ξαναλέω την πλήρη κοστολόγηση και την εξειδίκευση, την τόσο μεγάλη εξειδίκευση των μέτρων, είναι πάντα προνόμιο του Προέδρου, του Προέδρου κάθε κόμματος και του Πρωθυπουργού, που από το 1935 ξαναλέω.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε. Οπότε θα περιμένουμε μέχρι τη ΔΕΘ, είναι σαφές. Αυτό που θέλω επίσης. Για να κλείσουμε. Άρα εσείς λέτε από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση για αύξηση φορολογίας.
1: Λέμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι εξορθολογισμός και μείωση του μη μισθολογικού κόστους και από την άλλη ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Τι σημαίνει δικαιότερο φορολογικό σύστημα? Ότι προφανέστατα οι νέοι άνθρωποι, οι μικροί, οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι και οι μισθωτοί πρέπει να πληρώνουν σαφέστατα λιγότερο από ό,τι πληρώνουν οι πολύ πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, γιατί δεν είναι μόνο πόσο πληρώνεις, είναι και τι ανταπόδοση έχεις. Ένα δικαιότερο λοιπόν φορολογικό σύστημα βασίζεται και στην ανταποδοτικότητα. Γιατί προφανέστατα όταν πληρώνεις ένα φόρο και μπορείς παραδείγματος χάρη να πας τα παιδιά σου π.χ. δωρεάν, είναι με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος,
2: ναι,
1: σε εξωσχολική δραστηριότητα τώρα που είναι καλοκαίρι και πρέπει εμείς να δουλέψουμε και τα παιδιά μας δεν έχουν σχολείο και πρέπει να ξεκουραστούν, καταλαβαίνετε ότι αισθάνεστε και μια ανταποδοτικότητα του φόρου σου.
2: Ναι, είναι σαφές.
1: Έτσι. Οπότε νομίζω το δικαιότερο φορολογικό σύστημα έχει δύο πράγματα. Πρώτον, πώς θα έχεις ελάφρυνση βαρών για τους μισθωτούς, μικρούς, μικρομεσαίους και μεσαίους, και πώς από την άλλη αυτό θα έχει μια ανταπόδοση στην καθημερινότητα όλων των πολιτών.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά. Κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της Ελλάς.
0: Πάμε.
2: Ναι, πριν πάμε, περίμενε να πω. Και να πω και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18133.
0: Στεφανία, ξέρεις τι έκανα μόλις? Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Παρακαλώ.
3: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Ωραίο φαγητό. φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
14: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας. Φόρτσα Παοκάρα. Φόρτσα Παοκάρα είναι μεγάλη αγάπη. Πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Καλημέρα Φόρτσα.
0: Καλημέρα Φόρτσα. Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν είπαμε το αντίθετο, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε να μάθουμε ακριβώς πώς το έχουν στο μυαλό τους γενικότερα τα επιτελεία των κομμάτων. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε να μάθουμε και με ποιο τρόπο έχει γίνει κοστολόγηση στο κάθε μέτρο. Διότι εδώ στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε συνηθίσει το εξής: άλλα πράγματα να ακούμε προεκλογικά και άλλα να γίνονται μετεκλογικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα σε κάθε περίπτωση.
1: Βεβαίως πλέον υπάρχει το δημοσιονομικό συμβούλιο, το ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο, που νομίζω τα κόμματα μπορούν να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς κοστολόγηση.
0: Μα νομίζω ότι έχει ζητηθεί αυτό, λοιπόν, και από όλες τις πλευρές και με όλους τους τόνους. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ζητήσαμε τη συνδρομή του για πάρα πολλά θεματάκια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Υπουργό Υγείας που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσουμε με το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, κύριε Υπουργέ, και αυτή την εξέλιξη όσον αφορά στο Qatar Gate. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βαραίνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
2: Πιστεύετε υπάρχει κανένας που ασχολείται, και από ό,τι είδα δεν πήρε και μεγάλη έκταση, γιατί ποιο ασχολείται τώρα. Αυτό είναι. Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη σε αυτοθερέσια και υπορολογημένη?
1: Τι είναι, άρα γιατί ανακοινείται η υπόθεση?
2: Ακούσα, δεν ξέρω τι σημαίνει στο Βελγίο, ξέρω όμως ότι εμένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 2022 συλλάβανα την κυρία Καηλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Το θυμάστε, φαντάζομαι αυτό.
0: Ναι.
2: Μετά από μερικούς μήνες την αποφυλακίσανε λήψη στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και τους έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη. Το σε καταλάβει αυτό? Ασχολείται κανείς στην Ελλάδα ότι μια Ελληνίδα πολίτης και μάλιστα πρώην Ευρωβουλευτής ταλαιπωρείται με τέτοιο βαθμό κακοδικίας?
0: Ναι.
2: Μετά από 4 χρόνια, ένα δικαστικό σύστημα που έκρινε έναν άνθρωπο άξιο να προφυλακιστεί, πολύ σκληρό μέτρο. Βαρύ. Δεν έχει καταφέρει να βρει στοιχεία να το ασκήσει δίωξη. Δηλαδή, εντάξει, okay.
0: Επειδή αρέσκεστε λοιπόν να χρησιμοποιείτε τη λογική, βλέπετε μια λογική εξήγηση για ποιο λόγο μετά από 4 χρόνια έχουμε αυτή την εξέλιξη? Δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι βελγικές αρχές?
2: Εκεί πέρα στο Βέλγιο, όπως ξέρετε, έχει παραιτηθεί ο αρχικός ανακριτής από την υπόθεση. Θυμάστε έναν ανακριτή που τον είχε κάνει ήρωα στην Ελλάδα?
1: Ναι.
2: Έχει παραιτηθεί και το έχει ασκηθεί δίωξη. Στον ανακριτή αυτόν. Ο ανακριτής παραιτήθηκε από την υπόθεση καταργία και το έχει ασκηθεί δίωξη. Το ίδιο έχει γίνει και με τον πρώτο εισαγγελέα. Το έχει αναλάβει δεύτερο εισαγγελέα. Δηλαδή ο κόμμα δεν παρακολουθεί, γιατί χιλιάδε φορέ δεν ασχολείται με αυτά. Εμεί είμαστε πολιτικοί για να αναγκαστικά ασχολούμαστε. Οι δικαστέ που έλεγε ο Τσίπρα, υπάρχουν δικαστέ στο Βέλγιο, όπω το είχε πει, αυτό ο δικαστή παρετήθηκε και το ασκήθηκε δίωξη.
1: Ναι,
2: για την υπόθεση αυτή. Ότι έχει κάνει, πώ το λένε, παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κανεί αυτά. Προφανώ οι Βέλγοι προσπαθούν κάποιοι να ξεβλέψουν, στείλανε κλήση στον Αβραμόπουλο. Ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει. Δεν ξέρω τώρα γιατί το αποφάσισε αυτό. Έτσι έκρινε και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγαινε να απολογηθεί. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
2: Η ουσία αυτή τη υποθέσεω είναι, με συγχωρείτε. Παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση στην οποία ο υποτιθέμενο κατηγορούμενο εγκληματία Αβραμόπουλο πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, εγγραφή. Του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμύφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχεσου και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από 3 χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, για μην ήρθε τίποτα.
1: Μάλιστα. Άρα δεν βλέπω καν αναμονή από εσάς, αντιλαμβάνομαι πλήρη κάλυψη.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Θεωρείτε
2: πάντα
1: ότι είναι πιστικές οι απαντήσεις, με άλλα λόγια, από τον κύριο Αβραμόπουλο που έδωσε χθες?
2: Να ακολουθώ τη λογική.
1: Μάλιστα.
2: Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν, εν πάση περιπτώσει, αν θα ασκήσουν διώξεις. Ξέρετε, όταν εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο, στην Τρίτη Δέσμη. Στην Τρίτη Δέσμη υπήρχε ένα βιβλίο, το κόκκινο της ιστορίας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, η παλαιότητα ήταν ένα λεπτό κόκκινο βιβλιαράκι, ήταν ένα από τα δύο βιβλία ιστορίας που δίναμε στις Πανελλήνιες.
0: Ήμουν πρωτοδεσμήτης εγώ.
2: Σε αυτό το βιβλιαράκι μέσα είχε ένα μεγάλο κεφάλαιο, τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Και έλεγε ότι ένα από τα προτάγματα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού ήταν, προσέξτε τη φράση, η γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Λοιπόν, όταν είσαι ένα βελγικό σύστημα, παραλαμβάνω, που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από 4 χρόνια. Με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να περάσουμε λίγο στα αμυγός πολιτικά.
1: Πολιτικά. Τώρα θα συνδυάσω και λίγο με την υγεία, λίγο, γιατί είχε μία συζήτηση ο κύριος Γεωργιάδης χθες με τον κύριο Κασελάκη. Οπότε θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Ποιες προτάσεις του βρήκατε για την υγεία ενδιαφέρουσες και του συζύγου του, του κυρίου Τάιλερ επίσης.
2: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κασελάκη. Να τον ευχαριστώ για τον εξής λόγο. Όχι γιατί κάναμε μία διωρική εκπομπή. Αυτό εντάξει είχε κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά γιατί προσπάθησε με την πρόσκληση που απίθυνε και με τον τρόπο που έγινε η συζήτηση να δείξει κάτι που εγώ το πιστεύω βαθιά και δυστυχώς δεν δείξει πάντα ευήκο όταν δουλειά της αριστεράς. Στην πολιτική μας αντίπαλα δεν είμαστε εχθροί. Θέλουμε όλοι το καλό της πατρίδας. Μπορεί να διαφωνούμε ως προς το πώς θα επιτευχθεί αυτό το καλό και γι' αυτό να είμαστε αντίπαλοι. Αλλά δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις ενός εκάστοτε που είναι να κάνει το καλό. Λοιπόν, το να μπορούμε οι πολιτικοί μεταξύ μας να συνομιλούμε πολιτισμένα είναι κέρδος για τη δημοκρατία. Και χθες είχαμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις των δημοκρατών, ορισμένες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, θα έλεγα και προωθημένες. Πάνω χάρη συνδέει την αμοιβή του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού στο ΕΣΥ με την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους. Αυτό είναι εξαιρετικά φιλελεύθερη και προωθημένη θέση. Δεν έχει ενίο, έχει ένα ελάχιστο βασικό μηνιαίο μισθό και μετά όλο πάει βάσει παραγωγικότητες. Το οποίο είναι τελείως μετέφερε μια φιλελεύθερη λογική και δεξιά, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν ήταν όλο το πρόβλημα.
0: Λέτε δεξιό τον κύριο Κασελάκη.
2: Όχι, λέω ότι η πρόταση συγκεκριμένη δεν είναι πολύ αριστερή. Οι αριστεροί έχουν την άποψη ότι πρέπει όλοι να παίρνουν το ίδιο. Και ο Κασελάκης δεν πρέπει να παίρνουν όλοι το ίδιο, πρέπει να παίρνουν όλοι βάσει του πόσο παράγουν. Ναι, αυτό είναι πολύ διαφορετικό αυτό που έχουμε συχνά την αριστερά, με συγχωρείτε. Ήταν μηδέν. Η δε πρόταση του κυρίου Τάιλερ Μακμπεθ για αυτή τη θεσμοθέτηση του τι έχουν στις ΗΠΑ, έχουν μια ενδιάμεσο βαθμίδα μεταξύ γιατρού και νοσηλευτού. Έχουν φτιάξει έναν εξειδικευμένο νοσηλευτή που κάνει σπουδές εν μέρη ιατρικής και μπορεί και παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, συνταγογράφηση. Είναι κάτι μεταξύ ενός νοσηλευτού και γενικού γιατρού. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και εξηγούσε πως αυτό τα τελευταία 15 χρόνια στην Αμερική έχει πάει σε πολύ μεγάλη διάδοση.
1: Ενδιαφέρον
2: ήταν. Ίσως να έχει κάποιο ενδιαφέρον, διότι στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη γενικών γιατρών και παθολογών. Δεν πάει κανένας γιατρός που φτάσει γενικός γιατρός. Και ίσως να ήταν και μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα που μας ταρανίζει.
0: Από ό,τι βλέπω, μάλλον θα
2: έχετε. Δεν το κάνω εγώ αύριο, αλλά ως το να μπει στη δημόσια ατζέντα για να γίνει κάτι τέτοιο, αφού το αποφασίζει η ιατρική κοινότητα και τα πανεπιστήμια, δεν θα ήταν κακή ιδέα.
0: Να περάσουμε λοιπόν στα αμυγός πολιτικά και στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ. Ο πονοκέφαλος, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα για το Μέγαρο Μαξίμου, για όλους εσάς, έχει ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμαράς. Σας άκουσα χθες με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Με πολύ θέρμη.
2: Ναι,
0: καλείται
2: ιστορία,
0: τον κύριο Σαμαρά να μην κατέβει με δικό του κόμμα.
2: Θα σας πω μια ιστορία από την αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Ναι.
2: Μετά το συνέδριο της Κορίνθου, ο βασιλεύς Φίλιππος ο δεύτερος ζήτησε με επιστολή του να επισκεφτεί τη Σπάρτη. Στη Σπάρτη υπήρχε ο θεσμός της ξενιλασίας. Οι έφοροι δεν θέλαν να δουν ξένο στρατό στη Σπάρτη, έστω και ως επισκέπτη. Και το απάντησαν μονολεκτικά ου. Δηλαδή όχι. Μόλις πήρε το ου ο Φίλιππος, έδωσε μια δεύτερη οργισμένη επιστολή και τους είπε: «Εάν όμως έρθω με το στρατό μου, δεν θα μείνει λίθος επί λίθου στη Σπάρτη ίσιος». Και στο «εάν έρθω με το στρατό μου», οι έφοροι απάντησαν «ή εάν».
0: Ναι.
2: Δηλαδή, στο «εάν» δεν έχει νόημα να απαντάς και πολύ. Γιατί εξαρτάται πολλούς παράγοντες απρόβλεπτους τη στιγμή αυτή. Αν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, θα με ρωτήσετε. Προσωπικά, ακόμα σοβαρά δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Ελπίζω ότι θα επικρατήσει στο τέλος η λογική.
0: Ναι. Ελπίζετε δηλαδή ότι δεν θα κατέβει με κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αν λοιπόν.
2: Είναι τελείως αφύσικο
0: ναι.
2: Ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Από όποια σκοπιά και αν το πάρεις, είναι αφύσικο.
1: Μάλιστα.
2: Πραγματικά ελπίζω ότι αυτό δεν θα γίνει. Ο κύριος Σαμαράς τιμήθηκε από την παράταξη ως πρόεδρος και πρωθυπουργός της. Τίμησε την παράταξη γιατί υπηρέτησε την πατρίδα. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή έχασε την όρασή του από το ένα μάτι για την Ελλάδα, μπαίνοντας εκείνη τη μέρα στο αεροπλάνο και καταστρέφοντας την επέμβαση που είχε κάνει στο μάτι του. Εγώ έχω ζήσει τον κύριο Σαμαρά ως πρωθυπουργό τα ξενήθεια και τις αγωνίες για να πάει η χώρα μπροστά. Αυτά δεν ξεγράφονται από την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Έχετε προσπαθήσει
1: έχετε
0: να επικοινωνήσετε.
1: Αν, ναι, αν υπάρχει εσείς, περιθώριο για γέφυρε. Ναι,
0: και αν εσείς προσωπικά ναι. έχετε επικοινωνήσει με τον κύριο Σαμαρά, να πείτε μία κουβέντα παραπάνω.
2: Με τον κύριο Σαμαρά προφανώς και μιλάω. Δεν είμαι τσακωμένη, αλλά μόνο του έχω ευγνωμοσύνη, σεβασμό και φιλία. Δεν μιλάμε πολιτικά.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα, αν έχετε μιλήσει κιόλα.
2: Γι' αυτό δεν μιλάμε. Γι' αυτό, διότι με συγχωρείτε, θα ήταν και λίγο να δώσω εγώ συμβουλή στον Αντώνη Σαμαρά τώρα.
0: Όχι συμβουλή, αλλά είσαστε αντιπρόεδρο.
1: Εγώ ρωτάω αν υπάρχει περιθώριο για γεφύρωση των διαφορών, κύριε Γεωργιάδη.
2: Ξαναλέω.
1: Έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια.
2: Δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να κάνω. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι η δύναμη του ελληνικού πολιτισμού και ο τρόπος που οι αρχαίοι Έλληνες, αν και με λιγότερο σε αριθμό, μπορούσαν να κερδίζουν μεγαλύτερους στρατούς, ήταν η δημιουργία της φάλαγγος, δηλαδή της παράταξης. Το μόνο πράγμα από το οποίο κινδύνευε η φάλαγγα ήταν η διάσπαση, η ρήξη της παρατάξεως. Δεν πρέπει να σπάς ποτέ την παράταξη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν το δώτες από πιο απλά. Παράταξη είναι ιερό πράγμα, δεν το σπάς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είστε καλά την καλημέρα μας. Φεύγουμε, κυρία Κασίμη. Παραδίδουμε στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην κυρία Μαλία Κάτζου. Στην κυρία Μαλία Κάτζου και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
1: Θα τα πούμε αύριο, εδώ θα είμαστε στο πρωί σας.
0: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, στον άξονα Συγκρούαρδη του Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην άνοδο του Καρέα από Ηλίουπολη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα, μεταξύ των οποίων και η άρση των κυρώσεων. Τα στενά του Ορμούς θα τελούν υπό Ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών, η βενζίνη έχει φτάσει στο 1,94 ευρώ ανά λίτρο από 2,13 που ήταν πριν από 20 ημέρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στο Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Η αμοιβή του κυρίου Αβραμόπουλου τελούσε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε πριν από λίγο στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο που προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Προκόπι Εύβοιας. Έγινε αισθητός από τους κατοίκους της περιοχής.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Ανεμιμεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Welcome to Miami. I'm going to Miami. Έτσι λέει ο Will Smith.
1: Πάει, στο τραγουδάκι,
0: πάει ο Αντετοκούμπο.
1: Α, λέω, νόμιζα πως πας εσύ στο Miami. Τι θα σε κάνουν εσένα στο Miami.
0: Μην πάω εγώ στο Miami.
1: Μα δεν σε... Γιατί τι θα πήγαινε κανένα μπάσκετ.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα το Miami.
1: Θα... Παιδί μου, θα έπαιζες μπάσκετ.
0: Καλά, εύκολα. Σαν νιάτα μου ήμουν ένα μεγάλο ταλέντο.
1: Ταλέντο ήσουν, και γιατί δεν εξελίχθηκες.
0: Δεν εξελίχθηκα γιατί πήρα τον κακό το δρόμο μετά. Αλλά ο Γιάννης, ο οποίος δεν πήρε τον κακό το δρόμο και το παλικάρι επικεντρώθηκε
1: και
0: σε αυτό που
1: του
0: κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στις ειδήσεις, καθώς μετακινείται μετά από 13 ολόκληρα χρόνια από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat.
1: Και οι Miami Heat, να ξέρετε, γιατί διάβασα την είδηση, κέρδισαν τους Boston Celtics που τον διεκδικούσαν, το Γιάννη μας. Άρα, μπράβο. Στρέβω εγώ, δεν ξέρω, μου αρέσει όλο.
0: Αυτό το παιδί όλοι το έχουμε στις καρδιές μας.
1: Δεν ξέρω, και η πορεία του αγώνος, αυτή η μάχη του, το πώς, είναι, τώρα πέρα από ότι είναι αθληταράς, δεν υπάρχει έτσι. Βλέπω τώρα τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο, κυρίως στα ξένα που είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είναι, ο άνθρωπος είναι ολόκληρο βουνό, πραγματικά. Θα θυμάμαι πώς ξεκίνησε.
0: Ένα δύνατο παιδάκι, ναι, ένα ψηλόλιγνο παιδάκι
1: και
0: από το φιλαθλητικό.
1: Να είναι καλά, να χαίρεται την οικογένειά του, να είναι πάντα υγιής το παιδί. Μπράβο, μπράβο. Υγιές. Το έκανα λάθος.
0: Ο Αντετοκούμπο λοιπόν πηγαίνει στα πλαίσια ανταλλαγής. Είναι το περίφημο trade το οποίο γίνεται στο NBA. Κάνουν συμφωνία δηλαδή οι ομάδες και κάνουν ανταλλαγή παικτών. Πάει λοιπόν από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Οι Milwaukee θα πάρουν σαν αντάλλαγμα κάποιους παίχτες και κάποιες επιλογές για τα draft, για καλύτερες θέσεις. Και ο Αντετοκούμπο επιλέγεται λοιπόν από τους Miami Heat για να αποτελέσει τον ηγέτη τους, ώστε να κάνουν το comeback και να γίνουν η νούμερο ένα δύναμη στο NBA. Καλή επιτυχία λοιπόν στο παλικάρι σε αυτό το νέο μονοπάτι. Αλλά αυτή δεν είναι η μοναδική αθλητική είδηση που θα μας απασχολήσει σήμερα, καθώς χθες, τι είχαμε, Αμαλία μου, χθες.
1: Πιο απ' όλα, είχαμε το Μουντιάλ, το Μέση που έγινε.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, είμαστε στο μπάσκετ.
1: Α, ωραία, συγγνώμη.
0: Αφού είμαστε από τον Αντετοκούμπο.
1: Πραγματικά η επιστροφή του Τζέλκο, του Μπράντοβιτς, στον Παναθηναϊκό, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, να δεις που το έχω παρακολουθήσει όλο, πραγματικά. Εντάξει, είναι όσοι είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, έχουν άνθρωποι πραγματικά το ζουν αυτό. Αυτή την επιστροφή τη ζουν. Την ήθελαν. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν είμαι και έτσι. Είμαι άλλη ομάδα, αλλά δεν θα έκανα έτσι. Αλλά καταλαβαίνω τη χαρά του. Είναι Παναθηναϊκός από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: Ζέλκο, διάβασα λίγο την ιστορία.
0: Δεν είναι οπαδικό το θέμα. Είναι το θέμα.
1: Δεν το είπα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: συναισθηματικό.
1: Είναι συναισθηματικό. Εγώ χάρηκα λοιπόν που είδα και τον ίδιο ένα κύριο του μπάσκετ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μου βγάζει άλλη μια αξιοπρέπεια μοναδική. Μπράβο! Είδα και τον πρόεδρο της ΚΑΗ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μέσα στην τρελή χαρά. Συγκινητικό ήταν και ο λόγος του, πραγματικά, και μπράβο. Και να δούμε καλό μπάσκετ και ωραίο μπάσκετ, έτσι, με ανθρώπους πια που έχουν και ένα επίπεδο του χρόνου. Το εύχομαι από καρδιάς.
0: Κοίταξε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για παράδειγμα, του χρόνου, εγώ δεν θα σου πω στην Ευρωλίγκα, θα σου πω στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Είναι ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι ο Σπανούλη στον Άρη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ και είναι και ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Μιλάμε για πέντε πολύ μεγάλα ονόματα, μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα είναι στην ηγεσία, την τεχνική ηγεσία των ομάδων μας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Οπότε πάμε για ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
1: Να δούμε ωραίο μπάσκετ. Ξαναλέω, το ότι έρχονται στις ελληνικές ομάδες άνθρωποι με μια διαδρομή στον τομέα τους, όπως είναι η Γκάλα, τώρα δεν θα πεις για τον Μπράντοβιτς, έτσι δεν υπάρχει, γιατί όσοι ξέρουν και τα μπασκετικά, ξέρουν και την ιστορία, εγώ λίγο διάβασα έτσι για να ξέρω, πραγματικά στο σπίτι του, όπως είπε ο ίδιος, με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού, τον είδα μέσα στο T-Center και παροξισμό πραγματικά από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Εγώ το χάρηκα εχθές.
0: Εγώ να δεις πως το χάρηκα.
1: Καλά, εσύ
0: που το είδα
1: το
0: τον Ζέλικο να μπαίνει πάλι στο ΆΚΑ και να λέει ότι είμαστε έτοιμοι για δουλειά και μάλιστα να ρωτάει και τον Φραγκίσκο
2: Αλβέρτη. Now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen that are over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
0: Καλώς ήρθες, Ζέλικο, καλώς ήρθες, Αυτοκράτορα. Άντε, καλή δουλειά και με τον Φραγκίσκο και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίστ και με το υπόλοιπο team που ξανασμίγουνε και πάλι εκεί πέρα στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Καλαμάτα. Βρε Παναγιώτη, υπάρχει περίπτωση να μην...
1: Καλαμάτα. Μίλες Καλαμάτα δηλαδή.
0: Υπάρχει περίπτωση, βρε Παναγιώτη, να μην ασχοληθούμε με την είδηση για τον κύριο Αβραμόπουλο? Κάτσε, περίμενε. Σιγά σιγά.
1: Όλα θα τα πούμε, βρε παιδιά, και για τη Μισέλα Σιμακοπούλου θα πούμε, για τα email, τη διαρροή και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Καθίστε. Λοιπόν, η Καλαμάτα έχει γίνει μια πανέμορφη πόλη. Εγώ πήγα το Σαββατοκύριακο. Μην με ρωτήσετε τι. Είχα και μια περιπέτεια, αλλά άστο.
0: Σαν πα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, ήρθε με ένα μαντήλι, παιδιά, καλαμάτιανό.
1: Τέλο πάντων, χάθηκε το κλειδί του το αυτοκινήτου και έμεινα μέσα στην παραλία με τον Γιάννη με τα κλειδιά. Το κλειδί άφαντο. Ο Γιάννη το έχασε, να ξέρετε, όχι εγώ. Και με τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ξέρουμε πώς θα φύγουμε. Απίστευτες στιγμές.
0: Παιδιά, αυτό το κορίτσι, αν δεν ζήσει μια περιπέτεια.
1: Δεν μπορεί. Δεν καταλαβαίνει, του πέσε μέσα στη θάλασσα. Τι, πήραμε κλειδαρά, μας άνοιξε το αυτοκίνητο, νοικιάσαμε αυτοκίνητο, βάλαμε τα πράγματα. Εχθές, από το προχθές, γυρίσαμε 2 η ώρα στην Αθήνα, 1.30-2 η ώρα, και ο Γιάννης χθες κατέβηκε και πήρε με το άλλο κλειδί το αυτοκίνητο.
0: Να ξαναπάτε.
1: Κοίτα, θα ξαναπάω σίγουρα. Αλήθεια σου λέω, και ρωτούσα την ξαδέρφη μου που είναι εκεί. Η πόλη πεντακάθαρη, φοβερή ανοικοδόμηση και ανάπτυξη. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Εμένα και, από τις αγαπημένες μου, η Μεσσηνία την λατρεύω και την Καλαμάτα. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Ανάπτυξη. Και δεν το λέω ούτε για να μου πει κάποιο. Πραγματικά η αγορά της Καλαμάτας έχει τραβηχτεί προς το λιμάνι. Όλος ο δρόμος. Μπράβο.
0: Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Τουλάχιστον να αναβλέπουμε.
0: Μπράβο,
1: κάτι
0: Καλαμάτα. Ωραίο. Μαύρη θύελα. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Δεν ξέρω, μου βγήκε τώρα αυτό.
1: Ωραία, καλά, έτσι.
0: Έκανα ένα συνειρμό.
1: Έκανα εκεί που καθόμουν και είχα στήσει αυτή να δω τι λένε. Και το θέμα έτσι ήταν ότι θα κάνει κόμμα. Το είχαν σίγουρα εκεί οι Καλαματιανοί. Ο κύριος Σαμαράς. Το είχαν σίγουρο.
0: Κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Καλημέρα και στο Μένιο. Ο Καλαμαράκης λέει: άχαστα τρίποντα στις πανσέτες και τις ποικιλίες. Μόνο εσύ είσαι η κορμάρα αμαλία και διατηρείς αθλητικό πνεύμα. Τι ώρα, γράφει το τέλος. Φάτινα. Καλημέρα, Μένιο. Η κυρία Αμαλία Κάτζ, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, περιχαρής και με το δίκιο του, θα πω στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, φτάνει όμως, τα πάμε. Φτάνει.
0: Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου.
1: Το μαράκι μας, το λάθος του μεταφραστή δεν το πες.
0: Εγώ.
1: Ναι, μωρέ, να κάνουμε λίγο πλάκα, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για λάθος του μεταφραστή ήταν.
0: Μεταφραστής, λοιπόν, παιδιά. Ναι. Μεταφράζει τώρα τις δηλώσεις του Μπράντοβιτς, ναι, από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ναι. Λέει ο Μπράντοβιτς, είμαι χαρούμενος, είμαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα κτλ. Και τι λέει, λοιπόν, ο μεταφραστής?
3: Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες.
1: Εντάξει, λάθος έκανε ο άνθρωπος.
0: Καλά, έκανε λάθος ο άνθρωπος, προφανώς.
1: Έτσι, χαμογελάσαν και ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς.
0: Γούκλωσαν τα μάτια την ώρα που.
1: Εντάξει, λάθος έκανε ο άνθρωπος.
0: Καλά, έκανε λάθος.

0: Τρίτη.
1: Γιατί?
0: Λόγω του μείγματος, λέει. Και φλερτάρει με τα 300 ευρώ η μεγαβατόρα, η ανώτατη τιμή. Λέει, οι απότομες αυξομοιώσεις στις χονδροπορικές τιμές οφείλεται στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής παρά στο γεωπολιτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή.
1: Στην Μέση Ανατολή. Κάτσε για να καταλάβω.
0: Οι ΑΠΕ οδηγούν την κούρσα με ποσοστό 55,35%.
1: Φυσάει, δόξα τω Θεώ, έχουμε μελιτέμια.
0: Ναι,
1: κτλ.
0: Αλλά και είναι και το φυσικό αέριο αυξημένο κατά 35,01%. Και αρκετά αυξημένο είναι τη Δευτέρα και το 28,35% τη Κυριακή έχει ανέβει 10% περίπου, όχι 10. Ναι, περίπου, ναι, ακριβώς, τι όχι 10. Περίπου 7-8% το φυσικό αέριο από την Κυριακή. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τώρα αυτή η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή και γι' αυτό την είπα την είδηση. Είναι εκτόξευση. 68,43 την Κυριακή, 123,7 ευρώ σήμερα.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Αμαλία μου, είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς πάντα το μείγμα θα φταίει και πάντα εμείς θα πληρώνουμε. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Φυσάει. Εδώ πέρα έχουμε λιακάδα, είναι καλοκαίρι κτλ.
0: Τον αλγόριθμο αλλάξει η Ευρώπη. Δεν, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το λένε όλες οι κυβερνήσεις, το λένε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα.
1: Με αυτά τα ευχάριστα λοιπόν που μας είπε η Αμαλία θα ξεκινήσει σήμερα η ημέρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας στο studio3lfm.gr. Και βέβαια για να κλείσουμε και την αθλητική αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Παιδιά, έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία.
0: Φαντάσου ότι το βλέπα κι εγώ. Έκανα δουλειά σου. Έγινε, λέει, ο
1: είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: 18 κυπέλου. Τέρματα.
1: 18 γκολ εκείνος. Διάβασε. 16 ο Μίροσλαβ Κλόζε της Γερμανίας, παλιός παίχτης. Αυτός ήταν μέχρι τώρα ο πρώτος σκόρερ. Τον οποίον έπιασε στη δεύτερη θέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Ο οποίος έβαλε γκολ.
1: Έβαλε 2 γκολ χθες στη νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ. 3-0 η Γαλλία το Ιράκ. Δεύτερος λοιπόν ο Εμπαπέ με 16. Πρώτος ο Λιονέλ Μέση με 18 γκολ. Στο 2-0 επί της Αυστρίας, όπου το παλικάρι δεν έκανε πολλά. Έκανε 2
0: κινήσεις.
1: Αυτό
0: που έπρεπε.
1: Δηλαδή 2-3
0: κινήσεις. Δύο φορές έκανε.
1: Σε όλο το παιχνίδι.
0: Ασχολήθηκε και έβαλε τον κολάκι. Αλλά είναι και μεγάλο σε ηλικία. Ακούγα και το σχολιασμό ότι δεν είναι ένα παίκτη νεαρό, ρε παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι 35 ή 38.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: 38, ίσως αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή σου λέει η φυσική του κατάσταση, καλά το ταλέντο του είναι. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι για το ταλέντο του, αλλά και η ηλικία του. Είναι λες και είναι παιδαρέλη.
1: Ξέρει να διαχειρίζεται τι δυνάμει του και είναι αστήρευτο ταλέντο. Δηλαδή πώ να το κάνουμε τώρα. Είναι ο θεό του ποδοσφαίρου για του Αργεντινού. Μαζί με τον Diego Maradona πλέον τους έχουν μαζί στο ίδιο ύψος. Γαλλία λοιπόν, Ιράκ 3-0, Αργεντινή Αυστρία 2-0 και η Νορβηγία επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη. Πέρασε και εκείνη στην επόμενη φάση με 2 γκολ του Χάλαντ.
0: Γιατί ρωτάει ο Βασίλης να σου πω, ρώτα τον απατεώνα χθες, ο Μοντέρο, τι έκανε στους τελικούς στην Ισπανία.
1: Έλα μωρέ τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία, θα ασχολούμαστε. Σιγά.
0: Α, έτσι μου πέρασε.
1: Κέρδισε η Βαλένθια την Μπαρσελόνα. Εντάξει, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο Μοντέρο που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία θα ασχολούμαστε.
0: Α, συγγνώμη, εντάξει. Επειδή το γράψανε, δεν ξέρω.
1: Απλά να ξέρεις με την Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει γίνει viral, παιδιά, στο Μουντιάλ. Είναι αυτοί οι φίλαθλοι που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Γιατί?
0: Και στο ακτινοβούλο κάνανε κουπί.
1: Κάνουν λοιπόν την κίνηση των Vikings.
0: Μουντιαλική έχω γίνει.
1: Ναι, που τραβάνε κουπί.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Κάνουν οι φίλαθλοι στις εξέδρες, το κάνουν οι φίλαθλοι στους δρόμους εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάνανε χθες και στο κοινοβούλιο το νορβηγικό, τη χαρακτηριστική κίνηση που έκαναν οι Vikings όταν τραβούσαν κουπί.
0: Μήπως θα το κάνουμε και εμείς αυτό, γιατί εμείς τραβάμε κουπί για άλλα.
1: Εμείς τραβάμε εδώ και χρόνια.
0: Δρόμους, εδώ και χρόνια, εννοώ και λόγω μνημονίων και όλα αυτά. Θα μας τέριαζε αυτό, έτσι. Να πηγαίναμε όλοι μαζί να τραβάγαμε κουπί. Μια χαρά θα μας τέριαζε.
1: Εμείς, Αμαλία μου, είμαστε μόνοι μας στη γαλέρα και τραβάμε κουπί. Δεν είμαστε σαν τους Vikings. Αυτοί τουλάχιστον πήγαιναν, έκαναν επιδρομές, τα αρπάζανε και φεύγανε. Εμείς κάνουμε κουπί και μας τα παίρνουν. Είναι διαφορετικό λοιπόν το κουπί. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος επανέρχεται στις τιμές της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα πάμε λοιπόν και στην ακρίβεια, αλλά στη συνέχεια. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Και άλλη μια εικόνα της χθεσινής ημέρας από το Μουντιάλ είναι αυτή που στέλνει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Στον αγώνα λοιπόν της Αργεντινής με την Αυστρία, έπιασε ο φακός της κάμερας μία γιαγιά. Μία ηλικιωμένη γυναίκα.
0: 100 χρονών.
1: 100. Η οποία κρατούσε λοιπόν ένα χαρτόνι που έγραφε «Είμαι 100 ετών φαν του Μέση». Με τη φανέλα της Αργεντινής.
0: Αυτές οι εικόνες.
1: Ναι, αυτή είναι ο οθητισμός.
0: Είναι το

0: Ποδόσφαιρο,
1: αυτή είναι
0: το
1: η
0: μπάσκετ,
1: ομορφιά του ποδοσφαίρου.
0: Είναι... Ακριβώς. Και όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Εγώ θεωρώ και το άλλων αθλημάτων. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, πάει η γιαγιά εκεί 100 χρονών, έχει και την. Κρατάει και αυτό το σύνθημα. Πραγματικά. Η οποία βέβαια δεν της φαίνεται για 100 χρονών, έτσι. Κοτσονάτη γιαγιά.
1: Μια χαρά είναι
0: κοτσονάτη,
1: η γιαγιά.
0: Κοτσονάτη γιαγιά.
1: Και να είναι γερή η γυναίκα, λοιπόν, αλλά ήταν η εικόνα της βραδιάς αυτή.
0: Έλα.
1: Τι έπαθες, παιδί.
0: Τα λουμπάγκα μου.
1: Πάλι.
0: Τι να κάνω, δεν έχει σταματήσει μέσα, με πονάει.
1: Ναι, και λόγω της ηλικίας.
0: Ναι, πού το πας αυτό. Το
1: είναι και η αλλαγή του καιρού.
0: Μιλές πολλά, πλησιάζουν τα γενέθλιά σου. Μιλές πολλά.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν και αυτές τις αλλαγές του καιρού, αλλά ευτυχώς πρέπει να σου πω, ακούγα τους μετεωρολόγους χθες, που έλεγαν, παιδιά, ότι ευτυχώς που έχουμε αυτό το μελτέμι, το οποίο βέβαια έχει το τίμημά του, και το τίμημά του είναι οι πυρκαγιές. Γιατί και χθες είχαμε πυρκαγιές.
0: Είχαμε
1: στα Σπάτα, είχαμε στην Κερατέα, είχαμε στη Βιωτία, στο Ακρέφνιο, είχαμε πάνω στον Νεύρο. Είχαμε αρκετές πυρκαγιές.
0: Αλλά τις προλάβανε πολύ γρήγορα, και αυτό να το πούμε, και μπράβο. Και στα αεροσκάφη μας, στα πυροσβεστικά και στους πυροσβέστες μας, σε όλους, γιατί πραγματικά δεν ήταν. Φυσούσε πάρα πολύ χθες. Δηλαδή, άνετα. Ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο να τη θέσει υπό έλεγχο. Τέθηκαν υπό έλεγχο. Έχουμε πυρκαγιές, να προσέχουμε όμως κι εμείς. Μην πάτε και καίτε πράγμα τώρα με αυτή. Είναι δυνατόν τώρα αυτή. Τώρα, για τα καθάριστα θα το πω, θα τα πούμε μετά. Να μην τα πω τώρα. Απλώς στη Γαλλία έχεις δει και στην Ισπανία και στην Ιταλία.
1: Αυτό λοιπόν σου έλεγα. Λένε οι μετεωρολόγοι λοιπόν ότι μας γλιτώνει το μελτέμι. Γιατί έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτός ο θερμικός θόλος, όπως λένε, πάνω κυρίως από την Γαλλία, την Ισπανία και την Βρετανία, ο οποίος μετακινείται τώρα προς τα ανατολικά και θα χτυπήσει Ιταλία και Γερμανία. Εμείς δεν θα επηρεαστούμε, γιατί μας γλιτώνουν το μελτέμι.
0: Ναι, ναι,
1: θα το κρατήσει λοιπόν μακριά. Θα επηρεαστούν μόνο κάποιες περιοχές στη δυτική Ελλάδα. Κάποιες περιοχές που είναι πάντα επικίνδυνες για αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Ζέστη πάντως έχει. Το έχεις καταλάβει το καλοκαίρι και το βράδυ, αλλά δεν έχει τον καύσωνα. Να πω ότι μιλούσα με την αδερφή μου στην Ολλανδία, που και εκεί έχουν 38 βαθμούς, 37-36, που για αυτούς, παιδιά, το 36 είναι λες και είναι 45. Και μου λέει, πια δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις χώρες, σε αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Να, ο Γιάννης από την Ολλανδία.
0: Από την Ολλανδία, ναι,
1: καλημέρα, λέει, από τη φλεγόμενη Ολλανδία.
0: Ιδέες που σου έλεγα.
1: Μην ανησυχείτε, λέει, για την τιμή της ενέργειας. Όπου να είναι η ExxonMobil, θα αρχίσει τις εξορίξεις στην Κρήτη. Και συμπληρώνει, καλώς όρισες, Ζέλικο.
0: Καλώς όρισες, Ζέλικο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Έβλεπα λοιπόν, Αμαλία μου, χθες από τη Γαλλία, όπου έχουμε και νεκρούς δυστυχώς.
0: 18.
1: Έχουμε νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα, και ταυτόχρονα έχουν εξαντληθεί, λέει, όλα τα αποθέματα από ανεμιστήρες που υπήρχαν στην περιοχή του Παρισιού. Δεν υπάρχει πλέον ανεμιστήρας ούτε για δείγμα. Και έλεγαν λοιπόν οι μετεωρολόγοι ότι είναι η πρώτη φορά από το 1911, το καταλαβαίνετε, από το 1911, που υπάρχει το φαινόμενο διπλού καύσωνα. Γιατί
0: μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι, μέσα στον Ιούνιο, με αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά.
0: Ότι έχασαν τη ζωή τους και δύο παιδιά, δύο μικρά παιδιά. Τα βρήκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο, τα είχε αφήσει η μητέρα τους. Μάλλον η αιτία πρέπει να ήταν η πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μα και αυτή η χριστιανή άφησε τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο με αυτόν τον καύσωνα.
1: Έλατε, ρε παιδί.
0: Ρε, εξήγησε. Αφήνει τα παιδιά να χτυπάει. Το αυτοκίνητο είναι και σαν θερμοκήπιο, έτσι. Αναπτύσσει. Πιο μεγάλε θερμοκρασίε, πιο υψηλέ θερμοκρασίε. Και τα βρήκαν νεκρά τα παιδιά. Πραγματικά, εγώ έβλεπα εκεί στο Σικουάνα, έτσι που πέφτανε μέσα και αυτά μέσα. Μέσα, ξέρεις, τα νερά εκεί είναι βρώμικα, δεν είναι. Είναι και θέμα υγείας πια, δημόσιας υγείας. Αλλά από τη ζέστη οι άνθρωποι δεν είχαν τι να κάνουν και πέφτουν και κάνουν μπάνιο στο Σικουάνα.
1: Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα στο καυτό Πορτοράφτη. Τώρα που είπες για γαλέρα, λέει, να αλλάξεις και το όνομα και να γίνεις ο Γαλέριος Καλαμαράκης. Θα το υιοθετήσω. Καλημέρα και στο Γιάννη στη Ξάνθη. Το ίδιο συνέβη και σε μένα, λέει, στο Μάλμε. Στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, γυναίκα, λέει, με αναπηρία από το Μάλμε ζήτησε και πήρε στο τέλος του αγώνα τη φανέλα του Μπακασέτα. Είναι λοιπόν αυτές οι ωραίες στιγμές του αθλητισμού, οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου.
0: Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματάνε εξελίσσεις στις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήριο, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπουν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο, να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο endenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
1: Σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το πείμα μου με τον τίτλο «Μόνος».
1: Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μας πείτε για το «Μόνος» στη συνέχεια, όπως θα μας πει και ο γιατρός. οδηγίες για το καλοκαίρι. Θυμάσαι που μας είχε πει ότι πρέπει να αλλάζουμε εσώρουχο καθημερινά. Τώρα έχουμε νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα.
0: Πού τους βρίσκεις αυτούς τους γιατρούς, αλήθεια το λέω.
1: Ειδικός είναι, παιδί μου.
0: Ποιος είναι ειδικός?
1: Θα σου μάθω, λοιπόν.
0: Ο γιατρός αυτός που λέγεται βρακίνη, ειδικός.
1: Ναι. Και τι χρώμα πρέπει να φοράμε, αλλά γενικά ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, κυρίως το βράδυ που ανεβαίνει.
0: Στην υγιεινή της εκπομπής.
1: Ακριβώς. Στην υγιεινή στήλη της εκπομπής.
0: Πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
8: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
13: Σε θετική τροχιά οδεύει το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας. Κατά το μήνα Φεβρουάριο εκδόθηκαν 2.248 οικοδομικές άδειες, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
14: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Τα ασθενά του Ορμούζ τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Γκαλιμπάφ. Πτώση καταγραφούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στο 1,94 ευρώ ανά λίτρο ανέρχεται η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 23 στο Αγρίνιο, 20 στα Ιωάννινα.
15: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλο μέχρι Εγάλαιο, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Ψυχικό.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε και στην υπόθεση λοιπόν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με κατηγορίες ότι συμμετείχε σε μια οργάνωση η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική ή ότι πήρε χρήματα τα οποία είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών. Σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς. Πάντως να πω ότι έπεσε χθες αυτή η δισοσκευή σε νεφρία στο πολιτικό σύστημα. Καταρχήν για την υπόθεση του Qatar Gate, στην οποία είχαν εμπλακεί όπως ξέρουμε η κυρία Εύα Καηλή, ο σύζυγός της ο Τζιόρτζη, ο ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, παραμένει σε πλήρη αδράνεια. Έτσι, αφετέρου το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου, να πούμε ότι είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022 με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Παντσέρη. Όμως, τότε, αν θυμάσαι, Ιωσή, και σίγουρα θυμάσαι, ο πρώην επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Αβραμόπουλος, ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύνομα στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές. Δηλαδή, είναι ένα ποσό πάνω, λίγο πάνω από 70.000 ευρώ μεικτά που φέρεται να έχει λάβει ο κύριος Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο ΜΚΟ. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, τα έχει δηλώσει και έχει πληρώσει και φόρο.
0: Ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμμετέχει σε αυτήν την ΜΚΟ και είχε πάρει την έγκριση. Και ταυτόχρονα ότι είχε παραιτηθεί ακριβώς ένα χρόνο μετά την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, τιμητικά αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είχε πει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λίγο μετά την γνωστοποίηση του σκανδάλου τότε με τον Παντσέρη και τη συμμετοχή της Εύας Καηλή. Είχε μιλήσει τότε στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια προτάθηκε η σύσταση αυτού του νέου οργανισμού, το Fight Impunity, δηλαδή η καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Τότε έγιναν προσκλήσεις προς πολλές επιφανείς προσωπικότητες Ευρώπης, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και βεβαίως προτάθηκε και σε μένα. Να είμαστε μέλη αυτής της Επιτροπής, αλλά με τιμητικό τίτλο, ούτε διαχειριστικό, ούτε ουσιαστικό. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία και πρέπει να σας πω ότι καλά ξεκίνησε. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος ήταν επικεφαλής και δεν ήταν τυχαίος ο κύριος Παντσέρη, σας θυμίζω ότι ήταν μια από τις πιο διαπρεπείς προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλιστα πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τότε λοιπόν, μιας και με ρωτάτε, εγώ έκανα κάτι που θεωρώ ότι ήταν και σωστό και επιτρέψτε με έξυπνο. Ζήτησα γραπτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει αν και κατά πόσον αξίζει να είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Με υπογραφή της κυρίας Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν πήρα την έγκριση και έτσι είμαστε μέσα.
3: Η αποχώρησή σας έγινε ποτέ και με, αν ήρθατε σε επαφή με τους άλλους δύο αξιωματούχους?
2: Σωστή η ερώτηση, διότι 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω τι είναι αυτά τα πράγματα, και μου λένε συμφώνησαν μαζί μου ότι έπρεπε άμεσα να υποβάλουμε τις παρατήσεις μας. Και το κάναμε. Τώρα, τι θα γίνει από εκεί πέρα και τι κάνει ο κ. Πανσέρη, ποσός μας ενδιαφέρει.
0: Το απόσπασμα λοιπόν που ακούσαμε είναι από το 2022, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, το Qatar Gate. Για το οποίο λοιπόν τώρα υπάρχει αυτό το ένταλμα από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Ο κύριος λοιπόν Αβραμόπουλος λέει πρώτον ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχε ζητήσει άδεια για να συμμετέχει. Δεύτερον, αυτό που είπε η Αμαλία, ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα και στην Ελλάδα, τα έχει δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Και το τρίτο το οποίο λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι είναι στη διάθεση των αρχών για να δώσει εξηγήσεις.
1: Απλώς τον είχαν καλέσει να καταθέσει και δεν πήγε οι βελγικές αρχές. Και έτσι ξεκίνησε. Και μετά έχουμε αυτό το ένταλμα, έχουμε πλέον το ένταλμα σύλληψης. Ότι δεν πήγε ο ίδιος να καταθέσει όταν τον κάλεσαν. Ορίζει ότι όλα τα έκανε σύνομα, ότι όλα τα έχει δηλώσει τα χρήματα αυτά, που μιλάμε για 70.000 ευρώ, το λέω μεικτά, και ότι έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα.
0: Η διαδικασία τώρα που θα πρέπει να ακολουθηθεί θα είναι αυτή η δικογραφία από τον Άριο Πάγο να πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, όπου θα πρέπει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη δικαστική τουλάχιστον θα έχει το επόμενο διάστημα. Αλλά όλοι θυμόμαστε εκείνη την περίφημη ΜΚΟ του περίφημου Παντσέρη για τη συμμετοχή σε αυτή τη ΜΚΟ και τη συνεργασία. Είχε προφυλακιστεί και η κυρία Καϊλή. Είχαμε και εκείνο τον Κοτσολίνο που μου είχε κάνει τότε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι,
0: το
1: κυρία
0: επιθετό του.
1: Καϊλή δεν έχει. Έχει αποφυλακιστεί.
0: Έχει αποφυλακιστεί και δεν είχε κάποιες επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα το παρακολουθούμε. Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Θα περιμένουμε και νεότερη τοποθέτηση από τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ξέσπασε αυτό το θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο και το θέμα με την κυρία Μισελ Ασημακοπούλου και τα email. Θέλω να πω ότι ήρθαν και τα δύο μαζί αυτά τα ζητήματα για τα email, έτσι, διαρροή προσωπικών δεδομένων. Και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.
0: Θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά προς το παρόν ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη. Μη του βάζεις τώρα αυτό.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Θέλει να μας πει την κίνηση τώρα, το παλικάρι του κόψει τα φτερά, δεν τον βλέπεις εδώ. Έλα, Παναγιώτη μου, κουράγιο. Κουράγιο, παιδί μου, έλα, πες μας για την κίνηση.
4: Από σεβασμό, καλημέρα αρχικά. Περίμενα να τελειώσει το σύνθημα. Ήμουν σίγουρος ότι με την άφηξή μου στο στούντιο θα παίξει στον αέρα.
0: Είσαι
4: για κάποιο
0: γάτα.
4: Λόγο, ναι.
0: Είσαι
4: γάτα. Πίστευα πολύ και δικαιώθηκα.
0: Για πες μας, λοιπόν, παλικάρι μου.
4: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Τιβών από Περιστέρη μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο και στην άνοδο της Πέτρου Ράλη από το ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Sold out το Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα της Πειραιός, για ακόμη μια φορά φέτος.
0: Εδώ να δεις την Κηφισία, στην κάθοδο.
4: Ναι,
0: και
4: ναι.
0: Στη Σπύρου Λούι να δεις τι sold out θα έχει. Για πάμε.
4: Να χαίρεστε με το δίκιο σας. Και στην Αντική Οδό, καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ζέλικο Βολάνιο. Καλή σου ημέρα.
4: Παρακαλώ.
0: Πάμε λοιπόν και στην υπόθεση με την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων που είχε σημειωθεί και χθες είχαμε και την γνωστοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης της απόφασης σχετικά με αυτή την υπόθεση. 20 μήνες με αναστολή για την κυρία Άση Μακοπούλου και από 8 έως 12 μήνες με αναστολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, στελέχη του Υπουργείου και ταυτόχρονα και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με την κυρία Άση Μακοπούλου?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η δικαιοσύνη θεωρήσε ότι αυτό που έκανε η κυρία Σιμακοπούλου είναι ασύνομο, γι' αυτό και όλες την καταδίκασε. Μπορεί να είναι με αναστολή η ποινή της, αλλά δεν πάβει να είναι καταδικαστική. Από εκεί πέρα, εγώ κρατώ αυτό που. Γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης αν υπάρχει θέμα διαγραφής και όλα αυτά. Είπε όχι για ένα email, είπε, αν το είπε έτσι ακριβώς, να έχω ακούσει. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Μα δεν είναι ένα email, είναι 25.000.
0: Δεν είναι ένα email, είναι χιλιάδες όπως λέει η Αμαλία. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πρόστιμο. Δεν πρέπει να πληρωθεί και ένα πρόστιμο.
1: Και κάτσε, τώρα έρχονται και αγωγές από ανθρώπους που διέρευσαν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα email τους και κάνουν αγωγές. Και είναι πολλά τα χρήματα. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει?
0: Έλατε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν θα πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο Έλληνας φορολογούμενος
1: θα πληρώσει, εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Η κυρία Σιμακοπούλου, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, όταν είχε ξεσπάσει ο θόρυβος σχετικά με τη διαρροή αυτών των προσωπικών δεδομένων, έλεγε.
5: Κάνατε λάθος.
6: Αυτό είναι μια σύνθετη ερώτηση. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, έτσι προς Θεού, αλλά στην ψηφιακή εποχή είμαστε πλέον. Και σε πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, λέγοντας ότι στην πολιτική επικοινωνία κάπως πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ που έστειλα σε απόδημους Έλληνες, τι έπρεπε να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένας Έλληνας να με ψηφίσει?
0: Τώρα, σου λέει ρε παιδί, τι να κάνω εγώ τώρα, να πάω στην Αυστραλία με μια ντουντούκα στο χέρι και να λέω, υπάρχει κανένας εδώ να με ψηφίσει?
1: Ναι, άρα ήταν πιο εύκολο να πάρει τη λίστα με τα email, αυτό θέλει να πει.
0: Ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Από την άλλη, έλεγε ρε παιδί μου ότι στέλνω το μήνυμα και αν θέλει εσύ το αποδέχεσαι. Ναι. Εάν θέλει το απορρίπτει. Και το λέγει αυτό χαρακτηριστικά.
6: Γεια σας. Αν θέλετε να σας ενημερώνω για αυτά τα οποία κάνω και για τις θέσεις του κόμματός μου, πατήστε ένα γιγάντιο κουμπί που λέει εγγραφή. Εγγραφή, εγγραφή. Τάκ. Όποιος δεν θέλει να το πάρει, πατάει το κουμπί. Τάκ.
0: Είναι θέμα τάκ.
1: Ναι, παιδί μου, κάνει τάκ και δεν κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ή το αποδέχεσαι ή όχι.
1: Ναι.
0: 20 μήνες με αναστολή.
1: Ναι. Το πρόστιμο, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ποιος το πλήρωσε?
0: Έλατε.
1: Και ποιος θα πληρώσει και τα επόμενα?
0: Να δούμε.
1: Αυτό
0: περιμένουμε να το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ποια θα είναι και η εξέλιξη λοιπόν αυτή τη υπόθεση, καθώς υπάρχει πλέον απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα τη επικαιρότητα. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Real FM.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι?
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι, πάμε.
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη.
15: Μήλο.
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
15: Μήλο.
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι.
17: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Real Blogger, ο οποίος είναι και γνωστός γλυκατζής, άκουσε το τάκ νωρίτερα με την κυρία Σιμακοπούλου και εγώ πατάω ένα τάκ, λέει, και μου έρχεται προφιτερόλ. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Στην ίδια κατηγορία ανήκουμε. Ο Νικηφόρος από την άλλη λέει, σε αυτά που άκουσα νωρίτερα από το απόσπασμα, όχι μόνο δεν έδειχνε με τα μέλη, αλλά πρακτικά έλεγε ναι, παρανόμησα γιατί με βόλευε. Γιατί ήταν με αναστολή η απόφαση. Να πω, λέει, και εγώ ότι έτρεχα με 180 σε Εθνική, γιατί είχα αργήσει, τι θέλατε να κάνω. Να καθυστερήσω στο ραντεβού μου. Αυτή είναι η απόφαση της δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο αδίκημα. Και όπως λέει και ο Γιώργος εδώ στο μήνυμά του, Dura Lex, Set Lex. Σκληρός νόμος, αλλά νόμος, όπως λένε στα λατινικά. Πάρα πολλά μηνύματα και για τα θέματα της ακρίβειας και για την πλατφόρμα πόσο κάνει, χωρίς καν να έχουμε θίξει το θέμα. Αμαλία, δεν έχουμε πει καθόλου
1: δεν
0: στο θέμα.
1: Δεν έχουμε πει. Θα πούμε, γιατί υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση και για αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι το θέμα της ακρίβειας, όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, νομίζω ότι και η αντιπολίτευση θα το σηκώνει πολύ. Φαίνεται αυτό εξάλλου την τελευταία εβδομάδα. Εντάξει, γιατί το πόσο κάνει όμως, να πούμε ότι είναι μια πλατφόρμα που δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Δεν θα ρίξει τις τιμές των προϊόντων. Είναι για ενημέρωση. Και για να δούμε αν κάποιοι χοροκερδούν, όχι εμείς, το κράτος πρέπει να το δει, το Υπουργείο πρέπει να το δει και το Υπουργείο να κάνει και αρμόδια αρχή, γιατί υπάρχει αρμόδια αρχή, τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα εκεί που πρέπει. Όμως το ότι ενημερώνουν σε αν ένα φρόλουτρο κάνει εκεί κάπου 2 ευρώ και αλλού κάνει 4, είναι μια ενημέρωση. Και τι κάνει στο εξωτερικό. Και επίσης, εγώ θέλω να δω πού οφείλονται και να καταλάβω αυτές οι διαφορές τιμής. Πού οφείλονται, ρε παιδί μου. Δεν είναι 10 λεπτά και 20 σε κάποια προϊόντα. Μιλάμε για 1 ευρώ, για 2 ευρώ, για 3 ευρώ. Πού οφείλονται αυτές οι διαφορές? Αυτό δεν πρέπει να μας το πει κάποιος.
0: Αυτό λέω κι εγώ και το λέω τόσες μέρες. Πώς προκύπτουν αυτές οι διαφορές? Δηλαδή, όταν εμένα μου λέει κατά πρόσωπο ότι έχω τέτοια δυνατότητα για να έχω τέτοια διαφορά στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν τη μία εβδομάδα στο πουλάει 7 και την άλλη στο πουλάει 11.
1: Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, τι περιθώριο κέρδους έχει για να έχει αυτές τις διαφορές?
1: Αυτός ο προβληματισμός, το ζητούμενο και για μένα υπάρχει και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος δεν σου λέει, καλή είναι η πλατφόρμα και εγώ τη θεωρώ θετική την πλατφόρμα, αλλά το θέμα είναι να πέσουν και τιμές κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς, και από την άλλη σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να παίρνουμε και σβάρνα τα σούπερ μάρκετ για να γυρνάμε,
1: ναι,
0: από το ένα
1: το
0: στο άλλο
1: αυτό,
0: για να πετύχουμε τώρα ποιο είναι πιο φθηνό, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε.
2: Πρέπει να τρέξει όλη την ημέρα. Όταν είσαι εργαζόμενος και δουλεύεις όπως εγώ 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να έχεις χρόνο να τρέξεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να βλέπεις όλα τα ράφια τις τιμές. Δεν γίνεται.
3: Είναι τώρα λίγο ανεβασμένα όσο μπορούν, γιατί πάντα ανεβαίνουν.
4: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος να κάνει ελέγχους με μόνιμο προσωπικό. Η ακρίβεια είναι εθνική υπόθεση πλέον.
5: Καταρχήν δεν γίνεται να μην υπάρχει καρτέλ. Για να υπάρχουν ενιαίες τιμές πρέπει να έχουν συμφωνήσει είτε άτυπα είτε πίσω από τις πλάτες μας για τιμολογιακές πολιτικές.
0: Γιατί είναι και αυτό κάτι που βλέπουν οι πολίτες.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: για παράδειγμα, προϊόντα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια τιμή,
1: ναι,
0: σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σου λέει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, αυτό. Εντάξει, είναι λογικό και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Κάτι γίνεται. Τώρα, το κάτι γίνεται. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι πρέπει να το βρουν. Και φυσικά να επιβληθούν πρόστιμα. Αλλά από την άλλη, τι σου λένε οι πολίτες? Επιβάλλονται πρόστιμα, γιατί έχει επιβάλει το Υπουργείο πρόστιμα. Αλλά όταν έχουν βγάλει του κόσμου τα εκατομμύρια, για αυτούς αυτό το πρόστιμο δεν είναι τίποτα.
0: Ξέρεις τι έλεγε ο Νίκος Χατζηνικολάου? Και έχει και δίκιο. Ότι αν έχει προϋπολογίσει ότι για παράδειγμα το πρόστιμο θα είναι 1 εκατομμύριο, λέω εγώ, αλλά τα κέρδη είναι 10, τον συμφέρει. Δεν του κάνει τίποτα. Δεν υδρώνει το αυτί του. Εδώ, ναι, χρειάζονται πιο σκληρά μέτρα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και αναφέρεται τώρα σε πολύ γνωστό ελαιόλαδο. Τετράλιτρο. Και λέει, στο ένα μάρκετ 21 και 20. Στο άλλο μάρκετ 28 και 39. Κατά τα άλλα, λέει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Καλημέρα, Γιώργο. Για το θέμα της πλατφόρμας, του πόσο κάνει, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, χθες, λέγοντας ότι δεν είναι πανάκια, αλλά διευκολύνει τους πολίτες.
6: Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης του κοινού. Δεν λέει κανείς ότι είναι η πανάκια για την αντιμετώπιση του προβλήματος κόστος ζωής, αλλά είναι κάτι που διευκολύνει τους πολίτες, και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αντί να εφευρίσκουν διάφορους λόγους για να γκρινιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για αυτό το πράγμα έπρεπε να πούνε ότι είναι μια χαρά.
1: Αυτά λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, και λέει ο Θοδωρής, παιδιά, να βάλει λεωφορείο η κυβέρνηση πόσο κάνει tours και να γυρνάει όλα τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, αυτό το λέει ο Θοδωρής. Ναι, σου λέει μπορούν με εμείς που δουλεύουμε ή ηλικιωμένοι άνθρωποι να γυρνούν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Από την άλλη, υπάρχει κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση σχετικά και με την τιμή που μπορεί να βρει ένας καταναλωτής στο καλάθι μέσα από την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης τις προηγούμενες ημέρες ότι το καλάθι έχει φτάσει τα 62 ευρώ, ένα καλάθι καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Βγαίνει χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και
1: απάντησε.
0: Δεν είναι 62 ευρώ.
1: Είναι παλιές τιμές, σου λέει αυτή.
0: Είναι 49 και 3.
1: Γιατί είναι από ένα δημοσίευμα που έχει κάποια στοιχεία, που είχε κάποια στοιχεία και τα επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά λέει για παράδειγμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αύξηση που έχει γίνει στο καλάθι δεν είναι για παράδειγμα 50-60%, είναι 26%, είναι 27%. Ναι. Α, η αύξηση όμως υπάρχει, δηλαδή, όχι το 26-27%.
1: Είναι φολογόνευτο. Όμως 50-55%.
0: Ναι, είναι και θέμα μεγέθους.
1: Έτσι είναι το θέμα, είναι θέμα μεγέθους. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το ότι είναι αυξημένο, θα συμφωνήσω με τον Καλαμαράκη, υπάρχει αύξηση. Είναι δεδομένο, τι να κάνουμε τώρα.
0: Και από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με την πλατφόρμα όπως ο κάνει. Καταλαβαίνετε ότι ακούμε πάρα πολλά καθημερινά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Το αποτέλεσμα λοιπόν μετράει, όπως λέει και η Αμαλία. Και το αποτέλεσμα είναι τι πληρώνουμε εμείς καθημερινά. Εμείς που πάμε και αντικρίζουμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στις υπόλοιπες αγορές που κάνουμε. Και με το που βλέπουμε λοιπόν τις τιμές των προϊόντων, ένα πράγμα έρχεται αμέσως στο μυαλό μας.
7: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την
0: εκεί με την αυγού λοιπόν, εκεί μένουμε. Κόβεται, δεν προλαβαίνουμε να πούμε αυγούλα. Στο αυγού μας έχουν κόψει.
8: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση, τι μου λες.
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
14: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Real FM. Η ώρα
16: Είναι 9.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούση. Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία επίσης στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα, μεταξύ των οποίων το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τα ασθενά του Ορμούς θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Γκαλιμπάφ. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών, η βενζίνη έχει φτάσει στο 1,94 ευρώ ανά λίτρο, ενώ από 2,13 που ήταν πριν από 20 ημέρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές αρχές, εμπλέκοντας τον στο Qatar Gate. Δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να διερευνήσει πλήρως το θέμα. Η υπόθεση είναι παράλογη. Η αμοιβή του κυρίου Αβραμόπουλου τελούσε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια.
25: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θα μου επιτρέψει, Αμαλία, να πούμε μια πολύ ζεστή καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του και το έχουν λείψει, λέει, 2 ηχητικά.
1: Εντάξει, και εγώ θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο.
0: Ο Κουρέτας το έχει λείψει και το άλλο ποιο είναι.
1: Ο Παχρυσόφορος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πράξτε να αποστόλω και βάλω ιδάβια την ελευθερία.
0: Αυτό ακριβώς. Πράξτε να αποστόλω. Δεν ξέρω τώρα.
1: Είναι σαν περίπου σαν και εμένα. Να σου πω, εμένα μου έχει λείψει και ο παππούς, να ξέρεις.
0: Λίσσα κακιά, εσύ.
1: Έχω θέμα με τον παππού.
0: Εσύ και βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Παιδιά, βουγιουκλιώτη, περπατάω την άλλη φορά και την άκουγα να το ακούω. Και τι κάνεις, έχω βάλει μου λέει και ακούω τον παππού. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Εσύ φταίς για όλα.
0: Και ο παππούς. Για την Εύη μας, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα, θα πάμε και στην επόμενη είδηση από την ιατρική στήλη της εκπομπής, αλλά να σου πω ότι έγινε γνωστό χθες ότι έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Γκριγκόρη Νεχορόσεφ. Ρώσος δημοσιογράφος, ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λετωνία και κατανάλωσε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Και έφυγε ο άνθρωπος δυστυχώς από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Ήταν πάρα πολύ άτυχος. Σύμπτωση βέβαια ότι είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος είχε αποκαλύψει την κρυφή σχέση του Ρώσου Προέδρου με τη γυμνάστρια Λίνα Καμπάεβα και είχε αποκαλύψει ότι ο Πούτιν ετοιμαζόταν να χωρίσει την τότε σύζυγό του για να προχωρήσει στην επόμενη φάση της ζωής του με την Καμπάεβα. Άτυχος λοιπόν.
1: Κάτι συμπτώσεις πάντως.
0: Αυτός ο δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Είναι να μην σου τύχει, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να έχει φάει και λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Αλλά έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Απλά σύμπτωση. Τώρα είχε αποκαλύψει τη συγκεκριμένη είδηση. Αχ, πώς θα φέρνει η ζωή, Αμαλία Κάτζου, που βρίσκεσαι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στο άλλο βρίσκομαι εγώ, δεν μπορεί να μιλήσει γιατί πίνει νερό.
1: Να σας πω, θα το πω τώρα. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος. Μαράκι μου, ξέρεις τι είναι ο Άρτος?
0: Όχι,
1: ο της Εκκλησίας.
0: Πες, ναι. Ρε Μαρία, όχι, συγγνώμη, πες, ξέρεις? Ότι είναι στην Εκκλησία το ξέρω κι εγώ. Τι είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις? Δυνατά, να σε ακούσω. Ναι, τι ψωμί, ρε παιδί μου, τι.
3: Είναι αυτό που βάζουν τη σφραγίδα.
0: Αυτό που βάζουν τη σφραγίδα πάνω.
1: Δηλαδή το πρόσφορο, το αντίδωρο.
0: Να, το
1: δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Είναι άλλο το πρόσφορο και άλλο ο Άρτος. Εντάξει, είναι. Μέσα κάναμε.
0: Είδες λοιπόν.
1: Κάναμε γκάλωπ.
0: Πες τι έχει δείξει τον γκάλωπ μέχρι τώρα.
1: Ότι δεν ξέρετε, είστε αντίχριστοι.
0: Μόνο εσύ κηδεία.
1: Εγώ κηδεία, πάμε στην εκκλησία.
0: Παιδιά, πήγε λοιπόν στην Υπαπαντή, στην Καλαμάτα. Μεγάλη χάρη τη.
1: Μεγάλη
0: και πολύ. Και λέει αυτόν τον Άρτο, ο οποίο είχε και άχνη από πάνω. Εμένα αυτό σαν κέικ.
1: Όχι
0: τώρα,
1: αυτό. Αυτό ο κεμόνο δεν είχε. Είχε μέσα όμω κανέλα και γλυκάνισο και τέτοια. Έχω φάει και με άχνη.
0: Παιδιά, αυτός έχει έρθει τόσο ενθουσιασμένη. Πρέπει να τον τάραξε και τον Άρτο. Πρέπει
1: δεν
0: να βάζει και στι τσέπε εκεί πέρα.
1: Δεν άφησε
0: να φάνε γριούλε τίποτα εκεί πέρα. Τα τάραξε όλα κάτσου.
1: Παιδί μου, αρτοκλασία δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ. Αρτοκλασία. Άρα που κάνει ο κόσμο. Έχει ένα πρόβλημα υγεία κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο. Και κάνει. Παίρνει αυτού του μεγάλου του άρτου, τα ψωμιά, τα μεγάλα που
0: εγώ
1: έχουν
0: το
1: μέσα.
0: Το πρόσφορο, ξέρω.
1: Το πρόσφορο είναι το αντίδωρο. Που δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ με το καλαμαράκι. Δηλαδή, αποκλείεται η μαμά σου να μην σε είχε πάει σε αρτοκλασία. Πήγαινε η μαμά σου εκκλησία, παιδί μου.
0: Και πήγαινε.
1: Oh. Κυρία Αγγελική, πέστε εσείς, πείτε μου την αλήθεια. Θα πάρω την κυρία Αγγελική τηλέφωνο. Αποκλείεται.
0: Εσύ δεν έφαγες, αλλά εσύ κέικ έφαγε. Μου λέει για άχνη εκεί πέρα και ήταν φανταστική. Μου λέει παιδιά, δεν άφησε τίποτα, δεν άφησε να πλησιάσει.
1: Μα το θέμα είναι, δεν ξέρεις τι είναι ο Άρτος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι τα καταβρόχθησες όλα εσύ.
1: Όχι, το ψυχοσάββατο φτιάχνουν κόλυβα και... Ω, καλά, Μαρία, άστο. Το τερμάτισες κι εσύ τώρα.
0: Όπως καταλάβατε, έγινε τη υποαπαντή εκεί. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Περίμενε τώρα, γιατί για σένα θα είναι αυτό το μήνυμα, είμαι σίγουρη.
0: Χτυπάνε τα μηνύματα στο κινητό της τώρα.
1: Μπράβο, η Μαρία, μαράκι μου γλυκό και αγαπημένο, φιλάκια πολλά. Αν είναι δυνατόν να μην ξέρουν τον Άρτο Έλεος και έχει και ζαχαρίτσα άχνη, πες τα ρε Μαρία, πες τα ρε Μαρία. Ε, σου είπα, είναι μια...
0: Παιδί καλά, μου. Δεν θα το λύσουμε τώρα, παιδιά. Έχουμε και άλλα θέματα.
1: Πέστε μας, σας παρακαλώ, ξέρετε τι είναι η αρτοκλασία και ο Άρτος στα μηνύματα. Στούντιο, papakirialfm.gr. Δεν αντέχω, πραγματικά.
0: Όλα θα ασχοληθούμε με τα κέικ που έφαγε η Κάτζου στην Υπαπαντή που τα τάραξε. Λοιπόν, έχουμε πει για τα καλά στο καλοκαίρι. Σας λέγαμε για τον καύσωνα ο οποίος επικρατεί στη Γαλλία και είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Υπάρχουν νεκροί. Στη Γαλλία είναι δύσκολη κατάσταση. Η Ισπανία, στην Βρετανία. Από την άλλη, πάει αυτό το κύμα καύσωνα προς Ιταλία και προς Γερμανία. Δεν θα έρθει σε εμάς, θα μας γλιτώσει το μελτέμι, παιδιά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε κίνδυνο με τις πυρκαγιές, αλλά τουλάχιστον γλιτώνουμε τον καύσωνα από αυτόν τον θερμικό θόλο. Επειδή όμως το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και πρέπει να φροντίζουμε για την προσωπική μας υγιεινή, σας είχαμε μεταδώσει μήνυμα του γιατρού τις προηγούμενες ημέρες ότι πρέπει να αλλάζουμε πολύ τακτικά εσώρουχο, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το καλοκαίρι. Τώρα ο γιατρός μας δίνει νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα το οποίο θα πρέπει να επιλέγουμε για το εσώρουχό μας, αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε και το βράδυ. Να ακούσουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας γιατρό Βαλέριο.
4: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και ξαναλέμε τα ίδια. Για το βρακί μας, για το εσώρουχό μας, δεν πρέπει να φοράμε το καλοκαίρι εσώρουχα τα οποία είναι από χρώματα ανιλίνης, δηλαδή μαύρα, πολύ κόκκινα, πολύ πράσινα. Θα φοράμε πανάκια, μακό και χαλαρά, όχι σφιχτά. Οπωσδήποτε αλλαγή το βρακί μια φορά την ημέρα. Και ένα τελευταίο και τέλειωσα, καλό είναι το βράδυ να μην φοράτε εσώρουχο.
0: Λοιπόν, όχι μαύρα, όχι μαύρα, όχι κόκκινα και το βράδυ δεν φοράμε καθόλου. Τσίτσιδι, γυμνοί κοιμόμαστε. Τα άκουσες Κάτζου, το καλοκαίρι δεν φοράμε τίποτα.
1: Τι λέτε για τον Άρτο, συγγνώμη δεν μπορώ, έχω μπλέξει με τα βρακιά του Ιωσή.
0: Δεν θα μιλάμε για τα βρακιά.
1: Και με τον Άρτο των ακροατών. Παιδιά ηρεμήστε, αρτοκλασία, μπείτε στη... Δεν μπορώ, έχω και τα βρακιά, δεν μπορώ... Πρέπει να θυμάσαι. Λέει ο γιατρός να μην φοράμε μαύρα, κόκκινα και πράσινα.
0: Ναι.
1: Και να φοράμε ανοιχτό χρώμα.
0: Ακριβώς και ναι. Το βράδυ καθόλου. Τίποτα. Ναι. Όπως μας βγαίνει η μάνα μας.
1: Ναι. Εσύ είπες δηλητηριώδη, λέει ο Δημήτρης ο φίλος που σου φέρε το λάδι. Δηλητηριώδη ή δηλητηριασμένα.
0: Δηλητηριώδη νομίζω.
1: Α,
0: διάβασα την είδηση. Μπορεί και δηλητηριασμένα. Κάτσε γιατί.
1: Γλώσσα λανθάνουσα και αλήθεια λέει. Γι' αυτό το είπα. Δεν το λέει και οι ακροατές. Ναι, γι' αυτό ναι, το λένε. Ναι, δεν το λένε κανεί λάθο.
0: Όχι, παιδί μου. Καλημέρα στο Δημήτρη. Απλά τώρα δεν. Να το έχω γιατί το έβλεπα στο Ενικός. Από το Ενικός την πήρα την είδηση. Κάτσε να δω.
1: Κάτσε, παιδί μου. Δεν σου κάνουμε.
0: Όχι, για να είμαι ακριβής. Ναι. Δηλητηριώδη μανιταρία.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβε.
1: Καλά τα είπε εσύ. Εγώ το ξαναλέω.
0: Αυτά έφαγε Δημήτρη. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και δηλητηριασμένα όπως πολύ σωστά.
1: Και λέει ο Βαγγέλης.
0: Σημειώνει.
1: Δεν ξέρω τι είναι ο Άρτος, αλλά ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καλά δεν τρέπεστε. Δηλαδή είναι Βαγγέλη λίγο πρωί-πρωί. Ήμαρτον όμως.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη. Ωραία. Μου. Να σε καλά, παλικάρι μου.
1: Ευτυχώς.
0: Τη Μαριάννα γιατί δεν τη διαβάζει. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Άρτος είναι πολύ νόστιμο σαν αγγλικό ψωμί που είναι μέσα σαν τσουρέκι. Εξαιρετικά νόστιμο.
1: Ναι, λέγεται. Η αρτοκλασία, λέει ο αγαπητάς, είναι μια σύντομη λειτουργική κακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, για την οποία ευλογούνται από τον ιερέα άρτη ψωμιά, κρασί και λάδι, τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται στους πιστούς. Άπιστε, Ιωσήφ, χαχά.
0: Okay.
1: Μπράβο, αγαπητέ μου, μπράβο.
0: Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Και βέβαια, λέει, γνωρίζουμε τι είναι η αρτοκλασία και η άρτη. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν ήξερα. Εγώ το ομολογώ, δεν γνώριζα. Δηλαδή, πληροφορήθηκα από την κυρία Κάτζου, η οποία τα κατέχει αυτά τα θέματα εις βάθος.
1: Ο Λευτέρη, καλημέρα σας από Ιωάννα.

0: Όταν θα γίνει, λέει, εδώ στη δική μου, θα σου φέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
1: Το ίδιο λέει Κινόπη από την Ξάνθη. Καλημέρα στην πανέμορφη Ξάνθη. Η αρτοκαλασία είναι πέντε μεγάλη άρτη με λάδι και σιτάρι. Συνήθως είναι λευκό ψωμί. Μπράβο. Δόξα το Θεό. Είδες, μάνα μην ξέρει. Εγώ θα την πλώσω τώρα. Μα έχει, παιδί μου, ο Άρτος έχει και άχνη από πάνω. Ωραία, παιδί μου.
0: Και η κεφαγιά σου.
1: Έλα,
0: μας
1: γιατί...
0: το παίζει εδώ τώρα, δηλαδή, και της εκκλησίας, λοιπόν, πήγε και τάραξε και τη γιαουρτόπιτα να πούμε και μας ήρθε εδώ τώρα και μας το έπαιζε.
1: Αντίχριστε, αμαρτωλέ. Τι θα φάτε σήμερα, λοιπόν, η αλήθεια...
0: Άρτο. Λοιπόν, ναι, γιατί θα φάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, τι θα φάτε σήμερα, η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Τον Ιωσήφ δεν τον βλέπω γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ, αλήθεια, διάβασε το.
0: Μα δεν έκανα κάτι εγώ.
1: Η φάτσα την έχει δει.
0: Τι έχει φάτσα.
1: Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει, λοιπόν, τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
0: Περίμενε για να καταλάβω. Εάν δεν μείνεις ικανοποιημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl,
1: τα γυρνάς πίσω.
0: Το γυρίζεις πίσω και παίρνεις πίσω τα χρήματά σου.
1: Βεβαίως. Γιατί φτάνουν, λέει, στα χέρια μας με full εγγύηση.
0: Αυτό
1: είναι πολύ
0: μας...
1: σημαντικό για φρούτα,
0: εντάξει,
1: και λαχανικό.
0: Είναι σημαντικό. Βέβαια. Να τα λέμε αυτά. Με έχεις παρεξηγήσει που λες. Και εγώ θέλω μια σαλάτα. Έτσι για ένα ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι. Λέω, θέλω το baby, το σπανάκι μου ή τη ρόκα μου. Να ρίξω από πάνω εκεί πέρα το μπαλσάμικο.
1: Αυτό είναι σαλάτα.
0: Γιατί?
1: Αυτό είναι βασικανικό. Παιδί μου, η σαλάτα είναι η σαλατίτσα με λεμονάκι, με ένα κουμπί.
0: Μα και εγώ βάζω εκεί. Βάζω κουκουνάρι, βάζω σταφίδες. Βάζω παρμεζάνα, βάζω μπαλσάμικο.
1: Αυτό είναι χίλιες θερμίδες. Τρώ σαλάτα, μαρουλάκι, κομμένα αγκουράκι και τέτοια, διάφορα λαχανικά.
0: Όχι, αυτό όχι.
1: Αυτό είναι η σαλάτα όμως. Αυτό δεν είναι, μαράκι μου.
0: Γιατί εδώ, αυτό που τρώω εγώ
1: με
0: δηλαδή,
1: μια κουταλιά λάδι, το πολύ μια κουταλιά λάδι. Ελαιόλαδο, παρακαλώ, και λεμόνι ή κάποιο άλλο, ό,τι θέλει ο καθένας. Όχι μέλια και τέτοια.
0: Καλά, περί ορέξεως τώρα.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν τρώω σαλάτα, ξαναλέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ τρώω φαγητό κανονικό. Τι πάρε, βάζεις ένα κάρο παρμεζάνα, μπαλσάμικα, τι.
0: Βάζω και μύρτιλο από πάνω εκεί πέρα. Χαμός γίνεται. Πετάω και ένα κατοίκι.
1: Εντάξει, ο κατοίκι δεν έχει πολλά λιπαρά. Καλά κάνεις.
0: Να σας πω και εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Όπως το ακούσατε. Με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Τώρα λέγαμε για τη Βρετανία και για το κύμα καύσωνα, το οποίο ταλαιπωρεί εκεί και τους Βρετανούς, αλλά αυτοί ταλαιπωρούνται και από την πολιτική κρίση για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Είχαμε την παραίτηση του Στάρμερ χθες, την περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν βγήκε στην Downing Street, εκεί στον αριθμό 10, και ανακοίνωσε ότι παραιτείται και θα παραμείνει στην κατοικία μέχρι να βρεθεί ο διάδοχός του, ο οποίος, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα είναι ο Άντι Μπέρναρ.
1: Ναι, να πούμε ότι από το 2016, από το δημοψήφισμα για τον Brexit, άκουσε να δεις τώρα πόσοι έχουν παραιτηθεί, πόσοι πρωθυπουργοί. Ο Κάμερον, η Μέη, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίση Σούνακ και ο Κύρις Στάρμερ. Άντι, θα είναι ο Άντι Μπέρναμ, να δούμε πώς θα κάτσει κι αυτός, γιατί δεν βγήκε το Brexit, δεν τους βγήκε και η οικονομία έχει τεράστιο θέμα στη Βρετανία, τεράστιο θέμα και το μεταναστευτικό. Άρα το έχουν κάποιοι βεβαίως ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων, ακούς το όνομα Φάραντζ, έτσι.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, ο Φάραντζ, ο οποίος επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο, όπως είχε γίνει και με τον Brexit τότε. Τώρα λοιπόν φαντάζει ως η πρώτη πολιτική επιλογή για τους Βρετανούς. Να σου δώσω όμως εγώ ένα άλλο στοιχείο, γιατί μίλησες λοιπόν για τους 6 πρωθυπουργούς που έχουν αλλάξει από το 2016 μέχρι και τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Από το 1979 και τη Μάργαρετ Θάτσερ μέχρι και το 2016, όλα αυτά τα χρόνια, πόσα είναι, 27 χρόνια.

0: χρόνια.
1: Ναι.
0: 5 πρωθυπουργοί. Από το 1979, όχι, είναι παραπάνω. 20 και 16, 37 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στα 37 χρόνια η Μεγάλη Βρετανία είχε 5 πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Την Θάτσερ, τον Μέιτζορ, τον Τόνι Μπλερ και τον Κάμερον. Και άλλος ένας ο οποίος μου διαφεύγει τώρα. Αλλά ναι, ήταν σύνολο 5 πρωθυπουργοί. Ναι. Από το 16
1: μέχρι το 26
0: είναι άλλοι 5 πρωθυπουργοί. Άλλοι 5. Σε 37 χρόνια 5.
1: Έχεις δίκιο απόλυτο.
0: Σε 10 χρόνια
1: είναι αυτό,
0: 5.
1: Αυτό που κάνεις αυτή τη σύγκριση, ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δείχνει λοιπόν το μέγεθος της πολιτικής κρίσης που βιώνει η Μεγάλη Βρετανία.
1: Και κοινωνικής κρίσης, να
0: μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς.
0: Και την επιλογή.
1: Θα μου επιτρέψετε, γιατί μας έστειλε η γιαγιά Ευαγγελία ένα μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Θρησκευτική προσφορά στις παραμονές μεγάλων εορτών από πιστούς στον εορτάζοντα. Αποτελείται από 6 μεγάλα ψωμιά, ελαφρώς γλυκά, που μοιράζονται μετά τον εσπερινό στους πιστούς. Γιαγιά Ευαγγελία. Να σε καλά, γιαγιά Ευαγγελία.
0: Καλημέρα, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Χρήστο. Χρήστο, η ατάκα που αναφέρεσαι δεν λέει μανιτάρια δηλητηριασμένα στο κορόιδο γαμπρέ, λέει σαλιγκάρια δηλητηριασμένα. Να είσαι καλά όμως. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Βολάνιο. Για άλλη μια φορά είναι στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
2: Καλημέρα και πάλι. Έκανα μια παύση γιατί νόμιζα θα παίξει πάλι ηχητικό ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, ρε φίλε, εντάξει, το κάναμε μια φορά, το κάναμε δύο. Δεν είχε για χόρταση.
2: Το σέβομαι.
0: Okay, πάμε.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και, το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, είναι αρκετά, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, ανατμήματα από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν ιδιαίτερη ανάλυση εκεί στην κίνηση του στον Πειραιά, γιατί ακούγαμε πριν για την Κηφισίας. Στο Glass Floor έχουν χορτάσει φέτος, οπότε... Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Μητού.
0: Παναγιώτη!
2: Ναι.
0: Είσαι μαζί μας?
1: Ναι, μαζί μας. Λοιπόν.
0: Τα θέλει ο οργανισμός.
1: Εντάξει, ο Μιχαλέης μας ακούει και καλημέρα στον Δημήτρη.
0: Καλημέρα, λέει, Δημήτρη.
1: Τις αλλαγές σε πρωθυπουργού στη Βρετανία, μόνο οι αλλαγές προπονητή στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ τις ξεπερνάνε.
0: Έχει δίκιο. Να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Έχει δίκιο ο Μιχαλέλης. Έχει απόλυτο δίκιο. Το έβλεπα λοιπόν αυτό το στοιχείο χθες που σου έλεγα νωρίτερα, γιατί δεν το βγάλα και εγώ από το κεφάλι μου. Έτσι το είδα σε ρεπορτάζ σχετικά με τους πρωθυπουργούς
1: που
0: έχουν περάσει από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Και οικονομική κρίση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι,
0: και εδώ φαίνεται οι επιπτώσεις του Brexit.
1: Δεν τις βγήκε το Brexit, ξεκάθαρα.
0: Που κανένας δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Και βέβαια η ευθύνη του Κάμερον, ο οποίος τότε πήγε σε αυτό το δημοψήφισμα. Χωρίς να έχει σταθμίσει τα πράγματα και χωρίς να έχει υπολογίσει διάφορους παράγοντες όπως ο Φάραντς που λέγαμε
1: νωρίτερα. Πολύ σωστά. Να σας πω επίσης ότι επειδή η Βρετανία, ξέρετε, έβγαζε πάρα πολλά χρήματα, η οικονομία της στηριζόταν και στα πανεπιστήμια και στους φοιτητές που έρχονταν από άλλες χώρες στα βρετανικά πανεπιστήμια και σπούδαζαν. Όχι μόνο στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις. Λοιπόν, αυτό όμως πια δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι δεν επιλέγουν πια τη Βρετανία. Γιατί με το που έγινε το Brexit, τετραπλασιάστηκαν τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Καλά, και δεν μιλάμε για τα ενίκια και τις φοιτητικές εστίες και τα γενικότερα τα ενίκια. Και βεβαίως δεν παίρνουν πια οι Ευρωπαίοι το δάνειο, θυμάσαι, που παίρναν τα παιδιά και το δίνανε, το ξεπλήρωναν λίγο. Δεν υπάρχει. Άρα Ιταλοί, Έλληνες, Γάλλοι δεν πάνε πια στη Βρετανία. Ξέρεις που πάνε? Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά, δηλαδή με 3.000 και 4.000 κορυφαία πανεπιστήμια και πολύ, πολύ πιο φθηνή ζωή. Άρα έχει πληγεί και από αυτό.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Το πρώτο δίδυμο μητέρας και γιου που έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τα χρώματα της ίδιας εθνικής ομάδας είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Η αρχή είχε γίνει από την Τζένι Μπίντον, η οποία φόρεσε τη φανέλα της εθνικής της Νέας Ζηλανδίας στα Μουντιάλ Γυναικών του 2007 και του 2011, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα ως βασική τερματοφύλακας. Συμμετείχε μάλιστα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και του 2012. 15 χρόνια μετά ήταν η σειρά του γιου της, του 20χρονου αμυντικού της Nottingham Forest, Tyler Beaton, ο οποίος είναι στην ομάδα της Νέας Ζηλανδίας που συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο που είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει δύο παρουσίες στα παιχνίδια με Ιράν και με Αίγυπτο για τον 7ο όμιλο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο
0: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι Μαρούση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Τα ασθενά του Ορμούζ θα τεθούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Γκαλιμπάφ, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στη Μεσογείο προς Αθήνα από Χολαργό και στην Μικράς Ασίας στον Πειραιά.

0: στους 97,8. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική απελευθέρωση που σημαίνει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.
3: Αυτός ο λαός δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας. Δεν πρόκειται να επιτρέψει κατάργηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Και είπαμε ότι αν το πήρε Ρέις βγει στο Αιγαίο, εμείς θα χτυπήσουμε.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας στέλνουμε το μεγάλο μήνυμα. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα που αμφισβητούν και υποθηκεύουν τα εθνικά μας δίκαια. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας.
5: Η ελληνική οικονομία θα υποστεί μια βαρβαρότατη επίθεση από γίγαντες. Θα παραδοθούμε θέλουμε δεν θέλουμε αν οι νόμοι της αγοράς και μόνον αυτοί ισχύσουν σε ξένα συμφέροντα και πράγματι η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο της Ευρώπης.
6: Οφείλουν όλοι να αγωνιστούν, ξέροντας ότι εκεί το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση της χώρας, η υπερχρέωση θα αφανίσει το έθνος.
7: Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Έτσι ώστε επιτέλους κάποτε να μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
8: Πέρασαν, που λες, Αμαλία μου, 30 yeah. ολόκληρα χρόνια.
9: Ναι,
8: 23
9: αλλά...
8: Ιουνίου του 1996.
9: Ναι, αλλά λέω καμιά φορά ακούς πάλι ρε παιδί μου και θυμάσαι, γιατί εντάξει, τώρα αυτές οι συγκεντρώσεις που έκανε ο Ανδρέου δεν υπήρχαν, τώρα δεν το συζητώ. Γιατί πολιτικές προσωπικότητες μιλάμε για το επίπεδό τους, έτσι, το λόγο τους, δεν μπορείς να συγκρίνω, πραγματικά.
8: Άλλο ανάστημα, άλλο κύρος, άλλο ήθος. Τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, όπως είπες. Δηλαδή, προσωπικότητες όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου και κάποιοι άλλοι από εκείνη την παλιά σχολή.
9: Βεβαίως.
8: Όπως ο Χαρίλος Φλωράκης, ο Λεωνίδας Κύρικος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη συνέχεια.
9: Βέβαια.
8: Άλλη πολιτική. Άλλο βάρος. Ειδικό πολιτικό βάρος.
9: Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Ευρώπη συνολικά. Έτσι. Γιατί τώρα μην ξεχνάμε, Μιτεράν κτλ. Υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο? Όχι.
8: Σαν σήμερα λοιπόν, 23 Ιουνίου του 1996, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ακούσατε μερικές φράσεις στο ηχητικό που προηγήθηκε και για την υπερχρέωση, αυτό που είχε πει.
9: Βέβαια.
8: Ότι ή το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση ή
9: προφητικό.
8: Η υπερχρέωση θα εξαφανίσει το έθνος. Ότι η Ελλάδα θα καταδύσει ξενοδοχείο της Ευρώπης εάν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Πράγμα που και αυτό σε ένα μέρος έχει επαληθευτεί. Αναμφισβήτητα μια τεράστια ηγετική φυσιογνωμία. Είτε συμφωνούσες μαζί του πολιτικά, είτε όχι.
9: Εντάξει, βεβαίως, είτε διαφωνούσες. Α Ακόμα όμως
8: σήμερα
9: και
8: υπάρχει και εκδήλωση από το Πασόκ στο Καλέτζι.
9: Ακριβώς.
8: Στην πατρίδα,
9: στην πατρίδα
8: του Παπανδρέου.
9: Βεβαίως. Εγώ να πω ακόμα και. Γιατί ήταν έντονη η πολιτική αντιπαράθεση τότε, έτσι. Υπήρχε αυτό το δίπολο Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν σε άλλο επίπεδο η πολιτική αντιπαράθεση. Και με άλλους όρους διαφορετικούς.
8: Σκληρή αντιπαράθεση.
9: Το είπα σκληρή, αλλά άκουγες, αλλά... παιδί μου. Πολιτικό λόγο στιβαρό με επιχειρήματα. Αυτό θέλω να πω.
8: Και ήταν και πολιτικοί οι οποίοι έστελναν μηνύματα όχι μόνο στο εσωτερικό, και στο εξωτερικό της χώρας, και ο λόγος τους μετρούσε, ο λόγος τους περνούσε. Άσε τώρα να μην κάνουμε συγκρίσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβημα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops, και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
8: Πώς το είπες αυτό?
9: Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
8: Αχ, το λέει και χαριτωμένα.
9: Ναι. Γιατί λέει οι φωτογραφίες που ανεβάζεις δεν είναι Instagram. Δεν Εντάξει. είναι. Ανέβαζε, okay. σωστές φωτογραφίες.
8: Δυσκολίες, bye bye, έχεις AI.
9: Έχεις AI.
8: Όχι AI.
9: Έτσι, ωραίο, όχι AI, AI βρε παιδί μου.
8: Καλημέρα και στον Φίλιππο στην Βιέννη, να είσαι καλά φίλε. Όχι, δεν θα αναφερθούμε σε νεότερες πολιτικές προσωπικότητες. Καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε στη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα τι συμβαίνει, τι νεότερα έχουμε, Αμαλία μου.
9: Εντάξει, τώρα έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια και εννοώ ότι ενώ ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όλα μυρίζουν εκλογές. Εγώ πιστεύω τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί την προηγούμενη φορά δεν τον πίστεψα και εξάντλησε τετραετία. Και το λέω προσωπικά, είχα βάλει και στοίχημα μάλιστα. Πάντως, όλοι έχουν φορέσει τα αθλητικά τους παπούτσια και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι πολιτικοί αρχηγοί, είτε στελέχη των κομμάτων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και ότι η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει σε επίπεδο, σε επίπεδο και σε θέματα καθημερινότητας, και έχουμε αφήσει λίγο πίσω τα θέματα κράτους δικαίου και θεσμών, και η πλέον αντιπολίτευση επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το πόσο κάνει, η ακρίβεια, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και η απόφαση του Αριού Πάγου.
8: Και νομίζω ότι σωστά κάνει.
9: Για μένα σωστά κάνουν. Και το Πασόκ, φυσικά, και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που δεν αφήνει να πέσει τίποτε κάτω. Σήμερα, μάλιστα, θα έχουμε την ανακοίνωση τη σκιώδου κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να μπαίνουν μέσα στην κυβέρνηση, αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, ο κ. Λιάκος, η κ. Λεπενιώτη, ο κ. Κουλιαράκης. Πολλοί λένε και για ένα τέλεχο του Πασόκ που αποχώρησε από το Πασόκ. Ο κ. Σκανδάμης, αν θυμάμαι καλά, το όνομά του, που με επιστολή του χθες και εχμές προς τον κ. Ανδρουλάκη, είπε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με το Πασόκ, έτσι είπε ο ίδιος. Οπότε λένε πολλοί ότι μπορεί ο συγκεκριμένος να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα. Είναι ο κ. Σκανδάμης, πολύ σωστά το είπα. Θυμάσαι, είναι και έγκριτος νομικός, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν θα είμαι υποψήφιος με το Πασόκ, είπε ο κ. Σκανδάμης, και οι πληροφορίες τον θέλουν να μετακομίζει στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
8: Τώρα που λες για το Πασόκ, χθες είχαμε και την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Κερίδη
9: με βαριές κουβέντες
8: και του κυρίου Χαριδούκα.
9: Ναι, αλλά το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης.
8: Το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης. Θα τον ακούσουμε ακριβώς τι είπε χθες το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό του Αντένα.
10: Έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή με το 14% του πρώτου γύρου, ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, που είναι σε μια άθλια εικόνα και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί. Το Πασόκ φταίει, που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά τη γνώμη μου. Πολιτικό περιθώριο. Ένα τίποτα. Ένα τίποτα.
9: Όχι. Εγώ διαφωνώ με τις εκφράσεις.
8: Είναι απαράδεκτες εκφράσεις.
9: Τι συζητάμε. Ένα τίποτα.
8: Όσο και να διαφωνεί.
9: Μπορεί να διαφωνεί, να το κάνει
8: είτε με τον Χάρη Δούκα, είτε με τον οποιονδήποτε.
9: Μιλά έτσι.
8: Ότι είναι ένα τίποτα, ένα πολιτικό περιθώριο, ένα αποτυχημένο κτλ. Εντάξει, το λιγότερο που μπορεί να πει είναι ότι είναι απαράδεκτο. Εμένα μου θύμισε την επίθεση που είχε κάνει ο συγχωρεμένος, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, στο Δημήτρη Αβραμόπουλο τότε, όταν διεκδικούσαν και οι δύο τον Δήμο της Αθήνας, όταν είχε πει ότι είναι ο κύριος τίποτα. Το θυμάσαι αυτό, σε εκείνη την προεκλογική περίοδο. Αυτό μου θύμισε.
9: Αυτές οι εκφράσεις σε μένα δεν νομίζω δεν αρέσει κανένα. Είναι απαράδεκτο. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, έτσι, και αυτοδιοικητικό. Είναι Δήμαρχος Αθηναίων. Έχει μία απορία. Εντάξει, το να διαφωνήσει μαζί του για τις
8: καθηγητής.
9: Έτσι, ή τις επιλογές του, ή τη διαδρομή του, ή τις δηλώσεις του. Αυτό είναι κάτι. Κάνεις κριτική πάνω σε αυτά που λέει και σε αυτά μπορεί να τον κρίνεις για το έργο του στην Αθήνα. Το ακούω.
8: Φυσικά.
9: Μπορεί να τον κρίνεις για κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Το ακούω τον κύριο Δούκα. Δεν μπορεί να λες ότι είναι ο κύριος τίποτα. Δεν μπορείς να το λες αυτό. Και γι' αυτό προκάλεσε την αντίδραση. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων. Και με το δίκιο του άνθρωπος, έτσι.
8: Και άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
9: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε ανακοίνωση.
9: Ναι, της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μπερδευτεί λίγο.
8: Ναι,
9: που έβγαλε και ανακοίνωση.
8: Χθες είχαμε όμως και μία έτσι πολύ περίεργη συνύπαρξη διαδικτυακή.
9: Ναι.
8: Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν προσκεκλημένος του Στέφανου Κασελάκη σε διαδικτυακή συζήτηση, κυρίως για τα θέματα της υγείας. Έγινε λοιπόν χθες το βράδυ αυτή η εκπομπή. Βρέθηκε λέει, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φυσικά μίλησαν για τα θέματα υγείας, εκεί που του είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή με την έλλειψη είναι αυτή η έλλειψη των νοσηλευτών. Εκεί λέει κυρίως έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ανακοίνωσε και την προκήρυξη νέων θέσεων για γιατρούς στο ΕΣΥ και μάλιστα είπε και πώς πηγαίνουν αυτές οι αιτήσεις.
11: Επειδή έχω ένα ευχάριστο νέο να σου πω, θα ανακοινώσω την Πέμπτη πώς πήγε. Εμείς προκήρυξαμε πριν από ένα μήνα με το Μάθη Μεσοκλέος και τη Λίλια Βιλδηρίδου και την Ειρήνη Αγαπηδάκη, προκήρυξαμε την μεγαλύτερη ταυτόχρονη πρόσκληση, πρόσληψη μονίμων γιατρών στο ΕΣΥ. Ever. 1131 θέσεις σε μία πρόσκληση. Τα στοιχεία όπως τα είδα μέχρι σήμερα το πρωί με την κυρία Γενική Γραμματέα. Είχαμε ήδη πάνω από 2.500 αιτήσεις. Φαίνεται θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλήρωση των θέσεων, ίσως και πάνω από 80%. Άρα σίγουρα έχουμε και πάρα πολλές προσλήψεις και στην επαρχία. Όταν έχω τα αναλυτικά στοιχεία την Πέμπτη θα σας τα παρουσιάσω στη δημοσιότητα.
8: Άρα πηγαίνει καλά λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός.
9: Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει
8: 1131 θέσεις, είναι περισσότερες από 2.000 οι αιτήσεις.
9: Ναι. Υπάρχει αυτό ενδιαφέρον, είναι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάντως είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
8: Ναι, γιατί φυσικά δεν έμειναν μόνο στα θέματα υγείας. Αναφέρθηκαν και στις πολιτικές εξελίξεις. Εκεί όπου ο Στέφανος Κασελάκης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα, το Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, θα έχει αυτόνομη πορεία και στις εκλογές. Αναφέρθηκαν και σε όσα είχαν γίνει στο συνέδριο εκείνο όπου αποχώρησε ο Στέφανος Κασελάκης. Και την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Πάντως έβγαλε ειδήσεις για το χώρο της υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
9: Ναι, να πω ότι υπάρχει μια δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr και έχουμε, θα πω λίγο τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία 28,1% από 26,1%. Βλέπουμε μία άνοδο 2 μονάδων για την Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς και πάλι του κ. Τσίπρα 14,5%. Δεύτερη, ξεκάθαρα. Έχει ανέβει 12,8% ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Άρα 1,7% νομίζω κερδίζει η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ κολλημένο στο 12,3, τόσο ήταν και στην προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Λύση 7,4 από 5,8. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, 5,4 από 7,5%. Χάνει δύο μονάδες και είναι πέμπτο σε αυτή τη δημοσκόπηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,5% από 5%. Φωνή Λογικής 4%. Πλεύση Ελευθερίας 3%. Χαμηλά και η πλεύση. Μέρα 25 2,9. Δημοκράτες 2%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%.
8: Έχει εξαϊλωθεί.
9: 0,5%.
8: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτή η πορεία.
9: Και μετά ανήκει 0,5 και τα βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάς του κυρίου, εντάξει, Νέα Δημοκρατία με άνοδο 2 μονάδων διατηρείται το προβάδισμα ξεκάθαρα. Περίπου νομίζω double score είναι σε σχέση περίπου με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα που ανεβαίνει κατά 1,7 μονάδες στο 14,5%, κολλημένο στο 12,3 το ΠΑΣΟ και πέμπτη κυρία Καριστιανού.
8: Καλημέρα και στο Λάμπρο. Για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου λέει και την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων θα πούμε τίποτα. Δεν θα πείτε τίποτα λέει. Ή πάει το μπούκομα στα τέσσερα. Άρε Λάμπρο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει ρε Λάμπρο. Μας κατάλαβες δηλαδή. Μπράβο ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στο real.gr πήγαινε εκεί 9 παρα 20 και βάλε να ακούσεις. Καλημέρα. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.
12: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
18: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
17: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
18: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
17: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
19: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
20: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
19: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
20: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
19: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
21: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
26: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
25: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
26: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
27: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, σας το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένα έργο τέχνης στην κουζίνα σας. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει λοιπόν το χώρο. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, πατάς εκεί πέρα, τάκ, έτσι όπως έλεγε.
1: Ναι, ναι.
0: Τάκ, κάνεις εκεί, στην οθόνη αφής, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο, φρεσκότατο και σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες έφτιαχνα το τσάι μου.
1: Έτσι και σαν και αρρωστούλης.
0: Με τον επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Πατούσα το ζεστό, ούτε να βράζω, ούτε τίποτα. Το τσαγάκι μου έτοιμο σε ένα λεπτό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκαν στο στρατόπεδο Παπάγου τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, παρουσία και της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να πηγαίνει σε αυτά τα εγγένεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το κτίριο. Αυτό είναι ένα πρεσίχνο κτίριο τριών επιπέδων. Έγινε με δωρεά από το Κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές. Φυσικά και δεν μπήκαν οι κάμερες μέσα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό τώρα εδώ είναι κάτι που έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας, δεν είναι κάτι
0: ακριβώς,
1: απλό.
0: Ακριβώς, είναι ασπίδα για τις κύβερνο επιθέσεις.
1: Ακριβώς, που αυξάνονται.
0: Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Γενικότερα.
0: Γενικά για τις κύβερνο επιθέσεις που μπορεί να δεχθεί η χώρα σε κρίσιμες υποδομές. Οπότε είναι πραγματικά μια σημαντική ασπίδα προστασίας. Και ο Υπουργός Φυσικά Εθνικής Αμήνης, ο
1: Νίκος Δένδιας,
0: ο οποίος είπε ότι είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα.
2: Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους.
1: Λοιπόν, θα πούμε μια έκτακτη είδηση που είναι πάρα πολύ σημαντική και έκανε αυτό που έπρεπε ο Κυριάκος Κερακάκης στο Υπουργείο Οικονομικών, που κατέθεσε πριν από λίγο νομοθετική διάταξη για την ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων του νόμου Κατσέλη, που είχε δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ήταν θολό το τοπίο. Πλέον, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, τα παραπάνω ποσά από συνεπείς δανειολήπτες, αναγνωρίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο, μειώντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων. Η ρύθμιση προβλέπει δίκαιο επιμερισμό του οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύσεων, αυτό που λέμε Ηρακλής, για την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού παραμένουν αμετάβλητες, με τη μηνιαία δόση να υπολογίζεται ως τοκοχρεωτική επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Άρα, ξεκαθαρίζει το τοπίο μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών και πλέον όσα δάνεια είναι στο νόμο Κατσέλη και υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου για τη δόση, τι θα δίνουν, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης της μηνιαίας και όχι της συνολικής οφειλής. Τέλος λοιπόν η ομοιρία 350.000 περίπου δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μια πολύ θετική εξέλιξη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Επίσης πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Αμαλία, η αναδρομική αναγνώριση δηλαδή για τα υπερβάλλοντα ποσά.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουν ήδη καταβληθεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα μειώσει λοιπόν τις δόσεις κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Φτάνουμε στο τέλος όμως, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σημαντικές καθυστερήσεις μειώνονται στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο έως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Μεσογείων και στην άνοδο της Συγκρού. Πολύ αυξημένη κίνηση ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη, Αθηνών, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Επιμένει το Ιράν ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ παρά την ανακοίνωση του Ουάσιγκτον πως αναστέλει τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα στενά θα τελούν υπό τη διαχείρισή μας, δήλωσε ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ. Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συγκρουθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα των βελγικών αρχών που τον εμπλέκουν έμεσα στο Qatar Gate. Δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Ο Ταγί Περντογκάν θα είναι ξανά υποψήφιος σε επόμενες εκλογές στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτ Σελίκ. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
20: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφανές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

Με καλή είδηση ξεκίνησε η ημέρα και πρέπει να τα λέμε και τα καλά όταν συμβαίνουν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι κατέθεσε νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση, σηκώθηκε μεγάλη σκόνη για το αν και κατά πόσον θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του Αρείου Πάγου και θα επιβάλλει στις τράπεζες με νομοθετική ρύθμιση την εφαρμογή της, οφείλουμε να πούμε ότι είναι η καλή είδηση της ημέρας, η θετική είδηση της ημέρας, και αξίζει ένα μπράβο στο Υπουργείο Οικονομικών και στον αρμόδιο Υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά αυτή την ώρα στο ενικός.gr τι ακριβώς προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις δόσεις και για την αποπληρωμή. Είναι η πλήρης, όπως το λέει και η ανακοίνωση, καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα των τόκων που επιβάλλονται στη δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο και το debate με τις τράπεζες σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Έχουμε και κακές ειδήσεις, στις οποίες θα πάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα το ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ή την καταδικαστική απόφαση για την πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, και για τρία ακόμη στελέχη του κρατικού μηχανισμού της ίδιας περίοδου. Για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, θυμάστε την υπόθεση με τα mail. Δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος στην περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, και δεξί του χέρι ουσιαστικά υπήρξε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στενούς δεσμούς με τον τότε αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατέβασε υποψήφιο στις εκλογές του 2023, θεωρώντας προφανώς ότι η υπόθεση αυτή με το Qatar Gate είχε κλείσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι και την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη επιτροπή της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, αλλά και τις αμοιβές του, τα είχε δηλώσει και είχε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές ηθικής που υπάρχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, και ότι αρνήθηκε να καταθέσει όταν κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες για ανάκριση. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα θέσει θέμα ασυλίας και ότι αναμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση. Και η κυρία Ασημακοπούλου, ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω για ένα διάστημα και εκπρόσωπος του κόμματος, πάλι επί Αντώνη Σαμαρά και ευρωβουλευτής επί Αντώνη Σαμαρά,

Βρέθηκε αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την διαρροή τότε προσωπικών δεδομένων, κυρίως από Δήμων Ελλήνων, παραμονές των ευρωεκλογών, κάτι που της τύχησε και την απώλεια της ευρωβουλευτικής της έδρας, καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά της.

Κατά τα άλλα, έχουμε την παρέτηση του κύριε Στάρμερ. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παρετήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς. Δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κύριος Στάρμερ, μία μέρα

30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι 30 χρόνια μετά τον διεκδικούν πάρα πολύ. Διεκδικούν την πολιτική του κληρονομιά πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι έχουν στα 37 χρόνια προσπαθήσει να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου επικοινωνούσε με τους πολίτες. Δεν νομίζω όμως ότι τα κατάφερε κανείς ιδιαιτέρως. Κάνω εξαίρεση μόνο για το Μητσικόστα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ήλιον. Γιάννη, δεν θα κάνω τη δίκη Αβραμόπουλου σήμερα εδώ ραδιοφωνικά. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές τα οποία διατυπώνονται. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος και πρώην Υπουργός δήλωσε ότι δεν θα οχυρωθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία, θα παραιτηθεί από την ασυλία και θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας μην την κάνουμε εμείς. Ούτε το φάκελο με τα στοιχεία έχουμε, ούτε αρμοδιότητα.

Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα την Κάβουρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητή Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία εργάζεται, έχει οικογένεια, πήγε σε αυτή την ηλικία και προσπάθησε, έκανε 2 χρόνια σκληρό αγώνα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου που δεν είχε πάρει όταν έπρεπε. Και σου αξίζουν, Κατερίνα μου, ολόθερμα συγχαρητήρια. Απέδειξες ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις θέληση, έχεις κότσια.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου στέλνει μήνυμα για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Αν δεις, μου λέει, τα επιτόκια, τι επιτόκια εφαρμόζονται κατά περίπτωση, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Τα έχω δει και πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι εξοργιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Θεόφιλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για να πει μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν τόσο απλό και άργησε 6 χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ, γράφει ο Θεόφιλος. Να και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει: Νίκο, αν δεν είχαμε καλοκαίρι, το Ζιβάγκο θα επέστρεφε δυναμικά. Αναφερόμενο στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά στην αριστερή πολιτική σκηνή, όπου πολλοί προσπαθούν να μετακομίσουν προς το κέντρο,

Να και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι σε κλίμα ο ΠΚΠ. Μου λέει: Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι αν επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, θα αλλιευθούν ψάρια μέχρι και στο Μέτσοβο. Θα βγουν οι λαγοκέφαλοι στη στεριά, Παναγιώτη. Θα παραδίδονται μόνοι τους.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ και χρόνια, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. For somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Έτσι, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
12: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
11: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα στενά του Ορμούζ θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Γκαλιμπάφ, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες. Περισσότερα στο real.gr.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 28 σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, 29 στη Λάρισα.
0: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην είσοδο στο Εγάλεο και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ξεκινώντας από τις πρωινές και την καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο, γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Η ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ, γράφει η καθημερινή, επεκτείνεται τώρα στις ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις, αναζητώντας αδήλωτες δωρεές και φορολογικές παραβάσεις ανάμεσα σε εκατομμύρια συναλλαγές μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της καθημερινής διαβάζω: το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του, και τετραμερίς στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν. Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είναι στην τετραμέρη. Τέλος, Brexit, 10 χρόνια, 6 πρωθυπουργοί. Ο ριζοσπάστης, κόσμος ηρωής στο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής, της προοπτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας, το ΚΚΕ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Και πάντα από το ριζοσπάστη, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει τίτλο «Πανικός στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο». Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Ακόμη, το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, γράφει η κόντρα, σε Πύρινο, Κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Και πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά, στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Τα νέα, email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα. Πρώτο, καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ, διαβάζω στα νέα, το έκτο θύμα του Brexit. Και λίγη η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Ακόμη έρχεται το νέο Καραϊσκάκι, στολίδι 50.000 θέσεων που απογειώνει τον Ολυμπιακό, γράφουν τα νέα. Ακόμη από τα νέα πάντα, ο Μπράντοβιτς, συγκίνηση και αποθέωση για τον μέτρ των τίτλων.

0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο». Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αφού είναι αθώος, όπως δηλώνει, γράφει η Δημοκρατία, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες, συνένοχος, λέει η Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23. Ακόμη ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που έχει τελικά τη δύναμη να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Ακόμη, τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης? Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Και Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο, απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Λασκαρίδης και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς». Ακόμη, Κυριάκος Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναν, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Ακόμη, με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην δέος ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών, που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη, που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, γράφει στο πρώτο του θέμα το μανιφέστο. Ακόμη συνέντευξη Δημήτρης Γαλής, έκθετη η Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντζέρη, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η Political, ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις Ι-απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη από την Political διαβάζω προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το Μαξίμου έως τη ΔΕΘ. Ποιοι κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι οργώνουν ήδη όλη τη χώρα. Και πάντα από την Political, Κυριάκος Πιερακάκης, το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Αυτά από την Political. Η ελεύθερη ώρα, έρχεται το ψηφιακό ευρώ για αραγιάδες. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχύρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς... Και η ναυτεμπορική, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 10-13, 5 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 14-17, 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά τα έτη από το 18 και μετά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: You know, I was wondering, you know.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζημαρκάκη.
0: Θέλουμε σήμερα ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι πράγματι ο πόλεμος αυτός τελειώνει ή αν σας ανησυχούν ενδεχόμενα πισωγυρίσματα.
1: Σωστά, κοιτάξτε, η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα υπ' αυτή την οπτική είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Αρκεί, υποθέτω, ακούσατε και εσείς τι έλεγε η Κριστίν Λαγκάρτ λίγες μέρες πριν φτάσουμε στη συμφωνία για επιτόκια, ανάπτυξη, πληθωρισμό, τις επιπτώσεις. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 και επίσης είναι και η κουζίνα του μέσου Αμερικανού, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια, τα επιτόκια και πάει λέγοντας. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι δια τη διπλωματική οδού, που αυτό θέλει ο Τραμπ, δηλαδή θέλει πλέον μια συνολική συμφωνία με το Ιράν, εξαρτήτως αν θα πετύχει ή όχι, που θα περιλαμβάνει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δηλαδή ξεχάστηκαν και οι πληρεξούσοι, ξεχάστηκαν και οι βαλιστικοί πύραυλοι που ήταν στόχοι, θυμάστε και εσείς, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Το καθεστώς παρέμεινε σε αντίθεση με τις προσδοκίες ανατροπής του. Άρα εδώ νομίζω έγινε μια προσγείωση
0: στη σκληρή πραγματικότητα.
1: Στη σκληρή πραγματικότητα. Νομίζω εδώ είναι το ζητούμενο. Τώρα, και κάτι ξέρετε που υποτίμησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι ότι του Τραμπ του αρέσουν οι γρήγορες νίκες, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το ξέχασε ο κύριος Νετανιάχου ή υποτιμήσανε και εκείνοι τις δικές τους προσδοκίες που είχαν, υπερτιμήσανε μάλλον από τον πόλεμο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν εμπόδια. Αν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα, προσέξτε που ο κύριος Τραμπ θα ήθελε κάτι παραπάνω από αυτή τη συμφωνία, γιατί από αυτή τη συμφωνία μονομερώς αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανέλαβε στην πρώτη του θητεία και όντως τα χρόνια που μεσολάβησαν το Ιράν έκανε αρκετά βήματα. Και αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το καθεστώς που είναι το ίδιο αλλά πιο σκληρό, πιο άκαμπτο, με ενισχυμένους φρούς επανάσταση, έχει περισσότερους λόγους να μιμηθεί το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας και να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σαν την υπέρτατη αποτροπή. Και δυστυχώς, αν πάμε εκεί, θα δείτε και άλλες χώρες περιοχής. Δεν σας το λέω, έχω λόγο που το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμα και την Τουρκία, ξέρετε. Και θα είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη. Όμως, για να πάμε εκεί, θα χρειαστεί στρατηγική υπομονή, πολύ απαιτητικές διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο.
0: Ανησυχία για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να τεινάξει στον αέρα την ειρηνευτική διαδικασία, τις διαπραγματεύσεις με τα χτυπήματά του στο Λίβανο. Έχετε? Είναι προφανές, ναι, ότι ο Νετανιάχου, εν ώψη και των εκλογών που έχει μπροστά του το φθινόπωρο, μάλλον δεν αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις.
1: Καθόλου. Και δέχεται τα πειρά τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά. Το άρα ρώτησε, μην ξεχνάτε, ήταν ο άνθρωπος που πάντα θεωρούσε ότι έχει την πλέον προνομιακή σχέση με τον Τραμπ. Άρα και για λόγους εσωτερικής πολιτικής που τους αναφέρεται, έχει λόγους ο ίδιος και η κυβέρνησή του να υπονομεύσουν, επαναλαμβάνω, τη συμφωνία. Άρα εκεί θα κριθεί το παιχνίδι ως εξής. Δηλαδή οι Ιρανοί το βλέπουν αυτό που λέτε ως μια ευκαιρία να δημιουργήσουν ρήγμα και διχασμό σε αυτή τη σχέση, που ήδη με βάση τις πρώτες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, έτσι, που δίνει μια νομιμοποίηση επιπλέον σε αυτό το καθεστώς, το Ιράν περιλαμβάνεται, κύριε Χατζηνικολάου, στο μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Δηλαδή πλέον αποκτά ρόλο στα του Λιβάνου και δείχνει ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ανταλλάξει με δισεκατομμύρια το πώς αντιλαμβάνεται τη Χεσμπολά στην περιφερειακή στρατηγική του ασφαλείας. Άρα εδώ η ταμπακέρα είναι στον ίδιο τον κύριο Τραμπ, τι μέτρα θα πάρει αργότερα προκειμένου να επιβάλλει στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι συμβαλόμενο μέρος αυτή τη συμφωνία, έτσι να το πούμε και αυτό στους ακροατές
0: ναι,
1: μας,
0: σωστά.
1: Να τηρήσει τα συμπεφωνημένα όσον αφορά τον Λίβανο. Αν δεν το πράξει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε, ανά πάσα στιγμή να τυναχτεί στον αέρα όλη αυτή τη συμφωνία, ενώ στο διπλωματικό της.
0: Επομένως έχουμε 60 μέρες θρίλερ μπροστά μας.
1: Θεωρώ ότι και στο καλό σενάριο, σαφέστατα, οι 60 μέρες δεν θα είναι αρκετές αν περάσουμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, του Ιράν. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σας πω τη δική μου προσωπική εκτίμηση, αν ήμουν στη θέση των Ισραηλινών, αντί να πετάω πέτρες συμφωνία, θα έβλεπα πώς μπορώ να ενισχύσω τη διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών για να πετύχει αυτή η προσπάθεια ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος όσον αφορά, ξέρετε, πιθανή απόκτηση μελλοντικά πυρηνικού όπλου, τα θέματα του ουρανίου, φυγοκεντρητές. Δηλαδή, αυτή τη φορά να γίνει η δουλειά που Μάλιστα. δεν έγινε σε προηγούμενα στάδια που θα μπορούσε πριν φτάσουμε στον πόλεμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καλά, καθηγητά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. Η εθελοντική ομάδα της bwin τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τη Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της bwin που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έγινε ανταλλαγή με τα ξημερώματα με 4 παίκτες. Πρέπει να πω ότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ με τους Bucks, θα είναι σε ισχύ μέχρι το χειμώνα με τους Heat και στη συνέχεια αναμένεται να το ανανεώσει για 3 χρόνια. Τώρα πώς θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε ότι είναι γύρω στα 58 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας όπου είχαμε χορταστικό.
0: Είναι 58 on the top που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι. Ενός ήδη πολύ υψηλού λογαριασμού.
3: Δεν τα λέμε όλα τώρα, ναι. Γιατί είναι και πρωί-πρωί.
0: Σωστό. Ας μάθαινες μπάσκετ, Δημήτρη μικρός. Τι την ήθελες στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Δεν είχα το ύψος.
0: Okay.
3: Λοιπόν, χορταστικό θέαμα είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία προκλήθηκαν στους 32. Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε τα 18 γκολ και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ξεπερνώντας μάλλον τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16-16, έβαλε και χθες, έφτασε χθες το βράδυ και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομιλού, η Αλγερία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία. Αργεντινή 6 προκρίθηκε. Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία χωρίς βαθμό. Ο Εμπαπέ ήταν πρωταγωνιστής, έβαλε 2 από τα 3 τέρματα. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για 2 ώρες και 15 λεπτά. Λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που υπήρξαν στην Φιλαδέλφια, καταιγίδες, πάρα πολύ βροχή. Η Νορβηγία στον άλλο αγώνα του ομίλου 3-2 την Σενεγάλη. Γαλλία 6, Νορβηγία 6, πέρασαν στους 32. Σενεγάλη, Ιράκ χωρίς βαθμό. Απόψε έρχεται νέο ξενύχτη. Αρχικά στις 8 Πορτογαλία, Ουσπεκιστάν. Στις 11 Αγγλία, Γκάνα. 2 τα ξημερώματα Παναμάς, Κροατία. 5 η ώρα Κολομβία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ανάσταση χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει ρομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει η καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αριουπάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναστέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποίησεις για ακραίες θερμοκρασίες. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το Ευρωπαϊκό Αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το εντάλμα σύλληψη των Βελγικών Αρχών για το Qatar Gate. Ο πρώην Επίτροπος δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλείψιμο, ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι ζητά την πλήρη δικαστική έρευνα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κάθο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με κορυφαίο τον Μοντέρο που πέτυχε 25 πόντους, η Βαλένθια κέρδισε εκτός έδρας με 88-80 την Μπαρτσελόνα στο τρίτο τελικό του Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξεκινώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μεγάλη είδηση. Είναι κοντά μας ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο, ως συνήθως. Χθες δεν πρόλαβα την εκπομπή.
0: Τρίτη είναι σήμερα, τρίτη είναι.
1: Δεν πρόλαβα χθες.
0: Δεν πρόλαβες, όχι.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πού ήσουνα, Κρήτη ήσουνα ή Τίνο?
1: Ήμουν Τίνο και πήγα να κάνω μια αυτοψία πώς πάει ο τουρισμός φέτος.
0: Για πες τώρα, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει όμως.
1: Γιατί δεν πάει καλά.
0: Ότι δεν πάει καλά και ότι η ελπίδα είναι μήπως έχουμε κρατήσει στις τελευταίες στιγμές.
1: Κοίταξε, καταρχήν, τα υπεροκιάνια του τουρισμού είναι Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα κλπ. Έτσι. Τα Κυκλαδονήσια έχουν κόσμο, αλλά δεν είναι αυτά που βαραίνουν.
0: Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος.
1: Πάρος, εντάξει, πιο μικρά νησιά, πολυπληθείς προελεύσεις είναι εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια.
0: Και η Αθήνα, βεβαίως.
1: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι φέτος έχει μειωμένη αγοραστική κίνηση. Ο κόσμος είναι στριμωγμένος. Φαίνεται ότι. Γιατί τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά, είναι τα ίδια με πέρυσι. Ίσως και λόγω ανταγωνισμού.
0: Σε μερικές περιπτώσεις έχουν και εκπτώσεις.
1: Δηλαδή, Άνδρο Τίνο, με τα γρήγορα όπως τα λέμε, πας με 29 ευρώ, πέρυσι είχε 38-40.
0: Μάλιστα.
1: Ο ανταγωνισμός τώρα που θα βγάλει δεν ξέρω, αλλά είναι αυτός. Αλλά βλέπω μειωμένη κίνηση προς το παρόν και οι κρατήσεις είναι πιο λίγες και γενικά η αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων, όπου τουλάχιστον εγώ είδα και όχι μόνο στην Τίνο,
0: είναι σε πρόβλημα.
1: Είναι μειωμένη.
0: Είναι μειωμένη.
1: Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Και, μια
0: και από ξένους έχουμε λιγότερους.
1: Και από ξένους λιγότερους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Η Νάξος μόνο είναι πολύ ψηλά.
0: Α.
1: Ίσως αυτή την περίοδο η Νάξος να έχει το περισσότερο κόσμο από όλα τα Κυκλαδονήσια. Ακόμα αν βάλεις μαζί και τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.
0: Ίσως να είναι πρώτη από τα. Μάλιστα.
1: Νομίζεις ότι είναι Αύγουστος. Πάρα πολλοί κόσμος στην Νάξο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μια άλλη παρατήρηση, μια που το είπαμε αυτό και αφορά την καθημερινότητα. Νομίζω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας, ο προηγούμενος, δεν ξέρω ποιος τα καθόρισε, έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος στον προγραμματισμό των πλοίων. Και καλό να τα ακούσουν, δεν είναι δυνατόν με τα λιμάνια που έχουμε στη Ραφίνα και στον Πειραιά σε έναν βαθμό, αλλά στον Πειραιά λιγότερο, είναι μεγάλο το λιμάνι. Και στα λιμάνια που έχουμε στα νησιά, να φεύγουν τα πλοία με διαφορά 10 λεπτών το καθένα. Γίνεται ένας απίστευτος συνωστισμός στα λιμάνια. Μιλάμε για συνθήκες Μοκαντίσου σε όλα τα λιμάνια των Κυκλάδων. Τα πλοία να είναι έξω από τα λιμάνια και να περιμένουν να βγουν τα άλλα.
0: Αυτό, Αντώνη, το κανονίζει κεντρικά το Υπουργείο?
1: Το Υπουργείο δίνει.
0: Ή τα λιμεναρχεία τα τοπικά?
1: Όχι, το Υπουργείο κάθε χρόνο βγάζει
0: το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα αφιξοαναχωρήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν που φεύγει το ένα πλοίο 7 και 20, το άλλο 7,5, το άλλο παρατέταρτο.
0: Πίζουν τα λιμάνια και γίνεται χαμός.
1: Πίζουν τα λιμάνια είναι μικρά. Είναι σχεδιασμένα τη δεκαετία του 70 όλα, μα όλα.
0: Ναι, δεν μπορείς καν να φτάσεις στο λιμάνι δηλαδή.
1: Ναι, ή πας με 2 ώρες με ένα όχι συμβατικό και περιμένεις μισή ώρα 20 λεπτά. Και όταν βγεις από το λιμάνι, κάνεις άλλο τόσο να βγεις. Για παράδειγμα. Υπαρκτό παράδειγμα και αφορά πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει που ταξιδεύει ευτυχώς για τις όμορφες Κυκλάδες. Χθες εγώ έφτασα με ένα πλοίο. Μία παρα 20 στη Ραφίνα. 1,5 βγήκα από το λιμάνι.
0: Μία παρα 20 και βγήκες 1,5.
1: 1,5 βγήκα από το λιμάνι.
0: 50 λεπτά έκανες να βγεις από το λιμάνι.
1: Γιατί είχε έρθει και ένα άλλο πλοίο, γέμισε το λιμάνι. Ήταν να φύγουν άλλοι, ο δρόμος δεν επαρκεί για να έχει ομαλή μετάβαση και άφηξη και λοιπά, και αναχώρηση. Και είμαστε 40 λεπτά, 45 λεπτά. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την ιδέα και την άδεια στους πλειοκτήτες να φεύγουν ανά 10 λεπτά? Αυτή είναι μια κακή εικόνα. Και μιας που πιάσαμε τα θέματα της καθημερινότητας. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Πριν πας σε αυτό, εδώ η φίλη η Μαρία μου λέει συγγνώμη, αλλά πες Νίκο στον Αντώνη ότι χθες η Τράπεζα της Ελλάδας έβγαλε ότι στο πρώτο τετράμινο τα τουριστικά έσοδα το 26 είναι πάνω κατά 65%.
1: Ναι, εγώ βλέπω τι βλέπω στις Κυκλάδες.
0: Ναι, βέβαια το πρώτο τετράμινο έχει περάσει. Τώρα ο Αντώνης μιλάει για τώρα που είναι το πικ της τουριστικής περίοδου.
1: Εγώ τώρα αυτή την αίσθηση έχω και από άλλα νησιά. Ένα δεύτερο θέμα που δεν έχει σχέση βέβαια με τον τουρισμό, έχει σχέση με την ασφαλειά μας, είναι το εξής. Προχτές έδειξε προθεσμία για να καθαρίζει κανείς τα οικόπεδα. όσοι έχουν συμμορφωθεί, όσοι καθάρισαν. Όσοι λοιπόν συμμορφώθηκαν και καθάρισαν και τα πήγανε στα σημεία, οι δήμοι, οι περισσότεροι, έχουν αφήσει τεράστιες στίβες από χόρτα ξερά, λόφους ολόκληρους, σε σημεία που είναι εστίες έτοιμες να πάρουν φωτιά. Και οι δήμοι, οι περισσότεροι εξ αυτών, έχουν πάρει 200, 300, 400 χιλιάδες επιδότηση, ενίσχυση.
0: Για αυτή τη δουλειά. Για αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: ναι, αυτό είναι ντροπή.
1: Αυτό είναι μεγάλη ντροπή. Και μεγάλος κίνδυνος.
0: Και θα καούμε.
1: Δηλαδή, από μια φτιάχνεις κάτι και από μια μεριά αφήνεις τα πράγματα να είναι σε μια βόμβα σε κάθε γειτονιά. Νομίζω το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, νομίζω πρέπει να δει ποιοι δήμοι δεν έχουν συμμορφωθεί.
0: Να κάνει έλεγχο. Να κάνει έλεγχο.
1: Ενισχυθεί οικονομικά και να κάνει έλεγχο. Έχουμε και Αβραμόπουλο.
0: Έχουμε Αβραμόπουλο. Βέβαια, ναι. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η νομοθετική ρύθμιση Πιερακάκη, με την οποία εφαρμόζεται πλήρως η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Να λέμε και τα θετικά και να λέμε και μπράβο όταν γίνεται κάτι καλό.
1: Θυμάσαι που είχαμε ένα καλεσμένο τον κύριο Γιαννούλη ή κάποιον, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχα πει ότι περιμένει ο Υπουργός Οικονομίας να έρθει ο Γιάννης Τουρνάρας, που είχε τις επιφυλάξεις του, γιατί κάτι δεν του πήγαινε καλά. Και νομίζω ότι αυτό που ήξερα περίπου από τότε είναι ότι δεν θα κάνει πίσω, θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου στο πνεύμα και στο γράμμα του νόμου. Και στο πνεύμα του
0: λοιπόν,
1: νόμου.
0: Αντώνη, από την Άξο καλημέρα, η Ελένη. Αν και το νησί μας έχει πράγματι πολύ κόσμο, ξένους κυρίως, οι επιχειρηματίες κλαίνε, διότι οι τουρίστες δεν αφήνουν χρήματα. Ένα ποτήρι κρασί και αυτό είναι όλο. Ότι είναι πολύ μαζεμένοι στο τι ξοδεύουν, μου γράφει.
1: Και να επενέσω την Άξο, γιατί ήμουν πριν δύο εβδομάδες, έχει καλές τιμές. Γιατί η Νάξος έχει πλούτο, έχει παραγωγή.
0: Έχει παραγωγή, και, έχει και τυριά, έχει κρέατα, έχει πατάτα,
1: έχει
0: τυριά,
1: έχει ντομάτες, έχει πατάτες, έχει λοιπά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν έχουν τα μεταφορικά στα περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, εκτός από τον κόσμο που έχει, μπορώ να πω για την Άξο, δεν το λέω τακτικά λόγω τίνου, εγώ, αλλά εδώ είναι ανταγωνισμός, εδώ είναι ποια είναι η πραγματικότητα, έχει και καλές τιμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για
0: Αβραμόπουλος.
1: Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει κάνει ένα λάθος, το οποίο το χρεώνει η κυβέρνηση και το Μαξίμου. Το να μην εμφανιστεί όταν εκλήθει στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, το είπα και εγώ το πρωί.
1: Α, το είπες, δεν τους άκουσα.
0: Έπρεπε να πάει.
1: Έπρεπε να πάει. Αυτό
0: εκλήθη είναι... και θεωρήθηκε ότι προσβάλλει τη δικαιοσύνη που δεν πήγε.
1: Αυτό ήταν ένα λάθος χειρισμός, ο οποίος θα αφήσει το αποτύπωμά του και θεωρώ ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην Ηλία, έτσι κι αλλιώς, και να δούμε αν θα είναι υποψήφιος στην Αφαθήνας.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Που δεν θα έχει κλείσει.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα οριστικά δικαστικά, δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
1: Δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε ένα-δύο λεπτά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, και στη συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ... Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου, κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδείξει.

0: και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι πλέον νομίζω και τομεάρχης εξωτερικών, αν δεν απατώμε, του κινήματος. Έτσι δεν είναι, κύριε Φαραντούρη?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα
1: στους ακροατές μας από τις Βρυξέλλες. Συμμετέχω και εγώ στον κύκλο δημόσιας πολιτικής με αρμοδιότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και νιώθω μεγάλη τιμή και ευθύνη για αυτή τη συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
2: Εξωτερικών μεν, αλλά κάτι ασχοληθήκατε με τα μεταλλαγμένα και είναι ολόκληρη φασαρία στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλετε να μας πείτε, αν είναι εφικτό βέβαια, με δύο λόγια, τι ακριβώς συνέβη και δεν ψηφίσατε αυτό που ψήφισαν οι συνάδελφοί σας της Νέας Δημοκρατίας για τα μεταλλαγμένα πιστοποιημένα προϊόντα?
1: Ευχαρίστω, κύριε Δελατόλα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων. Οπότε ασχολήθηκα με αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως ευρωβουλευτής. Πράγματι, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε την πρόταση κανονισμού. Πλέον έχει θεσπιστεί, θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη γρήγορα, σύντομα, που επεκτείνει την χρήση γονιδιακών μεταλλάξεων, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στο πιάτο μας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί που αντιδράσαμε ήταν στην άρνηση να ενημερωνόμαστε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε ή όχι να καταναλώσουμε ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Διότι με βάση τον κανονισμό που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα αναγράφεται στο προϊόν ότι είναι, έχει προέλευση, έχει συστατικά προέλευση γονιδιακής μετάλλαξης. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει καμιά εικοσαριά συστατικά και κάθε ένα από αυτά έχει 20 γονιδιακές μεταλλάξεις. Αυτό δεν θα αναγράφεται. Και επειδή αναγράφονται χίλια δυο άλλα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη ξηρών καρπών ή άλλες αλλεργιογόνες ουσίες στις ετικέτες, το να μην αναγράφεται ότι ένα προϊόν περιλαμβάνει συστατικά που έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, αυτός είναι ο αριθμός, δηλαδή αν έχει 20 συστατικά, φανταστείτε πόσες γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να έχει ένα μπισκότο που τρώμε. Το θεωρώ άρνηση του δικαιώματος του καταναλωτή να ενημερωθεί και να επιλέξει.
2: Τι δεν είδαν οι ευρωβουλευτές Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν θέλουν την προστασία του Έλληνα και του Ευρωπαίου καταναλωτή?
1: Αν μου επιτρέπετε, πριν φτάσω σε αυτό, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι όλα αυτά πατεντάρονται και ουσιαστικά πατεντάρονται από μια μεγάλη εταιρεία. Μία ή δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν τις πατέντες της αγροτικής παραγωγής και εν τέλει της διατροφικής μας αλυσίδας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά και μία συγκέντρωση, αν θέλετε, ολιγοπωλιακού, μονοπωλιακού χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής μας στα χέρια ενός παγκόσμιου παίχτη. Το οποίο και αυτό δημιουργεί μεγάλα
2: τώρα
1: προβλήματα.
2: Τώρα τι μας λέτε, ότι είναι σπόνσορες εταιριών, διεθνών εταιριών, ευρωβουλευτές, με έναν τρόπο, αυτό μας λέτε?
1: Σας περιγράφω.
2: Όχι, τι περιγράφετε. Τώρα λέτε ότι ψήφισαν έτσι γιατί προστατεύουν δύο εταιρείες.
1: Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω για ποιο λόγο καταψηφίσαμε. Και δεύτερον, και σημαντικότερο επίσης, ότι εμείς δίνουμε μεγάλη αξία και στη βιοποικιλότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω μια χώρα με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα που επενδύει σε αυτήν, όπως η χώρα μας, με χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, πώς μπορεί να δεχθεί ότι θα υπάρχει μια ομογενοποίηση σε συγκεκριμένα είδη της φυτικής παραγωγής που θα προέρχεται μέσα από το εργαστήρι. Τώρα, με ρωτήσατε γιατί δεν ψήφισαν οι άλλοι συναδελφοί μου. Θα τους ρωτήσετε. Εμείς όμως ψηφίσαμε. Βέβαια, γνωρίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και διαρροές. Ένας συνάδελφος και μάλιστα έμπειρος κοινοβουλευτικός,

0: πληρότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα ψήφισε. Διαφοροποιήθηκε την επίσημη γραμμή. Δεν θέλω να μιλήσω για τους άλλους, θέλω να μιλήσω για εμάς. Και να πω ότι αυτό το πράγμα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα δουλέψουμε για να το ανατρέψουμε, αγαπητέ κύριε Δελατόλα.
1: Μάλιστα, κύριε.
2: Την απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας την ψήφισαν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές ή όχι και γιατί?
0: Νομίζω ναι. Νομίζω, συγγνώμη.
2: Όχι, δεν την ψήφισαν όλοι.
0: Θα σας πω. Τις τροπολογίες που καταθέσαμε για τη γαλάζια πατρίδα, έχετε δίκιο, τις υπερψήφισαν εξ όσων γνωρίζω σε ένα πνεύμα εθνικής ομοψυχίας όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Καταθέσαμε συγκεκριμένες τροπολογίες για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Όχι, εγώ λέω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισαν όλοι.
0: Δεν το ψήφισαν
2: και γιατί?
0: Να σας μιλήσω για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, και για την Ευρωομάδα μου.
1: Ναι. Όχι, αν ξέρετε, ποιοι δεν το ψήφισαν.
2: Αν ξέρετε, να μας πείτε.
0: Θα σας πω.
2: Ρωτούν οι ακροατές μας γι' αυτό το θέμα.
0: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νομίζω όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν το καταδικαστικό ψήφισμα, την έκθεση βασικά για την Τουρκία που περιείχε μέσα καταδίκες για τη γαλάζια πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την προβολή ισχύως, για τον αναθεωρητισμό, για τις εκτοπίσεις, για τις φυλακίσεις, για όλα όσα συνιστούν υποχώρηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, αλλά και μια αναθεωρητική στάση στην Μεσόγειο, στην Μικρά Ασία και στην Ευρώπη. Και
1: δεν ψήφισαν αυτό,
0: η υποχρέωση μας.
1: Οι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν?
0: Ναι, νομίζω δεν υπερψήφισαν κάποιοι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης.
1: Πείτε τι πρόβλημα έχει.
0: Ξέρετε, τώρα αισθάνομαι μια μηχανή.
1: Δεν ρωτήσαμε, γιατί ρωτάνε ο κρατές, δεν τα ξέρουμε.
0: Για ποιο λόγο κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν
1: ψήφισαν? Δεν λέω για τον λόγο. Είπε ο αγαπημένος Νίκος για το ποιοι, όχι τους λόγους.
2: Τους λόγους θα τους εξηγήσουν οι ίδιοι.
1: Θεωρώ
0: ότι ένα τέτοιο ψήφισμα κόλαφος και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου η προβολή ισχύως και ο αναθεωρητισμός δίνει και παίρνει και όπου κυοφορείται πράγματι μια απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας με μονομερής ενέργειας, και αναφέρομαι στο νόμο που έχει στα συρτάρια του Ερντογάν, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Θέλω όμως να επισημάνω ότι το ψήφισμα...
1: Τώρα πάντως μου γράφει εδώ ο Μάνος ο Νιφλής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νίκη και νίκη λύση δεν... Αλλά δεν ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει. Εγώ θέλω να επισημάνω βέβαια το εξής. Την προηγούμενη λοιπόν μέρα της Συνόδου Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία υπερψήφισε αυτή την έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας. Την επόμενη μέρα, εμείς στο Στρασβούργο, την επόμενη μέρα το Συμβούλιο Κορυφής της Βρυξέλλες συζήτησε διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι ήταν στοιχειώδης υποχρέωση και του Πρωθυπουργού μας και μάλιστα υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται ο Σονούπου, να θέσει το θέμα και στους ομολόγους του, σε ανώτατο επίπεδο κορυφής. Εμείς κάναμε το καθήκον μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μάλιστα να επισημάνει και να απαιτήσει να περιληφθεί και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής μια αναφορά στις προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτό όχι ως γυνάτη, όχι ως πυροτέχνημα, αλλά ως μια πραγματικότητα που μας απασχολεί. Έτσι, όταν ο Υπουργός Αλληλείας της Τουρκίας την προπροηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι από τις 24 Ιουλίου ξεκινάει η εποπτεία των ζωνών δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις κλιμακώνονται. Άρα λοιπόν μια στιβαρή παρέμβαση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ωφελούσε πολλαπλώς την προσπάθεια την εθνική.
2: Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προαναγγείλω το επόμενο ερώτημα, κύριε Φαραντούρη. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Εγώ θα σας ρωτήσω αν μετανιώσατε, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι μπροστά από το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, αν μετανιώσατε που δεν περιμένατε τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και επιλέξατε να προσχωρήσετε στο ΠΑΣΟΚ. Θα μου απαντήσετε σε 4-5 λεπτά.
0: Είμαι πολύ ευτυχής, σας το λέω.
2: Σας δίδω επαρκή χρόνο σκέψεως.
0: Όχι, σας απαντάω ευθέως και χωρίς αναμονή, αλλά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά.
2: Σύμφωνα.
0: Εννοείται. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ. Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
24: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
26: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
28: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Τα στενά του Ορμούς θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Γκαλιμπάφ, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Περισσότερα στο real.gr.
29: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
28: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αμαλίας.

0: Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Προανήγγυλα το ερώτημά μου. Το ερώτημα, το επαναλαμβάνω γρήγορα, κύριε Φαραντούρη, είναι αν μετανιώσατε που δεν είχατε την υπομονή να αναμείνετε την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, το νέο του κόμμα, και προσχωρήσατε στο ΠΑΣΟΚ, τώρα που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις ότι δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς.
1: Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει την Ελλάδα και το οποίο είναι και το μόνο που έχει πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Θέλω να θυμίσω ότι σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Από το θάνατο ενός ηγέτη, του ιδρυτή του κόμματός μας, του ενίου αμυντικού δόγματος της περιφερειακής συνοχής, του ΕΣΥ, τον άνθρωπο που συγκρόστηκε με κολοσσούς για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, που οδήγησε στη χειραφέτηση την τοπική αυτοδιοίκηση, το έργο του οποίου το συνέχισε η διάδοχή του με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μεγάλα έργα και ούτω καθεξής. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, απέναντι στα αμυγώς προσωποπαϊκή κόμματα χωρίς ρίζες και στα κόμματα που έχουν μια συνέχεια. Και είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα κόμμα που έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, που έχει πρόγραμμα, που έχει συγκρότηση, περιφερειακή συγκρότηση, που έχει όργανα, που έχει τα πάνω του και τα κάτω του, τις εσωτερικές ενδεχομένως διαφωνίες και διαξυφισμούς, αλλά πάντα με ευγένεια, με σοβαρότητα, με συγκρότηση και όπως φαίνεται η ιστορία μας δείχνει και με συνέχεια. Και βρίσκομαι σε ένα κόμμα, όχι επειδή βιαζόμουν να τρυπώσω σε κάποιο ψυχοδέλτιο για να μετανιώσω στη συνέχεια, διότι έχω μια θητεία να
2: συνέχεια όμως, κύριε Φαραντούρη, όχι το 2029. Κύριε Φαραντούρη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
2: Όχι τόσο πετυχημένη συνέχεια όπως του ιδρυτή, ο οποίος βέβαια ήταν και προσωποπαγές κόμμα και το ΠΑΣΟΚ τότε.
1: Προσέξτε,
2: μόνο.
1: Η προσωπικότητα, όχι, η προσωπικότητα ενός ηγέτη σφραγίζει.
0: Ή όχι, εδώ τους έδιωχνε από το αεροπλάνο. Ο Μακαρίτης ο Φωτήλας διεγράφει από το αεροπλάνο.
1: Η διαφορά είναι η εξής. Η προσωπικότητα ενός ηγέτη δεν επισκιάζει συνέχεια, αγαπητοί φίλοι και οικοδεσπότες μου. Ο ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου προφανώς επισφράγισε την διαδικασία.
0: Δηλαδή, όταν ο ηγέτης είναι μεγάλη προσωπικότητα, δικαιούται να έχει προσωποπαγές κόμμα. Όταν δεν είναι αυτό. Μεγάλη, όχι.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι
0: έτσι
1: δεν είναι
0: καταλαβαίνω.
1: Όχι. Αν με αφήσετε, θα σας εξηγήσω. Ναι. Είπα ότι η μεγάλη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν οδήγησε σε ένα προσωποπαγές κόμμα, εξού και η διάδοχή του η πολιτική και η κομματική και στη διακυβέρνηση της χώρας μεγαλούργησαν, έκαναν σημαντικά πράγματα που άλλαξαν την πατρίδα. Και δεν διαλύθηκε το κόμμα στα εξών συνεδρίαση μόλις ο ηγέτης απεβίωσε ή παραιτήθηκε. Λοιπόν, τα λέω αυτά για να βγούμε και για τα συμπεράσματά μας, για εγχειρήματα συγκερινά και για τα μελλοντικά που έρχονται στην πατρίδα μας και για όσους ωρέγονται να αναλάβουν το πιδάλιο της χώρας. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι...
2: Μας λέτε ότι είναι εθνισυγενές για το κόμμα που έχει αναγγείλει ο κ. Τσίπρας.
1: Εγώ βλέπω ένα κόμμα, το οποίο ήταν και το πρώτο στο οποίο εντάχθηκα πολιτικά, διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού πριν από 3 χρόνια, το οποίο μάλλον έχει επιλέξει να μην υπάρχει. Διαλύεται στα εξών συνετέθη, έχοντας αλλάξει τον τελευταίο... Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω φυσικά. Και το οποίο σύσσωμο ή τουλάχιστον τα κορυφαία στελέχη του θέλουν να μεταφερθούν σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο μάλλον δεν τους θέλει και παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι για το πότε θα έρθουμε. Και επειδή με ρωτήσατε για την αναμονή, ξέρετε, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια αφενός ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αποτελεί και υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών, να μην έχει ευρωπαϊκή παρουσία, άρα και ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ξέρετε κάτι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στον δρόμο προς την εξουσία. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι όμως είναι η απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Και θεωρώ ότι υπάρχει ένα είδος απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ είμαι κόμμα το οποίο κοινοβουλευτικά δεν με ενδιαφέρει να έχω παρουσία και εκπροσώπηση. Διότι η μάχη.
2: Τώρα, κύριε Φαραντούρη, τώρα συγγνώμη, τα λέτε εσείς όμως, ο οποίος. Μισό λεπτό, κύριε. Κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσω. Κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσουμε. Τα λέτε όμως εσείς και ακούει ο κόσμος, που κάνατε διαφορετικές επιλογές. Δικαίωμά σας, θα κριθείτε και γι' αυτό. Είσαστε στον ακόμα, πήγατε στον Κασελάκη, είσαστε υποψήφιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίωμά σα να ολοκληρώσω. Μην άγχεστε. Να ολοκληρώσω. Δικαίωμά σα οι πολιτικέ επιλογέ. Θα κριθεί από τον κόσμο όπω κρίθηκε τι εκλογέ. Μην εξάψεστε.
1: Σε ένα και μόνο κόμμα βρέθηκα. Το κόμμα αυτό άλλαξε τρει ηγεσίε. Τσίπρα, Κασελάκη, Φάμελο. Δεν πήγα στον Κασελάκη, παρέμεινα στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά που λέτε. Υπήρξα μέλος του κόμματος όταν κατέβηκα υποψήφιο στις εκλογές, χωρίς καμία προηγούμενη ανάμειξη.
2: Λέω για τις μετατοπίσεις, δεν λέω για κόμματα.
1: Τις μετατοπίσεις, δηλαδή τι θέλατε να υπονομεύω τους αρχηγούς του κόμματος. Ήμουν σε ένα κόμμα και παρέμεινα μέχρι την αντιδημοκρατική διαγραφή μου. Και δεν άκουσα και κανέναν, ή τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον άλλον από το καινούριο κόμμα να τοποθετηθεί εκείνη την εποχή για την άδικη και αντιδημοκρατική διαγραφή μου, αγαπητέ κύριε Δελατόλα. Ούτε πήγα στον Κασελάκη, ούτε πήγα στον Φάμελο, ούτε έφυγα από τον Τσίπρα, ούτε έκανα αυτά που περιγράψετε. Ήμουν σε ένα κόμμα το οποίο άλλαξε τρεις αρχηγούς, δεν υπονόμευσα ποτέ κανέναν από αυτούς, πάντα έδινα τη μάχη για τη δημοκρατική παράταξη. Εντάχθηκα σε αυτό το κόμμα με το όραμα της εισπύρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων, με την προοδευτική.
0: Η διαγραφή σας είχε γίνει για ένα θετικό σχόλιο που κάνατε για την εμφάνιση στην πολιτική σκηνή της κυρίας Καριστιανού.
1: Και στο. Πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, και στο ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε οποιονδήποτε θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίβο εκτός από τους φασίστες. Και το ίδιο λέω και τώρα. Και βεβαίως είχε προηγηθεί μια εκδήλωση, σας θυμίζω, στις 9 Δεκεμβρίου, με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, όπως θα έκαναμε οποιονδήποτε πρόεδρο, με ευρωβουλευτές, με καθηγητές πανεπιστημίου, με ένα θεσμικό πάνελ για το άρθρο 86. Ούτε πολιτική εκδήλωση οργάνωσα, ούτε είπα ότι θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ίσα-ίσα, δεν θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές και το λέω 1,5 χρόνο τώρα. Είμαι ευρωβουλευτής και σκοπεύω να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου στην Ευρωβουλή. Αλλά κάποιοι τότε αγχώθηκαν. Αλλά με άγχη και εσωτερικές και προσωπικές ανασφάλειες δεν γίνεται πολιτική. Άρα λοιπόν στο ερώτημά σας. Νιώθω μεγάλη τιμή και περηφάνεια που βρίσκομαι σε ένα κόμμα με θεσμική συνέχεια, με συγκρότηση, με ευγένεια, με ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, με τους οποίους υπάρχει συναντήληψη σε ένα κοινό σκοπό και με τους οποίους, όπως βλέπετε, κάνουμε και πέντε πράγματα για την πατρίδα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νικόλα Χαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά παραδείγματα. Το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει σε σχέση με το σκάνδαλο Qatar Gate, τι απαντά ο πρώην επίτροπος, τι θα γίνει με τη βουλευτική του ασυλία. Καύσωνας φωνιά συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο είναι τα τελευταία θύματα στη Γαλλία. Στους 44 βαθμούς καρφάλωσε η θερμοκρασία, κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μεταφορές.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω! Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
17: Τι δροσιά του να έχετε?
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πριν καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο θετικό για μια πρωτοβουλία χθες του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο οποίος κάλεσε στη διαδικτυακή του εκπομπή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και κάθισα από περιέργεια και την παρακολούθησα και είχαν έναν διάλογο που κράτησε πάρα πολύ, αλλά εξαιρετικό διάλογο, μεταφέροντας απόψεις πολιτών. Συζητήσανε για την υγεία σε ένα πολιτισμένο κλίμα, διαφώνησαν στο 90%, δεν έχει σημασία. Ήτανε τόσο ωραία αυτή η συζήτηση, αυτή η πρωτοβουλία, που πραγματικά θα ήθελα να τη δω να επαναλαμβάνεται σε όλο το φάσμα της πολιτικής μας ζωής. Να γίνεται ένας διάλογος πραγματικός επιπέδου με επιχειρήματα. Συγχαρητήρια θέλω να πω και στους δύο, και στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν ένας εξαιρετικός διάλογος. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Εσείς τώρα που είστε κανονικός δεξιός, είστε με τον Ρονάλντο ή με τον Μέση? Γιατί λένε ότι η αριστερή είναι με τον Μέση και η πιο δεξί με τον
0: Ρονάλντο. Βάλει, ο Μέση έχει βάλει 5 γκολ σε 2 παιχνίδια τώρα. Τι να λέμε.
2: Άκου, τη σύγχυσή μου την ιδεολογική την έχω. Η αλήθεια είναι στην Ισπανία. Γιατί λόγω Μέση, ενώ θα έπρεπε να ήμουν Ρεάλ, είμαι με την Βαρσελόνα. Καταλαβαίνεις που δεν ταιριάζει σε δεξιό, αλλά τι να κάνουμε. Ο Μέση,
1: άμα δεν είστε με τη Ρεάλ, υπάρχει πρόοδος, βλέπω στις. Στα δεξιά. Να μην τα συνδέσω με το παρελθόν. Για να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά την Λεβεντογένα Κρήτη πάνω απ' όλα, αλλά και τη χώρα. Πώς πάνε οι ροές από την Λιβύη προς τα εκεί σε σχέση με πέρυσι, από την αρχή του καλοκαιριού, τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι?
2: Ακούστε, γιατί αυτή τη στιγμή, για να το δούμε σε απόλυτα νούμερα, ο Ιούνιος που ήταν ένας σχετικά δύσκολος μήνας πέρυσι, είχε 2.600 ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, συνολικά όλος ο Ιούνιος. Φέτος είναι τώρα στις 2.500. Με κάτι ιδιαίτερο, οι 2.000 ήταν την πρώτη βδομάδα του Ιουνίου, ήταν οι μεγάλες ροές που υπήρχαν, και από τις 8-9 Ιουνίου μέχρι τώρα είναι κάτω από 500. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το κανάλι της Κρήτης έχει φοβερές ιδιαιτερότητες. Έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Πήρα τώρα τα στοιχεία και κοιτούσα από τον ΔΟΜ. Σε αυτή τη διαδρομή, τους πρώτους 5 μήνες, έχουμε γύρω στους 890 αγνοούμενους. Δηλαδή, όταν λέμε αγνοούμενους, καταλαβαίνετε, είναι κόσμος που έχει πνιγεί. Κατά βάση, είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Άρα, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται, αφενός από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου από τις σχέσεις που αναπτύσσονται. Τι ιδιαιτερότητα έχει η Λιβύη και είναι ενθαρρυντικά τώρα? Το πρώτο ενθαρρυντικό είναι ότι υπήρξαν συνάντηση και σε κορυφαίο επίπεδο στον Πρωθυπουργό με την οικογένεια Χαφτάρ και προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία και μάλιστα και από το Υπουργείο Ναυτιλίας τους έχουμε στηρίξει με πλωτά μέσα προκειμένου να κάνουν αποτροπές και βλέπουμε.
0: Αυτό που λέγεται και γράφεται ότι μπορεί η Τουρκία να είναι πίσω από τις ροές αυτές που έρχονται από Λιβύη, το ακούτε ή όχι?
2: Θα σας πω γιατί δεν το ακούω. Δεν το ακούω στην εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα, από την πλευρά της Τουρκίας που αξίζει να το πούμε, όλον τον Ιούνιο οι ροές είναι κάτω από 300 άτομα. Αυτό μας ακούν οι νησιώτες τώρα και αντιλαμβάνονται ότι αυτές ήταν ροές ημέρας.
0: Από αυτό ρωτών, δηλαδή, πώς τους στέλνουν από αλλού?
2: Ακούστε, οι βασικές ροές από την Αφρική, από την Λιβύη, είναι από το Σουδάν, άρα δεν είναι μια ροή που συνδέεται με την Τουρκία, γιατί το Σουδάν είναι νότια της Λιβύης. Και αυτό που εντοπίσαμε και ελπίζουμε ότι το έχουμε λύσει είναι ότι το πρώτο πεντάμινο είχαμε μεγάλη ροή από Μπαγκλαντές, που είδαμε ότι η Αίγυπτος με τον Μπαγκλαντές είχαν κάνει μια συμφωνία visa free, πετούσανε από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο και μετά ερχόντουσαν μέσω διακινητών από τη Λιβύη. Η Αίγυπτος με ενέργειες που έκανε η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέκοψε αυτή την παροχή στο Μπαγκλαντές. Άρα πια οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί που ταξιδεύουν Αίγυπτο εξετάζονται αυστηρά σε κομμάτι οικονομικών κριτηρίων. Άρα θεωρούμε ότι και αυτή η ροή που μας ταλαιπώρησε το πρώτο πεντάμινο κόπηκε. Σας τα λέω αυτά τα δύο στοιχεία γιατί αυτό δεν δείχνει κίνηση των Τούρκων να μεταφέρουν κόσμο. Τώρα, κύριε Χατζηνικόλα, κύριε Δελατέρα, προφανώς κυκλώματα που λειτουργούσαν στην Τουρκία, λόγω ακριβώς του ότι έχει κλείσει πολύ η δίωδος η Τουρκία, όχι μόνο προς Ελλάδα, έχουν μειωθεί πολύ και οι ροές στα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας να μπουν στην Τουρκία. Προφανώς τα ίδια κυκλώματα μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον εικόνα ότι αυτό είναι ενορχίστρωση κεντρικής διαδικασίας, γιατί οι εθνικότητες που μας απασχολούν από τη Λιβύη δεν έχουν σχέση με τις εθνικότητες που μας απασχολούσαν από την Τουρκία.
1: Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο για να πράσουμε και στα αμυγώς πολιτικά πάνω σε αυτό να ρωτήσω. Με τις εστίες εγκατάστασης, τι συμβαίνει, αν επαρκούν, αν σχεδιάζεται άλλες, με καλύτερες συνθήκες προφανώς από αυτές που είχαμε ζήσει και στο παρελθόν, το πρόσφατο, και επίσης αν στην Κρήτη γίνουν εστίες, γιατί ναι, εκεί οι περήφανοι κριτικοί, όπως είπα, είχαν τις αντιρρήσεις τους.
2: Όχι, εντάξει, είχαν τις αντιρρήσεις, το έχουμε συνεδεθεί, υπάρχουν και αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή οι μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμηνο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Η ιδιαιτερότητα της Κρήτης που στα Χανιά το λύσαμε, στα Χανιά λειτουργεί μια προσωρινή δομή στον εκκλησιακό κέντρο των Χανίων στην Αγιά, όπου είναι απαραίτητη αυτή η δομή, και τώρα είναι να κάνουμε στο Ηράκλειο που υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Εμείς έχουμε βρει ένα χώρο στις αποθήκες Κουλούδη που είναι σε σημείο που δεν ενοχλεί. Εγώ έχω εξηγήσει στους κριτικούς και νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμηνο, θα βγουν και το εξάμηνο, αλλά να σας πω για πεντάμηνο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
0: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
2: Να σας πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, που απόλυτος αριθμός που έχει βγει μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι 8.000. Δεν είναι δηλαδή 8.000, άμα το πείτε στη Λέσβο, θα σας πούνε ότι 8.000 είχαμε την εβδομάδα και λέγαμε λίγοι ήρθαν. Αυτές οι 8.000 αμέσως με το που μπουν, σε 3-4 μέρες, σπάνε ανάλογα του προφίλ. Αν έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται στην ενδοχώρα, σε ανοιχτές δομές, γιατί έχουν πιθανότητα σοβαρή να πάρουν άσυλο. Εάν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τους ενημερώνουμε ότι θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές, μπαίνουν σε κλειστές δομές και εντός 12 εβδομάδων γυρίζουν. Και να σας δώσω μια είδηση που για μένα είναι σημαντικό. Επειδή πολλοί λέγανε τα αυστηρά μέτρα ως προς τις επιστροφές αν αποδίδουν ή όχι. Έχουμε ένα 30% αύξηση στις επιστροφές, που αν το συνδυάσετε με τις μείωση των ροών, θα σας δώσω έναν μόνο αριθμό. Πέρυσι στο πρώτο πεντάμηνο είχαν μπει 2.850 Αιγύπτιοι και επιστρέψαμε το αντίστοιχο πεντάμηνο 49 άτομα. Φέτος, που οι Αιγύπτιοι όλοι αυτοί που σας λέω ήταν σε κράτηση, έχουμε 803 ροές, άρα μειώσαμε 72% τους Αιγυπτίους και 330 επιστροφές. Δηλαδή έχουμε εξαπλασιασμό των επιστροφών σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα που πήγαμε, εξηγήσαμε ότι όταν έρχεστε με παράνομο τρόπο πια δεν παίρνετε χαρτιά, βρίσκεστε έγκλειστοι, και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν και μάλιστα ενεργοποιείται παραπάνω μια συμφωνία που έχουμε με την Αίγυπτο για νόμιμη μετανάστευση, γιατί τους εξηγείται ότι υπάρχει διαδικασία, επειδή έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό να έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι η νόμιμη οδός.
1: Τώρα, με αφορμή να σας πω μάλλον το εξής, να συνδέσω το θέμα με την προεκλογική περίοδο, λέγοντας ότι όταν έγινε κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα για τον κανονισμό επιστροφών, είχαμε τους ακροδεξιούς ευρωβουλευτές με φοβερή αντίδραση, με ύβρις κλπ. Θέλω να ρωτήσω αν η μεταναστευτική πολιτική σας είναι στην ατζέντα την προεκλογική, εάν επηρεάσει θετικά ο τρόπος με το έχετε αντιμετωπίσει και κατά πόσο μπορεί να το εκμεταλλευτούν τα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πιο σκληρές προσεγγίσεις ακόμα και από αυτές που πολλές φορές εσείς έχετε εκφράσει.
2: Ναι, ναι, κυρία Δελατόλα, πρώτα απ' όλα και εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Είμαι ένας πολιτικός που στο μεταναστευτικό λογίζω όμως ένας
0: πολιτικός πλήρης μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν είστε κεντρός, δεν θεωρείστε κεντρός.
2: Δεν είμαι κεντρός και πολλές φορές και το έχω πει και οι θέσεις μου εξεπερνούν ακόμα και θέσεις που έχουν εκφραστεί σε επίσημη γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπηρετούμε μια πολιτική η οποία είναι στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ απλό και το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις. Υπήρχε μια λογική ανοιχτών συνόρων που επικράτησε πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στο Λαϊκό Κόμμα, στη λογική ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης θα λυθεί με μετανάστες. Τελικά αποδείχθηκε.
1: Θα τα πούμε σύντομα γιατί θα τελειώσουμε.
2: Πολύ σύντομα. Αποδείχθηκε ότι αυτό κατέρευσε και βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες κοινωνίες. Mm. Απ' την άλλη πλευρά, εμείς πάντα υπερασπιζόμασταν και ο Κυριακός Μητσοτάκης μια σκληρή πολιτική. Η σκληρή πολιτική δεν σημαίνει όμως ότι αντιστοίχως δεν λειτουργεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύω αυτό που διαμορφώνεται τώρα, το σύμφωνο μετανάστευσης, μαζί με φύλαξη συνόρων, με διόδους για αυτούς που την χάνουν διεθνούς προστασία, αλλά με κλειστά κέντρα και κέντρα επιστροφής στην Αφρική για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλο, είναι μια πολιτική που πραγματικά τη ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και πραγματικά αυτή η πολιτική θα ανακόψει και την ακροδεξιά. Γιατί δεν είναι λύση να μην απαντάς στα προβλήματα του πολίτη. Λύση είναι να δίνεις απαντήσεις και να αφήνεις αυτούς που λαϊκίζουν, που λένε κάποιες προτάσεις, ακούμε και στην Ελλάδα, που δεν είναι τελείως ανεφάρμοσες και εκτός διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε με τον κανονισμό των επιστροφών, καταλαβαίνω ότι τη σοσιαλδημοκρατία τη φύγει λίγο, αλλά εγώ λυπάμαι που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κ. Χατζηνικόρα και κ. Δελατόλα, δεν ψήφισαν κέντρα επιστροφής εκτός Ευρώπης, γιατί αυτό που τους λέγαμε είναι. Αντί να κρατάμε παράνομους μετανάστες που απορρίφθηκε στο άσυλο, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο και τώρα αυτό που λέτε στην Κρήτη ή στο φυλάκιο, γιατί να μην μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε κέντρα εκτός της Ευρώπης και έτσι να τους υποχρεώνεις να μην έρχονται. Γιατί ένας Πακιστανός που θα βρεθεί σε ένα κέντρο στην Αφρική, με συγχωρείτε, δεν θα έρθει ποτέ. Ενώ τώρα έρχεται και λέει τι θα κάνουν, κάποια στιγμή θα με αφήσουν ελεύθερο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα ευχές για τη συνέχεια της ημέρας σας. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και μην ξεχνάτε 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Real FM.
4: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε!
9: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναστέλουν οι ΗΠΑ τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποίησεις για ακραίες θερμοκρασίες. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα των Βελγικών Αρχών με το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Ακολούθως αναμένεται να προωθεί στη Βουλή με αίτημα για άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ο πρώην Επίτροπος δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλείψιμο και ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Το 70-80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι στην Κρήτη, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Πρόσθεσε ότι τους πρώτους μήνες του 2026 οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντε Φράι που ανήκει στην Ίντερ προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Όπως αναφέρεται σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης, θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έπρεπε.
1: Γιατί θα με στενοχωρήσει.
0: Εντάξει τώρα. Μην το αναλύσουμε. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Γι' αυτό να στενοχωρηθεί κανείς.
0: 23 έκτου 1996. Και τρώω, αναλώνω το μέρος της εκπομπής που μου αναλογεί για να μην επιτρέψω οποιοδήποτε διάλογο για μια τεράστια προσωπικότητα που άφησε τεράστιο αποτύπωμα στην πολιτική, στη μεταπολιτευτική ζωή του τόπου, σε έναν άνθρωπο που ακολούθησε δρόμο, όπως πολύ σωστά έλεγε σήμερα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησε μια τέτοια μέρα ο Κώστας Κανδαλίδης για την πορεία που ίσως άνοιξε ο Κώστας, όχι ίσως, άνοιξε ο Κώστας Καραμανλής, και μπήκε σε αυτόν τον δρόμο ο Ανδρέας Παπανδρέου και έκανε βαθιές τομές στην ελληνική κοινωνία. Για όλο αυτό που άφησε πίσω του, για όλο αυτό που προσπαθούν πολλοί σήμερα να μιμηθούν με τεράστια αποτυχία. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Άλλαξε τη μουσική αν θέλεις, για να μην του δώσει το δικαίωμα να σκυλεύσει το όνομα πάνω σε αυτή τη μουσική.
1: Στα οποία θα σου απαντήσω ότι η σχέση δικιά μου με τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι πάρα πολύ παλιά.
0: Και γι' αυτό δεν περιμένω να πεις καλό λόγο.
1: Και ο θαυμασμός μου για αυτόν πάρα πολύ μεγάλος.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι που μου επιτρέπει εκεί που υπάρχουν θέματα, που δεν είναι η μέρα τώρα που θυμόμαστε τη μέρα που τον χάσαμε. Αυτό είναι που μου επιτρέπει όποτε πιστεύω ότι χρειάζεται να γίνει κριτική στα χρόνια του. Όπως γίνεται πάντοτε, και υπάρχει πάντα έδαφος κριτική στα χρόνια ενός ανθρώπου που υπήρξε number one. Έτσι, μπορώ να την κάνω ελεύθερα.
0: Με χαρά.
1: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
0: Με χαρά.
1: Και μακάρι να είχαμε, τα έλεγα και νωρίτερα το πρωί σε μια ανάλογη συζήτηση, μακάρι να είχαμε το επίπεδο των ηγετών και την σύγκρουση, αλλά και το διάλογο που είχαμε όταν ακόμη υπήρχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όλοι αυτοί οι οποίοι όταν συγκρουόντουσαν, ρε παιδί μου, άκουγες επιχειρήματα. Ναι. Καταλάβαινες τις διαφωνίες, καταλάβαινες και τις συμπτώσεις.
0: Έλεγε το πρωί ο Κώστας Κανδαλίδης ότι θυμάται κάποιες πολύ χαρακτηριστικές συνεδριάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου, όπου όταν το ρώτησα για στιγμές δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, για κοινοβουλευτικές στιγμές εκείνης της περίοδου, μου έλεγε, μας περιέγραφε για μια συζήτηση για την παιδεία, όπου
1: με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή
0: έλεγε ο άνθρωπος το ότι έχει σφινωθεί στο μυαλό μου αυτή η συνεδρίαση. Τέτοιες μάχες κοινοβουλευτικές, όμως με όλη τη σημασία, με όλη την έννοια του όρου κοινοβουλευτισμός, κοινοβουλευτική μάχη, ενός ανώτερου, ανώτατου επίπεδου, που δεν θα μπορέσω, έλεγε, να ξεχάσω ποτέ. Έτσι. Επίσης απάντησε και στο ερώτημα, σε αυτό που πολλές φορές έχει υποθεί από παλαιότερους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ, πολύ παλαιότερους, προηγούμενης γενιάς, που λένε ότι υπήρχε εκείνες εποχές ένα πολύ μεγάλο ποσοστό βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ήταν πρωθυπουργήσιμοι. Δηλαδή έπαιρνες, υπήρχε ένα ποσοστό από κάτω που το έπαιρνες και θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός. Είχε τη στόφα, είχε την ικανότητα να γίνει πρωθυπουργός. Και αυτό είναι μια σύγκριση με το σήμερα, δυστυχώς.
1: Πρέπει να πούμε επίσης, επειδή πολλοί λένε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, και προλίγου εδώ στο Real FM, η συζήτηση πήγε προς τα εκεί, ότι ήταν, όπως είπα εγώ, number one, ο ηγέτης που κανείς δεν αμφισβητούσε. Δεν είναι έτσι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν.
0: Αμφισβητήθηκε πολύ, βέβαια.
1: Και αμφισβητήθηκε, αλλά και φρόντιζε τη συλλογικότητα. Ήξερε ότι υπάρχει ένα κόμμα, ότι το χρειάζεται το κόμμα για να κάνεις ό,τι. Άλλο αν ο ίδιος έλαμπε. Αλλά έλαμπαν κι άλλοι. Έτσι, και ένα ηλιακό σύστημα. Δεν είναι μόνο τον ήλιο.
0: Προφανώς,
1: είναι σύστημα.
0: Μα προφανώς.
1: Λοιπόν, οι συγκρίσεις δυστυχώς μην γίνονται. Δεν είναι εύκολο πράγμα να συγκρίνεις ασύγκριτα. Τώρα που λες όμως για συζήτηση.
0: Εγώ ούτε καν θα σύγκρινα και ηγέτες εκείνης της εποχής. Δηλαδή, όχι μόνο τους ηγέτες εκείνης της εποχής με τους πρωθυπουργούς σήμερα. Δεν θα σύγκρινα και μεταξύ τους ηγέτες εκείνης της εποχής. Μιλάμε για πολύ μεγάλες προσωπικότητες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η κάθε μία από αυτές. Δηλαδή, δεν θα συγκρίνω ποτέ τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως και δεν θα συγκρίνω, δεν μιλώ για πολιτικές, εφαρμοζόμενες πολιτικές ή οτιδήποτε άλλο, οικονομική πολιτική. Προφανώς. Δεν θα συγκρίνω τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για παράδειγμα, ή και όλους τους άλλους.
1: Τώρα που λες για κοινοβουλευτικές έτσι στιγμές πολύ σημαντικές, εμένα μου έχει χαρακτεί. Είναι 1992, συζητιέται στη Βουλή η υπογραφή της Ελλάδος στη συνθήκη του Μάστριχτ, η οποία ήταν τόσο σημαντικό το τι θα γίνει, διότι αν μεν το υπερψήφιζε η Ελληνική Βουλή, συνεχίζαμε κανονικά, αν το κατέρριπτε η Ελληνική Βουλή, βασικά μπαίναμε σε δρόμο να φύγουμε από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ βασικό, διότι ήταν η καινούρια συνθήκη επί της οποίας θα καθόταν όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και η συζήτηση γίνεται επί των σημείων που συμφωνούν και των σημείων που διαφωνούν. Ναι. Είναι καταπληκτική η ισορροπία. Είναι καταπληκτικά τώρα, το ξανακοίταγα πρόσφατα, είναι εξαιρετικός ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου, ενώ έχει πάρα πολλά σημεία που είναι αντίθετος, ο τρόπος που τα εκφράζει και που λέει ότι αυτά πρέπει να διορθωθούν για να είναι η Ευρώπη που θέλουμε, διότι πλέον έχει κάνει τη στροφή. Οι οπαδοί του δεν την έχουν κάνει ακόμη.
0: Okay.
1: Και ο ίδιος θα την κάνει μετά ως πρωθυπουργός όταν εκλεγεί το 1993, την επόμενη χρονιά, οριστικά πια. Τα σημεία που κάνει ως παρατηρήσεις για την ανεμία και τα προβλήματα που θα συναντήσει η Ευρώπη είναι όλα αυτά που βλέπουμε τώρα. Όλα αυτά που βλέπουμε τώρα.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα επειδή έχω παρακολουθήσει διάφορα βίντεο που διασώζονται από τη δουλειά μου στα κανάλια που έχω δουλέψει, έβλεπα πολύ αρχείο και έβλεπα, όπως λες, δηλώσεις εκείνης της εποχής και πήγα να σου πω και εγώ ότι ακριβώς αυτά που έλεγε τότε ως παρατηρήσεις, έχοντας κάνει τη στροφή, ήταν στροφή με ένα μεγάλο αλλά. Κάνω τη στροφή, αλλά θα έρθουν αυτά. Και ήρθαν αυτά, όπως ακριβώς το λες τώρα. Έτσι. Επίσης εκείνη η περίοδος.
1: Πάντως στήριξε.
0: Ναι,
1: ο Ανδρέας στήριξε τότε ότι ναι, παιδιά, θα μπούμε στην ΟΝΕ, θα πάρουμε το ευρώ.
0: Δεν είναι τυχαίο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, και αν θέλεις θετική. Σήμερα είχαμε καλέσει τον Κώστα Σκανδαλίδη να μας μιλήσει για τη σχέση του με τον Ανδρέα
1: πολύ
0: Παπανδρέου.
1: Πολύ καλή επιλογή.
0: Ένας άνθρωπος που αγαπώ, θαυμάζω πολύ και εκτιμώ πάρα πολύ, ο Κώστας Σκανδαλίδης, για όλη του την πορεία. Όταν ξεκίνησε να μιλά, ξεκίνησε την αναφορά του για τον δρόμο που άνοιξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, μιλώντας για την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία στην απόσταση των χρόνων και της ιστορίας να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και τα πράγματα, έτσι. Πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να σου πω για το 92, είναι η περίοδος που εγώ ήμουν καταληψίας. Καταληψίας κατά του.
1: Κλείστε το μικρόφωνο!
0: Καταληψίας κατά του, κατά του νομοσχεδίου που είχε φέρει ο τότε Υπουργός Παιδείας.
1: Καταληψίας
0: κατά του.
1: Κλείστε το μικρόφωνο!

0: Έφυγα πολύ γρήγορα. Πολύ λίγο ήμουν στην νεολαία Πασόκ. Έφυγα πολύ γρήγορα, όμως αυτό το χρονικό διάστημα με βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ η συμμετοχή στις ζυμώσεις που είχε και την εποχή. Είχαν τα απόμενα των ζυμώσεων, των πολιτικών ζυμώσεων, είχαν μείνει. Και είμαι πολύ ευτυχής που το έχω ζήσει όλο αυτό. Έμαθα να διαβάζω διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο να διαβάζω.
1: Ότι πρέπει να έχεις 2-3 επιχειρήματα, δεν μπορεί να πας.
0: Δεύτερον, στην πολιτική μου σκέψη με βοήθησε επίσης πάρα πολύ. Αργότερα διαφώνησα ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να χαράξω τον δικό μου τρόπο σκέψης. Δεν συμμετείχα ενεργά. Αλλά πάντα θα λέω πόσο καλό μου έκανα η συμμετοχή μου σε έναν πολιτικό φορέα, όποιος και αν ήταν αυτός, σε έναν πολιτικό φορέα εκείνη την εποχή, γιατί είχε διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Και...
1: Τώρα, μιας που το συζητάς αυτό, επειδή ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν έγινε πρωθυπουργός μετά τον Ράλη και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ολοκληρώθηκε πρακτικά αυτό που η Ελλάδα, αν το είχε κάνει 30-40 χρόνια πριν, αν το είχε κάνει δηλαδή το 50, αν δεν είχαμε την πληγή του εμφυλίου, η Ελλάδα θα ήταν τόσο πολύ πιο μπροστά. Τόσο πολύ, που πραγματικά θα ήταν και τώρα δεν θα είχαμε τα προβλήματα που περάσαμε για τα 15-20 τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δηλαδή μας έλειψε. Αλλά ο Παπανδρέου ήρθε και το ολοκλήρωσε, γι' αυτό και η δεξιά τότε, υπό τον Αβέροφ, που ήταν ένας αυστηρότατος άνθρωπος, ναι μεν έλεγε ό,τι έλεγε, από την άλλη όμως τον άφηνε και να τα κάνει, διότι καταλάβαινε ότι πρέπει... να γίνουν κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να μείνουμε κολλημένοι στον εμφύλιο. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Το οποίο όσοι ήσαν και σαν και εμένα, σαν και σένα, πολύ αργότερα, πολύ της αριστεράς, και μας λέγανε κάποιοι, λέγανε εντάξει, αλλά διάβασε και τι έχει γράψει ο Αβέροφ.
0: Ναι,
1: το οποίο εγώ έφτασα, πέρασαν χρόνια για να το διαβάσω. Και όταν το διάβασα, τότε κατάλαβα και ερμήνευσα καλύτερα τα πρώτα χρόνια του 80.
0: Προφανώς.
1: Κατάλαβα δηλαδή τι γινόταν.
0: Προφανώς.
1: Και αυτό που με έκανε να το καταλάβω ήταν ένα βράδυ, ήμασταν στα δικαστήρια με τον Μιλτιάδη Εύερτ. Δεν είχε γίνει ακόμη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και μου λέει: άκου να δεις. Εμείς που διαφωνούμε με τον Ανδρέα, του αναγνωρίζουμε ότι έπρεπε να έρθει κάποιος να τα κάνει.
0: Ναι.
1: Διότι εμείς ήμασταν χωρισμένοι μεταξύ εκείνων που το θέλανε και δεν το θέλανε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι που ήταν σωστό να γίνει.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε έτσι δεξιά. Είναι. Που πίστευε ότι πρέπει να υπάρχει πολιτικός γάμος. Πάρα πολύ. Έλα όμως που όταν υποτάσσεσαι σε μια μειοψηφία και φοβάσαι ότι θα το βρεις στις κάλπες, τότε δεν κάνεις τίποτα και παγώνεις.
0: Σύμφωνο. Απλώς θέλω να πω ότι αν μιλάμε για την πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα, είναι αυτή η πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα.
1: Προφανώς, δε.
0: Έτσι. Και δεν θα ξεχάσω το εξής. Θυμάμαι, έχω παρακολουθήσει μια συνέντευξη του.
1: Ήταν πολύ αριστερός ο Ανδρέας.
0: Πρώην Γενικός Γραμματέας του, νομίζω, επί ΣΥΡΙΖΑ, που περιγράφει τι. Περιγράφει τη βραδιά της νίκης των εκλογών από το ΠΑΣΟΚ, που πήρε τηλέφωνο ο Κύρκος.
1: Το 85.
0: Το
1: 81.
0: Το 81. Πήρε τηλέφωνο ο Κύρκος, έπαιρνε στελέχη και του έλεγε: βγείτε όλοι έξω. Η νίκη είναι όλης της αριστεράς. Ναι,
1: να κατοχυρωθεί η αλλαγή.
0: Να κατοχυρωθεί η αλλαγή.
1: Αυτό για το Κουκουέ το έκανε.
0: Ναι, έχει τη σημασία του αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Για το κλίμα της εποχής.
1: Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Έχει σημασία διότι αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει για να αλλάξουμε σελίδα,
0: σωστό.
1: Να γυρίσουμε σελίδα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Μα ο Ράλης, αν δεν τον κυνηγούσαν, θα τα είχε όλα κάνει. Και ο Καραμαλής που απέδρασε όπως συνήθως λέγαμε τότε για την Προεδρία το 1977, ήταν γιατί τους είχε βαρεθεί τους δεξιούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτού του είδους τους δεξιούς. Δεν καταλαβαίνανε ότι γι' αυτό το λόγο η δικτατορία κέρδισε τόσο οπαδούς. Γιατί η δικτατορία είχε πολλούς οπαδούς.
0: Είναι
1: αστείο.
0: Εκείνη την περίοδο, ναι. Φαντάζομαι. Το ξέρεις, εσύ το έχεις ζήσει. Αν θέλω εκείνη την περίοδο, φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι από αυτά που διαβάζω και από αυτά που ακούω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις περιγραφές. Αλλά όπως και να έχει, μιλάμε και για εμβληματικές στιγμές της χώρας. Ούτως ή άλλως. Έτσι. Είναι τα πρόσωπα που φτιάχνουν αυτό τον καμβά, είναι και πολύ σημαντικές στιγμές για τη χώρα όλες αυτές, εμβληματικές οι στιγμές αυτές.
1: Ωραία. Έτσι. Είναι που θυμόμαστε, έστω και αν είναι.
0: Ναι, δεν είναι κακό. Το λέω για αυτούς, γιατί συγχώρεσε μέσα, διακόπτω. Είναι για την κακία που λέω συχνά, για κάτι που με θυμώνει. Με θυμώνει όχι για το ΠΑΣΟΚ. Με θυμώνει για την πολιτική αμνησία και για την κουλτούρα της αμνησίας, που λέει το εξής: έχεις ένα. Είχες ένα κόμμα, είχες ακόμα πολλούς κάποιους που το υποστηρίζουν, που ρίχνουν το ανάθεμα στο ΠΑΣΟΚ, το πώς το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα. Τι είναι.

0: έκανε, τη ρήμαξη κτλ. Προέρχονται να τα λέμε όλα από το ΣΥΡΙΖΑ και από κάποιους που έχουν πάει τώρα στον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι αυτοί που έχουν στελέχη στο κόμμα τους από το ΠΑΣΟΚ ακόμα και του Ανδρέα Παπανδρέου και μετέπειτα. Λες και ήταν άλλο το ΠΑΣΟΚ. Και ενώ λένε ότι κατέστρεψε το ΠΑΣΟΚ τη χώρα, εξυμνούν, μιμούνται, κάνουν αφιερώματα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Λες και τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε τα στελέχη του, ούτε οι υπουργοί του. Και είναι πραγματικά ντροπή. Όχι γιατί με προσβάλλει εμένα, αλλά γιατί πουλάνε σανό.
1: Εντάξει, χωρίς σανό τώρα πού θα πας στην πολιτική. Τώρα, τι άλλο, ναι. Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμη. Ένα πρέπει να συμπληρώσω, μια που έχουμε ένα λεπτό. Ότι όταν χρειαζόταν και όταν χρειάστηκε, γιατί πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν καταλαβαίνανε ότι υπήρχε κίνδυνος, και όταν ο Ανδρέας έλεγε παιδιά υπάρχει κίνδυνος, θα κάνουμε τώρα μια πολιτική η οποία δεν θα είναι φιλολαϊκή, το έκανε ακόμη και μόνος του. Εγώ δεν θα ξεχάσω, Μάνο Νιφλή, την επιμονή του το καλοκαίρι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 85, να βγει στην τηλεόραση. Δεν ήταν συχνό. Τότε δεν έβγαινε ο Πρωθυπουργός να μιλήσει στην τηλεόραση. Πρέπει να είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βγήκε στην τηλεόραση και υπερασπίστηκε το πρόγραμμα λιτότητας που είχε βάλει για να το εκτελέσει τον Κώστα Σιμίδη στη θέση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, και το υπερασπίστηκε κανονικότατα. Μόνος μου και όλοι σας. Διότι ήταν τόσο αντιδημοφιλές το πρόγραμμα. Λογικό είναι έτσι. Έκοψε πιστούς, κατάργησε. Μην τα πω τώρα σε λεπτομέρειες. Βγήκε και το υπερασπίστηκε. Είναι απόφασή μου, θα την υπερασπιστώ. Περνάνε τα Χριστούγεννα, περνάει η πρωτοχρονιά και λέει: δεν έπεισα. Και ζητάει και βγαίνει μετά τα φώτα δεύτερη φορά. Ενώ όλοι του λέγανε: πρόεδρε, καταστροφή ήταν αυτό. Τι βγήκες και το υπερασπίστηκες. Ας τον το φάει μόνος του ο Σιμίτης, που έτσι αλλιώς ήταν φτιαγμένος για τέτοιες δουλειές. Λοιπόν, αυτά ήταν από τα ωραία επεισόδια που δείχνουν όμως ότι όταν υπερασπιζόταν κάτι, το έκανε. Έτσι, all the way. Ναι. Όχι αυτό. His way, all the way.
0: Βέβαια, έχει δίκιο ο Δήμος να μου γράφει: άσε μας ρε παλικάρι μου, άντε πιες κανένα Carnation. Εδώ φτύσαμε αίμα με τον Παπαθεμελή να μην κλείσει το μπουζούκι στις 2. Και εσύ θυμήθηκες, λέει, το Κοτογιαννόπουλο. Άντε τράβα. Αυτό το θυμάστε. Ήταν και το τραγούδι που είχε βγάλει ο Λαζόπουλος τότε.
1: Να καλέσουμε μια μέρα τον κύριο Κοτογιαννόπουλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικός ομιλητής.
0: Ναι, όντως είναι.
1: Εξαιρετική προσωπικότητα.
0: Είχα τρελαθεί τι αγώνα κάναμε τότε για να μην περάσει το νομοσχέδιο Κοντογιαννόπουλε, κάτω Κοντογιαννόπουλος και τα λοιπά, και μετά ήρθε στο Πασό Κοντογιαννόπουλος. Τι έγινε, παιδιά?
1: Δηλαδή, κάποιοι άλλοι την πέσανε στον Αρσένη, κάποιοι άλλοι την πέσανε στη Διαμαντοπούλου, λέω τώρα υπουργούς παιδείας, δηλαδή, που οι περισσότεροι όλοι αυτοί που λέμε, έτσι δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες, όλοι θέλουν να κάνουν κάτι καλό τελικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά, έτσι πάει η ζωή, έτσι προχωράει.
0: Πάμε αλλαγή μιώρου, πάμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
13: Σε θετική τροχιά οδεύει το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας. Κατά το μήνα Φεβρουάριο εκδόθηκαν 2.248 οικοδομικές άδειες, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
14: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ένα έργο που έμοιαζε κατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Πρόσθεσε ότι για μια μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεραστούν παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν. Ανάσταση χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές στις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριοπάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Αναστέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο real.gr. Σε κλιοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποίησεις για ακραίες θερμοκρασίες.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ρέθυμνο.
19: Μιντέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισίας από Ψυχικό έως Χαλάνδρη.

0: Λοιπόν, ο Γεώργιος λέει, σχολιάζοντας αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Ανδρέα Παπανδρέου και του υπολείπου, λέει αυτά θα λέτε για Τσίπρα. Και λέει και η Μαρία Ραγκούση, ειλικρινά σας ακούω και νομίζω ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι όλα αυτά που τραβάμε τώρα δεν είναι απόρρια των πολιτικών που ακολούθησαν Παπανδρέου και Καραμανλής και απλά ξυπνήσαμε μία μέρα στο σήμερα και η χώρα είχε βουλιάξει. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι, δεν λέμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, Μαρία μου, αλήθεια το λέω με σεβασμό και σε εσένα και στο μήνυμά σου. Φαντάζομαι ότι δεν είσαι από αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το Πασό κατέστρεψε τη χώρα και πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ που μιμείται τον Ανδρέα που εξυμνεί τον Ανδρέα Παπανδρέου και έχει πάρει και τα μισά στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκείνης της περίοδου που κατά το ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταστρέψει τη χώρα. Έτσι. Δεν είναι αντισυριζαϊκό αυτό που λέω. Είναι για την κουλτούρα της αμνησίας που έχουμε στην Ελλάδα γενικότερα.
1: Μπορώ να πω κάτι.
0: Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να πάμε στον προσκεκλημένο μας.
1: Ναι, να τον βάλουμε στην κουβέντα. Αλλά σε κάθε μεγάλη ιστορική προσωπικότητα υπάρχουν πράγματα καλά και πράγματα εσφαλμένα. Σήμερα λέμε τα καλά. Γιατί λέμε τη μνήμη ενός ανθρώπου που χάθηκε. Τι κάνουμε τώρα. Θέλετε να πούμε τα κακά, να κάνουμε ειδικό session να λέμε μόνο τα κακά. Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε τον κύριο Σεφερτζή. Ο Γιώργος Σεφερτζής είναι επικοινωνιολόγος, είναι κοντά μας. Κύριε Σεφερτζή, τι κάνετε?
0: Αγαπημένος συνομιλητής, καλό σας μεσημέρι κύριε Σεφερτζή.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Εσείς κύριε Σεφερτζή, ξέρετε μνημόσυνο στο οποίο λέμε «Ω κερατάς, ο Μακαρίτης ήταν, μπήξε, ήταν, δείξε, κατάσεψε τη χώρα, έκανε αυτό». Μετά, ξέρετε τέτοιο?
0: Μετά τα 40.
2: Αυτό ξέρετε ότι λέγεται αστυνομική προσβολή νεκρού.
0: Βέβαια, έτσι, έτσι.
1: Μα εδώ ο Νυφλής με συγκράτησε μην τυχόν και το κάμω, φανταστείτε.
0: Έκανε προληπτική λογοκρισία. Λοιπόν,
2: έχει τρομάξει το μάτι του προφανώς.
1: Ναι, αυτό τώρα κύριε Σεφερτζή, να το συζητήσουμε οι δυο μας κάποια στιγμή.
0: Ναι,
1: τέτοιο πισόπλατο κτύπημα εν ώρα εκπομπής live.
0: Όχι, αλλά ξέρετε κύριε Σεφερτζή, έχω κόλλησα, η αλήθεια είναι λίγο με αυτό σε εισαγωγικά κόλλησα και το αναφέρω συχνά πυκνά στον Παπαδημητρίου. Λέω πώς είναι δυνατόν σε αυτή την κουλτούρα αμνησίας να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν το καλλιέργησε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ που κατέστρεψε τη χώρα. Και η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ που κατέστρεψε τη χώρα. Αλλά ταυτόχρονα κάνουμε αφιερώματα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Έχουμε πάρει στελέχη εκείνη τη εποχή του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και λέω, αλήθεια, το Πασόκ ήταν μια αφηρημένη έννοια. Δεν είχε ανθρώπου, δεν είχε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είχε τα στελέχη του Πασόκ.
2: Και το κυριότερο είναι ότι έχουν αντιγράψει τι μεθόδου χωρί την ώρα που αρνούνται τα πεπραγμένα του.
0: Σωστό είναι. Λοιπόν,
1: πάμε στα καθέκαστα τα σημερινά.
0: Ναι.
2: Πολύ ευχαρίστω.
1: Κύριε Σεφερτζή, λοιπόν, πείτε μας τα σχόλια.
0: Όλοι, πάμε να δούμε γενικότερα, γιατί κάνουμε συχνά την κουβέντα αυτή προοδευτικά. Τι γίνεται, τι βλέπουμε, τι δυνατότητες υπάρχουν αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο κύριος
1: Πολύ εύστοχο κατά.
0: Και να μας πείτε τη ιδεολογία αυτό για τις εξελίξεις.
1: Ας ξεκινήσουμε με αυτό που ο Πρωθυπουργός το θεωρεί δεδομένο. Παιδιά, αυτοδυναμία. Μόνον αυτό υπάρχει στη ζωή, στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Εγώ θα πάρω ξανά την αυτοδυναμία. Δεν συμβιβάζομαι τίποτε λιγότερο.
2: Το ότι το θέτει ως στόχο είναι συγγνωστό. Το ότι το θεωρεί αυτονόητο, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι βεβαίως προβληματικό. Και θα έλεγα μάλιστα ότι είναι προβληματικό, διότι εκτός των άλλων διακινδυνεύει την αξιοπιστία του μαζί με την αξιοπιστία και του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Διότι όταν μιλάει για την αυτοδυναμία θεωρώντας τη δεδομένη την στιγμή που είναι ζητούμενη, αυτό κλονίζει για μία ακόμα φορά τη σχέση των πολιτών με την πολιτική. Από τη στιγμή που είναι τόσο εξόφθαλμη η προσπάθεια των πολιτικών παρά πάσα πραγματικότητα να θεωρήσουν ότι ισχύουν οι επιθυμίες τους για πραγματικότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ασφαλώς είναι πολύ βλαπτικότερο από ότι για το στενότερο κομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύριε Σεφερτζή, εμένα αυτό που με προβληματίζει πολύ είναι ότι όταν πας σε εκλογές λες περιμένω και αγωνιώ για το τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θα επαναλάβω, θα υπενθυμίσω, θα υπογραμμίσω τα όσα θεωρώ σημαντικά ότι έχω κάνει αφού εσύ ήσουν πρωθυπουργός τα προηγούμενα τέρμινα, αλλά από εκεί και πέρα έχεις μια αγωνία. Δηλαδή εκλογές χωρίς αγωνία, αναρωτιέμαι πόσο δημοκρατικό είναι.
2: Και είναι και κάτι χειρότερο. Είναι εκλογές προεξοφλώντας το αποτέλεσμά τους. Πράγμα το οποίο ιδιαίτερα για έναν λαό σαν τον ελληνικό είναι ικανό να προκαλέσει αντίδραση ακριβώς εξ αυτού και μόνο του λόγου. Το ότι προεξοφλείται το αποτέλεσμα της ετιμιγορίας του είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών και επειδή είναι επίσμονες, αυτό είναι χαρακτηριστικό άλλωστε της φυλής, μπορεί, είναι ικανοί να μετατοπιστούν εκλογικά μόνο και μόνο για να τιμωρήσουν τον φορέα μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Συμπεριφοράς δηλαδή που προεξοφλεί την ετιμιγορία τους. Και αυτό είναι πράγματι κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτα περίεργο να συμβαίνει και μάλιστα από έναν πρωθυπουργό που σεμνύνεται ότι είναι θεσμικός.
1: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω πολύ καλά κύριε Σεφερζή, διότι είμαι τύπος που όταν όλοι συμφωνούν σε κάτι λέω «ΟΚ». Okay. Αν είναι να συμφωνήσουμε όλοι, κάποιος πρέπει να πάει κόντρα να δούμε, να το συζητήσουμε λίγο. Τώρα, και συχνά παίρνουν μια θέση αντίθετη σε αυτή που είναι πάνω στο τραπέζι για να γίνει και η κουβέντα, χωρίς υποχρεωτικά να την πιστεύω ή να είναι η δικιά μου 100%. Τώρα, η τακτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι πρακτικά δεν υπάρχει άλλος. Αλλά το δικό σας το ερώτημα αυτό το έχουν πολλοί πολίτες. Λένε okay, αλλά οι άλλοι δεν αντέχουν, δεν είναι αρκετά καλοί. Είναι όντως έτσι ότι δεν υπάρχει άλλος και ότι όχι μόνο ότι υπάρχει μόνο ο Μητσοτάκης, αλλά ότι γενικώς δεν υπάρχει στην πολιτική, άρα θα διαλέξουμε κάποιον γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς?
2: Όχι. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα δεύτερο λάθος. Διότι εκείνο το οποίο βεβαίως απασχολεί τους πολίτες είναι ο βαθμός ετοιμότητας της αντιπολίτευσης να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της διακυβέρνησης της χώρας, αλλά από την άλλη μεριά βεβαίως είναι μια κοινωνία η οποία έχει σχηματίσει άποψη πρώτα απ' όλα για τις βλαπτικές συνέπειες που έχει αυτή η μονοκρατορία του ενός κόμματος στην πολιτική ζωή. Ναι. Διότι ένας από τους λόγους, και αυτό νομίζω με τον τρόπο της η κοινή γνώμη το έχει καταλάβει, που βρισκόμαστε προ μια σειρά σκανδάλων και εν πάση περιπτώσει προκλητικών συμπεριφορών από πλευράς πολιτικού συστήματος, είναι ακριβώς επειδή έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπάρχει η αναμφισβήτητη κυριαρχία του ενός κόμματος, επειδή οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινής γνώμης ως προς την ικανότητα και την αξιοπιστία της να αναλάβει την διακυβέρνηση του τόπου.
1: Κύριε Σεφερτζή, το
2: κύριο είναι ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης θεωρεί ότι πια έχει τελειώσει η εποχή των μονοκαμματικών κυβερνήσεων. Και αυτό φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ο Πρωθυπουργός έχουν μια δυσκολία να το αντιληφθούν. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί μοιραίο ενδεχομένως λάθος, αποδειχθεί μάλλον ότι αποτελεί μοιραίο λάθος για την κυβέρνηση.
3: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέμε ότι δεν έχουμε την κουλτούρα συνεργασιών, την κουλτούρα συμπόρευσης κομμάτων, κυβερνητικών παρατάξεων κτλ. Και αναρωτιέμαι, εάν οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη, όσες το έχουν δοκιμάσει, το έχουν κάνει με τα συγκεκριμένα δεδομένα και χαρακτηριστικά της χώρας. Τι θέλω να πω, εάν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που το έχουν κάνει όλο αυτό, έχουν ακολουθήσει συνεργασίες, είχαν ανοιχτές πληγές, ανοιχτά ζητήματα όπως έχουμε εμείς. Δηλαδή εμείς για παράδειγμα έχουμε βαθιές συνταγματικές εκκρεμότητες, έχουμε λογαριασμούς που δεν έχουμε κλείσει ακόμα. Και λέω ότι μήπως εμείς δεν είμαστε όριμοι για τέτοιες συνεργασίες. Δεν το θέτω αρνητικά, αντιθέτως κάνω μια σκέψη.
2: Αυτό κύριε Νιφλή ίσχυε μέχρι την εποχή που άρχισε να δημιουργείται μια διαφορετική κοινωνική συνείδηση και κυρίως μια διαφορετική σχέση με την πολιτική. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας, νομίζω ότι αυτό είναι κοινός τόπος πια, έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι σε αντίθεση με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, στην Ελλάδα η πολιτική υπήρξε, το κράτος μάλλον για την ακρίβεια, υπήρξε ο οργανωτής της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Και αυτό δημιούργησε όλη αυτή την στρέβλωση σε σχέση με τον ρόλο και την αποστολή των κυβερνήσεων. Όταν θεωρείς λοιπόν ότι αυτός ο οποίος κατέχει το κράτος είναι και αυτός από τον οποίο εξαρτώνται τα πάντα, βεβαίως δημιουργείται μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Έχουμε όμως ξεφύγει από αυτή την φάση και πλέον έχει αυτονομηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η κοινωνία από το κράτος, τουλάχιστον οι νεότερες γενιές και οι νέες οικονομικές κατηγορίες, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζει πια στο κράτος και την πολιτική το μονοπόλιο της εξέλιξης των πραγμάτων που αναγνώριζε παλιότερα, όταν το κράτος έπαιζε το ρόλο του οργανωτή και της οικονομίας και της κοινωνίας.
3: Συμφωνούμε. Μάλιστα. Κύριε Σεφαρίτζη, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε και σήμερα.
1: Καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Εγώ για τη φιλοξενία σας και την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ.
4: Real FM.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά παραδείγματα. Το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει σε σχέση με το σκάνδαλο Qatar Gate, τι απαντά ο πρώην επίτροπος, τι θα γίνει με τη βουλευτική του ασυλία. Καύσωνας φωνιά συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο είναι τα τελευταία θύματα στη Γαλλία. Στους 44 βαθμούς καρφάλωσε η θερμοκρασία, κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μεταφορές.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
11: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Ακού όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Τον έχεις έτοιμο? Εδώ στο. Η ώρα του Παναγιώτη Βουλάνιου είναι δική σου πλέον, κατοχυρωμένη η ώρα Παναγιώτη. Περιτεύουμε εμείς. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Και η ώρα που.
0: Ώρα
1: δεν ξέρω
0: που...
1: τι.
2: Ο Βουλάνιος το Βουλάνιο.
0: Όχι, την ώρα που οι υπόλοιποι δεν κάνουν έξω. Αυτό. Έλα, Παναγιά, πες τι γίνεται.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και όπως πάντα αυτή την ώρα τα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Βοτανικό και Ρούφ. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλαιο και από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο μου. Να είσαι πάντα καλά.
2: Με την ευκαιρία μπορώ να σας πω κι εγώ κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Διότι αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε πόσο είναι δύσκολο να την κρατήσετε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρετε όμως και κάτι άλλο, ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζετε εσείς. Τα ξέρει το Vodafone Business, το οποίο μπορεί να σας δώσει τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι με το Vodafone Business η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής και θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζονται για online προστασία στο vodafone.gr / business.
0: Αφού πούμε μια καλησπέρα στην Νικολέτα τη φαρμακοποιό μας που μας ακούει, την Ντονατέλα που αυτή την ώρα διορθώνει ένα σκίτσο της και μας ακούει και έστειλε πριν τι ωραία είναι η μουσική που βοηθάει το σκιτσάρισμά της. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά στην αλλαγή της ώρας, στο δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να δούμε τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
0: Να δούμε τι γίνεται και με τη Βρετανία.
2: Τι να γίνει με αυτούς τους καημένους.
0: Βλέπεις Φαράντζ.
2: Britannia Rules.
0: Βλέπεις Φαράντζ.
2: Εγώ.
0: Προηγείται.
2: Μα προφανώς και θα προηγείται, εσύ Μάνο. Δηλαδή, εντάξει, σέβομαι το σύστημά τους απολύτως και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά έχει τα τελευταία 10 χρόνια δημιουργεί μόνο προβλήματα.
0: Ναι.
2: Κρίμα είναι για αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα. Πάμε.
2: Σε λίγο.
0: Ναι, σε λίγο.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
9: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόβη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη της, ενώ συνολικά 105 άτομα κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις ρευματοκλοπής. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμάται ότι φτάνουν τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Αναστέλουν οι ΗΠΑ τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Το 70 με 80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας εντοπίζεται στην Κρήτη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Πρόσθεσε ότι τους πρώτους μήνες του 2026 οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα, λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντε Φράι, που ανήκει στην Ίντερ, προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Όπως αναφέρεται σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης, θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στη Βρετανία είχαμε μείνει.
1: Βρετανία.
0: Να κάνω μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτήν την απορία την είχα, ίσως να είναι και αφελής, όταν ετίθεται το θέμα και του Brexit εδώ και έλεγα είχαμε χωριστεί όλη η Ελλάδα είχε χωριστεί στα δύο σε αυτούς που είναι να μείνουμε στην Ευρώπη, στο ευρώ. Καλά, δεν αναφέρουμε σε δημοψηφίσματα και τις ιστορίες. Λέω για την ουσία της υποθέσης, το να μείνουμε στο ευρώ ή να φύγουμε. Θυμάμαι τότε από αυτό εδώ το μικρόφωνο να λέω, ρε παιδιά, αντί να έχουμε χωριστεί Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μπορούμε να τα μετρήσουμε. Γιατί μόνο οι αριθμοί μπορούν να πείσουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πολιτικές και πολλές άλλες επιπτώσεις, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Αλλά πολύ θα ήθελα εκείνη την περίοδο να έχω μια σοβαρή άποψη, μελέτη, εκτίμηση που λέει, κοίταξε να δεις, αν βγεις από το ευρώ, μετριέται με αυτόν τον τρόπο και δείχνει αυτό. Βάσει της παραγωγής που έχεις και έχει λίγα πράγματα. Δυνατότητες εξαγωγών, εισαγωγών και όλο αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι σε εκείνη την περίοδο υπήρχε ακόμη, για ακόμη μια φορά για τα λάθη εκείνης περίοδου μια κατάσταση δογματική που απλώς ήταν η δεξιοί και η αριστερή που έχουν χωριστεί στους εντός ευρώ και εκτός ευρώ χωρίς, και με πολύ κόσμο να μην έχει καταλάβει γιατί μιλάει. Και αναρωτιέμαι τώρα στην περίπτωση της Βρετανίας εάν υπάρχει η αίσθηση ή η ανάλυση τέλος πάντων πιο ειδικά αλλά και η αίσθηση τι κόστησε, αν κόστησε η έξοδος της Βρετανίας από το ευρώ.
1: Είναι πολύ δύσκολο να το πεις.
0: Βέβαια, καλά δεν περίμενες να πεις ότι...
1: Όπως ήταν πολύ δύσκολο και τότε το 2015 για την Ελλάδα να πεις, εγώ που ήμουν αναφανδόν προφανώς ότι υπέρ της άποψης ότι το δημοψήφισμα ήταν στα όρια της εθνικής προδοσίας και δεν έπρεπε να μπει αυτό το δίλημα και που όμως έλεγα και είχα αναλύσει τότε ότι ακούστε να δείτε, αν αποφασίσετε να βγούμε, να δώσουμε αρνητική απάντηση όπως έδωσε ο λαός και τελικώς να βγούμε από το ευρώ, απλώς να ξέρετε ότι θα υπάρξουν κάποια προβλήματα, κάποια που μπορούσα να σκεφτώ, τα έλεγα. Το ίδιο λέγανε και στη Βρετανία. Η Βρετανία είχε βεβαίως μια τεράστια διαφορά από εμάς, είναι ότι είχε διατηρήσει το δικό της νόμισμα. Δεν είχε μπει στην Ευρωζώνη.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Είχε την Pound.
0: Σημαντική διαφορά.
1: Πολύ σημαντική. Ναι. Επίσης η Βρετανία είχε στη διάθεσή της την αρχαιότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου. Ακολουθούσε πάντοτε μια δική της νομισματική πολιτική και ο βαθμός ενσωμάτωσής της στην ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν ήταν μεταξύ των υψηλότερων, όπου οι Βρετανοί είχαν άλλες παραδόσεις ή άλλα δεδομένα. Άρα υπήρχαν πολλά κεφάλαια στη βρετανική ζωή που έτσι κι αλλιώς ήταν εκτός Ευρώπης και η πίεση ήταν, παιδιά τελειώνετε, πρέπει κι εσείς να κάνετε ό,τι κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Όπως το κάνουμε βέβαια, έτσι. Γιατί ο καθένας το κάνει με το δικό του τρόπο και με διαφορετική ταχύτητα προσαρμογής. Σε αυτό αντέδρασαν οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί δεν ήθελαν να παίρνει κάποιος άλλος τις αποφάσεις που δεν θα είναι στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ή στη Σκωτία, ή στην Ουαλία, ή στη Βόρεια Ιρλανδία. Σου λένε, εμείς θέλουμε να παίρνουμε τις δικές μας αποφάσεις σε ζητήματα που μας αφορούν. Αυτό ήταν που πέρασε και που οδήγησε τελικά στην πλειοψηφία του Brexit.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν όλα τα άλλα. Το ζήτημα είναι όμως, αυτό που δεν είχαν υπολογίσει επαρκώς, είναι ότι η Βρετανία ήταν και η πρώτη χώρα ιστορικά που ήταν ενσωματωμένη στη διεθνή οικονομία και κατά κύριο λόγο στην ευρωπαϊκή οικονομία πολλές δεκαετίες προτού τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα αυτό που δεν είχαν υπολογίσει είναι τις ζημιές που θα παθαίναν σε αυτά. Αυτή είναι η ζημιά που πάθανε. Δεν έχουν καταστραφεί λόγω του Brexit. Να είμαστε ρεαλιστές.
0: Ναι.
1: Αλλά να το αποτιμήσεις σε λεφτά είναι πολύ δύσκολο. Απόδειξη ότι ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις λέγαν ότι θα σηκωθούν να φύγουν από το Λονδίνο σχεδόν όλοι οι μεγάλοι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, μετακόμισαν κάποια πράγματα, αλλά δεν έφυγαν. Όπως και άλλου είδους ζημιές επίσης δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν. Δηλαδή και η άποψη ότι θα καταστραφεί η Βρετανία αν φύγει δεν επαληθεύτηκε. Έπαθε όμως ζημιά.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη ζημιά, η γνώμη μου είναι, και μιλώντας και με Βρετανούς, έχω αρκετούς Βρετανούς φίλους και συγγενείς, είναι ότι κυρίως ήταν άσκοπο όλο αυτό. Άσκοπο, εντελώς άσκοπο. Η Βρετανία, η Ευρώπη έχασε πάρα πολύ στις Βρυξέλλες. Οι καλύτεροι τεχνοκράτες ήταν πάντοτε οι Βρετανοί. Και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί Βρετανοί που δουλεύουν για λογαριασμό της Κομισιόν και άλλων οργάνων. Διότι οι άνθρωποι είπαν: «Οκ, η χώρα μου αποφάσισε έτσι, αλλά μένα μου αρέσει η δουλειά μου εδώ».
0: Ναι.
1: Και ασκούσαν επιρροή στα ευρωπαϊκά πράγματα πάρα πολύ σπουδαία. Και αυτό ήταν που έχασε η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχασε την θετική επιρροή της Βρετανίας. Άρα ήταν και για την Ευρώπη ένα μεγάλο έτσι, πρόβλημα. Και γι' αυτό τώρα όλοι τι θέλουν. Άλλωστε πήρε 2,5 χρόνια, 3, μέχρι ότου να ξεμπλέξουν, να δούνε πώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Τους πήρε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά γενικώς η Βρετανία έχει ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, ότι έχει 2-3 πόλεις που πάνε καλά, που πάνε πολύ γρήγορα, που κρατάνε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ζωής, αλλά η υπόλοιπη Βρετανία ζούνε δύσκολα. Ζουν δύσκολα. Δηλαδή τώρα εμείς εδώ λέμε διάφορα για μας και καλά κάνουμε, αλλά δεν μπορεί να φανταστείς τι ισχύει για τους Βρετανούς. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό χάσανε ένα μπόνους που έπαιρναν επειδή ήταν στην Ευρώπη. Έχουν παραπάνω κόστος επειδή δεν είναι στην Ευρώπη. Αυτό.
0: Ναι.
1: Δες τώρα το ζήτημα της άμυνας. Είναι τρελό. Δεν μπορείς να πεις ότι μπορεί να φτιάξει ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τη Βρετανία. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό είναι.
1: Πλην όμως η Βρετανία υποχρεωτικώς θα εξαιρείται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Υποχρεωτικώς. Και θα πρέπει να βρίσκουν άλλους τρόπους να την ενσωματώνουν.
0: Βέβαια υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ έχουμε αλλάξει 6 πρωθυπουργούς.
1: Νομίζω, ναι.
0: 6 πρωθυπουργούς. Με μία στάση εμμονής στην αρχική αποφάση. Εμμονής δολαρωτικά, επιμονής μάλλον στην αρχική αποφάση. Δηλαδή στην ίδια πολιτική, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναρωτιέμαι αν αυτό βάζει όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η περιπέτεια, βάζει πάλι τη Βρετανία σε μία τροχιά σκέψης προβληματισμού. Επαναπροσδιορισμού των πραγμάτων.
1: Αναρωτιέμαι, αλλά δεν το έχω στο μυαλό μου και δεν ξέρω αν υπάρχει και εγώ, δεν το γνωρίζω απλώς. Πόσοι από τους πρωθυπουργούς αυτούς που έχουν κυβερνήσει από τότε ήταν υπέρ του Brexit ή κατά του Brexit. Δεν το ξέρω, διότι δεν το έχουν πει, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω προσέξει, δεν το έχω στο μυαλό μου, όπως είπα πριν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αυτό που στη Βρετανία, ας πούμε, μία πράξη που κάνει εγκληματική. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Βρετανία συχνά έχει τη Βρετανική υπηκότητα, διότι είναι πολύ εύκολο να πάρει τη Βρετανική υπηκότητα ή ήταν και παραμένει σχετικά ευκολότερο από ό,τι σε άλλα κράτη, σίγουρα από ό,τι στην Ελλάδα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα χρώμα στο δέρμα του ή ανήκει σε μια θρησκευτική, δεν θα πω μειονότητα, αλλά σε μια θρησκευτική ομάδα η οποία έχει ειδικά χαρακτηριστικά και τα ακολουθεί αυτός. Το τι γίνεται στη Βρετανία με αυτό το ζήτημα δεν λέγεται. Δηλαδή το επόμενο πράγμα που θα γίνει στη Βρετανία είναι ότι θα αλλάξει μια πολιτική 3 αιώνων περίπου. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να περιμένεις, ειδικά αν βγει αυτός ο τύπος. Αυτός πώς το λένε είπαμε?
0: Ο Φάραντζ.
1: Ο Φάραντζ.
0: Ναι.
1: Αυτό θα επιδιώξει να κάνει. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα πάνω θα εκλεγεί, εφόσον εκλεγεί, δεν το ξέρουμε. Διότι πάλι λέγανε ότι θα κερδίσει και δεν κέρδισε. Κέρδισαν οι εργατικοί και κέρδισαν πολύ χοντρά, έτσι. Κέρδισαν μεγάλη νίκη. Αλλά αν πάει προς τα εκεί η Βρετανία, αυτό θα είναι μια τεράστια αλλαγή ιστορική για τη Βρετανία. Και αναρωτιέμαι και πώς θα το κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι καθόλου απλό για τους Βρετανούς. Εδώ ο προηγούμενος πρωθυπουργός ήταν Ινδός δεύτερης γενιάς. Τι θα πούνε δηλαδή, πώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα? Είναι τρελό. Αυτά. Πάντως,
0: σε λίγο θα πάμε σε άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσουμε για το.
1: Πάντως είναι μεγάλη περιπέτεια για τη Βρετανία. Και να μην βιάζονται να χαίρονται, διότι ακούω και εδώ διαφόρους οι οποίοι χαίρονται ότι ο επόμενος θα είναι αριστερός ή της αριστερής πτέρυγας του Εργατικού Κόμματος και ότι αυτός θα τα καταφέρει και θα λύσει τα ζητήματα. Διότι είναι αλήθεια ότι ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματα στη Βρετανία είναι η ανισότητα του πλούτου. Είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων ζουν δύσκολα.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Όταν λέω μετριέται, να κάνουμε έναν απολογισμό των 10 χρόνων.
1: Εντάξει, εσύ Μάνο, αλλά είναι σίγουρο ότι φταίει το Brexit για όλα αυτά και μόνο.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό λέω. Είναι το Brexit. Γι' αυτό λέει ότι μπορεί να είναι ότι εδώ ακολούθηκαν λάθος πολιτικές, αλλά και πάλι νομίζω. Δεν θυμάμαι άλλη περίοδο της Βρετανίας να παίρνει τέτοια κρίση, τέτοια αλλαγή πρωθυπουργών να έχει υπάρξει.
1: Πρέπει να έχει υπάρξει πριν τη Θάτσερ. Okay. Αν θυμάμαι καλά, πριν τη Θάτσερ πρέπει να είχε υπάρξει αυτό.
0: Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει τα φώτα το κύριο Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ Κύριε Μπλαβούγο, κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό σας μεσημέρι, γεια σας.
1: Για πείτε μας.
0: Έτσι, την άποψη, να θέσω το ερώτημα.
1: Το ερώτημα ξανά.
0: Αν υπάρχει απολογισμός, τέλος πάντων, σε όλο αυτό, κύριε Μπλαβούκο, αν, μάλλον να το πάω από αλλού, Μπαμπή, αν όλο αυτό που ζούμε σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία είναι απόρρια του Brexit. Ή τέλος πάντων δεν συνδέεται απόρρια με το Brexit, δεν συνδέεται απόλυτα με το Brexit, και το ρωτάμε γιατί. Γιατί φανταζόμαστε υπήρχε ένας προβληματισμός επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς της Βρετανίας.
2: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είναι μονοδιάστατες οι εξηγήσεις που μπορούμε να δώσουμε. Σίγουρα το Brexit έχει το δικό του ρόλο και τη δική του βαρύτητα, όμως συμβαίνουν παράλληλα και εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες υπονομεύουν τη συνοχή των κυβερνήσεων. Και μάλιστα μιλάμε για πλειοψηφίες μεγάλης έκτασης. Θυμηθείτε τις εκλογές τελευταίες με την άνεση με την οποία, τουλάχιστον επίπεδο βουλευτών, έχει το κόμμα των εργατικών στη Βουλή. Ποιες είναι οι δύο βασικές όμως διαστάσεις? Μία διάσταση είναι το ευρωπαϊκό ζήτημα, ακριβώς η συνειδητοποίηση και το κόστος της απώλειας αυτής της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι, ένα τάξη μεγέθους από το αντίστοιχο γραφείο προϋπολογισμού, ας το πούμε έτσι, του Ηνωμένου Βασιλείου, μιλάει σωρευτικά για μια απώλεια 4% του ΑΕΠ. Το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό νούμερο, σωρευτικά πάντα μιλάω, έτσι, όχι σε αιτήσια βάση. Και βεβαίως όμως από την άλλη μεριά υπάρχει και μία αίσθηση ότι και σε κοινωνικό επίπεδο η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί, παρά περισσότερο έχει χειροτερεύσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το εσωτερικό πολιτικό πια κομμάτι, η εσωτερική πολιτική διάσταση της συζήτησης. Μην ξεχνάμε ότι ο καινούριος υποψήφιος ή, ας το πούμε έτσι, μέλλον πρωθυπουργός έρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο, από μια περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση. Έχει κάνει μια καριέρα τα τελευταία χρόνια σε τοπική περιφερειακή διοίκηση και περισσότερο θεωρείται ότι μπορεί να επαναπροσεγγίσει κομμάτια του εκλογικού σώματος, του Βρετανικού εκλογικού σώματος, που αληθόριζαν ή πολιτικά τέλος πάντων είχαν μετακινηθεί προς το Reform UK, κομμάτια του εκλογικού σώματος, του Βρετανικού εκλογικού σώματος, που

0: Άρα, η Βρετανία είναι σε μια κρίση η οποία για να ξεπεραστεί θα καλέσουν κάποιον το οποίο δεν είναι και βέβαιο, γιατί οργανώνεται ήδη μια ομάδα βουλευτών, γιατί εκεί πρέπει να είσαι βουλευτής για να μπορείς να ψηφίσεις για το ποιος θα είναι αρχηγός του κόμματος, που θα είναι και ο πρωθυπουργός, και οργανώνεται μια ομάδα βουλευτών οι οποίοι δεν θέλουν τον αυτόν που φέρεται ως υποψήφιος. Άρα η κρίση θα συνεχιστεί. Όλα αυτά οδηγούν στο Φάραντζ τελικά, κύριε Μπλαμπούκο?
1: Το σκεπτικό του υποψηφίου στον οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς να μην οδηγήσει στο Φάραντζ. Προσπαθούν δηλαδή οι εργατικοί όσο μπορούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά ακροατήρια, τα οποία είχαν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως και τη συμμετοχή στην οικονομική ενοποίηση, την ενωσιακή διαδικασία. Αυτό φαίνεται ότι προτεραιοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, αλλά νομίζω ότι το ποιος θα είναι, αν υπάρξει και το ποιος θα είναι, θα πει πολλά πράγματα για την πολιτική ταυτότητα των εργατικών. Μην ξεχνάμε ότι οι εργατικοί έχουν περάσει από δύο μεγάλους μετασχηματισμούς. Δηλαδή, θυμίζομαι τον Τόνι Μπλερ το 97, τη μεταφορά τους, τη μετακίνησή τους προς το πολιτικό κέντρο, θα μπορούσαμε να πούμε, και την επιστροφή τους προς πιο παραδοσιακά αριστερά ακροατήρια, εργατικά ακροατήρια καλύτερα, μετά τη δεκαετία του 2010. Αυτή τη στιγμή, επομένως, πρέπει να υπάρχει ένας εσωτερικός προβληματισμός στο Εργατικό Κόμμα. Ποιο είναι η επόμενη μέρα του κόμματος αυτού? Και νομίζω ότι εδώ είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο Στάρμερ προφανώς εν τέλει δεν μπόρεσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιτιθέμενες δυναμικές.
0: Κύριε Μπλαμπούκο, υπάρχει ακόμη εργατική τάξη στην Βρετανία?
1: Υπάρχει ανάμνηση εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη να
0: ανάμνηση, είπατε.
1: Ανάμνηση, ακριβώς. Ανάμνηση εργατικής τάξης, με το σκεπτικό ότι υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικά από αυτά που είχε η πάλι ποτέ εργατική τάξη. Αλλά γιατί σε εργατική τάξη πρέπει να έχει βιομηχανία και η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται σε μια διαδικασία από βιομηχανοποίηση τα τελευταία χρόνια, όπως και οι περισσότερες δυτικές οικονομίες. Χαρακτηριστικά όμως εργατικής τάξης παραμένουν. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν και προπύργια των εργατικών, τα οποία όμως κλειδωνίστηκαν πάρα πολύ στις τελευταίες αναμετρήσεις, με κεντρικό αντίπαλο όχι τους συντηρητικούς, τους Tories, ας το πούμε έτσι, αλλά το κόμμα του Farage και το UK, το Reform UK, το οποίο τι είναι ουσιαστικά? Είναι ένα κόμμα που παίρνει αυτή τη ρητορική, την πάλε ποτέ φιλεργατική, σε μια πιο λαϊκιστική της όμως εκδοχή, και την μετουσιώνει σε ένα κεντρικό πολιτικό αφήγημα. Αυτή τη δυναμική προσπαθούν νομίζω να ανακόψουν ή θέλουν να κόψουν με την επιλογή του συγκεκριμένου ανθρώπου για την ηγεσία του εργατικού κόμματος.
2: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως όλο αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, είναι και τα άλλα ονόματα που παίζουν, που έχουν βγει στη δημόσια σφαίρα. Για το Φάραντζ, μάλλον ήθελα να ρωτήσω κάτι πριν. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο ότι εδώ πολλές φορές ψηλοδιαφημίζεται και από τον Τραμπ.
1: Η διαφήμιση από τον Τραμπ πλέον αρχίζει και γίνεται δίκοπο μαχαίρι. Το είδαμε και στην περίπτωση της Ουγγαρίας. Θα έλεγα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά η διαφήμιση. Και βλέπουμε εξάλλου πόσο και αλλοπρόσαλες είναι οι δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ υπέρ αρχικά κάποιον σε ένα honeymoon, σε ένα ταξίδι μέλητος με κάποιους ή κάποιες, και μετά να γυρίζει εντελώς τις απόψεις του και να εκφράζεται αρνητικά για αυτούς. Άρα δεν θα έλεγα ότι εν τέλει μπορεί να παίξει ή δύνατα να παίξει τόσο ουσιαστικό ρόλο σε μια μελλοντική αναμέτρηση. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είναι άμεσα αναμενόμενη αυτή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα περιθώριο χρόνου στη βρετανική πολιτική σκηνή να δούμε την καινούργια επιλογή, όποια είναι αυτή, το τι κατεύθυνση θα επιλέξει εν τέλει.
0: Κύριε Μπλαμπούκο, οι μετρήσεις της κοινής νόμης, οι δημοσκοπήσεις, τι λένε για το πώς οι ίδιοι οι Βρετανοί αποτιμούν την έξοδο, το Brexit?
1: Επειδή είναι τώρα και η επέτειος της δεκαετίας από το δημοψήφισμα, έχουν γίνει πάρα πολλές τέτοιες μετρήσεις. Υπάρχει μια αυξανόμενη μερίδα του πληθυσμού, κυρίως όμως πιο νεαρής ηλικίας, που βιώνει τα οικονομικά απόνερα αυτής της επιλογής, και άρα λοιπόν είναι πολύ πιο θετικά διακείμενη αυτή η μερίδα του πληθυσμού.
0: Σε τι είναι θετικά διακείμενη?
1: Σε μια πιο στενή σχέση. Το τι σημαίνει στενή σχέση?
0: Δηλαδή ότι το Brexit δεν ήταν η σωστή λύση, αυτό για να είμαι...
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι ποια είναι η επόμενη μέρα, γιατί αν δεν είσαι ικανοποιημένη, ή αν έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχεις κάνει πια ένα λάθος, το θέμα είναι πώς το διορθώνεις. Αλλά τα σενάρια επανασύνδεσης είναι διαφορετικά και εκεί βλέπεις διαφορετικές διαβαθμίσεις. Δηλαδή η επιλογή της πλήρους επανένταξης

0: Είναι μια πολύ πολύ μακρινή επιλογή και δεν βάζω στην εξίσωση το πώς αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, έτσι που είναι μια άλλη υπόθεση. Ακόμα και η ίδια η Βρετανική κοινωνία δεν φαίνεται να κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Όμως έχουμε και πολλές ενδιάμεσες επιλογές. Υπάρχει το μοντέλο της σχέσης, τη δική σχέση με την Ελβετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελβετία δηλαδή, όπου εκεί πέρα η διεκδίκηση θα ήταν κάποια ιδιαίτερα προνόμια σχετικά με την ενιαία αγορά, αλλά χωρίς να έχει το Ηνωμένο Βασίλειο όλο το βάρος το κανονιστικό, δηλαδή όλο το βάρος το νομοθετικό, που άλλωστε ήταν και ένας από τους βασικούς συντελεστές που συνέβαλε στο αρνητικό δημοψήφισμα. Οι Βρετανοί τι ζητούσαν, θέλαν ουσιαστικά να μην εισάγουν εντός εισαγωγικών νομοθεσία, ειδικά σε θέματα μετανάστευσης, ασύλου κ.ο.κ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή το μοντέλο της Ελβετίας είναι ένα μοντέλο. Υπάρχει το μοντέλο της ενιαίας της ελεύθερης αγοράς των χωρών, της ζώνης ελευθερών συναλλαγών, που όμως και αυτό δεν φαίνεται να προκρίνεται, γιατί έχει αρκετές υποχρεώσεις τις οποίες η Βρετανία δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή ικανή να δεσμευτεί στις υποχρεώσεις αυτές. Και υπάρχουν βεβαίως και άλλα σχήματα που ακούγονται ότι θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, ειδικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα είναι κάτι δηλαδή ad hoc, κάτι πολύ συγκεκριμένο για το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Μια ειδική σχέση.
0: Μια ειδική σχέση. Όλα αυτά είναι στη σφαίρα του θεωρητικού, για τον άψογο λόγο ότι η ίδια η Μεγάλη Βρετανία, το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει κατασταλάξει εν τέλει τι είδους σχέση
1: θέλει. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα δεν μπορούν να κατασταλάξουν ποιον πρωθυπουργό θέλουν.
0: Η πρόθεσή τους είναι να έχουμε μια στενότερη οικονομική συνεργασία, άρα θα θέλαμε να είμαστε μέλος της ενιαίας αγοράς, γιατί αυτό θέλαμε εξ αρχής ως Ηνωμένο Βασίλειο, άλλωστε χωρίς όμως οποιαδήποτε πολιτική δέσμευση για κάποια βαθύτερη συνεργασία με εκχώρηση κυριαρχίας. Αλλά αυτό είναι εύκολο να το λες, αλλά πολύ δύσκολο να το κάνεις. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι λένε, συγγνώμη, δεν είναι αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, γιατί να σε προσφέρουμε σε σένα ένα αυτό πράγμα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπλαβογό.
0: Καλώς ήρθατε. Καλό
2: μεσημέρι. Ρε Τσιαλίκη, δεν είπα να μετρηθεί λογιστικά, είπα να μετρηθεί κοινωνικά, λογιστικά, πολιτικά. Ρε Τσιαλίκη, πάμε. Αλλαγή μοιόρου.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Το πρώτο δίδυμο μητέρας και γιου που έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τα χρώματα της ίδιας εθνικής ομάδας είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Η αρχή είχε γίνει από την Τζένι Μπίντον, η οποία φόρεσε τη φανέλα της εθνικής της Νέας Ζηλανδίας στα Μουντιάλ Γυναικών του 2007 και του 2011, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα ως βασική τερματοφύλακας. Συμμετείχε μάλιστα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και του 2012. 15 χρόνια μετά ήταν η σειρά του γιου της, του 20χρονου αμυντικού της Nottingham Forest, Tyler Beaton, ο οποίος είναι στην ομάδα της Νέας Ζηλανδίας που συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο που είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει 2 παρουσίες στα παιχνίδια με Ιράν και με Αίγυπτο για τον 7ο όμιλο.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Ρεκόρ διελεύσεων 35 φορτηγών πλοίων από τα στενά του Ορμούς μετά από τις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Η Ουάσιγκτον αποδέσμευσε 12 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων ο 44χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκης στις 30 Μαΐου. Ένταση και αποδοκιμασίες από συγγενείς και φίλους του θύματος. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη ανατμήματα στο Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Σαχαρνών, στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου. Και σε Σταδίου και Βασιλίση Σοφίας προ Σύνταγμα.

0: στους 97,8.
1: People have every power.
2: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το επόμενο θέμα το έχει επιβάλει στην Εύη Κατσόλη ή μάλλον στο έχει επιβάλει η Εύη Κατσόλη, γιατί αποκλείεται ή το πέρασε κρυφά.
1: Για το... Παιδί μου, δημοκρατικότατα έγιναν όλα.
0: Εντάξει.
1: Δημοκρατικότατα, μου κάνει εντύπωση. Δεν το θυμάσαι.
0: Μου κάνει εντύπωση. Γιατί φαντάστηκα ότι στο έχει επιβάλει η Εύη Κατσόλη, γιατί μιλάει για την έρευνα που έκανε η ΓΕΣΕΒΕ. Για το κατά πόσο περνάει το ενδεχόμενο μείωση
1: η μείωση του ΦΠΑ. Αν τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε, κύριε
0: Νικολή. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν τα προσέχω, αλλά θέλω να πω ότι να λες εσύ να συζητήσεις στον αέρα δημόσια μία μελέτη που διερευνά το ενδεχόμενο να περάσει η μείωση του ΦΠΑ στους καταναλωτές, μου κάνει εντύπωση, αφού έχεις απάντηση. Δεν περνάει.
1: Πρώτα απ' όλα, είσαι δογματικός τύπος. Εγώ δεν έχω απάντηση. Λέω, παιδιά, εμένα η εμπειρία μου. Και η σκέψη μου είναι ότι για να περάσει η μείωση πρέπει να υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Γιατί το έχω γράψει τώρα. Θα κάθομαι να ψάχνω πότε το έγραψα. Mm-hmm. Ας πούμε, μια καλή περίοδος ότι πρέπει να μειωθεί, διότι τον ΦΠΑ τον αυξήσαμε λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Δεν τα βγάζαμε πέρα. Mm-hmm. Σύμφωνοι. Όταν την ξεπερνάς την κρίση, πρέπει να σκεφτείς πώς θα τον ξαναμειώσεις.
0: Ενώ τώρα τα βγάζεις πέρα.
1: Όχι, δεν λέω τώρα είναι άλλοι λόγοι. Το όταν δεν τα βγάζαμε πέρα ως κράτος.
0: Λοιπόν,
1: τώρα δεν τα βγάζουμε πέρα ως οικογένεια.
0: Είδε, είναι μια ειδική συνθήκη, γιατί πρώτος εσύ έχεις μιλήσει για τις πολύ πολύ σοβαρές επιπτώσεις που έχει η εστίαση. Και το έλεγες χθες συγκεκριμένα. Για τις πολύ σοβαρές τιμίες του τζίρου στην εστίαση. Άρα λοιπόν εδώ τίθεται και ένα θέμα ειδική συνθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καβαθά.
2: Χαίρετε,
1: πρόεδρε. Μην τον ακούτε τι λέει.
0: Ναι, ξέρει ο Καβαθάς, δεν είναι.
1: Μα ξέρει ο Καβαθάς. Ο Καβαθάς την είδε τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Δεν είναι ουρανό.
1: Κύριε Καβαθά, σωστά δεν θυμάμαι.
0: Ναι, αλλά ο Καβαθάς, πριν πει οτιδήποτε ο Καβαθάς ο ίδιος, θα σου πει και μειώθηκε ο ΦΠΑ και πέρασε.
1: Αυτό λέει και η μελέτη. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος.
0: Ελάτε, κύριε Πρόεδρε.
2: Έχουμε ένα ιστορικό στην Ελλάδα. Μείωση στον κλάδο της εστίασης του ΦΠΑ από 23% σε 13%. Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά. Μονομερής ενέργεια τότε της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πέρασε σε ένα μεγάλο βαθμό και στην κατανάλωση μέσα από ουσιαστικό έλεγχο ότι πέρασε την κατανάλωση. Mm-hmm. Δηλαδή
1: μονομερής ενέργεια εννοείται ότι η Τρόικα ήταν αντίθετη, αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί είμαστε εκείνα τα χρόνια.
2: Mm-hmm. Ναι. Και νομίζω ότι και σήμερα, γιατί υπάρχει η ανάγκη ιδιαίτερα για τον κλάδο της εστίασης, άρα και έχουμε και την διαβεβαίωση και την εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού από το 19 ότι η εστίαση θα πάει σε ένα νέο συντελεστή 13% και σε βάθος διετίας το 11%, είναι κάτι που εμείς το περιμένουμε ως αναγκαίο μέτρο. Άλλωστε, αντίστοιχα μέτρα πήρανε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα για τον κλάδο της εστίασης. Η Γερμανία, για να βοηθήσει και όχι να μετακυλήσει στον καταναλωτή, για να βοηθήσει τον κλάδο, μείωσε το συντελεστή από 19 σε μονοψήφιο. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί υπάρχει ύφεση στον κλάδο πανευρωπαϊκά και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η Δανία, λόγω του προβλήματος στον καφέ, μείωσε και τον κατάργηση των ειδικών φορών κατανάλωση και μείωσε και το ΦΠΑ. Το έκανε και η Σουηδία. Δυστυχώς εμείς περιμένουμε ακόμα να έχουμε να εξαλειφθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση στον καφέ, ο οποίος επιβαρύνει τον καφέ έως και 4 ευρώ ανάλογα την ποικιλία, και βεβαίως η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ. Είναι αναγκαία για μας συνθήκη επιβίωσης πλέον.
1: Αυτή η μελέτη που έκαναν οι οικονομολόγοι του ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕ, κύριε Καβαθά, αν καλά πρόσεξα λίγο που την κοίταξα, λέει ότι οι περισσότερες μειώσεις ΦΠΑ περνούν, αλλά δεν περνούν πάντα στο 100%.
2: Περνούν μέσω του εισοδήματος, του ίδιου της επιχείρησης.
1: Ναι.
2: Αν έχουμε διαβάσει τα ίδια, κύριε Παπαδημητρή.
0: Εδώ πάντως η κυβερνητική πλευρά λέει ότι, για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, τώρα η τελευταία μείωση που έγινε, δεν πέρασε.
2: Δεν το ξέρω, δεν έχω κάτι.
1: Το λέει έτσι, δεν πέρασε.
0: Δεν πέρασε.
1: Ο κύριος Σιμόπουλος, παιδί μου, έχει μια άποψη, αλλά η κυβέρνηση το έχει μετρήσει.
0: Κάτσε, βρε Μπαμπή, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Σωστά το λες, δεν λέω, αλλά τον άκουσα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: πολύ καθαρά το είπε. Ότι δεν πέρασε.
2: Νομίζω ότι η δήλωση δεν είναι επεξεργασμένη από το οικονομικό επιτελείο.
0: Okay, εντάξει, εγώ το δεχθώ, αλλά αυτή είναι η θέση που εκφράζεται από επίσημα χείλη, έτσι, από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης.
2: Προσέξτε.
0: Την άποψή μου την ξέρετε. Δεν νομίζω ότι ισχύει όλο αυτό. Ναι.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, για να δούμε αν περνάει μία μείωση ενός του ΦΠΑ σε ένα κλάδο ή σε μία οικονομική δραστηριότητα γενικότερα, όπως είναι στην νησιωτική περιοχή, στα 20 νησιά, θα πρέπει να μετρήσουμε πόσο ήταν η τιμή την ημέρα που εφαρμόστηκε και πόσο είναι ύστερα από μια εβδομάδα. Εάν έχουν περάσει και 5 μήνες, ενδεχόμενα λόγω των αντιμήσεων και λόγω της κατάστασης γενικότερης μπορεί να έχουν ξαναυξηθεί τιμές. Άρα πρέπει να δούμε στιγμαία πόσο ήταν ο ΦΠΑ.
1: Αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καβαθά, είναι αυτό που λέω και εγώ και μου το αλλάζει ο νυφλής για να με κάνει να πηγαίνω με τα νερά του. Διότι λέω ότι, παιδιά, άλλο είναι αν περνάει ή όχι και άλλο είναι αν αυτό το μέτρο είναι αρκετό για να μειώσει την ακρίβεια. Γιατί η ακρίβεια έχει πολλούς λόγους, δεν έχει μόνο αυτό. Το θέμα είναι αν εσείς στην εστίαση, η οποία έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή. Το έλεγα και χθες.
2: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας πάμφτην.
1: Σε ευρωπαϊκό, αλλά εμείς δεν έχουμε, θα σας πω και εγώ τώρα, το κλασικό, ότι εγώ όταν πάω να φάω σε ένα εστιατόριο της περιοχής μου, δεν πάω με τον ευρωπαϊκό μου μισθό, πάω με τον ελληνικό.
2: Σαφώς. Προσέξτε όμως κάτι. Στην Ελλάδα μπορεί να φας και με 20 ευρώ και να είναι πλήρες το γεύμα σου.
0: Προφανώς.
2: Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
2: Ανεξαρτήτως της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων συμπολιτών μας. Για να φας στην Ευρώπη, το φθηνότερο, για να φας αξιοπρεπώς εννοώ, το φθηνότερο είναι το 50-ρίκο. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα έχουμε δυνατότητα να φάμε από 20 ευρώ το άτομο μέχρι 150, ανάλογα τη δυνατότητα που έχουμε ο καθένας μας. Άρα η εστίαση είναι φθηνή. Αυτό θέλω να επιμείνω, ότι παραμένει φθηνή η εστίαση. Βέβαια, σε συνάρτηση με την αγοραστική δύναμη των μισθών, μπορεί να είναι ακριβή.
0: Ναι.
2: Γιατί όλα μετράνε τι. Δηλαδή, σήμερα έχουμε κατώτητο μισθό 920 ευρώ. Σε αγοραστική δύναμη με τα 750 του 10 είμαστε τα ίδια ή παραπάνω, είμαστε λιγότερα.
0: Δώστε μας παράλληλα μια εικόνα της εστίασης τώρα, σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε.
2: Κοιτάξτε, τα μηνύματα που έχω εγώ, παρά την από το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε και η Τράπεζα της Ελλάδος για αύξηση των τουριστικών εισρωών, φαίνεται ότι είναι αρνητικό για τον κλάδο. Και αυτό έχει να κάνει πολλές αιτίες. Έχει καταρχάς να κάνει με την δυνατότητα και των ξένων επισκεπτών που στην πλειοψηφία τους είναι Ευρωπαίοι και την αγοραστική δύναμη που έχουν οι ίδιοι, καταναλωτική δύναμη μάλλον. Που έχουν οι ίδιοι, διότι και εκείνοι έχουν αντίστοιχα προβλήματα όπως έχουμε και εμείς ως χώρα. Η κρίση στην οικονομία δεν είναι μόνο ελληνική, είναι και ευρωπαϊκή και παγκόσμια, αν θέλετε, λόγω και του πολέμου έχει δυσμενείς επιπτώσεις. Το δεύτερο είναι ότι ο κλάδος της εστίασης έχει έναν πόλεμο, εντός εισαγωγικών η λέξη, από το Airbnb. Η δυνατότητα που έχει το Airbnb να έχει δυνατότητα να μαγειρέψει εντός του καταλήματος, στερεί ένα γεύμα ή ένα δείπνο από τον κλάδο.
1: Αυτό όμως, κύριε Καβαθά, το είχαμε και πριν. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ελληνικές οικογένειες δηλαδή, νίκιαζαν ένα. Όπου ενοικίαζαν κάτι, νίκιαζαν να έχει και τη δυνατότητα να μαγειρέψει η μητέρα. Η οποία έτσι την έχουμε έτοιμη να μαγειρεύει και το καλοκαίρι.
2: Δεν θα διαφωνήσω, κύριε Παπαδημητρίου, με τη μόνη διαφορά ότι σήμερα οι κλίνες του Airbnb είναι περίπου 1.100.000.
1: Σωστό.
2: Όταν οι κλίνες στα ξενοδοχεία μας είναι 900.000.
1: Σωστό. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
2: Έχει γίνει μια αλλαγή στον τρόπο διαμονής μας που μας δίνει και τη δυνατότητα να κάνω κάτι πρόχειρο για να γλιτώσω και ένα γεύμα. Και σε συνδυασμό με την αδυναμία την καταναλωτική που υπάρχει και στους Έλληνες αλλά και τους ξένους επισκέπτες, αυτό χτυπάει και την εστίαση.
1: Εσείς μπορείτε ως κλάδος γενικότερα, κύριε Καβαθά, να πείτε αυτό που λένε τα σούπερ μάρκετ, ότι οποιαδήποτε μείωση του ΦΠΑ εμείς θα την περάσουμε ολόκληρη?
2: Κοιτάξτε, το 2014 ο κύριος Χατζηδάκης είναι σε κυβερνητική θέση, ήταν υπουργός ανάπτυξης. Τότε η κυβέρνηση Σαμαρά έκανε τη μείωση του ΦΠΑ. Πώς την περάσαμε στην κατανάλωση? Καλέσαμε όλα τα εστιατόρια που θέλουν να περάσουν τη μείωση στην κατανάλωση, γιατί δεν ήταν εκ του νόμου δέσμευση, να μας φέρουν τους καταλόγους τους, και να, τους παλιούς και τους καινούργιους. Και εφόσον είχαν προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ στους τιμού καταλόγους του, προς όφελος του καταναλωτή, παίρνανε και ένα ειδικό σήμα, το οποίο είχαν στην προθήκη τους, που έλεγε το κατάστημα μείωσε το ΦΠΑ προς όφελος του καταναλωτή.
1: Ναι. Και αυτή ήταν μία από τις πολύ πολύ δύσκολες στιγμές του Σαμαρά, με την Τρόικα και με τους Γερμανούς ειδικότερα,
3: ναι,
1: πάντα.
3: Το έκανε.
1: Το έκανε και δεν τον συμπάθησαν καθόλου. Για να μην πω ότι τον...
2: Ήταν ίσως και η αρχή του τέλους.
1: Ναι, αυτό. Το είπατε εσείς πολύ καλύτερα από ότι θα το έλεγα εγώ. Είμαι προσεκτικός αυτές τις μέρες, τι λέω για το Σαμαρά, διότι ετοιμάζει κόμμα, οπότε μη φανεί ότι...
2: Εντάξει, okay. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι υπερκομματικός. Παρόλο ότι έχω πολιτική αναφορά...
3: καλά, προφανώς, κύριε Καβαθά, εκπροσωπεί την ΑΕΚΑ και τον κομιστεί πολλά χρόνια, οπότε ναι,
1: αυτό πάλι πώς κάτι. Το εξηγείτε τώρα, ποιο? Κύριε Καβαθά. Να ποιο? Είναι το ΠΑΣΟΚ τόσο ισχυρό σε τόσο σημαντικούς κλάδους όπως ο δικός σας, αλλά και αλλού, και στη ΓΕΣΕ ξαναβγήκε ο τέτοιος, ο Παναγόπουλος, και την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί απέναντι στην έλευση του...
3: Τώρα αλήθεια κάνεις την έλευση στον Καβαθά. Δηλαδή να σου πείτε...
1: Θα ήθελα να την κάνω κατηδίαν, αλλά τότε να κάνω ήμαστε δηλαδή, στο
2: ραδιόφωνο.
3: Όχι, όχι, άλλο κύριε Καβαθά, επειδή είναι προβοκάτορα να βγει ο υπερκομματικός ο Ανδρουλάκης. Ο Καβαθάς, οι υπόλοιποι είναι υπερκομματικοί, γιατί...
1: Μα με σήμερα είναι η μέρα που χάσαμε τον Παπαδρέου. Αυτά δεν λέγαμε στην αρχή.
2: Όχι, όχι, προσέξτε. Είναι πολύ απλό. Τα προβλήματα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων δεν έχουν χρώμα. Άρα, εγώ διαχρονικά και έχω 13, πάω στα 14 χρόνια στην ηγεσία της ΓΕΣΕΔ.
3: Αυτό λέω, κάτι σημαίνει αυτό.
2: Έλεγα πάντα τα ίδια που έλεγα το 2012-2013 που έγινα πρόεδρος. Τα ίδια έλεγα και το 2015. Αντιπολίτευση έκανα εντός εισαγωγικών στις πολιτικές των κυβερνήσεων και όχι στις κυβερνήσεις. Γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικό κόμμα, είμαι συνδικαλιστική οργάνωση. Αντιπολιτεύομαι πολιτικές που βλάπτουν το στρώμα των ΕΒΕ και την κοινωνία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, στις τελευταίες εκλογές πριν από ένα χρόνο, το ψηφοδέλτιο το δικό μας, το οποίο έχει βάση, είναι ΠΑΣ και συνεργαζόμενοι, πήραμε το 85%.
3: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Εγώ,
3: στα τελευταία 3 λεπτά της εκπομπής θα πρέπει να απουσιάσω, έτσι.
1: Εντάξει, είναι σπουδαίος ο λόγος και...
3: Καλά και εσύ, μωρέ, 3 λεπτά απουσίασου στο τέλος για να πεταχτώ δίπλα στο νικό.
1: Είναι σπουδαίος ο λόγος, αλλιώς δεν μπορείς να απουσιάσεις χωρίς σπουδαίο λόγο.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά παραδείγματα. Το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει σε σχέση με το σκάνδαλο Qatar Gate, τι απαντά ο πρώην επίτροπος, τι θα γίνει με τη βουλευτική του ασυλία. Καύσωνας φωνιά συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο είναι τα τελευταία θύματα στη Γαλλία. Στους 44 βαθμούς καρφάλωσε η θερμοκρασία, κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μεταφορές.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
16: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
15: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
16: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
15: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Να σας πω ότι το Brent έχει πέσει 20 δολάρια μέσα σε ένα μήνα. Είναι τώρα στα 77-78. Ήτανε πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί 74-76. Άρα στην επόμενη εβδομάδα πρέπει να περιμένουμε ότι και οι τιμές των καυσίμων θα επανέλθουν στα πριν από την κρίση επίπεδα. Να σας πω επίσης ότι οι hacker, τα κακόβουλα λογισμικά, είναι μεταξύ των άλλων ψηφιακών απειλών που δέχεται μία επιχείρηση. Μπορείτε όμως να προστατέψετε την επιχείρησή σας με το Vodafone Business, γιατί σας προσφέρει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr/business. Και επ' αυτού να προσθέσω κάτι ακόμη, διότι η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Η Σιάμο το έχει αποδείξει εδώ και περίπου 50 χρόνια. Είναι ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία με αισθητική αρμονία. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service και είναι κοντά στον πελάτη της σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε λοιπόν Σιάμο και νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή. Αυτά λοιπόν από μας για σήμερα. Αύριο η συνέχεια. Πρώτα ο Θεός, να προσέχετε παρακαλώ πολύ.
20: Real FM.
18: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
21: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
22: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
21: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
24: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
25: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
26: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
28: Full και λίγα λες.
27: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
28: Εγγύηση? Τι μου λες?
27: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
28: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
27: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
29: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
30: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
29: Ποιος μίλησε?
30: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
29: Στον δεύτερο.
30: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
29: Τι?
30: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
29: Μπήκα σωστά?
30: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου σήμερα, με τη ρύθμιση ανάσα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και με τις φωνικές θερμοκρασίες να σαρώνουν τη Δυτική Ευρώπη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει η καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αφορά πάνω από 100.000 πολίτες με ενεργές ρυθμίσεις και θα έχει αναδρομική ισχύ.
0: Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε σχέση με την υπόθεση του Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκεί σε οτιδήποτε επιλείψιμο και ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του.
1: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.
0: Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Τουρκίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ. Στόχος είναι να βρίσκεται στη θέση του Προέδρου μέχρι το 2033.
1: Σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 44 βαθμούς, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Εκατοντάδες άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Ιταλίας λόγω της ακραίας ζέστης.
0: Άλμα των τουριστικών εσόδων κατά 37% για τη χώρα μας το πρώτο τετράμινο του έτους. Αύξηση και της ταξιδιωτικής κίνησης στο αντίστοιχο διάστημα κατά 27% δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
1: Το 70-80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι στην Κρήτη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Υποστήριξε ότι τους πρώτους μήνες του έτους οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
0: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Ίδρυμα ανέβηκε κατά 22 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 61η θέση παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα μεταξύ περίπου 19.500 πανεπιστημίων.
1: Στα αθλητικά, στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks.
0: Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή, Αυστρία 2-0, Γαλλία, Ιράκ 3-0 και Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Τα μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες μέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κίνηση στο, κέντρο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, όπως Καραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Καντεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλμο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
1: Κλείνουν δρόμοι απόψε Παναγιώτη σε Αθήνα και Καλλιθέα.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν απόψε σε ισχύ σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου. Από τις 8.30 μέχρι το πέρας της εκδήλωσης απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και στο τμήμα μεταξύ της οδού Φρατζή και το Δέλτα Παλαιού Φαλήρου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση την οποία καταθέτει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί θα λογίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο και θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο της συνολικής οφειλής, μειώνοντας έτσι και τον αριθμό των δόσεων. Η Σύση Σταυρό Πιεράκου θα μας εξηγήσει αμέσως τα ωφέλη που θα έχουν οι δανειολήπτες από την εν λόγω ρύθμιση. Σύση.
4: Καταρχάς να πούμε ότι με αυτή την νομοθετική ρύθμιση έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών να βάλει τέλος στον εθελόντες τοπίο που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ερμηνεία της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και να αποσαφηνίσει ότι η απόφαση ισχύει αμετάκλητα, ενώ προβλέπει παράλληλα και αναδρομική αναγνώριση. Στην πραγματικότητα ξεκαθαρίζεται, όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη, ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Με αυτόν τον τρόπο η αποσαφήνιση συγκεκριμένη οδηγεί σε μετρήσιμη σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών καθώς εξαλείφεται η στρέβλωση που υπήρχε τόσα χρόνια και δημιουργούσε πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση.
0: Είναι κάτι πολύ σημαντικό η αναδρομική ισχύ της διάταξης.
4: Είναι πολύ σημαντικό και επί της ουσίας αυτό ήθελε να κάνει νομοθετική να προχωρήσει πέρα από την αναγνώριση της απόφασης του ισολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Εδώ να πούμε ότι δεν δίνεται αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Γιατί σε αυτές είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί, συνήθως με εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου, είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά ετών. Στην πραγματικότητα οι δανειολήπτες ωφελούνται άμεσα με δύο τρόπους. Γιατί από εδώ και πέρα θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε ένα μήνα, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζονται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η ρύθμιση αυτή πετυχαίνει τέσσερα σημαντικά πράγματα. Καταρχάς την εφαρμογή, την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου ώστε κανένα συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει το κόστος αποπληρωμής γιατί ο τόκος υπολογίζεται μόνο πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, αυτό που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι δανειολήπτες. Αναγνωρίζει, όπως είπαμε, αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των τραπεζών και των τιτλοποίησεων του Ηρακλή ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα συγκεκριμένα ποσά. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ακριβώς. Για να γίνει αντιληπτό αυτό κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού, τι είχε πριν και τι μετά. Να πούμε λοιπόν ότι ένας δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο φυλή τον Ιανουάριο του 2024 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ συνολικά για 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο θα πληρώνει δόση 483 ευρώ.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
4: Είναι μεγάλη και το πιο σημαντικό είναι ότι από πληρωμή του κεφαλαίου θα επιβαρυνθεί με τόκο μόλις 1 ευρώ, ενώ θα γίνει σε διάστημα 400, όπως είπαμε, θα αντιστοιχεί σε 480 μήνες σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εάν κατέβαλε ποσό 731 ευρώ που αντιστοιχεί σε τοκοχρονητική δόση από τον Ιανουάριο του 24 ως και τον Ιούνιο του 2026, θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες, ίσο με περίπου 7.500 ευρώ. Έτσι, με την αναδρομική εφαρμογή, αντί να το απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου του, μετά την αφαίρεση των δόσεων που έχει καταβάλει και του ποσού, θα πληρώσει 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, αντί να πληρώσει τόκους περίπου 75.000 ευρώ, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και είναι, όπως ανέφερες και εσύ στην έναρξη του μαγκαζίνου, μεγάλη ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
5: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Qatar Gate, καθώς μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις βελγικές αρχές, ο φάκελος διαβιβάστηκε ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του πρώην Επιτρόπου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης, Αντώνιο Παντσέρη. Μάλιστα, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει πριν από περίπου έναν χρόνο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά. Με τη βοήθεια του Βαγγέλη Αρετέου θα δούμε σε τι στοιχεία στηρίζονται οι βελγικές αρχές και πώς απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Βαγγέλη.
6: Η βασική κατηγορία των βελγικών αρχών, Ελισάβετ, φαίνεται να είναι αυτή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου συνδέεται από τις βελγικές αρχές πάντα με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, ο άνθρωπος που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο Qatar Gate. Ουσιαστικά, Ελισάβετ, οι βελγικές αρχές δεν κατηγορούν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έπαιρνε κατευθείαν χρήματα από το Κατάρ, αλλά εξετάζουν αν τα περίπου 73.000 ευρώ που έλαβε από την ΜΚΟ για το διάστημα ενός έτους ως μισθό αποτελούσαν μέρος του δικτύου επιρροής που αποκαλύφθηκε στο Qatar Gate. Ο ίδιος τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και λέει ότι η συμμετοχή του στην ΜΚΟ ήταν απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και ελεγμένη και φορολογημένη και είχε πάρει και το πράσινο φως από την αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν.
1: Ουσιαστικά από την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
6: Ακριβώς, και είναι μια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πρώην επιτρόπους, στους οποίους επιτρέπεται με να εργαστούν, ωστόσο θα πρέπει να πληρούν κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η υπόθεση έχει ουσιαστικά κλείσει πριν από 3 χρόνια με πλήρη ενημέρωση και έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών και δήλωσε δημόσια ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και ότι θα αντιμετωπίσει την υπόθεση δικαστικά.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Βαγγέλη. Γιατί υπάρχει αυτή η εξέλιξη μετά από τόσα χρόνια?
6: Αυτό που εικάζεται, αυτά που εικάζονται είναι δύο. Το πρώτο, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει στις βελγικές αρχές περίπου πριν από ένα χρόνο, αλλά φέρεται ότι δεν προσήλθε και αυτό συνέβαλε στην κλιμάκωση της υπόθεσης και στην τελική έκδοση του εντάλματος. Επίσης, όλα δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι Η υπόθεση αυτή έχει βρεθεί κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας. Όλα δείχνουν ότι η βελγική δικαιοσύνη συνεχίζει τις έρευνες και αυτή η εξέλιξη έδειξε και στις Βρυξέλλες ότι το θέμα για την βελγική δικαιοσύνη τουλάχιστον δεν έχει ακόμα κλείσει.
1: Πριν από λίγο λοιπόν ενημερωθήκαμε ότι ο φάκελος έχει διαβιβαστεί ήδη στην Βουλή. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει στον πρώην επίτροπο τα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δημόσιας διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, η δικογραφία αντιστοιχίζεται στα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη.
7: Οι δικαστές που έλεγε ο Τσίπρας πάρουν δικαστές στο Βέλγιο, όπως το είχε πει, αυτός ο δικαστής είχε παρετήθηκε και το ασκήθηκε δίωξη. Ναι, για την υπόθεση αυτή. Ότι έχει κάνει παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κάτι τέτοια αυτά. Προφανώς οι Βέλγοι προσπαθούν κάποιοι του να ξεμπλέξουν, στείλανε κλήση στον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγαινε να απολογηθεί. Η ουσία αυτή τη υποθέσεω είναι, με συγχωρείτε, παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση την οποία ο υποτιθέμενος κατηγορούμενος εγκληματίας Αβραμόπουλος πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, έγγραφη, του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμείφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχεσου και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από τρία χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, για μην ορθεί τίποτα. Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν, εν πάση περιπτώσει, αν θα ασκήσουν διώξεις. Όταν είσαι ένα βελγικό σύστημα που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από 4 χρόνια, με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Ενώ πριν από λίγο τις εξελίξεις σχολίασε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα κτίριο 3 επιπέδων 2.500. Στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου

0: ο τέταρτος πυλώνας της ασπίδας του Αχιλλέα και είναι ο πυλώνας που δίνει έμφαση στον ψηφιακό πόλεμο και της αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών. Οι άλλοι τέσσερις πυλώνες θυμίζω ότι είναι η ξηρά, ο αέρας, η θάλασσα και το διάστημα, ο πέμπτος πυλώνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της νέας αποτρεπτικής ισχύως, η δημιουργία αυτού του σύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ, κατά την καλύπτει μια συνολική επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται σε τρία επίπεδα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και η εξειδικευμένη μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ, που η μονάδα αυτή αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους εξειδικευμένους πυλώνες στη νέα εποχή της ελληνικής στρατιωτικής αποτροπής. Και για να το εξηγήσουμε πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, σημαίνει ότι οποιαδήποτε υβριδική απειλή υπάρχει, οποιαδήποτε απειλή υπάρχει από hacker εναντίον της χώρας σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα, θα αντιμετωπίζεται πλέον μέσα από το ΓΕΘΑ. Θα υπάρξει βεβαίως σύνδεση και με το διάστημα, με το σύστημα των μικροδορυφόρων που ήδη έχει εκτοξεύσει η Ελλάδα, αλλά και με τον δορυφόρο, το στρατιωτικό δορυφόρο που ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το ΓΕΘΑ το προσεχές χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι επικοινωνίες θωρακίζονται με τα πλέον προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης και τεχνολογίες αιχμής, περιλαμβάνοντας πρωτόκολλα που προετοιμάζουν τη χώρα για την εποχή του κβαντικού υπολογισμού.
1: Διανύουμε λοιπόν εποχή εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Μαζανίτη, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας.
2: Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, το διάστημα, αλλά κυρίως την ψηφιακή σφαίρα.
3: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου.
1: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι χαρακτήρισε την μεταρρύθμιση σημαντική, που συμβολίζει, όπως είπε, την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεραστούν παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν μείνει στη χώρα από το παρελθόν.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα ολοκληρώθηκαν στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη δημιουργία ομάδων εργασίας για ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις διεθνείς κυρώσεις. Την ίδια ώρα αποδεσμεύονται παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, είναι αντιφατικά τα μηνύματα που μας έρχονται από τις δύο πλευρές, Θανάση Τσίτσα, καθώς το Ιράν διεβεβαίωσε τη Σουάσικ ότι θα επιτραπεί άμεσα πρόσβαση σε επιθεωρητές για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
5: Καλό μεσημέρι. Η προσπάθεια μετατροπής της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σε μόνιμη διευθέτηση εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς πίσω από το θετικό κλίμα που ακολούθησε τις συνομιλίες στη Γενέβη παραμένουν σοβαρές διαφωνίες. Το βασικότερο ζήτημα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα προς μια μόνιμη συμφωνία. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διέψευσε άμεσα τον ισχυρισμό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δοθεί πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξαν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα. Η Ουάσιγκτον αναπτύσσει έντονη διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδεία σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει στήριξη στη συμφωνία και να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για ενδεχόμενη ενίσχυση της ιρανικής επιρροής. Την ίδια ώρα, το πιο κομβικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιδιώκει θεσμοθετημένο ρόλο στη διαχείριση της ναυπηλοείας μαζί με το Ομάν, θεωρώντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς. Η ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει πλέον το Ορμούζ όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά και ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί για την διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής τάξης πραγμάτων μετά τον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία απευθείας γραμμής επικοινωνίας για την αποφυγή επεισοδίων κατά τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Η εικόνα στην ναυπηλοεία αυτή την ώρα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.

0: Περισσότερα πλοία ενεργοποιούν ξανά τα συστήματα εντοπισμού και δηλώνουν ανοιχτά τη διέλευσή τους από τα στενά. Ένδειξη ότι οι πλοιοκτήτες θεωρούν πως ο κίνδυνος έχει μειωθεί. Τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων, μεταξύ των οποίων μεγάλα υπερδεξαμενόπλοια που εξέρχονται από τον Περσικό κόλπο, αλλά και ιρανικά πλοία που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρότι η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, η τάση δείχνει σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης ότι το Ιράν δεν προτίθεται τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ελισάβετ.
1: Για μια κακή συμφωνία από την οποία το Ιράν παίρνει πολλά και δίνει πολύ λίγα, έκανε λόγο στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής Σωτήρης Έρμπος.
2: Αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα, υπ' αυτή την οπτική, είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά, αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ. Επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική σοδού.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έτοιμος να διεκδικήσει τρίτη θητεία στον προεδρικό θόκο της Τουρκίας εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει ότι προτίθεται να προκηρύξει εκλογές λίγες εβδομάδες πριν λήξει η θητεία του, προκειμένου να παρακάμψει το Σύνταγμα που θέτει ως ανώτατο όριο τις δύο προεδρικές θητείες, εκτός εάν η Βουλή αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Διακαής πόθος του Ερντογάν είναι να παραμείνει πάση θυσία αιώνιος πρόεδρος, Νίκο Νανούρη.
4: Τουλάχιστον μέχρι το 2043, Βασίλειο, όταν
3: ο Ερντογάν
4: θέλει να είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας. Αυτό έγινε ξεκάθαρο χθες μετά την ενημέρωση που έδωσε στους δημοσιογράφους ο Μέρτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, όπου δήλωσε ότι ο προεδρικός υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές θα είναι ο Ταγίπ Ερντογάν και χαιρέτησε μάλιστα και τη στήριξη που έδωσε πρόσφατα και ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέκ Μπαξελί, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Τώρα η συγκεκριμένη συζήτηση έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, Βασίλη, καθώς κορυφαίος νομικός σύμβουλος της Προεδρίας ανέφερε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να είναι ο Ερντογάν ξανά υποψήφιος πρόεδρος. Απαιτείται απλά η προκήρυξη προώρων εκλογών ακόμη και λίγες εβδομάδες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία, που είναι η 7η Μαΐου του 2028, προκειμένου ο Ταγίπ Ερντογάν να θέσει υποψηφιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος για την τουρκική Προεδρία. Απαιτούνται 360 βουλευτές για να γίνει το συγκεκριμένο σενάριο. Αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτει 327, αλλά υπάρχει η πεποίθηση στην τουρκική Προεδρία ότι θα βρεθούν οι άλλοι 33 ψήφοι και ο Ταγίπ Ερντογάν θα μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος για τον προεδρικό θόκο της χώρας.
3: Και έχει τρόπους ο Ερντογάν να μεταπείθει τους βουλευτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Νανούρη.
1: Σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο του Κερατσινίου κατέληξε επεισοδιακή καταδίωξη ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και άρχισε η καταδίωξη, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί με σχολικό λεωφορείο Σοφία Γαλανή.
5: Ναι, Ελισάβετ, και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες καταδιώξεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντοπίζουν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες, δύο άτομα επάνω. Κάνουν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος όχι μόνο δεν σταματάει, αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει και να αποφύγει τον έλεγχο. Και ακολουθεί καταδίωξη. Ο 25χρονος οδηγός κινήθηκε μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα, μέσω της λεωφόρου Σχιστού και κατέληξε στο Κερατσίνι. Και εκεί, στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού, συγκρούεται με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκείνη την ώρα ανήλικοι μαθητές. Γιατί να θυμίσουμε ότι όλα έγιναν το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή δηλαδή που τα παιδιά μεταφέρονταν στα σπίτια τους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής, ούτε κάποιος από τους επιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο. Οι δύο αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο και στη συνέχεια προφανώς συνελήφθησαν για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για απήθεια.
6: Βάλε το συμβαίνει.
7: Συμβαίνει τώρα.
3: Η αναστάτωση ήταν λόγω εισόδου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM του Γρηγόρη Διβάνη, καθώς έχουμε μια φωτιά σε βιομηχανική, σε εργοστάσιο στο Εγάλεο. Γρηγόρη, από ό,τι με ενημερώνουν.
8: Ναι, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά στο Εγάλεο επί της οδού Ορφέως. Η φωτιά και στο εσωτερικό του διόρροφου εργοστασίου και η πυροσβεστική δεν έχει μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένο στο κτίριο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό όχημα με βραχίωνα, εθελοντές, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου.
3: Άρα είναι εργοστάσιο με πλαστικά, γεγονός που σημαίνει ότι η πυκνή καπνή θα είναι ορατή σε μεγάλη απόσταση.
8: Ναι, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατοί.
3: Να σε ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις.
1: Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η Αναστασία Φίσα από το ithessalia.gr θα μας ενημερώσει.
9: Καλησπέρα. Πραγματικά να πούμε ότι απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης. Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέα στην τελευταία συνεδρία είχε προτείνει να απορριφθούν και τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη, επισημένοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται προς το παρόν. Ενώ όσον αφορά το κομμάτι των οπτικοακουστικών, αρκέστηκε στην απόρριψη. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τρία νέα αιτήματα.
1: Τα οποία αφορούν, Αναστασία?
9: Ακριβώς. Το πρώτο αφορά στην αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων. Το δεύτερο στην κλήτευση νέων μαρτύρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Και το τρίτο αφορά στην προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των σιδηροδρομικών οργανισμών, όπως ήταν ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, για τη σύμβαση, την πολυπόθετη αυτή σύμβαση 7-17, την περίοδο 21-23.
1: Ποιος έχει καταθέσει αυτά τα αιτήματα, Αναστασία?
9: Αυτά τα αιτήματα τα έχει καταθέσει ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων και ο πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, ο οποίος επικαλέστηκε ο ίδιος στο άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη σειρά εξέταση των μαρτύρων, προτείνοντας την αναδιάταξη της σειράς με βάση κάποιες θεματικές τις οποίες ο ίδιος ανέφερε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι, πάμε.
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη.
15: Μήλο.
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
15: Μήλο.
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι.
17: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
6: Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
24: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
26: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
27: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
28: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
29: Προπόληση more.com. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
30: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
31: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
32: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: .39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε κλειόφωνικού καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. 20 νεκρούς μετρά ήδη η Γαλλία, στην οποία δεν λειτουργήσαν και σήμερα τα σχολεία. Έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί επίσης σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Νότια Αγγλία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης στο Παρίσι, Τζένι Κρυθαρά, είναι ότι ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 41 βαθμούς Κελσίου, όταν η υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη είχε καταγραφεί το 1947 και ήταν 37,6 βαθμοί.
2: Βασίλη, στη Γαλλία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός για τον καύσωνα σε περισσότερα από τα μισά διαμερίσματα της χώρας, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια κατοίκους. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, τα οποία είχαν μείνει κλειδωμένα σε αυτοκίνητο όλο το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν από τη μητέρα τους ανέστητα μέσα στο αυτοκίνητο τη Δευτέρα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποιεί σήμερα μία σύσκεψη έκτακτης ανάγκης, ενώ για λόγους προστασίας πάνω από 1.350 σχολεία έχουν κλείσει και σήμερα. Πυρηνικό εργοστάσιο στα ιδιωτικά τμήματα της χώρας κοντά στην Τουλούζη έφεσε εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα, καθώς το νερό ψύξης που αντλούνταν από ένα κοντινό ποταμό είχε υπερθερμανθεί. Και η Ιταλία όμως εξέδωσε χθες κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 12 πόλεις. Στην Ισπανία, ακόμα και στο Σαν Σεμπαστιάν, στο βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Βέλγιο, ο καύσωνας προβλέπεται να διαρκέσει μία εβδομάδα με θερμοκρασίες τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ενώ η Γερμανία εν μέσω καύσωνα σημείωσε απότομη αύξηση των θανάτων κατά την κολύμβηση, με τις αρχές να αναφέρουν 5 θανάτους μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αρκετοί υπέστησαν θερμοπληξία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ένα αεροσκάφος παρέμεινε καθυλωμένο για μία ώρα πριν την απογείωση. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, οι θερμοκρασίες σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας θα φτάσουν σήμερα από τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά αρκετούς βαθμούς το ρεκόρ του Ιουνίου του 1976, με τις καιρικές συνθήκες να συνοδεύονται από υγρασία και πολύ ζεστές νύχτες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τους πολίτες.
1: Τζένι, είχαμε σοβαρά επεισόδια και επιθέσεις με σεξουαλικά κίνητρα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ, το οποίο παρακολουθούν χιλιάδες νέοι πολίτες κυρίως.
2: Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν, 2 άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, ενώ κάποιες κοπέλες κατήγγειλαν βιασμό στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της Γαλλίας. Ένα 40χρονος άνδρας και μια 40χρονη γυναίκα δέχτηκαν επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με μαχαίρι σε αυτό το μουσικό πάρτι του δρόμου. Η αστυνομία ανέφερε ότι καταγγέλθηκαν 2 βιασμοί, ενός 12χρονου και ενός 15χρονου κοριτσιού, πολλές σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες, καθώς και κορίτσια που δέχτηκαν επίθεση με σύριγγες, από τις οποίες εγχύθηκαν άγνωστες μέχρι στιγμής ουσίες. Οι επιθέμενοι προκάλεσαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης, οι δράστες έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, έγιναν απόπειρες για ρήξη καταστημάτων και πολλές κλοπές, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν το φεστιβάλ στο Παρίσι. Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην περιοχή Σατελέ της πόλης, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. Να θυμίσουμε πως σοβαρά περιστατικά χουλιγκανισμού και σεξουαλικής βίας είχαν σημειωθεί και πέρσι στο ίδιο φεστιβάλ.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον τουριστικό κλάδο από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πρώτα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι θετικά. Δείχνουν άλμα των εσόδων κατά 37% και της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27%. Η Εύα Οικονομάκη έχει τα στοιχεία και μας ενημερώνει.
4: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετικός λοιπόν, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ο πρώτος απολογισμός για τον τουρισμό για το πρώτο τετράμινο του έτους, με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 2 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παραπέμποντας σε άνοδο σχεδόν 37% όπως είπες και εσύ. Σε επίπεδο αφίξεων, να πούμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου ταξίδεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ενώ να πούμε ότι και σε επίπεδο μήνα καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις παρά την έκρηθμη γεωπολιτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τα έσοδα τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο 9,5% σε ετήσια βάση, και οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% στα 1,8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέση δαπάνη, να πούμε ότι σημειώθηκε άνοδος κατά 8,6% για το τετράμινο στα 516 ευρώ, ενώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρατηρήθηκε μια οριακή πτώση 1%. Τώρα, στο μέτωπο των επιμέρους αγορών, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που δαπάνησαν περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Στις δυνατές αγορές συμπεριελήφθησαν επίσης η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία, ενώ οι Γερμανοί είναι αυτοί που περιόρισαν τα έξοδά τους κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Οριακή πτώση, τέλος, να πούμε ότι κατέγραψε και η Αμερικανική αγορά.
3: Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι προάγγελος και της θερινής σεζόν, Εύα, και στο τέλος όταν θα κάνουμε ταμείο θα έχουμε πάλι θετικές ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας, με τη μεγαλύτερη πίεση να ασκείται στην Κρήτη. Λιμενικές αρχές και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίζουν σχεδόν καθημερινά βάρκες κοντά στο νησί που έχουν αναχωρήσει από τα παράλια της Λιβύης. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μείωση των μεταναστευτικών ροών τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είπε στον σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Κασιανή Βραχά.
5: Καθημερινές είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τους κατοίκους του νησιού να αντιδρούν για τις δομές υποδοχής. Το προηγούμενο 24ωρο το λιμενικό προχώρησε σε μια επικίνδυνη διάσωση 48 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο νότια των καλών λιμένων, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από την 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα, 2.500 άτομα έχουν φτάσει στην Κρήτη από τη Λιβύη, ενώ όλο τον Ιούνιο πέρυσι καταγράφηκαν 2.600. Αφίξεις. Όπως είχε αποκαλύψει Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη πάνω από 800.000 μετανάστες, ενισχύοντας τους φόβους για νέο κύμα ροών. Μιλώντας στον Real FM και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι οι μεταναστευτικές ροές συνολικά το 2025 ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2024, ενώ ακόμη και οι πρώτοι μήνες του 2026 είναι μειωμένοι κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Υπουργός, το 70 με 80% των ροών αυτών είναι από την Κρήτη.
6: Μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμινο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500, 7.000...
7: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
6: Να σου πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, σπάνε ανάλογα του προφίλ.
3: 10 χρόνια ακριβώς μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη αλλαγή ηγεσίας. Από τη στιγμή που ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του, η χώρα έχει εισέλθει σε μία φάση έντονων διεργασιών. Τα ηνία των εργατικών αναμένεται να αναλάβει εκτός απρότου ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, υπάρχει κινητικότητα στο στρατόπεδο Στάρμερ που αναζητεί υποψηφιότητες απέναντι στον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
8: Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις για ακόμη μια φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ότι αποχωρεί από την Πρωθυπουργία, κάτι που σηματοδοτεί ότι η χώρα θα αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό της στα 10 χρόνια μετά τον Brexit. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενισχύουν τα σενάρια που θέλουν τον πρώην δήμαρχο του Μίζωνος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να ανεδεικνύεται σε βασικό φαβορί για τη διαδοχή Στάρμερ. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών, ο Μπέρναμ θα μπορούσε να γίνει ο πέμπτος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε διάστημα μόλις 4 ετών. Ωστόσο, η προοπτική αυτή, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, προκαλεί και προβληματισμό, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν ήταν καν μέλος του Κοινοβουλίου. Κάποιοι εντός των εργατικών επισημαίνουν ότι ο Μπέρναμ έχει διεκδικήσει 2 φορές στο παρελθόν την ηγεσία του κόμματος, χωρίς να τα έχει καταφέρει, ενώ άλλοι θεωρούν πως η πρόσφατη πολιτική του δυναμική οφείλεται κυρίως στην εκλογική του επιτυχία απέναντι στην ενισχυμένη επιρροή του Reform UK σε περιοχές κυρίως της Βόρειας Αγγλίας. Την ίδια ώρα, βρετανικά μέσα ενημέρωση επισημαίνουν ότι παρά τη δημοφιλία που διατηρεί στο Mission Manchester, πολλοί βουλευτές εκτιμούν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιο θα είναι το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Σε δημόσια παρέμβασή του πριν από λίγο καιρό, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να αποτελέσουν η οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, η στέγαση και η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όλες αυτές οι δεσμεύσεις, βέβαια, μένει να φανεί το πώς θα τις υλοποιήσει. Τέλος, όπως τονίζουν αναλυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιθανή ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ συνοδεύεται και από μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, όπως τι στάθηση θα κρατήσει απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και πώς θα ταχθεί στις σχέσεις της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Οι εργατικοί προσπαθούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά κρατήρια απέναντι στον Φάρατζ, εκτίμησε μιλώντας πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Μπλαβούκος.
9: Το σκεπτικό του υποψηφίου στον οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς να μην οδηγήσει το Φάρατζ. Προσπαθούν δηλαδή οι εργατικοί όσο μπορούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά κροατήρια, τα οποία είχαν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως και τη συμμετοχή στην οικονομική ενοποίηση, την ενωσιακή διαδικασία. Αυτό φαίνεται ότι προτεραιοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, αλλά νομίζω ότι το ποιος θα είναι, αν υπάρχει και το ποιος θα είναι, θα πει πολλά πράγματα για την πολιτική ταυτότητα των εργατικών. Υπάρχει ένας εσωτερικός προβληματισμός στο Εργατικό Κόμμα. Ποιο είναι το επόμενο η επόμενη μέρα του κόμματος αυτού. Και νομίζω ότι εδώ είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο Στάρμερ προφανώς εν τέλει δεν μπόρεσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιτιθέμενες δυναμικές.
0: Αθλητικά.
1: Αλλαγή σελίδας, Δημήτρη Σταυρακάκη, για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, θα αγωνίζεται πλέον στους Miami Heat.
10: Ναι, μετά από 13 χρόνια ο Έλληνας Άσος αποχωρεί από το Milwaukee, με το οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα στο NBA και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Στη διεκδίκησή του ήταν και οι Boston Celtics. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Γιάννη 4 παίκτες, ενώ μαζί με τον Γιάννη το δρόμο για το Μαϊάμι θα πάρει και ο Μπόμπι Πόρτις. Ο Αντετοκούμπο πάει στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιο που έχει. Προφανώς έχει δεσμευτεί να υπογράψει την επέκτασή του. Στην ομάδα του Πατραήλη θα βρει τον Αντεμπάγιο, θα βρει τον σέρβο φόργορτ τον Νίκολ Γιόβιτς. Το συμβόλαιο του πρέπει να πούμε ότι φτάνει στα 58 εκατομμύρια δολάρια και αν θα προχωρήσει σε επέκταση συμβολέου, δηλαδή αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο που έχει και θα πάει με τους Heat, να του προσφέρουν μετά για τετραετές συμβόλαιο, καθίστε καλά, 275 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο, στους 32 της διοργάνωσης Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία.
10: Ναι, έχουμε τρεις ομάδες που μετά τα παιχνίδια που ήταν πολύ χορταστικά με γκολ και θέαμα, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε στα 18 γκολ, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Άφησε πίσω με 16 τον Μίροσλαβ Κλόζε και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Αλγερία κέρδισε πρώτη νίκη 3-1 την Ιορδανία. Η Αργεντινή 6 προκρίνεται στους 32. Η Αυστρία 3, η Αλγερία 3, η Ιορδανία χωρίς βαθμό. Με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, έβαλε 2 τέρματα το άλλο Ντεμπελέ. Η Γαλλία 3-0 εύκολα από το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στη Φιλαδέλφια και των καταιγίδων που ήταν. Καθυστέρησε 2 ώρες και 10 λεπτά. Η Νορβηγία 3-2 τη Σενεγάλη, 2 γκολ ο Χάλατ. Η Γαλλία 6 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 προκλίνονται στα νοκάουτ. Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία, 5 η ώρα Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόνα τον μπασκετικό Παναθηναϊκό αποτελεί ο Κένετ Φάριτ, ο οποίος επίσημα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ τη λύση της συνεργασίας τους.
1: Και να πάμε κλείσουμε τώρα, Δημήτρη.
10: Ναι, πάμε τώρα γρήγορα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό οριστική συμφωνία έχει έρθει με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Τεφράι, που ανήκει στην Ίντερ, για να τον εντάξει στο δυναμικό του και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Και στον Ολυμπιακό πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 20χρονου ακραίου επιθετικού της Ισπανικής Τιρόνα, του Ζόελ Ρόκα.
0: Ο καιρός.
3: Αυξημένη αστάθεια τις απογευματινές ώρες αναμένεται το επόμενο διήμερο, ενώ τα μελτέμια θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
11: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, θα αυξηθεί η αστάθεια, καθώς το μελτέμι θα μας κάνει μερικά σκαμπανεβάσματα. Αύριο θα είναι στα 7 μποφόρα ακόμα, αλλά την Πέμπτη θα υποχωρήσει στα 6. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τετάρτη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις τα ξημερώματα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μέχρι το μεσημέρι. Αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στις υπόλοιπες υπηρωτικές περιοχές θα έχουμε πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά δε σποραδικές καταιγίδες. Πάντως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί παντού. Οι βοριάδες στα δυτικά θα φτάσουν τα 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως τα 4 με 6, τοπικά για λίγο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 στα ανατολικά, στον Εβοϊκό δηλαδή, μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια το πρωί, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νομού.
3: Μάλιστα.
11: Βελτίωση το βράδυ, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Καύσωνας άφαντος προς το παρόν για τη χώρα και ευτυχώς.
3: Ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη, μαθαίνουμε ότι έκλεισε η οδός που βρίσκεται το εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωτιά.
12: Σωστά, κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, δάνεια νόμου Κατσέλη, 9 ερωτήσεις και απαντήσεις για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
3: Και στο enikos.gr, οικογένειες σε απόγνωση στην Αίγινα, χωρίς δευτεροβάθμια δομή ειδικής αγωγής στο νησί. Παλεύουμε μόνοι μας να δοθεί άμεσα λύση, λένε γονείς και εκπαιδευτικοί.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβο!
17: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα. Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι.

0: πνεύματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Real FM. Η ώρα είναι 3. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
12: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν όλες σε αφήσανε.
1: Ιδέες, σου αρέσει, ξέρεις τι είναι.
2: Δεν μου λες, ξέρεις ότι δεν ξέρω, σήμερα είναι το κατάλληλο τραγούδι, αυτό ήθελα να ακούσω.
1: Τι είναι, ξέρεις?
2: Τι εννοείς τι είναι? Το ξέρω το τραγούδι.
1: Το ξέρεις το τραγούδι?
2: Ναι, φυσικά και το ξέρω το τραγούδι. Και είναι και
1: η χαρά
2: πολύ αισιόδοξο.
1: Χαρά
2: είναι
1: της
2: πολύ
1: ζωής.
2: Αισιόδοξο.
1: Δες τη φωτεινή πλευρά
2: της ζωής. Να βλέπουμε λίγο
1: ζωής.
2: Τα θετικά. Να βλέπουμε, να
1: μετά θα σου κάνω quiz ποιοι τραγουδάν.
2: Μέσα στη μαυρίλα αυτή που ζούμε, να βλέπουμε και λίγο
1: θα
2: τα θετικά.
1: Θα σου κάνω quiz μετά, λέω. Γιατί είναι παλιό. Ποιοι τραγουδάνε, περίμενε.
2: Ποιοι τραγουδάνε, τώρα θα με βρεις λίγο αδιάβαστη.
1: Περίμενε, θα σου πω και ξέρεις όλους.
0: Είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και μένα.
2: Να σου πω, θα πάρω σκονάκι από τον Γιώργο, τον
1: λοιπόν,
2: Τσιβελεκίδη.
1: Αυτός που άκουσες τώρα είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
2: Ναι, ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ηθοποιός.
1: Βεβαίως, φυσικά. Α, ο Θοδωρής Αθερίδης.
2: Ναι.
1: Ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
2: Ωραία.
1: Και ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Τι ωραία.
1: Ε?
2: Πάντως, ναι, ωραία, εγώ θα μείνω στο στίχο. Να δούμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Κοίταξε, είναι Monty
2: Python. Γιατί με όλα αυτά που μας κυκλώνουν, πραγματικά ώρες το ξεχνάμε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Το τραγούδι είναι Monty Python. Στα ελληνικά, μακρινά ξαδέλφια είναι το συγκρότημα, Θοδωρής Κοτονιάς, και μάζεψε Αθερίδη, Καφετζόπουλο, Παπαδόπουλο και Ψαριανό. Μην μιλάω εγώ, πάμε να τους ακούσουμε.

0: καναρίνι, για καμαρίνι.
1: Γιώργο Τζιβελεκίδη, καλησπέρα. Ξαναβάλτο για να πω στη Λουκία και να σχολιάσουμε τους στίχους, γιατί μου αρέσουν πολύ. Λέει λοιπόν, σφύριξε χαρούμενα μπορείς, δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Ξεκινάει, ξημέρωσε ξανά, κι η μέρα που περνά. Και ακούστε.
2: Ανάποδη σου βγαίνει και πονά.
1: Πάντα χαμογέλαγες.
0: Πάντα χαμογέλαγες. Και τώρα καταργέσαι.
1: Σπύρος Παπαδόπουλος αυτός.
0: Σμίξε τα χυλάκια.
1: Ψαριανός.
3: Και
0: σφύριξε.
1: Λοιπόν, παρακάτω λέει: με τις γυναίκες ήσουν πάντα σούπερ γκούφι και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Και αν όλες σ' αφήσανε, σε κυνηγάει μια η αιώνια εγκαντεμιά. Και αν σε κλείσει η τράπεζα στη φυλακή, κάθε μέρα θα είναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει, όλα θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και εμένα.
4: Εννοεί.
1: Αχ, να με μαζεύανε και εμένα.
4: Άσε, αυτό να το παραβλέψουμε λίγο. Παρακάτω, με το τη φυλακή, λέω εγώ.
1: Όλα στη ζωή σου είναι δανεικά. Χαμογέλα, φέρ σου ευγενικά. Μην το χρουσουζεύει, σκέψου θετικά. Όλα στη ζωή είναι σκατά. Ωραία, πολύ ωραία.
4: Ναι, αλλά λέει να σκεφτόμαστε θετικά. Δεν ξέρω, με πέτυχε και στη μέρα. Είναι μια μέρα λίγο περίεργη. Οπότε έπαιξε το κατάλληλο τραγούδι για μένα, Νίκο.
1: Σε ρωτήσω τώρα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα σε ρωτήσω τώρα, ποιο είναι ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο σήμερα, ο οποίο σφυρίζει και χαμογελάει.
4: Οι δανειολήφτε του.
1: Όχι. Είναι λίγο πιο γνωστό.
4: Ποιο, για πε.
1: Είναι ένα άνθρωπο που μπορεί να έβαλε μια υπογραφή που θα του φέρει 275 εκατομμύρια δολάρια.
4: Όπα.
1: Όπα.
4: Ο Ντόναλντ.
1: Το ξέρεις.
4: Ο Ντόναλντ.
1: Όχι.
4: Όχι.
1: Πιο κοντά.
4: Πιο κοντά. Πιο κοντά δικός μας. Πυρακάκης.
1: Γιάννης Αντετοκούμπο.
4: Α.
1: Ο Αντετοκούμπο πήρε μεταγραφή.
4: Σούπα, με τα ποδοσφαιρικά δεν τα μπασκετικά, με τα μπασκετικά δεν τα έχω. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, ο Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε μια ζωή στους Bucks. Πήρε μεταγραφή που έκλεισε σήμερα,
4: ναι.
1: Miami Heat.
4: Και πού πάει?
1: Miami Heat, το διεκδίκησαν και οι Celtics. Αλλά
4: και οι Celtics, είδες τους Celtics, ναι. Τους ξέρω.
1: Λοιπόν, Miami Heat. Και φαίνεται ότι το συνολικό του συμβόλαιο το τετραετές θα είναι 275 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι άσχημα.
4: Όχι πως δεν το αξίζει, από ό,τι φαίνεται, γιατί αλλιώς δεν θα του τα δίνανε κιόλας, αλλά νομίζω ότι μπορεί να σφυρίζει όχι απλά ανέμελα και χαρούμενα και αυτός και τα παιδιά του και τα δισεγγονά του.
1: Δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν στους Bucks, ότι το κούμπο τον είχαμε συνηθίσει, είναι απόφαση ζωής αυτό. Και είναι σε μια ομάδα με ένα τέτοιο, μια τέτοια σύνθεση, γιατί θα είναι δίδυμο με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, έτσι λέγεται, στη ρακέτα, που όλοι λένε ότι αυτό το δίδυμο πάει φουλ για τίτλο στο NBA. Είναι πολύ ευτυχισμένος ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όσο είναι και ποδοί του Παναθηναϊκού που έχουν τον Ομπράντοβιτς στην ομάδα τους, τον προπονητή των τίτλων. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους.
4: Εδώ.
1: 8 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ μαζί σας με πάρα πολλές ειδήσεις ως τις 5
4: και
1: σήμερα, πολύ κέφι.
4: Δεν έχουμε παράπονο. Και σήμερα από ειδήσεις άλλο τίποτα. Μαζί μας φυσικά η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι εδώ να μας συντονίζει. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε τον καιρό, γιατί έχουμε δύο ταχυτήτων καιρό. Στη Δυτική Ευρώπη έχει 45 Λουκία.
4: Χαμός.
1: Είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Έχει μέχρι στιγμής 18 νεκρούς στη Γαλλία.
4: Και έχουμε μόλις 23 Ιουνίου, έτσι.
1: Ναι. Είναι σε όλη από την Ιβηρική, ανεβαίνει πάνω Γαλλία, κάτω χώρες Ολλανδία, φτάνει μέχρι παρυφές σκανδιναβικών χωρών το σύστημα. Εκεί έχει εγκλωβιστεί, εκεί θα μείνει, δεν θα μας έρθει εδώ. Έχουμε λοιπόν εκεί μέχρι 45 βαθμούς ρεκόρ όλων των εποχών, πραγματική ασφυξία. Αντίθετα εδώ πρέπει να σου πω ότι η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε σήμερα τους 36 βαθμούς. Οι πιο ζεστές πόλεις ήταν η υπέροχη Λίνδο στη Ρόδο, νότια Ρόδος, έχει πάει υπέροχε.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: 35,9.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφη.
1: Σκάλα Μεσσηνίας επίσης πολύ ωραία, 35,9. Και Λάπα Αχαΐας 35,8. Άρα είμαστε εκεί. Με ρηπές ανέμων, πολύ δυνατά μελτέμια στο Κάμπο Ντόρο.
4: Και συνεχίζονται, έτσι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε χθες με τους ανέμους, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Στο Κάμπο Ντόρο έχουμε 89 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 9 από 4. Το ίδιο και στο Ρέθυμνο και στη Λέσβο. Και στην Πεντέλη έχουμε 81 χιλιόμετρα την ώρα αυτή την ώρα. Πολύ δυνατά μελτέμια. Έτσι θα πάει η εβδομάδα. Από αύριο θα έχει πιο πολλές μπόρες το απόγευμα στα ορεινά. Γενικά, μέχρι τις 10 Ιουλίου οι μετεωρολόγοι δεν βλέπουν κανένα καύσωνα, Λουγία. Πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας καύσωνας, έχουμε ακόμα 23 Ιουνίου για 17 μέρες, ούτε ένας καύσωνας. Είναι καλά νέα αυτό. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
5: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Ακούσε, ξαναλέω ότι θα έχουμε από αύριο καταιγίδες. Δεν θα κρατήσουν πολύ. Και αυτό που ταλαιπωρεί, που ψήνει την Ευρώπη, είναι το Omega Block. Έτσι λέγεται. Τελείωσε η προθεσμία για τα καθάριστα. Από σήμερα έλεγχη και πρόστιμα. Τελικά δηλώθηκαν 763.000 οικόπεδα.
4: Παραπάνω πέρσι. Πάνω κάτω, όπως πήγε πέρσι.
1: Πέρσι είναι 730.000, είναι παραπάνω. Από εδώ και πέρα 765.000. Από εδώ και πέρα πρέπει να σου πω ότι την τελευταία μέρα δηλώθηκαν 90.000 οικόπεδα σε μια μέρα. 90.000 είναι πάρα πολλά. Θέλει προσοχή. Χθες η φωτιά που ξεκινήσαμε να λέμε στο ακρέφνιο Βιωτίας ήταν πολύ μεγάλη. 16 ενέργεια μέσα, έπιασε και Εθνική Αθηνών Λαμίας, έκλεισε η Εθνική από τις φλόγες και τον καπνό. Εκεί δυστυχώς κάει και ένα απημνιοστάσιο με πάρα πολλά ζωντανά, έπαθε ζημιά ο κτηνοτρόφος. Πάρα πολλές φωτιές, 41 φωτιές χθες. Σήμερα προς το παρόν μην χτυπήσω ξύλο, καλύτερα τα πράγματα, αλλά τώρα είναι η θερμή ώρα της ημέρας, ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα ίδια με χθες. Τώρα λέει, μου δείχνει και όλος μια μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλιο. Εντάξει, είναι δάσος αυτό, είναι ένα κτίριο, πραγματικά μεγάλη φωτιά. Τώρα, η καλή είδηση της ημέρας, Λουκία.
4: Νόμος... Η καλή είδηση της ημέρας είναι ο νόμος Κατσέλη και τα ότι τελικά έγινε αυτό που ζητούσε ο πολύς ο κόσμος.
1: Και που έλεγαν και όλοι οι νομικοί, το σύνολο του νομικού κόσμου έλεγε ότι δεν μπορεί όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση ολομέλειας ανώτου του δικαστηρίου να υπάρξει ένας νόμος που να την αλλάξει. Δεν γινόταν αυτό. Πώς θα γίνει αυτό? Λοιπόν, κατέθεσε ο κ. Πιερακάκης ρύθμιση στη Βουλή, που πιάνει όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όλους ανεξαιρέτως, όχι μόνο όσους προσέφυγαν,
4: αναδρομικά. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη ρύθμιση, η οποία είναι πολύ σημαντική, και αλλάζουν οι τόκοι και μειώνονται οι δόσεις.
1: Δεν αλλάζουν απλώς οι τόκοι. Υπάρχουν περιπτώσεις που ήταν να πληρώσει κάποιος δεκάδες χιλιάδες ευρώ και θα πληρώσει μερικές εκατοντάδες ευρώ, διότι η δόση...
4: Σβήνονται χιλιάδες ευρώ τόκων για τους δανειολήπτες.
1: Η δόση θα καταλογίζεται, ο τόκος τη δόση και όχι το σύνολο του άλικτου ποσού, που ήταν μεγάλη αδικία. Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψουν αναδρομικά τα χρήματα για τους δανειολήπτες από τότε που τρέχει το δάνειο. Δεν θα πάρουν χρήματα στα χέρια. Θα μειωθεί όμως, θα κουρευτεί το δάνειο και αντιστοίχως θα μειωθεί και η δόση. Είναι πάρα πολύ καλά νέα, πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι μυρίζει εκλογές, Λουκία, αυτή η απόφαση.
4: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Γιατί,
4: νομίζω.
1: Ξέρεις πόσο κοστίζει? Για πες ένα ποσό.
4: Πάρα πολλά δις.
1: 700 εκατομμύρια.
4: Εκατομμύρια, ναι.
1: 700 εκατομμύρια, είπε ο κ. Πιερακάκης. Επιβαρύνεται και το πρόγραμμα Ηρακλής που εγγυάται, γιατί δεν είναι μόνο οι services, είναι όλο το τραπεζικό σύστημα. Δικαίως επιβαρύνεται για τα μια μεγάλη αδικία αυτό. Πολύ μεγάλη αδικία. Να σου πω ότι ο κ. Πιερακάκης έφερε ένα παράδειγμα, θα σου πω αμέσως πώς το λέει. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό ποσό που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η αδικία. Λοιπόν, ο κ. Πιερακάκης λέει: αν ένας δανειολήπτης έχει δάνειο 144.000 ευρώ, θα πλήρωνε 731 ευρώ επί 300 μήνες. Τώρα θα πληρώσει 483 επί 255 μήνες. Δηλαδή ένα πολύ πολύ πολύ μικρότερο ποσό. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο, επειδή υπάρχει και το αναδρομικό, φέρνει ένα παράδειγμα το οποίο είναι, δείχνει πόσο θα πλήρωνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δεν θυμάμαι, νομίζω 140.000 ευρώ, και τώρα θα πληρώσει μερικές εκατοντάδες ευρώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Αποδίδεται δικαιοσύνη. Και θα μιλήσουμε σε λίγο για το θέμα, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει
4: ακριβώς,
1: και πόσο επηρεάζει
4: μερικά
1: τα δάνεια.
4: Ακριβώς τι συμβαίνει, ναι, με τη δικηγόρο, την κυρία Φραγκάκη, για να δούμε και πώς επηρεάζει συνολικά τα δάνεια όλο αυτό.
1: Δικαιώνεται και η μάχη που έδωσε η Εκπιζώ. Θυμάσαι πόσες φορές είχαμε μιλήσει
4: και με την κυρία Καλαποθαράκη.
1: Και με τον καθηγητή Μητρόπουλο για το θέμα αυτό. Και έλεγαν ακριβώς ότι δεν υπάρχει περιθώριο παρά μόνο να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου χωρίς καμία τροποποίηση.
4: Κάτι το οποίο είπε και στη δήλωσή του ο κύριος Σαμαράς. Λέει: η αποκατάσταση νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο. Παρενεύει για το θέμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, η κυρία Φραγκάκη είναι μαζί μας. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα σας. Η δικηγόρος, κυρία Φραγκάκη.
4: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, για εξηγήστε μας, καταρχήν, είχε άλλο δρόμο η κυβέρνηση, διότι τόσο καιρό δεν είχαμε μιλήσει μαζί, αλλά όσοι νομικοί μας μιλούσαν έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να παραβιάσει την ετοιμιγορία του ανώτου δικαστηρίου η κυβέρνηση και με ρύθμιση να την αλλοιώσει. Έπρεπε να εφαρμοστεί για όλους και αναδρομικά. Για πείτε μας.
6: Ακριβώς, και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή δεν πιστεύαμε ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ως προς την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη. Όλοι γνωρίζαμε ότι θα οφείλουν να συμμορφωθούν σε αυτή.
4: Ναι, αλλά δεν ήταν βέβαιο, κυρία Φραγκάκη, εσείς δεν το πιστεύατε, αλλά γενικά δεν ήταν καθόλου βέβαιο. Δηλαδή υπήρχε ένα κλίμα ότι δεν ξέραμε τι θα γίνει με αυτό.
1: Αντίθετα,
4: αν θα εφαρμοστεί καθολικά, ακριβώς, αν θα εφαρμογεί καθολικά η απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Ο κύριος Τσάπρας μας είχε πει δεν γίνεται αναδρομική εφαρμογή και δεν γίνεται για όλους. Ήταν, νομίζω, ότι κάτι μεσολάβησε και άλλαξε θέση του Υπουργείου Οικονομικών. Ίσως η υπερβολή.
6: Θα σας πω ότι όσο περνούσε ο καιρός, όλοι μας ανησυχούσαμε για το τι μελιγενέστε. Αρχικά, όταν διαβάσαμε την απόφαση, ήμασταν όλοι βέβαιοι ότι θα υπάρχει πλήρης εφαρμογή. Το ζήτημα ήταν τα αναδρομικά. Mm. Αλλά για μας, για αυτό το θέμα, για τους νομικούς, ήταν ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να έχει και αναδρομική ισχύ, δηλαδή να επιστρέψουν όλα τα χρήματα που είχαν καταβάλει οι πολίτες.
1: Ωραία, εξηγήστε μας, κυρία Φραγκάκη, ποιους δανειολήπτες αφορά και πόσους.
6: Αφορά τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσίλη και παραμένουν σε αυτόν. Δηλαδή δεν έχουν κάνει κάποια άλλη ρύθμιση, δεν έχουν βγει εκτός ρύθμισης επειδή έχουν πλέον εξοφλήσει. Αφορά δηλαδή όσους έχουν αυτή τη στιγμή ενεργείς αποφάσεις. Είτε πλήρωναν είτε δεν πλήρωναν, γιατί πολλούς τους συμβολεύαμε να πληρώνουν μόνο τη δόση, mm-hmm. όσοι δεν μπορούσαν. Άλλοι είχαν εκδώσει δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm. Άρα αφορά όσους είναι mm-hmm. στον νόμο Κατσίλη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
4: Άρα όσοι έχουν απολέσει αυτή την ρύθμιση δεν μπορούν να πάρουν μέρος.
6: Κοιτάξτε, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει να απολέσει κάποιος τη ρύθμιση. Ας πούμε, για να οριστεί κάποιος ως έκτοτος από το δικαστήριο πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση. Αυτό θα σας πω από την εμπειρία μου, δεν το έχω δει. Δηλαδή μόνο κάποιες τράπεζες το κάνανε πριν από κάποια χρόνια. Οι servicers, επειδή αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το γρήγορο κέρδος, αυτό που κάνανε πολλές φορές ήταν να πιέζουν με τέτοιο τρόπο τον κόσμο, δηλαδή να τους παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο, να τους απειλούν, να τους φέρουν εξώδικα, με αποτέλεσμα κάποιοι που μπορούσαν να δανειστούν κάποια ποσά να αποπληρώνουν την απόφαση που είχε εκδώσει ο δικαστής, το δικαστήριο, και έτσι να είναι εκτός ρύθμισης αυτή τη στιγμή. Αλλά ως προς το θέμα της έκπτωσης, από την εμπειρία μου σας λέω ότι είχα δει ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις.
1: Νομίζω αποκαλυπτικό το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Πιερακάκης για να καταλάβουμε. Καταρχήν αφορά 350.000 δανειολήπτες που λέγαμε ή 100.000 που ο κύριος Πιερακάκης.
6: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω για το ποσό. Δεν ξέρω πόσοι έχουν παραμείνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
6: Το 350, αν θυμάμαι καλά, ήταν όσοι είχαν κάνει την αίτηση.
1: Φαίνεται τώρα είναι 100.000. Λοιπόν,
6: είναι
1: ακούστε ένα παράδειγμα, είναι εκπληκτικό. Για μία οφειλή, ένα δάνειο 144.000, πραγματικό αυτό από τους δανειολήπτες, 500 ευρώ, 144.500. Με το προηγούμενο σύστημα, με δικαστική ρύθμιση που έλεγε αποπληρωμή σε 300 μήνες, αυτό πόσα χρόνια είναι, 25 χρόνια, η μηνιαία δόση ήταν 731 ευρώ, από τα οποία 434 τόκος, προσέξτε, 434 τόκος, 297 το χρέος, δηλαδή μείωνε το κεφάλαιο. Σε βάθος 25 ετών θα κατέβαλε αυτός τον δανειολήπτης 74.800.

0: Πρωθυπουργού που είναι πραγματικά αποκαλυπτικό και δείχνει και πόσα χρήματα θα πάρουν πίσω οι δανειολήπτες. Πώς θα κουρευτεί το άλικτο κεφάλαιο, κυρία Φραγκάκη.
1: Ακριβώς γι' αυτό βλέπατε την αιμονή τους, και το λέω έτσι γιατί το έχω βιώσει, στο τι ήθελαν οπωσδήποτε να εκδοθεί ως απόφαση, ότι δηλαδή αυτοί είχαν τη σωστή ερμηνεία του νόμου και όλοι εμείς που ασχολούμαστε τόσα χρόνια με τον νόμο Κατσέλη κάναμε λάθος. Ήταν ξεκάθαρη η απόφαση, ευτυχώς είναι υπέρ των δανειοληπτών, και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να δώσει μια λύση που έπρεπε να τη δώσει. Γιατί
2: και ευτυχώς εφαρμόζεται καθολικά χωρίς αστερίσκους, γιατί δεν ήταν καθόλου βέβαιο.
0: Για να καταλάβετε, σε αυτό το δάνειο, βλέπω τώρα τη συνέχεια των δηλώσεων του Υπουργού, ενώ επρόκειτο ο δανειολήπτης να πληρώσει τόκους 74.852, θα πληρώσει μέχρι το τέλος
2: 433 ευρώ.
0: Δηλαδή είναι απίθανο αυτό. Κυρία Φραγκάκη, αυτό γίνεται αυτόματα τώρα? Δηλαδή, όποιος δανειολήπτης έχει τέτοιο δάνειο, απλώς θα έρθει η τράπεζα να του πει αυτό, δεν κάνει κάτι?
1: Κανονικά, ναι. Αλλά εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ο κόσμος να πάρει τα καινούργια δοσολόγια, να αιτηθεί τα καινούργια δοσολόγια, να κάνει μια αίτηση για να του επιστραφούν σε όσους δίνανε τα υπέρογκα αυτά ποσά, να τους επιστραφούν τα ποσά αυτά. Σε κάθε περίπτωση θα σας πω ότι εγώ προβλέπω ότι δεν θα είναι τόσο εύκολη η διαδικασία.
0: Α,
1: όπως...
0: ναι.
1: Ναι, γιατί θα προσπαθήσουν είτε να δώσουν μικρότερα ποσά,
2: ναι,
1: είτε να...
2: Εκεί λοιπόν τι πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης πέρα από το να αιτηθεί να του δώσουν το καινούργιο δοσολόγιο? Πρέπει να απευθυνθεί και σε κάποιον για να δει αν όντως είναι έτσι το δοσολόγιο αυτό το οποίο του έχει βγάλει η τράπεζα, αν είναι το πραγματικό που πρέπει να πληρώσει? Τι θα το συμβουλεύατε τους ακροατές μας?
1: Θα μιλήσουν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, ο οποίος τους είχε βοηθήσει να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη. Θα υπολογίσει ο δικηγόρος ποια είναι η δόση, όπως του την είχε υπολογίσει άλλωστε όταν είχε εκδοθεί η απόφαση. Και αν δεν είναι σωστά τα δοσολόγια, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε και αναφορά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, σε περίπτωση που δεν δοθούν τα σωστά δοσολόγια. Εύχομαι να μην χρειαστεί τίποτα από αυτά, να γίνουν όλα πάρα πολύ άμεσα, να υπάρχει άμεση παρέμβαση και του Υπουργείου πέραν από τη ρύθμιση αυτή που είδαμε. Και όλα να είναι υπέρ των δανειοληπτών, να μην έχουν, επειδή πολλά χρόνια έχουν ζήσει αυτή την κατάσταση, πολλοί έχουν χάσει την υγεία τους εξαιτίας αυτών των απειλών που ενδέχθησαν τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον τώρα να επέλθει μια ηρεμία, έστωμα.
0: Πάμε τώρα σε ένα δύσκολο ερώτημα. Τόσο καιρό που έκανε ρεπορτάζ και μιλούσα με τραπεζίτες, μου έλεγαν ότι αδύνατον να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Υπάρχει το πρόγραμμα Ηρακλής, θα καταπέσουν τα ποσά. Μιλάμε για αυτό που έλεγε η Λουκία πριν, δισεκατομμύρια. Είναι ανέφικτο. Τι γίνεται εκεί? Θα πληρώσει αυτά τα χρήματα το τραπεζικό? Προσέξτε τώρα, μιλάμε για δάνεια που έχουν φύγει από τις τράπεζες και έχουν πάει σε χρηματοδοτικούς φορείς, λεγόμενους servicers, που ικανοποιούν αυτά τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ερώτηση είναι, αυτά τα ποσά τώρα που πρέπει να επιστραφούν, που θα χαθούν από τις τράπεζες, θα τα χρεωθούν οι τράπεζες, οι σέρβισες, εμείς, το δημόσιο, το πρόγραμμα Ηρακλής, ποιος?
1: Θα τα χρεωθούν οι σέρβισες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα χρεωθεί το δημόσιο και ο Έλληνας πολίτης. Αυτοί έκαναν το λάθος υπολογισμό, αυτοί δεν εφάρμοζαν σωστά τον νόμο, άρα δεν μπορεί να μετακυλήσουν τα σφάλματά τους στον απλό κόσμο και βέβαια στο ελληνικό κράτος.
0: Το αντέχουν, άρα ή μπορεί να επικαλεστούν χρεοκοπία?
1: Αν δεν το αντέχουν, αν δηλαδή έπρεπε να πάρουν με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα των ανθρώπων που είχαν ενταθεί στο νόμο Κατσέλη, εγώ αμφιβάλλω προσωπικά, και θα σας πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε ιστορικά από τη στιγμή που έγινε η αύξηση των επιτοκίων. Οι τράπεζες αρχικά δίνανε σωστά δοσολόγια, όλες ανέλαβαν οι services τα δάνεια αυτά και έγινε η αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή μετά από την κρίση του κορονοϊού που ήταν μηδενικά και μετά άρχισαν οι αυξήσεις των επιτοκίων, βρήκαν ευκαιρία για να δίνουν αυτά τα υπέρογκα δοσολόγια. Άρα δεν είναι πολλά τα χρόνια, δεν είναι μεγάλο έτσι που το παρουσιάζουν ότι είναι τόσο πολλά τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψουν. Για ένα νόμο όμως απλό δανειολήπτη, ναι, είναι μεγάλο το ποσό και πρέπει να το επιστρέψουν.
0: Άρα εδώ μιλούμε για μια κατάσταση, δεν έλεγχε κανείς τους services τόσο διάστημα, κύριε Φραγκάκη. Θέλω να πω, υπάρχει η αίσθηση ότι πολλοί από αυτούς δρούν ασύδωτα και εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα καλό δικηγόρο όπως εσείς και απλώς πάνε, ακούνε, φεύγουν και λένε στη γυναίκα τους, τα παιδιά τους χρεοκοπήσαμε, χάσαμε το σπίτι, μας τα παίρνει όλα το fund. Αυτή η κατάσταση επικρατεί.
1: Αυτή.

0: κατάσταση επικρατεί, κύριε Στραβελάκη, και θλίβομαι όταν βλέπω, ας πούμε, από την αντιπολίτευση να συζητάνε τώρα για τους έκτοτους, χωρίς να δώσουν σημασία στο πραγματικό πρόβλημα που υφίσταται. Αυτή τη στιγμή γίνονται πληστηριασμοί. Χάνουν τα σπίτια τους άνθρωποι οι οποίοι είναι αμαία. Χάνουν τα σπίτια τους άνθρωποι που είναι σε τεράστια οικονομική αδυναμία. Αν δεν έχουν δικηγόρο, δεν μπορούν να αμυνθούν. Και να συζητάμε ότι ποιοι είναι έκτοτοι, ποιοι δεν είναι, που μιλάμε για ελάχιστους ανθρώπους, είναι τεράστιο λάθος. Ας μάθουν επιτέλους το ζήτημα των κόκκινων δανείων, που είναι τεράστιο στη χώρα μας. Ας μάθουν το θέμα των πληστηριασμών και ας έρθουν με σωστές προτάσεις για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, η αστιδοσία των εταιριών διαχείρισης.
1: Πάμε τώρα στο πιο δύσκολο ερώτημα.
0: Καθημερινά γίνονται πληστηριασμοί.
1: Κόκκινα δάνεια στον νόμο Κατσέλη έχουν, ας πούμε, 100.000. Γενικά δάνεια στα funds και στους services έχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.
0: Ακριβώς.
1: Θα είναι αυτό ένα μάθημα, ένα μήνυμα, γιατί αυτό έρχεται από την κυβέρνηση. Δεν έρχεται από ένα δικαστήριο μόνο, έρχεται από τον Άριο Πάγο και από την κυβέρνηση. Η ερώτησή μου λοιπόν, αυτό θα είναι ένα μάθημα και ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές, ότι παιδιά, τα παιχνίδια τελειώσανε. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε τους δυστυχείς δανειολήπτες, σταματήστε αυτή την καταχρηστική πρακτική και σεβαστείτε τον πόνο ανθρώπων που χωρίς δική τους ευθύνη, γιατί χάσαν τη δουλειά τους, γιατί μεσολάβησαν τα μνημόνια, χάσαν το σπίτι, μέρος σπιτιού, δεν μπορούν να το πληρώσουν, καταστράφηκε η οικογένειά τους. Άρα είναι άνθρωποι πονεμένοι που θέλουν σεβασμό και όχι εκμετάλλευση. Θα υπάρξει αυτό το μήνυμα?
0: Μακάρι να υπάρξει αυτό το μήνυμα, αλλά θα σας πω από την εμπειρία μου ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Η στάση του είναι αμήνυκτη.
1: Τώρα
0: στάζεται
1: καθημερινά, γι' αυτό
0: σας το
1: λέω.
0: Επειδή τα ζω καθημερινά και τώρα να σας πω, περιμένω για κάποιες αποφάσεις που θα λάβουν για πληστηριασμούς που έχουν να γίνουν αύριο. Για ανθρώπους που έχουν χάσει όλη τους την περιουσία και πάνε να χάσουν και την πρώτη τους κατοικία. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πρέπει να κάτσουμε να το δούμε σοβαρά. Δεν γίνεται ο Έλληνας πολίτης που δεν έχει έναν δικηγόρο που μπορεί να τον βοηθήσει, γιατί δεν έχει την οικονομική κατάσταση να πάει σε δικηγόρο, να χάνει το σπίτι του ή δεν γνώριζε τι έπρεπε να κάνει. Θα πρέπει να μπουν πολύ αυστηρές ποινές στις εταιρείες, γιατί με ρωτήσατε κάτι σημαντικό. Τι γινόταν πριν? Πριν θα σας πω, κάναμε αναφορές, αναγκαζόμασταν, πηγαίναμε σε πολλές περιπτώσεις στα δικαστήρια, βγαίναν αποφάσεις και δεν συμμορφώνονταν. Έπρεπε να βγει απόφαση του Αρείου Πάγου, έπρεπε να πάρουν και το ράφισμα το σημερινό από το Υπουργείο Οικονομικών για να συμμορφωθούν. Έχουν αυτή τη στιγμή όλη τη δύναμη με το μέρος τους. Πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς που γίνονται συχνά και χάνουν άνθρωποι την πρώτη κατοικία τους.
1: Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά τα όσα μας είπατε. Μας δώσετε μια πλήρη εικόνα και ξέρετε, σας ρώτησα τυχαία, επειδή βλέπω κάθε μέρα βγαίνοντας από το στούντιο δεκάδες μηνύματα ανθρώπων που αφηγούνται τέτοιες ιστορίες καταχρηστικής πρακτικής. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Και πραγματικά για μας το ενδιαφέρον μας, Λουκία, πρέπει να είναι αν πέραν των 100.000 δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη θα σταλεί το μήνυμα. Από την κυβέρνηση, από τη δικαιοσύνη, εκεί που πρέπει
2: απέναντι
1: να σταματήσει η
2: εκμετάλλευση. Να σταματήσει όλο αυτό, να μην χάνει κόσμο στα
1: σπίτια
2: του.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
1: Πάμε διαφημίσεις, Λουκία, και τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε τρεις εξαιρετικές συνεντεύξεις. Καταρχήν τον κύριο Καραγκούνη, που είναι και νομικός. Να το ρωτήσουμε για το θέμα αυτό. Θέμα Αβραμόπουλου. Εδώ υπάρχει θέμα Αβραμόπουλου, Δεν είναι μόνο ένταλμα συλλήψεως. Έφτασε στη Βουλή το ένταλμα, αντιμετωπίζει τρία κακουργήματα, κύριος Αβραμόπουλος. Του μίλησα. Καταλαβαίνω ότι το θέμα είναι σύνθετο. Ο ίδιος λέει ότι τα έχει τακτοποιήσει όλα.
2: Ναι,
1: με παλιά ιστορία, δεν καταλαβαίνει
2: και
1: το καινούριο.
2: Είπε ότι, ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα.
1: Πόσο σοβαρά θα το κρίνει η δικαιοσύνη? Το θέμα είναι ότι ο ίδιος λέει ότι από το 2022 έχει πληρώσει τους φόρους, έχει δηλώσει, έχει αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή η απασχόληση στον πρώην βουλευτή Παντσέρη μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν νόμιμη και αποδεκτή από την Κομισιόν. Όμως τόσο το ερώτημα παραμένει. Γιατί εστάλει, γιατί εκδόθηκε ένταλμα συλλήψεως, γιατί υπάρχουν νέες κατηγορίες, δεν ξέρω. Ο κ. Δημητρακόπουλος, τον οποίο μιλούσα το πρωί, δικηγόρος Σέβας Καϊλή, μου έλεγε ότι κάνει λάθος ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν πρέπει να ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, ούτε να πάει ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, να πάει στις Βρυξέλλες.
2: Πάντως ο ίδιος είπε ότι θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Είναι λάθος. Αυτό λέει ο κύριος
2: Δημητρακόπουλος.
1: Είναι αναρμόδια ότι πρέπει να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, κάτι θα ξέρει, είναι μέρα νύχτα εκεί για την κυρία Καϊλή, να πάρει το αεροπλάνο, να πάει στη
2: βελγική δικαιοσύνη,
1: χωρίς να έχει αρθεί η ασυλία. Θα συλληφθεί αλλιώς, θα το συλλάβουν. Με το που θα πάει στο αεροδρόμιο, θα το συλλάβουν. Να πάει εκεί να δει τι συμβαίνει. Δεν το λέει τυχαία ο κ. Δημητρακόπουλος. Θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή.
3: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεο. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο Κηφισό από Λυκόβρηση έως Λεωφόρο Αθηνών και από Πέτρου Ράλι έως Σαχαρνών. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου. Ως ρεκόρ όλων των εποχών χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη μεταφορά 19 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το στενό Τορμούζ. Υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι με τη συμφωνία της Ελβετίας διασφαλίστηκε επάπειρον ο έλεγχος στα πυρηνικά του Ιράν. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Λοιπόν, ένα θέμα, Λουκία, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μια καλοκαιρινή μέρα με μελτέμια, με κλασική ζέστη Ιουνίου και μπόρες που θα γίνουν πιο πολλές αύριο σε όλη την Ελλάδα. Αλλά γενικά Ιούνιος θα κυλήσει ήρωα μέχρι το τέλος. Καμία σχέση με τα 45 της Δυτικής Ευρώπης. Έλεγα λοιπόν ότι τα Beaufort είναι με την υπόθεση Αβραμόπουλου, Λουκία. Δεν είναι το θέμα. Καταλαβαίνω ότι και ο Αβραμόπουλος λέει ότι το έχει τακτοποιήσει από τότε. Αλλά υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Τώρα τι συνέβη? Δεν βγαίνει από το 22 στο 26, 4 χρόνια μετά, τυχαία ένταλμα συλλήψεως με κατηγορίες όπως σου διαβάζω, επειδή διαβιβάστη στη Βουλή το αίτημα άρσας ηλίας με βάση το ένταλμα συλλήψεως από την βελγική δικαιοσύνη. Οι κατηγορίες είναι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακούργημα, δημόσια διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων παράνομες δραστηριότητες. Εδώ λοιπόν, κατά το ελληνικό, αυτό είναι βελγική δικαιοσύνη, κατά το ελληνικό δίκαιο, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων παράνομης δραστηριότητας κατά εξακολούθηση. Εδώ λοιπόν απαιτούνται απαντήσεις.
14: Εδώ μπλέκεται το πράγμα πραγματικά. Δεν είναι το ίδιο με, το, με, τη, με τη χθεσινή έτσι, πρώτη αντίδραση, γιατί δεν ξέραμε τις λεπτομέρειες. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, ακριβώς τι έχει μεσολαβήσει και τι έχει συμβεί. Γιατί και η ανακοίνωση χθεσινή του κυρίου Αβραμόπουλου δεν καλύπτει αυτές τις νέες πτυχές της υπόθεσης.
15: Σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή ότι τότε το είχε πει η ομάδα του Παντσέρη, του πρώην προβουλευτή, με το Qatar Gate. Όντως ήταν από τη Φεντερίκα Μογκερίνη μέχρι οι πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς, προσωπικότητες της Ευρώπης. Αυτό που είχε δημιουργηθεί η ομάδα ήταν και ο Αβραμόπουλος. Πράγματι, η αμοιβή τότε είχε δηλωθεί τα 5.000 μεικτά το μήνα για 14 μήνες. Είχαν φορολογηθεί, είχαν δηλωθεί, τα είχε πει, είχε την αλληλογραφία με την Κομισιόν, τα ήξερε όλα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τώρα το ερώτημα είναι, από τότε τι άλλαξε?
14: Από τότε ακριβώς τι έχει αλλάξει και τώρα, και τώρα έχουμε και αυτή την εξέλιξη.
15: Δεν το ξέρω και πρέπει να το μάθουμε. Ξαναλέω ότι ο κ. Μητρακόπουλος που είχε ασχοληθεί με τη βελγική δικαιοσύνη, γιατί έχει την κυρία Καϊλή που είχε προφυλακιστεί, σου θυμίζω, για το ίδιο, το Qatar Gate, είπε ότι πρέπει να μην ακολουθήσει το δρόμο που λέει ο κ. Αβραμόπουλος, να πάει εκεί έχοντας ασυλία, γιατί άλλος θα συλληφθεί, να εμφανιστεί ενώπιον βελγική δικαιοσύνη να μάθει τι συμβαίνει με ένα δικηγόρο. Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει.
14: Ναι.
15: Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα θα το δούμε. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι βουλιάζει τη διαφθορά συνδέοντας και αυτή την υπόθεση.
14: Ακριβώς.
15: Και την καταδίκη της Άννας Ασημακοπούλου για τις διευθύνσεις των mail των αποδήμων. Και ο κύριος Καραγκούνης είναι μαζί μας, ο υφυπουργός εργασίας και έγκριτος νομικός. Καλησπέρα, κύριε Καραγκούνη.
16: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
15: Εμείς σας ευχαριστούμε.
14: Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό που λέγαμε, κύριε Καραγκούνη, και θέλουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο σας για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
16: Ναι. Ναι, για τον κύριο Αβραμόπουλο ο ίδιος έχει δώσει εξηγήσεις του. Αλήθεια είναι ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε ξανακούσει αυτή την υπόθεση. Ο ίδιος λέει ότι εργάστηκε σε αυτόν τον οργανισμό, πληρώθηκε, φορολογήθηκε, το δήλωσε από φενέσχες. Δεν υπήρξε δηλαδή καμιά άλλη εμπλοκή άμεσα ή έμεσα σε κάτι άλλο αυτό, με αυτή την έννοια. Ο ίδιος θα ζητήσει, από ό,τι άκουσα, να έρθει η ασυλία του, να αποφανθεί δικαιοσύνη. Κρατώ το γεγονός ότι η συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάστηκε από την αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αξιολογήθηκε και από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δοντολογίας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιτροπή και βεβαίως προφανώς εγκρίθηκε.
15: Κύριε Καραγκούνη, θα σας διακόψω γιατί αυτά τα είπαμε χθες. Το ερώτημα είναι όντως τότε αυτές ήταν οι απαντήσεις και τώρα αυτές ήταν οι απαντήσεις. Όμως έχουμε νέα στοιχεία. Διότι μιλώντας το προέλεγα στη Λουκία πριν με τον κύριο Δημητρακόπουλο, που ξέρει την υπόθεση, ως δικηγόρος της Εύας Καϊλή, μου είπε ότι πρέπει να μάθει ο κύριος Δημητρακόπουλος επιγόντως τι έχει μεσολαβήσει, ποιο νέο στοιχείο προέκυψε και εξεδόθη ένταλμα συλλήψεως και φεύγει μία δικογραφία στη Βουλή από τη βελγική δικαιοσύνη με 3 κακουργήματα. Ένταξη εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά κατά τη βελγική δικαιοσύνη στο ελληνικό δίκαιο, στο δικό μας κώδικα είναι ένταξη εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων παράνομης δραστηριότητας κατά εξακολούθηση. 3 κακουργήματα. Και το ερώτημα είναι, τι προέκυψε? Ο κ. Μητρακόπουλος λέει, όχι άρση ασυλίας, νέα ασυλία. Παίρνει το αεροπλάνο, πάει εκεί και μαθαίνει τι έχει συμβεί. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, ο κ. Αβραμόπουλος όντως τότε τα είχε δηλώσει και εδώ στην αλληλογραφία. Τώρα κάτι συνέβη που είναι πολύ σοβαρό και δεν το ξέρουμε. Και ο ίδιος τουλάχιστον δεν μας το λέει.
16: Αν κάποιος μπορεί να μας διαφωτίσει, όμως δεν μας διαφωτίσει.
15: Καταλαβαίνετε, γιατί σας το λέω, ότι είναι πολύ σοβαρό πλέον.
14: Ναι, και κύριε Καραγκούνη, θέλω να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί η μεγάλη εικόνα είναι πρώτα απ' όλα και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε αυτή την ιστορία. Χθες είχαμε και την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για τη διαρροή 25.000 email. Και θέλω να πω, σε συνδυασμό και με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία εντάξει εσείς τα έχετε στείλει στη δικαιοσύνη, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι γίνεται γενικώς με τα γαλάζια στελέχη και τις κατηγορίες σε βάρος τους?
16: Κοιτάξτε τώρα, εγώ θα πω, προφανώς όλα θα τα δούμε και για να μείνω στο τελευταίο, τώρα αν ήταν νόμια αμοιβή, που εγώ αυτό το ιστορικό ξέρω και όλοι ξέρουμε ότι είναι
15: αυτό
16: μια νόμια
15: αμοιβή.
16: Τώρα,
15: που είπατε, μέχρι εκεί ξέρουμε.
16: Τώρα λέει κάποιος ότι είναι ενεργητική δωροδικία, τώρα αυτό αντιλαμβάνεσαι τώρα, ούτε μπορεί να μπει κανένας αυτό.
15: Είναι νέο στοιχείο.
16: Εμείς κρατάμε τα συγκεκριμένα περιστατικά. Τα συγκεκριμένα περιστατικά, καταλαβαίνετε, δεν προκύπτει καμία εμπλοκή. Θα μου πείτε, είναι η πρώτη για την απαντήση του κυρία Γκάτσου. Τι λέγανε για τα στελέχη μας τώρα, για τους υπουργούς, τους βουλευτές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Καταρχήν έχουμε 2 οριοθετήσεις. Τι λέγανε για τον κύριο Αθανασίου και για τον κύριο Γκάτση Βασίλειου, το θυμάστε, τι λέγανε?
15: Δεν είχαμε ένταλμα συλλήψεως. Εδώ έχουμε ένταλμα συλλήψεως και κατηγορητήριο με 3 κακουργήματα.
16: Αρχιοθετήθηκαν λοιπόν υποθέσεις. Ναι, εντάξει.
15: Δεν είναι κοβέσει, δεν είναι βελγική δικαιοσύνη.
16: Βγήκαν διάφοροι και λέγανε τι κάνανε και τι δεν κάνανε και τι κακός χαμός. τώρα δεν μιλάει κανένας, το αποχαιρετίζει, δεν μιλάει κανένας, δεν λέει κανένας, όχι συγγνώμη, θα πει κάτι, να, δεν λέει κανένας τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή ρίξαν τον ψόγο και ρίξανε το μελάνι στους ανθρώπους αυτούς, τους βουλευτές, θα δούμε και τους υπολείπους, έρχεται και να δούμε και τις υπόλοιπες, θα γίνει, τις υπόλοιπες υποθέσεις. Όταν θα κάνουμε μετά το ταμείο, τι θα, πει, τι θα πούνε κύριε Γκάτσου και Σταβελάκη.
15: Να σου πω, βλέπω 9 πρωτοσέλιδα σήμερα με τίτλο «Περίπου βουλιάζει η κυβέρνηση τη διαφορά». Με Αβραμόπουλο, με Άννα Μισελ, Ασημακοπούλου, όλα τα προηγούμενα και λένε «Όπα, βούρκος».
16: Πάμε στην Άννα Μισελ, πάμε στην Άννα Μισελ. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε τεραχιοθετήσει, σωστά. Και είδατε τι κακός χαμός έγινε το προηγούμενο διάστημα, τώρα δεν μιλάει κανένα.
14: Η κυρία Ασημακοπούλου καταδικάστηκε όμως.
16: Πάμε λοιπόν τώρα. Δεν έχουμε μετάκλητη καταδίκη. Έχουμε πάντως, και έχετε δίκιο, μια πρώτη καταδίκη και σωστά. Έτσι αξιολόγησε η δικαιοσύνη σε πρώτη φάση. Θα δούμε και μετά το εφετείο και δούμε και το αν θα καταστεί αμετάκλητη. Βέβαια, επειδή μιλάμε τώρα για την ποινική απαξία, όχι δεν υπάρχει η πρώτη καταδίκη, βέβαια υπάρχει το τεκμήριο της αυθότητας. Δείχνει ότι μπορεί να έγινε, ότι προφανώς, συγγνώμη, έγινε παραβίαση του συγκεκριμένου νόμου. Τώρα, εγώ το είπα λίγο, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά εγώ θα συμφωνήσω χωρίς καμία διάθεση συμψηφισμού. Θα συμφωνήσω σε κάτι. Εγώ προσωπικά στο δικό μου mail και στο κινητό, δεν ξέρω για το δικό σας, θα μου πείτε για το δικό σας, σε περιφερειακές, δημοτικές και άλλες εκλογές έχω λάβει μηνύματα από πάρα πολλούς υποψηφίους από όλα τα κόμματα, σημειώνω, από όλα τα κόμματα, όπου μου ζητάνε τη στήριξη. Και όπως και στη γυναίκα μου, όπως και σε εξαδέρφια μου, όπως και σε αδέρφια μου, χωρίς την έγκρισή μου.
15: Κύριε Καλούλη, ήταν κεντρική διαρροή στο
14: χείρο. Αυτό όμως δικαιολογεί την κυρία Σημακοπούλου.
16: Αλλά εντάξει, τώρα η απαξία τώρα, εγώ την καταλαβαίνω, υπάρχει και η συγκεκριμένη απόφαση κτλ. Και προφανώς όλο αυτό συμφωνούμε. Αλλά έχουμε και ένα νέο τοπίο με τα προσωπικά δεδομένα. Ένα νέο τοπίο που πολλές φορές και συνάδελφοι, γιατί εκ των πραγμάτων βλέπω ότι πολλοί δεν το ξέρουν. Αλλιώς δεν μας στέλναν μηνύματα και άλλοι συνάδελφοι από όλα τα κόμματα. Ήδη έχουν κάνει τέτοιες παραβιάσεις, που μπορεί να μην έχουν ακόμα αίσθηση της όλης διαδικασίας. Έτσι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός σε αυτό. Προφανώς έχει με το τυπικό του νόμου υπάρχει μια παραβίαση. Θα δούμε βεβαίως και στη συνέχεια τώρα θα έχουμε και ένα μετάκλητη απόφαση. Αλλά λίγο υποκριτικό. Λίγο μου ακούγεται, λίγο υποκριτικό όταν έχω λάβει από όλους μηνύματα, γιατί μπορεί οι άνθρωποι αυτοί πράγματι να μην ξέρουν καλά τον νόμο. Και πράγματι να υπήρχε μια λάθος αντίληψη για το ζήτημα αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε λάβει παρόμοια μηνύματα από πολλούς ανθρώπους, από πολλά κόμματα.
15: Το είπατε αυτό, κύριε Καραγκούνη.
16: Δεν τους ρίχνουμε και στην πειρά.
15: Δείτε τη μεγάλη εικόνα που λέει η Λουκία. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Άννα Μισελ, Αβραμόπουλος, όλα τα προηγούμενα.
16: Άρα,
15: να η διαφθορά, να βουλιάζει, να ματιμορρησία.
14: Πολλοί λένε που πήγε η αριστεία που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός. Την αντιπολίτευση, της αντιπολίτευσης στα επιχειρήματα, ναι. Σας λέω, κύριε Καραγκούνη.
16: Καλά, προφανώς τέτοια κουβέντα κάνουμε, προφανώς. Ατιμορρησία δεν υπάρχει. Ακόμα και το τυπικό του νόμου, κυρία Ασημακοπούλη, πέστη σε πρωτοδίκως αυτή την απόφαση. Πού υπάρχει ατιμορρησία? Οι υπόλοιποι δεν είναι στον εισαγγελέα. Βεβαίως έχουν αρχιωτηθεί οι υποθέσεις τους και επαναλαμβάνω, κανένα δεν μιλάει καθόλου. Ξέρετε, κύριε Σαβλάκη, είμαστε στα πάνελ πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ καιρό. Άκουγα και τι δεν άκουγα τα εξαμάξια για τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Χατζηβασιλείου και δούμε και τις υπόλοιπες υποθέσεις και τι δεν άκουσα, τώρα δεν μιλάει κανένας. Γιατί? Που χαθήκαν όλοι. Τώρα που αρχιωτήθηκε δεν λέει κανένας τίποτα. Ρίξαμε όμως το ψόγο, ρίξαμε την κριτική, ρίξαμε το μελάνι και τώρα εξαφανιζόμαστε. Δεν πάει έτσι. Γιατί? Εδώ θα μπορώ να γυρίσω εγώ αντίστροφα και να σας πω ότι, παιδιά, αυτό το οποίο λέγατε τόσο καιρό δεν ίσχυε και κακώς η Νέα Δημοκρατία υπέστη, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει φθορά. Έτσι,
14: ναι, αλλά υπήρξαν δικογραφίες οι οποίες εστάλησαν στη Βουλή, κύριε Καραγκούνη.
16: Μάλιστα.
14: Ναι, εγώ καταλαβαίνω λοιπόν αυτό που λέτε τώρα, αλλά υπήρξαν.
16: Κάτι, όμως,
14: δεν, δηλαδή, τι περιμένατε, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι να μην το χρησιμοποιήσουν? Τώρα να μιλάμε ειλικρινά.
16: Ξέρετε κάτι όμως, μου θυμίζει εγώ την Νοβάρτης. Θυμάστε τι έγινε με τους πολιτικούς με τους πρώην πρωθυπουργούς και με τους υπουργούς και με τους βουλευτές?
14: Πώς δεν θυμάμαι.
16: Όλοι αυτοί αρχιοθετήθηκαν. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, στην ουσία τι ήτανε? Ήταν μια προσπάθεια, γιατί καταδικάστηκαν άνθρωποι γι' αυτό, να βάλουν τους αντιπολιτικούς αντιπάλους φυλακή για να ξαναβγούν. Αυτό έμεινε τελικά. Τώρα οι άνθρωποι που υπέστησαν τη βάσανο όλης αυτής της λάσπης για πάρα πολύ καιρό, πάλι δεν είπαμε τίποτα. Πάλι το ξεχάσαμε γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα έρχονται αυτές οι υποθέσεις. Εγώ δεν λέω να μην ψαχθεί το οτιδήποτε. Μήπως όμως, κυρία Γκάτσου, δίνουμε λίγο παραπάνω ένταση για μικροκομματικούς λόγους, κάποιοι το κάνουν και προφανώς δεν αναφέρομαι σε εσάς, δεν αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη τη διαδικασία, μήπως να κρατάμε καλύτερα μικρό καλάθι και να λέμε μάλιστα, είστε σε έλεγχο κύριε Τάδε. Μάλιστα.
14: Από την άλλη,
15: βλέπω το ρολόι και θέλω να έχουμε δύο λεπτά.
16: Το αποτέλεσμα της. Προσέξτε. Ας περιμένουμε το αποτέλεσμα της ποινική αξιολόγηση. Και αν πράγματι υπάρχει ζήτημα, εκεί να τα θέσουμε τα θέματα.
15: Θέλω
16: αν δεν
15: να κάνουμε
16: όμως απριόρι, ναι, να παίρνουμε αυτές τις θέσεις, ξέρετε.
15: Μία ερώτηση για το θέμα της ημέρας, πέραν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είναι, ναι, η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία συμμαφώνεται πλήρως η κυβέρνηση, ναι, με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών, οι τραπεζίτες έλεγαν μπα, δεν γίνεται αναδρομικά, δεν γίνεται για όλους. Και ξαφνικά είδαμε μια πολύ καλή ρύθμιση σήμερα, με την οποία συμμαρφώνεται 100% η πολιτεία με την απόφαση της Ολομελίας του ΑΡΙΠΑΒ και είστε νομικός. Και οι νομικοί έλεγαν ότι είναι αδύνατο να μην συμμορφωθεί τελικά. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πολλοί λένε, α, αναγκάστηκε η κυβέρνηση, επειδή έρχονται εκλογές και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, μεγάλη πελατεία. Και δεύτερον, η ερώτηση είναι πώς δεχόταν η κυβέρνηση να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία από τους χρηματοδοτικούς φορείς, τους λεγόμενους services και τα funds, όταν ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ένας δυστυχής δανειολήπτης πλήρωνε για ένα δάνειο που ήταν, καταλαβαίνετε, στη χειρότερη κατάσταση ο δανειολήπτης, 434 ευρώ τόκο και 297 χρέος, από πληρωμή δηλαδή του κεφαλαίου, κατέβαλε σε 25 χρόνια 75.000 ευρώ μόνο σε τόκους και τώρα με τη νέα ρύθμιση θα πληρώνει δόση 482 ευρώ από πληρωμή κεφαλαίου και 1 ευρώ τόκο. Μιλάμε για τερατώδη διαφορά. Πώς δεχόταν η κυβέρνηση αυτή την αυθαιρεσία και αυτή την καταχρηστική πρακτική από τα funds?
16: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν βγαίνει μια απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, εμείς το έχουμε κάνει πράξη, προφανώς γίνεται αποδεκτή.
15: Το λέτε τώρα, άλλα λέγατε τόσο διάστημα. Ότι δεν γίνεται.
16: Γιατί άλλα, γιατί έχουμε πει σε κάποια.
15: Βέβαια. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης μας έλεγαν το προηγούμενο διάστημα, ρωτήστε τη Λουκία, δεν γίνεται, έτσι δεν είναι Λουκία. Όχι αναδρομικά, είναι μεγάλο το βάρος.
14: Αυτό μας έλεγαν, ότι θα υπάρχουν εξαιρέσεις και θα υπάρχουν αστερίσκοι.
16: Επειδή ξέρω πολύ καλά τι λέγανε, και το ίδιο έλεγα και εγώ και προφανώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε να δούμε ακριβώς τι περιλαμβάνει η απόφαση και όταν θα έχουμε το όλο κείμενο της αποφάσεως, το Υπουργείο Οικονομικών θα νομοθετήσει αναλόγως ή θα βγάλει τις αποφάσεις αναλόγως. Αυτό έλεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ακόμα και στο χθεσινό briefing. Οπότε ξέρουμε τι λέγαμε. Έρχεται λοιπόν αυτή η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου, εμείς βγάλαμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, βγάζουμε συγκεκριμένη ρύθμιση ως Υπουργείο Οικονομικών που πραγματικά ξεμπλοκάρει, βοηθάει πάρα πολύ τους δανειολήπτες.
15: Πάρα πολύ.
16: Πάρα πολύ. Είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη.
15: Και μήνυμα γενικά στα φανς, κατά τη γνώμη μου, αυτή η απόφαση.
16: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ.
15: Ότι καθίστε ήσυχα, σας έχουμε, σας βλέπουμε.
16: Ναι. Νομίζω ότι το όφελος για τον δανειολήπτη είναι πάρα πολύ μεγάλο.
15: Φράστε.
16: Και τον ελαφρύνει, τον ανακουφίζει πάρα πολύ. Αλλά εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θα κάνουμε σεβαστή την απόφαση ενός ανωτάτου δικαστηρίου.
14: Ναι, απλά υπήρχαν κάποιες σκέψεις και σας είχε καλέσει η αντιπολίτευση να το κάνετε αυτό χωρίς κανέναν αστερίσκο, δηλαδή να εφαρμοστεί η απόφαση έτσι όπως βγήκε η απόφαση.
16: Καθολικά.
15: Στο 100%.
16: Καθολικά και μάλιστα και με ιδιαίτερο εύρος.
15: Εξαιρετική ρύθμιση. Μήπως έχονται εκλογές, κύριε Καραγκούνη. Και δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα άλλο.
16: Το 27.
15: Όχι, λέω λίγο πιο κοντά.
14: Μήπως έρχονται νωρίτερα.
15: Νιώθω την ανάσα τους. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
16: Έχω την αίσθηση ότι το Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Επειδή το λέω, όχι έχω την αίσθηση, έχω τη βεβαιότητα γιατί το έχει πει το Υπουργείο Οικονομικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στα δημοσιονομικά περιθώρια που πραγματικά μας αφήνει η ελληνική οικονομία και τα δημοσιονομικά μας και όχι αυτά τα τρελά εντός εισαγωγικών που λένε διάφορα κόμματα εν είδη πλειοδοσίας. Ακούω κάτι απίστευτα πράγματα, 4 δις ο ένα, 5 δις ο άλλος, λες και τα χρήματα έρχονται από τον ουρανό και δεν είναι συγκεκριμένα και δεν μας λένε βεβαίως από πού θα τα βρουν να τα δώσουν για 13η σύνταξη, 14ο μισθό. 4 δις είναι μόνο σύνταξη και μισθός, είναι 4 δις. Για να δώσει 4 δις πρέπει να φορολογήσεις και να κόψεις από αλλού. Να μας το λένε από πού θα δουν. Λοιπόν, επειδή λοιπόν στη ΔΕΘ θα ακούσουμε στα πλαίσια τα δημοσιονομικά πολύ καλές ειδήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχουμε εκλογές. Δεν θα έχουμε εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Θα έχουμε το 27. Οπότε μέχρι τότε θα έχουμε πάρα πολλά να συζητάμε.
15: Θα το κρατήσω αυτό, προσέξτε. Το κρατάω να το. Όταν
16: για
15: τις εκλογές. Όχι, για τις εκλογές. Το ενίσχυε την ξέρω. Αυτό είναι δεδομένο. Αρχές Σεπτεμβρίου με το που θα προκυρηθούν εκλογές, θα πω ακούστε κύριε Καραγκούνη τι λέγατε τότε.
16: Εσείς δεν θα προκυρηθούν αρχές Σεπτεμβρίου.
15: Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε. Μαζί θα είμαστε πάλι.
16: Βεβαίως.
15: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραγκούνη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
14: Γεια
15: Λουκία,
14: σας.
15: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε ειδήσεις κανονικές και επιστρέφουμε.
17: Real FM.
18: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
19: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
18: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
19: Εννοείται, αγάπη μου.
18: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
19: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
18: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
19: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
20: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
21: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
22: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
23: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
24: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
28: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
27: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
28: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
27: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
28: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
29: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
30: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
28: Οχ, φτάσαμε!
27: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
29: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
31: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 3. Σε πολύ λίγο, σε ένα λεπτό θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Βιάστηκα να κάνω την πάσα. Λουκία, είδες πώς αντέδρασε ο κύριος Καραγκούνης, ότι είπε το κρατάω και θα. Εντάξει, λέει ευχαριστώ, γεια σας.
1: Για τις εκλογές.
0: Προφανώς αστείευομαι. Ναι, ναι, κύριος Καραγκούνης, έχω το θάρρος να αστείευομαι τον κύριο Καραγκούνη, που είναι εξαιρετικός και ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευγενής, που πάντα τα αποκρίνεται όταν τους δάμε να μιλάει.
1: Πάντα, αυτό είναι αλήθεια.
0: Όπως και η κυρία Αποστολάκη, που θα έχουμε στη συνέχεια, και ο κύριος Γιαννούλης. Αλλά πρέπει να πω ότι, ξέρεις, εμένα μου φαίνεται, σου το έλεγα, πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψω. Ο Μητσοτάκης όντως είναι θεσμικός. Θέλει εκλογές την άνοιξη. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στο τοπίο μια πρώτη Κυριακή που να βγάζει κυβέρνηση. Εσύ, αν είσαι ο πρωθυπουργός,
1: θα
0: το ρίσκαρες να πας πρώτη, δεύτερη, τρίτη Κυριακή και να φτάσουμε στην ελληνική προεδρία που δεν είναι 30 Ιουνίου κυβέρνηση, 1η Ιουλίου.
1: Δεν θα πήγαινες, λέω εγώ, λίγο πιο νωρίς, λίγο μετά τη ΔΕΘ, ελληνική, αφού θα έχεις δώσει και θα έχεις πάρει έτσι και μια βάντα, να το πω έτσι.
0: Η ελληνική προεδρία της Κομισιόν που ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027. Δεν προετοιμάζεται 30 Ιουνίου το βράδυ. Θέλεις μήνες προετοιμασίας και επίσης θέλεις μια κυβέρνηση η οποία να λειτουργεί. Όχι μια κυβέρνηση η οποία να είναι ειδικού σκοπού ή να βρούμε ένα μίνιμουμ συνένεση. Έτσι δεν γίνεται, δεν κυβερνά τη χώρα. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο με αυτή την αβεβαιότητα να αφήσει ο Πρωθυπουργός να γίνουν εκλογές την άνοιξη του 27. Λέω εγώ τώρα, έτσι δεν ξέρω. Και επίσης κάτι ακόμα. Θα είναι πολύ εύκολο για τον Πρωθυπουργό, νομίζω, να βρει ένα σπουδαίο λόγο να επικαλεστεί το φθινόπωρο, και αυτό θα είναι η κατάθεση του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα. Ένας νόμος ο οποίος θα διεκδικεί το μισό Αιγαίο, η γειτονική Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κανείς δεν ξέρει που θα το φτάσει ο Ερντογάν. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι αυτό ανοίγει επικίνδυνες ατραπούς στο πεδίο, και εκεί αναφέρομαι. Έρχεται ο κυβερνήτης της φρεγάτης και σου λέει: όπα, εδώ είναι δική μου δικαιοδοσία, γεια σου. Και είναι ανοιχτά τη Σαμοθράκη.
1: Ναι, ναι.
0: Στα 6 μίλια και ένα μέτρο. Θα φύγεις? Όχι, είναι η απάντηση. Επιτολή ο Τούρκος, λοιπόν, είναι αυθαίρετο. Δίκαιο δεν είναι ότι ψηφίζει ο Ερντογάν, είναι ότι προβλέπουν διεθνείς συνθήκες, οι οποίες παραβιάζονται προφανώς. Άρα τα πράγματα νομίζω ότι είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω, είναι νωρίς. Θεωρώ ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι με την παγκόσμια οικονομία, με τις φωτιές, με την Τουρκία, με τη συνολική πολιτική κατάσταση εδώ, και ο Πρωθυπουργός θα συνεκτιμήσει όλα και τέλη Αυγούστου θα πάρει την απόφασή του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
2: Real FM. Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Real FM.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεο και παραμένει κλειστή η οδός Ορφέως. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Λεωφόρο Αθηνών και από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου, με αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως ρεκόρ όλων των εποχών χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη μεταφορά 19 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το στενό Τορμούζ. Υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι με τη συμφωνία της Ελβετίας διασφαλίστηκε επάπειρον ο έλεγχος στα πυρηνικά του Ιράν. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα, τηρώντας τους διεθνείς κανόνες. Διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία για την άρση της ασυλίας του θα γίνει με γρήγορους ρυθμούς, όπως φέρεται να έχει ζητήσει και ο ίδιος. Το 70 με 80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας εντοπίζεται στην Κρήτη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Πρόσθεσε ότι τους πρώτους μήνες του 2026 οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικές λεωφόρους στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα από τις 8.30 το βράδυ ανακοίνωσε η Τροχέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία του Πανετολικού για ακόμη έναν χρόνο ο Γιάννης Αναστασίου. Στον Λεβαδιακό, η ομάδα της Βιωτίας ήρθε σε συμφωνία με τον Κύπριο προπονητή Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος μέχρι τον περασμένο Μάρτιο ήταν στον πάγκο της ΘΕΑΟ Βουκουριστίου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
7: Real Weather.
12: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Βρε Λουκία, κάνουμε τόση ώρα εκπομπή και την είδηση που θα σου αρέσει δεν σου την έχω πει. Την είδηση
8: είσαι
7: που σε δικαιώνει.
8: Τέτοιος είσαι.
7: Ναι, αλλά το ξέχασα.
8: Για λέγε λοιπόν.
7: Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Έκανε εισαγωγή έτσι για να φτιάξει Λουκία. Είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Πάντα ένας γαλάζιος ουρανός, μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα, καλοκαιρινό μεσημέρο απόγευμα. Με τον κύριο Γιώργο Τζιβελεκίδη, το χαμογελαστό απέναντί μας. Την κυρία Δήμητρα Παρανού στο συντονισμό. Την κυρία Βάσια Κούτρα να υποδέχεται τα μήνυματά στο 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr. Λοιπόν, άκου. Έχεις φαγωθεί για το ΦΠΑ, σωστά.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, βγαίνει το ΙΕΛΚΑ, το οποίο είναι και λίγο φιλικό στην κυβέρνηση, και λέει μια πολύ μαύρη αλήθεια που θα σου αρέσει. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Με αυτό που θα μου πεις καλά-καλά, εντάξει. Είναι, λέει, χαμηλότερες οι τιμές του τυπικού καλαθιού του νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σχέση με Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Αντίλογος. Παρένθεση, προφανώς το καλό για σένα.
8: Ναι.
7: Θα σου πω εγώ 500 προϊόντα που είμαστε ακριβότεροι.
8: Ναι.
7: Δεν ξέρω πώς
8: λέει το ελληνικά ότι είναι χαμηλότερο.
7: Είμαστε χαμηλότεροι, ναι. Το σύνολο.
8: Περίεργο.
7: Τι να σου πω
8: αυτό.
7: Εγώ βλέπω πάρα πολλά προϊόντα στο πόσο κάνει.
8: Περίεργο, ναι. Στο και πόσο εγώ κάνει. Αυτό δεν συζητούσαμε τόσες μέρες.
7: Τα οποία είναι σαφώς ακριβότερα. Πάμε τώρα σε αυτό που θα σε αρέσει.
8: Πού τα βρήκε αυτά το ελληνικά.
7: Άκου. Περίεργο. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα,
8: ναι,
7: καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη επιβάρυνση ΦΠΑ.
8: Ορίστε.
7: Ανάμεσα σε όλες τις χώρες.
8: Όχι πως δεν το ξέραμε.
7: Η δικαιώνεται. Ναι,
8: όχι πως δεν το ξέραμε.
7: Λέγε,
8: το ξέραμε.
7: Λέγε.
8: Μα το ξέραμε.
7: Λέγε,
8: το ξέραμε. Το ξέραμε. Ότι έχουμε από τον υψηλότερο ΦΠΑ. Όταν εμείς έχουμε 24 στα είδη πρώτης ανάγκης και 13 πολλές φορές τα τρόφιμα, δεν είναι ο υψηλότερος. Όταν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη είναι πολύ πιο χαμηλά.
7: Η εικόνα,
8: εγώ
7: λοιπόν
8: τα λέω. Α, αλλά ποιο μ' ακούει.
7: Πάμε. Θέλει να πει ο ποιητής εδώ ότι εμείς γενικά είμαστε φθηνότεροι στο προϊόν, αλλά το κάνει ακριβότερο ο υψηλότερος φόρος.
8: Φυσικά.
7: Λέει λοιπόν, όχι, εγώ θεωρώ ότι είμαστε και στο προϊόν.
8: Και εγώ θεωρώ ότι είμαστε, γιατί με αυτό που είδαμε το πόσο κάνει και αυτό που συγκρίναμε όλη αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη, βγαίναμε, ο λογαριασμός έβγαινε υψηλότερα.
7: Λέει ότι πλην ΦΠΑ, το μέσο καλάθι είναι ακριβότερο 39% στη Γερμανία. Θα μου πει τώρα αγοραστική δύναμη. Συμφωνώ.
8: Ναι, με τις μισθούς στη Γερμανία.
7: 36% στη Γαλλία, 26% Ηνωμένο Βασίλειο, 8% Ιταλία, 14% Ισπανία, 20% Ρουμανία, 4% Πορτογαλία, 17% Βουλγαρία. Όταν αφαιρέσουμε τον ΦΠΑ ανά χώρα για να γίνουν αντιληπτές οι πραγματικές τιμές των προϊόντων, αλλάζει η σύγκριση και δείχνει ότι και οι 7 χώρες έχουν πιο ακριβό καλάθι από την Ελλάδα. Η Γερμανία, γιατί μπαίνει και ο ΦΠΑ που μας επιβαρύνει εμάς, η Γερμανία κατά 46% ακριβότερη, η Γαλλία 44%, Ηνωμένο Βασίλειο 35%, Ιταλία 15% και ούτω καθεξής.
8: Εγώ πάντως λέω να κάνουμε και μία πλατφόρμα που δεν είναι δύσκολη βέβαια να γίνει. Μπορούμε και με ένα απλό γκουγκλάρισμα να το βρούμε, τους μισθούς της Ελλάδας και τους μισθούς στην Ευρωζώνη.
7: Άκου τώρα. Ο ΦΠΑ είναι υψηλότερος από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είναι 0,5, Γαλλία 10,5, Ισπανία η αγαπημένη σου 10,4, Πορτογαλία 13,6.
8: Είδες Ισπανία που λένε ότι η Ισπανία δεν λειτουργήσε και το πήρανε πίσω. Δεν το πήρανε πίσω. 10,4. Πού 24 και 13.
7: Άκου τώρα. Η βασική διαφορά είναι ότι τρόφιμα που στην Ελλάδα υπάγονται ακόμα και στο μεσαίο συντελεστή, το 13%, στις άλλες χώρες είναι στο χαμηλό συντελεστή.
8: Στο πόσο οποίος, δηλαδή.
7: Α, ο χαμηλός
8: εδώ 13%.
7: Όχι. Ο δικός μας ο μεσαίος είναι 13.
8: Ναι.
7: Στις άλλες χώρες τα ίδια προϊόντα υπάγονται στο χαμηλό τους. Που δεν είναι 6 που είναι ο δικός μας, είναι 5,5,
8: ορίστε.
7: 4 ή και 0. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχα προϊόντα.
8: Που 13 που 0.
7: Ναι. Δηλαδή, ελάχιστα προϊόντα είναι ακόμα λέει στο χαμηλό ΦΠΑ στην Ελλάδα και υψηλό σε άλλες χώρες όπως τα μορομάντιλα.
8: Και το χαμηλό το δικό μας ποιο είναι, το 13.
7: Ναι.
8: Ναι.
7: Όχι, το μεσαίο είναι το 13. Το χαμηλό είναι το 6.
8: Α, το χαμηλό είναι το 6.
7: Οι άλλοι μας έχουν 5, 4, 0. Mm. Και ποια χώρα.
8: Και γιατί έχουμε αυτή τη διακύμαση.
7: Ναι. Ποια χώρα έχει ψηλότερο ΦΠΑ από εμάς, διάλεξε μία.
8: Η Βουλγαρία. Ποια άλλη θα έχει. Αφού είπαμε μαζί με τη Βουλγαρία, πάμε πακέτο.
7: Ωραίο θέμα δεν είναι αυτό.
8: Πάρα πολύ ωραίο. Μαζί με την αγοραστική δύναμη, με τη Βουλγαρία, χεράκι-χεράκι πάμε.
7: Να πάρουμε τον
8: πάμε
7: κύριο
8: Κιωσέ Αλέα
7: του Ιελκά να το συζητήσουμε. Ναι. Είναι πολύ, πολύ ωραία έρευνα αυτή και αξίζει να τη συζητήσουμε.
8: Τη Βουλγαρία, μετά, τη Ελλάδα δηλαδή.
7: Και μετά, όχι, για το ΦΠΑ να για συζητήσουμε. Το ΦΠΑ και να πούμε γιατί.
8: Και για την αγοραστική δύναμη.
7: Να σου πω κάτι, επειδή ρωτάω συνεχώς τους κυβερνητικούς παράγοντες. Αφού στα νησιά
8: το
7: είναι.
8: Το φοβερό είναι ότι μας αμφισβητούν αυτά τα στοιχεία. Εγώ εκεί, εμένα εκεί καίγεται το μυαλό μου πραγματικά ώρες-ώρες.
7: Ναι,
8: ότι θέλω. Αμφισβητούν τα στοιχεία της Eurostat. Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις για τα νησιά. Πώς τα νησιά λειτουργήσε και εδώ πέρα δεν θα περάσει.
7: Γιατί?
8: Αυτό δεν έχω πάρει απάντηση. Επίσης και σε αυτό δεν παίρνω απάντηση.
7: Γιατί στα νησιά δεν είναι κλέφτες, εδώ θα είναι κλέφτες.
8: Ναι, αυτό. Δεν παίρνω απάντηση σαφή.
7: Λοιπόν, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κυρία Αποστολάκη.
8: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κυρία Γκάτσου, κύριε Στραβελάκη.
7: Για το ΦΠΑ μιλάμε, που έρχεται εδώ μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ να δείξει πόσο υψηλότερο ΦΠΑ έχουμε σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πόσο ακριβότερο κάνει το καλάθι του νοικοκυριού αυτός ο υψηλός ΦΠΑ. Αλλά πριν έρθουμε εκεί, θέλω να σχολιώσω αυτό που δώσετε αγώνα και μιλώ για τη σημερινή ρύθμιση με την οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως η κυβέρνηση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για εκατοντάδες, ο κ. Πυρακάς λέει 100.000 αυτή τη στιγμή, δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, παρά τα αντιθέτως το τελευταίο διάστημα και από κυβερνητικούς παράγοντες και από τραπεζικούς κύκλους ότι μπα δεν γίνεται να γίνει
8: δηλαδή
7: αυτό.
8: Ναι, δηλαδή δεν το περιμέναμε και σίγουρα, κυρία Αποστολάκη.
7: Ούτε αναδρομικά έλεγαν, ούτε για όλους, γιατί κοστίζει πάρα πολύ. Και σήμερα ήρθε μια απόφαση που εφαρμόζει 100% ό,τι προβλέπει ο Άριος Πάγος. Σχόλιο.
9: Λοιπόν, καλωσορίζουμε την κυβέρνηση στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης. Η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την οποία θα κατατεθεί η τροπολογία, δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Συνιστά μια καθυστερημένη συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Η απόφαση δηλαδή της πλήρους ολομέλειας του ορίου πάγου για τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, ξέρετε, προτιμώ να αναφέρω την πραγματικότητα, πρόκειται για ένα νόμο της κυβέρνησης Παπανδρέου, που σε κάθε περίπτωση ο συντάκτης της ήταν ο Δημήτρης Πυράκος, ο τότε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Mm-hmm. Αυτή η απόφαση λοιπόν δεν επιδεχόταν καμιάς ερμηνείας εξ αρχής. Δεν ήταν γνωμοδότηση προς διαβούλευση, ούτε ένα κείμενο προς μελέτη. Ήταν μια δικαστική απόφαση, είναι μια δικαστική απόφαση άμεσα εκτελεστή, την οποία η πολιτεία όφιλε να εφαρμόσει από την πρώτη στιγμή. Και θεωρώ ότι μετά τις συνεχείς μας παρεμβάσεις, αλλά και εσείς όμως της αντιπολίτευσης, καθώς επίσης τις παρεμβάσεις των δικηγορικών συλλόγων της χώρας και των ενώσεων καταναλωτών, η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις αρχικές προθέσεις της περί αναζήτησης χρυσής τομής και βέλτιση του τρόπου εφαρμογής, γιατί χρυσή τομή αναζητάμε όταν θέλουμε να συγκεράσουμε αντιτιθέμενα συμφέροντα. Mm. Αυτό το έπραξε ο Άριος Πάγος με μια αμετάκλητη δικαστική κρίση. Κατά συνέπεια, δεν υπήρχε καμία χρυσή τομή να αναζητηθεί.
8: Άρα πιστεύετε ότι δεν μπόρεσε να βρεθεί και χρυσή τομή, να το πω έτσι, ή ερμηνεία, ότι ήταν τόσο αμετάκλητη, ότι δεν μπορούσε να ερμηνευτεί διαφορετικά ο νόμος, ή ότι μυρίζει και λίγο εκλογές, κύριε Αποστολάκη?
9: Κοιτάξτε να δείτε, ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Αγκάτσου, είμαστε. Την έχει σφυρίξει την έναρξη ο Πρωθυπουργός. Με τις διαρροές οι οποίες έγιναν με τις ευλογίες του Μαξίμου, όχι με την ανοχή του Μαξίμου, και με αμφίσιμες δηλώσεις του προ καιρού. Άρα σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση προσπάθησε αμέσως μόλις βγήκε η απόφαση να δει πώς θα μπορούσε να την παρακάμψει αυτή την απόφαση. Και η δήλωση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών ήταν μια δήλωση η οποία ξεσήκωσε όχι μόνο τους θυγόμενους, τους ευάλωτους δανειολήπτες, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι είδαν τι επιχείρηται να γίνει, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, οι οποίοι όταν αντελήφθησαν πού προσανατολίζεται η κυβέρνηση, έδειξαν ότι θα υπάρξει ένα ισχυρό θεσμικό ανάχωμα απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Και φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση έλαβε το μήνυμα και υπ' αυτή την έννοια έκανε αυτή την, θα έλεγα, επικοινωνιακή σήμερα επιλογή, είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, το ότι παρουσιάζει ως δική της πρωτοβουλία την υποχρεωτική, την αναγκαστική εφαρμογή μιας αμετάκλητης δικαστικής κρίσης.
7: Τώρα, αυτή είναι η πολιτική ερμηνεία που δίνεται επί της ουσίας. Βλέπω παραδείγματα που έδωσε ο κ. Σπυρακάκης, τα οποία είναι πραγματικά τερατώδη, κραυγαλαία. Δεν είχα τόσο μεγάλη, δηλαδή ήξερα ότι είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά όταν υπολογίζεται ο τόκος στη δόση, τη μηνιαία και όχι στο άλικτο κεφάλαιο, βλέπω ότι σε βάθος 25 ετών ένας δανειολήπτης θα κατέβαλε 75.000 ευρώ, μία δόση 731 ευρώ, εκ των οποίων τόκος στα 434, και τώρα θα δίνει δόση 482 κεφάλαιο και 1 ευρώ τόκο. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, κυρία Αποστολάκη, πώς δεχόταν η κυβέρνηση, ο πολιτικός κόσμος, οι τραπεζικοί φορείς που ελέγχουν τους χρηματοδοτικούς φορείς, μια τόσο καταχρηστική πρακτική απέναντι σε αδύναμους δανειολήπτες, και αν αυτό είναι ένα μήνυμα και για τα άλλα δάνεια, δεν είναι μόνο δάνεια του νόμου Κατσέλη, είναι εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια στα funds, ότι πρέπει να μαζευτούν, πρέπει να το ξαναδούν.
9: Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την απευθύνετε στον Υπουργό Οικονομικών, στον Πρωθυπουργό, θα έλεγα.
7: Αλλά γνωρίζετε το θέμα και ως νομικός και ως πολιτικός, γι' αυτό και σας ρωτώ.
9: Γιατί είναι ένα πεδίο στο οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει διαρκείς παρεμβάσεις την τελευταία πενταετία. Mm-hmm. Διαρκείς παρεμβάσεις με συνεχείς προτάσεις, με τροπολογίες και για την υποχρεωτική επαναφορά του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί αυτόν τον νόμο, θέλω να σας πω, τον νόμο 3869 του 10, αυτός ο νόμος ακροτηριάστηκε με δύο νόμους, τον 4534 και τον 4556, αν δεν κάνω λάθος, του 15, και πάντως καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας με τον πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Οι νόμοι στους οποίους αναφέρθηκα, με συγχωρείτε, είναι ο 4394 και ο 4335 του 2015. Λοιπόν, αυτοί οι νόμοι ήρθαν σιγά σιγά να ψαλιδίσουν την προστασία της πρώτης κατοικίας και στο τέλος ήρθε ο 4738 του 20, ο νέος πτωχευτικός κώδικας, και εξαφάνισε κάθε έννοια προστασίας πρώτης κατοικίας. Άρα είναι πραγματικό τεράστιο το έλλειμμα και η κυβέρνηση το χρεώνεται αυτό. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω και επιμένω είναι ότι προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως δική της πολιτική επιλογή κάτι που αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή της, δηλαδή την εφαρμογή μιας αμετάκλητης δικαστικής κρίσης, και να επισημάνω, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Για παράδειγμα, και το επισημαίνουμε αυτό στη δήλωσή μας σήμερα το πρωί, αμέσως μετά την δήλωση του Υπουργού Οικονομικών. Χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία της ρύθμισής τους, επειδή οι πιστωτές εφάρμοζαν αυτόν τον εσφαλμένο και πλέον παράνομο τρόπο. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία της ρύθμισής τους.

0: με τον τρόπο αυτό να έχουμε ένα πραγματικό οριζόντιο μέτρο δικαιοσύνης για όλους τους δανειολήπτες.
1: Αλλά λέτε ότι ανοίγει το δρόμο και για άλλες παρεμβάσεις, για όλα τα δάνεια.
0: Λέω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί θα εξηγώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να βγουν από τις ρυθμίσεις, μην μπορώντας να πληρώσουν αυτές τις θηριώδεις δόσεις, οι οποίες σήμερα πια είναι παράνομες με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Επομένως, έχει ευρύτερη εφαρμογή. Τώρα, Λουκία, πάμε και στην υπόθεση Αβραμόπουλου.
2: Ναι, κυρία Αποστολάκη, θέλουμε ένα σχόλιο σας για την υπόθεση Αβραμόπουλου, που φαίνεται ότι παίρνει και νέα τροπή σήμερα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, βέβαια, έχει πει ότι ο ίδιος θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Αλλά εκτός από την υπόθεση Αβραμόπουλου, είχαμε και την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, και θέλω ένα συναλλικό σχόλιο σας.
1: Αλλά ειδικά για τον κύριο Αβραμόπουλο. Να πω ότι η νέα διάσταση προκύπτει από τη διαβίβαση του αιτήματος Βελγικής Δικαιοσύνης για άρση ασυλίας, από το οποίο μαθαίνουμε ότι υπάρχουν αίτια που δεν ξέρουμε και ότι υπάρχει ένα κατηγορητήριο βαρύτατο για ένταξη εγκληματική οργάνωση, δωροληψία κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εισόδων παρόμοιες δραστηριότητες. Κατ' εξακολούθηση. Δεν γνωρίζαμε, εγώ μίλησα τον κύριο Αβραμόπουλο χθες, ότι υπάρχει τέτοια εξέλιξη, ούτε γνωρίζω ότι έχει αλλάξει από το 22 μέχρι σήμερα.
0: Λοιπόν, είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Είναι πραγματικά εξοργιστική η χτεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι δεν έγινε τίποτα, στάλθηκε ένα mail. Θα πρέπει κάποιος να του υπενθυμίσει ότι δεν στάλθηκε καταρχήν ένα mail, στάθηκαν 25.000 mail, αν θέλει να το πάμε έτσι. Δεύτερον, υπήρξε κακουργηματική, ή μάλλον θα πω, είναι η παραβίαση του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συνιστά κακούργημα. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί είδαν τα mail τους να βρίσκονται στα χέρια πολιτικών, συγκεκριμένα της κυρίας Ασημακοπούλου, με την συνδρομή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού της Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, όλων καταδικαστέντων, συνιστά ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Άρα δεν πρόκειται περί της αποστολής ενός email. Πρόκειται για τη χρησιμοποίηση του κράτους ως κομματικού λάφυρου και την ένταξή του στις μικροκομματικές επιδιώξεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον έχουν καταδικαστεί. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, υπάρχει ένα ζήτημα με το περιβόητο Qatar Gate, υπάρχουν καταδίκες, ένα μεγάλο σκάνδαλο, το περιβόητο θέμα του lobbying στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έπρεπε να έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία και την πολιτική ελίτ των Βρυξελών με τρόπο ουσιαστικό, πράγμα το οποίο δεν έχω δει εγώ τουλάχιστον. Ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ασυλία του. Οπότε, επειδή δεν γνωρίζω τη δικογραφία, δεν γνωρίζω το περιεχόμενό της, με την αυτονόητη και αυτόματη άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου θα δοθεί η δυνατότητα η ελληνική δικαιοσύνη να διερευνήσει σε βάθος αυτά τα δεδομένα.
1: Τώρα, για να κλείσουμε, επειδή μιλούσαμε πριν όταν ξεκινήσαμε την επικοινωνία για την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που έλεγε πόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ έχουμε σε σχέση. Έχουμε, λέει το ΙΕΛΚΑ, φθηνότερο καλάθι, που γίνεται όμως πολύ ακριβότερο, γιατί έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο ΦΠΑ στην Ευρώπη. Και εσείς έχετε προτείνει κατ' επανάληψη μείωση του ΦΠΑ και του δικού φόρου κατανάλωσης. Πιστική απάντηση δεν έχουμε πάρει. Πού θα βρεθούν τα δισεκατομμύρια, κύριε Αποστολάκη, για αυτή την κίνηση που όλοι τη θέλουμε, αρκεί όμως να είναι κοστολογημένη.
0: Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση συμμετέχει στην δημιουργία ενός θηριώδους πλεονάσματος. Δεν έρχεται να καλύψει τρύπες.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Συμμετέχει στη δημιουργία. Έτσι πάει.
1: Δεν
0: συμμετέχει
1: πάει. Δηλαδή, ωραία. Ο κ. Πιερακάκης, όταν
0: εμένα
1: του το λέω
0: όμως
1: αυτό. Ναι, αλλά σας λέω για να κάνουμε δημιουργικό διάλογο.
0: Ναι,
1: του το λέω.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πάρω τα επιπλεονάσματα και να μειώσω ΦΠΑ. Πρέπει να καταργήσω, να πω ότι καταργώ αυτό το φόρο και τον αντικαθιστώ με ένα άλλο μόνιμο μέτρο. Εντάξει, δεν μπορώ να πάρω πλεονάσματα. Όχι, αυτή είναι η οδηγία των Βρυξελών.
0: Ναι, όχι, δεν είναι ακριβές αυτό που λέει ο κ. Πιερακάκης. Εντάξει, τώρα μιλάτε με μένα.
1: Τώρα, ναι.
0: Και σας λέω εγώ την άποψή μας και σας λέω το εξής. Καταρχήν, να θυμίσω τη συνολικότερη εικόνα ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εξαιτίας της πολιτικής Μητσοτάκη, έχει πληθωρισμό.

0: 56% πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι 3,2 ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, έχουμε 5 εμείς. Αυτό είναι 56% πάνω, είναι επιλογή Μητσοτάκη. Να πω επίσης ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το Υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποιούν τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Άρα, αυτή τη στιγμή η λογική είναι ότι σου παίρνω από τη μία τσέπη θηριώδη ποσά και σου επιστρέφω στην άλλη ένα πολύ πολύ πολύ μικρό υποπολαπλάσιο. Η Ελλάδα και το Πασόκ δεν έχουν εφεύρει την πυρίτιδα. Η Ισπανία και η Κύπρος και οι δύο χώρες, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά της Ευρωζώνης και της Ευρωζώνης, που εφάρμοσαν το μέτρο, είδαν ουσιαστική διαφορά και φυσικά ούτε η μία ούτε η άλλη έχουν την τελευταία αγοραστική δύναμη όπως κατάφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχουμε εμείς. Είμαστε τελευταίοι με την Βουλγαρία, ήμασταν προτελευταίοι, τώρα είμαστε προτελευταίοι. Άρα είναι μια πολιτική επιλογή αυτό που κάνουν και είναι μια πολιτική η οποία πλήττει θανάσιμα τους πιο ευάλωτους και αυξάνει δραματικά τις ανισότητες.
1: Ναι, παρόλα αυτά η απάντηση από τα επεπλεονάσματα, εγώ επιμένω ότι η κυβέρνηση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο απλώς δεν κοστολογείτε την πρότασή σας. Δεν λέτε τι θα κόψετε, τι επιπλέον φόρους θα βάλετε για να καταργήσετε αυτούς που υπάρχουν.
0: Σας απαντώ, έχει υποχρέωση, υπάρχει υποχρέωση της χώρας για τα υπερπλεονάσματα αυτού του ύψους. Υπάρχει κάποια τέτοια υποχρέωση και δεν την γνωρίζουμε.
1: Αντιθέτως, η κυβέρνηση λέει ότι κάθε εξάμηνο ή κάθε χρόνο αυτά αξιολογούνται, ό,τι είναι επιπλέον ήδη αποδίδεται και έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα πάνε στην αποπληρωμή του χρέους, σε πρόωρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων από τα μνημόνια και σε άλλες υποχρεώσεις οι οποίες είναι δεδομένες, κλειδωμένες και ό,τι περισσεύει είναι αυτό που δίνει ούτως ή άλλως η κυβέρνηση.
0: Όλα τα δεδομένα, τα κλειδωμένα, οι επιστροφές και όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτικές επιλογές. Αυτές οι πολιτικές επιλογές είναι πολιτικές επιλογές με τις οποίες διαφωνούμε, δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες των πολλών.
1: Θα το μεταφέρουμε στο οικονομικό επιτελείο και θα κάνουμε debate, κύριε Πασολάκη.
2: Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε τίτλους ειδήσεων, Λουκία.
2: Βέβαια. Και επανερχόμαστε.
1: Με τον κύριο Γιαννούλη.
2: Έχουμε τον κύριο Γιαννούλη. Τον
1: εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ψήλο στον κόρφο του, θα το πω.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσεποιόν λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως λεωφόρο Αθηνών και από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό των τόκων. Στο έλεος του καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη. 40 θάνατοι καταγράφονται στη Γαλλία από πνιγμούς και θερμοπληξίες, ενώ διεκόπη προληπτικά η λειτουργία πυρηνικού εργοστασίου. Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Λάρισα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 28 στην Κάλυμνο.
22: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
3: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
3: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η Δυτική Ευρώπη λιώνει, η Λουκία. Βλέπω τα στοιχεία για τα 45 άρια και επίσης βλέπω και δεκάδες πνιγμούς που είναι συγκλονιστικό. Μέχρι τώρα ξέραμε για 18 νεκρούς από την ζέστη. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν 40 πνιγμένοι στη Γαλλία. Το πιστεύεις αυτό?
5: Όταν κάνουμε λόγο για κλιματική κρίση, δεν την κάνουμε λόγο τυχαία εδώ και πάρα πνιγμένοι. Πολύ καιρό.
4: Ουσιαστικά αυτό είναι καινούριο. Στην είδηση που βγήκε πριν από λίγες ώρες και αναφέρει ότι στη Γαλλία πνίγηκαν 40 άνθρωποι οι οποίοι έπεσαν να δροσιστούν σε ποτάμια, σε θάλασσα και πνίγηκαν. 40 άνθρωποι. Είναι συγκλονιστικό το στοιχείο.
5: Συγκλονιστικό, φυσικά. 40 νεκροί. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι κάτι πρέπει να γίνει για την κλιματική κρίση και πρέπει να έχει γίνει χθες. Όχι να περιμένουμε. Πώς γιατί βλέπεις ότι έχουμε 23 Ιουνίου και γίνεται χαμός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
4: 18, 19, 20, 21, 22, 23, σήμερα, 26 μέρες. Ο Πρωθυπουργός Λε Κορνί έκανε την ανακοίνωση. 40 πνιγμοί σε όλη τη Γαλλία. Δεν υπάρχει. Και οι αρχές λένε, παιδιά, μην πέφτετε σε λίμνες και ποτάμια, ό,τι να είναι, γιατί πνίγεστε. Δηλαδή, πέφτε να δροσιστείτε και πνίγεστε. Αδιανόητο.
5: Αδιανόητο.
4: Ξαναλέω, ναι Γιώργο, ξαναλέω ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι δεν θα φτάσει αυτό εδώ. Μέχρι 10 Ιουλίου θα έχουμε ένα κλασικό καλοκαίρι χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό το 36-37.
5: Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει και τίποτα. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι από την Ευρώπη, ξέρεις, έρχονται όλα τα φαινόμενα και προς τα δω.
4: Αυτό δεν θα έρθει.
5: Ναι,
4: αυτό δεν θα έρθει.
5: Μακάρι, μακάρι.
4: Όχι, είναι μελετημένο. Συμφωνούν όλοι οι μετεωρολόγοι. Πάει, κινείται παράλληλα νότια-βόρεια, όχι δυτικά-ανατολικά. Θα μείνει εκεί τουλάχιστον ως τα μέσα Ιουλίου. Εδώ μέχρι 10 Ιουλίου δεν βλέπουν τίποτα. Τώρα τι να σου πω, έτσι λένε σήμερα οι μετεωρολόγοι. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Αλλά θέλει προσοχή για βροχές, γιατί το 37 και τα 9 μποφόρ είναι ιδανικός συνδυασμός για φωτιές. Χθες είναι χαρακτηριζόταν με 41 φωτιές. Οι πιο πολλές δυσκόλεψαν την πυροσβεστική εξαιτίας των δυνατών ανέμων. Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι έχει ενισχυθεί τόσο πολύ η δύναμη της πυροσβεστικής που πήγαν στο ακρέφνιο της Βιωτίας 16 εναέρια, Λουκία. Τώρα δεν είναι τα φωτιά για 16 εναέρια αυτή. Όταν υπάρχουν διαθέσιμα, τα στέλνουν όλα,
5: ναι, για να τις βήσουν πριν βγει ο ήλιος. Για να τις βήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
4: Έτσι.

0: Εδώ καταλαβαίνω ότι θα περάσουν ένα καλοκαίρι που δεν θα βαρεθούμε και με τα θέματα τα πολιτικά. Πάρα πολλή συζήτηση γίνεται για τις υποσχέσεις, για τις εξαγγελίες του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι,
0: για νέους φόρους, τους έχοντες.
1: Τους νέους φόρους,
0: ποιοι είναι οι έχοντες?
1: Αυτό είναι, όχι μόνο ποιοι είναι οι έχοντες και ποια είναι και η μεσαία τάξη, γιατί ούτε σε αυτό ακριβώς έχουμε απάντηση.
0: Θες θυμάσαι που μιλούσαμε με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου?
1: Ναι.
0: Σήμερα βρίσκω τον κύριο Τεμπονέρα, που είναι πάρα πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και ο οποίος μου έλεγε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που έχουν εξαγγελθεί για φόρους έχοντες. Να περιμένουμε το συνολικό πρόγραμμα. Και είπα, συγγνώμη, αυθαιρέτως ο καθένας κοιτάζει το κινητό του και έλεγε:
1: μα
0: θα φορολογήσουμε. Τα γρήγορα περίμενα, τα γρήγορα σκάφη. Τα γρήγορα αυτοκίνητα, το διαμέρισμα στα ξενοδοχεία.
1: Χθες είχα μία εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής στην παράταξη στο Κόντρα και μου είπε και για τη μεσαία τάξη.
0: Ναι,
1: και
0: όχι,
1: είναι κάτι το οποίο έχει κατηγορηθεί ο κύριος Τσίπρας για τη μεσαία τάξη.
0: Ο κύριος Τεμπονέρας είπε να περιμένετε το πρόγραμμα, δεν ισχύει τίποτα, είναι μεμονωμένες αυτές οι γνώμες.
1: Ωραία, να μην βγαίνουν τότε να λένε μεμονωμένες γνώμες.
0: Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει πίσω και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Τσίπρας, κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σας. Έλεγα πριν, επειδή σε εκτιμώ πάρα πολύ, ούτε ψήλο στον κόρφο σας. Αναλάβατε μια πολύ δύσκολη αποστολή στην πιο δύσκολη περίοδο του κόμματος ως εκπρόσωπος τύπου.
2: Κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, οφείλω να το πω δημόσια.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν θέλουμε να πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ούτε να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας σε εμάς.
0: Τι θέλετε, διαπείτε.
2: Θέλουμε να συνδιαμορφώσουμε την βεβαιότητα ότι στις επόμενες εκλογές αυτό που θα έχει ως λευκό, ως ψηφοδέλτιο με τυπωμένα ονόματα ο λαός να κερδίσει.
0: Το ψηφοδέλτιο θα είναι χωριστό ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι ένα Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μίλησα για ένα. Και να οδηγήσει στην αλλαγή πολιτικών.
0: Θέλει ο κ. Τσίπρας
2: ένα ψηφοδέλτιο. Δεν είναι φλερτ 2-15χρονων. Θέλω να είμαστε μαζί γιατί έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Ούτε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπονοεί ή φωτογραφίζει κάποιο νταλαβέρι υπόγειο ή υπέργειο σε σχέση με καρέκλες και προοπτική.
0: Εσείς είναι θεμητό, λέτε,
2: να
0: και
2: τελειώσω λίγο τη φράση μου. Επειδή εσείς εισάγατε την ερώτηση.
0: Βεβαίως.
2: Με την βεβαιότητα ότι εμείς είτε λίγο πολύ ζητάμε από τον Αλέξη Τσίπρα να πάμε εκεί ή το
0: θα σας πω όταν τελειώσετε, ολοκληρώστε.
2: Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Προσπαθούμε όλοι με λογική, σύνεση και γενναιότητα να παλέψουμε για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του προοδευτικού μετώπου και της αριστερής συμπαράταξης για να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πρέπει να αρχίσει να απαντά στο ερώτημα πώς θα προστατέψουμε τα λεφτά, τα δημόσια χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου από τις γαλάζιες ακρίβειες.
0: Θα σας πω τώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι η απόφαση των οργάνων σας είναι να προχωρήσετε προς τις εκλογές, όχι απέναντι, αλλά δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Και θυμάμαι αμέσως μετά από αυτή την ανακοίνωση του πρόεδρου σας, του κ. Φάμελου, ότι όλα τα στελέχη της Ελλάς είπαν: εμείς δεν θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε καμία συνεργασία, ούτε δίπλα, ούτε πάνω, ούτε κάτω.
2: Είδατε που δώσατε μόνο σας την απάντηση.
0: Περιμένετε, περιμένετε. Περιμένετε. Αυτό που θέλουμε είναι μεμονωμένα. Λουκία, διορθώστε με, μαζί μας το έχουν πει.
1: Ναι.
0: Μεμονωμένα πρόσωπα, αν θέλουν να παραδώσουν τις έδρες, τις καρέκλες, τις ταυτότητες, όλα, να έρθουν να περιμένουν στη γωνία και όταν έρθει η ώρα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς VIP θέσεις, σας το λέω σε εισαγωγικά όπως το λένε, να δούμε τι θα τους κάνουμε. Μάλιστα είχα ρωτήσει τον κύριο Σιακαντάρη συγκεκριμένα, θέλετε τον κύριο Φάμελο, και μου είχε πει το κύριο Φάμελο όχι, το Σοκράτη ως πρόσωπο, όχι ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστως να έρθει, αλλά αφού παραδώσει έδρα, ταυτότητα, όλα, να έρθει να περιμένει, που είναι κατά τη γνώμη πάρα πολύ εξευτελιστικό και ως διατύπωση, γιατί είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η ερώτησή μου είναι, εσείς επιμένετε σε μιας μορφής, όπως περιγράφετε εσείς, συνεργασία, συμπόρευση, συγκατοίκηση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά από την άλλη πλευρά λένε δεν σας θέλουμε.
2: Κύριε Στραβελάκη, ερώτημα δεν βρίσκω σε όλο αυτό.
0: Τι θα κάνετε, είναι αδιέξοδο. Ο κύριος Πολάκης έχει πει, όπαρε, αυτό έχει πει, όπαρε.
2: Δεν βρίσκω ερώτημα, ακούστε λίγο.
0: Ότι πάτε να κάνετε κάτι που δεν θέλει, ο γάμος θέλει δύο. Το ερώτημα είναι πώς θέλετε να παντρευτείτε κάποιον που δεν θέλει.
2: Θα με ακούσετε, κύριε Στραβελάκη.
0: Ελάτε.
2: Λοιπόν, θεωρώ εξευτελιστικό το ερώτημα να καταλήγεται σε συμπεράσματα τα οποία δυστυχώς δεν βρίσκονται σε κανένα δεδομένο, in fact, σε κανένα ντοκουμέντο το οποίο θα μπορούσε να έχει την ισχύ μιας τελικής απόκρισης του Αλέξη Τσίπρα. Μου λέτε για τον κύριο Σικαντάρη, μου λέτε για τον κύριο Τάδε, για τον κύριο
0: Κουφο Νικολάκου δεν εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα.
2: Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω πως όχι.
0: Όχι.
2: Ναι. Να σας πω γιατί.
0: Η ίδια είπε την εκπροσωπή όταν τη ρώτησε.
2: Γιατί πιστεύω ότι οι όμοροι χώροι, τα αδέρφια, ξέρετε, έχουν διαφορετικό κώδικα πολιτικής συνεννόησης από τους μακρινούς συγγενείς. Και μπορώ να σας το πω με πολύ πιο απλό τρόπο για να καταλάβετε ότι εμείς την πρόταση και την διατύπωση που έχουμε κάνει δεν αφορά κάποιον άγνωστο σε εμάς μακρινό συγγενή ή τη θεία από το Σικάγο.
1: Αφορά τον κύριο
2: Τσίπρα. Αφορά τον άνθρωπο με βάση τον οποίο εκλεγήκαμε βουλευτές περισσότεροι από εμάς. Τον άνθρωπο που πίστεψε ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαού.
1: Άρα αν το πάρουμε αυτό ως δεδομένο, κύριε Γιαννούλη, επειδή τα αδέρφια μας λέτε, μισό λεπτό, επειδή μας λέτε ότι...
2: Μισό λεπτό.
1: Να κάνουμε διάλογο, κύριε Γιαννούλη. Μας λέτε ότι τα αδέρφια έχουν άλλους κώδικες.
2: Κύριε Κράτσου, να κάνουμε διάλογο, αλλά το περιεχόμενο των απαντήσεων να είναι πλήρες.
0: Άστο, και να τελειώσει, κύριε Γιαννούλη, θα ρωτήσω.
2: Θα το κάνω στον χρόνο που γνωρίζω.
0: Μιλήστε και θα σας ρωτήσω αμέσως μετά, Γιαννούλη.
2: Λοιπόν, δεν είναι μια κανονική συνθήκη, μια παραδοσιακή συνθήκη, μάλλον να το πω καλύτερα, η πολιτική επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχει διάφορες ιδιαιτερότητες, τις οποίες πιστεύω ότι μπορείτε να κατανοήσετε. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε και τον χρόνο, αλλά και τα πολιτικά γεγονότα που είναι πυκνά, να δώσουν περισσότερη οριμότητα στα όχι, τα δεν και τα δεν πρέπει, και μετά να το ξανασυζητήσουμε.
1: Δηλαδή αυτή είναι η απάντησή σας, να αφήσουμε το χρόνο? Γιατί μας είπατε ότι με τον κύριο Τσίπρα. Ναι, μας είπατε ότι με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ πιάστηκα
2: αυτό
1: από μία έκφραση σας, ότι, ότι τα αδέρφια. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη. Μισό λεπτό, και να ακούσετε κι εσείς την ερώτησή μου. Επειδή είπατε ότι τα αδέρφια έχουν άλλους κώδικες επικοινωνίας. Εφόσον λοιπόν τα αδέρφια έχουν άλλους κώδικες επικοινωνίας, γιατί λοιπόν δεν επικοινωνείτε ή δεν επικοινωνεί ο κύριος Φάμελος, έτσι ώστε να ξεδιαλυθεί αυτή η κατάσταση με τον κύριο Τσίπρα, με τον οποίο έχετε άλλους κώδικες επικοινωνίας?
2: Κύριε Αγκάτσου, που σας το είπα από την αρχή της τοποθέτησής μου, αυτά δεν γίνονται με ένα τηλεφώνημα ή δεν γίνονται με ένα SMS.
1: Ας γίνουν θεσμικά.
2: Είναι μια πολιτική διαδικασία ακριβώς, η οποία γίνεται θεσμικά. Και όσο και αν θέλω να παρασυρθώ ή να με παρασύρετε χωρίς δόλο σε μια ταμπλόιτ συζήτηση, δεν θα την κάνω. Τέθηκε μια πρόταση, μια θέση στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία υπάρχει και μια σειρά δράσεων για να υποστηριχθεί ότι όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα από ότι ένας μόνος. Αυτό είναι το πολιτικό δεδομένο και σταματώ εκεί. Αν αλλάξουν τα δεδομένα, να είστε βέβαιοι ότι στις δημοκρατίες και στα δημοκρατικά κόμματα που λειτουργούν με διαδικασίες και όχι με τη λογική ενός ανδρός αρχή, επικαιροποιούνται οι θέσεις, αλλάζουν, βελτιώνονται. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να είναι αυτό που περιγράφετε εσείς ως προϊόν ρεπορτάζ. Δέχομαι να τα ακούω, δεν συμφωνώ, γιατί έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της παραπληροφόρησης ή της ηρωνίας ή της σκοπτικής αντιμετώπισης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ζωντανός.
0: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σέβομαι απολύτως αυτά που είπατε, κύριε Γιαννούλη. Παρακολουθώ πάντα και τις δικές σας δηλώσεις και του κυρίου Φάμελου και των άλλων στερεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποφασίσει.
2: Δεν σας λέω, συγγνώμη κύριε Σταυρελάκη, διακοπή. Δεν σας λέω ότι αενάως θα γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεν είμαι φερδοβάμων. Ούτε έχω μάθει να ζω σε περίκλειστους κύκλους και σε γυάλινο πύργο. Ναι, όλα έχουν το χρόνο τους. Και κάποια στιγμή και ο χρόνος αυτής της πολιτικής διαδικασίας θα είναι συγκεκριμένος. Δεν σας περιγράφω αυτό, να χαθούμε στον χρόνο, αλλά δεν θα γίνουν με όρους δημοσιότητας.
0: Άλλο προσπάθησα να πω.
2: Όχι, ήταν διευκρίνηση, δεν απαντούσα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ήταν μια συμπλήρωση σε αυτό που είπα νωρίτερα.
0: Η πλειοψηφία του κόμματός σας, και δεν εννοώ τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου, τον κύριο Αλεξιάδη και ένα άλλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να είναι προς την κατεύθυνση του Αλέξη Τσίπρα. Μα δεν σας ρώτησα. Το καταλαβαίνω. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει αίσθηση ότι εσείς έχετε πάρει μία απόφαση, χαρακτηρίζεται όπως θέλετε, το αφήνω κενό προς τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλετε συμπόρευση, θέλετε στήριξη.
2: Δεν σας άκουσα, αφήνει.
0: Όχι, έχετε πάρει μία απόφαση, λέω, αφήνω κενό τη λέξη να τη συμπληρώσετε εσείς όπως εσάς σας εκφράζει, συμπόρευσης, συνεργασίας, συνδιαμόρφωση ενός προγράμματος, πάντως να μην πάτε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ό, σωστά καταλαβαίνω. Ωραία. Εάν η άλλη πλευρά, είτε τώρα, είτε στο δρόμο για τις εκλογές, δεν θέλει αυτή τη συμπόρευση, υπάρχει plan B. Εάν η άλλη πλευρά, τουλάχιστον εγώ που σας το μεταφέρω, παίρνοντάς το ως απάντηση από όλα το 100% όχι, των στελεχών της Ελλάς.
2: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρέπει να υπάρχει plan B. Εάν χρειαστεί να διασφαλιστεί αυτό που σας είπα απέναντι στην ιστορία ως χρέος και την συγκυρία που δεν σβήνει ένα κόμμα 24 βουλευτών ένα βράδυ με ένα άρθρο και με μία λέξη, θα το δουν τα όργανα του κόμματος. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει στο πλαν B και δεν θα φτάσουμε στο πλαν B.
0: Θεωρείτε, ελπίζοντας ότι η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ή του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα διαμορφώσει μια θέση που θα φέρει περιθώριο να υλοποιηθεί η αποφασή, σωστά?
2: Όχι. Ελπίζω ότι θα καταλάβουμε όλοι όσοι συμμετέχουμε στην προσπάθεια να πέσει μια κυβέρνηση η οποία έχει πέσει σαν τις γαλάζιες ακρίδες πάνω στα δημόσια οικονομικά, να κατανοήσουμε ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι. Αυτό που ρωτώ και μετά θα δώσω το λόγο στη Λουκία είναι εάν αυτός ο δρόμος συνεχιστεί, δηλαδή εσείς να λέτε και η άλλη πλευρά να λέει όχι, δεν τους θέλουμε, δεν θέλουμε καμία συνεργασία, δεν θεωρείτε ότι φθείρει αυτή την προσπάθεια, αυτό το εγχείρημα, πόσο μάλλον όταν έχει προηγηθεί αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα, σας κουνάει το μαντήλι, σας λέει με πνίγει, δεν αντέχω, θέλω να φύγω?
2: Ωραία, ναι.
0: Παραδίδω την έδρα, κάνω κάτι καινούριο, δεν
2: είναι
0: θέλω.
2: Είναι ερμηνεία δική σας αυτή, έτσι? Όχι, δεν έχουν ακουστεί αυτά τα ούτε μαντήλια μας πούνε.
0: Το με πνίγει το κόμμα το έχει πει αυτό λεξί στην εφημερίδα των συντακτών, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρησή του.
2: Ναι.
0: Ακριβώς
2: όλα
0: έτσι.
2: Τα υπόλοιπα είναι λίγο.
0: Όταν ο κύριος Τσίπρας φεύγει, ναι, είναι αρνητική ημερομηνία, χρεώστε τη σε μένα. Φεύγει, εγώ θεωρώ ότι κουνάει μαντήλι στο κόμμα με το οποίο.
2: Ένα κόμμα, κύριε
0: με το οποίο κυβέρνησε.
2: Το οποίο φιλοξενεί επαγγελματίες υβριστές του ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος, αλλά δεν το κάνω θέμα.
0: Εγώ σας ρώτησα, δεν το κάνω θέμα. Απίφθηνα ερώτημα για να πάρω την απάντησή σας. Και ρωτώ, εάν αυτός ο δρόμος συνεχιστεί ως το τέλος, δεν θα φθείρει το εγχείρημά σας μέχρι σημείου να δώσει την εικόνα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έφτασε στο αυτό που έχει πει ο κύριος Τσίπρας, το τέλος του ιστορικού του κύκλου?
2: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην συμβεί. Θέλω μία προστίκη μόνο να κάνω σε αυτό που θα σας πω. Ότι ο μόνος αρμόδιος, κατά τη γνώμη μου, με ταπεινότητα το λέω, με σεμνότητα, ο μόνος που δικαιούται να το πει αυτό ο ίδιος όμως και όχι μέσα εκπροσώπων είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Α, ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαν να λέτε στον κύριο Τσίπρα πάρε θέση όσο πιο γρήγορα μπορεί.
2: Δεν αναγνωρίζω σε αυτή τη συγκυρία, με σεβασμό το λέω, ανθρώπους που ανεβάζουν αναρτήσεις και τις κατεβάζουν όταν έρχονται κόντρα σε μια υποτιθέμενη γραμμή. Δεν είναι θέμα εκπροσώπων που ανακάλυψαν τη ριζοσπαστική αριστερά πριν από λίγους μήνες ή ανήκουν στη χωρία του επαγγελματίες, πολιτευτές, ατυχήσαντες ή ατυχήσασες βουλευτές και βουλεύτριες. Θεωρώ ότι είναι και μια αξιακή υποχρέωση και συναισθηματική και ιστορική. Το ναι ή το όχι να το πει ο ίδιος ο Αλέξης.
1: Κύριε Γιαννούλη, αν το ναι ή το όχι το πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, εσείς από την άλλη πλευρά ως ΣΥΡΙΖΑ έχετε δώσει, ας πούμε, να το πω έτσι, ένα χρονοδιάγραμμα, ένα χρονικό πλαίσιο μέχρι το οποίο θα περιμένετε να γίνουν κάποιες εξελίξεις? Γιατί μιλούσαμε και χθες, αν δεν απατώμε, με τον κύριο Νίκο Παπά και είχε επικαλεστεί, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μία δήλωσή σας, ναι, την περασμένη Παρασκευή, μία δήλωσή σας που είχατε πει περίπου μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι τον Αύγουστο, κάτι τέτοιο. Και μας είχε πει ότι θεωρεί πως είναι μακριά ο Αύγουστος, ότι πρέπει να έχουν πάρθει όποιες αποφάσεις έχουν πάρθει πριν φύγει ο κόσμος για διακοπές, για να γνωρίζει και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που πατάει και που βρίσκεται, να σας το πω έτσι.
2: Κυρία Γκάτσου, με πολύ αγάπη σας το λέω, αυτό μοιάζει λίγο παζάρι λαϊκής αγοράς. Τώρα, αν θα είναι 30 Αυγούστου, θα είναι 7 Σεπτεμβρίου, θα είναι 25 Ιουλίου, λίγη σημασία έχει. Όσο πιο γρήγορα επιτευχθεί αυτή η συμπόρευση. Όσο πιο γρήγορα γίνουν εκλογές και πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο καλύτερα για τους Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η άποψή μου και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, χωρίς να αποφύγω και την πιο αιχμηρή, την πιο απαξιωτική, την πιο προσβλητική ερώτηση. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, προς Θεού, έτσι γενικά μιλάω. Για την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει σηματοδοτηθεί από τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο, σας θυμίζω, έχει τροφοδοτήσει τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες. Ζούμε, ξέρετε, αν βγούμε λίγο από την επικαιρότητα, ζούμε και πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις. Και εσείς και ο κ. Στραβελάκης, που έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και από μένα και από εσάς στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα δεν έχει προηγούμενο. Δεν μιλώ μόνο για την κεντροαριστερά, μιλώ για όλα τα κόμματα, για τα νέα κόμματα που μπαίνουν, για την κατάσταση της κυβέρνησης. Μέσα σε μία ώρα προέκυψαν δύο σκάνδαλα, Ασημακοπούλου, Αβραμόπουλος. Τέτοια πυκνότητα δεν έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ζούμε δηλαδή πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Κύριε Γιαννούλη, ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη. Το θέμα είναι σε εξέλιξη, θα το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Καλό απόγευμα.
2: Και πάντα θα λέμε αυτό που νιώθουμε και που σκεφτόμαστε, κύριε Στραβελάκη.
0: Πάντα μιλάμε με καλή την πίστη και οι δύο πλευρές. Και ξέρετε την εκτίμησή μας στο πρόσωπό σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Αρχίζει!
15: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
14: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
15: Πού δηλαδή?
14: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Φτάνοντας στο τέλος, να πω ότι ήταν και σήμερα μαζί μας η Εθνική Τράπεζα. Το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός, εκφάνισης χαρακτικής. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματίων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και σας περιμένει να την επισκεφθείτε ως το Μάρτιο, έχετε πολύ καιρό, του 2027. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο site του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας με ελεύθερη την είσοδο. Λουκία, ταξίδι.
1: Λοιπόν, έχουμε ταξίδι, πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. 4 μέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, Μπάμπης Μάνος, στην εκπομπή τους.
0: Και πολύ δυνατή Real News.
1: Φυσικά και θα έχουμε, δεν είναι νωρίς ακόμα, αλλά θα σας τα πούμε λίγο. Φόνη με άρωμα χαρτιού, μυστικός κήπος και ποτέ και μαστορέματα και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
0: Φόνη με άρωμα χαρτιού είναι εξαιρετικό από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, το New York Times. Ένα εξαιρετικό μαζί με 2 περιοδικά. Μην χάσετε την Κυριακή Real News. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Βάση την Κούτρα και φυσικά όλους εσάς που μας κρατήσατε παρέα και σήμερα το μεσημέρι. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα.
11: Real FM.
3: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Real FM.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
26: Καλό σουτ!
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Περιστέρι και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και από Κίμης έως Πεντέλης. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης με αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, τα οποία αφαιρούνται από το υπόλοιπο της οφειλής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως ρεκόρ όλων των εποχών χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη μεταφορά 19 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το στενό του Ορμούζ. Υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι με τη συμφωνία της Ελβετίας διασφαλίστηκε ο έλεγχος στα πυρηνικά του Ιράν. Νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα τηρώντας τους διεθνείς κανόνες. Διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία για την άρση της ασυλίας του θα γίνει με γρήγορους ρυθμούς, όπως φέρεται να έχει ζητήσει και ο ίδιος. Το 70 με 80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας εντοπίζεται στην Κρήτη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Πρόσθεσε ότι τους πρώτους μήνες του 2026 οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας και στην Καλλιθέα από τις 8.30 απόψε, ανακοίνωσε η Τροχέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
23: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία του Πανετολικού για ακόμη έναν χρόνο ο Γιάννης Αναστασίου. Ο Λεβαδιακός ήρθε σε συμφωνία με τον Κύπριο προπονητή Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος μέχρι τον περασμένο Μάρτιο ήταν στον πάγκο της ΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
27: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γι' αυτό σε αγαπάω, ρε. Ντουράν, Ντουράν σήμερα, σε παραδέχομαι.
1: Εντάξει. Ήσουν 12 χρονών όταν έσκυζε το συγκεκριμένο. 12.
0: Δεν ήμουν 2.
1: Το 84, λέει. 2. Α, συγγνώμη, 2.
0: Γιατί έχουμε μπει σε καλοκαιρινή περίοδο και τώρα μαζεύω λίγο.
1: Καταλαβαίνω. Να σε δω με παλιό σπίτι στην παραλία να κάνει το γρακορμάρα.
0: Πού το θυμήθηκε τώρα αυτό. Το έχω φορέσει εγώ αυτό το μαγειό. Το έχω φορέσει.
1: Γιατί όλοι τα έχουν φορέσει. Κάποτε δεν υπήρχε άλλο, έτσι. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Αισθανόμουν μια φυσική συχαμάρα.
0: Με το μαγιό αυτό.
1: Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Όχι με το μαγιό. Δεν ξέραμε, αυτό ήταν ένα μαγιό, ήταν τελεία. Και όταν
0: εμφανίσεις.
1: Ήρθαν τα σορτσάκια και
0: αυτό,
1: οι βερμούδες,
0: και βερμούδες.
1: Δεν αλλάξαν όλα.
0: Πήγαμε σε βερμούδες και πήγαμε σε βερμούδες.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να ξεχάσω αυτούς τους τύπους που έτσι με ζέστη όπως σήμερα έτσι. Να μην έχουμε φύγει ακόμα διακοπές. Εμείς να έχουμε πάει μια φορά στη Θάλασσα, 2-5 πόσες. Ναι. Και ο άλλος να είναι κατάμαυρος, λαδωμένος.
0: Πώς το κάνεις αυτό?
1: Όχι με σπίντο, με στριγκάκι σχεδόν.
0: Και υπάρχει και το άλλο το.
1: Και χρυσό λαιμό.
0: Το δημοφιλές μαύρισμα που είναι λαιμός από λαιμό μέχρι πάνω κεφάλι μαλλιά, ναι. Και χέρια. Ναι. Από μπρέτσο και κάτω, καλησπέρα.
1: Κοίτα, αυτός είναι ωραίος, είναι επαγγελματίας. γιατί ήμουν στο τι μόνο, κυρία μου.
0: Διχρωμία παίζει αυτό.
1: Ναι,
0: τος βγαίνει και σου λέει: πάω στη θάλασσα τώρα και βγάζει την πλούσια. Όπα λες. Είναι σαν το παγωτό, θυμάσαι τζιμπελεκούδι αυτό, σοκολάτα κρέμα.
1: Σκέψε εμένα να έχω την απόλυτη λευκότητα ως κορμί και από την άλλη να είμαι ένας κανονικός αστακός. Χέρια.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Πώς έγινε, έτσι, παιδάκι μου. Στη μηχανή μου, αρεμάνα, δεν θα κάνω.
0: Έτσι που, είσαι, που είναι η επιδερμίδα σου.
1: Ναι.
0: Και θυμίζεις λίγο Ράγναρ.
1: Ναι,
0: λίγο...
1: σωστό.
0: Τον άλλο, τον Χάλαντ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Μαυρίζει ποτέ.
1: Λέγε Βίκινγκ, σου στάρουμε τρέλα.
0: Έχει κάτσει πολύ καλοκαίρι που να πούμε. Ο Χουδαλάκης μαυρισμένος, παιδί, νάτος.
1: Έτυχε
0: μια φορά. Φωτογραφία.
1: Μία φορά έχει τύχει αυτό που λες. Ναι. Το οποίο ήταν όμως, ας πούμε.
0: Πέρα και μέσα από πυρκαγιά, μάλλον.
1: Όχι, θα σου πω, γελάσει. Είμαι με παπί. Και έχω κίνητρο και έχω φύγει να πάω Πάτρα. Όπου έχω φύγει να πάω Πάτρα σημαίνει φοράω το σορτσάκι και ένα φανελάκι και την έχω κάνει.
0: Καθοδόν μαύρισε.
1: Εντάξει. Και βέβαια, ναι. Καμένος ήμουν να το είχα πάρει χαμπάρι. Όπως κάνει. Τέλος. Τα ευχάριστα κάπου δεν τελειώσαν.
0: Τελειώσαν, ναι.
1: Έχουμε και άλλο ευχάριστο.
0: Για πες.
1: Βέβαια.
0: Όχι, πες ένα.
1: Αυτό που λέγεται. Το άκουσα να το ονομάζουν και νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Ναι, για πες.
1: Ενώ πρόκειται περί νομοθετικής ρύθμισης για να υπάρξει νομιμοποίηση απέναντι στην απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει με δύο κουβέντες σε όλους αυτούς τους καρακλεφταράδες που λέμε σερβισες, φανς, ξέρω εγώ κτλ. Τα οποία.
0: Εφαρμόσε την απόφαση.
1: Ναι, εφαρμόσε την απόφαση. Γιατί εφαρμόσε την απόφαση? Γιατί αυτό που κάνετε δεν είναι ούτε δανεισμό ούτε τίποτα άλλο. Είναι τόκι πάνω στον τόκο, πάνω τόκια δηλαδή κανονικά κτλ. Και σήμερα, ας πούμε, έβλεπα και να σου πω για την αλήθεια, είδα το ίδιο παράδειγμα σε αρκετές περιπτώσεις. Μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί ξαφνικά έφευγαν 3 εκατοστάρικα και βάλε από τη μηνιαία δόση και έμενε 1 ευρώ τόκο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν αυτό ήταν το κανονικό πράγμα ή θα ήταν 1 ευρώ τόκος πάντα κτλ. Αλλά είναι άλλο πράγμα να πληρώνεις μια δόση κοντά 8 εκατοστάρικα και τώρα να πληρώνεις κάτω από 5. Γιατί έγινε η προσαρμογή στην νομοθετική.
0: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ διαφορετική η δόση μία από την άλλη που είπες.
1: Είναι τεράστια η διαφορά.
0: Τεράστια
1: διαφορά. Και να σου πω και κάτι, συμφωνώ με το σύνολο της. Όποιας ένστασης εκφράζεται, διάβασα και πώς θα μπορούσα να μην τα διαβάσω και του Αντώνη Σαμαρά την ένσταση, γιατί πρέπει να είναι ένας νόμος που ισχύει για όλους. Είμαστε όλοι απέναντι στον νόμο ίσοι ή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και το παλεύουμε.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, η κυβέρνηση θα τα εμφάνισε με αυτόν τον τρόπο, η αντιπολίτευση θα ψάξει να βρει κάτι να πει κτλ. Γιατί αυτό τώρα έπρεπε να έχει γίνει από πολύ παλιότερα και να μην γίνεται τώρα. Καλό είναι πάντως. Μην το αποτελάμε δηλαδή.
0: Εγώ βεβαίως μαζί με αυτό που σωστά εσύ σημειώνεις και υπογραμμίζεις ως θετικό και είναι θετικό. Μ' αρέσει στον προεκλογικό έτσι, διάλογο που ξεκινάει σιγά σιγά, γιατί είπαμε είμαστε σε μια ακήρυχτη προεκλογική περίοδο. Μ' αρέσει που μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συζητάμε και εγώ νιώθω, Γιώργο μου, ότι είμαι 11-12 χρόνια νεότερος. Μη σου πω και.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Γιατί είναι τα ωραία διλήμματα.
1: Εμεί εδώ με το μαγιό που λέγαμε πριν, εμεί εδώ με κανένα σπίτι να το πούμε.
0: Εκεί φοράγα βερμούδα. Κάτσε να είμαστε δίκαιοι. Εκεί φοράγα βερμούδα. Δηλαδή, είναι τα όμορφα αυτά που λέγω, τα όμορφα διλήμματα μια ρομαντική εποχή, όπου ρε παιδί μου, η κρυφή γοητεία του λαϊκισμού είναι μόνιμη και αναδεικνύεται ξανά. Δηλαδή, σαν να μην πέρασαν ποτέ από μνημονία. Ποτέ όμως. Είμαστε ξανά εκεί. Δηλαδή, θα φορολογήσουμε τον πλούτο. Μάλιστα. Ρωτάνε, ρώτησε και η Γκάτσου, είδα στο κόντρα. Ορίστε μας τον πλούτο. Ναι. Αυτό είναι μια σκέψη για την οποία δεν είμαι έτοιμη να σας πω αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε και θα σας πούμε.
1: Δεν το έχω δει, οπότε σε ακούω και σε κοιτάω κτλ. Ναι. Αλλά τον υπερπλούτο, γιατί αυτή την λέξη άκουσα.
0: Τι θεωρείται μεγάλο πλούτο,
1: λέει,
0: επιμένει η συνάδελφος.
1: Θυμάμαι εκείνη την ιστορία, λέει. Αν κάποιος έχει πισίνες, αν έχει, ξέρω εγώ, αυτοκίνητα 3.000 κυβικά.
0: Είναι ωραία. Άλλο συνάδελφος. Νομίζω η υπαλληλουκία ήταν. Τι θεωρείται μεσαία τάξη. Γιατί εγώ ανατριχιάζω και ξαναγυρνάω εκεί πίσω, γιατί θυμάμαι τη μεσαία τάξη κάποια στιγμή την ορίζαμε και λέγαμε: το, η μεσαία τάξη είναι η μεσαία τάξη που παίρνει εισόδημα 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Το χρόνο, ετήσια. Φτάνουμε κάποια στιγμή 18.000. 18.000 ευρώ. Παιδιά, από τα 100.000 στα 18.000 είναι μια απόσταση.
1: Τα 18 δεν είναι μεσαία τάξη.
0: Είναι μια απόσταση.
1: Μην αποτρελαθούμε τελείως.
0: Ναι, θέλω να πω κάπου όμως να βάλουμε τις γραμμές, να ξέρουμε τι λέμε και γιατί μιλάμε.
1: Γιώργη, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Εδώ στο Real FM έχω πει 2.000 φορές και είναι και άλλοι συνάδελφοι. Μπορώ να σου φέρω ένα πολύ καλό παράδειγμα. Άρα, κοίτα, το Μάνο τον Ιφλή θυμήθηκα και θέλω να πω ότι θαύμασα σήμερα, πραγματικά όμως, επειδή έλεγε σήμερα και περί λαϊκισμού κτλ. Είχαν καλεσμένο τον Κώστα Σκανδαλίδη για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Αντρέα Παπανδρέου. Ρε παιδάκι μου, είχαν μια συγκλονιστική αλήθεια τα λεγόμενα των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Και σίγουρα άλλαξε η ζωή πάρα πολύ κόσμου, γιατί προφανέστατα, αν δεν είχε αλλάξει, δεν θα είχε 30 χρόνια φύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου και πάρα πολλοί θα τον αντέγραφαν, θα τον μιμούνταν, θα και θα ήταν μονίμως και σε όλες τις έρευνες που γίνονται ο πιο αγαπητός πολιτικός. Αυτό δεν στο λέω για να σου πω ότι ο Ανδρέας ήταν λαϊκιστής, έτσι. Λέω ότι πολλές φορές μπλέκουμε τη λαϊκότητα με το λαϊκισμό. Και εδώ είναι δύσκολο πράγμα. Η μεσαία τάξη που είπες ήταν ένα ερώτημα που είχε τεθεί δεκάδες χιλιάδες φορές από τον αέρα του Real FM και όχι μόνο από μένα. Γι' αυτό λέω ότι θυμήθηκα το Μάνο τον Ιφλή αμέσως. Ποια είναι η μεσαία τάξη, ρε παιδιά, να αρχίσουμε να συνεννοούμαστε.
0: Ποια είναι, να την ορίσουμε. Διότι αν υπάρχει ακόμα η άποψη, εγώ θεωρώ ότι στην κοινωνία. Λόγω άγνοιας, ένα ποσοστό μπορεί και να υπάρχει. Αλλά να υπάρχει στα κόμματα, εγώ το θεωρώ λάθος. Εάν κάποιοι θεωρούν σήμερα, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι κεντρό, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι κεντροαριστεροί, κεντροδεξιοί, δεν ξέρω τι, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί, αν θεωρούν ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να είναι ανταγωνιστική αυξάνοντας τους φόρους, με συγχωρείτε, δεν είστε στο 2026.
1: Καλά.
0: Εντάξει. Ψάξτε να βρείτε πού είστε κάπου πίσω στην ιστορία. Αν για το 2026 η απάντηση. Στο πώς θα γίνει η ελληνική οικονομία ανταγωνιστική είναι θα αυξήσουμε τους φόρους. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είστε εδώ.
1: Κοίτα να δεις, Γιώργη.
0: Είστε αλλού.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να. Πώς να το πω τώρα. Αν μιλάμε για την οικονομική πολιτική και το σύνολό της να είναι φορολογήστε. Προφανώς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά για παράδειγμα, επειδή ακούω πάρα πολλές φορές και το μειώσαμε για 5.000 φόρους, είναι ένα από τα. Πώς να πω τώρα. Δυνατά επιχειρήματα μπορεί να χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, ότι μείωσε μια σειρά από φόρους. Οι φόροι. Που πάνε στο ταμείο είναι λιγότεροι ή περισσότεροι. Γιατί εδώ πέρα έχουμε το εξής, αν θέλεις, δεν ξέρω αν είναι παλιό καινούργιο, αν πρέπει να γυρίσουμε 5.000 πίσω. Ο ΦΠΑ, ας πούμε, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Έλληνα καταναλωτή.
0: Ακούγα και την κουβέντα που γινόταν πριν ανάμεσα στον Νίκο και στη Λουκία. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Για να μπω τώρα, μπαίνω εγώ, βέβαια. Χώνομαι στην κουβέντα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, γιατί γινόταν η κουβέντα για τη Βουλγαρία και είμαστε με τη Βουλγαρία που το ξέρουμε, το έχουμε δει ότι είμαστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Μάλιστα.
1: Στη Eurostat.
0: Στη Eurostat. Να θυμίσω λίγο ότι έχουμε φάει τρία μνημόνια στο κεφαλί. Το τελευταίο δε που ήρθε πριν από 5-6 χρόνια, το οποίο προβλέπει. Γιατί βλέπω ότι μάλλον εγώ είμαι ταξιδιώτης του χρόνου εδώ πέρα. Είμαι μόνος μου. Πρωτογενή πλεονάσματα και δέσμευση δεν την έχουμε υπογράψει για 3,5%. Για πόσα χρόνια. Ελάφρυνση χρέους.
1: Ανάγκη
0: διαδοτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτά εξαφανίστηκαν.
1: Άκουγε την κουβέντα
0: με τη Μιλένα. Καθαρίσαμε δηλαδή. Για σας.
1: Άκουγε την κουβέντα.
0: Ναι, άκουσα ένα κομμάτι.
1: Γι' αυτό λέω ότι αυτά τα πράγματα είναι και θέμα οπτικής. Αν κάποιος θέλει να μιλάει για το. Θα βάλω φόρους.
0: Εσύ και εγώ τι θέμα οπτικής.
1: Προφανώς όπως.
0: Έχουν υπογράψει 4 κυβερνήσεις τα μνημόνια.
1: Όπως είπες. Συμφωνώ.
0: 4 κυβερνήσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν,
1: κοίτα.
0: Απομακρύνομαι και λέω παιδιά.
1: Μην χάνουμε την
0: κάτι εκεί ανόητοι υπογράψαν κάτι μνημόνια. Εσύ ήσουν ρε μεγάλε. είτε ήσουν μπλε, Γιώργα, είτε ήσουν πράσινο, είτε ήσουν κόκκινο. Εσύ ήσουν.
1: Ένα λεπτάκι. Ναι. Καταρχήν θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για μνημόνιο, το μνημόνιο δεν είναι δουλειά ενός, δύο ή τριών και προφανέστατα, αν πρέπει να μιλήσουμε για λαϊκισμό, πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για το λαϊκισμό πριν την. Όποια χρεοκοπία μας το 2009-10 ναι, που χρεοκοπήσαμε κανονικά και με το νόμα. Δηλαδή το, από εκεί και πέρα ξαφνικά είναι όλο λαϊκίστικο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Δεν είναι έτσι τα
0: γιατί
1: πράγματα.
0: Άμα έχεις υπογράψει ότι θα δίνεις 3,5% προγενές πλεόνασμα για τα επόμενα πολλά χρόνια, μίνιμουμ.
1: Υπάρχουν τα υπερπλεονάσματα. Γιώργο, υπάρχουν τα υπερπλεονάσματα.
0: Ναι.
1: Και για να γυρίσω σε αυτό που προσπαθώ να σου πω σε σχέση με τους φόρους.
0: Ναι.
1: Εγώ ακούω τον ένα, τον άλλο κτλ. Και δεν ξέρω τώρα αν φταίει η εκπαίδευση των μνημονίων, ναι, γιατί πραγματικά εκεί είναι που έχεις ακούσει διάφορα κτλ. Έχεις δει να διαψεύδονται και ψάχνεις να βρεις πού είναι τα σωστά πατήματα πια. Στα σωστά πατήματα λοιπόν έχω να πω το εξής απλό. Είναι άλλο πράγμα να φορολογείς εμένα με 45% γιατί ξέρω εγώ είμαι, πώς το λένε, υψηλόμισθος. Και άλλο πράγμα να φορολογίζουμε 24% πράγματα που γεμίζουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η σύγκριση ενός
0: τον
1: ανθρώπου...
0: Τον είχαμε χθες εδώ τον κύριο Πεταλά, πως τον είχαμε πρόσωπο του σούπερ μάρκετ. Και του θέσαμε το ερώτημα.
1: Πώς δεν το θέσαμε.
0: Είχε κάτι να απαντήσει, εμένα μου κάνει εντύπωση, θα μου πεις δεν θα είχε. Είχε πάντως και σε αυτό
1: σε
0: κάτι
1: όλα να είχε να απαντήσει αυτά που βολεύουν τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Έτσι, γιατί όταν φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε πώς είναι δυνατόν εμείς να αγοράζουμε σε ακριβότερες τιμές από τις πολυεθνικές, όταν έχουμε τους τελευταίους, την τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: και σου λέει τι να κάνουμε, υπάρχουν άλλες αγορές, μάλιστα μας πολυεθνικές, όταν έχουμε τους τελευταίους, την τελευταία

0: αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορεί οι κύριοι και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί να ξεχνάμε, και θα έχουμε και συνέχεια τη συζήτηση με τους πολιτικούς μας, ότι εδώ έχουμε υπογράψει αποκρατικοποιήσεις, έχουμε υπογράψει κόκκινα δάνεια δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τη διευκόλυνση των πληστηριασμών ακινήτων, εργασιακά απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, ασφαλιστικό σημαντική μείωση των ανώτερων ορίων συντάξεων, δημοσιονομική στόχη αυτοπολικά δέσμευση για διατήρηση ψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που έφτανε στο 3,5% του ΑΕΠ. Αυτά τα έχετε υπογράψει εσείς, κύριοι, που σήμερα έχετε πιει, δεν ξέρω, το νερό που σας κάνει να ξεχνάτε. Και αναρωτιέστε και λέτε, μα γιατί είμαστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία? Τι συμβαίνει, Γιώργη? Δεν ξέρετε.
1: Δεν υπάρχει όμως και μία. Τέλος πάντων, δέχομαι την ερώτηση και κάνω κι εγώ μία. Η οποία έχει να κάνει με το εξής. Όταν ακούς ότι η ελληνική οικονομία πάει καλά και τα μακροοικονομικά της μεγέθη είναι σούπερ, ξέρω, το είπε και η κυρία Διαμαντόπουλο εξάλλου. Ναι. Αναρωτιέμαι. Αντί να υπάρχει σύγκληση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς και τους μέσους όρους κλπ., το να υπάρχει απόσταση μεγαλύτερη, να διευρύνεται, δεν σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά?
0: Να σου εξηγήσω γιατί.
1: Ναι,
0: από αυτό που έχω καταλάβει εγώ. Διότι εδώ στην Ελλάδα που είμαστε πρωταθλητές των επενδύσεων τα τελευταία 10-15 χρόνια, προφανώς δεν είμαστε. Εδώ στην Ελλάδα που βρισκόμαστε, χρειάζεται να φέρουμε και άλλες επενδύσεις. Βρήκαμε μήπως καμιά χρυσή τομή, καμιά λύση, κάνοντας το δικό μας το δημόσιο κράτος υπερδυνατό, δανειστή όλων και των πάντων? Βρήκαμε εκεί χρυσές τομές και επιτυχία? Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τις επενδύσεις. Άμα λέμε σε αυτούς που έρχονται να επενδύσουν, ακούστε λίγο, μαγκές, έρχεστε εσείς, αλλά τα μερίσματα που είναι στο 5% εμείς θα το κάνουμε 15%. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Άσχετα βέβαια όταν ήμασταν κυβέρνηση που να μην κάναμε τίποτα, αλλά τώρα το λέμε. Να καταγραφεί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δεν θα φέρεις καμία επένδυση.
1: Ένα λεπτάκι. Εδώ να μου επιτρέψεις να σου πω ότι ο καθένας μας έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα και μια ιδεολογία, ένα φίλτρο κτλ. Λέμε, λοιπόν, αναρωτιέμαι. Η Ελλάδα που έχει το 5% των μερισμάτων, οι επενδύσεις που έχει, ποιες είναι μέχρι στιγμές?
0: Αυτό λέμε. Πώς θα γίνει περισσότερο?
1: Ποιες είναι, γιατί είμαστε χρόνια τώρα πια που έχουμε το 5% των μερισμάτων.
0: Επομένως, Γιώργο, αυτό είναι ωραίο ερώτημα.
1: Το ξέρω ότι είναι ωραίο.
0: Γιατί η απάντηση είναι τότε να μην έχουμε καμία.
1: Όχι, όχι.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Όλα δημόσια.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Και το καθαρίσαμε το θεματάκι και είμαστε μια χαρά.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Εγώ ξέρω ότι ένας σοβαρός άνθρωπος, ή αν κάνεις μια σοβαρή κουβέντα με οικονομολόγους και ανθρώπους της πιάτσας. Άσχημα να τελειώσει, δεν είναι τίποτα. Θα σου πει, άκου Γιώργο. Γιώργο και Γιώργο. Γιώργο Τζιβελεκίνη, δεν σε αναφέραμε καν. Έτσι. Πολυεδικός και κονσολιέρης και τα λοιπά.
0: Αυτός είσαι. Γιατί αυτός είσαι.
1: Στο 2.11.208.200 είναι η κυρία Βάσια Κούτρα και φυσικά όπως κάθε μέρα Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Στο στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr, τα δικά σας. Να το τελειώσω μόνο, να μην μείνει στον αέρα.
0: Γιατί αυτός κάνει προθέρμανση, αν είδε εκεί πέρα. Κάνει διατάσεις. Θα πήγε μπάσκετ.
1: Καλά κάνει.
0: Ετοιμάζεσαι σε δύο ζελικό?
1: Όχι, περιμένει να του πω εγώ για να το κούμπω, αλλά δεν. Θα έχουμε χρόνο. Και το LeBron θέλεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη σοβαρή πιθανότητα να πάει στο Miami. Για να φτιάξουν ένα Big 3. Εξάλλου η Miami, στους οποίους η Heat που πήγε σε
0: Ευρώ.
1: Ο Γιάννης πρέπει να σου πω ότι τώρα έχει δύο καλούς παίκτες, τον Αντετοκούμπο και τον Αντεμπάγιο, και δεν έχει τίποτα.
0: Εσείς η Heat να μας κάνετε. Εμείς λοιπόν, έχουμε Βασίλικο Μπράντοβιτς τώρα.
1: Άκου τώρα.
0: Σας έχουμε.
1: Άκου. Λοιπόν, επειδή ακούω το 5% και τα λοιπά. Το σωστό είναι κάποιος να πει, υπάρχει μια φορολογία στην επιχείρηση, είναι 22%. Και από το 22% η Ελλάδα παίρνει τα χρήματα που έχει να πάρει, μάλιστα, από τις επενδύσεις κτλ. Και αυτός που παίρνει το 5% δεν είναι ότι δεν έχει πληρώσει το 22%, μάλιστα, το ακούω. Αλλά δεν ακούω κανένα να συζητά γιατί η Ελλάδα δεν έχει παραγωγικό μοντέλο, παραγωγικό όμως.
0: Να σου πω γιατί.
1: Το μόνο πράγμα που βλέπω να υπάρχει ως κάποια ανάπτυξη, και επειδή σήμερα άκουγα τον Νίκο, τον Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελωτάλα, να πω και την αλήθεια, είναι σαφές ότι όλοι καταλαβαίνουμε πια πόσο εξαρτώμενοι είμαστε από τον τουρισμό και πόσο πίσω είμαστε αυτό από το οποίο είμαστε εξαρτώμενοι, δηλαδή αυτό που λέμε υποδομές. Άκουγα τον Αντώνη, ο οποίος είχε πάει στην Τίνο και τα λοιπά, την ξέρετε την αγάπη του και τα λοιπά. Λοιπόν, και έλεγε για το χρόνο που χρειάστηκε να βγει από το λιμάνι της Ραφίνας, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της πόλης, να χρειάστηκε 50 λεπτά για να βγει από τη Ραφίνα στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Και επειδή εγώ το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές αυτό, δηλαδή άμα είναι Κυριακή απόγευμα και είναι ώρα επιστροφής για μας και τα λοιπά, είναι καλύτερα να φύγουμε σε 11 το βράδυ παρά μια ώρα που αρχίζουν και έρχονται τα καράβια. Στα οποία δε έχουν κάνει και εξής, το εξής καταπληκτικό, ρε Γιώργο. Εσύ που ήσουν όλη σου τη ζωή δυναμικός ρεπόρτερ,

0: Θα πήγαινε 10 λεπτά και θα λες τι μαλάκες κάνε. Είναι δυνατόν να έχετε βάλει να έρχονται κάθε 10 λεπτά τα πλοία και κάθε 10 λεπτά να φεύγουν. Πού νομίζετε ότι βρισκόμασταν? Και είναι, πραγματικά.
1: Ακούγεται ελληνικό.
0: Όχι, τρέλα, κάνει τρέλα, σου λέω. Το έχω πάθει 200 φορές.
1: Είναι ελληνικό. Σε πιστεύω.
0: Τι κάνεις γύρω στο μπαλκόνι, κοιτάω να δω αν έρχεται πλοίο.
1: Έρχονται και φεύγουν τα πλοία. Είναι όπως οι δυσκολίες της ζωής, τα κύματα. Έρχονται, φεύγουν. Ωπα, ημίτη μου. Τώρα που για το πλοίο. Φεύγουμε, ρε, περίμενε. Σου έχει τύχει σε να μπαίνει μέσα και να σε κουμαντάρουν. Έλα. Οκ. Κι άλλο, κι άλλο. Καμ. Όπα ρε, είπαμε ρε. Όπα ρε, βρήκες ρε.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει. Σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Το πρώτο δίδυμο μητέρας και γιου που έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τα χρώματα της ίδιας εθνικής ομάδας είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Η αρχή είχε γίνει από την Τζένι Μπίντον, η οποία φόρεσε τη φανέλα της εθνικής της Νέας Ζηλανδίας στα Μουντιάλ Γυναικών του 2007 και του 2011, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα ως βασική τερματοφύλακας. Συμμετείχε μάλιστα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και του 2012. 15 χρόνια μετά ήταν η σειρά του γιου της, του 20χρονου αμυντικού της Nottingham Forest, Tyler Beaton, ο οποίος είναι στην ομάδα της Νέας Ζηλανδίας που συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο που είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει δύο παρουσίες στα παιχνίδια με Ιράν και με Αίγυπτο για τον 7ο όμιλο.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεο. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως από τον παράδρομο του Κηφισού. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης. Στο έλεος του καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη. 40 θάνατοι καταγράφονται στη Γαλλία. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Ισπανία και περιοχές σε Ιταλία και Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη, 28 στη Ξάνθη και 27 στο Ρέθυμνο.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στον Κηφισό ανατμήματα από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Κύριε Χουδαλάκη, δύο πράγματα δεν έχεις πει. Το πρώτο είναι ότι δεν έχεις κάνει σχόλιο για τον Ομπράντοβιτς και τα πού στο τηλεότερο, ενώ το είπε χθες. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχεις πει στούντιο παπάκυριαλεφέν.gr.
5: Στο κλείσιμο της εκπομπής, έτσι. Γιατί, όπως λέω, είναι δυνατόν να κάνεις αντιτοκούμπο την ώρα που υπάρχει κόσμος που αγωνιά για το αν θα τον αγγίξει και αυτόν η ρύθμιση κτλ.
4: Γιατί το ρωτάω στο Χουδαλάκη για το NBA και στραβάει μια 20 λεπτή ανάλυση. Και πιάνει μία. Τώρα έπιασε του Μαϊάμι Χιτ.
5: Φαλέ. Ναι. Έξω. Τα ακούγεσαι όμω και γούσταρε. Ναι. Και γιατί έτσι για δεν γίνεται.
4: 20 λεπτή αναλυτική. Δηλαδή σου λέει ότι ο Τάδε το πεντάρι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά αυτό είναι μαχαιροβγάλτη και έρχεται από τι νότιε γειτονιέ τη Νέα Υόρκη. Και ήταν κάτι συμμορίε. Αλλά θα παίξει όμω και θα το πάρει το δαχτυλίδι. Και σου λέει κάτι λεπτομέρειε. Μιλάμε.
5: Ναι, εντάξει. Okay, το δέχομαι. Θέλω να πω ότι αναλυτή όμω είναι ο. Μπογιόπουλος, παιδιά. Είναι από το έχει, ρε παιδάκι μου, το έχει. Το αναλυτικό στοιχείο. Θα μου πεις τώρα, με μαρξιστική ανάλυση θα αναλύσουμε το NBA.
4: Μια
5: όχι,
4: χαρά
5: αλλά το Μέση, μια χαρά το.
4: Πολύ ωραία.
5: Μου είπε προχτές, μου λέει, όλη η ομάδα, η Αργεντινή, έπαιζε για να μην τρέχει ο Μέση. Έχουν κάνει 12 χιλιόμετρα μέση ωραία, πώς το λένε, μέση ταχύτητα, την οποία έχουν μπλέξει και τρέξει κτλ.
4: Η μέση του Μέση.
5: Και ο Μέση έχει τρέξει 6. Άρα έχει βάλει 3 γκολ. Και πώς τα έβαλε. Και τα λοιπά. Και
4: κάθε γιατί είναι ο Μέση, ρε Σιγιώργο.
5: Έχοντας στο μυαλό μου όσα έχει πει ο Μπογιόπουλος και μπαίνω και εγώ κανονικά.
4: Πώς λέω, έβαλε. Έβαλε 4
5: λεπτά. 3 και 2 πέντε.
4: Και είναι 38 χρόνων το Λεβέντης, έτσι.
5: 39
4: χρόνων.
5: 39. Λέω, ρε παιδάκι μου, ότι υπάρχουν τα μάτια. Πώς να πω, είναι ο τρόπος που βλέπεις. Κάποιοι βλέπουν, κάποιοι κοιτάνε. Τι να κάνουν.
4: Ποιο τον κόντραρε αυτόν παλικαρίσια. Ποιο, πείτε μου έναν Έλληνα παίκτη που τον κόντραρε παλικαρίσια, σα παραδεχτώ. Πείτε μου έναν. Ποιον? Ξέρετε, δεν ξέρετε.
5: Ποιον?
4: Μόνο ο Γιώργαρος ο Καραγκούνης, ρε.
5: Είπε κανείς κάτι για τον Καραγκούνη.
4: Όχι, λέω ποιος τον κούτρα, το Μέση.
5: Okay.
4: Την είπε ο Γιώργαρος για fair play. Λοιπόν, το 2010. Κοίτα,
5: έχουμε δώσει χρόνους και όταν δίνουμε χρόνους, η Βάσια η Κούτρα είναι ακριβέστατη. Οπότε πάμε να πούμε καλησπέρα.
4: Πάμε
5: άνθρωπο,
4: να υποδεχθούμε τον κύριο,
5: τον κύριο
4: Τάσο Γαϊτάνη, ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας. Κύριε Γαϊτάνη, καλησπέρα σας.
5: Καλώς ήρθατε, καλησπέρα.
6: Πρώην βουλευτής.
4: Και πρώην βουλευτής, βεβαίως.
6: Θυμάμαι έτσι τη λεκτική κόντρα που είχε στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα ήταν ο Γιώργος Καραγκούνης με τον Μαραντόνα, κάπου σε κάποιο.
4: Ήταν Αργεντινή Ελλάδα του 2010 στην Νότια Αφρική.
6: Ακριβώς, αυτό ήταν ωραίες στιγμές.
4: Με τον Μαραντόνα να φωνάζει στον Καραγκούνη. Ε, Καραγκούνη, τι είναι αυτά που λες, ρε, του λέει.
6: Ακριβώς,
4: και μετά του ζήτησε συγγνώμη, γιατί του λέει: ο Μέση είναι σαν γιος μου. Συγγνώμη, είχες δίκιο, αλλά ο Μέση είναι σαν γιος μου.
5: Αυτά είναι. Ωραία πράγματα. Μπράβο, διάρρη, αυτά που θυμάστε.
4: Εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί από περιγραφές.
6: Τυχεροί που είδαμε τον Μαραντόνα, δεν έχουμε δει τον Πελέ, βέβαια. Έτσι, αλλά...
4: κύριε Γαϊτάνη, τώρα εσείς προδίδετε την ηλικία σας όμως και δεν είναι καλό αυτό για σας. Γιατί έρχονται και εκλογές.
6: Εντάξει, αρχή των πολιτικών να λέμε την αλήθεια, κύριε Παγάνη.
4: Αυτό είναι ευχάριστο να το λέτε.
5: Και το δημοσιογράφο, αλλά κρύβουμε καμιά δεκαετία. Λοιπόν, έλα, πάμε στο Zoom τώρα.
4: Πάμε στο Zoom.
5: Πάμε να του πούμε μια καλησπέρα και να ρωτήσουμε καταρχήν.
4: Πυροβολά πρωτό. Πυροβόλησε. Ρίξε.
5: Θεωρώ το θέμα τη ημέρα και είναι θέμα τη ημέρα και ίσω όχι μόνο τη ημέρα, αλλά για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Την ρύθμιση που έρχεται να ενσωματώσει σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Την απόφαση του Αρείου Πάγου σε σχέση με τους τόκους για όσους ανθρώπους ήταν σε ρυθμίσεις. Καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο, γιατί σήμερα ακούσαμε τον κύριο Κερακάκη και μετά υπάρχουν και ερωτήσεις και πολλές ερωτήσεις.
6: Κοιτάξτε, δεν έχω δει ακριβώς τι είπε ο Κυριάκος Κερακάκης σήμερα. Ξέρω ότι το Υπουργείο Οικονομικών περίμενε να διαβάσει την απόφαση, είναι αυτό που λέμε να καθαρογραφεί απόφαση του Αρείου Πάγου. Προφανώς αρχή της ελληνικής κυβέρνησης είναι να εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις. Τώρα θα μου πείτε για άλλες αποφάσεις που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες, τα όρια έτσι των δημοσιονομικών πάντα δυνατοτήτων που έχει η χώρα, οπότε το Υπουργείο...
5: Η χώρα, οι τράπεζες.
6: Ναι, εν προκειμένου αυτό αφορά τις τράπεζες. Λέω για άλλες δικαστικές αποφάσεις. Μην μου πείτε, ας πούμε, για τα αναδρομικά των συνταξιούχων ή άλλες αποφάσεις. Αυτό εκεί πήγαινα να απαντήσω, κύριε Χουδαλάκη. Οπότε το Υπουργείο Οικονομικών θα έπαιρνε την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα την έφλεπε και ανάλογα θα κινούνταν. Οπότε υπό αυτή την έννοια η κυβέρνηση θα λάβει τα μέτρα της.
5: Ναι, υπάρχει ένα θέμα το οποίο το εντόπισαν σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μάλιστα υπενθύμισε ότι το είχε πει από πριν. Δηλαδή, ποια είναι η ηθική βάση που κάποιοι που έχουν χάσει, για παράδειγμα, τη ρύθμιση, δεν τους αφορά η όποια ευνοϊκή αποφάση του Αρείου Πάγου και η σημερινή πρωτοβουλία, τη λένε, ρύθμιση, τη λέω.
6: Κοιτάξτε τώρα, μου λέτε τώρα γιατί μια απόφαση δεν μπορεί να λειτουργήσει αναδρομικά. Ναι, εντάξει, οι αποφάσεις των δικαστηρίων τις περισσότερες φορές δεν λειτουργούν αναδρομικά. Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι.
5: Γιατί
6: να
5: δεν λειτουργούν, όχι, γιατί δεν λειτουργούν αναδρομικά. Θα πρέπει
6: γιατί αυτό αποφασίζουν τα δικαστήρια. Δεν είναι θέμα. Γι' αυτό λέμε.
5: Ο Άριος Πάγος πάντως δεν αποφάσισε αυτό. Αποφάσισε ότι θα πρέπει οι τόκοι να μην λογίζονται με το σύνολο της οφειλής, αλλά αναμήνα.
6: Αναμήνα. Λοιπόν, και εγώ σας λέω ότι θα διάβαζε ο Υπουργός, το Υπουργείο δηλαδή, συνολικά με τους νομικούς συμβούλους, την απόφαση και θα κινηθεί ανάλογα. Δηλαδή, το Υπουργείο θα κάνει μια νομοθετική ρύθμιση για να συμμορφωθεί το πλαίσιο με αυτό που λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό σε σχέση με την αναδρομικότητα δηλαδή είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών θα το λάβει υπόψη, θα δει ποιες είναι οι δυνατότητες και θα τοποθετηθεί. Δηλαδή φαντάζομαι ότι με αυτή την εφαρμογή του νόμου δεν έχω κάτι προφανώς να υπολογίσω. Προφανώς θα μειώνονται πολλοί οι δόσεις και αυτό είναι το σημαντικό προφανώς για τους Έλληνες πολίτες. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι, κύριε, είναι η εξής, ότι η αλήθεια είναι ότι η δεκαετής οικονομική κρίση μας φόρτωσε ένα πολύ υψηλό ιδιωτικό χρέος, το οποίο τα θυμόμαστε, έτσι, τα επαναλαμβάνω τώρα για τους νεότερους ακροατές. Βρέθηκαν άνθρωποι που έπαιρναν, ξέρω εγώ, 3.000 ευρώ μισθό, με λιγότερα από τα μισά και τελικά με μία δόση δανείου, όσοι ήταν ο νέος μισθός. Λοιπόν, αυτό δημιούργησε μία νέα μεγάλη γενιά υπερχρεωμένων, έτσι, με μεγάλο αριθμό υπερχρεωμένων οικοκυριών και συμπολίτες μας ακόμα ταλαιπωρούνται. Έχει γίνει λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 7 χρόνια να μειωθεί αυτό που λέμε ο αριθμός των κόκκινων δανείων και πράγματι έχει συμβεί αυτό, αλλά πάντα πρέπει έτσι να, ό,τι θετικότερο μπορεί να γίνει για το δανειολήπτη, να το πω κατά την άποψή μου, και μπορεί να εφαρμοστεί και είναι νόμο και είναι θετικό για το δανειολήπτη, θα πρέπει να εφαρμόζεται.
5: Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση για αυτό το θέμα, αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Καταλαβαίνω ότι η ανάγνωση του νόμου έχει ακόμα δουλειά και για εσάς. Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα του Παντελή. Ο Παντελής είναι ένας κλασικός ρεαλιστής, ακροατής, καθημερινός, τον ξέρουμε και ξέρουμε ότι γράφει και αλήθεια. Ωραία η απόφαση. Για αυτούς που μπόρεσαν να μπουν στον νόμο Κατσέλη. Εμείς που είχαμε οικονομική δραστηριότητα και μας απαγόρευαν να μπούμε, τι θα κάνουμε? Δεν θέλουμε να πληρώσουμε? Το κράτος που του χρωστάμε δεν θέλει να πάρει έστω το κεφάλαιο? Και κάτι τελευταίο. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα εφαρμόζεται η απόφαση ή θα πήγαινε στα σκουπίδια?
6: Εντάξει, τώρα όταν εφαρμόσετε μια απόφαση, να κατηγορείτε κυβέρνηση την εφαρμόζει γιατί έρχονται εκλογές. Και άμα. Κοιτάξτε. Εγώ
5: η αργοπορία φέρνει την δυσπιστία.
6: Μισό λεπτό, κύριε Κουδαλάκη. Είπα και προηγουμένως ότι η άποψή μου είναι ότι θετικότερο μπορεί να εφαρμοστεί για τους πολίτες πρέπει να εφαρμόζεται. Γιατί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν αυτές τις δυσκολίες δεν είναι παταχτσίδες. Έτσι, έχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι που ήταν πονηρούλιδες στις υπόθεσεις. Μπορεί να υπήρξαν και τέτοια, αλλά ήταν μια πολύ μικρή μειοψηφία. Επειδή όλοι έχουμε στον κύκλο μας περιπτώσεις, ανθρώπους, συγγενείς, φίλους κτλ., γνωρίζουμε για κάθε μια περίπτωση μια πραγματική ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που λέει ο ακροατής σας το ακούω και είναι εύλογο. Προφανώς τα χρόνια της κρίσης, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αδίκως, λανθασμένα, πείτε ό,τι θέλετε, εφαρμόστηκαν οριζόντιες λύσεις. Και οριζόντιες λύσεις είναι, σαν κύριε Χουδαλάκη, να φορέσουμε εμείς οι δύο ένα σακάκι. Σε εσάς μπορεί να είναι φαρδί, σε μένα να είναι στενό, σε εσάς κοντό, σε μένα μακρύ. Αυτό έγινε τότε, γιατί δεν υπήρχε καμία πρωτύτερη εμπειρία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Επαναλαμβάνω ότι ό,τι μπορεί να γίνει, το οποίο θα ευνοεί τους δανειολήπτες, χωρίς να ταράζει και την τραπεζική πίστη, αν θέλετε, μπορεί να είναι νόμιμο, να είναι λογικό, εύλογο, να βοηθά τους τίμιους συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να αποπληρώσουν χρέη και υποχρεώσεις, γιατί σας λέω, η συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας δεν είναι απατεώνες, έχουν βρεθεί σε πραγματικά δυσκολία όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, θα πρέπει να εφαρμόζεται και νομίζω ότι και το Υπουργείο Οικονομικών αυτή την αντίληψη έχει.
4: Μάλιστα. Ερώτηση. Σας μεταφέρω σε άλλο περιβάλλον τώρα. Έκανε πρόσφατα το ΠΑΣΟΚ και θα ακολουθήσει μετά από εσάς ο κύριος Καρχημάκης και θα το ρωτήσω την πρόταση για τη δωρεά μεταφορά των νέων έως 25-24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το κοστολόγησε στα 30 με 35 εκατομμύρια και ο πρόεδρός του και τα στελέχη του. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, 30 με 35 εκατομμύρια από το ΠΑΣΟΚ είναι λευτόδεντρο, αλλά 30 με 35 εκατομμύρια χρησιμοποιώ το επιχείρημα που χρησιμοποίησε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. 30 με 35 εκατομμύρια από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, η οποία τα μοιράζει σε επιδόματα, δεν είναι λευτόδεντρο. Απάντηση.
6: Μισό λεπτάκι. Τα επιδόματα έχουν μια στοχευμένη, αν θέλετε, δίνονται στοχευμένα και αν μιλάτε, ας πούμε, για τα επιδόματα τώρα την περίοδο της κρίσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή για να αντιμετωπιστεί η πληθωριστική κρίση, έχουν και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Το μέτρο λοιπόν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι μόνιμο. Είναι κάθε μήνα. Δεν θα είναι για δύο μήνες, για παράδειγμα, δεν θα είναι για ένα χρόνο, θα είναι μόνιμο. Και ο κύριος Τσίπρας το επέκτηνε και παραπάνω που μίλησε για όλους. Το ΠΑΣΟΚ έβαλε και ένα κόφτη ηλικιακό. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για όλο τον κόσμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο να δούμε, να γυρίσουμε. Ποιο είναι το ζήτημα με τις συγκοινωνίες? Το ζήτημα με τις συγκοινωνίες, εγώ δεν νομίζω ότι ένα νέο παιδί δεν χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί δεν έχει να πληρώσει την κάρτα ή το εισιτήριο. Προφανώς θα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν και ανάλογα αν είσαι φοιτητής και τα λοιπά, έτσι, υπάρχουν τέτοιου είδους πρόνοιες. Και θέλω να θυμίσω ότι εμείς όταν ήρθαμε στα πράγματα το 2019, το εισιτήριο στις συγκοινωνίες είχε ένα 40 και το κατεβάσαμε στο 1,20. Το ζήτημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δύο. Είναι καταρχάς το πού φτάνουν στην Αττική, έτσι, και δεύτερο είναι η πυκνότητα των δρομολογίων. Θέλω να μου πείτε αν αυτή η πρόταση που έκανε το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας θα βοηθήσει είτε το ένα είτε το άλλο. Δηλαδή, ας πούμε αυτά τα χρήματα, πόσο είπατε ότι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης?
4: 30 με 35 εκατομμύρια.
6: Ας πούμε ότι είναι 30 εκατομμύρια. Επί 12 τα 360 εκατομμύρια ευρώ που θα αφαιρεθούν από τις εισπράξεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θα πρέπει να τα επιδοτήσει το κράτος, να τα βάλει δηλαδή τα 360 εκατομμύρια για να μην έχουμε μια νέα γενιά ελλημάτων. Έτσι, αυτό συμφωνούμε όλοι. Θα βοηθήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι το δίκτυο πιο πυκνό και τα δρομολόγια πιο συχνά? Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Τι θα βοηθήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να γίνουν πιο ελκυστικά? Να έχουμε περισσότερα μέσα και να έχουμε και περισσότερους οδηγούς, περισσότερο προσωπικό που να μπορούν να τα οδηγούν αυτά για να οι συμπολίτες μας να κάνουν χρήση. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αυτά τα 4 χρόνια? Έρχεται εδώ και τώρα, αυξάνει τον αριθμό των λεωφορείων, πάνω από 1000 κυκλοφορούν ήδη στην Αθήνα, έχουν παραγγελθεί κι άλλα. Το ίδιο πράγμα γίνεται με τους σειρμούς του μετρό, μπαίνουν και κλιματιστικά. Εν πάση περιπτώσει, και ναι, πρέπει να δουλέψουμε εκεί να κάνουμε πιο πυκνά τα δρομολόγια. Γιατί υπάρχουν ώρες της ημέρας, τις οποίες δεν είναι τόσο πυκνά και οι συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται. Και επαναλαμβάνω δεύτερη φορά. Η πρόταση αυτή του Πασόκ θα βοηθήσει αυτήν την κατεύθυνση. Όχι.
4: Και έχω...
6: Είναι ένας ανταγωνισμός με τον κύριο Τσίπρα. Ποιος θα πει το κάτι πιο ευχάριστο, όχι όμως το πιο ουσιαστικό.
4: Εδώ τώρα ήρθα να έρθω στον κύριο Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να παρακαλέσω για μια σύντομη απάντηση. Λέγατε τόσο καιρό και εσείς προσωπικά και άλλοι συναγωνιστές σας και βουλευτές και υπουργοί από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν κάνουν προτάσεις. Η κυρία της αντιπολίτευσης. Έρχεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προτείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, φορολογήση του πλούτου, του ανώτατου πλούτου. Άρα, τη μία δεν, τους κρίνετε και τους καταδικάζετε γιατί δεν έχουν προτάσεις, την άλλη κάνουν τις προτάσεις τους και τους λέτε τι προτάσεις είναι αυτές.
6: Ακούσα, θα μπορούσα το ερώτημά σας να το αντιμετωπίσω με λίγο.
4: Και,
6: με
4: και τη, κλείνουμε με την απάντηση.
6: Με το ύφος.
5: Δεν θα γίνει ούτε θέλετε, ένα σχόλιο για τον Αβραμόπουλο όμως.
4: Έχουμε και τον κύριο Αβραμόπουλο.
6: Θα σας πω για ό,τι θέλετε. Θα μπορούσα να πω ότι ξέρετε, τα στελέχη της Ελλάς βγαίνουν και λένε θα δούμε, θα το κάνουμε και μήπως αυτό και μήπως το άλλο. Και ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του, γιατί πάλι αναδεικνύεται αυτή η Βαβέλ που χαρακτηρίζει τα κόμματα του κύριου Τσίπρα. Αλλά εγώ επιτρέψτε μου να μην το κάνω, να προσπαθήσω να απαντήσω σοβαρά. Ακούστε, ποιο είναι το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία? Νομίζω να αυξήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο τους μισθούς, τις αμοιβές. Συμφωνούμε σε αυτό, συμφωνούμε. Πώς γίνεται να αυξηθούν περισσότερο οι αμοιβές? Όταν έχουμε περισσότερες επενδύσεις, όταν δημιουργούνται δουλειές, όταν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ας πούμε, δημιουργεί περισσότερα εξαγωγικά προϊόντα. Θα λυθεί το πρόβλημα αυτό, δηλαδή θα αυξηθούν οι επενδύσεις άμα επιβάλλουμε περισσότερους φόρους? Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν θα συμβεί αυτό, γιατί την περίοδο 15-19 που ο κύριος Τσίπρας έβαλε φόρο σε όποιον μιλούσε ελληνικά και εισέπνεε οξυγόνο, θα είχε γίνει η Ελλάδα το βασίλειο των επενδύσεων σε όλο τον κόσμο. Δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Πότε έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις? Οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί αυτήν εδώ την εφταετία που κυβερνά αυτή η κυβέρνηση και κάνει αυτές τις πολιτικές που κάνει. Άρα λοιπόν το να βγαίνει και να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, υπηρετώντας τις αριστερές ιδεολειψίες που συνδέονται με την αύξηση των φόρων σε όποιον κυκλοφορεί και σε όποιον βγάζει λεφτά, και μάλιστα ακούστε τι ακούσαμε.
4: Δεν θα προλάβουμε να προλάβουμε να μας πείτε.
6: Ένα εισόδημα 3 ευρώ φόρο να πληρώνει. Αυτό μας είπανε.
4: Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε δυσχέρεια με την έρευνα που γίνεται για τον κύριο Αβραμόπουλο από την Βελγική Εισαγγελία.
6: Ακούστε, κύριε Παγάνη, σε δυσχέρεια δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ κανένα όταν η δικαιοσύνη αποφασίζει να κάνει μία έρευνα. Λοιπόν, θα την κάνει την έρευνα της η δικαιοσύνη. Ο κύριος Αβραμόπουλος για την περίοδο που ελέγχεται ούτε επίτροπος ήταν, ούτε βουλευτής, το λέω για τη χρονική διάρκεια για την οποία, ας πούμε, συμμετείχε σε αυτή τη ΜΚΟ. Λοιπόν, ο ίδιος αμέσως είπε δεν θέλω καμία ασυλία. Βεβαίως να με ερευνήσει η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Θα τον ερευνήσει η δικαιοσύνη και εδώ θα είναι για να συζητήσουν τα ευρήματά τους. Πάντως, ο καθένας έχει το τεκμήριο της αθωότητας προφανώς.
4: Ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης, που κατεβαίνετε, είπαμε, που θα κατέβετε όταν γίνουν εκλογές.
6: Το νότιο τομέα, εδώ είναι η δική μου περιοχή. Έτσι,
4: το φθινόπωρο.
6: Νομίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027. Έχω την εντύπωση.
4: Δεν τσιμπάκι,
6: και μάλιστα εγώ στους συνεργάτες μου δίνω και συγκεκριμένη Κυριακή για τον Απρίλιο του 2027. Αλλά επειδή δεν έχετε χρόνο τώρα, την επόμενη φορά.
4: Δεν τσιμπήσατε για το φθινόπωρο, είσαστε εκεί, μας είπατε Απρίλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης. Ευχαριστούμε
5: πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Real FM.
7: Αρχίζει.
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
14: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
13: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
16: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
17: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
20: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους!
21: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Γιώργο, μια ερώτηση. Παρακαλώ. Επειδή εσύ ξέρεις. Δεν μου λες, ο Αντεμπάγιο είναι συγγενής με τον Αντεμπαγιό, το ποδοσφαιριστή, τον παλιό, τον βετερανό.
5: Όχι, αγόρινα μου. Είναι όμως μακρινός συγγενής. Επειδή είναι από την ίδια Νιγηριανή φυλή, ναι. Με τον Αντετοκούμπο.
4: Έπεσε ο άλλος.
5: Καλά, εντάξει, οκ. Την Βελακίδη. Μη μου μιλάς, γιατί ο τύπος σε λίγο θα αρχίσει να λέει όλα μας τα μυστικά. Τέλος πάντων.
4: Ναι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφελή, εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας αλλά και προβολής, δωρεάν Internet Backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το.
5: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermosil και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik.

0: Real FM.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στους άξονες Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και Σταδίου και Αμαλίας προς Λεωφόρο Συγκρού. Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως στο Εγάλαιο από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού έως την Αγία Άνης, καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Υψηλό στενάβριο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σε Αττική, Βιωτή, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης με αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, τα οποία αφαιρούνται από το υπόλοιπο της οφειλής. Περισσότερα στο enikos.gr. Ρεκόρ όλων των εποχών χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη μεταφορά 19 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το στενό του Ορμούζ. Παράλληλα υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι με τη συμφωνία της Ελβετίας διασφαλίστηκε ο έλεγχος στα πυρηνικά του Ιράν. Διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία για την άρση της ασυλίας του θα γίνει με γρήγορους ρυθμούς, όπως φέρεται να έχει ζητήσει και ο ίδιος. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 8.30 απόψε σε κεντρικές λεωφόρους σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Παρελθόν και επίσημα από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι ο TJ Shorts και ο Kenneth Farid, όπως ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Στη Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο TJ Shorts. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Real Weather.
23: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα υπηρετικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
27: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
28: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
27: Για πάντα!
28: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
29: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
28: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
29: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: επειδή αν τα ακούσουμε όλο θα φτάσουμε και 35 και θα χάσουμε και τον καλεσμένο μας, να πω απλώς για Ανδρέα Παπανδρέου, έχει γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο ο Κώστας Λαλιώτης. Σας προτείνω να μπείτε στο...
1: Θέλεις να σου διαβάσω τι real.gr από αυτό το κείμενο.
0: Τι.
2: Καταρχήν να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Λαλιώτη που έκανε και τον κόπο να μας το στείλει. Έχει κάνει ένα ωραίο βίντεο. Γράφει για τον Ανδρέα 10 πράγματα είναι όλα και όλα. Απλώς διαβάζω αυτό που εμένα μου έκανε κλικ. Για τον Ανδρέα. Πάντα κατακλείζει το παρόν ως ένας μεγάλος απόν με διαρκή παρουσία παντού. Μεγάλος απόν με διαρκή παρουσία παντού. Γιατί συνδέει άρρηκτα και κυρίως γιατί φωτίζει τόσο τη μνήμη του παρελθόντος όσο και τη μνήμη του μέλλοντος. Και αν ψάχνεις να βρεις γιατί Ανδρέας Παπανδρέου κτλ., ίσως αυτές οι λίγες λέξεις του Κώστα του Λαλιώτη να μπορείς να το ψυχανεμιστήσαμε.
0: Ολόκληρο το κείμενο στο real.gr αυτή την ώρα.
2: Να σου πω και κάτι που θεωρώ πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι ότι γνωρίζω τα τελευταία χρόνια, ένας από αυτούς είναι και καλεσμένος, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει όχι με τον Ανδρέα αλλά με τη θύμηση, με τη μνήμη του Ανδρέα. Δηλαδή δεν είναι ότι...
0: Σε μένα αναφέρεσαι.
2: Δεν είναι, όχι εσύ, είπαμε, μα το 82 ήσουν δύο χρονιά. Λοιπόν, πραγματικά το λέω. Ότι βλέπεις νέους ανθρώπους, ρε παιδί μου, που μιλάνε για τον ήρωά τους. Και αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Στην περίπτωση αυτή το καλό είναι ότι υπάρχουν και βιβλία και κείμενα και για αυτούς που είναι πολύ μοντέρνοι και ενδεχομένως δεν θέλουν να κουράσουν τα μάτια τους υπάρχουν και βίντεο. Αν αναστήσετε τις πλατφόρμες θα καταλάβετε γιατί άνθρωπο μιλάμε και είναι καλό να αναγνωρίζουμε τέτοιες προσωπικότητες από όπου και αν προερχόμαστε, ό,τι και να πιστεύουμε. Το λέω γιατί ο συγκεκριμένος ως προσωπικότητα και ως πολιτικός υποθέτω ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί με οποιονδήποτε. Όμως,
2: δεν προσπερνιέται.
0: Δεν προσπερνιέται, όμως μην φλιαρούμε. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τηλεφωνικά τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Καρχημάκη, καλησπέρα σας.
2: Καλώς ήρθατε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία καλύτερη. Κανένας καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις τον Ανδρέα. Ούτε βιβλία, ούτε βίντεο, ούτε ιστορίες γενικές από τις ιστορίες του Μιχάλη Καρχημάκη, ο οποίος ήταν διευθυντής του Ανδρέα.
0: Βέβαια. Εσείς έχετε πρόσβαση σε πολύ ωραίες ιστορίες. Οι οποίες
3: θέλω να σας πω ότι πολλές φορές μιλάμε για τον Ανδρέα τον πολιτικό. Και αυτός νομίζω ότι είναι ο κοινός μας Ανδρέας. Είναι ο Ανδρέας που θεμελίωσε το ΕΣΥ, ο Ανδρέας που έφερε την Εθνική Αντίσταση. Ο Ανδρέας είναι ο μύθος του Ανδρέα. Ο Ανδρέας ο οποίος έδωσε αξιοπρέπεια σε εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι ήταν εκτός οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Αυτός ο Ανδρέας όμως ήταν και ένας άνθρωπος ήταν και ένα άτομο, μάλλον με ανθρώπινη υπόσταση. Αυτή η ανθρώπινη υπόσταση είναι που πολλές φορές μας ξεφεύγει. Για παράδειγμα, υπάρχει μια ιστορία την οποία εμένα έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου. Όταν σε κάποια στιγμή υπήρχε έντονες κυβερνητικές κρίσεις, ο πατέρας μου μπορεί να κάνει 48 ώρες να κοιμηθεί και είχε ανέβει στο καστρί να ενημερώσει τον Ανδρέα. Στο 48ωρο έκλεισε για λίγο τα μάτια του στον καναπέ στο καστρί. Ανοίγει και βλέπει από πάνω τον Ανδρέα με κουβέρτα. Και του λέει: ξέρω ότι είσαι 48 ώρες άυπνος, μου το έχουν πει. Ξάπλωσε μισή ώρα και τα λέμε σε μισή ώρα. Αυτό. Δεν ξέρω ποιος πρωθυπουργός θα το έκανε.
0: Να.
3: Δεν ξέρω ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ποιος θα έλεγε στο συνεργάτη του. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είσαι υπεράνθρωπος. Το ξέρω ότι κουράζεσαι. Το ξέρω ότι είσαι σε μια συνεχόμενη κρίση για εμένα, για να μπορέσεις να βοηθήσεις το project το οποίο εγώ ηγούμαι και αναγνωρίζω την ανθρώπινη σου υπόσταση. Πολλές φορές, όχι στην πολιτική, στην χώρα εργασίας δεν ακούμε ανθρώπους να αναγνωρίζουν την ανθρώπινη υπόσταση εκείνων που δουλεύουν.
0: Και πόσο μάλλον μια προσωπικότητα τέτοιου βεληνικούς, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε στο σήμερα.
2: Πάμε
0: στο σήμερα. Θα ρωτήσεις πρώτος.
2: Όχι, δεν μπορώ.
0: Δεν πειροβολάς. Πυροβολέω εγώ. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Γαϊτάνη. Εγώ τον ρώτησα τον κύριο Γαϊτάνη και του είπα και μας απάντησε κιόλας. Τον ρώτησε και ο Γιώργος βέβαια για, για τα υπόλοιπα φλέγοντα ζητήματα. Του λέω πώς γίνεται να λέτε ως Νέα Δημοκρατία ότι η πρόταση του Πασόκ για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που κοστολογείται από το Πασόκ και από τον πρόεδρό του και από τα στελέχη του από 30 έως 35 εκατομμύρια είναι λεφτόδεντρα. Και δεν είναι όταν δίνετε εσείς επιδόματα 30-35 εκατομμύρια ή περισσότερα εκατομμύρια. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω και εσάς. Πώς γίνεται το Πασόκ να μιλάει για 13ο μισθό, να μας λέει 750 εκατομμύρια, υπολογίζοντας μόνο τα καθαρά. Γνωρίζετε κι εσείς, ως ένας άνθρωπος νέος που εργάζεται, ότι σε καμία δουλειά. Μπορεί εγώ να υπολογίζω εδώ τα καθαρά που παίρνω από το Real Media Group, αλλά στο Real Media Group ξέρουν τι πραγματικά στοιχίζω. Δεν είναι τα καθαρά. Στοιχίζω και ασφαλιστικά, στοιχίζω και φορολογικά. Γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός?
3: Όταν λέμε τα καθαρά, δεν εννοούμε το τι μπαίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζομένου. Εννοούμε το καθαρό κόστος για το κράτος όταν υπολογίσεις τους φόρους οι οποίοι επιστρέφουν, τις εισφορές και το καθεξής. Η διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να κάνει με τον υπολογισμό του τι μπαίνει καθαρό στο ταμείο, αλλά με το τι υπολογίζεται ως κόστος στον κόφτη δαπανών. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν αμφισβητεί ότι το καθαρό κόστος για το κράτος είναι 750 εκατομμύρια.
0: Πώς το αμφισβητεί, αφού ο κύριος Πετραλιάς λέει 2 δισεκατομμύρια.
3: Δεν το αμφισβητεί.
0: Και ο κύριος Κέρτσος λέει 4 δισεκατομμύρια.
3: Δεν το αμφισβητεί. Για το 13ο μισθό.
0: 2 δισεκατομμύρια.
3: Αν η Νέα Δημοκρατία το αμφισβητεί, να το κράτος.
0: Θα σας πω ακριβώς γιατί το έχω σημειώσει.
3: Εάν η Νέα Δημοκρατία διαφωνεί, να ρωτήσει το λογιστήριο του κράτους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει κάνει τον υπολογισμό και εμείς με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τον υπολογισμό του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους κινούμαστε. Η διαφωνία έχει να κάνει με το καθαρό που. Με την καθαρή αναγραφή στο Excel του προϋπολογισμού. Εκεί γίνεται μια λαφροχειρία. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι στον κόφτη δαπανών μπαίνει το σύνολο.
2: Μπαίνει τώρα το σύνολο. Συζητάμε πάντως κάτι το οποίο θα αλλά έπρεπε να ήταν ξεκάθαρο στα μάτια των πολιτών. Όταν λέμε κάτι, τι εννοούμε και να εννοούμε το ίδιο είναι δυνατόν. Έτσι.
3: Ναι, αυτό όμως θέλω να σας πω.
0: Μισό λεπτό, ότι... το βρήκα. Συνολικά, ο κύριος Πετραλιάς, ο αρμόδιος υφυπουργός στο κοινοβούλιο, έχει κάνει λόγο για κόστος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Κέρτσος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει κάνει λόγο για κόστος 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Ας τα βρούνε μεταξύ τους και μετά σπάνε να διορθώσουν και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με βάση την
0: άρα λέτε ότι δηλαδή έχουν λάθος.
3: Με βάση την κοστολόγηση του οποίου πήγε το Πασόκ.
0: Ναι, αλλά μας λέτε ότι έχουν λάθος οι κυβερνητικοί παράγοντες που έχουν άμεση εικόνα. Και έχετε εσείς δίκιο, εννοώ το Πασόκ, όχι εσείς προσωπικά, που υπολογίζετε το μικρότερο δυνατό κόστος.
3: Ωραία. Εγώ λέω κάτι τελείως διαφορετικό. Λέω το εξής απλό. Λέω ότι την κοστολόγηση την έκανε του καθαρού μέτρου. Την έκανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σας θυμίζω ότι όλα τα κόμματα προεκλογικά πλέον θα πηγαίνουν με το πρόγραμμά μας, θα περνάμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα το καταθέτουμε και θα το κοστολογεί. Αν διαφωνούν με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή την αρμόδια αρχή. Η
0: το Πασόκ θα το κάνει δηλαδή αυτό.
3: Για τα δημοσιονομικά της χώρας, όπως και κάθε άλλο υπεύθυνο κόμμα, δεν θέλω να πιστεύω.
0: Μάλιστα.
3: Αν λοιπόν διαφωνεί με τον υπεύθυνο, με την επίσημη επιτροπή για τα δημοσιονομικά της χώρας, γιατί θέλει να κάνει την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, αν κάποιος έχει πρόβλημα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκεί που έχει ενδιαφέρον η κριτική της, δεν είναι στα 2 ή στα 4 ή στο 84 που θέλουν να το κοστολογήσουν διαφορετικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το ενδιαφέρον της κριτικής και η έλλειψη γνώσης του ευρωπαϊκού γίγνεσθε έχουν να κάνουν με το τι μπαίνει στον κόστος όριο δαπανών. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι άγνοια, αλλά είναι δημοσιονομικός λαϊκισμός. Διότι οι ίδιοι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τα δικά τους τα μέτρα τα υπολογίσανε καθαρά για το δημοσιονομικό κόφτη. Και κατόπιν ερωτής, αφότου βρέθηκε το Πασόκ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποφασίσανε ότι στο εξελόφυλλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετριούνται με διαφορετικό τρόπο. Αλλά αφότου παρουσιάσαν τα δικά τους μέτρα και τα ισοδύναμα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Η πραγματικότητα είναι ότι με το δημοσιονομικό κόφτη πρέπει να μπορείς να έχεις ισοδύναμο ένα κομμάτι των ισοδυνάμων είναι προφανώς και οι φόροι οι οποίοι λαμβάνεις για κάθε μέτρο το οποίο δίνεις. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι το ισοδύναμο, ένα κομμάτι του ισοδύναμου είναι η φόρη, η επιστροφή φόρων το οποίο, η οποία θα έχουμε από την κατανάλωση, από τον φόρο εισοδήματος και ούτω καθεξής. Αυτό καθιστά το καθαρό κόστος, δηλαδή τον καθαρό δημοσιονομικό χώρο που πιάνει αυτό το μέτρο, στα 750 εκατομμύρια. Είναι τόσο απλό. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν θα έπρεπε να μπαίνουμε σε μια κουβέντα τόσο τεχνική, στην οποία χάνονται οι πολίτες. Ναι. Θα έπρεπε να συζητάμε για πολιτικές προτεραιότητες.
2: Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα είναι λυμένα των πραγμάτων απ' αρχής, όταν συζητάμε να καταλαβαίνουμε όλοι τα ίδια. Και όχι να τσακωνόμαστε για το πόσα λεφτά λέει ο ένας και πόσα λεφτά λέει ο άλλος. Απλώς να δικαιολογούμε γιατί λέμε κάτι. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, αν ρωτούσα κάτι σε σχέση με το εισιτήριο για τους νέους free, θα ήθελα να ακούσω τους λόγους που οθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο κύριος Γαϊτάνης που φιλοξενήσαμε πριν, είπε δεν πιστεύω για παράδειγμα ότι λείπουν τα 1 και 20 που χρειάζεται, ξέρω εγώ, ένα εισιτήριο. Δεν είναι ότι λείπουν από ένα νεαρό άνθρωπο τα 1 και 20.
3: Θα πρότεινα στον κύριο Γαϊτάνη να δει τις δεκάδες μαρτυρίες ανθρώπων, πάρα πολλές από αυτές ακόμα και στην τηλεόραση, όπου αναλύουν τον μισθό τους, ο οποίος είναι κάτω από 800 ευρώ καθαρά, και καταλήγουν να μετράνε ακόμα και το 15 του νερού, έτσι, ή το 20 του νερού, και καταλήγουν να είναι πάνω τα έξοδα, τα πάγια, πάνω από το μισθό του. Αυτό θα έλεγα στον κύριο Γαϊτάνη.
2: Μάλιστα.
3: Από εκεί και πέρα, η πρόταση του Πασόκ δεν είναι μονάχα μια πρόταση ελάφρυνσης. Είναι μια πρόταση η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο έχουμε καταθέσει σε σχέση με το συγκοινωνιακό και το οποίο, αν θέλετε, δηλαδή με την αναδιαμόρφωση και αναδιάρθρωση των μεταφορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να είναι πιο ασφαλείς, γρήγορες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια στην μεταφορά των ανθρώπων, να μην είναι μια διαδρομή 8 λεπτών με το αυτοκίνητο, 44 λεπτά με τα μέσα. Και εφόσον έχουμε καταφέρει αυτό, δηλαδή έχουμε τις βέλτιστες διαδρομές, να δώσουμε ένα κίνητρο στους νέους ανθρώπους να τις χρησιμοποιούν, διότι μετά και μετά το 24 θα έχουν εστιστεί στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ενώ η προηγούμενη γενιά, αν θέλετε και το γνωρίζετε, είχε μια άλλη κουλτούρα, η οποία έλεγε ότι αν έχω γιοταχή μπορώ να πάω και στα 400 μέτρα. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Να μας...
3: Έχω γιοταχή μπορώ να πάω και στα 400 μέτρα. Αυτή είναι η διαφορά.

0: ιστορικό στο να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων. Είτε αυτό αφορά τα αναδρομικά των συνταξιούχων, είτε αυτό είναι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με τους συμβασιούχους, είτε βεβαίως αυτό αφορά τις απόφασεις του ΣΤΕ και τις παρακολουθήσεις. Άρα θέλω να δω ακριβώς τι λέει η νομοθετική ρύθμιση, θα μου επιτρέψετε να το δω εις βάθος. Αλλά αν και εφόσον έρθει και προσαρμοστεί την απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι το αυτονόητο. Μου έκανε δηλαδή τρομερή εντύπωση ότι σε διάφορα non-paper φαίνεται να πανηγυρίζουν. Ενώ την ημέρα στην οποία βγήκε η απόφαση είχαν πει να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε, στο να μην το εφαρμόσουμε όπως μας το ζητάει το δικαστήριο. Άρα θέλω να το δω, επιφυλάσσομαι να απαντήσω τεκμηριωμένα, διότι θέλω να δω το σύνολο του νόμου και του κειμένου, και προφανώς είναι το αυτονόητο. Και είναι μια διεκδίκηση η οποία δεν θα πρέπει να έχει πάει στο δικαστήριο. Θα έπρεπε να έχει λυθεί πολιτικά. Όπως επίσης πολιτικά πρέπει να λυθεί το ιδιωτικό χρέος με προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, χθες. Μια πρόταση που φέρνει μόνο
1: για ένα τελευταίο, κύριε Καρχημάκη, λίγο γρήγορα, αν μπορείτε.
0: Και τους ιδιοκτήτες.
1: Εχθές είχαμε μια απόφαση, ήταν καταδικαστική για την κυρία Σημακοπούλου. Και βεβαίως είχαμε και την παρέμβαση της βελγικής εισαγγελίας, από ό,τι κατάλαβα, στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Και θέλουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Και αν πιστεύετε ότι στα αλήθεια, πώς να το πω τώρα, χαλάει η εικόνα στην Ευρώπη, να το πω έτσι.
0: Είναι προφανές ότι η εικόνα στην Ευρώπη έχει χαλάσει εδώ και καιρό, είτε αυτό ονομάζεται το ΠΚΠ, είτε είναι μια διευρυμένη εικόνα διαφθοράς, την οποία τη βλέπω εδώ και αρκετό καιρό. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Άννας Μισαλάσης Μακοπούλου, θέλω να σας πω ότι το φοβερό είναι ότι περιγράφεται μια κατάσταση σχεδόν λες και μιλάμε για κάτι το οποίο έγινε κατά λάθος. Δηλαδή μια λάθος επικοινωνία, δεν μια λάθος επικοινωνία, είναι μια καθεστωτική λογική. Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε ότι το κράτος είναι τσιφλίκι της και μπορεί να δώσει τα στοιχεία χιλιάδων Ελλήνων του εξωτερικού για την καμπάνια μιας υπουργού της. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Το οποίο βέβαια εδώ θέλω να πω για να είμαστε. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που είπατε και είναι και όπως είπατε καταδικασμένοι. Όμως μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, ξέρω από την Ένωση Συνταχτών, όταν έχουμε εκλογές εμείς, έρχονται στα mail μας, λέω ψέματα κύριε Χουδαλάκη, από δεν ξέρω και εγώ δεκάδες υποψήφιους που δεν έχουμε εμείς επαφή. Που έχουμε να μιλήσουμε χρόνια. Δεν έχουμε ανταλλάξει.
1: Και αυτό είναι το email που λες. Στο SMS, έτσι, δεν σου γίνεται.
2: Και σε SMS. Ή ξέρω εγώ από άλλες εταιρείες οι οποίες έρχονται, βρίσκουν. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα.
0: Υπάρχει και ένα διαφορετικό. Πάρα πολλοί κόσμοι. Και το γνωρίζουμε όλοι. Διακινήσεις, εκλογές, λίστες. Είναι λάθος. Είναι λάθος.
2: Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Χαίρομαι που το λέτε.
0: Ο κόσμος δεν είναι το κράτος.
2: Σωστό. Σωστό. Έτσι ακριβώς.
0: Είναι λάθος.
2: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε. Είναι λάθος.
2: Βεβαίως.
0: Είναι έγκλημα όταν το κάνει το κράτος. Είναι έγκλημα κατά της δημοκρατίας.
2: Βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη για την ωραία συζήτηση που είναι και μια μέρα σημαντική αυτή για το ΠΑΣΟΚ. Εξαιτίας βεβαίως του Ανδρέα Παπανδρέου. Ευχαριστούμε κύριε Καρχημάκη. Ο συντονιστής της ομάδας. Να ρωτήσω, εσείς θα κατέβετε υποψήφιος, γιατί ρωτήσαμε τον κύριο Γαϊτάνη. Θα κατέβετε υποψήφιος βουλευτής σε ποια περιφέρεια.
0: Αυτά είναι η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Εγώ δραστηριοποιούμε στη Δυτική Αθήνα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, το συντονιστή ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πας, ρε καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
5: Σε θετική τροχιά οδεύει το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας. Κατά το μήνα Φεβρουάριο εκδόθηκαν 2.248 οικοδομικές άδειες, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
6: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Κατέρευσε τμήμα της οροφής. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως από τον παράδρομο του Κηφισού. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης. 40 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό λόγω της επέλασης του καύσωνα στην Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί η Ισπανία και περιοχές σε Ιταλία και Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Ακύθυρα και 29 στην Πρέβεζα.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στον Κηφισό, ανατμήματα από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Εδώ είμαστε, αληθινό ραδιόφωνο, Real FM 97 και 8. Με Γιάννη Καραγευρέκη εδώ απέναντι μας, πολιτικό και κονσολιέρη. Την Βασιά Κούτρα να εξακολουθεί στο 211-208-200. Αν απαντάει με πάντα, με βγαίνει στα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για εσάς που έχετε δώσει ήδη το παρόν στο στούντιο papaki.realfm.gr και θα είμαστε εδώ για τα επόμενα 27 λεπτά.
1: Μόνο
0: στο στούντιο papaki.realfm.gr.
1: Πού είπες που θα είμαστε?
0: Εδώ.
1: Στο στούντιο.
0: Στούντιο papaki.realfm.
1: Α, εκεί θα είμαστε.
0: Ναι. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους συμμετείχατε μέχρι τώρα και βεβαίως να περάσω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό για περιβάλλον λέγοντάς μας τα εξής. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Με 38 χρόνια εμπειρία στις χώρες πακηδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostek είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostek έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Στο ίδιο περιβάλλον. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech της Roadshow της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr κάθετος. Telecom Roadshow είναι μία λέξη. Cosmote.gr κάθετος Telecom Roadshow.
0: Λοιπόν, και αυτά που λέγαμε πριν περί Αβραμόπουλου και τέλος πάντων κατά πόσο αυτό δεν έχει σχέση να κάνουμε δικαστήριο εμείς εδώ πέρα, έτσι, αλλά να δούμε αν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες, έτσι ώστε να καταλάβουμε και γιατί μια ιστορία που κατά τον κύριο Αβραμόπουλου έχει τελειώσει από το 2022 αναθερμαίνεται τώρα και μάλιστα αναθερμαίνεται ζητώντας την ασυλία, θέλω... την άρση κτλ.
1: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά εγώ θέλω να σου πω, επειδή τα διαβάζω τα κειμένα του φανατικά, είναι, θα μου πει και η δουλειά μου τέτοια, του Βαγγέλη του Αρετεού, στην ουρά αυτής της συζήτησης θέλω να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που έγραψε ο Βαγγέλης, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και
0: με ενδιαφέρει περισσότερο το βιβλίο όσο και αν σου κάνει εντύπωση και πολύ με νοιάζει το βιβλίο.
1: Γιατί είναι, γνωστό, είναι πολύ καλός γνώστης και των τουρκικών πραγμάτων και των τουρκικών ισορροπιών. Βαγγέλη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ξεκίνα το βιβλίο, Βαγγέλη.
1: Να ξεκινήσουμε με το βιβλίο.
2: Ωραία, το βιβλίο λέγεται «Ο Άγγελος της Ιστορίας» και είναι μια στοχαστική περιπλάνηση στις σκιές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στις αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας και φτάνει μέχρι και σήμερα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο σε ένα αρκετά προσωπικό ύφος από διάφορα ταξίδια μου στην περιοχή και την Τουρκία αλλά και τα Βαλκάνια όπου ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι η Τουρκία ήδη από τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε έναν αδιάκοπο κύκλο χαμένων ευκαιριών όπου εκεί που υπάρχει μια ελπίδα για μεταρρυθμίσεις, για αλλαγή, για ελευθερία και φιλελευθερισμό επιστρέφει διαρκώς ο αυταρχισμός. Και είναι κάτι το οποίο το έχουμε
1: Συγγνώμη, Βαγγέλη, θα χρησιμοποιήσω μία από τις δικές σου φράσεις. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, πρόκειται για μια στοχαστική περιπλάνηση πάνω στους διαρκώς διακοπτόμενους κύκλους φιλελευθερισμού, εκδημοκρατισμού και αυταρχικής παλινδρόμησης που επιστρέφουν ξανά και ξανά στην Τουρκία. Συγκλονιστικό.
2: Ακριβώς. Αυτό προσπαθώ να ανακαλύψω και εγώ, γράφοντας και με τις διάφορες αναμνήσεις από έπαθες και ταξίδια και προσπαθώ να το εξηγήσω. Και βλέπουμε ότι τελικά ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα έχουμε μια τραγική ομοιότητα σε αυτές τις δυναμικές και πολλές φορές έχουμε ακόμα και τις ίδιες λέξεις, τις ίδιες φράσεις. Είναι απίστευτο ότι στα μέσα του 19ου αιώνα, τέλη 19ου, αρχές 20ου και μέχρι σήμερα για πολλές από αυτές τις δυναμικές και αυτούς τους διακεκομένους κύκλους στην Τουρκία χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις και τις ίδιες φράσεις. Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Και βεβαίως αυτό που προσπαθώ να δώσω στον αναγνώστη είναι ότι τελικά όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτό το ιερό τέρας, το τουρκικό κράτος, τον Ντεβλέτη, το οποίο υπήρχε ήδη από τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μέχρι σήμερα, και όλες αυτές οι δυναμικές που έχουν καταγραφεί έχουν να κάνουν ουσιαστικά με το ίδιο το κράτος και το πόσο το κράτος χρησιμοποιούσε αυτό το φιλελευθερισμό για δικά του ωφέλη και όταν θεωρούσε ότι παραπήγαινε τον σταματάει.
0: Σε δικαιώνει και η σημερινή ειδησιογραφία που μπορεί στην Ελλάδα να μην πολύ ασχοληθήκαμε, αλλά υπήρξαν δηλώσεις από τον Μπαξελή, τον συνεταίρο του Ερντογάν στην κυβέρνηση, το μικρό κόμμα, εθνικιστικό κόμμα, που έκανε λόγο για την επόμενη προεδρία του Ερντογάν. Δηλαδή θα έχουμε άλλα 7 χρόνια, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς. Και εδώ να σημειώσουμε ότι αυτά τα είπε ο Μπαξελή, ενώ συνταγματικά και νομικά ο Ερντογάν δεν μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος. Έτσι βλέπουμε ότι παρουσιάζουν πλέον την παραμονή του Ερντογάν στην εξουσία ως κάτι το αυτονόητο, ενώ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή συνταγματικά δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι, ότι θα έλεγαν οι θητείες, θα έλεγε και ο χρόνος παραμονής της οποιαδήποτε. Εντάξει, το πολύ να κάνει τα γνωστά. Λίγο πουτινικό είναι αυτό, έτσι.
2: Προφανώς.
0: Γίνομαι τώρα πρωθυπουργός, σε κάνει τον πρόεδρο.
1: Επειδή, Βαγγέλη μου, θέλουμε να πάμε και στο θέμα του Αβραμόπουλου, θέλω να σε ρωτήσω για να κλείσουμε το. Όχι την εκκρεμότητα, απλά για να όσοι μας ακούνε και το αναζητήσουν. Η κυκλοφορεί από χθες στα βιβλιοπωλεία και το ζητάμε ως ο Άγγελος Ιστορίας. Ποιες εκδόσεις είναι?
2: Είναι εκδόσεις η Σνάφη και όπως είπες και από χθες είναι στα βιβλιοπωλεία.
0: Καλό τάξιδο.
1: Πολύ ωραίο εξώφυλλο, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Καλό τάξιδο.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα του Αβραμόπουλου για να δούμε και αυτή την ερώτηση, την οποία την ακούω πάρα πολύ συχνά και την ακούω και από τους Νεοδημοκράτες. Ποια ήταν τα νέα στοιχεία, ποια ήταν η νέα ιστορία που ανακοίνησε το θέμα Αβραμόπουλου?
2: Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε αυτή την εξέλιξη είναι, σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες και τα μέσα, ότι πριν ένα χρόνο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις γαλλικές αρχές ως μάρτυρας για την υπόθεση αυτή. Φαίνεται ότι δεν πήγε ποτέ, δεν απάντησε ποτέ, δεν παρουσιάστηκε ποτέ μεταβαστικής, και έτσι αυτό ανάγκασε τις γαλλικές αρχές να προχωρήσουν στην έκδοση του εντάλματος σύλληψής του. Αυτό που απλά να ξεκαθαρίσουμε.
0: Γιατί κλήθηκε ως μάρτυρας, δεν παρουσιάστηκε και τώρα κρίνεται ως κατηγορούμενος.
2: Έτσι όλα δείχνουν ότι αυτό ήταν το γεγονός που οδήγησε τις αρχές. Μπορεί, δεν το ξέρω, μπορεί να είχαν ήδη στοιχεία για να τον κατηγορήσουν και απλά να ήθελαν να περάσουν από το ένα στάδιο στο άλλο.
0: Κοίτα, επειδή δεν μου αρέσουν τα μισόλογα και μας ακούγε το ακροατήριο του Real, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι για να τα αφήνεις να περνάει, θα πω ότι ακούω τα περί αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, το οποίο λέει, εμείς δεν σας ρωτήσαμε αν το φορολογήσανε ή όχι. Αν δηλαδή το δηλώσατε, όπως είπε ο Αβραμόπουλος αμέσως, ότι παιδιά, εγώ αυτά τα χρήματα που πήρα τα έχω δηλώσει κανονικά κτλ. Δεν ρωτήσαμε αυτό. Είπαμε ότι αυτά τα χρήματα τα οποία πήρες, τα πήρες είναι προϊόν εγκλήματος. Τα λεφτά που πήρες είναι βρώμικα λεφτά.
2: Αυτή ακριβώς είναι η κατηγορία και δεν κατηγορούν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι πήρε κατευθείαν λεφτά από το Κατάρ, αλλά ότι με δεχόμενο σε αυτή την έμιστη θέση συμβούλου στη ΜΚΟ, η οποία ήταν τελικά αυτή που διακινούσε όλο αυτό το δίκτυο και τα χρήματα, παρόλο, όπως είπες, ότι ήταν δηλωμένα ότι ακόμα και η Κομισιόν, η αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν, είχε δώσει τη σχετική άδεια, οι βελγικές αρχές θεωρούν ότι αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα ενός εγκληματικού δικτύου, μιας εγκληματικής οργάνωσης, και γι' αυτό άλλωστε μία από τις βασικές κατηγορίες είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
0: Έτσι όπως το ακούω, είναι μία σύγκρουση αυτού που λέει ο λαός, το δίκαιο και το δίκαιον γενικώς, το στήσιμα της δικαιοσύνης, που πάρα πολλές φορές μπορεί να τα βλέπουμε να συγκρούονται μεταξύ τους.
2: Προφανώς όλα αυτά ήταν τυπικά εντάξει, αλλά υπήρχε κάτι άλλο από κάτω.
1: Πάντως επιμένει ότι δεν θα μείνει στην τέτοια του, στην ασυλία του, και ότι θα πάει και θα επιδιώξει μέσω της ελληνικής δικαιοσύνης να καθαρίσει υπόθεση.
0: Πάντως, το είπα και πριν στον καλεσμένο μας, είναι μια πολύ αρνητική εικόνα το να είμαστε συνέχεια με κακή δημοσιότητα. Και πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Πιστεύω απολύτως ότι υπάρχει κακή δημοσιότητα. Έχεις από τον ΟΠΕΚΕ μέχρι την Ασημακοπούλου και τώρα τον Αβραμόπουλο και παλιότερα βουλευτές, ευρωβουλευτές, να μην μπορούν να δικαιολογήσουν μικροποσά μεν, αλλά να μην μπορούν να τα δικαιολογήσουν, τα αγαπάει την τσέπη. Δεν φαίνεται να έχουμε μια σωστή εικόνα τέλος πάντων στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά, αρχίζοντας από την υπόθεση με την Εύα Καϊλή, Καταργέιτ, κυρίως το ΟΠΕΚΕΠ, που και αυτό έχει προκαλέσει μια πολύ κακή εικόνα εδώ στο εξέλιξη για την Ελλάδα, και τώρα με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η εικόνα της Ελλάδος δεν είναι καθόλου καλή, και σε αυτό πρέπει να ομολογήσουμε ότι είμαστε μαζί με την Ιταλία. Είναι αυτές οι δύο χώρες, Ελλάδα και Ιταλία, που τα τελευταία χρόνια έχουν μια δυστυχώς σταθερή παρουσία σε αυτή την κακή δημοσιότητα. Να θυμίσουμε πριν από λίγους μήνες όλη την υπόθεση των βελικών αρχών εναντίον της Φρεντερίκα Μογερίνη. Γενικά η Ελλάδα και η Ιταλία τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μπροστά, τον μπροστά σε εισαγωγικά, σε αυτή τη δημοσιότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ευάγγελος Αρετέος, καλοτάξτε το βιβλίο, Βαγγέλη μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή υποβή.
1: Εγώ σας τον προτείνω, σε εσάς που διαβάζετε Real News, το γνωρίζετε ήδη, αλλά σε όσους δεν διαβάζετε, αξίζει. Τα ρεπορτάζ του Ευάγγελου είναι καταπληκτικά και η γραφή του επίσης εξαιρετική.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και να το θέλεις πια. Σου έχω πει ότι αυτό είναι να αλλάξει με το αν δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Μας το βάζανε στην Τρίπολη όταν ήμουν στη πολεμική αεροπορία. Δεν είχα ορκιστεί ακόμα. Και ήταν εκεί η τοπική ραδιοφωνία, το παίζανε συνέχεια. Λούπα, οι φίλοι μου το είχαν πει.
1: Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στο Βασίλη του Καζούλη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Πάντα στην καρδιά μου δεν το συζητώ καθόλου. Αλλά επειδή τώρα το είπα, Παγάνης, είπετε, ξέρετε, τι δικό του βίωμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ όμορφη παρέα ραδιοφωνικά. Πραγματικά τώρα το λέω. Ιδίως όταν κάποιος γουστάρει να έρθει να πάρει την κιθάρα και να το παίξει εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά και να βγάλει όμως, γιατί αυτός ξέρει να βγάζει.
1: Είναι μοναδικό. Λοιπόν, ούτε η Φάνη ούτε η Άννα υπήρξαν. Δεν ήταν βιωματικά.
0: Οπα.
1: Η Φάνη.
0: Γιατί ταυτιστήκανε πάρα πολύ με αυτό το τραγούδι, καταλάβες.
1: Ναι,
0: και τώρα που το λέμε αυτό.
1: Μπορεί όμως υπήρχαν, ξέρεις, διάφορες αναμνήσεις που τις βέβαζαμε στα τραγούδια. Τώρα το Φάνη και το Άννα ήταν λίγο σχετικά.
0: Ευρήματα. Ευρήματα.
1: Ποιητική αηδία.
0: Συγκινούμε προχθές που λες, Γιώργο, έβηχα και με ρώτησαν αν θέλω να μου φτιάξει κάτι. Και τι της είπα, ρε φίλε.
1: Τι της είπα, ρε φίλε.
0: Θέλω μια ζεστή καρμπονάρα του βουνού.
1: Γιάννη, καταλαβαίνεις, έτσι. Μπορούμε να καταλάβουμε πότε ο Γιώργος δεν είναι καλά. Όταν δεν θα μιλήσει για φαΐ. Τότε θα έχει ένα θεματάκι. Αυτή είναι η ιστορία. Εντάξει, καλό ήταν πάντως. Πώς να πω, ήταν ανεβαστικό.
0: Ναι,
1: ανεβαστικό.
0: Ήταν.
1: Μια χαρούλα. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω ο Αντώνης να μας βλέπει λίγο στο ίδιο κελί με την Ασημακοπούλη και τα λοιπά.
0: Εμάς.
1: Εντάξει, και εσένα.
0: Εγώ θα είμαι μέσα. Θα είμαι μέσα και θα προσπαθώ να σου στείλω μήνυμα, mail.
1: Εγώ θέλω να πω απλώς ότι εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε τη σωρία αυτή με τον Αβραμόπουλο. Ο Αβραμόπουλος μέχρι τώρα έκανε μια πολύ μεγάλη πολιτική πορεία. Δεν είναι ένας χθεσινός, έτσι. Και τα χρήματα προφανώς και του δόθηκαν, γιατί ακριβώς ήταν ο πρώην επίτροπος και τόσα χρόνια κτλ. Βεβαίως υπάρχει η ερώτηση. Αυτός που σου έδωσε τα λεφτά, αυτός ο κύριος ο Ιταλός.
0: Ο Παντσάρη.
1: Ο Παντσάρη. Ήταν ένας άνθρωπος από τον οποίο έπρεπε να πάρει λεφτά. Ή δεν είχατε πάρει χαμπάρι τίποτα τόσα χρόνια.
0: Άλλο είναι το θέμα, κύριε Γιώργο, από αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Και βάζω αν μπροστά, γιατί δεν γνωρίζω πρωτογενώς τις πληροφορίες. Να έχεις πάρει τα χρήματα, να έχεις υπογράψει, να τα έχεις δηλώσει για νόμιμη εργασία και να σκάει σε δεύτερο χρόνο, γιατί αυτός ο τύπος έκανε αυτή τη δουλειά.
1: Άκουσα. Αν έχω καταλάβει καλά, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Αβραμόπουλο για να μου τα ξαναπεί. Αυτά είναι παλιότερα πράγματα. Αλλά. Ο λόγος για τον οποίο πληρώθηκε ο Αβραμόπουλος ήταν για να συμμετάσχει στο ΔΣ της συγκεκριμένης ΜΚΟ, όπου προφανέστατα για να έχει πέρασμα και μούρη και βιτρίνα προς το Κατάρ, ήθελε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν μια ευρωπαϊκή υπόσταση.
0: Σαν
1: τον Αβραμόπουλο.
0: Αυτό δεν
1: τώρα,
0: λέγαμε.
1: Ξαναλέω, η ερώτηση δεν είναι γιατί τα πήρε. Τα πήρε γιατί δεν μπορούσαν. Είναι η απάντηση.
0: Δεν ξέρουμε. Θα το βρει δικαιοσύνη.
1: Αλλά αν τα χρήματα ήταν βρώμικα και το ήξερες, είναι θέμα. Δεν το συζητώ. Δεν πιστεύω ότι το ήξερα, έτσι, αλλά δεν πες κανένα.
0: Οπότε εσύ, Αντώνη, δηλαδή, όπως το διάβασε πριν ο Γιώργος, με βάζεις εμένα στο κελί, τους έχεις ήδη βάλει φυλακή τους ανθρώπους. Βλέπω ότι έχεις αποφασίσει, τους έχεις δικάσει και τους έχεις καταδικάσει και τους έχεις βάλει φυλακή. Βάζεις και εμένα μέσα, γιατί έτσι γουστάρεις και θα είναι ο Χουδαλάκης θεσμοφύλακας. Εσύ τι θα είσαι ακριβώς, ο διευθυντής των φυλακών.
1: Χρυσάκι, τα ίδια δεν σημαίνει. Πάντως ξέρεις, είναι αυτό που το σχέδιο δεύτερη φορά, δηλαδή να έχεις, ξέρω εγώ. Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και την ίδια μέρα να σου κάνει μπαμπού δύο πράγματα, τα οποία, για παράδειγμα, στο θέμα της ρύθμισης με την οποία ασχοληθήκαμε, δηλαδή να στρώσεις λίγο την, πώς να πω τώρα, αυτή την αδιφαγία που έχουν τα fans και τα λοιπά, και να τους βάλεις σε ένα πλαίσιο μετά από τόσα χρόνια, έτσι, να ελαχιστοποιήσεις τους τόκους. Τους ελαχιστοποιείς με ένα κανονισμό που λέει ότι πρέπει να υπολογίζονται ένα μήνα. Να έχεις αυτό και την ίδια ώρα να σου κάνει τα δύο σκανδαλιάρικα θέματα. Έτσι, ναι. Το ένα είναι και απόφαση των ελληνικού δικαστηρίου, δεν είναι ότι να είναι.
0: Ναι.
1: Και ο Μιλιώκας έχει γενέθλια και αυτό είναι ένα τραγουδάκι από τα δικά του, πολύ αγαπημένο, όχι πολύ παιγμένο, αλλά ωραίο πραγματικά.
2: τα νεύρα μου τσατάλια.
0: Να πούμε και ένα καλησπέρα στο Κίκι, γιατί έτσι όπως το έχει γράψει είναι το Κίκι. Δεν είναι η Κίκι, ούτε ο Κίκος, είναι το Κίκι. Γεια σου το Κίκι. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
2: Ένα τούβλο, ένα κοθόνι, του πήρε και ένα σπίτι.
0: Εσύ τι γλίτωσες, δεν θα σε φυλακεί με τον Αντώνη. Σύμφωνα με τον Αντώνη, δεν, εσένα σε ξέρει. Για τους άλλους λέει όμως. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα μου φέρνεις. Μπορείς να μου φέρνεις αυτά τα περίεργα που ξέρεις που θέλω, γιατί δεν είναι τα. Καλά, φέρε μου, εσύ ό,τι να μου βάλουν μέσα.

0: Εντάξει, αυτό ήταν ένα τραγουδάκι, δεν είναι από εμάς.
1: Γιατί.
0: Όχι, λέω γιατί. Λεξούλα.
1: Δεν ξέρω ποτέ. Λοιπόν, τα μαζεύουμε, φεύγουμε.
0: Αφήγουμε. Απλά να σου πω. Αυτό θα το αφιερώσω στον φίλο μας το Κίκι, ναι. Που μπήκε τώρα. Λοιπόν, λέει που λες ένας κύριος: «Γιατρέ, έχω πρόβλημα στην όραση». Και του απαντάει ο άλλος: «Σας πιστεύω, κύριε. Εδώ νεκροπολείο».
1: Νίκος Βογιόπουλος, αφιερωμένος
0: στο Κίκι.
1: Φιλιά.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισίας κυρίως από το Μαρούς προς το Χαλάνδρι και στην άνοδο από Ψυχικό προς Χαλάνδρι, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, περιμετρικά του Συντάγματος και στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Κλειστή εντωμεταξύ παραμένει οδός Ορφέως στο Εγάλο από το ύψος του παραδρόμου της Λεωφόρου Κηφισού έως την Αγία Σάρα. Γιάννης λόγω της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Τμήμα της οροφής του κτηρίου κατέρευσε ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες. Υψηλός θα είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, διότι η Αεύη, Αργολίδα, Λασίθη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Τους άξονες επί των οποίων η Ρωσία είναι έτοιμη να προχωρήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ΤΑΣ, η Μόσχα δέχεται να συνομιλήσει με το Κίεβο, έχοντας ως βάση το προσχέδιο της Συμφωνίας του 2022, που περιλαμβάνει τις συμφωνίες Κωνσταντινούπολης, όσα συζητήθηκαν μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άνκοραντς και τις πραγματικότητες στο πεδίο. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω καύσωνα, με τον υδράργυρο να καταγράφει επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές πόλεις της Γυραιάς Ηπείρου. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 6 μέρες, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι πνίγηκαν επίσης την προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 8.30 απόψε σε κεντρικές λεωφόρους σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Παρελθόν και επίσημα από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι ο TJ Shorts και Kenneth Farid, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Στη Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο TJ Shorts. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
19: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρίκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, θα το έχετε αντιληφθεί από το πρωί. Ζούμε ένα μπαράζ επικοινωνιακής αθλειότητας, στο οποίο έχει επιδοθεί η κυβέρνηση και προσωπικά ο Υπουργός Οικονομικών και μεγάλη χάρη του Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι εξαναγκάζονται να εφαρμόσουν και να συμμορφωθούν με το αυτονόητο. Δηλαδή με τι? Με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες, τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη. Φυσικά, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ξεσπιτώνονται οικογένειες από τα κοράκια που εκπληστηριάζουν το βιός τους και για το γεγονός ότι μέσα στο 2026 τώρα έχουν προγραμματιστεί για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πάνω από 11.000 ακίνητα, από το κόμμα και την κυβέρνηση του πρώην βουλευτή, του Πάτσι, δεν γίνεται κουβέντα. Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι ένα ξεχύλισμα λουδοβικισμού. Οι άνθρωποι πιστεύουν για τον εαυτό τους ότι είναι λουδοβίκοι. Letat se moi. Αυτή είναι το κράτος. Γουστάρουν. Αυτή είναι. Και εμείς οι άλλοι, ξέρετε κάτι, εμείς οι άλλοι υπάρχουμε γιατί τελικά τέτοιοι λουδοβίκοι που είναι μας το επιτρέπουν να αναπνέουμε, γιατί έχουμε την άδειά τους. Περί αυτού πρόκειται, αυτή την αντίληψη έχουν οι άνθρωποι. Προσέξτε για ποιο πράγμα αυτοθαυμάζονται σήμερα. Αυτοθαυμάζονται για το γεγονός ότι υπήρξε απόφαση του Αρείου Πάγου, της ανεξάρτητης κατά αυτούς δικαιοσύνης, που οι τελεσίδικες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές κτλ. Κτλ. Και αυτοί, ξαναλέω, αναγκάζονται να συμμορφωθούν με αυτή την απόφαση. Ως εκ τούτου λοιπόν το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι καταθέτει νομοθετική διάταξη για την εφαρμογή αυτής της πρόσφατης απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία αφορά τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο, το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, και σύμφωνα με την οποία ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Έρχονται λοιπόν να συμμορφωθούν με μια δικαστική απόφαση να υπάρξει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους συνεπείς δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις είναι ενεργές. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, έτσι ώστε να μειώνεται το υπόλοιπο της οφειλής και να περιορίζεται αντίστοιχα ο αριθμός των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Ωστόσο, προσέξτε, οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο και έτσι λοιπόν η μηνιαία δόση στον εξοδικαστικό υπολογίζεται ως τοκοχρεωτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης. Και επίσης δεν ικανοποιούνται βεβαίως οι ανθρωπάκηδες, οι χιλιάδες οι οποίοι πλήρωσαν ό,τι πλήρωσαν. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν έρχονται και αυτοθαυμάζονται σήμερα. Αλλά δεν μας λένε. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι κάνουν. Φανταστείτε ένα δικαστήριο στο οποίο δικάζεται ένας φόνος. Ένας φόνος ο οποίος διεπράχθει με κρατική ευθύνη, έτσι. Με κρατική ευθύνη. Και έχουμε καταδίκη του δράστη. Αυτοί, ξέρετε γιατί πανηγυρίζουν σήμερα και γιατί αυτοθαυμάζονται και θέλουν τα χειροκροτήματα του ελληνικού λαού? Γιατί στέλνουν αστυνομικούς
για να οδηγήσουν το δράστη, τον καταδικασμένο, στη φυλακή. Γι' αυτό θα μου πείτε, αυτό το παράδειγμα που φαίνεται είναι γελίο. Μα προφανώς είναι γελίο. Μα είναι τόσο γελίοι που μόνο με γελιότητες μπορείς να αποδείξεις την πολιτική τους γελιότητα. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής, όχι ένα, είναι πολλά τα ερωτήματα. Πρώτον, πόσα χρόνια εσείς που κυβερνάτε παρακολουθείτε το φαινόμενο? Το φαινόμενο δηλαδή, τα κοράκια, οι τράπεζες, οι σέρβισες, οι γήπες, οι ΙΕΝΕΣ, να πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Πόσα χρόνια το παρακολουθείτε αυτό? Εμφανίστηκε σήμερα ο Πιερακάκης να δίνει και παραδείγματα από πόσες πολλές δεκάδες χιλιάδες γλίτωσε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη και τους έπιναν το αίμα και τους πίνουν το αίμα τα κοράκια. Σήμερα τα έμαθε ο Πιερακάκης αυτά τα παραδείγματα. Σήμερα έμαθε για τον τρόπο με τον οποίο πίνουν με τον μπουρί της σόμπας το αίμα των ανθρώπων αυτά τα κοράκια. Σήμερα τα έμαθε. Γιατί οι δικηγόροι, γιατί οι επιτροπές κατά των πληστηριασμών, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό τον κικαιώνα, αυτά τα λένε εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Αυτός σήμερα τα έμαθε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί τόσα χρόνια τα άφηναν και γιατί τα άφηνε και ο ίδιος. Και ξαναλέω, από τα 10 αυτά χρόνια που έχει πάρει η υπόθεση των πληστηριασμών, αυτό το χαρακτήρα πια τον εξοντωτικό, το γενοκτονικό, τα 7 κυβερνάνε τούτη δω. Σήμερα τα μάθανε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα. Άλλο ερώτημα. Όλα αυτά τα λεφτά, τα εκατομμύρια επί εκατομμυρίων, τα οποία έχουν σουφρώσει τράπεζες, σέρβισες, φανς, κοράκια, τι θα γίνει με αυτά? Αυτά θα τα πάρετε πίσω? Θα τα πάρετε? Ή αυτά, εντάξει, καλώς καμωμένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ζούμε εδώ? Αυτό το οποίο ζούμε, και μάλιστα πότε το ζούμε? Το ζούμε σε συνθήκες που υπάρχουν οι 100.000, όπως υπολογίζονται, που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, αυτούς αφορά αυτή η ρύθμιση, αλλά υπάρχουν και οι εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι είναι εκτός νόμου Κατσέλη. Για αυτούς τι γίνεται? Συνεχίζεται το μάδημα? Συνεχίζεται η εξόντωση? Η ίδια εξόντωση συνεχίζεται. Επομένως λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε είναι πάνω στη δυστυχία, πάνω στη ληστεία, πάνω στη φτώχεια και την καταστροφή, πάνω στη λαιλασία που οι ίδιοι προκαλούν, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν με τους νόμους τους, με τις πολιτικές τους, πάνω λοιπόν στη δυστυχία που οι ίδιοι προκαλούν, έρχονται μετά να κερδοσκοπήσουν και πολιτικά. Έρχονται μετά στη δυστυχία που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει να χτίσουν πολιτικές καριέρες. Έρχονται πάνω στη φτώχεια και στη ληστεία την οποία έχουν προκαλέσει να κάνουν πολιτικό πιάτσικο και να χτίσουν τις προσωπικές τους πολιτικές διαδρομές. Επαναλαμβάνω, το καθεστώς της ασυδοσίας των τραπεζιτών όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο συνεχίζεται για τους δανειολήπτες εκτός νόμου Κατσέλη. Ποιος το έχει επιτρέψει? Με τίνος τους νόμους γίνεται αυτό το πιάτσικο? Τα φαντς, με ποιον τους νόμους λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα? Οι σέρβισες, αυτά τα κοράκια, με βάση ποιους νόμους, με βάση ποιες ρυθμίσεις, ποιανών λειτουργούν στη χώρα? Όλοι αυτοί οι γήπες και οι ΙΕΝΕΣ, πώς λειτουργούν? Ποιοι έχουν φτιάξει τους νόμους? Μόνοι τους γίνανε οι νόμοι? Τα ΜΑΤ, ποιοι τα στέλνουν στα ανθρωπάκια μαζί με τους κλητήρες, μαζί με τα κοράκια
για την εκτέλεση των αποφάσεων εκπληστηριασμού των σπιτιών τους. Ποιος στέλνει τα ΜΑΤ? Μόνα τους πηγαίνουν τα ΜΑΤ. Αυτός ο αυτοθαυμασμός των Λουδοβίκων, αυτών των αυτοκρατορίσκων της φακής και της αριστείας, γίνεται σε μια στιγμή προχτές, να έχετε υπόψη σας, τα κοράκια γνωστής εταιρείας ξαναχτυπήσανε. Αυτή τη φορά οι συγκεκριμένοι γήπες της αγοράς τους, της καπιταλιστικής τους αγοράς, προχωρήσανε σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας μιας γυναίκας που έχει παιδί με αναπηρία, ενώ μάλιστα είχε συμφωνηθεί η ρύθμιση των οφειλών. Μιλάμε για κανονικά αρπακτικά, χωρίς κανένα ενδιασμό, που πέταξαν στον δρόμο μια γυναίκα, μητέρα ενός ανάπηρου παιδιού, στο Αιγάλεο. Με τι νοστούς νόμους τα κάνουν όλα αυτά αυτοί οι αυτοθαυμαζόμενοι? Με τι νοστούς νόμους έχουμε από το τέλος του 2017, όταν ήρθαν οι άλλοι, του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε το σύστημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και τούτοι εδώ το συνεχίζουν, φτάνοντάς το στο ακρότατο όριο της λαιλασίας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι από το 2017 έχουν προγραμματιστεί και αναρτηθεί πάνω από 130.000 πληστηριασμοί ακινήτων, με τον πραγματικό αριθμό όσων διενεργούνται να είναι πάνω από 40.000. Πάνω από 40.000. Ποιοι τα έχουν κάνει αυτά? Μόνο το 2024 καταγράφηκαν πάνω από 5.700 ολοκληρωμένοι πληστηριασμοί. Μόνο το 2025 είχαμε, ξέρετε πως το λένε αυτοί όταν εκπληστηριάζουν ένα σπίτι, επιτυχία. Ξέρετε τι ποσοστό επιτυχίας, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έτσι το βαφτίζουν, είχαμε σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς? Πάνω από 5.500 μέσα στο 2025. Ξαναλέω, το τρέχον έτος τώρα μέσα στο 2026 είναι σε εξέλιξη πληστηριασμοί για πάνω από 11.000 ακίνητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και έρχονται αυτοί. Ποιοι είναι οι αυτοί? Είναι οι αυτοί που είχαν στις τάξεις τους τον Πάτσι. Τον θυμάστε τον Πάτσι? Ο Πάτσις είναι εκείνο το υπέροχο πολιτικό πρόσωπο που ο πρώην βουλευτής των Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, που αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε εξωχώριες εταιρείες, ότι αγόραζε κόκκινα δάνεια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές για να εισπράττει τεράστιο κέρδος μετά. Αυτός ήταν ο ρόλος του αυτούνου ως βουλευτής. Αυτόν τον είχαν στις τάξεις τους μέχρι το 2022. Και έρχονται λοιπόν σήμερα και αυτοθαυμάζονται και πανηγυρίζουν γιατί θα εφαρμόσουν, γιατί θα συμμορφωθούν με μία απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά ελάχιστους σε σχέση με τους κυνηγημένους. Τι έχουμε λοιπόν? Ξαναλέω, έχουμε τύπους οι οποίοι προκαλούν τη δυστυχία με τις πολιτικές τους, δίνουν το έδαφος στους ληστές και στις ΣΥΕΝΕΣ να λαιλατούν, παράγουν τη φτώχεια και την καταστροφή και μετά έρχονται να μας το παίξουν και ακριβοδίκαιοι, έρχονται να μας το παίξουν και φιλέφθλαχνοι, έρχονται να μας το παίξουν και άριστοι. Αλλά ξέρετε, αυτά που σας λέω τώρα τα έχει περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένας από τους μέγιστους τραγουδοποιούς μας, ο Γιάννης Ομιλιώκας. Γεννιόταν σαν σήμερα, το 1950. Πάμε να ακούσουμε πώς τα έχει περιγράψει.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες.

0: Τις χρήσεις για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
7: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης στο εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο. Κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Κλειστή παραμένει οδός Ορφέως από τον παράδρομο του Κηφισού. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης. 40 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό λόγω της επέλασης του καύσωνα στην Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Ισπανία, Αγγλία και περιοχές της Ιταλίας. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε ουρανοξυστή στο κέντρο της Μαδρίτης. Εκενώθηκε το κτίριο. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρυση έως τον Κόκκινο Μήλο, περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα στην Κηφισίας, κυρίως σε αμπελόκηπους Ψυχικό, Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Λοιπόν, είναι στο πόδι τα συνδικάτα, πρέπει να σας πω, σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας, στις κατασκευές, στα τρόφιμα και στα ποτά, στον επισιτισμό και στον τουρισμό. Αύριο έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Αύριο επίσης έχουμε την απεργία των εργαζόμενων στις περιφέρειες της χώρας, όπως επίσης και από σήμερα έχουμε την απεργία στο Ελντοράντο, στο ελληνικό. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και πρόεδρος του Συνδικάτου του Επισιτισμού και του Τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε.
0: Πριν πούμε για την αυριανή απεργία, θέλω να μου πείτε για αυτή την περιοδία που κάνατε, για αυτά τα οποία διάβασα, για τους ελέγχους που κάνατε ως συνδικάτο, σε χώρους εκεί που συντελείται το τουριστικό θαύμα. Για πείτε μας εσείς.
1: Ναι.
0: Πήγατε σε ξενοδοχεία?
1: Βέβαια, πάντα κάνουμε προσπάθεια να πηγαίνουμε όποτε μπορέσουμε να βρούμε επιθεωρητή, γιατί είναι ελάχιστοι. Οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι για τον έναν επιθεωρητή αντιστοιχούν 10.000 εργαζόμενοι περίπου για να ελέγξουν την κατάσταση. Και κάναμε για άλλη μια φορά έναν έλεγχο σε μεγάλα ξενοδοχεία, πεντάστερα, και μάλιστα ένα από αυτά Ισραηλινών συμφερόντων, για να επιβεβαιώσουμε προφανώς και τις καταγγελίες που έχουμε από τους ίδιους συναδέλφους και την ίδια την κατάσταση που γνωρίζουμε εμείς, την εικόνα που υπάρχει μέσα στα ξενοδοχεία. Ακούμε όλοι ότι υπάρχει έλλειψη σε όλη την Ελλάδα πάνω από 80.000 θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα ακούνε όλοι ότι ο τουρισμός δεν πάει και τόσο κακά όσο λέγανε. Έχει ξεκινήσει δυναμικά και φέτος, φτάνοντας στα ίδια επίπεδα από ό,τι φαίνεται που θα φτάσει, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, στα 38 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή και γύρω στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο. Έτσι. Και τι γίνεται? Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί, στα ξενοδοχεία αυτά και στα συγκεκριμένα που πήγαμε, στο κέντρο της Αθήνας, κάνουν τη δουλειά σε 2 και 3 πόστα. Πιο συγκεκριμένα.
0: Είναι εκεί που ο μάγειρας δηλώνεται μπουφετζής, ο ταμείας μάγειρας και ο μάγειρας ταμείας.
1: Εκεί είναι στην αλυσίδα εστίασης στα KFC που αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας. Στα ξενοδοχεία η καθαρίστρια θα ανέβει πάνω να κάνει δωμάτια. Η καμαριέρα θα κατέβει κάτω να κάνει την καθαρίστρια. Η πλύντρια που είναι στα υπόγεια, στα πλυντήρια που το πρωί σιδερώνει και βάζει σε τεράστια πλυντήρια πολλά κιλά σε ντόνια και μετά πρέπει να τα σιδερώσει, κάποια στιγμή θα φύγει και αυτή, θα πάει στον τρίτο όροφο να κάνει δωμάτια και να κάνει ταυτόχρονα και κοινόξυτα, να κάνει την καθαρίστρια δηλαδή. Ο λατζέρης θα κάνει και το μάγειρα, ο μάγειρας θα κάνει και το λατζέρι. Το πιο σοβαρό όμως από αυτά είναι ότι εντοπίσαμε ξανά και επιβεβαιώσαμε το πιο σύγχρονο δουλεμπόριο που έχουμε συναντήσει ποτέ.
0: Με τους μετανάστες, κύριε Στεφανάκη?
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργολαβικές εταιρείες καθαρισμού, συνήθως έτσι αναφέρονται στον ΚΑΔ που έχουν, στον κωδικό δηλαδή δραστηριότητας, οι οποίες εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και μετανάστες μετακλητούς κατά κύριο λόγο, τους απασχολούν σε ξενοδοχεία, δεν τους πληρώνουν τα βασικά, δηλαδή δουλεύουν 7 μέρες, τους πληρώνουν για 5, δουλεύουν Κυριακές, δεν τους πληρώνουν προς αξίσεις, δεν τους πληρώνουν με βάση δηλαδή την εργατική νομοθεσία, τους δίνουν συμβάσεις τα ελληνικά να υπογράψουν για να ξεκινήσουν δουλειά. Και το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι κάνουν...
0: Για να μην καταλαβαίνουν και τι υπογράφουν δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Δεν τους δίνουν αποδείξεις πληρωμής για να μπορέσουμε να τσεκάρουμε αν τους πληρώνουν σωστά. Όποιος ζητήσει αποδείξεις πληρωμής φεύγει. Έτσι. Και το πιο, να το πω έτσι, βάρβαρο για την εποχή μας είναι ότι έχουν συμβόλαιο, αυτά τα λένε ήδη οι διευθυντές των ξενοδοχείων, ότι έχουν συμβόλαιο οι εργολαβικές εταιρείες με τα ξενοδοχεία και όχι μόνο, και με τα catering, που εμπεριέχουν μέσα ρήτρες μέχρι και 5.000 ευρώ για τον κάθε εργαζόμενο προσωπικά, εάν αυτός απασχοληθεί απευθείας στο ξενοδοχείο ή στην επιχείρηση catering κτλ.
0: Χωρίς να παρεμβάλλεται το δουλεμπορικό, ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν ο συνάδελφος ο Χασάν είναι καλός εργαζόμενος και θέλει να δουλέψει απευθείας στο ξενοδοχείο, δεν μπορεί, γιατί υπάρχει η ρήτρα που λέει ότι ο ξενοδόχος για να τον πάρει πρέπει να τον αγοράσει στην ουσία, να δώσει 5.000 ευρώ στον εργολάβο. Χωρίς ο εργαζόμενος να ξέρει ότι αυτή η συμφωνία υπάρχει. Η απόλυτη σύγχρονη σκλαβιά στο τουριστικό θαύμα που μας λένε, γιατί εκεί στηρίζεται. Αυτό λέμε και στην ανακοίνωσή μας και το επιβεβαιώσαμε και στον έλεγχο που κάναμε. Και θα συνεχίσουμε βέβαια να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Ένας από αυτούς τους λόγους που απεργούμε, ένας από τους λόγους που απεργούμε και αυτός. Είναι στα αιτήματά μας. Πρέπει να καταργηθεί αυτή η μορφή, αυτή η σκλαβιά δηλαδή που υπάρχει. Που βέβαια ψήφισαν όλες τις κυβερνήσεις και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε αυτό το ωραίο φαινόμενο. Να θυμίσουμε.
0: Αύριο λοιπόν υπάρχει απεργία σε τρόφιμα ποτά, υπάρχει απεργία στον επισητισμό, στον τουρισμό, υπάρχει απεργία στις κατασκευές. Έχετε προγραμματίσει συγκεντρώσεις?
1: Βέβαια, εμείς είμαστε 11 η ώρα έξω από τα γραφεία των ξενοδόχων. Οι συνάδελφοι από τα εργοστάσια των τροφίμων στο Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων στις 11 η ώρα και αυτοί. Και οι συνάδελφοι οικοδόμοι στην πλατεία Κάνικος, όπου θα κάνουν τις συγκεντρώσεις μας. Και μετά θα κατευθυνθούμε όλοι προς το Υπουργείο Εργασίας που ζητάμε συνάντηση με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, για να καταθέσει ο καθένας τα δικά του αιτήματα.
0: Αυτό είναι αύριο ή την Πέμπτη η κινητοποίηση στο Υπουργείο Τουρισμού?
1: Αύριο. Όλες οι συγκεντρώσεις,
0: είναι αύριο.
1: Και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι εργάτες στα εργοστάσια και οι οικοδόμοι θα κατευθυνθούμε και θα ενώσουμε τη φωνή μας, θα ενώσουμε τις διεκδικήσεις μας κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και θα ζητήσουμε συνάντηση με την Υπουργό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου,

0: πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον με στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν προβολής και σκιές. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ.
1: Λοιπόν, μετά τις υποκλοπές, μετά και διαρκουσών των τεμπών, του εγκλήματος των τεμπών, της συγκάλυψης και του μπαζώματος, μετά τον ΟΠΚΠ, τις πολεοδομίες, την πρωτόδικη καταδίκη της κυρίας Μισελ, της κυρίας Άση Μακοπούλου, που κατά τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο ένα email έστειλε, όχι κύριε εκπρόσωπε, 25.000 έστειλε email. Μετά το μπάλε ποτέ Πάτσι, τον θυμόσαστε τον Πάτσι, αυτό τον αξιολογημένο πανεπιστήμονα, τον Λαζαρίδη, τώρα πάμε σε ένα ακόμα κεφάλαιο αριστείας. Λοιπόν, σε συνέχεια της έκδοσης του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Αβραμόπουλο, σε σχέση με το Qatar Gate, διαβιβάστηκε σήμερα στη Βουλή το αίτημα των βελγικών αρχών για άρση ασυλίας. Νωρίτερα, ο Άριος Πάγος είχε διαβιβάσει το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης το διαβίβασε αμελητή, όπως λέμε στην Βουλή. Προς το παρόν, μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιδράσει. Η κυβέρνηση κεντρικώς φαίνεται να έχει πιει το αμύλητο το νερό για άλλο ένα θέμα, το οποίο απασχολεί τους κόλπους της. Σε δήλωσή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα άλλα είπε πως η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.
1: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ο κύριος Αβραμόπουλος φέρεται να λάμβανε μηνιαία αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ για την, κατά τον ίδιο όπως λέει, απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο Παντσέρη, ο οποίος είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate, του σκανδάλου που αφορά στο χρηματισμό πολιτικών. Υπόθεση στην οποία εμπλέκεται και η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, της οποίας οι κομμουνιστές δολοφόνησαν τον παππού, που όπως αποκαλύφθηκε ούτε παππούς της ήταν, ούτε πολύ περισσότερο τον είχαν δολοφονήσει οι κομμουνιστές. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο, πάμε στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, μου γεια σου.
2: Καλησπέρα στις Βρυξέλλες.
1: Λοιπόν, όπως είπα, εδώ έχουμε την διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας. Τι νεότερο έχετε από εκεί για αυτή την υπόθεση?
2: Το μόνο νεότερο είναι ότι όλα δείχνουν ότι η εξέλιξη αυτή έγινε διότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές να καταθέσει πριν από ένα περίπου χρόνο. Δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την έκκληση και γι' αυτό φαίνεται ότι η βελγική δικαιοσύνη αποφάσισε να εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης. Εκτός από αυτό δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Το μόνο που πλέον βλέπουμε είναι ότι αυτή η υπόθεση που όλοι νομίζαμε ότι είχε τελειώσει και ότι η βελγική δικαιοσύνη την είχε βάλει σε κάποιο συρτάρι, τελικά φαίνεται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ακόμα έρευνες και απομένει πλέον να δούμε αν μαζί με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο θα έχουμε και άλλα τέτοια εντάλματα για άλλους οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν ακουστεί καθόλου.
1: Αυτό που καταλαβαίνω και πες μου αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι ο μεν κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι εγώ αυτά τα είχα δηλωμένα, φορολογημένα, ήταν εγκεκριμένα κτλ. Και αυτοί απαντάνε ότι το θέμα εδώ δεν ήταν αν ήταν φορολογημένα ή όχι, αλλά αυτά τα χρήματα είναι προϊόν εγκλήματος. Αυτό λένε στην ουσία.
2: Αυτό λένε, διότι μία από τις κατηγορίες ένταλμα συλλήψεως είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εννοώντας τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Οπότε θεωρούν ότι ναι, μεν τα χρήματα αυτά ήταν δηλωμένα, υπήρχε το πράσινο φως από την Κομισιόν για να μπορεί να πληρώνεται και όλες οι τυπικές προϋποθέσεις υπήρχαν, αλλά σύμφωνα με τις βουλευτικές αρχές η πηγή του χρήματος ήταν εγκληματική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα δούμε τι γίνεται, με την έννοια ότι και ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει, πέρα από το γεγονός ότι χαρακτηρίζει αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη όλη αυτή την ιστορία, λέει ότι δεν θα κάνει καμία χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας και ότι τίθεται στην διάθεση της δικαιοσύνης. Πριν σε αφήσω, αφού σου ευχηθώ καλό ταξίδι, πες μας τι είναι ο Άγγελος της Ιστορίας.
2: Είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε όλη αυτή την τους μεγάλους κύκλους διακεκομένων εξυγχρονισμών, φιλελευθερισμών και αυταρχισμών στην Τουρκία από το 19ο αιώνα ή τα μέσα της, τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, που ουσιαστικά προσπαθώ να καταγράψω όλες αυτές τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία περίπου 150-200 χρόνια μέχρι σήμερα, που βλέπουμε ένα μόνιμο μοτίβο το ίδιο. Ξεκινάει μια προσπάθεια μεταρρύθμισης, μια προσπάθεια φιλελευθερισμού και στη συνέχεια έρχεται ο αυταρχισμός να τα διελύσει όλα, και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να εξελίσσεται και πάλι στην Τουρκία σήμερα.
1: Ο Άγγελος Ιστορίας λοιπόν, Βαγγέλης Αρετέος, ο δικός μας Βαγγέλης, είναι στα βιβλιοπωλεία ήδη, Βαγγέλη?
2: Είναι στα βιβλιοπωλεία από χθες, ναι.
1: Να σε καλά, φίλε, καλό τάξη εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
3: πολύ. Ευχαριστώ. Real FM.
4: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά. Τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόντε. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
16: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
17: Real FM. Η ώρα είναι 8.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αρχίζει η απομάκρυνση περίπου 11.000 ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να επιβάλει τέλη διέλευση στον στενό του Ορμούς, όπως συνομολόγησαν οι δύο πλευρές στην Ελβετία. Πρόθυμος για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνηθέντων στην Κωνσταντινούπολη εμφανίστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ως προς το εδαφικό θέμα, ζητά να επιληθεί με γνώμονα την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο των μαχών. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως στο Εγάλεο λόγω της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών, από την οποία κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. 33 φωτιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, ενώ αύριο θα είναι υψηλός ο κίνδυνος σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών μετά από την απόφαση του Αριού Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του καύσωνα, με τον υδράργυρο να καταγράφει επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές μεγάλες πόλεις. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 6 ημέρες, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι πνίγηκαν επίσης στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Διακόπτεται σε μισή ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
24: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
26: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
27: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 27χρονου Ισπανού τερματοφύλακα Ενιάκη Πένια που αγωνιζόταν στην Έλτσε δανεικός από την Μπαρτσελόνα. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
25: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στο παραπέντε αναβάλλεται η πολυαναμενόμενη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.
2: Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αναζητείτε τώρα μία νέα ώρα για τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν βάσει και των προγραμμάτων των δύο ηγετών.

0: Ποια είναι τώρα η πιθανότερη από τις επόμενες δύο ημέρες? Μάλλον αύριο, διότι το πρόγραμμα του Ερντογάν φαίνεται να είναι πιο
1: έχει
0: ευέλικτο.
1: Έχει την Πέμπτη το Τραμπ.
0: Αύριο όμως έχει ευέλικτο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού αύριο είναι αρκετά γεμάτο, διότι το πρωί έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ και το βράδυ έχει συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Αλλά δεν μπορώ
2: εγώ. Κάποτε θα μπορέσουν Γιάννης Μιλιώκας, γεννιόταν σαν σήμερα, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς μας, ήταν 23 Ιουνίου του 1950.

0: Λοιπόν, θέλω να αφήσω για λίγο τα δικά μας. Θέλω να πάμε στην Αλβανία. Εκεί έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε χιλιάδες διαδηλωτές που προχτές κατέκλυσαν για μια ακόμα φορά τους δρόμους των Τιράνων. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτό το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα, το οποίο πρέπει να σας πω συνδέεται με την κυρία Ιβάνκα Τραμπ και τον Κουζνέρ. Η αντίσταση στην καταστροφή μιας προστατευόμενης περιοχής στην Αλβανία εξελίσσεται πλέον σε ευρύτερη πολιτική αφισβήτηση της κυβέρνησης του Ράμα και των επιχειρηματικών συμφερόντων που λιμένονται τις αλβανικές ακτές. Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Μαΐου. Οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις Αλβανίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο προγραμματίζεται να χτιστεί σε ένα φυσικό καταφύγιο στις ακτές της χώρας. Θα το έχετε δει ίσως, οι διαδηλωτές έχουν υιοθετήσει το ροζ φλαμίγκο ως σύμβολο των κινητοποιήσεων που κάνουν. Το έργο το οποίο πρόκειται να γίνει, έχουν ανακοινώσει, απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Οι Αλβανοί εκφράζουν οργή για την διαφθορά την οποία καταγγέλουν. Ο Ράμα επιμένει στην υλοποίηση του έργου, αν και δεν είναι διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Οι δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ανέφεραν ότι στην συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο, η συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο φαινόταν να είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη των διαδηλώσεων. Τα συνθήματα τα οποία επικρατούν στους δρόμους της Αλβανίας είναι ότι η Αλβανία δεν είναι προς πώληση, Ράμα φύγε. Βεβαίως σήμερα είχαμε την... ο οποίος Ράμα, πρέπει να σας πω πριν το τι απάντησε σήμερα, ότι οι ισχυρισμοί του είναι ότι θα γίνουν βεβαίως τα έργα αυτά. Και αυτό λοιπόν το οποίο είπε σήμερα σε πολύ ωραία γαλλικά είναι ότι ο κόσμος λέει ότι εγώ κινώ τα νήματα σε όλο αυτό, δηλαδή αναφέρεται σε όλη αυτή την ιστορία με το Ελντοράντο εκεί στις αλβανικές ακτές. Αυτό που τους απαντάω εγώ, λέει ο Ράμα, είναι να πάτε να μπιπ. Τόσο απλά. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλησπερίζω και την ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Βέρα Τίκα, είναι ερευνήτρια του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κυρία Τίκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί διαδηλώνουν οι άνθρωποι στην Αλβανία, τι ζητάνε?
1: Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις και οι μαζικές διαδηλώσεις έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει από την υπόθεση που διαδραματίστηκε στη Σβέρνιτσα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε την φύση και όλη την κλιμακωτή ιστορία της υπόθεσης αυτής, να εστιάσουμε στο τι έγινε στη Σβέρνιτσα, τι διαδραματίστηκε και τι αντιπροσωπεύει η ίδια η Σβέρνιτσα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τα αιτήματα έχουν κλιμακωθεί στη διάρκεια όλου αυτού του μήνα. Η Σβέρνιτσα, να δώσω έτσι κάποιες πληροφορίες, είναι μια μικρή παράκτια περιοχή βόρεια του Αυλώνα, στο νότο της Αλβανίας. Είναι ενταγμένη στο ευρύτερο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας της Νάρτας και είναι ενταγμένη επίσης και στο προστατευόμενο τοπίο του ΑΟΟ και της ΝΑΡΤΑΣ. Είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Αδριατικής, με ιδιαίτερη οικολογική αξία λόγω της βιοποικιλότητάς του, της παρουσίας δεκάδων ειδών μεταναστευτικών πτηνών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και τα φλαμίγκο, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε συμβολικό έμβλημα των σημερινών κινητοποίησεων στην Αλβανία. Αν και η Αλβανία δεν είναι ακόμη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιοχή διαθέτει καθεστώς προστασίας αντίστοιχο με εκείνο που συναντά κανείς σε ευρωπαϊκές περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας. Λοιπόν, η υπόθεση εισήλθε πολύ ευνηδιαστικά στη δημόσια σφαίρα το Μάιο του 2026, όταν κάτοικοι διαπίστωσαν ότι τμήμα της περιοχής είχε περιφραχθεί και ότι είχαν ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για ένα μεγάλο τουριστικό σχέδιο. Και αυτό για την πλειονότητα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για μεγάλο μέρος της αλβανικής κοινής γνώμης, ήταν η πρώτη στιγμή κατά την οποία έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο να υλοποιηθεί μια επένδυση τέτοιου μεγέθους. Και η περίφραξη λειτουργήσε ως καταλύτης, καθώς μετέτρεψε ένα σχεδόν άγνωστο σχέδιο σε ζήτημα πανεθνικού ενδιαφέροντος. Σύντομα, πολύ έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά project που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία. Συνδέεται το project αυτό με τον Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ, και με άλλα διάφορα επενδυτικά σχήματα που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο του υπερπολυτελούς τουρισμού. Η φιλοσοφία του έργου δεν παραπέμπει στον παραδοσιακό μεσογειακό τουρισμό που έχουμε συνηθίσει, αλλά σε ένα μοντέλο ανάπτυξης προσανατολισμένο σε πολύ υψηλά εισοδηματικά στρώματα, με πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες αποκλειστικής χρήσης. Και οι πρώτες αντιδράσεις προήλθαν από τους κατοίκους της περιοχής και από περιβαλλοντικές οργανώσεις που ζήτησαν απαντήσεις για τρία ζητήματα. Πρώτον, για περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Επίσης, δεύτερον, για τη διαδικασία αδειοδότησης και κυρίως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων. Και ο τρίτος προβληματισμός ήταν η χρυαλίδα που επέτρεψε και μετέτρεψε αυτήν την τοπική διαμαρτυρία σε διαδηλώσεις πανεθνικής εμβέλειας, και οι κινητοποίησεις αυτές είναι στην 24η μέρα τους και έχουν μεταβληθεί από διαμαρτυρία πλέον σήμερα σε μια πολιτική διεκδίκηση.
0: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Θα λέγατε πως αυτό που αποκαλείται η επανάσταση των Φλαμίγκο, έτσι έχει ονομαστεί από όσο διαβάζω και βλέπω, έχει πάρει πια άλλα χαρακτηριστικά, έχει πάρει χαρακτηριστικά κινήματος με ευρύτερες πια διαστάσεις?
1: Πολύ σωστά, έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις και πολιτικές πλέον από χθες, δηλαδή όταν και κοινοποιήθηκαν από τους διοργανωτές της διαδήλωσης τα 5 αιτήματά τους προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, για να καταλάβουμε το κίνημα, τι χαρακτηριστικά έχει και τα πολιτικά ζητήματα και τις ευρύτερες διαστάσεις που εμπεριέχει. Θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στα χαρακτηριστικά του κινήματος. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ένα κίνημα που δεν γεννήθηκε από τα πολιτικά κόμματα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αλβανίας δεν υπάρχει καμία εμπλοκή και κινητοποίηση από το establishment, το πολιτικό. Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται βαθιά καχύποπτοι τόσο απέναντι στην κυβέρνηση Ράμα όσο και απέναντι στην παραδοσιακή αντιπολίτευση. Σε πολλές πορείες ακούγονται συνθήματα κατά του Ράμα, κατά του αρχηγού της αντιπολίτευσης, του Σαλί Μπερίσα, που ήταν πρόεδρος πρωθυπουργός της Αλβανίας, με τη λογική ότι το πρόβλημα δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι όλο το πολιτικό σύστημα που αναπαράγεται εδώ και δεκαετίες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η έντονη παρουσία νέων ανθρώπων. Το τρίτο χαρακτηριστικό θα έλεγα η εντυπωσιακή συμμετοχή της διασποράς, δηλαδή και της ευρύτερης αλβανικής διασποράς στην Αμερική, στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα είδαμε στο Σύνταγμα να πραγματοποιείται διαδήλωση, mm-hmm. αλλά το χαρακτηριστικό του ιδιαίτερο που παρατηρώ στις διαδηλώσεις αυτές είναι ότι συμμετέχει και ο αλβανόφωνος λαός, πληθυσμός, άνθρωποι από τη Βόρεια Μακεδονία, από το Κόσοβο, από το Μαύρο Βούνιο, έχουν συγκεντρωθεί σε αυτές τις διαδηλώσεις.
0: Να ρωτήσω οπότε, κρεατικά, παρακολουθώντας...
1: Τα Φλαμίγκο έχουν μετατραπεί σε σύμβολο του κινήματος και χθες υπήρξε η κοινοποίηση των 5 αιτημάτων προς τον Πρωθυπουργό. Το πρώτο αίτημα είναι η παρέτηση του Έντι Ράμα αμετακλήτως και ολόκληρης της κυβέρνησης. Αυτό είναι κεντρικό αδιαπραγμάτευτο αίτημα. Υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, οι διοργανωτές, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο η σβέρνητσα, αλλά είναι το σύστημα διακυβέρνησης που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, πελατειακές σχέσεις και υπερσυγκέντρωση εξουσίας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι δεν αρκεί η ακύρωση του έργου, αλλά απαιτείται μια πολιτική, βαθιά πολιτική αλλαγή. Το δεύτερο αίτημα που απευθύνεται είναι η δημιουργία μεταβατικής τεχνοκρατικής κυβέρνησης διάρκειας 12 μηνών. Η πρόταση αφορά μια κυβέρνηση που δεν θα έχει κομματικό χαρακτήρα, θα αναλάβει να διαχειριστεί μια περίοδο θεσμικής μετάβασης και μεταρρυθμίσεων πριν από νέες εκλογές. Το τρίτο σύνταγμα, το τρίτο αίτημα αφορά το νέο σύνταγμα μέσω δημοψηφίσματος. Πρόκειται ίσως, θα έλεγα, για το πιο φιλόδοξο αίτημα. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά οι ίδιες οι θεσμικές δομές που επέτρεψαν τη συγκέντρωση εξουσίας. Και λόγω αυτό ζητούν τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα εγκριθεί από τους ίδιους τους πολίτες που είχαν παραμεριστεί σε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και είναι φανερό ότι αυτές οι συγκεντρώσεις και αυτά τα αιτήματα ξεπερνούν κατά πολύ πια όσο σοβαρά είναι το ζήτημα την προστασία μιας περιοχής. Εδώ τίθεται κεντρικά πολιτικά ζητήματα λειτουργίας του κράτους, διακυβέρνησης της χώρας. Και το ερώτημα που εγώ θέλω να κάνω είναι το εξής. Μπροστά σε αυτά βλέπω το Ράμα να απαντάει και να λέει το Ιράν τα κάνει αυτά, ξένοι πράκτορες τα κάνουν, αντίπαλοι του Τραμπ. Αισθάνεται στην πραγματικότητα πίεση ο Ράμα από αυτά, από αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία?
1: Εγώ διαγνώσκω την αντίδραση του Ράμα μέσα από τρεις παράλληλες γραμμές άμυνας. Πρώτον, υπερασπίζεται την επένδυση. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία της χώρας και ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, εισόδημα και τουριστική αναβάθμιση. Και περιγράφει το έργο ως μια ευλογία για την αλβανική οικονομία. Δεύτερον, υποστηρίζει ότι οι κινητοποίησεις χειραγωγούνται πολιτικά. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τις εκκλήσεις για παρέτηση ως πολιτικά υποκινούμενες και όχι ως αυθεντικό κοινωνικό κίνημα. Και το τρίτο είναι ότι προσπαθεί να απονομιμοποιήσει τους οργανωτές και σε διάφορες παρεμβάσεις του έχει αφήσει να νοηθεί ότι πίσω από ορισμένα πρόσωπα υπάρχουν ξένα κέντρα επιρροής, δίκτυα αποθεροποίησης, συμφέροντα ελληνικά από τη Σερβία. Ο διοργανωτής που βγήκε και κοινοποίησε τα αιτήματα είναι ο Γκότζαϊ, ο οποίος είναι μια φιγούρα σύμβολο από το χώρο του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου. Υπάρχουν θεωρίες πολλές συνωμοσίας, υπάρχει ένας πόλεμος πληροφορίας. Φιλορωσικοί κύκλοι επίσης είναι μέσα στον αστερισμό απαντήσεων του Ράμα. Πολιτικά κόμματα που δρούν παρασκηνιακά και...
0: Η αντιπολίτευση τι στάση τηρεί σε όλα αυτά?
1: Πώς?
0: Η αντιπολίτευση, λέω, στην Αλβανία, τι στάση τηρεί?
1: Η αντιπολίτευση στην αρχή έχει επικροτήσει την λογική, την επενδυτική που κάνει ο Ράμα. Εξακολουθεί να το υποστηρίξει αυτό. Ωστόσο, είναι σε μία θέση άμυνας και η αντιπολίτευση, δηλαδή η μεγάλη αντιπολίτευση, έτσι όπως αντικατοπτρίζεται στο κόμμα του Σαλί Μπερίσα. Υπάρχουν καινούργια κόμματα, πολύ μικρά κομματίδια που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις. Είναι υπέρ των ετοιμάτων και της αλλαγής.
0: Μάλιστα.
1: Μεταβολετέχουν στις διαδηλώσεις. Είναι υπέρ των ετοιμάτων και της αλλαγής.
0: Μάλιστα.
1: Της μεταβολής.
0: Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?

0: έχει λάβει και τις άδειες, έχουν εγκριθεί κανονικά. Οπότε αυτό θα είναι το μοτίβο. Είναι ένα βαλκανικό μοτίβο αυτό, το βλέπουμε και στη Σερβία. Οι διαδηλώσεις είναι εδώ και 2 χρόνια, συνεχίζονται και δεν έχουν προκαλέσει έτσι παραιτήσεις και αλλαγές από την ίδια την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Κυρία Τίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την αναλυτική ενημέρωση που μας προσφέρατε για όσα συμβαίνουν στη γειτονική χώρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γυρίζουμε στα δικά μας, γιατί σας έλεγα ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία. Είναι, τι είναι, Γιώργος Λικουρέτζος, για τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Γεια σας, Νίκο, καλησπέρα. Είναι ετοιμάρηση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, προκειμένου να εκτελεστούν αυτά τα οποία παραγγέλνει η βελγική δικαιοσύνη. Είναι ένα ερώτημα, βέβαια, τι θα συμβεί από τη στιγμή που θα έρθει, όπως όλα δείχνουν, η βουλευτική του ασυλία, αν δηλαδή θα πρέπει να μεταβεί στο Βέλγιο ή αν μπορεί λόγω της συνεργασίας της ελληνικής δικαιοσύνης με τη βελγική η υπόθεση να περατωθεί εντός των ελληνικών συνόρων. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι κάτι πρωτοφανές θα ήθελα να πω για τη Βουλή, δεν έχει βγει το παραμικρό στοιχείο από το φάκελο που έχει έρθει ακόμα. Και αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η δικογραφία θα διανεμηθεί αύριο στους εκπροσώπους των κομμάτων που μετέχουν στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Άρα αύριο σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερα και για το περιεχόμενο του φακέλου, αλλά και για το περιεχόμενο των κατηγοριών σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πάντως, Νίκο, ότι εντός 20 ημέρου θα έχει ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, τόσο με τη συνεδρία της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, στην οποία οι πληροφορίες λένε ότι θα δώσει το παρόν και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, προκειμένου να απαντήσει στους βουλευτές οι οποίοι θα κληθούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους, αλλά και φυσικά στη συνεδρία στην Ολομέλεια, η οποία και θα λάβει την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου.
1: Μέχρι τώρα έχουμε την γνωστοποίηση της θέσης του ίδιου του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος λέει δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
2: Σωστά.
1: Και δεν έχουμε απάντηση ακόμα στο ζήτημα που τίθεται, ποιος διεκπεραιώνει την υπόθεση, οι ελληνικές δικαστικές αρχές ή οι βελγικές αρχές, οι οποίες ζητούν την έκδοση.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει να απασχολεί από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου και μετά.
1: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ
1: πολύ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεέ, ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
17: και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Και

0: Έκανες.
1: Έβαλα προτέρια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιχείρηση απομάκρυνσης περίπου 11.000 ναυτικών από τον Περσικό κόλπο ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Το Ιράν δεν θα μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πρόθυμος για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Στη βάση των συμφωνηθέντων στην Κωνσταντινούπολη εμφανίστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημείωσε ότι ως προς το εδαφικό θα πρέπει να επιληθεί με βάση την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο των μαχών. Κλειστή παραμένει οδός ο Ορφέως στο Αιγάλιο λόγω της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών από την οποία κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Περισσότερα στο real.gr.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: στο θάλαμο 9 για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.
1: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Το είδα, Αντώνη μου, αυτό που στέλνεις για το Βελόπουλο. Δεν είναι μόνο ο Βελόπουλος. Ξέρεις, προχτές συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από αυτό το φρικόδες, το είδε χθες έγκλημα στην Πύλο με τους 650 και παραπάνω νεκρούς μετανάστες. Και ήταν ακριβώς αυτή την επέτειο που ο ένας, ο Βορύδης, αναρωτήθηκε αν πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες με τους μετανάστες στη θάλασσα. Μετά βέβαια το γύρισε λιγάκι γιατί δεν καταλάβαμε ακριβώς τι ήθελε να πει. Ήρθε μετά ο άλλος, ο Πλεύρης, ο οποίος αυτός έτσι κι αλλιώς έχει απαντήσει από καιρό ότι η φύλαξη των συνόρων θέλει νεκρούς, έτσι λέει ο εκλεκτός στη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης του Μητσοτάκη, ο Πλεύρης. Και μετά είχαμε και τον Βελόπουλο, ο οποίος απεφάνθη ότι οι βάρκες πρέπει να βυθίζονται. Οι βάρκες πρέπει να βυθίζονται, έτσι είπε. Βέβαια θα μου πείτε καμία έκπληξη, γιατί οι άνθρωποι παραμένουν συνεπείς στα διαπιστευτήρια του χριστιανισμού τους, από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών μέχρι τις επιστολές του Ιησού. Βέβαια εδώ να συμπληρώσω ότι δεν χρειάζεται να είναι νομικός κανείς για να αντιληφθεί ότι η προτροπή να βουλιάζεις ανθρώπους στη θάλασσα είναι προτροπή υπέρ του εγκλήματος. Αυτό είναι. Προτροπή υπέρ του εγκλήματος. Φαντάζομαι βέβαια ότι αυτά το κράτος δικαίου μας, το οποίο γνωρίζει ότι υπάρχει και αυτό το άρθρο 184 του ποινικού κώδικα, γνωρίζει και τον αντιρατσιστικό νόμο, γνωρίζει και το ότι η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει τη διάσωση κάθε σκάφους σε κίνδυνο. Αυτά λένε οι νόμοι και του 80 και του 2000. Αυτά λοιπόν το κράτος μας τα παρακολουθεί, το κράτος δικαίου, έτσι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Βέβαια τώρα έχουν πιάσει και λίγο οι ζέστες. Ως εκ τούτου λοιπόν, τι μέρα είναι? Ναι, σήμερα είναι και Τρίτη, δεν είναι να σχολιόμαστε με τέτοια θέματα. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο σανέμπορας, αυτός ο Βελόπουλος, ο οποίος βεβαίως παίζει με το ακροδεξιό κοινό, γνωρίζει και αυτός και ο Βορύδης και οι άλλοι ότι έχουμε 21 στελέχη του λιμενικού τα οποία διώκονται για το ναυάγιο της Πύλου, ανάμεσά τους και ο πρώην και ο νυν αρχηγός του σώματος. Λοιπόν, σε λίγες μέρες έχουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Θέλω να τον καλησπερίσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Σιμεών Σίμος, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας και Θεά. Κύριε Σίμο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Πείτε μου καταρχάς, τι συνέβη με τον 45χρονο, τον τοξικό εξαρτημένο που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη?
2: Ναι. Είναι ένα θάνατος πολύ ευμίδιος και για μας ήταν μεγάλο σοκ. Έφτηκε με την γιορτή σε λίγες μέρες της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Στην ουσία ο εξαρτημένος στην Κρήτη πήγε να ζητήσει βοήθεια από δομή του ΕΟΠΑΕ, όπως λέγεται πλέον ο νέος οργανισμός που έχει καταργηθεί, το ΚΕΘΕΑ το 18 άνω, ο ΚΑΝΑ, και όλα αυτά έχουν στην ουσία συγχωνευτεί σε αυτόν τον οργανισμό, και εκεί οι θεραπευτές κρίνανε άμεσα ότι πρέπει να ενταχθεί, ότι χρήζει εισαγωγής στη θεραπευτική κοινότητα. Υπήρξε απόρριψη του αιτήματος της άμεσης εισαγωγής, έχει σημασία αυτό, της άμεσης εισαγωγής, και μετά από 2 μέρες δυστυχώς είχαμε την κατάληξη.
1: Πείτε μου κάτι, έχει συγκροτηθεί αυτός ο λεγόμενος Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Ποιος είναι ο ρόλος του τελικά αυτού του οργανισμού?
2: Είμαστε ήδη 1,5 χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου λέγεται αυτός ο νόμος ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Στην ουσία αυτός ο νέος οργανισμός στο πεδίο της απεξάρτησης είναι ο ΕΟΠΑΕ, Εθνικός Οργανισμός για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων, και της ψυχικής υγείας είναι ο αντίστοιχος ΕΔΙΨΗ. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα για τις εξαρτήσεις, στην ουσία κατήργησε το ΚΕΘΕΑ, όπως σας είπα πριν, τα έχουμε ξαναπεί κιόλας εδώ στην εκπομπή σας, το 18 άνω, την Αργό, το Διάπλου, φορείς που σώσαν τόσο και τόσο κόσμο με δεκαετή εμπειρία.
1: Φορείς που ήταν παγκόσμιο υπόδειγμα.
2: Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο το ΚΕΘΕΑ ήταν σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μάλιστα προείδρευε το ΚΕΘΕΑ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο ήταν αντιπρόεδρος. Είχε τη θέση του αντιπρόεδρου. Η ουσία των αλλαγών, κύριε Μπογιόπουλε, είναι η υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων, των προγραμμάτων αυτών που λέμε στην επιστημονική ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, και η προώθηση αυτών με τα υποκατάστατα. Και στην ουσία αντιμετωπίζεται ο χρήστης ως ασθενής. Άρα και η χρήση και η εξάρτηση ως ασθένεια που χρειάζεται κάποιο φάρμακο και δεν αντιμετωπίζεται ο εξαρτημένος ως ένα κοινωνικό όν, οπότε πρέπει να αντίστοιχα να αντιμετωπιστούν και τα αίτια, που τα κοινωνικά αίτια, να το πω έτσι, που οδηγούν την εξάρτηση.
1: Πείτε μου, κύριε Σίμω, στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ συγκεκριμένα, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε λόγω του ΕΟΠΑΕ?
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, το πιο σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, ότι έχει πλέον τελείως αλλαχθεί, να το πω έτσι, αλλαχθεί εξ ολοκλήρου, ας πούμε, η θεραπευτική φιλοσοφία. Ο εξαρτημένος, τέλος πάντων, αντιμετωπίζεται, όπως σας είπα, ως άρρωστος. Άρα η αντιμετώπιση της εξάρτησης γίνεται ως ασθένεια. Το πιο βασικό είναι αυτό. Δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ακόμα ένα σοβαρό πλήγμα είναι ότι καταργήθηκε η ταυτόχρονη συνθεραπεία, το λέγαμε το ΚΕΘΕΑ, η θεραπεία οικογένειας εξαρτημένου από ένα ενιαίο πρόγραμμα. Έχουν διασπαστεί δηλαδή τα προγράμματα, δεν υπάρχουν πλέον προγράμματα με τη δομή που υπήρχαν, και υπάρχουν οι λεγόμενες υπηρεσίες από τις ανάλογες διευθύνσεις που δεν έχουν την επικοινωνία μεταξύ τους οι θεραπευτές. Πριν την κατάργηση υπήρχε σύνδεση των υπηρεσιών, οι θεραπευτές συνεργαζόντουσαν, υπήρχε εικόνα, να το πω έτσι, της πορείας της απεξάρτησης, άρα και του ιδιαίτερου χειρισμού ζητημάτων κάθε περίπτωσης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό έτσι παράδειγμα. Επίσης θέλουμε εδώ να πούμε από την εκπομπή σας ότι το σπάσιμο αυτών των υπηρεσιών, η προώθηση της λογικής, αυτό που λέμε, των προγραμμάτων με τα υποκατάστατα και του λειτουργικού χρήστη, έχει μεγάλο αντίκτυπο στη διαλογή. Δηλαδή έχουμε καταγγελίες και πληροφορίες από τους συλλόγους οικογένειας ότι στη διαλογή που γίνεται κατευθύνεται ο εξαρτημένος ή τέλος πάντων ερωτάται εκείνη την ώρα, ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό, σε ποια υπηρεσία θέλει να πάει, και ενισχύονται στην ουσία οι υπηρεσίες με τα υποκατάστατα. Και επίσης αυτό το ζήτημα με τις θεραπευτικές κοινότητες που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι στην ουσία έχει αλλοιωθεί το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και πλέον μοιάζει περισσότερο σαν κλινική, όπου κάποιοι άνθρωποι ασθενείς πάνε και κοιμούνται μέσα, δεν έχουν δικαίωμα να βγουν έξω, δεν έχουν δικαίωμα να οδηγήσουν, δεν έχουν δικαίωμα να αναλάβουν ευθύνη απέναντι στην ομάδα τους και στην κοινότητά τους, πράγματα που το ΚΕΦΕΑ τέλος πάντων ήταν.
1: Υπόσχομαι λιμένα. Ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα επανέλθουμε πολύ πιο συγκροτημένα και συγκεκριμένα σε αυτά τα ζητήματα. Πείτε μου πριν κλείσουμε, επειδή την Παρασκευή έχουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, ετοιμάζετε κάποιες δράσεις, ναι, κάποιες κινητοποιήσεις?
2: Θα πω το, το εξής. Είναι ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, μπροστά και στην Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, εμείς υπερασπιζόμαστε και διεκδικούμε τον αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της απεξάρτησης, τη στεγνή θεραπεία, το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και τον ενεργό ρόλο της οικογένειας, την επαρκή χρηματοδότηση των δομών και, και τη στελέχωση με μόνιμο επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα όχι επαιτειακά. Γιορτάζουμε όμως με αγώνα. Στηρίζουμε το Σύλλογο Εργαζομένων και την 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει αυτήν τη μέρα. Στην 26η του Ιούνιου θα είμαστε εκεί στις 11 η ώρα στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΑΕ, Αβέροφ 21, στην Αθήνα, και ταυτόχρονα καταγγέλουμε αυτή τη στιγμή το ναρκοφεστιβάλ, και συγγνώμη για την έκφραση να μου επιτρέψετε, που στείνεται στις 27 του μήνα στο κέντρο της Αθήνας στο Θησείο, που προωθείται η χρήση, η ελεγχόμενη χρήση, πώς δηλαδή κάποιος να κάνει overdose χωρίς να έχει άλλες επιπτώσεις, χωρίς να, τι άλλο να πω δηλαδή, χωρίς να καταλήγει. Και το καταγγέλουμε, αυτό γίνεται στις 27 του μήνα, μάλιστα, στο Θησείο.
1: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σίμω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Άστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Άστε καλά.
3: Real FM.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Ακούστε! Vikings!
3: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε τι έχει επιλέξει ως σημαντικότερο είδηση του κόσμου σήμερα η Τζέννη Κρυθαρά. Γεια σου Τζέννη μου.
19: Καλησπέρα. Στο Λίβανο θα πάμε, καθώς η Χεσμπολάχ καταγγέλει κατάφορη παραβίαση της διαχειρίας από το Ισραήλ μετά από τον θάνατο δύο ανθρώπων στο Λίβανο. Οι Ισραηλοί στρατιώτες άνοιξαν πύρ εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων κοντά σε μπουλντόζα που καθάριζε έναν δρόμο σε μια γειτονιά της Ναμπατή Γελφάουκα. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε ένοπλους τρομοκράτες που αποτελούσαν άμεση απειλή για τους στρατιώτες του Ισραήλ. Επρόκειτο για την περιοχή Αλή Αλταχέρ στο νότο. Είναι μια περιοχή στο Λίβανο όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν κηρύξει ζώνη ασφαλείας. Έτσι είχε ονομάσει το Τελαβίβ τα παρανόμως κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου σε αυτή τη φάση. Την ίδια ώρα έχει τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο εκένωσης ναυτικών που είναι εγκλωβισμένη στην περιοχή του Κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο ΙΕ. Ειδικότερα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στη θάλασσα, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία αναχώρησης περισσότερων από 11.000 ναυτικών που βρέθηκαν στην περιοχή λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Και σε ό,τι αφορά ειδικά το Λίβανο, αυτά συμβαίνουν εν μέσω συμφωνίας, έτσι, Αμερικανών-Ιρανών, και ενώ ο Λίβανος μετρά πάνω από 4.000 νεκρούς στο πλαίσιο αυτής της νέας τακτικής, της νέας επίθεσης του Ισραήλ εναντίον.
19: Και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους μέσα στην ίδια τους τη χώρα.
1: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε μεταφέροντας τα χρόνια μας πολλά στο Γιάννη Μιλιώκα που σήμερα έχει γενέθλια. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόβρη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκι, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του κέντρου της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου αλλά και συγκέντρωσης που πραγματοποιείται στο Σύνταγμα. Σε τροποποιήσεις δρομολογίων έχουν περάσει οδικές συγκοινωνίες για λεωφορεία και τρόλεϊ. Αρχίζει η απομάκρυνση περίπου 11.000 ναυτικών που είναι εγκλωβισμένοι στον Περσικό κόλπο εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούς, όπως συνομολόγησαν οι δύο πλευρές στην Ελβετία. Πρόθυμος για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνηθέντων στην Κωνσταντινούπολη εμφανίστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αναφερόμενο στο εδαφικό ζήτημα, ζήτησε να επιληθεί με γνώμονα την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο των μαχών. Κλειστή παραμένει οδός Ορφέως στο Αιγάλεο λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε εργοστάσιο πλαστικών, από την οποία μάλιστα κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. 33 φωτιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, ενώ αύριο υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του καύσωνα, με τον υδράργυρο να καταγράφει επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές μεγάλες πόλεις. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 6 ημέρες, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι πνίγηκαν επίσης στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 3-0 στο ημίχρονο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 27χρονου Ισπανού τερματοφύλακα Ινιάκη Πένια, που αγωνιζόταν στην Έλτσε, δανεικός από την Μπαρτσελώνα. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Περισσότερα στο filathlos.gr.
11: Real Weather.
16: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ, στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στην αγαπημένη μας ώρα, 9 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, Real FM 97,8, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και ο Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα, ο κύριος Γιάννης Καραγκευρέκης στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης και ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης, δεν ξέρω ποιος από τους δύο, θα το δούμε αργότερα, στην αθλητική σας ενημέρωση. Η Πορτογαλία κερδίζει 3-0 το Ουσμπεκιστάν.
1: Και τα είπες όλα τόσο γρήγορα, σαν να περιμένεις να φύγουν αυτά από τη μέση για να πεις κάτι άλλο.
0: Να τελειώνουμε τώρα με αυτά. Έχει ζέστη σήμερα, έχει κίνηση στο κέντρο γιατί έχει συγκέντρωση για τον απεργό πείνας για τα προσφυγικά. Και όσοι κινήσετε στο κέντρο θα ταλαιπωρηθείτε λίγο ή πολύ, εν πάση περιπτώσει.
1: Και επίσης έχει και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γιατί γίνεται ένας αγώνας δρόμου και είναι πολλοί δρόμοι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, 8.30 κλείσανε. Στο κέντρο της Αθήνας και σε σημεία στην Καλλιθέα. Κεντρικούς δρόμους, έτσι. Κεντρικοί δρόμοι οι οποίοι έχουν κλειστεί λόγω του αγώνα δρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ είχα την αίσθηση, Μανώλη, ότι ήθελες να μιλήσεις για άλλα πράγματα.
0: Ήθελα να μιλήσω εγώ για άλλα πράγματα.
1: Δηλαδή, σε είδα, τα τάπες γρήγορα και συνήθως όταν μιλάς έτσι γρήγορα στην αρχή, καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο θες να πεις.
0: Επειδή χθες μιλούσαμε με πολλούς ακροατές για την. Βέβαια. Α, κολλάει και αυτό. Επειδή μιλούσαμε για την σημασία της ελληνικής γλώσσας.
1: Ναι.
0: Και για την αξία που της δίνουμε. Και διατύπωσα την άποψη ότι είχα την αίσθηση ότι η ελληνική γλώσσα δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Πρώτα θα πεθάνουμε εμείς και μετά η ελληνική γλώσσα. Αυτό έχει αλλάξει άρτην τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πιθανό να μας αφήσει και εμείς να μείνουμε να στερνόμαστε δεν ξέρω πώς. Μακάρι να κάνω λάθος.
1: Η γλώσσα, πάντα, κάθε γλώσσα είναι ένα ζωντανό πράγμα. Πάντα αλλάζει. Πάντα μεταβάλλεται. Δεν μένει η ίδια. Δεν μιλάμε εμείς όπως μιλάγανε οι άνθρωποι πριν από 50 χρόνια ή πριν από 100 χρόνια οι Έλληνες.
0: Σωστό.
1: Έχει μια δυναμική η γλώσσα.
0: Έχει μια δυναμική.
1: Το θέμα βέβαια είναι για μένα, είναι όταν μιλάμε, αν κυριολεκτούμε, τι λέμε και πώς θέλουμε να περιγράψουμε την πραγματικότητα που ζούμε. Και επειδή ήταν και η γιορτή του πατέρα την Κυριακή, θυμήθηκες και πραγματικά έτσι, μπράβο σου από μένα, ένα καταπληκτικό ποίημα του Μανώλη του Αναγνωστάκη, ο οποίος σαν σήμερα το 2005 δεν πιστεύω το βρήκε στοιχεία, αλλά τέλος πάντων σαν σήμερα το 2005 έφυγε από τη ζωή και ο τίτλος του είναι «Στο παιδί μου». Να το ακούσουμε.
0: Και είναι και μικρό, είναι σύντομο, δηλαδή πολύ. Δεν σας κουράσουμε.
2: Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια και του μιλούσανε για δράκους και για το πιστό σκυλί, για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.

0: Πάντα φταίει κάποιος άλλος.
1: Ναι, και πάντα θα μετράμε το κέρδος και τη ζημιά. Και το ζύγι θα είναι σκληρό. Πολύ
0: πάντα
1: σκληρό.
0: Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
1: Πολύ απλά.
0: Πάντα φταίει κάποιος άλλος.
1: Καλές ειδήσεις σήμερα όμως, μπορώ να πω. Έτσι, υπήρξε μια νομοθετική ρύθμιση. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και για τους οποίους έχει βγει μια δικαστική απόφαση και μάλιστα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα και θα ήθελα να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο που θα τον έχω μετά τις 9.30. Υπήρχε κάποιος λόγος που έπρεπε να γίνει νομοθετική ρύθμιση? Δηλαδή δεν είναι αρκετή η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να εφαρμοστεί για τους ανθρώπους αυτούς?
0: Ας μας τα πει ο κύριος Ρίζος, γιατί η εικόνα που έχω εγώ μπορεί να είναι λάθος και να μπερδέψουμε τους ακροάτες. Τον ακούσουμε.
1: Ναι, πολλές απορίες έχω. Και εσείς ό,τι απορίες έχετε και για αυτό και για όποιο άλλο θέμα που αφορά σε συντάξεις, αφορά σε εργασιακά, είμαστε εδώ. 9.30 θα είναι εδώ ο κύριος Ρίζος τηλεφωνικά και θα λύσει όλες τις απορίες.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση πάντως ότι είναι αυτό που λέγαμε για την νομοθετική ρύθμιση, αν θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει, για να καλύψει όλους όσοι δεν έχουν κάνει, δεν έχουν προσφύγει. Γιατί θα έπρεπε να στείλουν εξώδικα κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτό. Αλλά
1: θα δούμε.
0: Ας περιμένουμε για να δούμε.
1: Επίσης, μια άλλη είδηση η οποία δεν είναι ευχάριστη και είναι της τελευταίας μιας-δύο ώρων, είναι ότι κλείνουν σχολεία, συγχωνεύονται τμήματα, δεν κλείνουν σχολεία, το είπα υπερβολικά και το διορθώνω, συγχωνεύονται τμήματα και τάξεις, αναστέλλεται η λειτουργία τάξεων σε διάφορες περιοχές της χώρας και δυστυχώς αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Θυμάστε
0: κάθε
1: ότι και πέρσι
0: γίνεται.
1: Το συζητάγαμε.
0: Μάλλον
1: ειδικά τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: Μανώλη.
0: Χρόνο γίνεται,
1: ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρυσι θυμάμαι ότι μας είχε απασχολεί
0: λιγότερο ή περισσότερο, να το πω έτσι, για να είμαστε εμείς.
1: Και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα.
0: Ναι, διότι λιγοστεύουν οι μαθητές. Διότι αυτό που μου έλεγες, ότι το θέμα πάει στην υπογεννητικότητα και στο δημογραφικό.
1: Στο δημογραφικό. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Έτσι. Γιατί όταν λιγοστεύουν οι μαθητές, λιγοστεύουν προφανώς. Διότι δεν γεννιούνται παιδιά και άρα δεν μεγαλώνουν παιδιά και άρα δεν πάνε σχολείο.
1: Και σε κάποιες περιοχές πιο απομακρυσμένες της χώρας, αυτά τα μικρά χωριά με τα ελάχιστα έως καθόλου παιδιά δεν έχουν και σχολείο.
0: Σωστό.
1: Και είναι πολύ λυπηρό αυτό, να κλείνουν τα σχολεία. Πάρα πολύ λυπηρό.
0: Είναι λυπηρό και είναι και, πώς το λένε, δείχνει και την ένδυα που υπάρχει στον χώρο της παιδείας γενικότερα, διότι...
1: Ναι.
0: Το να μειώνονται οι τάξεις, μάλλον κάποτε λέγανε, παλιοί λέγανε, ότι όπου ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Έτσι δεν λέγανε?
1: Έτσι λέγανε.
0: Ναι, τώρα δεν κλείνουν τα σχολεία, ούτε ανοίγουν φυλακές επειδή. Αλλά το normal δεν είναι να μειώνονται οι τάξεις σε μια χώρα, το normal είναι να αυξάνονται οι τάξεις.
1: Βέβαια. Αυτό είναι το normal.
0: Να αναπληθαίνει το μαθητικό δυναμικό.
1: Ναι, και αυτό το στοιχείο το σημερινό, αυτή η είδηση σημερινή, δείχνει ότι μάλλον δεν τα έχουμε κάνει και πολύ καλά σε σχέση με το δημογραφικό εδώ και κάποια χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Αν
1: τα πράγματα. Και ειλικρινά δεν ξέρω τώρα, για να κάνουμε έτσι ένα ταμείο για να δούμε προς τα πού θα πάει η υπόθεση τα επόμενα 10 χρόνια για παράδειγμα, έχουμε κάνει κάτι επί της ουσίας για το δημογραφικό?
0: Ξέρεις εσύ να έχουμε κάνει κάτι?
1: Δεν ξέρω αν αυτά που έχουν ανακοινωθεί, αυτά που λέγονται για τη στήριξη των οικογενειών, για τα παιδιά, δεν ξέρω αν είναι αρκετά και αν αποτελούν πραγματικά ένα ισχυρό κίνητρο για τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά ή να αποκτήσουν πάνω από ένα παιδί. Έτσι, γιατί ένα παιδί μπορεί να το αποκτήσουν.
0: Κοίτα, προφανώς είναι πολύ νωρίς για να έχουμε στοιχεία. Έτσι. Θεωρώ όμως, ότι εάν υπήρχε μία τάση αυξητική στους τοκετούς και στις γεννήσεις,
1: κάπως θα είχε καταγραφεί.
0: Κάπου θα είχε αποτυπωθεί.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό. Θα μου πεις έχει σχέση? Όχι, δεν έχει. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα σε πολυκατοικία, θα μου πεις έτυχε. Δεν είχε, μπορεί εκεί που μένεις, ας πούμε, επειδή είναι παλιά πολυκατοικία, είδα τρεις ανακαινήσεις γίνονται. Λοιπόν, το ότι γίνονται τρεις ανακαινήσεις δεν κέρδισαν τρεις στο τζόκερ. Λοιπόν, οι τρεις ανακαινήσεις είναι τρεις ανακαινήσεις και δύο αγορές. Ναι. Οι δύο αγορές έχουν γίνει από Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή φύγαν οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε η διαδικασία, και τα έχουν αγοράσει οι Έλληνες του εξωτερικού. Δεν τα εμπορεύονται, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μπορεί και να τα εμπορευτούν. Λοιπόν, οι τρεις ανακαινήσεις προφανώς έχουν γίνει μέσω των προγραμμάτων.
1: Πιθανότατα.
0: Έτσι. Γιατί ξαφνικά τρεις ανακαινήσεις στην ίδια περίοδο.
1: Ναι, πιθανότατα.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να έχει λειτουργήσει αυτό στην πράξη.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς, σε αριθμούς πώς πάει. Θα το δούμε όταν θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα. Αλλά για να κάνει κάποιος ανακαίνιση, προφανώς έχει βρει τα χρήματα. Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση πρώτον. Δεύτερον, ναι, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει με αυτό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αυτό το σπίτι δηλαδή θα το βγάλει στην αγορά για να το νοικιάσει.
1: Ναι.
0: Το ανακαινίζει για να το. Για ιδιοκατοίκηση. Δεν ξέρω. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον.
1: Πάντως, επειδή κάπως με έναν τρόπο εμείς το συζητάμε αυτό στη βάση του προβλήματος αυτού με τα σχολεία, να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σε όλη τη χώρα βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, αλλά εκεί που επικεντρώνεται είναι σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα. Εγώ από ό,τι θυμάμαι, όταν βγαίνουν στοιχεία για το δημογραφικό, τουλάχιστον στη Δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και την Ήπειρο, για Θεσσαλία δεν το θυμάμαι, αλλά από ό,τι θυμάμαι, όταν βγαίνουν στοιχεία για το δημογραφικό,

0: Στην Ήπειρο επίσης το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Ξέρουμε ότι η Ήπειρος είναι από τις πιο φτωχές, ίσως η φτωχότερη περιφέρεια.
1: Και είναι και μια περιφέρεια η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ από τα καιρικά φαινόμενα.
0: Βέβαια.
1: Ντάνιελ.
0: Φωτιές. Όπως και η Θεσσαλία εξάλλου.
1: Και η Θεσσαλία.
0: Άρα αυτό, εάν καθίσουμε και το δούμε με όλες τις παραμέτρους γύρω-γύρω, καταλαβαίνουμε ότι θέλουν λίγο στοχευμένη υποστήριξη ορισμένες περιοχές της χώρας.
1: Καλά, στοχευμένη υποστήριξη θέλουν. Βέβαια, εδώ τώρα γεννάται ένα ζήτημα, διότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους, είτε οι αποζημιώσεις που έχουν πάρει δεν φτάνουν για τίποτα, διότι χάσανε νοικοκυριά και εργασία. Και αυτά δεν αποζημιώνονται.
0: Και τα ζώα τους.
1: Ναι, αυτό όταν λέω εργασία, αυτό εννοώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταστράφηκε το αντικείμενο της εργασίας.
0: Ναι.
1: Είτε αφορά σε υποδομές, είτε αφορά σε ζωικό κεφάλαιο, είτε αφορά σε καλλιέργειες.
0: Και οι αποζημιώσεις δαπανήθηκαν για την αποπληρωμή χρεών, έτσι.
1: Και για την αποπληρωμή χρεών και για τη διαβίωση.
0: Και για τη διαβίωση, αν έτσι, δεν υπάρχουν εμπόρια.
1: Ναι. Λοιπόν, οι αποζημιώσεις αυτές δεν καλύπτουν. Καλά, πέραν ότι δεν καλύπτουν ποτέ στο 100% το κεφάλαιο που έχει χαθεί, που είναι φυσιολογικό να μην καλύπτεται στο 100% μέχρι ενός σημείου. Εξαρτάται δηλαδή ποιος έχει την ευθύνη, έτσι. Αν είναι καιρικά φαινόμενα, αν υπάρχει. Η πολιτεία δεν έχει ποτέ την ευθύνη, ως γνωστόν, εξάλλου. Είναι προφανές ότι αν δεν έχουν και οι ίδιοι να διαθέσουν κεφάλαιο, απλούστατα δεν μπορεί να προχωρήσει το πράγμα.
0: Τόσο απλά.
1: Πολύ απλό.
0: Τόσο απλά.
1: Τώρα, βέβαια, το συζητάμε ως κάτι πολύ απλό και είναι θέμα, ας πούμε, για ανθρώπων που έχουν γίνει εσωτερικοί μετανάστες.
0: Βέβαια.
1: Εδώ και χρόνια. Και που πήγαν προσωρινά να ζήσουν σε μια άλλη περιοχή και το προσωρινό έγινε λιγότερο προσωρινό και μετά έγινε μόνιμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους που άλλαξαν περιβάλλον και όλο αυτό το γαϊτανάκι, τέλος πάντων, που τρέχει. Και άμα συνεχίσω να μιλάω θα με κόψει ο Γιάννης τόσο ή άλλως, γιατί πρέπει να πάμε σε...
0: Θα πάμε σε διακοπή και σε τίτλους. Ναι. Πολλά τα μηνύματα για τον κύριο Ρίζο ήδη.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Πολλά τα μηνύματα για τον κύριο Ρίζο. Ένα μόνο να πω σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε. Μας λέει ο κύριος Δανίλ, Γάβδος, κανένα παιδί, δεύτερη χρονιά κλειστό σχολείο και δεν προβλέπεται στο κοντινό μέλλον κανένας γάμος. Χρόνια τώρα.

0: Real FM.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι.

0: Περί γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου. Τροποποίηση δρομολογίων σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Αναλυτικά στο real.gr. Κλειστή παραμένει οδός Ορφέως στο Εγάλαιο λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε εργοστάσιο πλαστικών από την οποία κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων. Επιχείρηση απομάκρυνση περίπου 11.000 ναυτικών από τον Περσικό κόλπο.

0: 35 λεπτά μετά τις 9. Πόσα χρόνια έχει που πέθανε ο Ανδρέας?
1: 30 χρόνια. Ανδρέας
0: Παντρέου. Μια ζωή ολόκληρη.
1: Ναι.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Πόσο είναι, μια γενιά.
1: Ε, δεν είναι.
0: Μια και λόγω και κάτι.
1: Είναι μια γενιά.
0: Πήγανε λοιπόν σήμερα με ένα άσπρο λουλούδι ο καθένας.
1: Ναι.
0: Και είχε απίσω από το μνήμα, είχε την άμμο της θάλασσας, φωτογράφους, οπερατέρ, ακουγόντουσαν τα φλάς, τσακατσούκα, τσακατσούκα, τσακατσούκα, και αφήνανε το λουλούδι και κοιτάγανε στην όμψα. Βρε άνθρωπε.
1: Ένας-ένας περνάγαμε.
0: Ναι, πας να αφήσεις ένα λουλούδι στον τάφο του Ανδρέα, στο μνήμα. Δεν πας για τη φωτογραφία.
1: Ορίστε. Είπες. Μπορεί και κάποιοι να πήγαν για τη φωτογραφία, Μανώλη. Μην είσαι απόλυτος στις τοποθετήσεις σου κι εσύ.
0: Όλοι αυτοί που πήγανε, τους είχε μια ζεμπεκιά ο Ανδρέας.
1: Μισή.
0: Μια ζεμπεκιά τους είχε όλοι.
1: Μισή.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, διαβάζω και το φοβερό τίτλο για την Νάντια Γιαννακοπούλου.
1: Α, ναι.
0: Που αναφώνησε άχρε Ανδρέα. Όχι, άχρε Ανδρέα.
1: Α, είπε και το ρε.
0: Έτσι, τι να σου πω.
1: Δεν λέω, είπε γυναίκα.
0: Λέω, παίχτηκε, λέω, ομυρικό σκηνικό. Τραγωδία φοβερή. Ιντοτιού των παθημάτων κάθαρση και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: και τα
1: έστεινο, ναι,
0: τραγωδία, μη μισό έξω, και τελείας. Να κάτσω, λέω, να τα ακούσω, να δω τι παράσταση είναι αυτή. Βλέπω και το βίντεο και πάει η γυναίκα, αφήνει το λουλούδι και βγάζει έναν ψιθυριστό, ένα στεναγμό. Πολύ ανθρώπινο το βρήκα. Mm-hmm. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Mm-hmm. Πολύ ανθρώπινο.
1: Το οποίο κιόλας δεν ακούγεται. Δηλαδή πρέπει να το βάλεις πολύ δυνατό, να το βάλεις 2-3 φορές να το ακούσει για να καταλάβει.
0: Δεν το βάλα δεύτερη φορά, ναι. Γιατί δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν αναφώνησε.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε, δεν
0: γιατί
1: ήταν.
0: Δεν αναφώνησε, ψιθύρισε κάτι. Και αν ψιθύρισε, και δηλαδή κάποιος πρέπει να το βάλεις τέντα στη διαπασόν. Και μπορεί να κάψει και τα ηχεία του για να άκουσε και το ρε Ανδρέα.
1: Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, εγώ ένα άκουσα. Αυτό.
0: Το οποίο ξαναλέω, το βρήκα
1: φοβερή
0: και πολύ.
1: Φοβεροί είμαστε πάντως, ρε παιδί.
0: Πολύ
1: πιάτσα η δικιά μας. Τι φοβερή πιάτσα. Τι ωραίο τίτλο. Αναφώνησε.
0: Το ψιθύρισε. Ένας ψιθυρός ήταν. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε και τις λέξεις. Θα μου πεις τώρα, εσύ θα μας μιλήσεις για την ελληνική γλώσσα. Όχι. Αλλά δεν αναφώνησε.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι άγνοια της ελληνικής γλώσσας. Είναι επιλογή να το κάνεις έτσι τον τίτλο.
0: Για να μπει άλλο ζαδίδο, για να ψάχνει.
1: Αναφώνησε, σου δημιουργεί την εικόνα. Ναι, δες το εκεί, ναι, στο 1 και 0-3.
0: Βάζοντας το χρόνο, μπαίνω κι εγώ και λέω, παιδιά, έχει γίνει λάθος. Δεν το είδα.
1: Πάμε πάλι.
0: Είσαι ζαβός, δεν το ακούς, δεν το βλέπεις, έχεις πρόβλημα. Δεν αναγνωρίζεις τη Γιαννακοπούλου, δεν γίνεται. Και το ξαναγυρνάω, λέω. Εν τω μεταξύ, όταν το ξαναγυρνάς, ξαναπέζει διαφήμιση.
1: Βέβαια, καλά, εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Τρώω πάλι τη διαφήμιση στη μάχη.
1: Άντε πάλι. Σου φάγε χρόνο τελικά.
0: Λέω, δεν
1: έκανες
0: μπορεί.
1: Έρευνα.
0: Μα
1: πολύ.
0: Δεν γίνεται. Περιμένεις να δεις την απαγγελία. Δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε.
0: Όχι.
1: Τζούφιο ήταν το θέμα. Ναι. Τελείως.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάμε στις διαφημίσεις νωρίτερα για να έχουμε μετά το χρόνο όλο με τον κύριο Ρίζο, γιατί προβλέπετε.

0: Real FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω, στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Προλαβαίναμε να βάλουμε γερή τα σακυλάρι μου.
1: Έμα δεν προλαβαίναμε τώρα. Προλαβαίναμε. Γράφει εδώ ο Real Blogger για την ερώτηση αυτή, γιατί χρειαζόταν νόμος που λέμε να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Λέει, στην Ελλάδα των πολλών κρατών, μεταξύ αυτών και των fans, δεν αρκεί απλώς μια απόφαση του Αριουπάγου. Τα fans θέλουν και νόμο από πάνω για να το καταλάβουν. Και αυτό είναι ένα παρεμφερές ερώτημα που κάνουν αρκετοί ακροατές μας. Πώς διαχειρίζονται από εδώ και πέρα αυτή την ιστορία με τα fans, τι πρέπει να κάνουν, τι κινήσεις πρέπει να κάνουν.
0: Κάτσε, γιατί εδώ έχουν έρθει μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ψάχνουν τώρα.
1: Ναι,
0: είναι και καλοκαίρι, εντάξει.
1: Λέει εδώ ο κύριος Νίκος Μανώλη, η νομοθετική ρύθμιση έγινε γιατί τα fans παραφράζαν την απόφαση και θα έπρεπε να γίνουν πάλι δικαστήρια. Τώρα θα το εφαρμόσουν, θέλουν δεν θέλουν, λόγω εκλογών και λόγω πίεσης κυρίως Πασόκ και ενώσεων δανειοληπτών, ναι, και δικηγορικών συλλόγων υποχρεώθηκαν να το κάνουν γιατί καθημερινά υπήρχε στην επικαιρότητα και δεν τους έκανε καλό.
0: Τι ωραία, παιδί μου. Ναι. Ναι. Σε ποιον δεν έκανε τα fans.
1: Πολιτικά, ότι δεν έκανε καλό, ότι ναι, και ότι έπρεπε να βγει αυτό για να το φέρουμε. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Σωστά,
1: ναι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λέει ο κύριος Νίκος, ευτυχώς η θαρογραφή θα γίνει από υπαλλήλους της Βουλής. Αυτά τα γράφουν γρήγορα. Και μετά θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για φέκ και δημοσίευση.
0: Τώρα μαζί σε αυτό, δεν έχει αντιρρήσει.
1: Κατάλαβες τώρα, ναι. Δηλαδή εδώ τακτάκα αμέσως, γραμματεία Βουλής. Οι υπάλληλοι θα το γράψουν πιο γρήγορα.
0: Τακ,
1: πόσο
0: εσύ,
1: περιμέναμε.
0: Τακ, εγώ.
1: Πόσο περιμέναμε για την απόφαση αυτή, εσύ που μέτραγες το χρόνο που
0: μήνες, δεν θυμάμαι πόσοι μήνες είναι τώρα, εντάξει.
1: Ήταν πάνω από 2 μήνες.
0: Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν τα fans κλείνουν για καλοκαίρι.
1: Σιγά.
0: Κάνουν καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Δεν νομίζω. Λες αυτό το καλοκαίρι να πάρουν.
0: Πώς κάνουν για πάντα. Που λέγεται το τραγούδι.
1: Λες.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Περιμένουμε τον κύριο Ρίζο. Προφανώς έχει κάποιο γιατί μας ενημέρωσε. Λοιπόν, και έρχονται τα μηνύματα.
1: Εντάξει, είναι και η μέρα τέτοια τώρα για τον κύριο Ρίζο.
0: Μα είναι και η μέρα. Καλά, θα το κρατήσουμε και παραπάνω.
1: Ναι, θα το κρατήσουμε και παραπάνω.
0: Λοιπόν, όμως όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι για να τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει τα fans να δώσουν το δοσολόγιο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Άρα ένα ζήτημα είναι αυτό. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε,
1: ναι,
0: πώς θα κυλήσει ο καιρός.
1: Λέει το Υπουργείο Οικονομικών, εκτιμά ότι είναι 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες, έτσι, του νόμου Κατσέλη, οι οποίοι θα ευνοηθούν.
0: Είναι οι ενήμεροι δανειολήπτες, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ασκήσει έφεση και ακόμα δεν έχει εκδικαστεί.
1: Και λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Ρίζο στην
0: Και έχουμε και τον κύριο Ρίζο. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
1: Γεια σας, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
1: Και είναι μια μέρα, κύριε Ρίζο, καλή εβδομάδα. Είναι μια μέρα που εμείς δεν θα σας ρωτήσουμε τι έχει από πλευράς επικαιρότητας. Αυτή την ερώτηση δεν την κάνουμε σήμερα εμείς. Έχουν έρθει πολλά ερωτήματα, η αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, από ό,τι είδαμε τελικά, εκεί που υπήρχε μια ειδικογνωμία στις ερμηνείες κλπ. Κλπ. Αποφάσισε η κυβέρνηση να φέρει μια νομοθετική ρύθμιση να επιλύσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι μας λέει η συγκεκριμένη ρύθμιση? Ότι απολύτως κερδισμένοι είναι όσοι είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη, αλλά είναι και ενήμεροι στη ρύθμισή τους. Με αυτή τη διαδικασία η ρύθμιση θα τηρηθεί και θα μειωθεί η δόση λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της τοκοφορίας της δόσης, η οποία τοκοφορία στη δόση θα είναι για τη μοναδική δόση και όχι για το σύνολο του κεφαλαίου 1. Και 2, όσοι έχουν πληρώσει παραπάνω, εκεί θα εφαρμοστεί η αναδρομικότητα. Όσοι έχουν πληρώσει παραπάνω μέσα στη διαδικασία της τοκοφορίας των δόσεών τους, αυτό το παραπάνω ποσό θα αφαιρεθεί στο τέλος. Εξαιρεί όλους όσους δεν ήταν ενήμεροι, εξαιρεί όλους όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση, εξαιρεί όλους όσους ήταν στον εξοδικαστικό συμβάσμο. Και εδώ θέτει ένα νέο νομικό δεδομένο, το οποίο είναι ότι δεν θα μπορούν, από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον δεν θα μπορούν τόσο εύκολα, όσοι είχαν απολέσει τις σχετικές ρυθμίσεις, να επιχειρήσουν τη διαδικασία της παγωγής τους στη σχετική απόφαση.
0: Ναι, αν έχουν όμως έφεση βάλει.
2: Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο.
0: Όχι, αν έχουν, λέω, έφεση βάλει και κερδίσουν.
2: Και κερδίσουν, μα αν έχουν έφεση βάλει και κερδίσουν, πάει αναδρομικά.
0: Αυτό λέω, ότι θα ισχύει
2: και κάνει την αρχική.
0: Ναι, γιατί έχει δικαστήρια παγωγής και φέτος και του χρόνου. Έχει εφέσει δηλαδή που τρέχουν.
2: Έχει πολλά,
0: ναι,
2: προφανώς. Όποιος υπαχθεί ακόμη και μετά από έφεση άμεσα, θα μπορέσει να υπαχθεί και στο.
0: Να απολαύσει του νόμου.
2: Και το εποφελές καθεστώς της διαδικασίας αυτής, η οποία πλέον θα είναι νόμος.
1: Ναι, υπάρχει πολλοί κόσμος που ρωτάει αν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο ή να γίνει κάτι τέλος πάντων και για εκείνους που έχουν υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
2: Το είναι πλήρως ξεκάθαρη η σχετική ρύθμιση, δεν θα μπορεί.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως ο εξοδικαστικός βεβαίως έχει άλλα χαρακτηριστικά.
2: Τελείως διαφορετικά. Και έχει και πολύ ψηλό επιτόκιο.
0: Έχει και πολύ ψηλό επιτόκιο, ναι. Αλλά δίνει άλλου τύπου λύσεις για εκείνους που είχαν χάσει αυτές τις ρυθμίσεις και όλα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό θέλει μελέτη, δεν είναι τόσο απλό. Έτσι.
1: Πάντως λοιπόν, δεν δημιουργείται μια ανισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους που δικαίως και μπράβο ευνοούνται από αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου και εκείνους οι οποίοι έχουν τέτοιες υποχρεώσεις αλλά ο τόκος βγαίνει με βάση το κεφάλαιο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εδώ έχουμε το θετικό, το ότι υπάρχει η ξεκάθαρη πλέον δέσμευση της κυβέρνησης μέσω της διάταξης ότι ο τόκος πάει στη μία και μοναδική μηνιαία δόση. Οπότε είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε ερμηνείες ούτε τίποτε άλλο. Επίσης το ξεκάθαρο γεγονός είναι ότι όσοι έχουν πληρώσει δεν θα χάσουν τα λεφτά τους ή δεν θα αμφισβητηθούν αυτά τα λεφτά. Θα μπουν με κάποιο τρόπο στις τελευταίες δόσεις έτσι ώστε να μειωθεί το κεφάλαιο και να μην πληρώσουν τις τελευταίες δόσεις.
0: Ναι. Ναι. Τώρα ένα ερώτημα, ένα ζήτημα το οποίο τίθεται κύριε Ρίζο και έχει στείλει και ακροατής μήνυμα είναι ότι ψάχνει να βρει τα funds. Για να βγάλουν το σολόγιο και δεν τα βρίσκει πουθενά. Το φαντ και το φαντ και δεν τα βρίσκει πουθενά. Έχω λέει αγανακτήσει.
2: Το έχουμε πει πολλές, ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δηλαδή της διαδικασίας της έβρεσης του λογαριασμού τον οποίο πρέπει να εξυπηρετούν για να δουν ή του φαντ που έχει αγοράσει το δάνειό τους. Δυστυχώς υπάρχει προβληματική κατάσταση εκεί. Ο καθένας πρέπει να λειτουργήσει με βάση το δικηγόρο του.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση. Για να ξεκινήσουμε. Για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη με απόφαση τώρα που θα περάσει από τη Βουλή, ενώ για τα αναδρομικά του 11μηνου παρόλες τις αποφάσεις των τριών ανωτάτων δικαστηρίων, δεν την παίρνω από τη Βουλή να πηγαίνουμε στα δικαστήρια για να μας απορρίπτουν ότι παρήλθε ο χρόνος πενταετίας, παρόλο που είμαι εμπρόθεσμος στην ημερομηνία πριν
2: δίκιο
1: από τις 31 Ιουλίου.
2: Το δίκιο έχει. Δεν έγινε νομοθετική ρύθμιση για τις περικοπές των συντάξεων και του 11μηνου και όλοι όσοι έχουν τέτοιου είδους δικαστικές εκκρεμότητες εξακολουθούν να τις έχουν και πρέπει να πηγαίνουν να δικάζουν τα δικαστήριά τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με όθησαν λέει σε παρέτηση, τώρα τα πηγαίνουμε όπως έχουν έρθει τα μηνύματα. Ναι. Κυρία Κύρκη, στις 19 Ιουνίου με ασφάλισαν στις 2 Ιουνίου ενώ δούλευα από 26 Μαΐου. Μέχρι πότε έχει δικαίωμα για να καταθέσει την εκαθάρισή μου, μεικτός μισθός 920.
2: Μισό λεπτό και πάμε πάλι.
0: Με όθησαν σε παρέτηση 19
2: Ιουνίου.
0: Με ασφάλισαν στις 2 Ιουνίου, ενώ δούλευα από 26 Μαΐου.
2: Υπάρχουν μέρες οι οποίες ήταν μη ασφαλισμένες.
0: Ναι, μέχρι πότε έχει δικαίωμα να καταθέσει την εκαθάρισή μου, μεικτός μισθός 920.
2: Η εκαθάρισή του πρέπει να του την καταθέσει με την παρέτηση. Την ημερομηνία που φεύγει.
0: Άρα έπρεπε να την έχει καταθέσει την εκαθάριση. Ναι.
2: Προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η εταιρεία φύλαξης που εργάζομαι δεν μας βάζει τριετίες. Μπορώ να τους κάνω καταγγελία και να τα
2: φυσικά
1: πάρω αναδρομικά.
2: Και να πάρει και τις διαφορές αναδρομικά, φυσικά.
1: Από τότε που ισχύει ο νόμος.
2: Από 1/1/24 είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη των τριετιών στην προϋπηρεσία. Αν έχουν συμπληρωθεί τριετίες μέχρι το 2012, αυτές οι τριετίες πρέπει να προσαυξήσουν τις περιόδους τις μισθολογικές αποδοχές κατά 10% για κάθε τριετία.
0: Αυτό ισχύει σε όλο τον ιδιωτικό τομέα?
2: Σε όλες τις περιπτώσεις που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή αμείβονται με συμβάσεις κλαδικές οι οποίες ο κατώτατος με τις τριετίες ξεπερνά το μισθολογικό του κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σχετικά λέει με το θέμα της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Επειδή το τελευταίο καιρό κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα με μεγάλους τίτλους, όπως νέες παρεμβάσεις σε ΕΑΣ ή σενάρια για μείωση της ΕΑΣ ή αναμόρφωση ΕΑΣ, να θυμίσουμε λέει σε όσους επεξεργάζονται αυτά τα σενάρια, 400.000 περίπου συνταξιούχοι, μάλλον περίπου 400.000 συνταξιούχοι, περιμένουν και διεκδικούν μόνο την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Όποιες άλλες παρεμβάσεις τροποποιήσει τη αριθμοποίηση.
2: 4 χρόνια τώρα. κάθε καλοκαίρι έχουμε αυτή τη διαδικασία με την ΕΑΣ και το αν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, αν θα καταργηθεί, θα καταργηθεί. Κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη είναι άνθρακες ο θησαυρός. Mm. Θα δούμε αν φέτος αλλάξει κάτι, έτσι ώστε να καταργηθεί, να αλλάξει αρχιτεκτονική στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου, η οποία είναι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη περικοπή.
1: Μάλιστα. Μήπως ξέρουμε, ρωτάει η ακροατής, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων?
2: Ακόμη δεν έχουμε εικόνα. Ελπίζουμε μέσα στην εβδομάδα.
1: Α, μέσα στην εβδομάδα.
0: Α, okay. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι το οποίο θα δίνει ένα χρόνο.
2: Προφανώς. Θα είναι πάγια. Τουλάχιστον για κάνα εξάμηνο, τρίμηνο.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν θα είναι κάτι πολύ σύντομο.
2: Για μερικές μέρες, όχι. Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Χωστής από την Κωνσταντσα. Το 2014 λέει, έφυγα από την Ελλάδα αφού έκλεισα λογαριασμούς με εφορία, τράπεζες και τα λοιπά. Το 2014, πέρσι, το 2025, μου έστειλε εφορία mail ότι χρωστάω 84,3 ευρώ από ένα ποσό περίπου 2,5 ευρώ που ήταν, λέει, το χρέος. Ενώ εγώ γνωρίζω δεν χρωστούσα τίποτα. Τι μπορώ να κάνω?
2: Τίποτα, να το πληρώσει. Δεν κάνει τίποτα. Έκανε περισσότερα έξοδα θα κάνει αν το αφήσει, και ακόμη χειρότερα θα είναι αν αφήσει το χρέος και γίνει τίποτα άλλο, πάνε και το κατασχέσουν σε κανένα λογαριασμό.
0: Και υπάρχει...
2: Δεν συμβουλεύω να κάνει κάτι. Εντάξει, άμα ήταν κανένα ποσό άλλο, ναι, αλλά τώρα για 80 ευρώ.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, είναι η αδικία, ότι δεν χρωστάω.
2: Μπορώ να σας πω πάρα πολλές αδικίες. Να σας πω
0: και κάτι, ναι.
2: Που πέθανε η μητέρα του και έπαιρνε ένα επίδομα 180 ευρώ που μετά θάνατον έκρινε ο ΕΦΚΑ ότι δεν έπρεπε να το παίρνει και του χρέωσε 25.000 ευρώ του ανθρώπου. Και αυτό αδικία είναι.
0: Αδικία είναι και αυτό.
1: Μα δεν είναι.
0: Μα και είναι και μεγάλη αυτή.
1: Όμως, αν ο κύριος Κώστας έχει πάρει κάποιο χαρτί από την εφορία που να λέει ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή, πώς μπορεί να του βγάζουν τώρα μετά από τόσα χρόνια?
2: Είναι...
1: Γιατί τα έχει κλείσει όλα.
2: Ότι καθαρίζονται μετά. Ας κάνει μια αμφισβήτηση τώρα, τι να σας πω. Αλλά περισσότερα έξοδα θα μπει να κάνει αμφισβήτηση παρά να πάει να το πληρώσει. Καταλάβατε. Δηλαδή τώρα, ναι, αν είναι κάτι για 100 ευρώ να πηγαίνει να κάνει. Δηλαδή φανταστείτε να πάει σε ένα δικηγόρο να του κάνει αμφισβήτηση. Πόσα λεφτά του ζητήσει ο δικηγόρος?
0: Ναι. Ρωτάει εδώ ένας φίλος. Έχω, λέει, εφεσιβάλει τον νόμο Κατσέλη. Στον νόμο Κατσέλη. Ωστόσο, λέει, το φαντ με έχει προσεγγίσει για διακανονισμό. Ναι. Και η έφεση εκδικάζεται το 2027. Και εγώ, λέει, έχω προχωρήσει στο διακανονισμό.
2: Και θα παραιτηθεί.
0: Και πληρώνω, λέει, κανονικά. Ναι. Το διακανονισμό. Τώρα τι γίνεται?
2: Ισχύει ο διακανονισμός.
0: Ισχύει ο διακανονισμός. Και όταν, θα έρθει η ώρα της, του εφετείου.
2: Λογικά θα του ζητήσουν να παραιτηθεί.
0: Θα του ζητήσουν να παραιτηθεί από τον νόμο.
2: Ναι.
0: Μπορεί να μην παραιτηθεί, όχι.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω τι έχει υπογράψει ο κύριος για να
0: διακανονίσει. Σωστό.
1: Σωστά.
0: Σωστό. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρίζο.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του κέντρου και της Καλλιθέας λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου και συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σε τροποποιήσεις δρομολογίων, λεωφορείων και τρόλι έχει προχωρήσει η ΟΣΥ. Αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για το καθεστώς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς που είναι ανοιχτά όπως συμφώνησαν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί διαπραγματευτές στην Ελβετία. Το Ιρανικό καθεστώς ωστόσο υποστηρίζει ότι μετά το πέρας των συνομιλιών δεν θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες στο Ορμούς, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε κατηγορηματικά ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να επιβάλλει τέλη διέλευσης και μετά την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε επιπλέον ότι η εκεχηρία στον Λίβανο είναι ξεχωριστή υπόθεση από τη συμφωνία με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο πέμπτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ. Πρόθυμος για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνηθέντων στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ως προς το εδαφικό ζήτημα, τόνισε ότι θα πρέπει να επιληθεί με γνώμονα την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο των μαχών. Συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο, από την οποία έχει καταρρεύσει τμήμα της οροφής του κτηρίου. Κλειστή παραμένει ο οδός Ορφέως. Υψηλός εντωμεταξύ είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών μετά από την απόφαση του Αριουπάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του καύσωνα που πλήττει αρκετές μεγάλες πόλεις της Ήπειρου. Στη Γαλλία, τις τελευταίες 6 ημέρες 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και 6 στη Γερμανία επίσης στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου είναι η Πορτογαλία που συνέτριψε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο που πέτυχε 2 γκολ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ. Σε μία ώρα παίζουν Αγγλία-Γκάνα, περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10. Έχει στείλει ο Πάνος ένα φοβερό σκίτσο που πήρε από χτες από αυτά που λέγαμε για τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Mm. Όπου είναι η γη, φαντάζομαι η γη ότι είναι, και παίζει μια παρτίδα χαρτιά, πόκερ, ξέρω τι παίζει, με τους ηγέτες του ΟΗΕ, οι οποίοι όλοι καπνίζουν αρημανίως και έχουν δημιουργήσει ένα μαύρο σύννεφο από πάνω τους. Είναι χαρτογιακάδες όλοι. Η γη εντωμεταξύ που παίζει μαζί τους στο τραπέζι, στην πλάτη της είναι δάση που καίγονται. Στα δεξιά της είναι πάγος που σπάει. Τα πόδια της, αν μπορούμε να πούμε στα πόδια της, έχει νερά τα οποία έχουν γεμίσει πετρέλαιο. Φοράει γάντια για το κρύο και σκούφο και λέει: «Βλέπω τη συμφωνία της Μπελέμ για το περιβάλλον και σας αυξάνω το ρεκόρ θερμοκρασίας». Και οι άλλοι του ΟΗΕ λένε: «Μπλοφάρι».
1: Μπλοφάρι.
0: Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Φανταστικό,
0: πολύ καλό. Και δεν μπλοφάρει, η γη δεν μπλοφάρει. Βασικό είναι αρχή αυτό. Η γη ό,τι να κάνει θα το κάνει. Και το κλίμα.
1: Έτσι.
0: Εμείς μπορούμε να μπλοφάρουμε, η γη όχι.
1: Η γη σίγουρα όχι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όχι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που αναφέραμε νωρίτερα.
0: Για πάμε.
1: Για τα σχολεία που συγχωνεύονται. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Θεόδωρο Τσούχλο. Καλησπέρα, κύριε Τσούχλο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας αυτές οι συγχωνεύσεις. Είναι για μία ακόμη χρονιά το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει.
2: Ναι, στην πρωτοβάθμια βέβαια.
1: Στην πρωτοβάθμια, ναι. Μπορείτε να μας δώσετε.
2: Είναι
1: διαφορετική εικόνα, ναι. Μπορείτε να μας δώσετε καταρχάς μία εικόνα και τι συμπεράσματα βγάζετε εσείς από αυτή την ανακοίνωση?
2: Κατά πρώτον, είναι πολύ στενάχωρο να διαβάζουμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας που να μιλούν για συγχωνεύσεις, για υποβιβασμό και για κατάργηση πολλών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
1: Υποβιβασμός τι σημαίνει, για να το εξηγήσουμε?
2: Υποβιβασμός σημαίνει ότι ας πούμε ότι έχουμε ένα εξαθέσιο δημοτικό σχολείο και ξαφνικά γίνεται τετραθέσιο. Δηλαδή πλέον θα είναι 4 δάσκαλοι και όχι 6 ή 3. Και αυτό σημαίνει λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είναι τριθέσιο, ότι η πρώτη Δευτέρα κοινό μάθημα και πάει λέγοντας. Αυτά που γινόταν παλιές εποχές που τα θυμόμαστε και τώρα επανέρχονται αυτά μέσα από την έλλειψη των μαθητών. Παλιότερα ξέρετε, δεν υπήρχε έλλειψη μαθητών, υπήρχε έλλειψη εκπαιδευτικών τα πολύ παλιά χρόνια. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μεγάλη μείωση και αυτό είναι η υπογεννητικότητα. Όλα αυτά τα που έχουν ακουστεί τώρα τελευταία, είδατε στον Εύρο, είναι τεράστιο το πρόβλημα, όχι μόνο στις σχολικές μονάδες αλλά σε όλο τον νομό, όπου όλο φαίνεται ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια. Δηλαδή αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό το γεγονός τώρα που έχουμε συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς, καταργήσεις, σε λίγο θα φανεί και στη δευτεροβάθμια.
0: Λογικό, είναι η εξέλιξη, δεν είναι?
2: Διότι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια δεν θα έρθει κανένα παιδί, θα έρθουν ελάχιστα παιδιά σε ένα γυμνάσιο και έτσι ξαφνικά και το γυμνάσιο αυτό θα αρχίσει να κινδυνεύει να κλείσει.
0: Και βέβαια υπάρχουν και άλλα προβλήματα, γιατί μας έχει στείλει εδώ ένας ακροατής ένα μήνυμα από τη Γάβδο ότι είναι δεύτερη, λέει, χρονιά που δεν ανοίγει το σχολείο.
2: Ναι. Αυτό το έχουμε πει, το έχουμε ζητήσει. Έχουμε δηλώσει ότι θα μπορούσαμε ακόμα και εμείς σαν ΟΛΜΕ, να σας πω την αλήθεια, να πηγαίναμε εκεί και να βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε. Δυστυχώς, για δεύτερη χρονιά δεν ανοίγει το σχολείο στη Γάβδο, ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους.
0: Δεν λέμε
2: ότι να στέλναμε 10 καθηγητές στη Γάβδο.
0: Ήταν καλά, προφανώς, αλλά γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Και μιλάμε τώρα για κριτική Ελλάδα, έτσι?
2: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Η ακριτική Ελλάδα είναι η Γάβδος, είναι το Καστελόριζο που σαν ΟΛΜΕ το είχαμε επισκεφθεί πριν ένα χρόνο, όπου και εκεί βέβαια φυσικά τα παιδιά είναι πολύ περισσότερα από τη Γάβδο, αλλά παντού στην ακριτική Ελλάδα το έχετε δει αυτό, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Λειτουργούν κάποια δημοτικά, κάποια νηπιαγωγεία με ένα-δύο μαθητές, μετά αυτοί οι μαθητές χάνονται, κλείνουν τα σχολεία. Εδώ ακόμα έχετε δύο τις εθνικές εορτές. Το ένα παιδί ενός μικρού νησιού το συνοδεύουν παιδιά ενός άλλου σχολείου που έρχεται από την υπηρετική Ελλάδα.
0: Για να δημιουργηθεί, για να δημιουργηθεί ακριβώς, η εικόνα.
2: Η εικόνα ακριβώς, η οποία βέβαια η εικόνα αυτή...
0: Το οποίο δεν έχει όμως καμία ουσία.
2: Επανέρχεται η πραγματικότητα όταν μένει η δασκάλα μόνη της με ένα-δύο παιδιά και ξέρει πολύ καλά ότι πιθανόν σε 2-3 χρόνια και αυτά τα παιδιά θα τελειώσουν το δημοτικό και θα πρέπει να φύγουν και από το νησί, διότι δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα γυμνάσιο ηλίκιο με ένα-δύο παιδιά.
0: Πάντως, αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, κύριε Τσούχλο, και η επιμείνει η υπογεννητικότητα και επιδεινώνεται το δημογραφικό, γιατί αυτό δεν θα φτιάξει του χρόνου ή σε 2 χρόνια. Mm. Πρέπει, να,
2: σίγουρα,
0: έτσι, πρέπει σίγουρα να αρχίσουν να γεννιούνται παιδιά. Τα παιδιά και, αυτά και, να μεγαλώσουν, και, να φτάσουν στην ηλικία του σχολείου.
2: Και αύριο να ξεκινούσε και ένα αυτό πρόγραμμα το οποίο θα είχε αποτέλεσμα, μιλάμε ότι...
0: Μια πενταετία θέλει.
2: Την επόμενη δεκαετία του 30 πλέον θα βλέπαμε τα αποτελέσματα, τα θετικά που θα ξεκινούσαν από τα προνήπια, τα νήπια και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, άρα δεν έχουμε καθόλου εικόνα.
2: Ναι, το θετικό βέβαια να πω την αλήθεια είναι ότι στη δευτεροβάθμια ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες. Αυτό είναι καλό.
1: Οι οποίες είναι στοχευμένες.
2: Ναι, οι οποίες είναι σε όλη την Ελλάδα, είναι θετικό και αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα μουσικό σχολείο που τη βλέπω πάνω στην Ορεστιάδα στον Εύρο, πολύ σημαντικό. Είναι Εσπερινό γυμνάσιο στην Άξο και αυτό πολύ καλό, στη Θύρα. Γενικότερα δηλαδή βλέπω ότι από τις 10 σχολικές μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, η μοναδική σχολική μονάδα που είναι είναι μόνο μία στην Αθήνα, στο Καματερό.
0: Έχει την αξία.
2: Άλλη μία είναι στη Θεσσαλονίκη, οι υπόλοιπες 8 είναι ή στην νησιωτική Ελλάδα ή σε άλλες περιοχές, όπως στην Ημαθία και άλλες περιοχές δηλαδή που βλέπω εδώ στη Μαγνησία. Που αυτό είναι θετικό, δηλαδή τουλάχιστον δεν βλέπω να κλείνουν σχολεία δευτεροβάθμια μέχρι στιγμής. Είναι υποβιβάζονται, γιατί ξέρετε καμιά φορά έχουμε γυμνάσιο και λύκειο κάπου και επειδή τα παιδιά του λυκείου είναι λύγα, γίνεται γυμνάσιο μετά ξυλυκείου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Ειδικά εμείς που έχουμε υπηρετήσει στα νησιά, τα μικρά νησιά των Κυκλάδων και γενικότερα στα μικρά νησιά του Αιγαίου, έτσι λειτουργούν τα σχολεία.
0: Δηλαδή.
2: Τυπικά υπάρχει και γυμνάσιο και λύκειο, αλλά ουσιαστικά ο ορισμός είναι γυμνάσιο ανάφης, μετάξυ λυκείου ανάφης. Και πάει λέγοντας. Έφερα ένα παράδειγμα τώρα που μπορεί να είναι και σε πολλά άλλα νησιά συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι κλείνει το σχολείο, σημαίνει όμως ότι ουσιαστικά υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπολειτουργεί.
2: Ναι, η πολυτουργία και η τάξη λυκείου σημαίνει ότι ειδικά στον Κύκλο τα παιδιά είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Εν τω μεταξύ, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Δεν έχει σχέση με την υπογεννητικότητα, αλλά ίσως να το ξέρετε λόγω και του θεσμικού σας ρόλου. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα για τις εγγραφές στο Λύκειο. Τι έχει γίνει? Μου λέγανε σήμερα ότι έπρεπε να έχει ανοίξει.
2: Δεν έχει ανοίξει ακόμα, ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, ξέρετε.
0: Ναι, πάω έχει καθυστερήσει σχολείο. Η πλατφόρμα και δεν ξέρουν το λόγο, δεν ξέρουν τι εκπαιδευτικοί να μου πούνε.
2: Να σας πω, επειδή βγαίνουν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σήμερα, πιθανόν για το λόγο αυτό να δόθηκε βαρύτητα στην ανακοίνωση των αποσπάσεων.
0: Καλά, η πλατφόρμα όμως υποτίθεται ότι είναι ψηφιακό κράτος.
2: Δηλαδή. Πείτε, συμφωνώ μαζί σας ότι μπορεί να ανοίξουμε 10 διαφορετικές πλατφόρμες που να αναφέρονται σε 10 διαφορετικά θέματα.
0: Ναι, αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα και δυστυχώς ξέρετε δεν υπάρχει ένα λεπτή λύση.
0: Μα δεν υπάρχει.
2: Δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα, αλλά εγώ πηγαίνω στο σχολείο της γειτονιάς και γράφω.
0: Όχι, δεν γίνεται. Μόνο μέσω πλατφόρμας μπορεί να γίνει.
1: Ηλεκτρονικά.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ξέρετε, καμιά φορά ενώ λέμε ότι είναι επιβοηθητικό όλο αυτό το σύστημα, καμιά φορά όταν κολλήσει κάπου, τεινάζεται στον αέρα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θα ανοίξει προφανώς, αλλά μου επισημαίνανε την καθυστέρηση.
2: Θα ανοίξει η πλαθόνα, θα ανοίξει, σίγουρα θα ανοίξει η πλαθόνα.
0: Καλά, άμα δεν ανοίξει, θα γίνει εγγραφές.
2: Άμα δεν ανοίξει, φυσικά θα δοθεί και παράταση.
0: Ναι,
2: αν τυχόν δούμε ότι περνούν οι μέρες και δεν προχωράει, θα δοθεί παράταση. Αλλά το σίγουρο είναι ότι εμείς είμαστε υπέρ των εναλλακτικών λύσεων, αλλά δεν υπάρχουν αυτές πια. Όλα έχουν περάσει σχεδόν όλα στην ηλεκτρονική μορφή.
0: Σε ηλεκτρονικό. Εντάξει, καλό είναι το ηλεκτρονικό, αλλά πρέπει καλό να υπάρχει είναι, και εναλλακτική λύση.
2: Ναι, θα
0: όπως λέτε.
2: Να υπάρχει, ναι.
0: Γιατί ούτε όλοι έχουν την εξοικείωση και να που υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση που δημιουργεί ένα θέμα.
2: Στα επάλλαν έχετε προσέξει που κλείνουν εγγραφές αρχής Ιουλίου. Και μετά έχουμε πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να γραφτούν στα ΕΠΑΛ το Σεπτέμβριο και δεν επιτρέπεται γιατί έχει κλείσει η τάξη από το, από το καλοκαίρι. Έχουμε και πάντα το λέμε ότι ναι, ας ξεκινήσουν οι εγγραφές οπουδήποτε, ας ολοκληρωθούν αρχές Ιουλίου, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα να μπορώ να εγγραφώ εγώ για κάποιο λόγο και το Σεπτέμβριο μήνα. Όχι να θεωρούνται. Τα θυμάστε αυτά που γίνεται πάντα ιστορία και τελικά με το λιγομελή και αναγκάζεται το Υπουργείο και υποχωρεί μέχρι ένα σημείο και αποδέχεται ή μερικές φορές σου λέει ο άλλος ότι είχα γράψει ξέρω εγώ στον τομέα ηλεκτρονικών 3 άτομα τον Ιούλιο και μου αφανίστηκαν άλλοι 7 το Σεπτέμβριο και σου λέει το σύστημα ότι εγώ δεν το επιτρέπω αυτό.
1: Και εκεί δημιουργούνται και τα προβλήματα με τα κενά κιόλας.
2: Ξεκινάει η μάχη και η πίεση του 3/7/10.
1: Ναι.
2: Ορισμένες φορές το σύστημα και το Υπουργείο κάνει αποδεκτή αυτό τον αριθμό και φτιάχνει το τμήμα. Ορισμένες φορές σου λέει δεν το κάνω και ξαφνικά χάνεται το ολόκληρο τμήμα.
0: Το οποίο είναι και λογικό και δίκαιο να γίνει.
2: Το έχουμε πει αυτό.
0: Δηλαδή, αλλά ξέρετε, δεν είναι ότι είναι, ότι είναι ο αλγόριθμος που δεν το επιτρέπει.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: δεν το επιτρέπει στο νούμερο 3. Στο νούμερο 10 το επιτρέπει όμως.
0: Ναι, το επιτρέπει, αλλά χτυπάει στην ημερομηνία.
2: Αλλά ακριβώς επειδή η πρόσθεση του 7 έχει γίνει τον Σεπτέμβριο μήνα.
0: Με αυτό λέω ότι επειδή ο αλγόριθμος χτυπάει κάπου και χτυπάει στην ημερομηνία. Γιατί εκεί είναι που λείπει το ανθρώπινο κριτήριο.
2: Ναι.
0: Η ευαισθησία η ανθρώπινη, γιατί η μηχανή δεν έχει ευαισθησία.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ούτε έχει την νοημοσύνη, τη συναισθηματική. Ναι, τη συναισθηματική νοημοσύνη να καταλάβει ότι εδώ υπάρχουν κάποιες ανάγκες που υπερβαίνουν το χρονικό.
2: Αυτό το έχουμε κάθε χρόνο, αυτό το έχετε παρακολουθήσει. Και στο τέλος βέβαια κάποια εγκρίνονται, κάποια δεν εγκρίνονται. Ακούς παράπονα ότι έχασα τώρα αυτό το τομέα ενώ τον είχα έτοιμο και τα παιδιά πήγαν δεξιά και αριστερά. Και, ή ότι μερικές φορές τα παιδιά διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να πάνε εκεί που θέλουν. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα.
0: Είναι τόσο μεγάλο το κόστος και τόσο δύσκολο ώστε να τροποποιούνται αυτά στον προγραμματισμό, ας πούμε, των συστημάτων.
2: Λογικά όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση ήταν μια απόφαση περιστολής των εξόδων. Δηλαδή ότι θα φτιάξουμε τμήματα που θα είναι υπαρκτά από τον Ιούνιο μήνα, από τον Ιούλιο μήνα. Μετά στην πράξη αυτό δεν λειτουργήσε απόλυτα, διότι είχαμε αυτό που σας είπα, ότι εμφανίστηκαν παιδιά και αρχίζει τα παράπονα και στο τέλος το Υπουργείο άλλες φορές εγκρίνει μεγάλο αριθμό, άλλες φορές μικρότερο αριθμό, αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια αναταραχή και αντί να ξεκινούν τα μαθήματα κανονικά με τα τμήματα, έχουμε φορές που σου παίρνει ο διευθυντής και λέει το κρατάω ακόμα, έχουμε 7 παιδιά και φτάσαμε 22 Σεπτεμβρίου. Ας υποθέσουμε. Ναι. Τι να τα κάνω.
1: Και όλα αυτά ενώ υπάρχει και αυτή η σκέψη ότι πρέπει να.
2: Και φτάσαμε 22 Σεπτεμβρίου. Ας υποθέσουμε.

0: είναι για τις πανελλαδικές εξετάσεις και σου λέει ο άλλος, αναγκάζομαι να φύγω από την κοινότητα που ζω και παίρνω το παιδί μου και την οικογένειά μου και πάω στην πρωτεύουσα του νομού για να μπορεί να συνεχίσει ακόλυτα το να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
1: Για να μην συζητήσουμε και για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, παρόμοια πράγματα που γίνονται.
0: Μεγάλα παράπονα από τους συναδέλφους των γαλλικών και των γερμανικών έχουμε. Συνεχώς.
1: Και γιατί δεν συμπληρώνεται το τμήμα.
0: Ναι, και αν έχετε δει, ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί και η ιταλική και η ισπανική γλώσσα.
1: Μόνο ότι
0: έχουμε εκπαιδευτικούς συναδέλφους ιταλικής και ισπανικής φιλολογίας, αλλά είναι τόσοι λίγοι που έχει εξαφανιστεί.
1: Και μολονότι, κύριε Τσούχλο, ότι υπάρχουν και πανεπιστημιακές σχολές ιταλική φιλολογία και ισπανική φιλολογία, έτσι. Και είναι ένα μάθημα που δεν το διδάσκονται τα παιδιά. Δεν μπορούν να το διδαχθούν στα σχολεία. Δηλαδή πρέπει να το κάνουν με δικά τους έξοδα. Να αποκτήσουν επάρκεια γνώσης της γλώσσας.
0: Καλά, το ίδιο συμβαίνει και με το σχέδιο, αν έχετε δει.
2: Ναι, επίσης, εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο είναι στη διακριτική ευχέρεια των μαθητών και των γονέων τους, αν θα συμπεριλαμβάνεται η δεύτερη ξένη γλώσσα στη βαθμολογία. Αφού διδάσκεται, από ψήνω, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ό,τι διδάσκεται στο σχολείο.
0: Συμφωνώ, βεβαίως. Και να συμπεριλαμβάνεται, διότι όλα τα μαθήματα είναι.
2: Ναι, γιατί αν δεν συμπεριλαμβάνεται. Αν μπορώ να αποφασίσω ότι δεν θα συμπεριληφθεί στην συνολική βαθμολογία, είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ με αυτό το μάθημα.
0: Φυσικά.
2: Εάν δεν με ενδιαφέρει, έτσι, προφανώς.
0: Διότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου και πολύ απλά δεν το, για να μην χαλάσω θεωρητικά ένα βαθμό, δεν το συμπεριλαμβάνω και. Και φτάνω σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα.
2: Ναι, αφού διδάσκεται, όχι, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Για να και ο μαθητής να δώσει βάση.
1: Να μην το απαξιώνει.
2: Ναι, να μην το απαξιώσει.
1: Κύριε Τσούχλο, πώς βλέπετε να ξεκινάει η σχολική χρονιά? Και ξέρω ότι δεν κάνω νωρίς την ερώτηση. Κανονικά θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί πράγματα.
0: Όχι, έχουν δρομολογηθεί αρνητικά τα πράγματα, διότι από 10.000 διορισμούς που περιμέναμε, φτάσαμε στο 5.600.
1: Α.
0: Ήδη, και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Και πραγματικά έχουμε εκπλαγεί και έχουμε προβληματιστεί και σαν Ομοσπονδία. Διότι τα δύο τελευταία χρόνια και επί Υπουργείας Πιερακάκη και Ζαχαράκη μετά έγινε από 10.000 διορισμοί. Επρόσδεκτο. Έρχεται πριν από λίγο καιρό και αν το ανατρέξετε, υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις στις αρχές του σχολικού έτους του 25, ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια προοπτική.
1: Ναι.
0: Και επειδή αυτή η κυβέρνηση συνταγματικά λύγει το 27 και το 27 το ίδιο. Και θυμάμαι εγώ ότι υπήρχε ένας στόχος κεντρικός που έλεγε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε τους αναπληρωτές από 47 με 50.000 25. Mm-hmm. Και αυτό είναι αληθές, δηλαδή δεν λέμε πράγματα που το ονειρευτήκαμε. Και ερχόμασταν εμείς σαν ΟΛΜΕ και λέγαμε χρειάζονται και περισσότεροι διορισμοί ώστε να μειωθούν κι άλλο οι αναπληρωτές και να φτάσουμε στο επίπεδο των προμνημονίων που ήταν 8-9-10.000 που τους χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως μέχρι εκεί. Και ξαφνικά το Υπουργείο Παιδείας για κάποιο λόγο ανακοινώνει 5.600 διορισμούς ένα προς ένα, έφυγαν τόσοι εκπαιδευτικοί, έρχονται το ίδιο αριθμός, το οποίο μας γυρίζει και στη δεκαετία των μνημονίων, θυμάστε που λέγανε στο δημόσιο ότι ένας φεύγει, ένας έρχεται.
2: Ναι, είναι και προεκλογική χρονιά εντωμεταξύ.
0: Ναι, είναι προεκλογική χρονιά, αλλά πέρα από αυτό το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί έγινε αυτό. Γιατί και ο Πρωθυπουργός έπρεπε να παρέμβει, να το λύσει το θέμα και να επιβάλλει γενικά, δεν ξέρω σε ποιον υπουργό.
2: Φαντάζομαι οικονομικό είναι το ζήτημα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Και ξαφνικά.
2: Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
0: Εκεί πέσαμε έξω. Ναι, σίγουρα, ναι. Μα εκεί πέσαμε έξω τελικά.
2: Ναι, καλά,
0: δηλαδή, ενώ θεωρητικά πάμε καλά σε όλα. Σας λέω ότι αυτό θα εκτοξεύσει πρώτα-πρώτα τους αναπληρωτές. Ναι. Και το βασικότερο είναι ότι αφού θα είναι λιγότεροι οι διορισμοί, τα κενά θα είναι περισσότερα στην πρώτη
2: Σεπτεμβρίου. Θα έχει φοβερές ελλείψεις στην αρχή.
0: Και ακριβώς θα ακολουθεί το γνωστό θέμα ότι ναι, προσλάβουμε 10 αναπληρωτές, ήρθανε οι 9. Και από αυτούς τους 9, οι 2 δήλωσαν, οι 3 δήλωσαν ότι δεν αντέχουμε άλλο και φεύγουμε.
1: Άρα πάμε σε νέα διαδικασία για
0: μετά
1: να.
0: Θα πάμε όσο... Δηλαδή, μετά θα πάμε σε διαδικασίες όπου θα έχουμε πάλι τέτοια προβλήματα. Δεν ξεκινά τα μαθήματα στο Λύκειο, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται εκείνο. Αντί να κάνουμε 6ωρα, κάνουμε 4ωρα, 3ωρα.
2: Εγώ γι' αυτό το έθεσα το προεκλογική χρονιά, γιατί εκεί θες να τους έχεις όλους ευχαριστημένους. Γι' αυτό με παραξενεύει.
0: Τι να σας πω, επειδή ο Πρωθυπουργός

0: είμαστε. Εκτιμώ ότι επειδή είναι θεσμικός, θα πιθανότητα θα μας πάει το Μάρτιο, τον Απρίλιο. Εκεί μπορεί να έχει εξαγγείλει, ας πούμε, ξανά την 10.000.
1: Ναι, okay.
0: Μπορεί να έχει εξαγγείλει. Ας το ελπίσουμε δηλαδή αυτό, διότι σας λέω ότι είναι ένα γεγονός το οποίο ήμασταν βέβαιοι. Δηλαδή, εμείς λέγαμε 10.000 σίγουρα και μήπως πετύχουμε και κάτι παραπάνω.
2: Και είναι στα
1: 5.600. Είναι σχεδόν κάτι παραπάνω από τα μισά.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια μείωση τουλάχιστον του στο 40%.
1: 40%. Ναι.
2: Κύριε Τσόγλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
0: Καλό βράδυ. Να πούμε καλή επιτυχία και καλούς βαθμούς. Όχι μάλλον καλή επιτυχία, καλούς βαθμούς στα παιδιά.
2: Την Πέμπτη.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Εκεί να δούμε τελικά τι ακριβώς έγινε.
1: Σωστό. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Κλειστή δρόμη στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου, τροποποίηση δρομολογίων σε λεωφορεία και τρολή. Αναλυτικά στο real.gr. Συνελήφθη 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής. Φέρεται υπεύθυνη για τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί στην περιοχή με διαφορά λίγων λεπτών. Κλειστή παραμένει οδός Ορφέως στο Εγάλεο, καθώς συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοίνωσαν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10. Λέει τώρα εδώ λοιπόν ο κύριος Δανίλη από τα συμφραζόμενα, λέει, του κύριου Τσούχλου και από ό,τι βλέπουμε γύρω, αποπνέουν απογοήτευση για το μέλλον. Εντάξει, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Ότι δεν ακούγονται αισιόδοξα αυτά.
1: Όταν ακούς ότι περιμένανε να ακολουθηθεί η πρακτική των 10.000 προσλήψεων, μόνιμων προσλήψεων, και κάτι παραπάνω για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά, και μιλάμε για 5.600 προσλήψεις.
0: Κάτι παραπάνω.
1: Μάλλον δεν είναι. Μάλλον δεν είναι τα πράγματα.
0: Ένα.
1: Θετικά.
0: Εγώ θα επιμείνω στο θέμα του ότι δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις εγγραφές στο Λύκειο. Θα ανοίξει.
1: Θα δώσουν παράταση εκεί.
0: Μωρέ, θα δώσουν παράταση. Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι όλα. Θα δώσουμε, εντάξει, δώσαμε την παράταση και όλα ήρθανε στα όπα τους. Γιατί οι άνθρωποι προγραμματίζουν τη ζωή τους. Δεν είναι μόνο να γράψεις το παιδί στο Λύκειο. Μπορεί η εγγραφή που πρέπει να γίνει σε ένα συγκεκριμένο Λύκειο, να θες εσύ να πάει το παιδί σε ένα, ή να πρέπει να πάει σε ένα άλλο Λύκειο. Ή να έχεις θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που αν δεν ανοίξει η ρημαδοπλατφόρμα.
1: Πότε ήταν να ανοίξει η πλατφόρμα?
0: Δεν ξέρω πότε ήταν, αλλά έπρεπε να έχει ανοίξει.
1: Ναι.
0: Αυτό μου είπαν και σήμερα οι εκπαιδευτικοί, ότι δυστυχώς. Mm-hmm. Δεν έχει ανοίξει ακόμα και δεν έχουμε ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Διότι και οι εκπαιδευτικοί στέλνουν τα απολυτήρια στο Λύκειο που προβλέπεται να πάει ο μαθητής την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Αλλά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, κυρίαρχο είναι να γίνει εγγραφή από το γονέα μέσω της πλατφόρμας.
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται κάτι δηλαδή.
1: Όχι,
0: με το απολυτήριο.
1: Γίνεται.
0: Απλά το απολυτήριο πηγαίνει στο σχολείο. Όπου ο γονέας μπορεί για πάρα πολλούς λόγους, εργασίας, διαζύγια, μετακόμιση, αλλαγή διεύθυνσης που εμπίπτει σε άλλα όρια δήμου ή σχολικά στον ίδιο δήμο, ή για άλλους λόγους, να ζητήσει μεταγραφή σε άλλο λύκειο. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία.
1: Ναι. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος το ψάξιμο που έχω κάνει, βλέπω ότι πέρσι άνοιξε 30 Ιουνίου η πλατφόρμα. Το θυμάσαι εσύ? Αυτό ήταν...
0: Όχι. Ναι. Δεν το θυμάμαι γιατί δεν ασχολήθηκα, γιατί δεν με αφορούσε.
1: Ναι, σωστά. Δεν ήταν.
0: Γιατί, αυτό αφορά μόνο τα παιδιά της, η πλατφόρμα αφορά μόνο τα παιδιά που πάνε από το γυμνάσιο στο λύκειο.
1: Στο λύκειο, ναι.
0: Είναι το μόνο σημείο που χρειάζεται εκ νέου εγγραφή. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις
1: πηγαίνει αυτόματα.
0: Πηγαίνει
1: από τάξη σε τάξη. Ναι, πηγαίνει αυτόματα. Αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι το 25 άνοιξε 30 Ιουνίου.
0: Και πάλι με σημαντική καθυστέρηση προφανώς. Λοιπόν, επίσης εδώ έχει στείλει. Ποιος το έστειλε? Δεν το συγκράτησα τώρα γιατί άνοιξα το βίντεο. Έστειλε ένα βίντεο ο ποιος. Ποιος, ο Τεκ, γεια σου ρε Τεκ, από ένα ρομπότ στην Κίνα, ανθρωποειδές. Καλά, δεν είναι ανθρωποειδές με τη λογική του ότι έχει χέρια και πόδια.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει βγει και ζητιανεύει. Και ζητιανεύει με QR code. Γιατί στην Κίνα θέλω να σου πω ότι ακόμα και χαρτομάτιλα να αγοράσεις στο δρόμο, ο πολιτής δεν παίρνει λεφτά. Έχει QR code. Και γίνεται η μεταφορά των χρημάτων. Επίσης εκεί δεν έχει πλατφόρμες όπως είναι δικές μας, GPay, Apple Pay και τέτοια. Έχουν το δικό του σύστημα. Λοιπόν, έχει βγει λοιπόν το ρομπότ και ζητιανεύει χρήματα για να πληρωθεί το ρεύμα,
1: ο λογαριασμός του
0: ηλεκτρικού ρεύματος για το ρομπότ. Νομίζετε λέει τα έχετε δει όλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα είναι δυστοπική, έτσι. Χιουμοριστικά λέει, αλλά και ανησυχητικά μηνύματα, όπως παρακαλώ πληρώστε το λογαριασμό του ηλεκτρικού μου ρεύματος.
1: Σε δυσκολίες το ανθρωποειδές. Μεγάλες δυσκολίες. Πού να δει οι άνθρωποι.
0: Κοίτα να δεις. Σε δυσκολία είναι αυτός που το έχει το ρομπότ. Το ρομπότ δεν βγαίνει από μόνο του.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αυτό είναι μια. Γιατί αύριο κάποιος θα προγραμματίσει το ρομπότ και θα βγαίνει για να ζητιανεύει όχι για το ρεύμα του, αλλά για το ρεύμα του κατόχου του.
1: Ναι, μπορεί να το ζήσουμε και αυτό.
0: Ναι, γιατί το αποκλείς.
1: Μπορεί να το ζήσουμε.
0: Να βγεις σε κάποια στιγμή σε 10 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ πότε. Και αντί τον άνθρωπο που κρατάει το ταμπελάκι άστεγος, άνεργος και έχω 5 παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια εδώ είναι ένα ερώτημα, πώς είναι δυνατόν ο άστεγος που έχει 5 παιδιά και δεν μπορεί να ζήσει, να μπορεί να έχει ένα ρομπότ για να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Το κάνω έτσι. Δώρο.
1: Εντάξει, εδώ είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, εγώ σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, μόνο ως κάτι χιουμοριστικό μπορώ να το αντιμετωπίσω και να το δω.
0: Λοιπόν,
1: και
0: εγώ
1: να μην
0: σου
1: πάει
0: λέω...
1: το μυαλό μου ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε τόσο δεινή οικονομική κατάσταση έχει τη δυνατότητα να έχει ένα ρομπότ.
0: Χιουμοριστικά, ξέρεις πόσα χρήματα θα μαζέψει ένα τέτοιο ρομπότ.
1: Καλά, δεν αντιλέγω, αλλά όμως.
0: Πιο πιθανό είναι να δώσουν στο ρομπότ.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει.
0: Βλέποντας το χιουμοριστικά παρά στον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ναι, μπορεί
0: να τον αντιμετωπίσουν.
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έτσι μπορεί να γίνει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έτσι μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά για φαντάσου ο άστεγος να στέλνει το ρομπότ του.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει. Εδώ έχουμε μία ενημέρωση που μας κάνει ένας ακροατής μας ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση στη λεωφόρο Μαραθώνος. Είναι ζεστά τα φώτα, δεν άναψαν λέει καθόλου σήμερα. Είναι σε κάθε τους οδούς στην περιοχή του Δήμου Μαραθώνα, στη Νέα Μάκρη. Αδικαιολόγητα σβηστά μας γράφει.
0: Και είναι και επικίνδυνα. Ναι. Ο κύριος Δαμιανός έχει στείλει το μήνυμα. Και αν σκεφτεί λίγο κανείς τη λεωφόρο Μαραθώνος σε εκείνο το ύψος του Δήμου Μαραθώνα και στη Νέα Μάκρη, είναι μια περιοχή που δεν έχει και ιδιαίτερο οικιστικό ιστό ή καταστήματα που να βοηθούν στην ώρα όσο
1: ναι,
0: μπορούν να
1: φωτίζουν με ένα τρόπο.
0: Ναι, με κάποιο τρόπο να φωτίζουν το περιβάλλον, τον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά από αριστερά είναι βουνό και από δεξιά είναι καλλιέργειες.
1: Ναι, και ο δρόμος δεν είναι μια ευθεία. Έτσι,
0: όχι, και δεν έχει δηλαδή μόνο φανάρια και δεν έχει κάτι. Ένα εδώ και ένα εκεί. Το οποίο δημιουργεί από μόνο του ένα πρόβλημα. Δεν
1: ωραία.
0: Είναι μέσα στην
1: θα
0: πόλη
1: το δούμε
0: που
1: αυτό,
0: λες.
1: Ναι. Κύριε Δαμιανέ, θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε.
0: Σήμερα πρέπει να σου πω μεταξύ ότι σε αρκετές περιοχές είχε διακοπές ρεύματος, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Είχαμε γεμίσει το Γέρακα για κάνα μισάωρο. Αλλά μου είχαν στείλει και ένα μήνυμα από πιο βόρεια ότι είχε για κάνα τρίωρο διακοπή. Τώρα θερμοκρασία δεν ξέρω τι, για ποιο λόγο. Εντάξει, βλάβες σημειώνονται, δεν είναι ότι δεν έχει, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό. Τώρα γιατί δεν έχουν ανάψει τα φώτα δεν ξέρω.
1: Τώρα, ο κύριος Γιάννης εδώ λέει, αναφέρεται στο μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, στο πολιτικό μνημόσυνο που έγινε στο πρώτο νεκροταφείο, και λέει ότι δήθεν Πασόκ για να τιμήσει τον Ανδρέα, τα πολυφάδια και τα λοιπά. Ναι, είναι απειροελάχιστοι, λέει, είναι αυτοί που πήγαν πραγματικά να τιμήσουν τον ηγέτη.
0: Θα, μεταξύ μας, 30 χρόνια μετά... έναν άνθρωπο όταν θες να τον τιμήσεις δεν πας με την πανοκρουσίες και κάμερες στο κινητήρι.
1: Κάθε χρονιά γίνεται αυτό,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Απλά έτσι, ναι, επειδή όμως τώρα είμαστε σε προεκλογικό μοτίβο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι αυτό που είπες, Μανώλη, ότι πιθανότατα ο ίδιος ο Ανδρέας αυτό το πράγμα δεν θα το...
0: Δεν υπήρχε περίπτωση, δεν είναι τώρα. Δηλαδή αν ήταν από μια μεριά θα άρπαζε ένα μαδέρι και θα τους έστρωνε στο κυνήγι.
1: Αυτό θα έκανε.
0: Νομίζω, ναι. Ξεκάθαρα.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
0: Αυτός ο άνθρωπος.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το τραγούδι θα είχε γίνει επιτυχία τόσο μεγάλη.
1: Ναι, αν δεν ήταν η σύνδεση με τον Ανδρέα.
0: Αν δεν ήταν το αγαπημένο του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο το έχει χορέψει σε Μπέκι Κοκέιν,
1: ναι.
0: Έχει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Η Ρίτα Σακελαρίου είχε περιγράψει πολλές φορές ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου μόλις άκουγε τις πρώτες πενιές, τις πρώτες νότες, σηκωνόταν κατευθείαν και το χόρευε.
0: Είχε μία σύνδεση, ρε παιδί μου, με αυτό το στίχο.
1: Με αυτό το στίχο λόγο. Είχε μεγάλη σύνδεση. Και λέει και στο τέλος, αφού το χόρευε, της έδινε το χέρι, της έπιανε το χέρι έτσι για να την ευχαριστήσει. Ναι. Αυτό έχει περιγράψει η Ρίτα Σακελαρίου. Και βέβαια, επειδή όσο ακούγαμε το τραγούδι, βλέπαμε και κάποιες φωτογραφίες εμείς εδώ και το ψάχναμε. Και βλέπαμε δίπλα του ήταν ο Κουτσόγιωργας, Κατσιφάρας, ο Γιαννόπουλος.
0: Κατσιφάρας ήταν. Ποιος ο Κατσιφάρας δεν, δεν είχε πει για τους. Για τους τυρωρούς. Ο Κατσιφάρας είχε πει για τους τυρωρούς. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
0: Αν δεν ήταν ο Ανδρέας, δεν μας ήξερε.
1: Α, ούτε ο τυρωρός. Ναι. Μπορεί. Ναι, ναι.
0: Ή ο Κατσιφάρας ήταν.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τότε, στο παλιό το Πασόκ, το Ορθόδοξο πλέον, ότι με αφορμή αυτό και τη σύνδεση που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου με το τραγούδι αυτό και σηκώνοντα και το χόρευε, ο καθένας από τα πρόσωπα εκείνα, Τσοβόλας, Τσοχατζόπουλος και τα λοιπά, το συνέχισαν. Δηλαδή και εκείνοι πολλές φωτογραφίες στον τύπο της εποχής να χορεύουν τις ζεμπεκές και στα νυχτερινά κέντρα, τα πολιτιστικά κέντρα,
0: όπως και
1: τα πολιτιστικά,
0: ναι, ναι,
1: κέντρα, ας πούμε, της εποχής.
0: Αλλά ήρθε μετά και το χάλασε ο... Πες τον έρεση, ο... Αχ, το έχω τώρα το πρόσωπό του και δεν έχω το όνομά του. Που έβαλε το... Ο Παπαθεμελής.
1: Α, ναι, ναι, ναι, που έβαλε το ωράριο.
0: Το ωράριο, ναι.
1: Το ωράριο. Μα και, είναι δυνατόν.
0: Και βγαίνανε στον άγνωστο στρατιώτη, ναι, γυμνώστηθες και κάνανε.
1: Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, ναι, ναι, το θυμάσαι.
0: Λαζόπουλος.
1: Εννοείται.
0: Συγγνώμη.
1: Από τις μεγάλες στιγμές.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Ήτανε κόντρα, βέβαια, αυτή η απόφαση, η αλήθεια είναι, του Παπαθεμελή, σε αυτό που ήταν. Το Πασόκ.
0: Εκεί τα Παπαθεμελής ήταν πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Ναι, ήτανε.
0: Ήταν άλλο.
1: Άλλο.
0: Ήταν σε άλλο μυχοσχήματος.
1: Σε άλλο μυχοσχήματος.
0: Σου θυμίζω ότι επί Ανδρέα αποποινικοποιήθηκε η Μυχεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, όπου υπάρχει ελληνική ταινία με Λάμπρο Κωνσταντάρα που δεν έχει αποποινικοποιηθεί, που τους πιάνουν στη
1: Βίλα των Οργείων.
0: Μπράβο, ναι, λοιπόν.
1: Με τα Σεντόνια.
0: Με το Σεντόνι. Λοιπόν, και τον έχει
1: και
0: πάει
1: στο τμήμα.
0: Στο τμήμα, και έτσι, για να υπάρχει
1: φυσικά
0: απόδειξη.
1: Φυσικά.
0: Γιατί ενδεδειμένος δεν θεμελίωνε.
1: Όχι, βέβαια, είναι αποδεικτικό
0: ποινικό
1: στοιχείο αυτό.
0: Ποινικό.
1: Βεβαίως.
0: Η Μυχεία, βέβαια.
1: Μας λέει ο Real Blogger, όντως λέει, το είχε πει ο Κατσιφάρας.
0: Κατσιφάρας, ναι, ότι αν δεν ήταν ο Ανδρέας δεν μας ήξερε το θεωρώ της κατοικίας μας.
1: Και τώρα με βάση την κουβέντα μας και ο κύριος Τάσος μας στέλνει φωτογραφία από το γάμο του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάνη. Τι θυμηθήκαμε με αφορμή αυτά.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ο Παπανδρέου βγήκε από ένα ειδικό δικαστήριο. Τώρα, επειδή μιλάμε για πολιτική ιστορία και έχει τη σημειολογία του και την αξία του.
1: Ναι.
0: Πήγε σε εκλογές και πήρε 45%.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, έχοντας υποστεί τεράστια φθορά πολιτική, όχι από το ειδικό δικαστήριο, από τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του το 87. Κακά τα ψέματα. Έτσι, γιατί γίνανε πολλά λάθη επί Πασόκ.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, αλλά βγήκε από ένα ειδικό δικαστήριο όπως βγήκε. Με την πλειοψηφία που βγήκε, δεν έχει σημασία. Οι αποφάσεις έτσι είναι. Γι' αυτό είναι μονός ο αριθμός. Για να μπορεί να υπάρχει ο ένας επιπλέον που θα δώσει την πλειοψηφία στη μία ή την άλλη πλευρά. Έτσι, αυτά τα οριακή πλειοψηφία.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι, εγώ τα ακούω βερεσέ για τα πάντα.
1: Έτσι είναι.
0: Το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα.
1: Δεν υπάρχει οριακή.
0: Έτσι, υπάρχει,
1: σε
0: επίπεδο ποσοστών, αλλά η απόφαση ή το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα.
1: Είναι αυτό.
0: Έτσι. Και πήγε και πήρε 45% και η Νέα Δημοκρατία πήρε 28%. Λοιπόν, τι δεν σας άρεσε, το 2, τι είναι αυτό. Τι είναι το τι δεν μας άρεσε? Πολύ ασχοληθήκατε, λέει, με τον προπάτορα Παπατζή του μετέπειτα μαθητή Παπατζή Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας έχει βγάλει σκιώδη κυβέρνηση.
1: Έλα μωρέ, έχει βγάλει τη σκιώδη, ναι, εντάξει, τους τομεάρχες ας πούμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά
1: ναι, όλα τα κόμματα, ναι, και το Πασόκ έχει.
0: Ναι, αλλά σήμερα βγήκανε τα ονόματα και αυτά και έχει γίνεται ένα...
1: Βεβαίως
0: γίνεται. Μια ζύμωση.
1: Έμα δεν θα γινόταν.
0: Γίνεται μια ζύμωση.
1: Γίνεται.
0: Ναι ρε παιδί μου, όλοι βγάζουν, αλλά συνήθως...
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν, Μανώλη, παλαιότερα, θα το θυμάσαι από το ρεπορτάζ, οι τομεάρχες ήταν πρόσωπα τα οποία βγαίνανε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή μαζί με τον Υπουργό, σε τηλεοπτικές εκπομπές.
0: Στην αντιπαράθεση έβγαινε ο τομεάρχης.
1: Έβγαινε ο τομεάρχης, ναι. Δεν έβγαινε όποιος για όποιο θέμα.
0: Συνήθως δε ο τομεάρχης παλιά είχε και σχέση με το αντικείμενο.
1: Είχε σχέση με το αντικείμενο.
0: Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: ο υπουργός μπορεί να μην είχε, ο τομεάρχης όμως είχε.
1: Είχε είτε από πλευρά σπουδών, είτε προηγούμενη θητεία, όταν ναι, το κόμμα αυτό ήταν κυβέρνηση,
0: ναι,
1: και γινόταν τομεάρχης. Και πολύ συχνά ο τομεάρχης, αν το κόμμα εκλεγόταν, γινόταν και υπουργός. Δηλαδή η σχέση ήταν πάρα, ναι,
0: γιατί
1: πολύ στενή.
0: Γιατί γι' αυτό ήταν τομεάρχης, για να εξελιχθεί σε παιδί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αφού γνώριζε το αντικείμενο.
1: Και σκεφτόμουν, βλέποντας τα πρόσωπα, αλλά και τα πρόσωπα που είναι τομεάρχες του Πασόκ, ότι δεν βγαίνει έτσι ένα man to man τέτοιο. Όταν βγαίνει ο υπουργός, να βγαίνει και ο καθήλυν αρμόδιος της αντιπολίτευσης.
0: Ο Real Blogger έχει δίκιο. Το πιο τρελό του ειδικού δικαστηρίου ήταν ότι διώχθηκε ο Τσοβόλας, ο οποίος λέει ήταν ο καθαρότερος. Εδώ ήταν ο Τσοβόλας, νομίζω ήταν το εξυλαστήριο θύμα. Που πλήρωσε για όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά βεβαίως διέγραψε την πορεία που διέγραψε,
1: βέβαια, βέβαια,
0: με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Λοιπόν, άκου τώρα. Χαιρέτα.
1: Χαιρετώ.
0: Διότι έχω, σου έχω σπυρογραμμένο.
1: Α, ωραία.
0: Με Μακεδόνα, Πορτοκάλο, Γλουρένα, Μόρφη και Γιάννα Βασιλείου, σε δύο τραγούδια μαζί από το μουσικό κουτί.
1: Α, ωραία.
0: Τα οποία όμως μπλέκει το ένα με το άλλο.
1: Για να ακούσω λοιπόν. Καληνύχτα από μένα.
0: Καληνύχτα σας.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας που είχαν κλείσει νωρίτερα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Κλειστό παραμένει το ρεύμα καθόδου της Συγκρού από το ύψος του Φίξ έως και το τέρμα της. Συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Υψηλώσει εντωμεταξύ ναύριο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για το καθεστώς ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, που είναι ανοιχτά όπως συμφώνησαν Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στην Ελβετία. Το Ιρανικό καθεστώς υποστηρίζει ότι μετά το πέρας των συνομιλιών δεν θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε κατηγορηματικά ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευσης και μετά την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Τη συγχώνευση 82 σχολικών μονάδων, τον υποβιβασμό 146, την κατάργηση 75, η πλειονότητα των οποίων βρισκόταν σε αναστολή λειτουργίας, αλλά και τη δημιουργία νέων μονάδων ειδικής αγωγής που θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο, προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του σχολικού δικτύου της χώρας που έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω του καύσωνα βρίσκονται χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία τις τελευταίες 6 ημέρες 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και 6 στη Γερμανία επίσης από πνιγμό στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι η Πορτογαλία που συνέτριψε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ. Αυτή την ώρα παίζουν Αγγλία Γκάνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11 και απόψε μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2 βράδυ Τρίτης και θα μας βρει το ξημέρωμα της Τετάρτης με τον Γεωργή Νταβαρίνο στη ρυθμίση των ήχων, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη, τη λένε την Κατσαμπέκη, και την κυρία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Τώρα, μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αγγλίας με την Γκάνα που έχει αρχίσει εδώ και 10 λεπτά, ωραίο παιχνιδάκι είναι αυτό, γιατί η Αγγλία είναι Αγγλία και η Γκάνα είναι ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο. Εγώ έλεγα χθες στο Σταυρακάκι ότι είχα πει για Αργεντινή ότι αν θα έπρεπε να επιλέξω ποια ομάδα μπορεί να το πάρει, αλλά για πρώτη φορά, και το λέω πριν, τώρα είναι ακόμα στο 0-0, μέσα στις μάλλον επιλογή μου πλέον η Αγγλία. Εκτιμώ ότι η Αγγλία θα το πάρει, δεν ξέρω γιατί, η οποία παραδοσιακά δεν τα πάει καλά στις μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, πολλά θέματα ανοίξαμε απόψε με την κυρία Λένα, και το θέμα του νόμου Κατσέλη και το θέμα των σχολείων, και γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα που βλέπω εδώ και από τα μηνύματά σας ότι σας απασχολούν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, εσείς που ρωτάτε για το πρόγραμμα του Real FM, είναι πάρα πολύ νωρίς για το θερινό πρόγραμμα. Είμαστε ακόμα στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Φανταστείτε ότι έχουμε τον Ιούλιο που μέχρι τα μισά, ίσως και παραπάνω, θα πάει κανονικά, και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν κάποιες αναπροσαρμογές. Τώρα για του χρόνου, για τη νέα σεζόν, όταν λέω του χρόνου εννοώ για τη νέα σεζόν, αυτά είναι, τα ξέρει μόνο η υπηρεσία. Εδώ δεν ξέρουμε, καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα, υγεία να υπάρχει, αλλά εδώ δεν ξέρουμε αύριο τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε τη νέα σεζόν. Έχει ο Θεός. Τίποτα δεν είναι δεδομένο πάντως, να ξέρετε. Ο κύριος Δανίλ ήταν, χτες είχε καλέσει και περίμενε ο άνθρωπος, αλλά είχαμε πολύ λίγο χρόνο και είχαμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να πούμε λίγο και τα αθλητικά, οπότε του ζήτησα και τον ευχαριστώ να αρχίσουμε μαζί σήμερα την εκπομπή από τη Ρόδο. Ελάτε κύριε Δανίλ.
1: Από τη Ρόδο μας. Γεια σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Από τη Ρόδο μας, από το νησί μας. Καταρχήν ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία για το βήμα που μου δίνετε. Παρόλο που δεν καταφέραμε έτσι λόγω του χρόνου περιορισμένου να τα πούμε έτσι όπως θα θέλαμε.
0: Ναι.
1: Εγώ βασικά καταρχήν να πω και μια καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες σας. Και σε εσάς και σε όλη την Ελλάδα που μας ακούει.
0: Ωραία.
1: Αυτό που ήθελα εγώ βασικά να πω, η δικιά μου η τοποθέτηση, επειδή είχα ακούσει έτσι μια συζήτηση κάπως έντονη θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Μεταξύ εσάς και ενός ακροατρή,
0: mm-hmm.
1: ότι το ραδιόφωνο είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει ο καθένας να νιώθει όμορφα και άνετα με το ακροατήριο, με το κοινό, να χαλαρώνει και να διασκεδάζει και όχι να βγάζει τα εσώψυχά του και τα αποθυμένα του.
0: Ναι, αυτό είναι το ιδανικό βέβαια που περιγράφετε.
1: Έτσι πρέπει να το βλέπουμε κάπως ιδανικά και να αφήνουμε προσωπικά έτσι ζητήματα στην άκρη, διότι δεν αφορά κανένα στην Ελλάδα τι είπε ο Κώστας με τον Γιώργο ή η Γεωργία με την Ιωάννα και πάει λέγοντας. Αυτό θα ήθελα να πω. Καλή αρχή στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά κύριε Δανίλη.
1: Και
0: εσείς είστε μόνιμος κάτοικος στη Ρόδο φαντάζομαι.
1: Μόνιμος, ναι.
0: Πώς είναι, πώς...
1: Έλειπα για σπουδές στη Ρόδο. Εκτός Ρόδου βέβαια έλειπα 6 χρόνια λόγω σπουδών.
0: Ναι.
1: Αλλά επέστρεψα και παράλληλα δουλεύω.
0: Α, έχετε βρει δουλειά στο αντικείμενό σας?
1: Όχι, αλλά έχω βρει σε κάτι το οποίο με ευχαριστεί πάρα πολύ και
0: καλό είναι αυτό.
1: Δίνω τον εαυτό μου.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Όσο και αν, μπορώ και γίνεται.
0: Και αν είναι και επικερδές, που προφανώς θα είναι, είναι μόνο, ακόμα, ακόμα καλύτερο. Η σεζόν πώς πάει, κύριε Δανίλη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Έχει γεμίσει με κόσμο, έχει όπως κόσμο, πάντα
0: το φυσί.
1: Κυρίως ξένοι κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς για εσωτερικό τουρισμό.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Από ακρίβεια πώς πάμε?
1: Αλλά πάρα πολύ. Εντάξει, η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,20 ας πούμε, τελευταίο γέμισμα ας πούμε, που είχα κάνει πριν λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σε βενζινάδικο στη Νότια Ρόδο, όχι εντός Ρόδου. Αλλά είναι, θα έλεγα, σε πιο νορμάλ επίπεδο. Καμία, δεν θα έλεγα ότι είναι περίπου τα ίδια με την Μύκονο ή την Σαντορίνη. Ίσως λίγο πιο φθηνή, ας πούμε, στο κομμάτι ότι έχει περισσότερες επιλογές.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος να φάει, να βγει και να διασκεδάσει και με λίγα χρήματα, αλλά και με πολλά χρήματα. Αυτό είναι το πολύ καλό, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Δανίλ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Και εύχομαι χαιρετισμούς στη Ρόδο. Να είστε καλά.
1: Καλή ακρίβεια σε όλους. Φιλιά πολλά. Να είστε
0: καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Τζέννη από την Άρτα.
2: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Τζέννη. Καλά εσείς?
2: Πώς είστε? Καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Μακάρι να είστε καλά. Και εμείς αυτό θέλουμε, να είστε καλά.
0: Καλά, όλος ο κόσμος θέλουμε να είναι καλά.
2: Όλοι, εντάξει, όλοι. Άκουσα προηγουμένως που είπε, όσο είπε ο κύριος Δανίλη, που είπε ότι η Ρόδο είχε δίκιο σε όλα όσα είπε. Γιατί και χθες το βράδυ άκουσα και εγώ την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω τι να πω. Καλό είναι οι άνθρωποι μεταξύ μας να σεβόμαστε πρώτα απ' όλο τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να σεβαστούμε και τους συνομιλητές μας. Αλλά ήθελα την εκπομπή, ο καθένας, αυτός που έχει την εκπομπή, αυτός θα αποφασίζει για όλους και για όλα. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Αυτά είναι, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να, αυτό που έγινε χθες το βράδυ με έναν κύριο.
0: Όχι, δεν είναι ωραία και με τι μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι εδώ συζητάμε για θέματα της επικαιρότητας, αλλά και θέματα που μπορεί να απασχολούν τον καθένα.
2: Ακριβώς.
0: Τα προσωπικά, τα δικά σας, του κύριου Δανίλ, τα δικά μου, δεν αφορούν κανέναν.
2: Ακριβώς. Έτσι. Πολύ σωστά όλα όσα λέτε. Πάντως εγώ σας θαυμάζω, κύριε Μανώλη, γιατί για το κουράγιο σας.
0: Καλά, δεν είναι, να σας πω, δεν σπάω πέτρες.
2: Όχι, αλλά...
0: Έτσι.
2: Εγώ σας θαυμάζω.
0: Δεν σπάω πέτρες.
2: Ήθελα να πω και για το... Κάποτε είχαμε φτάσει κι εμείς, φεύγω από μια κουβέντα, πάω στην άλλη να προλάβω. Είχαμε φτάσει κι εμείς κάποτε στο Μουντιάλ, έτσι δεν είναι?
0: Στο Μουντιάλ έχουμε πάει δύο φορές. Τρεις φορές έχουμε πάει.
2: Έχουμε πάει τρεις φορές.
0: Τρεις φορές. Η μία ήταν αρκετά παλιά με τον Αλκέτα Παναγούλια. Έχουμε πάει και στην Νότια Αφρική. Και ποια ήταν η τρίτη? Η δεύτερη ή η τρίτη ήταν η Νότια Αφρική, δεν θυμάμαι. Στη μία φτάσαμε μέχρι τους 16.
2: Α, αυτό ήθελα να πω.
0: Αποκλείσαμε τη Σενεγάλη και παίξαμε με την Κωνσταρίκα και αποκλειστήκαμε στα πέναλτι.
2: Εκεί ήταν που δεν φτάσαμε μετά στους 8.
0: Ναι.
2: Αν περνούσαμε θα φτάναμε στους 8, δεν θυμάμαι αυτό.
0: Θα πηγαίνει, ναι, βέβαια, στους 16 φτάσαμε, βέβαια.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι τώρα, εκεί με τις βουβουζέλες είχαμε κάνει και μία νίκη, αλλά...
2: Κάτι, ναι.
0: Λοιπόν...
2: Κάτι θυμάμαι κι εγώ, ελευθερός βέβαια, αλλά... θέλω να πω ότι είχαμε κι εμείς... Τεράστιες, πολλές φορές. Τρεις είπατε εσείς.
0: Τρεις, λοιπόν, ήταν το 2000, μισό λεπτό, το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Αλκέτα Παναγούλια, τον Αϊμνιστό. Το 2010 στη Νότια Αφρική και το 2014 στη Βραζιλία.
2: Ναι, μάλιστα. Η Βραζιλία, ναι. Τώρα που το λέτε. Η Βραζιλία δεν είναι όμως αυτή που ήταν, δεν είναι.
0: Όχι, φέτος, άχρωμοι άνευροι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε χάσει 4-0 από την Αργεντινή. Είχε βάλει μάλιστα ένα γκόλο ο Μαραντόνα.
2: Αυτό δεν με είχα... το χέρι.
0: Όχι, όχι, όχι. Με το χέρι. Όχι. Το χέρι του Θεού ήταν σε, νομίζω, με τη Βρετανία. Είχαμε χάσει και τα, τέσσερα, και τα τρία παιχνίδια που δώσαμε. Αργεντινή, Ελλάδα 4-0, Ελλάδα Βουλγαρία 0-4 και Ελλάδα Νιγηρία 0-2. Υπάρχει και ένα βιντεάκι μάλιστα στο YouTube που ο Παναγούλιας είναι έξαλλος με τους διεθνείς και, και τους λέει ότι δεν είναι δυνατό να κοιτάτε την μπάλα και να μην κάνετε ένα τάκλιν ή ένα σουτ προς το τέρμα. Έξαλλος πραγματικά, εξαιρετικός προπονητής ο Παναγούλιας, αλλά εντάξει και η ομάδα εκείνη είχε περιορισμένες δυνατότητες. Στην Νότια Αφρική παίξαμε με τη Νότια Κορέα και ιτηθήκαμε 2-0. Μετά παίξαμε με την Νιγηρία και την κερδίσαμε 2-1 και ήταν η πρώτη μας νίκη και τα πρώτα μας τέρματα. Και μετά παίξαμε με την Αργεντινή, ιτηθήκαμε 0-2. Ήταν μια αξιοπρεπής εμφάνιση σε Μουντιάλ. Και στη Βραζιλία παίξαμε με την Κολομβία, ιτηθήκαμε 3-0. Παίξαμε με την Ιαπωνία, ήρθαμε ισόπαλοι 0-0. Είπα σε μεγάλη λάθος. Μετά με την Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 με το πέναλτι του Σαμαρά στις καθυστερήσεις. Και με την Κώστα Ρίκα 1-1 που ισοφάρισε ο... Ποιος ισοφάρισε. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Δεν πειράζει. Και ιτηθήκαμε με 5-3 στα πέναλτι.
2: Θυμάμαι έναν ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω αν το μέσα θα ακούσει, που λεγόταν, ο Ρουμενίγκε. Ήταν Γερμανός αυτός νομίζω.
0: Ναι, ο Ρουμενίγκε βέβαια.
2: Ο Ρουμενίγκε, τώρα πού βρίσκεται, είναι προπονητής.
0: Ο Ρουμενίγκε, δεν ξέρω να το ψάξω.
2: Ναι, το θυμάμαι αυτό, ήταν ξανθός, θυμάμαι και το παρουσιαστικό του.
0: Μεγάλος παίχτης.
2: Ναι,
0: Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε. Λοιπόν, Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε, το 55.
2: Ναι, 55.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν βλέπω να είναι κάπου αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Το θυμάμαι.
0: Πολύ μεγάλο παίκτη.
2: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν,
2: αυτά.
0: Τι ρόλο έχει ο Ρουμενίγκε τώρα, να είστε καλά. Μισό λεπτό να δω.
2: Και εσείς να είστε καλά, λοιπόν. Και η οικογένειά σας, χαιρετισμούς να δώσετε.
0: Να είστε καλά.
2: Να σας πω.
0: Είναι πρώην πρόεδρος της Μπάγερν. Είναι μέλος του εποπτικού συμβουλίου της Μπάγερν, ο Ρουμενίγκε. Είναι πρώην πρόεδρος της και σήμερα μέλος του εποπτικού συμβουλίου της ομάδας.
2: Ωραία.
0: Ποδοσφαιράνθρωπος. Και ναι, έμεινε στον χώρο.
2: Ναι.
0: Ως παράγοντας πλέον. Ευχαριστώ κυρία Τζένι.
2: Επίσης και εσύ. Χαιρετισμού
0: στην Άρτα, να είστε καλά.
2: Ναι, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, γεια σας. Η κυρία Δέσποινα, έχουμε, ωραία. Η κυρία Δέσποινα από το Βύρον. Ελάτε κυρία Δέσποινα.
3: Καλησπέρα Μανώλη μου.
0: Γεια σας κυρία Δέσποινα.
3: Να είσαι καλά, σε ακούω καλά, χαίρομαι.
0: Να είστε καλά.
3: Και καλησπέρα σε όλους τους ανακροατές μας. Εγώ θα σταθώ λίγο στην απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
3: Και δίνω συγχαρητήρια στον αντιπρόεδρο.
0: Εννοείται για τον νόμο, για τους δανείους.
3: Ναι, για τον νόμο.
0: Ναι, για τον νόμο, για τα κόκκινα δάνεια.
3: Ναι, για τα κόκκινα δάνεια. Εντάξει, λίγο το ψήρισαν στην κυβέρνηση. Ο Πιερακάκης, πιστεύω προς όφελος των...
0: Όχι, η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι απολύτως προς όφελος. Ναι.
3: Ναι, εντάξει, αλλά έπρεπε να γίνει και πιο νωρίς αυτή. Γιατί ο Ντογιάκος μας τα είχε κάνει ρόιδο. Φαίνεται ο αντιπρόεδρος έχει ευαισθησίες και ακούγεται καλύτερα. Θεωρώ ότι...
0: Καλά, αυτό μην το μπλέκεται με την κυβέρνηση όμως, γιατί άλλο Άριος Πάγος, άλλο κυβέρνηση. Άλλη νομοθετική πρωτοβουλία.
3: Εντάξει, τότε θυμάσαι και σήμαν όλοι.
0: Καλά, αυτό μην το μπλέκεται με την κυβέρνηση όμως, γιατί

0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ δεν θα κρίνω την άποψη των δικαστών.
1: Εγώ θα την κρίνω.
0: Και όχι, γιατί λέω ότι δεν θα την κρίνω. Διότι το υγιές είναι να υπάρχει διαφορετικότητα στις απόψεις. Αλλά ο αριθμός 12,
1: εντάξει,
0: έτσι, ο αριθμός για μένα είναι μεγάλος.
1: Να μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος πέρασε μνημόνια, πέρασε, έχασε δουλειές, καταστράφηκαν επιχειρήσεις, αυτοκτονίες, δεν ήταν...
0: Μείωση εισοδήματος σημαντική σε πάρα σε χιλιάδες.
1: Εγώ το δάνειο το πήρα σαν συνταξιούχη στην οικογένεια. Δηλαδή δεν το πήραμε όσο είμαι. Ξέραμε ότι εφόρου ζωής θα υπάρχει ένα εισόδημα. Και το εισόδημα αυτό αποδεκατίστηκε.
0: Ναι.
1: Και όταν υπάρχουν και θέματα υγείας και όλα αυτά, δεν μπορείς. Δεν φταίμε εμείς για την κατρακύλα. Είδατε, τώρα παρουσιάζονται όλοι με ονοματοπώνυμο. Ποι φάγανε, ποι δεν φάγανε. Είναι όλοι, αλλά 9 έχει ο μήνας. Έχουν τους προστάτες τους. Και δεν το λέω. Εγώ πιο πολύ τα έχω με το ΣΥΡΙΖΑ και τα κόκκινα δάνεια παρά με κάποιους άλλους. Ειλικρινά, και δεν χαριζόμαστε, γιατί με τα εισιτήρια δεν γλιτώνει ο άνθρωπος.
0: Α, εντάξει, τα εισιτήρια.
1: Μην αρχίσουμε τα καθρεφτάκια.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι τα εισιτήρια είναι. Πώς το λένε, είναι εξαγγελία. Σημαντικό είναι να υπάρχει για τους νέους ανθρώπους δωρεάν μετακίνηση. Δεν είναι λάθος. Αλλά δεν είναι εξαγγελία.
1: Ναι, δεν είναι εξαγγελία. Μπορούν να είναι δωρεάν.
0: Όχι, εγώ δεν μιλάω μόνο για τους φοιτητές.
1: Και για τα παιδιά που είναι μικρότερα.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι εξαγγελία που μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Τα προβλήματα της κοινωνίας είναι άλλα, δεν τα εισιτήρια.
1: Είναι εκτός τόπου και εντάξει, χρόνου. Με τα χαμόγελα και με τα... Πρέπει να δουλέψουν και μπορούν. Τώρα που έγινε, που οριοθετήθηκαν, είμαστε νότιο-ανατολικά, δηλαδή τομέας. Ο κάθε τομέας έχει βουλευτές, έχει στελέχη, μπορούν να χαρτογραφήσουν τα πάντα, τα πάντα. Και τις ελλείψεις που έχει ο κάθε δήμος, να έρθουν έτοιμοι. Οι άλλοι ήρθανε ουρονοκατέβατοι. Ήθελα να ξέρω τόσες συγκεντρώσεις που κάνανε. Γιατί μίλαγανε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθανε ξυπόλοιτοι. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μας την είχαν στημένη, όλοι φταίνε πολλά πράγματα, αλλά ήρθαν και ξυπόλοιτοι. Και ήρθαν και να βολευτούνε. Ορισμένοι. Δεν είναι όλοι ανιδιοτελείς και πολύ τσουρμό κυκλοφορεί και ούτε μακάρι να έρθουν με πρόγραμμα. Αλλά φαίνεται τα εισιτήρια μας κάνανε να σκεφτόμαστε τα καθρεφτάκια. Φοβόμαστε.
0: Καλά, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα σβήσει αυτή η ιστορία με τα εισιτήρια. Δηλαδή...
1: Εντάξει, να σβήσει. Εντάξει, γιατί θέλουμε σοβαρότητα.
0: Νομίζω δεν ασχολείται και κανείς αυτή τη στιγμή με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, αλλά εντάξει, είναι όμως ένα δείγμα γραφής. Δεν είμαστε μάου-μάου. Να περιμένουμε τα καθρεφτάκια. Ο κόσμος ξέρει γιατί είναι εδώ. Εντάξει, κάνουμε λάθος, ψηφίζουμε λάθος ανθρώπους. Αλλά πιστεύω να μας έγινε μάθημα, δεν πάει κι άλλο.
0: Πάντως να σας πω κάτι. Εντάξει, εσείς και βέβαια ο κάθε...
1: Ψηφοφόρο... Όχι, να επιλέγουμε.
0: Όχι, ο κάθε ψηφοφόρος προφανώς έχει τα δικά του κριτήρια. Απλά αυτό το οποίο...
1: Δυστυχώς είναι ιδιωτελή μερικές
0: φορές. Απλά αυτό το οποίο λέω, και το λέω και σε εσάς και σε άλλους ακροατές, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφθεί για τα λάθη του. Η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σίγουρα. Και εδώ αργήσανε να κάνουν πράγματα, πάρα πολλά. 7 χρόνια ήταν αρκετά, αν ήταν προετοιμασμένοι να δουλέψουν και να παρουσιάσουν έργο. Πήγε ο Χρυσοχοΐδης να αλλάξει τον πύργο και τους Ρωμά. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Προγραμματίζεις, κάνεις. Είναι ως πρόπυργος σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το έχω πει 100 φορές. Οι άνθρωποι θέλουν σχολεία.
0: Κυρία Δέσποινα, πρέπει να πάω σε τίτλους. Περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ, ναι, για να ολοκληρώσετε μετά.
1: Ναι, ευχαριστώ.
2: το αυτοκίνητο.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή τελών διέλευσης. Συνελήφθη 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής. Φέρεται υπεύθυνη για τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί στην περιοχή με διαφορά λίγων λεπτών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας. Κλειστό παραμένει το ρεύμα καθόδου της Συγκρού από το ύψος του Φίξ έως το τέλος. Κλειστή και η οδός Ορφέως στο Εγάλαιο, καθώς συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης φωτιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Αναλυτικά στο real.gr.
0: Real FM.
3: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Μου ρέφε εδώ ο Γιάννης, ξέρεις, μου λέει ότι η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα. Ναι, κάτι έχω ακούσει. Και έχει πάρα πολλά έσοδα και στα αστικά από τουρίστες. Θα τα χάσουμε αυτά να εφαρμοστεί το δωρεάν. Από πότε γίναμε λίγο τόσο άπλες που δεν μας νοιάζουν τα έσοδα από τους τουρίστες? Σιγά ρε Γιάννη, λες και εφαρμόστηκε. Σιγά. Είπανε τώρα για τις δωρεάν μετακινήσεις και είναι τόσοι πολλοί που παίρνουν το λεωφορείο οι τουρίστες στα αστικά στην Αθήνα, ας πούμε, και στη Θεσσαλονίκη. Τόσοι πολλοί. Αφού το καλοκαίρι δεν βρίσκουμε να μπούμε στα λεωφορεία γιατί είναι οι τουρίστες μέσα. Σιγά. Η σοβαρή πολιτική δέσμευση που θα επηρεάσει το ότι εγώ το ακούω με συμπάθεια. Από όποιος και να το εξαγγείλει. Για τους νέους ανθρώπους δεν ξέρω με ποια κριτήρια, εν πάση περιπτώσει, να το δούμε. Αλλά όχι τώρα ότι μας έπιασε και κόψιμο. Δεν κοιτάνε εκείνα που κλείνουν τα σχολεία τα εισιτήρια των αστικών από τους τουρίστες, μας μαράνανε. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, Μανώλη μου, θέλω να πω ότι δεν κοιτάμε την ουσία. Δεν επιτρέπεται σε τόσο μικρή χώρα να υπάρχει τόση εγκληματικότητα. Δεν τολμάς μετά τις 7-8 να πας μια βόλτα με μια φίλη να περπατήσεις για το ζάχαρό σου, για να, όπως γινόταν. Πού είναι αυτή η αστυνομική της γειτονιάς? Πού είναι αυτές οι 45.000 αστυνομικοί? Πού είναι κρυμμένοι? Υπάρχει φόβος για να κυκλοφορήσεις, να ζήσεις έστω λίγο το καλοκαίρι, να περπατήσεις το απόγευμα. Δεν γινόταν έτσι. Δεν είναι, αυτός ο φόβος δεν είναι καλός. Πρέπει κάτι να... ύστερα και η αστυνομία κάτι πρέπει να κάνει. Οι ξένοι να ξέρουν που βρίσκονται, να καταγράφονται. Συμβαίνει στις άλλες χώρες. Γιατί εμείς έτσι?
0: Καλά, μην νομίζετε ότι και στις άλλες χώρες είναι...
1: Δεν είναι αυτή η κατάσταση, τόσο πολύ δεν είναι και ύστερα εμείς πρέπει να λυθεί το θέμα το Ρωμά. Έχει ξεφύγει αυτό τον καιρό, μπαίνουν στα σπίτια, δηλαδή γελίες καταστάσεις, δίνουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να γίνει απογραφή. Όσοι είναι Αλβανοί και Βούλγαροι και αυτό και δεν δικαιούνται να είναι στη χώρα μας, να φύγουνε.
0: Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κανένας Αλβανός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που δεν δικαιούται, που είναι παράνομα εδώ?
1: Ναι, Ρωμά πάρα πολύ.
0: Η Ρωμά είναι Έλληνες?
1: Όχι, είναι και δικοί μας. Έχουμε τους δικούς μας από παλιά. Αλλά έχουν εισχωρήσει όλοι οι Αλβανοί Ρωμά και όλοι οι Βούλγαροι.
0: Δεν το ξέρω
1: αυτό. Είναι πιο σκληροί. Όχι, το γνωρίζω. Γι' αυτό το λέω και γι' αυτό αυτή τη στιγμή στον Εσπρόπυργο έχουν ανακατευτεί πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτό. Ο Αλβανός και ο Βούλγαρος είναι Αλβανός και Βούλγαρος.
1: Ναι, και έχουν έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι, το Ρωμά είναι άλλο πράγμα όμως.
1: Εντάξει, όχι Αλβανός και Βούλγαρος. Ρωμά Αλβανός και Ρωμά Βούλγαρος.
0: Ναι, μην τους κατηγοριοποιείτε ή Ρωμά. Γιατί σε αυτή τη λογική δημιουργούμε μια κοινότητα που για μένα είναι τελείως λάθος. Δημιουργούμε μια κοινότητα που έχει και Έλληνες οι οποίοι είναι... Ναι, δεν είναι έτσι όμως, γιατί ο Έλληνας, ο Ρωμά είναι Έλληνας.
1: Έχει μπει σε μια γραμμή.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: είναι Έλληνας.
1: Αυτό το γνωρίζω για όνομα του Θεού. Και έπρεπε να έχουν δικαιώματα οι άνθρωποι. Πάνε φαντάρι.
0: Όχι, δεν σας πω, έχουν δικαιώματα.
1: Έχουνε,
0: και έχουν υποχρεώσεις.
1: Θέλουν εποπτεία. Είναι η φύση τους. Τους καθοδηγούν κάποιοι. Πρέπει κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν γράμματα και προτεύουν να έχουν σχολεία.
0: Συγγνώμη, να μάθουν γράμματα.
1: Ναι, έτσι. Και ακόμα και μεγάλοι.
0: Είναι υποχρεωτική. Είναι υποχρεωτική από το νόμο.
1: Ναι.
0: Η φίτηση μέχρι και το γυμνάσιο. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή όχι μόνο Ρωμά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο και ποτέ η πολιτεία δεν ασχολήθηκε μαζί τους.
1: Βεβαίως, το ξέρω και αυτό το λέω. Τι
0: ποιος
1: πήγε
0: στέει?
1: Έτσι κουνώντας τα χέρια.
0: Ποιος στέει?
1: Χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί, έχουν ελλείψεις.
0: Όχι, μην πηγαίνετε στους Ρωμά. Μόνο. Γενικώς εγώ σας μιλάω.
1: Και Έλληνες.
0: Γιατί οι Ρωμά δεν είναι Έλληνες. Τα ίδια θα λέμε.
1: Είναι Έλληνες, αλλά θέλω να πω και εμείς. Δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Τότε είναι, είμαστε.
0: Α, τότε
1: για
0: είμαστε.
1: Κλάματα. Είμαστε για κλάματα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει. Οι στρατιωτικές σκηνές. Ας τους κάνουν.
0: Ποιες στρατιωτικές σκηνές?
1: Να τους πάνε στο.
0: Κυρία Δέσποινα, θέλετε να έρθω μια μέρα σας πάνω, σας πάω στο Γέρακα να δείτε τι παλάτια έχουνε.
1: Ξέρω στο Γέρακα. Έχω περάσει και έχω συγγενείς εκεί.
0: Λοιπόν,
1: ναι, αλλά
0: τι να τις κάνουν τις σκηνές?
1: Πηγαίνετε στον Άιλον.
0: Στον Ασπρόπιτο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν περιοχές.
1: Είναι χιλιάδες εκεί άνθρωποι.
0: Έχετε δίκιο, και πίσω από το νομισματοκοπείο στο Χαλάνδριαν πάμε. Το έχω ξαναπεί βράδυ, δεν περνάς.
1: Μου το έχετε πει. Και εκεί είναι πολύ άσχημα. Γιατί τους έχουν εκεί? Γιατί δεν υπάρχει κάποιο μέρος της Αθήνας που να κόψουν οικόπεδα και να αρχίσουν να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους? Γιατί αυτή.
0: Κυρία Δέσποινα, να το ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Μειώνονται οι σχολικές μονάδες.
1: Το ξέρω.
0: Πεθαίνουν.
1: Το ξέρω από το εγγονάκι μου.
0: Ναι, ως λαός.
1: Μειωνόμαστε.
0: Εντάξει.
1: Μα δεν το έχουμε πει. Δεν το έχουμε πει. Για όνομα του Θεού. Λένε ότι δίνουν κίνητρα για να πάνε στην επαρχία. Τι 10.000? Με 10.000 θα μετακινηθεί η οικογένεια. Και στον Εύρο. Στον Εύρο έπρεπε να είναι 20-30.000. Και να είναι και γη. Έτσι, με τέτοιο τρόπο. Ποια είναι? Έτσι θα φύγει κάποιος με 10.000 να πάει στο πουθενά, χωρίς να έχουν κάνει αναδασμούς, να δώσουν κρατική γη σε κάποια νέα παιδιά που έχουν τη θέληση να γυρίσουν πίσω? Αλλά πώς το πουθενά με 10.000? Τι είναι αυτά που... Και ο Κακομοίρης, ο Χατζη Νικολάου, τρέχει από εδώ και από εκεί για να βοηθήσει για τις ημερίδες, αφού δεν δουλεύουν οι άλλοι που είναι πίσω. Δεν τους ενδιαφέρει. Μόνο το φαίνεστε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν δουλεύουν στο δημόσιο και πρέπει να μάθουν να δουλεύουν. Και ούτε και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και όλοι. Και όλοι. Τους ενδιαφέρει το άτομό τους. Τελείωσαν αυτά. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν
0: βλέπω να έχουν τελειώσει πάντως. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω.
1: Ναι, το ξέρω. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Οι λύσεις περιμένουν. Ποιος θα τις δώσει? 10.000 να πάει στον Εύρο μια οικογένεια, για όνομα του Θεού. Δεν γίνονται έτσι οι αποκεντρώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι να τα βρούνε κάποιοι μεταξύ τους και να αλλάξει αυτή η συμπεριφορά. Και για τα δάνεια και ξέρουμε τι θα πει φανς και τι... Φταίνει οι άνθρωποι που φτάσανε στο σημείο να αυτό. Εντάξει, ένα σαραντάρι.
0: Η πλειονότητα των περιπτώσεων δεν φταίει. Εκείνοι που φταίνε, αν θέλουν να τους βρίσκουν.
1: Το ξέρουμε. Είναι ένα 40% που έπαιρνε σπίτι 150 τετραγωνικά. 100-200 χωρίς να ξέρει αν θα έχει αύριο δουλειά. Οι άλλοι όμως που ήταν συνταξιούχοι και οι άλλοι που ήταν εργαζόμενοι και τους μειώθηκαν και χάθηκαν οι δουλειές τους. Δεν είναι έτσι, είναι διαφορετικά. Και όταν έχεις οικογένεια πρέπει να σταθείς.
0: Τώρα θα με επιτρέψετε να σας πω και αυτό που λέτε, που παίρνανε χωρίς να ξέρουν αν έχουν αύριο δουλειά. Το δάνειο δεν το παίρνανε δεν βγάζανε κανένα περίστροφο για να το πάρουνε?
1: Όχι, τους παρακαλούσαν. Εντάξει, τα γνωρίζουμε.
0: Γιατί
1: τώρα
0: να σας πω κάτι,
1: όλοι
0: όσοι είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, αύριο δεν ξέρουμε αν θα έχουμε.
1: Δεν ξέρουμε, μα το γνωρίζω.
0: Άτσι, μπράβο.
1: Έτσι, το γνωρίζω.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
1: Δεν αποφασίζει να πάρει.
0: Ναι, ότι είναι μπαταχτσίδες.
1: Όχι, για όνομα του Θεού. Το κράτος είναι που δεν δημιουργεί δουλειές, δεν αξιοποιεί τον πρωτογενή τομέα, δεν κάνει κάποιες επενδύσεις.
0: Όχι, τα λέω γιατί πρέπει να τα λέμε.
1: Όχι. Αλλά και πάλι δεν παίρνει ένα τεράστιο δάνειο χωρίς με μικρό εισόδημα. Πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε.
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να στο δίνει.
1: Δεν έπρεπε να στο δίνει.
0: Μισό λεπτό, υπάρχει συμπευθυνότητα.
1: Ακριβώς. Φταίνε πρώτα αυτοί.
0: Έτσι.
1: Αυτοί.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ μπορεί να ζητάω 300 χιλιάρικα. Μπορώ να τα πάρω.
1: Ακριβώς.
0: Θα δει, διασφαλίζει η τράπεζα, θα τα πάρει πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δυστυχώς αυτά γίνανε και ακόμα μυαλό δεν βάζουνε. Mm. Και δεν νομίζω, είναι προεκλογικά και έχουμε αυτή τη, και έχουν αυτή την έγνοια δήθεν ότι θα πάνε όλα καλά. Αν γίνουν εκλογές, μετά τα κεφάλια μέσα.
0: Προεκλογικά πάντα όλα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Πάνε.
1: Μετά τα κεφάλια μέσα.
0: Πρέπει
1: όλοι μας να ασχολούμαστε το τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί και πολλή εγκληματικότητα έχουμε και οι ξένοι δεν έχουν μπει. Υπάρχουν, δεν λέω, σε γραμμή όπως να σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί, αλλά ίσως δείξαμε δείγματα άσχημα γραφής από την αρχή. Δεν φταίμε εμείς, φταίει το κράτος. Γιατί δεν εκπαιδεύσαμε.
0: Ολοκληρώστε, κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, δεν εκπαιδεύσαμε αστυνομικούς, δεν εκπαιδεύσαμε αυτούς που έπρεπε. Και εκεί υπάρχει μεγάλο βαθμός που δεν ανταποκρίνονται όπως πρώτα που ήταν από τις Πανελλήνιες, αρχίσανε με τους συνοριοφύλακες και τέτοια, δεν είναι και τόσο κατάλληλο το προσωπικό αυτό. Φταίνε πολλά πράγματα, αλλά δεν πάει άλλο. Ευχαριστώ
0: κυρία Δέσποινα, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλά.
0: Γεια σας. Έχουμε διακοπή. Βάλτε τώρα για να μην να πάω μετά στην κυρία Ρένα να μην την κόβω.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πολύ σύντομη διακοπή και η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Έλατε, κυρία Ρένα.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
3: Καλά, ας τα λέμε, εντάξει. Πήρα να... πολιτικά, εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά χτες σας είχα κάνει ένα ερώτημα για το Λιγνίτη, ναι, που κατέστρεψαν τα μηχανήματα. Και επειδή άκουσα σε κάποιες πλατφόρμες τον Καρβουνόπουλο,
2: Ναι.
3: Είχε κάτι συνεντεύξεις ότι ουσιαστικά βάζουμε τα φόπλακα αν τυχόν μπορούσαμε να έχουμε ενεργειακή αυτονομία σαν χώρα. Κάποιοι ειδικοί τα λέγανε.
2: Δεν τον έχω ακούσει τον Μπάρη, αλλά διάβασα
3: χθες. Δεν ήταν ο Καρβουνόπουλος, ήταν ένας μηχανικός που συζητούσανε.
2: Διάβασα πάντως χθες μία δήλωση.
3: Ναι.
2: Και έμεινα σε αυτή τη δήλωση, διότι είναι μια δήλωση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο,
3: ναι,
2: του διευθυντή της μονάδας, που λέει, ναι, για την καταστροφή με χρηκτικά τριών μηχανημάτων τα οποία ήταν παροπλισμένα.
3: Ναι. Βέβαια, κάποιοι που ασχολούνται με αυτό έχουν άλλες απόψεις. Αυτά ακούω τουλάχιστον, γιατί
2: ναι, τις έχω διαβάσει. Αλλά όταν υπάρχει επίσημη δήλωση,
3: ναι,
2: μένω σε αυτή, διότι ξέρετε. Υπάρχει μια ευθύνη όταν κάποιος κάνει τη δήλωση.
3: Βέβαια. Ενώ μεταξύ δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπεις ότι όπως το λένε, οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέχρι το 40-50 να...
2: Καλά, εμείς είχαμε καταργήσει το Λιγνίτη πολύ νωρίτερα και τον επαναφέραμε,
3: ναι,
2: λόγω των συνθήκων, έτσι.
3: Τέλος πάντων, κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι εδώ, σε αυτή τη χώρα, προχωράμε χωρίς προγράμματα. Θέλεις ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ναι, πολύ ωραία. Δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και τέτοια. Δημιούργησε σταθμούς ανεφοδιασμού πρώτα και μετά μπες αβέρτα στο να πάρει ο κόσμος, όποιος μπορεί βέβαια, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν αποθηκεύουν το περίσσευμα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το φωτοβολταϊκά. Δεν έχουν δυνατότητα, δεν έχουν φτιάξει τις αποθήκες, τις αποθήκες μπαταρίας και τέτοια. Τώρα διάβαζα για το σχέδιο που είχε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ισπανία για ύψους 7 δις για να κάνει ανοικοδόμηση για λαϊκές κατοικίες. Τώρα το πόσο θα πετύχει αυτό δεν το ξέρει κανένας.
2: Ναι, εντάξει, είναι όμως ένα μέτρο.
3: Ακριβώς.
2: Ένα μέτρο το οποίο...
3: Και είμαστε τώρα σε μια χώρα. Αυτά τα μικρά δεν είναι μικρά, αλλά είναι απλά πράγματα. Απλά τα θεωρούμε εμείς, έτσι.
2: Ναι.
3: Έχεις καταγραφή των κτηρίων που ανήκουν στο δημόσιο? Κάνε.
2: Αλλά καταγραφή υπάρχει. Τα γνωρίζουν τα κτίρια, δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζουν.
3: Κάνε μια εκτίμηση. Τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Κάνε μια εταιρεία να εισπράττει ενίκεια, να ελέγχει όλα αυτά. Θες να βάλεις ιδιώτες?
2: Ναι, διασφάλισε ότι αυτοί που θα βάλεις στην εταιρεία δεν θα τα τρώνε.
3: Καλά, εντάξει. Ναι, λοιπόν, αλλά είναι δηλαδή ένας οικογενειάρχης, ένας απλός άνθρωπος. Πώς τα σκέφτεται αυτά? Αυτοί που κάθονται εκεί πέρα όλη τη μέρα δεν το σκέφτονται?
2: Θέλετε να σας πω ποια είναι η απάντηση, η συνηθέστερη απάντηση? Ότι εσείς και εγώ που τα συζητάμε τα σκεφτόμαστε, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε το κόστος, τα λέμε πολύ εύκολα. Αλλά όλα,
3: ναι,
2: γυρίζουν, ή εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα, γυρίζουν γύρω από το κόστος.
3: Ναι, το κόστος όμως, άμα θέλεις να φτιάξεις παλιά διαμερίσματα που έχουν έρθει στην κατοχή του κράτους, δεν είναι τόσο μεγάλο και θα απασχολήσεις και κόσμο, έτσι, θα χτυπήσεις και την
2: ανέργεια. Μην πηγαίνετε πολύ μακριά, κυρία Ρένα, πριν ο κύριος Τσούχλος.
3: Ναι, τον άκουσα.
2: Έτσι, που είναι ο πρόεδρος και ο άνθρωπος τώρα, γιατί και οι συνδικαλιστές εκλέγονται, έχουν μια πολιτική τοποθέτηση. Λοιπόν, ο κύριος Τσούχλος δεν ανήκει στην αριστερά, αλλά είναι ένας συνεπής επαγγελματίας.
3: Ναι,
2: και ένας συνεπής εκπαιδευτικός. Όταν λοιπόν σου λέει ότι περιμέναμε 10.000 διορισμούς και φέτος και βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε 5.600 ένας προς ένα, με απορία για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και μάλιστα σε μια χρονιά που είναι προεκλογική. Από εκεί και καταλαβαίνετε.
3: Ναι.
2: Πώς μετράνε κάποια πράγματα.
3: Δηλαδή έχουμε τόσα νησιά που έχουν τον κόσμο τους και θέλουν να παραμείνει. Υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να παραμείνει ή και άλλοι που κοιτάνε στο να πάνε να μείνουν μόνιμα. Φτιάξε σε δημόσια έκταση, φτιάξε 2-3 διαμερίσματα, και σας είχα πει παλιότερα το παράδειγμα της Ανάβρας που όταν συγχωνεύτηκε με τον Καποδίστρια έσβησε σαν δήμος.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και δηλαδή ένα χωριό που ήταν πρότυπο και ερχόντουσαν από το εξωτερικό να το δουν, είχε τα πάντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είχαν κάνει αν ψάξετε παλιά δημοσιεύματα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο. Και το τελευταίο. Κάπου διάβασα, δεν ελέγχεται ως ανακριβές, απλά το βάθος δεν ξέρω, ότι έχουν προταθεί 2 περιοχές για να δημιουργηθούν πυρηνικά εργοστάσια στην Ελλάδα. Στη Θράκη και στη Νότια Εύβοια.
2: Παραγωγής ενέργειας εννοείται.
3: Ναι, ακριβώς. Mm. Λοιπόν, και ειδικά τώρα θυμήθηκα τη Νότια Εύβοια, mm-hmm. σε ένα άκρος σεισμογενή χώρο, πας να φτιάξεις, μελετάς να φτιάξεις, να δώσεις άδεια, να φτιάξουν εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.
2: Καλά, δεν, οι ασφαλιστικές δικλείδες για την δημιουργία εργοστασίων,
3: ναι, ακόμα, κάνει και η Τουρκία,
2: ναι, ακόμα και στις σεισμογενείς περιοχές υπάρχουν. Δεν θα στεκόμουν τόσο σε αυτές τις πληροφορίες, θέλω να σας πω.
3: Αλλά τέλος πάντων, είναι αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Τι να κάνουμε, έτσι όπως τα κρίνει ο καθένας.
2: Ευχαριστώ, κυρία Ρένα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ο κύριος Νικόλας από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Νικόλα.
4: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
2: Γεια σας, κύριε Νικόλα.
4: Θέλω να σας πω για το θέμα του κρασιού ή οτιδήποτε υνοπνεύματος που πίνουμε.
2: Μάλιστα.
4: Που έδωσα ευχή και κατάρα στον εαυτό μου από ένα συμβάν που μου συνέβη. Θέλετε να τα ακούσετε?
2: Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι φαρμακοποιός.
2: Ναι.
4: Είχα βγει ανοιχτέρευση και με παίρνει κατά τις 12 η ώρα μία κυρία,
2: ναι,
4: που ήταν από το χωριό μου,
2: ναι,
4: από τη Μάνη, που ήταν διευθύντρια στην Πάτρα, στο ΙΚΑ.
2: Ναι.
4: Μου λέει, τι κίνεσαι, τι κάνεις, το ένα, το άλλο, θα σε περιμένω, το ένα. Λέω, ποια να πάω να δω, ποια είναι αυτή. Και πράγματι πήγα, με περίμενε στο πεζοδρόμιο, με την πετσέτα, όπως το λένε, να σκουπιστώ και. Μου λέει, θέλεις, μου
2: κλείστε,
4: λέει να πάμε.
2: Κύριε σε... Νικόλα, έχετε ανοιχτό ραδιοφωνό.
4: Θα το κλείσω, να το χαμηλώσω.
2: Ναι, τελείως.
4: Ναι, τελείως. Λοιπόν, θέλεις, μου λέει, να πάμε το βράδυ που γίνεται ένας γάμος να με συνοδεύσεις. Λέω, πολύ ευχαρίστως.
2: Ναι.
4: Παρόλο που ήμουν κουρασμένος. Εκεί καταλαβαίνετε, λοιπόν, άντε να πιεις το ένα, άντε να πιεις το άλλο, το ένα, πώς το λένε. Εγώ ήταν, εντάξει, την έβλεπα την κυρία, η οποία ήταν Mr. Johnny Quaker. Κατέβαζε κλαπ-κλουπ τα πράγματα. Του λέω, κάποια στιγμή θα πάω να φύγω, του λέω, γιατί είμαι κουρασμένος και πρέπει να... Στην επιστροφή, όταν προτού να φτάσω στα διόδια της Ελευσίνος, στην ανηφόρα δηλαδή, με πήρε ο ύπνος. Καλή του ώρα
2: ενώ οδηγούσατε.
4: Οδηγούσα, ναι, και με πήρε ο ύπνος.
2: Ναι.
4: Και ευτυχώς ένας ταλικέρης.
2: Δεν είχατε πιει όμως.
4: Είχα πιει κάτι ορισμένα.
2: Ήπιατε. Δεν έπρεπε να οδηγήσετε όμως.
4: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Όχι, λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Νικολαμού.
4: Δεν το ξαναβάζω, δεν το ξαναμιλήσω.
2: Μισό λεπτό, γιατί είστε και φαρμακοποιός και μου λέτε για την κυρία ότι ήταν. Ότι έπινε πολύ, αλλά και εσείς πήρατε τα μάξι να οδηγήσετε.
4: Όχι,
2: να...
4: ναι, εντάξει. Όχι, δεν είμαι νομίζω ότι τύπια. Ένα-δύο ποτηράκια.
2: Ένα-δύο ποτηράκια, ξέρετε όμως.
4: Ούτε το ελάχιστο, κάτω-κάτω που ήταν. Τέλος πάντων, λόγω της κούρασης. Και έφευγα κατευθείαν να πάω προς την κακιά σκάλα. Ναι. Και μου χτυπάει τις κόρνες, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί, όπου και να είναι. Και ξυπνάω. Τελευταία στιγμή και κόβω το τιμόνι. Φτάνω, όπως το λέω, σταματάω στο πρώτο διάζωμα, πίνω ό,τι καφέ σχέτο είχα μαζί μου, ρίχνω νερό στο πρόσωπό μου και τσούκο τσούκο τσούκο σιγά έφτασα στο σπίτι μου.
2: Ναι.
4: Από εκείνη την ημέρα δεν το έχω βάλει όχι στο στόμα μου, ούτε να το μυρίσω. Και έδωσα ευχή και κατάρα στον εαυτό μου να μην το ξαναπιάσω ποτέ. Δηλαδή όταν οδηγώ, δεν το ξαναβάζω τίποτα.
2: Το αυτονόητο πάντως είναι αυτό που μου λέτε.
4: Ναι. Και λέω, είσαι λακαμάς. Δηλαδή το ανάποδο του.
2: Κατάλαβα τι είναι, εντάξει. Ναι.
4: Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά. Και κάτι άλλο. Έχω μάθει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε το λιγνίτι. Και ότι στη Γερμανία φτιάξαν δύο μεγάλα εργοστάσια λιγνίτι.
2: Όχι, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα πλάνο απολιγνητοποίησης γενικώς. Η Γερμανία έχει βάλει τα δικά της χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει ένα γενικό χρονοδιάγραμμα. Εμείς τρέξαμε πολύ να κλείσουμε γρήγορα για να είμαστε αρεστοί δεν ξέρω πού και μετά κάναμε όπισθεν.
4: Όχι, μπορώ να μιλήσω.
2: Παρακαλώ.
4: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά φορτώνουν, λέει, το λιγνίτι από πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα που υπάρχει, που είναι βουνά ολόκληρο ο λιγνίτης μας. Mm. Και το πάνε στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
2: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
4: Απλώς έτσι το έχω ακούσει. Ψέματα αλήθεια δεν το γνωρίζω.
2: Έχει μονάδες λιγνητικές παραγωγής η Γερμανία.
4: Ακριβώς. Άρα δηλαδή η Γερμανία είναι υπεραν όλων. Και μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Δεν είναι υπεραν όλων.
4: Για
2: δεν
4: ποια
2: έχει...
4: Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε.
2: Δεν έχει λήξει ο χρόνος απολιγνητοποίησης. Μπορεί κάποιος μέχρι και την τελευταία ημέρα, δεν ξέρω ποτέ, να το ψάξω, να κάνει παραγωγή.
4: Σύμφωνοι. Εγώ λέω για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε.
2: Καλά, εσείς τώρα το καταλάβατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ναι, ότι έδωσε η Γερμανία την τεχνογνωσία στους Τούρκους.
2: Ναι, εσείς τώρα καταλάβατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαναλέω.
4: Ναι. Όχι, εγώ μιλάω για το θέμα γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αυτό σας λέω. Τώρα καταλάβατε ότι δεν υπάρχει καμία Ένωση.
4: Μάλιστα.
2: Υπάρχει στο όνομα.
4: Και αυτό να τελειώνω.
2: Ναι.
4: Η Γερμανία έδωσε τεχνογνωσία στους Τουρκούς να βγάζουν τα βαριά τάγκς και τα πιο εξυγχρονισμένα από τα πιο εξυγχρονισμένα.
2: Πολλοί έχουν δώσει τεχνογνωσία στους Τούρκους για διάφορα.
4: Τι είπατε?
2: Πολλοί έχουν δώσει τεχνογνωσία στους Τούρκους για διάφορα.
4: Η Ιταλία τους έδωσε την τεχνογνωσία για να βγάζουν επιθετικά ελικόπτερα. Μέχρι πρώτη η Ολλανδία τους έδινε φρεγάτες.
2: Εμπορικές συμφωνίες είναι αυτές, ξέρετε.
4: Και η Ισπανία τους έφτιαξε το αεροπλανοφόρο και το ελικοπτεροφόρο. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Από απορία μου το λέω αυτό.
2: Πέφτεται από τα σύννεφα.
4: Όχι.
2: Α.
4: Κάθε άλλο.
2: Α, εντάξει.
4: Κάθε άλλο.
2: Εντάξει.
4: Κάθε άλλο.
2: Ευχαριστώ, κύριε Νικόλα.
4: Καλό βράδυ και ευλογημένο ξημέρωμα.
2: Και σε εσάς, να είστε καλά.
4: Και εσείς.
2: Λοιπόν. Καλά. Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Λευτέρη, επειδή λέει δεν έχουμε μεγάλες μπαταρίες για τις ώρες του ρεύματος, δεν έπρεπε να έχουμε ηλιακά. Όχι. Το επόμενο, λέει, βήμα θα είναι η συσσόρευση. Η αλήθεια είναι ότι η συσσόρευση, η αποθήκευση ενέργειας έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια με τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά. Θυμίζω αυτά που έχουμε πει με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, ότι δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι αν μου έχει πει ή αν έχει θεσπιστεί, που θα μπορεί κάποιο να βάζει κάποια πάνελ στο σπίτι του πιο εύκολα από αυτά που μπαίνουν μέχρι τώρα, δηλαδή με μια απλή αγορά, και να κάνει μια εξοικονόμηση ενέργειας οικιακή. Δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τη συσσόρευση που λέτε. Γενικώς υπάρχει παραργόμενη ενέργεια η οποία πάει μη σας πω πού. Άλλο θέμα όμως είναι αυτό. Βρε Μανώλη, μου λέει, τι συνυπευθυνόταν να υπάρχει. Το 2003 δίνα για ενίκιο σε ένα Συγγνώμη. Σε ένα διάρρηση του γκίζει 450 ευρώ, ρώτησα για δάνεια και μου είπαν από το ταχυδρομικό ταμείο τότε, βέβαια, για 100.000 δόσεις ήταν 580 ευρώ και, και έτσι προχώρησα στην αγορά του 4. Το 2008 βγήκα στη σύνταξη με 2% και το 2010 βρέθηκα με 1.300. Τι δεν υπολογίσα καλά και βρέθηκα εκτεθειμένος. Δεν υπολογίσατε καλά, κύριε Γιώργο, δεν φταίτε εσείς, δεν υπολογίσατε καλά όλους αυτούς που τόσα χρόνια μας κυβερνάνε και ρίξανε τη χώρα στα βράχια και αντί να πληρώσουν και κάνουν ο καθένας αυξάνει την περιουσία του κάθε χρόνο και τα κινητά του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τα μειώσεις γίνονται στις συντάξεις και στους μισθούς. Αυτό δεν υπολογίσατε. Αυτό. Λοιπόν, μεσάνυχτα. Ειδήσεις, επιστρέφουμε.
0: Real FM.
5: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ψήφισμα για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν ενέκρινε σήμερα η Αμερικανική Γερουσία εν μέσω διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Την ίδια ώρα αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις για το καθεστώς ναυσιπλοείας στο Ορμούζ αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν δεν θα μπορέσει να επιβάλει τέλη στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Με το Ιρανικό καθεστώς ωστόσο να υποστηρίζει ότι μετά το πέρας των συνομιλιών δεν θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Επιπλέον, ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Μπεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύεται τους βαλιστικούς της πυράβλους. Στη σύλληψη 43χρονης για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές στην Κερατέα Αττικής μετά από έρευνα για τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί με διαφορά λίγων λεπτών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φέρεται να ομολόγησε την πράξη της. Υψηλός εντωμεταξύ είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει για δεύτερη φορά τη Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σε επίπεδα ρεκόρ για την εποχή. Στη Γαλλία τις τελευταίες 6 ημέρες 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθειά τους να δροσιστούν και 6 στη Γερμανία. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι αρχές σε Ισπανία, Ιταλία αλλά και Βρετανία. Τη συγχώνευση 82 σχολικών μονάδων, τον υποβιβασμό 146, την κατάργηση 75 και τη δημιουργία νέων μονάδων ειδικής αγωγής προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του σχολικού δικτύου της χώρας που έδωσε τη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο αναλυτικά στο enikos.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Αγγλία Γκάνα 0-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 η Πορτογαλία που συνέτριψε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Night στους 97,8.
1: 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 24 έχει πλέον ο μήνας. Ε, 24 Ιουνίου, Τετάρτη. Στα μισά της εβδομάδας και σε μια εβδομάδα τελειώνει και ο Ιούνιος. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω εδώ καλοκαιρία και αύριο και υψηλές θερμοκρασίες. Και ξέχασες, λέει, να πεις, Μανώλη, ότι όταν ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ, αριστερό κόμμα, αντί να φορολογήσει ολιγάρχες και τον πλούτο, προτίμησε να κόψει συντάξεις. Κατρούγκαλος, την αλήθεια, λέει, να λες ολόκληρη, μου κόψαν 600 ευρώ σύνταξη. Τα έχουμε πει, κύριε Τάζο. Για το ΕΚΑΣ, για τις συντάξεις κόψανε και οι προηγούμενοι. Κύριε Τάζο, ακούστε τώρα, επειδή θα όποτε γίνουν οι εκλογές. Καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Εγώ δεν θα μπλέξω σε αυτό το παιχνίδι με κανέναν. Ούτε εγώ θα σας πω τι θα ψηφίσετε, ούτε τι δεν θα ψηφίσετε. Καθένας θα κάνει τις επιλογές του. Αλλά όπως θυμόμαστε τα άσχημα, να θυμόμαστε τα άσχημα όλων. Και όπως θυμόμαστε τα καλά, να θυμόμαστε τα καλά όλων. Όταν και αν υπάρχουν. Ο κύριος Γιώργος από τον Ντάλλας. Τα απλά, λέει, είναι δύσκολα. Εντάξει, δεν ξέρουμε, λέει, το κόστος. Και οι πόλεις είναι χτισμένες, αυτοί που το ξέρουν τι κάνουν και δεν υπολογίζουν θέσεις πάρκινγκ σε σταθμούς του μετρό. Αλλά δεν υπολογίζουν, όχι σε σταθμούς μόνο, που φτιάχνονται, λέει, τώρα με μελέτες καινούργιες. Το πιο δύσκολο στην Ελλάδα είναι η καθημερινότητά μας, 350 μέρες το χρόνο. Υποφέρουμε για το αυτονόητο. Και μας χρυσώνουν το χάπι ότι ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ναι, αλλά δεν τη ζω. Μου γράφει μέσα παρένθεση ο κ. Γιώργος, έχει δίκιο. Ζω στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Αυτό λένε όλοι. Αλλά, λέει, ο κ. Γιώργος, δεν τη ζω. Την ομορφότερη χώρα του κόσμου. Για 15 μέρες, λέει, και αυτές το εξωγικό, αν έχεις. Ιδάλως όπου πας οικονομία όλο το χρόνο. Καμία φλιαρία, κύριε Γιώργο. Να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο. 15 μέρες. Για 15 μέρες, αν πρέπει να κάνεις οικονομία, δεν σου φτάνει ένας χρόνος. Εγώ θα σας πω για μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα ολόκληρη. 7 ημέρες, όχι πενθήμερο. Για 7 ημέρες, για 6 διανυκτερεύσεις. Πόσο θέλετε τη διανυκτέρευση? Να πούμε 50-60 ευρώ. Πού θα τη βρεις? Αυτό είναι δωμάτιο, 50-60 ευρώ. Δεν βρίσκεις? Βρίσκεις, Γεωργή? Σχετικό είναι. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, είσαι στο 400 με 500. Για δωμάτιο, ξαναλέω. Τώρα τι ποιότητα σας, μην το συζητήσουμε. Μετακίνηση είναι και να φας. Να πάει άλλο ένα 600-700. Θες ένα 1200 έως 1500 για μία εβδομάδα. Τα λέω καλά ή για πλάκα? Λοιπόν, πόσοι παίρνουν μισθό 1500 ευρώ? Και εγώ σας λέω ότι παίρνει κάποιος 1500 ευρώ μισθό. Μπορεί ένα μισθό να τον βάλει στην άκρη για να πάει μια εβδομάδα διακοπές? Δεν θα πληρώσει λογαριασμούς, υποχρεώσεις από εδώ από εκεί? Θα πάει, θα γράψει όλα στο χιόνι? Ούτε, ποιες 15, ούτε μια εβδομάδα. Μπακαλίστηκα, σας το λέω εγώ τελείως. Γεια σου, ξηρομερητή. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέριο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Μπαρδάλη, θέλω να σας πω για νοσοκομείο πρώην εδώ στα Πατήσια.
1: Ναι.
2: Στην οδό Χαλκίδος, 150 μέτρα από το ηλεκτρικό.
1: Ποιο νοσοκομείο? Ναι.
2: Άνω Πατησίων. Υπήρχε ένα νοσοκομείο πενταόροφο.
1: Το δεξιά, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει, λεγόταν των Παπάδων, κάτι έγινε με τους Παπάδες και το έδωσαν στο ελληνικό κράτος πριν πολλά χρόνια, επί Πασόκ, επί γεννηματά και πιο παλιά. Πάντως επί Πασόκ. Είχε την καλύτερη οφθαλμολογική κλινική, είχε και για καρδιοπάθειες, πενταόροφο ολόκληρο.
1: Δεν υπάρχει και αυτό το νοσοκομείο.
2: Λοιπόν, ακούστε,
1: ναι.
2: Το 13 που κλείσανε τότε γύρω στα 15 νοσοκομεία, το κλείσανε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξανά άνοιξε. Αυτό το νοσοκομείο είχε, νίκιαζε και διπλανά χτίρια στη δυτική μεριά, ένα ισόγειο μεγάλο, στην πολυκατοικία ισόγειο, και έκανε εξωτερικά ιατρία για αιματοληψίες και τέτοια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ξανά άνοιξε. Διώξανε από εκεί τα εργαστήρια και βάλανε πρόσφυγες. Και παίζανε τα παιδιά, βγαίνανε έξω τα τέτοιο καιρό που έκανε ζέστη και παίζανε στα πεζοδρόμια εκεί να τα περάσει και το τρόλε και τα λεωφορεία. Λοιπόν, επί Νέα Δημοκρατία, μετά ξαναήρθε η Νέα Δημοκρατία, έγινε κέντρο υγείας.
1: Ναι.
2: Όταν έκλεισε, είχε ένα διαγνωστικό κέντρο. Τώρα είναι άλλα δύο ιδιωτικά. Και το ένα είναι απέναντι. Έχουν πάρει και το, πώς να το πούμε, το δοχείο που ήταν στην αυλή, ένα τεράστιο δοχείο για εγχειρήσεις, που είχε αέρα για εγχειρήσεις. Πρέπει να έχουν κουβαλήσει τα μηχανήματα της οφθαλμολογικής και τώρα έχει γύρω στις 7 γιατρούς.
1: Το κέντρο υγείας.
2: Κέντρο υγείας, ναι. Ένα ολόκληρο κτίριο πεντάωροφο.
1: Το ιδιωτικό είναι αυτό τώρα που λέτε ή δημόσιο?
2: Δημόσιο.
1: Δημόσιο.
2: Ναι, και τώρα το ανακαινίζουν, ε. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να γίνει πάλι νοσοκομείο, αλλά πού θα τα βρουν τα μηχανήματα? Είχε πολύ καλή οφθαλμολογική κλινική.
1: Αλλά τώρα μου λέτε και 12 χρόνια πριν.
2: Το 13 που κλείσαν άλλα 15 νοσοκομεία κρατικά. Που ήταν υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης επί Σαμαρά.
1: Ναι.
2: Και υπουργός διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς λέγεται αυτό, Υπουργείο Διπόρου, εγώ ήταν τότε Υπουργείο Διακυβέρνησης. Και είχε πάει και ο κύριος Μητσοτάκης εκεί. Στον κοροϊνό και έκανε εμβόλια. Με το t-shirt. Τον είχε πάρει και τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά ήθελα να πω τώρα. Δίνουν λεφτά στους παπάδες και Μητροπολίτες που λέγονται αυτοί. Και δεν ανοίγουν ένα νοσοκομείο να το βάλουν.
1: Τώρα που το είπατε, ο Μητροπολίτης Κυρκύρας.
2: Ναι.
1: Είπε ότι πρέπει οι Μητροπολίτες να μην αποδεχθούν την αύξηση.
2: Αυτό είναι πεντάωροφο. Θέλει πολύ προσωπικό.
1: Όχι άλλο, λέω εγώ. Ναι, εντάξει. Καλά, το θέμα δεν είναι αν είναι πεντάωροφο και θέλει προσωπικό. Το θέμα είναι αν μπορεί να γίνει νοσοκομείο.
2: Αλλά αν ξέρει κανένα γιατρό να μα πούνε που πήγαν τα μηχανήματα τη οφθαλμολογική.
1: Ξέρω καλά
2: γιατί
1: έχει
2: κάνει η μάνα μου δύο εγχειρήσει.
1: Ναι, οι γιατροί από πού να ξέρουν.
2: Ναι, πού να ξέρουν να πούν που τα πήγανε τα. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο που άκουσα τώρα στο προηγούμενο. Το Λιγνίτι από την Πτολεμαϊδα τον πάνε στα Σκόπια. 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Καθώς μπαίνει στα Σκόπια δεξιά, έχει τέτοιο εργοστάσιο που καίει λιγνίτη.
1: Υπαμακάριστος ήταν, μπράβο, κύριος Μιχάλης.
2: Όχι υπαμακάριστος.
1: Α, όχι αυτό.
2: Όχι, να δω χαρκίδες στα άνω Πατήσια. Υπαμακάριστος λειτουργεί.
1: Mm.
2: Υπαμακάριστος είναι στα κάτω Πατήσια. Mm. Αυτό ήταν στα άνω Πατήσια. Αλλά είναι πεντάωροφο, ολόκληρο πράγμα. Να σου πω, το λιγνίτη τον πάνε στα Σκόπια, έχει εργοστάσιο.
1: Εσείς μιλάτε για το νοσοκομείο που είναι πριν να βγούμε στην Αχαρνών, δεξιά.
2: Όχι, αισθάνω Πατήσια, είναι εδώ Χαλκίδος.
1: Στην τέρμα Πατησίων αριστερά, μπράβο. Πριν να βγούμε στην Πατησίων δεξιά.
2: Καθώς ανεπέρασε από Νέα Φιλαδέλφια δεξιά.
1: Όπως είσαι Νέα Φιλαδέλφια, στη Δεκελίας, κάνεις αριστερά και μετά δεξιά για Πατησίων.
2: Πας από Πατησίων.
1: Δεξιά ήταν. Ναι, δεξιά, πριν να πηγαίνει Πατησίων, αυτό.
2: Ναι,
1: εντάξει,
2: στο αριστερό
1: κατάλαβα.
2: Χέρι, καθώς πας Φιλαδέλφια στο αριστερό.
1: Όπως πας Φιλαδέλφια αριστερά, όπως είσαι από Δεκελία αριστερά για Πατησίων, στο δεξί χέρι. Εντάξει, κατάλαβα ποιο λέω.
2: Ναι. Και να πω για τα Σκόπια, δεν το ξέρω καλά. Πάνε φορτηγά από την Τολεμαϊδα, από τα
1: Ορυχεία. Δεν το ξέρω.
2: Και έχει εργοστάσει στα Σκόπια 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με φουγάρο μεγάλο. Και μετά το ξαναπουλάνε στην Ελλάδα το ρεύμα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Χαμός.
1: Θέλω να πω κάτι για κάτι που δεν ξέρω.
2: Ναι. Το έχω ακούσει από. Το έχω ακούσει. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα.
1: Να είστε καλά. Καληνύχτα. Και εύχομαι, κυρία Σόφη, όλα καλά. Πόσο δίκιο λέει ο κύριος Γιώργος, και εγώ 15 μέρες πάω στην Άνδρο, αλλά εργάζομαι 10 ώρες. Στις διακοπές σας εννοείται. Διακοπές εντός εισαγωγικών. Ναι, να σας πω και εγώ, 2 εβδομάδες έχω ζητήσει άδεια και πιθανότατα θα μετακινούμε, καλά να είμαστε μέχρι τότε, εδώ. Μαρούσι, Βρυλίσια, Χαλάνδρη, Γέρακας, τριγύρω. Το λες και διακοπές, εντάξει. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργο.
3: Γεια σου Μανώλη μου, τι έγινε.
1: Καλά εσύ.
3: Καλά είμαι. Δεν μου λες ρε Μανώλη, επειδή άκουσα κάτι χτεσινή σου εκπομπή.
1: Ναι.
3: Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι που είπες εσύ και μετά θα πούμε και για τα υπόλοιπα. Τι από πού προκύπτει ότι θέλουν να γυρίσουν πίσω από τον Brexit οι Άγγλοι? Έχεις κάποια στοιχεία?
1: Ναι.
3: Από τι στοιχεία?
1: Πρέπει να βρω το δημοσίευμα.
3: Στο δημοσίευμα.
1: Με ρώτησε να σου απαντήσω.
3: Ελληνικό δημοσίευμα.
1: Όχι.
3: Για πες μου.
1: Βρετανικό.
3: Ναι.
1: Βρετανικό, αλλά θα μου δώσει χρόνο να το βρω τώρα. Δεν γίνεται έτσι.
3: Ωραία. Περιμένω να μου πει.
1: Όχι, θα μου λε τώρα, δεν είναι.
3: Από πού προκύπτει ότι έχουν αλλάξει 6 κυβερνήσεις που άκουσα χτες?
1: Δεν έχουν αλλάξει.
3: Όχι. Γιατί τώρα θα αλλάξουνε? Άκουσα με κάτι. Το να φύγει ένας, όταν ένας πρωθυπουργός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του στην Αγγλία,
1: ναι,
3: τον στέλνουν σπίτι του, η κυβέρνηση δεν αλλάζει. Η κυβέρνηση αλλάζει κάθε 4 χρόνια σε εκλογές.
1: Ναι.
3: Θα παραμείνει το Labour η εργατική με άλλον αρχηγό. Από εκεί θα από εσωτερικές διαδικασίες. Για να αλλάξει η κυβέρνηση πρέπει να γίνουν εκλογές. Έχουν φάει 6 πρωθυπουργούς οι οποίοι οι 4 δεν είχαν τηρήσει, οι 3 δεν είχαν τηρήσει.
1: Ωραία, δεν, αυτό δεν πρέπει. Είναι αλλαγή κυβέρνησης.
3: Όχι.
1: Εννοείς ότι δεν αλλάζει το κόμμα?
3: Ακριβώς. Αλλαγή κυβέρνησης σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές, δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή παραιτείται και παίρνει την πρωθυπουργία ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άλλαξε η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό να σου πω το δημοσίευμα.
3: Ναι.
1: Guardian.
3: Α, Guardian. Ναι, για πάμε.
1: Καλά, μη μου ακυρώνεις τον Guardian.
3: Όχι, όχι, πάμε και θα σου πω γιατί μετά. Πάμε.
1: Λοιπόν, η γενιά των νέων Βρετανών που δεν είχε δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας στο δημοψήφισμα του 2016.
3: Ναι.
1: Θεωρεί πως το εγχείρημα της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε, με την πλειονότητα να τάσσεται υπέρ μιας νέας ψηφοφορίας για την επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ωραία. Η νέα γενιά.
1: Αυτό δεν είπα.
3: Σωστά.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 60%. Μισό λεπτό, Γιώργο. Τα στοιχεία
3: δείχνουν. Πριν τελειώσουμε το δημοσίευμα, να απαντάμε ένα-ένα.
1: Μα μισό λεπτό. Μα δεν έχω να σου πω 2 πράγματα.
3: Ναι.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 60% αυτή τη ηλικιακή ομάδα, τη Generation Z,
3: ναι,
1: θα ψήφιζε υπέρ τη επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι, ναι, μόλι 9% που θα επέλεγε να παραμείνει η χώρα εκτό του Ευρωπαϊκού Μπλοκ.
3: Ναι.
1: Όταν η ανάλυση περιορίζεται στους ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν πιθανότατα σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα, η υπεροχή του στρατοπέδου υπέρ της παραμονής ή της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συντριπτική. Το 81% τάσεται υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, έναντι 19% που επιθυμεί να παραμείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λοιπόν,
1: η έρευνα αυτή, μισό λεπτό, Γιώργο, μισό λεπτό.
3: Όχι ρε φίλε, γιατί το πας εκεί που θες εσύ.
1: Εγώ.
3: Δεν το πας εκεί που θες εσύ, ναι.
1: Γιώργο, Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, θα ολοκληρώσω, Γιώργο. Η μελέτη αυτή που δημοσιεύει ο Guardian δεν είναι δική του. Είναι της More in Common.
3: Ωραία. Ερώτηση λοιπόν. Η νεολαία σήμερα στην Ελλάδα, το 95% θέλει τη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν ξέρω, ας γίνει μια έρευνα να το καταγράψει.
3: Έχει γίνει έρευνα. Και σε ρωτάω, οι νέοι άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα, αυτοί που
1: τι σχέση έχει αυτό με το Brexit που συζητάμε?
3: Θα σου πω λοιπόν, αυτοί που προτίθονται να ψηφίσουν, το 95% των νέων παιδιών προτίθονται να ψηφίσουν, θέλουν κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, ρωτάω εσένα.
1: Δεν έχω ακριβή στατιστικά στοιχεία, νομίζω πως όχι.
3: Α, μπράβο. Όμως η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό?
3: Σημαίνει, φίλε Μανώλη, ότι το Guardian είναι από αυτό που στήριξε το B-Main, δηλαδή το να παραμείνουμε. Παίρνει ένα ποσοστό και λέει αυτοί που τα παιδιά που είναι σήμερα στο σχολείο και θα προτείνονται να ψηφίσουν.
1: Άρα μου ακυρώνει τον Guardian.
3: Όχι, δεν σου ακυρώνω τον Guardian.
1: Αλλά
3: σου ακυρώνω αυτό που εσείς θέλετε να περάσετε λανθασμένα και θα σου εξηγήσω γιατί. Ότι και καλά η Αγγλία θέλει να παραμείνει. Όταν πάμε σε. Εγώ θέλω να γίνει δημοψήφισμα. Εγώ θέλω ένα πρωθυπουργό ξανά στην Αγγλία για να φάτε και δεύτερες φάπες. Δεν φτάνουν οι πρώτες φάπες.
1: Τι να φάνε φάπες.
3: Αυτοί που θέλανε το B-Main. Αυτοί που θέλανε το να παραμείνουμε. Αυτοί που λέγανε ότι όταν θα γίνει το δημοψήφισμα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Ναι.
1: Επειδή εγώ προφήτης δεν είμαι.
3: Ναι.
1: Ούτε ξέρω αν θα γίνει δημοψήφισμα.
3: Ναι.
1: Αν λοιπόν έρθει σε κάποια στιγμή η Βρετανία να κάνει ένα δημοψήφισμα.
3: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
3: Θα πάει 70% θα πάει να.
1: Ωραία,
3: παραμείνει.
1: Περίμενε μισό λεπτό.
3: Ναι.
1: Εσύ λες ότι θα πάρει 70. Εγώ δεν το ξέρω. Εσύ ναι. Ζεις στη Βρετανία, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα.
3: Ναι.
1: Επειδή όμως ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στη ζωή. Αν λοιπόν επικρατήσει η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσύ θεωρείς ότι έχεις φάει φάπα?
3: Πάλι δεν το κατάλαβες.
1: Εγώ σε ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Εγώ δεν θεωρώ καμιά φάπα. Άκου, φίλε, κάτι.
1: Μου λες να ξαναφάνε φάπα.
3: Αυτοί που πουλάγανε προπαγάνδα πριν γίνει το δημοψήφισμα ότι η Αγγλία θα ήταν η καταστροφή της οικονομική. Ποια? Η Αγγλία, η οποία είναι ένας από τους G7.
1: Ναι.
3: Η Αγγλία που είναι ένας από τους G7, δηλαδή από τις 7 καλύτερες οικονομίες του πλανήτη, για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι, και τι συζητάμε.
1: Όχι τις καλύτερες, όχι τις καλύτερες. Το G7 δεν είναι οι καλύτερες.
3: Τι είναι?
1: Είναι αυτές που κατά κοινή ομολογία είναι πιο δυνατές, όχι οι καλύτερες.
3: Όταν λέω πιο δυνατές οικονομίες, τι εννοείς ρε φίλε? Ότι πιο δυνατή οικονομία τι είναι, δεν είναι καλύτερη, τι είναι η χειρότερη?
1: Ναι.
3: Ναι, για να ρωτήσω κάτι, αφού η Ελλάδα είναι, ρε παιδί μου, καλύτερη οικονομία, η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή από την Αγγλία, γιατί δεν είναι στους G20?
1: Δεν είναι, δεν πάει έτσι, ρε Γιώργο, και το ξέρεις,
3: πώς
1: δεν
3: πάει,
1: είναι.
3: Πώς πάει, φίλε? Πώς πάει, δηλαδή, για να τρελαθώ τώρα, όταν λες δυνατή οικονομία, τι εννοείς?
1: Ωραία, μου ακύρωσες λοιπόν τον Guardian, εγώ το δέχομαι.
3: Περίμενε, άστο ρε φίλε, να τελειώσω τη σκέψη μου και θα το συζητήσουμε.
1: Ναι.
3: Ας τον Guardian, το τι ακύρωσα, άστον, εγώ κάνω μια συζήτηση.
1: Ναι.
3: Η G7, η Αγγλία είναι μία από τις G7. Και όπως λες και εσύ, και έτσι είναι,
1: ναι,
3: είναι από τις μία 7 όχι ισχυρότερες, πώς το είπες, πες μου το πώς το είπες.
1: Ναι, ισχυρότερες είπα.
3: Α, μπράβο. Άρα,
1: ναι,
3: λοιπόν,
1: όπου στη G7 ας πούμε αυτή τη στιγμή, όπου στη G7 αυτή τη στιγμή είναι μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική,
3: ναι,
1: ο Καναδάς, ναι, η Γαλλία,
3: ναι,
1: γελάμε, η Γερμανία, γελάμε, ναι, η Ιταλία, ναι, γελάμε.
3: Μπράβο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτές οι 7 που δεν είναι ισχυρότερες κατά...
1: Όχι, περίμενε, ισχυρές είναι, αλλά έχουν πλέον και σοβαρά δομικά προβλήματα.
3: Άκουσε με φίλε.
1: Όχι, δεν έχουν.
3: Άκουσε με φίλε κάτι. Άκουσε με. Γιατί η μημάθεια, και δεν το λέω για σέναν, είναι πιο επικίνδυνα την αμάθεια. Και πολύ δε περισσότερο η προπαγάνδα.
1: Ναι.
3: Όταν είχαμε έρθει σε κάποια αντιπαράθεση με τον Μιχάλη, του είπα από πού προκύπτουν τα στοιχεία ότι έχουν πρόβλημα με κόκκινα δάνεια οι Άγγλοι. Στοιχεία δεν μου φέρε.
1: Εγώ δεν μίλησα για κόκκινα δάνεια. Εγώ σου είπα μια έρευνα.
3: Εγώ τα λέω. Απειδή άκουγα χθες τη συζήτηση. Εχθές άκουσα ότι οι Άγγλοι έχουν πρόβλημα με τα δάνειά τους. Αυτά δεν σου λέει ο Μιχάλης εχθές? Αυτά δεν έλεγε, λέει κάτι διαφορετικό και δεν το κατάλαβα
1: και...
3: εγώ. Ναι, και εγώ από πού προκύπτει αυτό? Επειδή το λέει ο Μιχάλης. Κάποιοι άλλοι, πριν γίνει το Brexit, λέγανε ότι η Αγγλία θα καταστραφεί οικονομικά. Από πού προκύπτει αυτό, γιατί το λέγανε αυτοί? Εκ του αποτελέσματος όμως, και στο έχω αποδείξει, γιατί το αποτέλεσμα μετράει, η ουσία μετράει, όταν η Αγγλία ήταν στην Ευρώπη, στο ξανάειπα, οι 1.000 λίρες ήταν 1.09, 1.090 ευρώ.
1: Ναι, αν άκουσες χθες, είπα, θα τα άκουσες, φαντάζομαι, ότι η Βρετανία ήταν η μοναδική χώρα που είχε διατηρήσει το νόμισμά της, το οποίο ήταν και πιο δυνατό.
3: Και τότε το είχαμε το ίδιο νόμισμα. Και τότε δεν είχαμε άλλο νόμισμα.
1: Τι λίρα,
3: το ίδιο είχαμε.
1: Αυτό είπα.
3: Το ίδιο νόμισμα είχαμε.
1: Γιατί είπα ότι δεν είπα ότι...
3: στην Ευρώπη που ήταν πολύ καλά, είχαμε το ίδιο νόμισμα. Και τότε δεν είχαμε άλλο νόμισμα.
1: Τι λίρα.

0: ερχόσουν με 1000 ευρώ, στα λέω απλά, και ήταν ένα 09. Ποιο σου είπε ότι πλήρωνε στην άκρη.
1: Ίσως να πλήρωνε στο αεροδρόμιο, μπορεί να έχει δίκιο. Είναι χρόνια τώρα. Μπορεί να έχει δίκιο, ναι.
0: 100%. Όχι, έχω δίκιο. Είναι 100%. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Η Αγγλία ποτέ στο ευρώ χρησιμοποιούσε το νόμισμά της, τη στερλίνα. Ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα, αν έρθει στην Αγγλία εσύ με ευρώ, πάλι θα πάρει στερλίνες για να
1: καλά, τώρα προφανώς.
0: Έτσι. Και πριν το ίδιο. Υπήρχε περίπτωση πριν να πήγαινε σε ένα μαγαζί εσύ και να έλεγε πάρτε 100 ευρώ και κρατήστε τα.
1: Θυμάμαι ότι είχα χρησιμοποιήσει. Μπορεί να ήταν στο αεροδρόμιο όμως. Σου λέω, ναι, δεν είναι πολλά χρόνια.
0: Δεν υπάρχει, Μαλολί. Ξέχαστο.
1: Όχι, στο αεροδρόμιο δεν είναι. Είναι συνδεδομένο.
0: Αν πλήρωσε με κάρτα, κάναν αυτό μετά τη μεταγραφή. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή η ουσία αυτή είναι τώρα, ήταν στο ξαναλέω 1000 λίρες. Στο λέω να το ξέρει, ήταν ένα 09.
1: Το θυμάμαι την ισοτιμία, τη θυμάμαι.
0: 1090. Μπράβο. Ναι.
1: Σήμερα ήταν πιο ισχυρό λίρες, νόμισμα το. Η λίρα ήταν πιο ισχυρή. Και παραμένει.
0: Σήμερα 1000 λίρες δεν είναι 1090 ευρώ, είναι 1160. Από πού προκύπτει λοιπόν, γιατί αυτά είναι βάση πραγματικότητας, όχι βάση το τι λέει ο καθένας, τα λόγια, από πού προκύπτει ότι η Αγγλία το νόμισμά της επειδή έφυγε, η οικονομία της κατέρευσε. Όταν πριν με 1000 λίρες ο Άγγλος αγόραζε 1090 ευρώ, ενώ σήμερα με 1000 λίρες αγοράζει 1160 ευρώ. Από πού προκύπτει λοιπόν ότι η οικονομία της Αγγλίας κατέρευσε? Από πού προκύπτει? Είναι απλά μαθηματικά, είναι απλά πράγματα. Ερχόμουν στην Ελλάδα με 1000 λίρες και έκανα συνάλλαγμα και έβγαλα 1090 ευρώ. Και σήμερα έρχομαι στην Ελλάδα με 1000 λίρες και παίρνω 1160. Είναι δυνατόν να μου λες το νόμισμα και η οικονομία μου κατέρευσε?
1: Εγώ αυτό που διαβάζω.
0: Ναι.
1: Και το ακούω ως επιχείρημα, είναι ότι οικονομικές αναλύσεις είναι, έτσι. Εγώ δεν είμαι οικονομικός αναλύτης, φαντάζομαι ούτε εσύ. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, το Office for Budget Responsibility, ανεξάρτητος δημοσιονομικός επόπτης Βρετανίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω να το αναγνωρίζεις, εγώ δεν το ξέρω.
0: Και θα ακούσω.
1: Και λέει ότι το Brexit μείωσε το ΑΕΠ της Βρετανίας κατά 4-8% λόγω περιορισμών στο εμπόριο και μειωμένων επενδύσεων.
0: Στην Ευρώπη.
1: Τώρα, στην Ευρώπη.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μίλησε το ΑΕΠ σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό, με τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος?
1: Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Η μετανάστευση, λέει, από την Ευρώπη.
0: Η ερώτηση είναι μία. Η ερώτηση είναι μία.
1: Εγώ, Γιώργο μου, εγώ δεν είμαι ο φορέας.
0: Όταν έφυγε η Αγγλία, λοιπόν, έτσι για να τα καταλαβαίνουν και απλά, γιατί μας παρακολουθούν κάποιοι, πρέπει να καταλαβαίνουν και τι λέμε. Όταν έφυγε η Αγγλία έχει κάνει τρεις μεγάλες συμβάσεις, μία με την Αμερική, μία με τον Καναδά και μία με την Αυστραλία, τεράστιες συμβάσεις, οι οποίες έχουν καλύψει εκεί το 4%, το οποίο το συγκεκριμένο δεν το αναφέρει, γιατί υπάρχει λόγος που θέλουν την Αγγλία στην Ευρώπη. Η οικονομική ατμομηχανή λέγανε, αν θυμάσαι τότε, γιατί είναι πολλά που πρέπει να πούμε, ότι αν φύγει η Αγγλία να πάρουμε το City. Γιατί δεν το πήραν το City? Γιατί δεν πήραν το City αυτοί οι ισχυροί 28 χώρες της Ευρώπης? Τους είπαν οι Άγγλοι, λάτε πάρτε το City.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Οι έξι πρωθυπουργοί, λοιπόν, οι έξι που έχουν αλλάξει με τελευταίο τον κ. Στάμερ, έτσι,
0: ναι,
1: που ανακοίνωσε την αποχώρησή του.
0: Ναι.
1: Και πάει για τον 7ο Πρωθυπουργό από την ημέρα του δημοψηφίσματος. Ναι. Για ποιο λόγο έχουν αλλάξει?
0: Οι τέσσερις έχουν αλλάξει για τον Brexit. Ο Κάμερον τον διώξανε. Γιατί δεν παράδειξε τον Brexit?
1: Για τον Brexit.
0: Το ίδιο, ναι, και η May. Θα σου απαντήσω, να σου απαντήσω.
1: Ναι.
0: Η May την διώξανε. Γιατί δεν παράδειξε τον Brexit?
1: Ναι.
0: Τον Τζόνσον τον διώξανε. Γιατί έκανε ένα πάρτι επί κορονοϊού με 15 άτομα. Και του είπανε, από τη στιγμή που εμείς δεν μας επιτρέπεις να κάνουμε πάρτι σπίτι μας, εσύ πώς είναι δυνατός να είσαι πρωθυπουργός και να κάνεις πάρτι, όταν την ίδια στιγμή ο Μητσοτάκης, στο είπα, έκανε με 50 άτομα στη Μυτιλίνη και δεν κουνήθηκε φίλο. Και τον διώξανε, τον Σούνακ, ο οποίος ήταν δεξιός, τον διώξανε για τις οικονομικές επενδύσεις που ήθελε να κάνει και για το οικονομικό πρόγραμμα που ήθελε να εφαρμόσει. Κόβοντας όλες τις παροχές, ο Σούνακ δεν ήταν αριστερός. Ο Σούνακ τον Τόρες ήτανε. Της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Έτσι. Και ήρθε ο Στάρμερ, ο οποίος πραγματικά ο Στάρμερ, όταν ήρθε.

0: ήρθε με ένα πρόγραμμα, το οποίο όμως τι πήγε να κάνει, πήγε να εφαρμόσει το πρόγραμμα των Τόρις, δηλαδή της δεξιάς, λέγοντας του οι Άγγλοι, και θα σου το πω και μετά θα σου δώσω και μια πληροφορία αν τη θυμάσαι, από τώρα θα σου πω, λέγοντας του οι Άγγλοι, εμείς ψηφίσαμε για κυβέρνηση, γιατί δεν μας άρεσε το οικονομικό πρόγραμμα του Σούνακ. Εάν είναι να εφαρμόσει το οικονομικό πρόγραμμα του Σούνακ, γιατί να σε κρατήσουμε σένα.
1: Διαβάζω εδώ, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις θα μου πεις, ότι πιθανώς διάδοχος λέει του Στάρμερ είναι κάποιος Άντι Μπέρναμ.
0: Αυτός είναι.
1: Ναι, ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν έχει μία δήλωση,
0: ναι,
1: που χαρακτηρίζει το Brexit ζημιογόνο.
0: Και ο Στάρμερ το ζημιο, το χαρακτήρισε.
1: Α, οκ. Okay.
0: Και ο Στάρμερ, το Labour, ήταν υπέρ του B2B Main. Το ξέρεις που βγαίνουν οι εργατικοί, ποια είναι τα... παιδί μου, πώς να σου πω, τα άντρα τους.
1: Άρα ο επόμενος πρωθυπουργός, όπως και ο προηγούμενος, θεωρούν το Brexit ζημιογόνο.
0: Μισό λεπτό να το κλείσουμε. Η εργατική από την αρχή η στάση τους ήταν ότι κύριε, εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Σήμερα το κόμμα που κυβερνάει είναι εργατική. Η διαφορά ποια είναι? Ότι το Σάντερλαντ που παίρνει 55-60% η εργατική, το Νιούκας που παίρνει 70%, το Μάτσερ που παίρνει 70%, ποια άλλη, όλος ο Βορράς που είναι τα άντρα των εργατικών, ψηφίσαν από 90-97% Brexit.
1: Brexit, ναι.
0: Δηλαδή,
1: γι' αυτό και οι εργατικοί έχουν αποκλείσει την επιστροφή.
0: Αν εργατικούς, άκου ποια είναι η λογική, ρε φίλε. Mm. Δεν μπορεί να την αντιληφθείς. Οι Άγγλοι έχουν μια άλλη λογική. Παρόλο που ψηφίζουν το εργατικό κόμμα, δηλαδή ένα κάπως σοσιαλιστικό, που δεν είναι το σοσιαλιστικό, να το πω, τη δεξιά πτέρυγα του Πασόκ, αυτή είναι η Labour, για να αντιλαμβάνεσαι τι λέω, αυτοί οι ίδιοι, παρόλο που το Πασόκ της Βρετανίας έλεγε ότι εμείς θα παραμείνουμε στην Ευρώπη, οι ίδιοι ψηφοφόροι που το ψηφίζουν, οι ίδιοι πήγαν και ψηφίσαν Brexit με 95%. Γιατί είχαν αντιληφθεί εδώ και χρόνια ότι ενώ μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή τους όπως την έχουν αυξήσει, από ψάρια μέχρι κοτόπουλα μέχρι οτιδήποτε, οι φραγμοί και οι δασμοί και συγχρόνως η ευρωπαϊκή πολιτική που τους έδεσε όρους, τους στορίζει το δικαίωμα.
1: Ωραία, και να σε ρωτήσω κάτι, πώς είναι δυνατόν, ναι, ένας πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: έτσι, να χαρακτηρίζει τον Brexit ζημιογόνο, η πολιτική
0: πάλι
1: του.
0: Τα ίδια. Μα το χαρακτήρισε και πριν τον Brexit.
1: Η πολιτική του. Άρα.
0: Ναι, ρε φίλε, και πριν τον Brexit το ίδιο στήριζε. Μπορεί, δηλαδή, βγαίνει ο Ανδρουλάκης σήμερα, στο λέω πολύ απλά.
1: Mm.
0: Και λέει, αν φύγουμε από την Ευρώπη, είναι καταστροφή. Και γίνεται δημοσίευμα στην Ελλάδα για να φύγουμε από την Ευρώπη. Και ψηφίζουν οι πασοξίδες όλοι, 90% να φύγουμε.
1: Mm.
0: Αλλά μετά από 4 χρόνια έρχεται κυβέρνηση. Αυτό θα αλλάξει να λέει ότι ήταν καταστροφή να φύγουμε από την Ευρώπη?
1: Φαντάζομαι πως όχι.
0: Α, μπράβο. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην Αγγλία. Η διαφορά είναι ότι στην Αγγλία, κάτι που εσείς ομπερδεύετε, δεν κυβερνάει το πολιτικό σύστημα. Στην Αγγλία, το έχω ξαναπεί, κυβερνάει ο λαός. Αυτός ο λαός. Παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα, είπε ο Μητσοτάκη, κύριοι, όλοι κλεισμένοι στα σπίτια για το κορονοϊό.
1: Ναι.
0: Το πιάσαμε 50 άτομα στη Μυτιλίνη. Του κάναν κάτι? Σε ρωτάω, του κάναν κάτι?
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Σε κανέναν δεν θα κάνανε.
0: Στην Αγγλία, ο ίδιος πρωθυπουργός είπε, κύριοι, κλεισμένοι στα σπίτια σας. Το πιάσαν με 15 άτομα να κάνει πάρτι. Ξέρεις του πολλαός, σπίτι σου. Σπίτι σου. Στην Αγγλία, κάνανε ένα δημοσίευμα. Με 52%. Ο Κάμερον που είχε θέσει το δημοσίευμα, τους είπε, δεν θέλω να το παραδώσω. Του λένε, καλά κάνεις και δεν θέλεις. Εμείς ψηφίσαμε να το φύγουμε. Λένε, σπίτι σου. Έλα εδώ, Μέι. Πήγαινε παράδοστο. Δεν θέλω να το παραδώσω. Καλά κάνεις, δεν θέλω να το παραδώσω. Σπίτι σου, εμείς κυβερνάμε, σου λέει. Έλα με τον Τζόνστον. Θα πάω να το παραδώσεις. Θα πάω.
1: Ωραία. Μπράβο. Για να ολοκληρώσουμε τώρα, Γιώργο. Αμφισβητείς.
0: Θέλω να πω λοιπόν, ναι, να ολοκληρώσουμε ότι καλή προπαγάνδα.
1: Βρε, δεν είναι θέμα προπαγάνδας.
0: Μισό
1: λεπτό, μισό λεπτό. Έχω εγώ κανένα συμφέρον για το αν. Μισό λεπτό. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Η νέα γενιά, που
0: ναι,
1: δεν ξέρω, μπορεί να είναι όντως υπέρ του της...
0: Όχι, δεν είναι αυτό, θα σου πω εγώ ποιος...
1: Άλλο θέλω να σε ρωτήσω, όμως δεν μπορώ να κάνω την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Η νέα γενιά αποκλείει στο ενδεχόμενο αύριο να αλλάξει τα ποσοστά.
0: 100%.
1: Εντάξει.
0: Και ξέρεις,
1: εγώ δεν μπορώ να είμαι απόλυτος
0: για τίποτα. Γιατί από αυτούς που παίρνει Gallup η Guardian...
1: Μα δεν είναι Gallup του Guardian.
0: Ο Guardian, ξέρεις ποιος
1: ο είναι Guardian ο λόγος. Το γράφει και άλλοι το γράφουν.
0: Ναι. Ρε φίλε, ξέρεις ποιος είναι ο λόγος? Την ουσία θέλω να ακούς. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος ή όχι? Γνωρίζεις? Όταν έφευγε πρώτα εδώ πριν το Brexit, πήγαινε ο πιτσιρικάς ο 18 χρονών,
1: ναι,
0: πήγαινε σε ένα καράβι και πέρναγε απέναντι στην Ολλανδία με την ταυτότητά του. Τώρα, για να περάσει απέναντι να πάει να πιει τα τσιγαριλίκια του στα coffee shop, χρειάζεται βίζα, πάσπορτ. Κατάλαβες, Μανώλη? Πολλοί από την πιτσιρικαρία αυτή τους έχει χαλάσει τη μαρμελάδα.
1: Καλά, γιατί δεν είναι, να σου πω, δεν είναι αυτό το κριτήριο, Γιώργο μου, όταν θα πάει να κάνει τσιγαριλίκια.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Μη μειώνεις τόσο πολύ τους νέους ανθρώπους.
0: Τα πρόβλημα στην Αγγλία είναι τα ναρκωτικά.
1: Ναι, μη μειώνεις τόσο πολύ τους νέους ανθρώπους ότι το κριτήριό τους για τον Brexit είναι τα τσιγαριλίκια στην Ολλανδία.
0: Δηλαδή, θες να μου πεις ότι το κριτήριό τους είναι το οικονομικό?
1: Γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν σκέφτονται το πώς θα ζήσουν και το οικονομικό?
0: Να σου πω λοιπόν ότι σε μια χώρα, γιατί εκεί θέλω να σας καταλήξω, σε μια χώρα λοιπόν η οποία στήριζε το να παραμείνουν στην Ευρώπη ήταν η Σκωτία. Στο ίδιο μέρος, στο νησί. Τους είπαν οι Άγγλοι, κάντε δημοψήφισμα να παραμείνετε. Αλλά ακούστε κάτι. Όταν θα παραμείνετε, επειδή λέτε ότι η οικονομία μας δεν είναι καλή, η στερλίνα που εσείς έχετε, ξεχάστε την. Θα πάρετε ευρώ. Ξέρεις τι ψήφισαν οι Σκοτσέζοι μόλις τους είπα αυτή την κουβέντα?
1: Ξέρεις, τι ψήφισαν, Γιώργο?
0: Να παραμείνουν σε Brexit. Να μην παραμείνουν. Δεν το δεχτήκαν.
1: Έκαναν την επιλογή τους.
0: Ναι. Οι ίδιοι όμως, οι ίδιοι, άκου τι θέλανε. Το πρόβλημα λοιπόν, στο λέω να το καταλάβεις, το πρόβλημα είναι ότι οι πιτσιρικάδες, αυτοί που εσύ λες και τον Guardian όπως λες.
1: Ναι, είναι αυτό... όλοι πάνε για τα τσιγαριλίκια που αποφασίζουν.
0: Εγώ θέλω, γι' αυτό λέω θα φάνε τις πάπες τους. Γιατί τα ίδια ακριβώς μας λέγανε πριν το Brexit, ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Και έγινε το δημοψήφισμα, το χάσανε με κατεβασμένα χέρια και όταν το χάσανε βγαίνανε και λέγανε θα καταστραφεί η οικονομία της Αγγλίας. Αφού δεν καταστράφηκε η οικονομία της Αγγλίας, βγαίνουν τώρα πάλι οι ίδιοι και μας λένε οικονομικό πρόβλημα η Αγγλία, η οποία η Αγγλία, όπως λες και εσύ και έτσι είναι, είναι μία από τις 7 ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη. Η οποία Αγγλία έχει ένα βασικό μισθό που ξεκινάει στις 2.000 ευρώ, όχι 800.
1: Εντάξει, έχει όμως και ένα κόστος ζωής.
0: Ορίστε.
1: Έχει και ένα κόστος ζωής.
0: Βεβαίως έχει ένα κόστος ζωής. Αλλά το average μισθού στην Αγγλία είναι περίπου.
1: Καλύτερο είναι προφανώς, δεν σου λέω δεν είναι καλύτερο.
0: Ξέρεις πόσο μιλάμε τώρα.
1: Τα έχουμε πει. Δεν σου λέω ότι δεν είναι καλύτερο.
0: Ναι, πολύ καλύτερο. Και όχι μόνο πολύ καλύτερο. Οι μικροί λοιπόν. Οι οποίοι, γιατί άκου τι έγινε φίλε, κοπήκανε πολλά benefits, τα οποία τα benefits αυτά τα παίρνανε οι μικροί. Ποια ήταν τα benefits? Ξέρεις στην Αγγλία ποιο είναι το σλόγγαν? Είσαι παντρεμένος? Όχι, έχω partner. Και πηγαίναν και διεκδικούσαν κάνοντας ένα παιδί 22 χρονών, μην παντρεύονταν. Κρατάγε λοιπόν η μητέρα το ένα σπίτι και έλεγε εγώ είμαι ελεύθερη μητέρα. Πήγαινε ο πατέρας και έλεγε εγώ δεν είμαι μαζί της και κρατάγανε δύο σπίτια, εργατικές κατοικίες, cancel house. Αυτά κοπήκανε. Τους έλεγε ελάτε εδώ.
1: Ωραία, Γιώργο, παιδιά... εγώ θέλω να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά 100% σίγουρος δεν είμαι για τίποτα στη ζωή.
0: Ωραία, εγώ δεν είμαι καθόλου. 100% είμαι άκυρος. Αυτό που
1: δεν σου λέω αυτό.
0: Λοιπόν,
1: δεν σου λέω ότι είσαι άκυρος. Γιώργο, δεν σου λέω ότι είσαι άκυρος.
0: Είμαι άκυρος, ρε φίλε, για να σε ικανοποιήσω. Εγώ αυτό που δεν δέχομαι είναι το να μου κάνει κριτική μια χώρα η οποία το εσύ της είναι για τα κάγκελα. Τα τρένα της δύο φορές για τα κάγκελα. Ο μισθός της 25 φορές για τα κάγκελα.
1: Οι συντάξεις
0: της 1500 φορές για τα κάγκελα. Να μου κάνει κριτική και να μου λέει ότι η οικονομία της Αγγλίας κατέρευσε. Γιατί εγώ αυτά άκουσα χθες.
1: Να ξέρεις πάντως ότι στη δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Εντάξει, και εγώ μπορεί να λέω. Κάτι, κοίταξα.
1: Και να κάνει ό,τι είδους κριτική θέλει.
0: Ναι, και εγώ σου απαντάω λοιπόν. Η επόμενη κυβέρνηση, γράψτε το κάπου. Σημείωσε το, μη μου πεις δεν θυμάμαι την εκπομπή. Γράψτε το.
1: Ναι, από τώρα θέλω να γράψω.
0: Η επόμενη κυβέρνηση πάλι Labour θα είναι και πάλι θα είναι με τους Labour Democrat. Ξέρεις ποια είναι η Labour Democrat? Ναι. Η αριστερή πτέρυγα του Πασόκ. Ναι. Για να σε βοηθήσω.
1: Ωραία, και σου λέω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Και το μέλλον μπορεί να είναι σε ένα χρόνο ή σε 10 χρόνια.
0: Μπράβο, καλά, σίγουρα δεν μπορεί να προβλέψει. Και σίγουρα δεν μπορεί να προβλέψει και σίγουρα όπως προηγουμένως βγήκε κάποιος και σου είπε ότι άλλαξε 6 κυβερνήσεις, αλλά δεν άλλαξε.
1: Εντάξει, το 6 κυβερνήσεις, όταν λέμε 6 κυβερνήσεις, προφανώς δεν έχουν γίνει εκλογές. Αυτό εννοούμε. Ότι αλλάζουν οι πρωθυπουργοί. Και αλλάζει κυβέρνηση. Εντάξει, μην παίζεις με τη λέξη, ρε Γιώργο.
0: Αυτό, ρε φίλε, είναι λάθος.
1: Ναι, λοιπόν, μην παίζει με τη λέξη. Προφανώς και δεν έχουν γίνει εκλογές.
0: Α, μπράβο. Η λογική λοιπόν των Άγγλων είναι πολύ απλή. Όταν ένας πρωθυπουργός μια χώρα.
1: Καλά, εκλογές από τότε έχουν γίνει. Κάνω... Ενώ στο πρόσφατο παρελθόν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Όταν ένας πρωθυπουργός μια χώρα βγαίνει προεκλογικά πριν τις εκλογές και λέει, εγώ θα κάνω 10 πράγματα. 1, 2, 3, 4, 5. Και άλλα 5 από εκεί 10. Και δεν τα κάνει. Οι Άγγλοι έχουν μια λογική. Φίλε, μα θα είπε πριν. Ναι, γιατί δεν τα κάνει σπίτι σου. Άλλο θα αναλάβει το κόμμα και θα πάμε να κάνετε τα 10 που πάτε. Ενώ η λογική στην Ελλάδα είναι ότι εγώ θα κάνω 10 πράγματα, δεν τα κάνει κανένα και ποτέ δεν τον αλλάζουν. Αυτή είναι η λογική τη μια χώρα με την άλλη χώρα.
1: Ωραία.
0: Και αυτή η χώρα λοιπόν που ποτέ δεν τιμωρεί κανέναν, που ποτέ δεν αλλάζει κανέναν, που ποτέ δεν έχει κάνει τίποτα για τη χώρα τη. Για τη χώρα της, μιλώ για τη δικιά μας χώρα, κάνουν κριτική στους Άγγλους, οι οποίοι οι Άγγλοι τι λένε, φίλε, τι μας είπες προεκλογικά, ποιο είναι το πρόγραμμά σου, γιατί όλοι οι Άγγλοι έτσι ψηφίζουν με πρόγραμμα, πες μας το πρόγραμμά σου να μας πεις τι μας δείχνεις. Βγαίνει ο Φάρατ και λέει, ο φασίστας, ο ακροδεξιός, ο οποίος στήριζε Brexit, αλλά όταν ήρθε το Brexit το κανονικό, εξαφανίστηκε, ψάχναμε να τον βρούμε. Γιατί αυτός δεν ήθελε Brexit. Αυτός ήθελε να διώξει τους ανθρώπους οι οποίοι εργαζόντουσαν στην Αγγλία. Καταλαβες. Δεν μπορεί παράδειγμα να τους κάνετε, φίλε Μανώλη, γιατί αυτό υπήρχε στην Αγγλία πριν το Brexit. Να έρχεται κάποιος από τη Ρουμανία ή από την Ελλάδα, να έχει κάνει 5 παιδιά στην Ελλάδα, να κάθεται 3 μήνες στην Αγγλία.
1: Ωραία, ολοκλήρωσε όμως, Γιώργο.
0: Και τελειώνω. Και να του δίνουν ένα σπίτι, 5 κρεβατοκάμαρες και να το πληρώνουν οι υπόλοιποι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ σε πήρα τηλέφωνο για να σου πω αυτά που εγώ βλέπω, που ζω και πολύ δε περισσότερο, όχι από κάποιους τυχαίους οι οποίοι ζουν σε ένα νησί διαφορετικό. Και κάτι άλλο, επειδή είναι πολύ φτωχοί οι Άγγλοι, οι ίδιοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, μας λένε ότι η οικονομία πάει καλά. Δέστε, κάθε Σαββατοκύριακο πάει ο κόσμος έξω, έτσι δεν λένε. Και είναι
1: το λένε, ναι.
0: Μπράβο. Πες μας λοιπόν πόσοι τουρίστες Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Και πόσοι τουρίστες Άγγλοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Και τότε θα δούμε ποια είναι καλύτερη οικονομία. Γιατί αν ταξιδεύουν κανένα
1: δεκαπέντε. Δεν μπορείς να συγκρίνεις. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την οικονομική δυνατότητα των Βρετανών με την οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων.
0: Τότε πώς λέει ότι καταστραφήκε η οικονομία της Αγγλίας.
1: Η σύγκριση της Βρετανίας και της Ελλάδας είναι άκυρη, ρε Γιώργο.
0: Πες το λοιπόν αυτό που βγαίνει από την
1: Ελλάδα. Τα μεγέθη. Είναι χαοτικά οι διαφορές.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σου έχουμε καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σου, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Άντε, θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, η κυρία Βασιλική λέει ότι η οφθαλμολογική κλινική έχει μεταφερθεί στο Κωνσταντοπούλιο, στην Αγία Όλγα δηλαδή, και έχουν έρθει και άλλα μηνύματα που το αναφέρουν. Και είπα, κυρία Βασιλική, είναι πάρα πολλά χρόνια που έχω ταξιδέψει. Μπορεί να όντως να... η συναλλαγή μου να ήταν στο αεροδρόμιο. Όταν λέω πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά... Ίσως να είναι εκεί πάνω, όχι ίσως. Είναι 15, 17 χρόνια. Ακριβώς 17 χρόνια. Το νοσοκομείο, λέει, των Παπάδων είναι, συγχωνεύτηκε με το Κωνσταντοπούλιο και εκεί έχει μεταφερθεί το οφθαλμολογικό. Δομή προσφύγων δεν έγινε, μου γράφει η κυρία Ρένα. Το νοσοκομείο λεγόταν Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, το έκλεισε ο Άδωνης, ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Γεια σου, Ρενικό. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη, από το Σίδνεϊ. Καλά τώρα και εσύ, Γιάννη, το 80% από του προγράμματος Νέας Δημοκρατίας, στείλ το μου τι έχει. Που έχει υλοποιήσει το 80% του προγράμματος της. Γιατί έχω και εγώ ένα τέτοιο non-paper που κυκλοφορεί. Αλλά αν θες να τα πιάσουμε ένα-ένα, μια μέρα, να τα δούμε. Γιατί το διακινούν διάφοροι αυτό με κεφάλαια. Έκανε αυτό, εκείνο, το ένα, τ' άλλο. Και βλέποντας το προσεκτικά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Απλά το λέω. Κάποια πράγματα τα έχει κάνει, κάποια άλλα μην το συζητήσουμε. Δεν είναι το 80% πάντως. Λοιπόν, έχει και ένα δημοσίευμα εδώ τώρα, να δω από πού όμως. Πριν από 3 ώρες, αυτής της Morin Common, κάποιος Luke Trail, εκτελεστικός διευθυντής, δηλώνει, έκαναν μία δημοσκόπηση μέσα, λέει, στα επόμενα 5 χρόνια ένα δεύτερο δημοψήφισμα, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Απαντά το 61,9% ότι πρέπει να διεξαχθεί, ένα 11,3% δεν πρέπει να διεξαχθεί και ένα 26,8% δεν γνωρίζω. Ξαναλέω, δημοσκόπηση της Morin Common. Μπήκα λίγο να δω, αλλά θέλει λίγο διάβασμα. Για να δω τι ακριβώς πρεσβεύει. Λοιπόν, το Brexit ήταν αποτυχία 50,2%, επιτυχία 16,1%, δεν γνωρίζω, 33,8%. Να προσθέσω το 33,8% στο επιτυχία. Οριακά πάμε. 50 με 50. Δημοσκόπηση, λέει, μεταξύ μελών της Gen Z στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ποσοστά ενδέχεται να μην αθροίζουν στο 100% λόγω στρογγυλοποίησης. Okay. Σας έχω πει όμως την άποψή μου και για τις δημοσκοπήσεις γενικώς, έτσι. Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία της Statista, που δημοσιεύτηκαν στις 9 Ιουνίου του 2026, το 57% των Βρετανών θεωρούσε στις αρχές Ιουνίου ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν λανθασμένη, έναντι 30% που εξακολουθούσαν τη θεωρία σωστή. Τα επίπεδα, λέει, υποστήριξης προς το Brexit ήταν υψηλότερα μόνο σε ορισμένες δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη του 2021. Ξαναλέω όμως, αυτά είναι στοιχεία εταιριών που, όπως και στην Ελλάδα, κάνουν δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω για λογαριασμό ποιου και τι δείγματα, σε τι δείγμα κάνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις. Μυρμηδόνας. Έλα, Μυρμηδόνα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, εντάξει, τον ακούσαμε. Ο φίλος μένει πολλά χρόνια στην Αγγλία, ο κύριος ο
1: Παπαδόπουλος.
2: Μένει πολλά, ωραία. Εγώ, εντάξει, έχω χάσει επαφή. Εγώ έφυγα το 2000 από εκεί. Πρόλαβα τον Μπλερ, δηλαδή. Αλλά εντάξει, λοιπόν, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι 25 χρόνια, 26.
2: Έμεινα, 6 χρόνια ήμουν εκεί, αλλά έχω χάσει, ναι, εντάξει. Πάντως, ότι είναι οι Άγγλοι έτσι όπως είπε, στην ιδιοσυγκρασία τους, στην οτροπία τους, όπως το είπε, έτσι είναι.
1: Εγώ δεν αμφισβητώ ότι είναι στην ιδιοσυγκρασία τους, έτσι.
2: Είναι, ο Άγγλος, άμα μου λαρώσει με την καλή έννοια, για το καλό της κοινωνίας του, δηλαδή.
1: Ναι. Εγώ απλώς έθεσα ένα προβληματισμό, μια σκέψη, ναι, για το, ναι, κατά πόσο η νέα γενιά,
2: ναι,
1: μπορεί, αν έχει άλλη άποψη, ναι, να αλλάξει την ποσόστοση υπέρ ή κατά του Brexit.
2: Αυτό το ξέρει τώρα ο φίλος εκεί που είναι πολλά χρόνια και τη ζει κάθε μέρα την κοινωνία. Εμείς τώρα από εδώ...
1: Όχι, μα και εγώ... Συγγνώμη, εγώ δεν είπα ότι μπορεί. Εγώ ένα προβληματισμό θέτω. Όταν, ναι, μπαίνει μια νέα γενιά μέσα στο κόλπο,
2: ναι,
1: μπορεί μια ποσόστοση να αλλάξει. Μπορεί και όχι.
2: Εντάξει, είναι περίεργη Άγγλη. Δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Ούτε εγώ το ξέρω. Το βάζω ως προβληματισμό.
2: Αυτός όμως, επειδή είναι εκεί πέρα χρόνια και του ζει κάθε μέρα, ο άνθρωπος περιέγραφε έτσι όπως. Οφείλουμε να τον ακούσουμε με την έννοια ότι είναι εκεί. Τώρα, καταλάβατε.
1: Προφανώς.
2: Με αυτή την έννοια.
1: Εγώ απλά είπα στον Γιώργο, και αυτό, ναι, δεν αφορά μόνο τον Γιώργο, αφορά και μένα και όλους.
2: Ναι, ναι.
1: Και επιμένω, εγώ 100% δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, ούτε για μένα.
2: Ναι. Okay.
1: Το 100% είναι πολύ απόλυτο για μένα, για τα δικά μου δεδομένα.
2: Εντάξει, κρατάμε το ότι είναι εκεί ο άνθρωπος πολλά χρόνια και ακούμε...
1: Καλά, προφανώς κάποιος που ζει εκεί ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ.
2: Θέλουμε να τον ακούσουμε, ναι, με αυτή την έννοια. Μετά διασταυρώσεις, τον Ατάλο, οπωσδήποτε. Λοιπόν, εντάξει, Δεν μου λέτε, τι γίνεται ρε παιδιά.
1: Τι γίνεται.
2: Στη Σύρια, με έχει λούσει κρύος υδρότας, επανασυστήνεται, ας πούμε, ο Άισις. Δηλαδή, έχουν χτυπήσει τώρα τις τελευταίες, ας πούμε, μέρες, έχουν χτυπήσει το νέο...
1: Ποιοι, οι τρομοκράτες που γίνανε...
2: Του Τζολάνι.
1: Ναι, οι τρομοκράτες που γίνανε, πώς το λένε, που γίνανε επαναστάτες.
2: Ναι, του Τζολάνι, το καθεστώς τώρα του Τζολάνι έχει κάνει τακτικό στρατό.
1: Που ήταν ο προηγούμενος Άισις.
2: Είναι οι προηγούμενοι, μπράβο.
1: Ναι, ο προηγούμενος Άισις γίνανε επαναστάτες και τώρα συγκροτείται νέος Άισις.
2: Ναι, όχι, δεν είναι, ναι, νέος, παλιοί είναι κι αυτοί, παλιοί είναι κι
1: ναι,
2: αυτοί. Ήταν στις φυλακές, γιατί με πιάσε κρύος υδρότας και έκατσα να διαβάσω τι γίνεται. Χαλάρωσαν τα μέτρα, όπως λέτε, επειδή ήταν φιλοάισις η Τζολάνη, χαλάρωσαν τα μέτρα κρατήσεως των σκληροπυρηνικών δικών τους, ας πούμε. Βγήκαν από τις φυλακές οι σκληροπυρηνικοί γιατί είχαν χαλαρώσει τα μέτρα κρατήσεως και τώρα έχουν πάρει ανάπεδο οι σκληροπυρηνικοί και βαράνε και τους χαλαρουίτα τους δικούς τους.
1: Ναι.
2: Φοβερό.
1: Ενδιαφέρον.
2: Και σε όχημα, σε πούλμαν που μετέφερε κανονικά με στολές ο στρατός, έτσι. Μέσα σε πούλμαν τους στήσανε ενέδρα, τους χτυπήσανε. Και τώρα πριν δύο μέρες πάλι δύο στρατιώτες, κανονικά ένστολοι στρατιώτες, μέσα στη μέση του δρόμου τους καθαρίσανε κανονικά. Τι να πω, καλή τύχη και στο Τζολάνι, τον Τζολάνι, όπως έστρωσε θα κοιμηθεί.
1: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ Μυρμηδόνα πώς ένας τρομοκράτης γίνεται επαναστάτης.
2: Και τον αναγνωρίζει και η Αμερική.
1: Μα και με αυτό εννοώ.
2: Ναι, και ο Γεραπετρίτης. Και συγγνώμη, δηλαδή, τώρα να πούμε τη μαύρη αλήθεια.
1: Όλοι τον αναγνωρίσανε.
2: Κανονικότατα, αφού έκανε επίσκεψη πριν από μερικούς
1: μήνες. Και βγάλανε και τα μπέχωνα και βάλανε κουστούμια.
2: Ναι, το θυμάσαι. Πήγε ο Γεραπετρίτης στη Συρία, κανονικά.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Λοιπόν, τον υποδεχθήκανε και εδώ. Ήρθε και Ελλάδα, δεν ήρθε Ελλάδα, ο Τζολάνι.
1: Δεν είμαι σίγουρος ήρθε.
2: Το καρασίγουρο είναι ότι είδα το Γεραπετρίτη στη Συρία.
1: Εκεί ναι, δεν νομίζω ότι έχει έρθει.
2: Πρέπει, άμα το ψάξω θα το θυμηθώ. Ναι. Ας κρατήσουμε το ότι πήγε ο Γεραπετρίτης εκεί για να ανοίξουν οι δουλίτσες, γιατί αρχίσανε λέει...
1: Μα είπα η διάβλη, είπαμε, έγινε, εκδημοκρατίστηκε το καθεστώς.
2: Τα πλοία, οι εφοπλιστές πρέπει να βοηθήσουν να βγαίνει και λίγο πετρέλαιο από τη Συρία. Έχει και πετρέλαιο, και η Συρία έχει και πετρέλαιο, να ξέρεις. Έχει κάποιο πετρέλαιο, όχι πάρα πολύ, αλλά έχει. Και φαίνεται πάνε και τα δεξαμενόπλαια τα ελληνικός και παίρνουν πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άστα. Φρίκι. Εν τω μεταξύ, ο άλλος απάνω έχει λαλήσει στο Κίεβο και είναι έτοιμος να κάνει ντου και στη Λευκορωσία. Και το απαντάει τώρα ο Λαυρόφ, μην τολμήσεις, του λέει, θα σου ρίξουμε πυρηνικά. Ωραία πάμε. Δηλαδή, αυτό το καλοκαίρι η ανθρωπότητα πάει. Τι να πω. Πώς το βλέπεις, δεν ξέρω.
1: Και έχεις και αυτή τη ρουφιάνα τη γη, το περιβάλλον, ας πούμε, και κάνει τα δικά της θερμοκρασίες κτλ.
2: Μπράβο, αυτό που το βάζεις. Έχουν σαλτάρει όλοι στην Ευρώπη, μπράβο, ναι. Τι να πω, πήρα σήμερα από περιέργεια. Πήγα κάτω, πήρα το μετρό, ρε παιδί.
1: Σήμερα είχε ζέστη πάντως πολύ.
2: Πήρα το μετρό, πήρα τα τραμ, τα έτσι μου, τα αλλιώς μου και πήγα κάτω, έκανα τις βόλτες μου, ξέρεις τώρα, παραλιακή από παλαιό Φάληρο, έφτασα μέχρι κάτω το ακτή Θεμιστοκλέου στον Πειραιά, να σου
1: πειραιά, ναι. Και...
2: όλο το έργο.
1: Και ποιο είναι το συμπέρασμα?
2: Πήγα να δω κόσμο, τι κόσμος κυκλοφορεί, τι κάνει, κατάλαβες.
1: Και τι είδες?
2: Είδα το εξής. Στο τραμ, λουόμενοι ήταν, νεολαία ήταν, ξένοι ήταν τα πιο πολλά παιδιά.
1: Ναι.
2: Ξένοι. Τέλος πάντων, ξένης καταγωγής, άλλης καταγωγής. Μπορεί τα παιδιά να έχουν γεννηθεί εδώ. Δεν τους ζήτησα και διαβατήρια.
1: Καλά, ναι.
2: Αλλά κατάλαβες τώρα τι λέω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, νέα κυρίως παιδιά, όχι γκάγκαροι ελληναράδες, κατάλαβες τώρα τι λέω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μπάνιο κάνανε τα καημένα, παίρνανε το τραμ να πάνε στα σπίτια τους μετά. Ακούγανε κάτι περίεργες μουσικές, κάτι κανονικά μες στο τραμ, βάζανε κανονικά τα ηχεία. Κάτι, πώς τις λένε, τέκνο, πώς τις λένε, πώς τα λένε αυτά που ακούνε.
1: Δεν ξέρω τι ακούνε.
2: Κάτι περίεργα, ναι. Ξέρεις τώρα τι λέω. Τατού πολύ, πολύ τατού, γιατί ήταν τα παιδιά, ήταν από τη μέση και πάνω τα αγόρια, ήταν γυμνά κανονικά με μια πετσέτα στο λαιμό. Ναι. Με πιάνε. Και έβλεπες, τατού, πολύ τατού αδερφάκι μου.
1: Εν τω μεταξύ τα τατουάζ είναι ακριβά.
2: Ναι.
1: Είναι ακριβό σπόρο.
2: Ποιο.
1: Τα τατουάζ.
2: Έλα, τέλος πάντων. Είναι και αυτό ένας παράγων. Αλλά πολύ τατού, ρε παιδί μου. Πολύ τατού. Ναι. Έχουν μια επιθετικότητα. Επιθετικότητα. Εντάξει, άμα κάθεσαι και δεν του ενοχλεί, δεν σε πειράζουν. Αλλά μια αγριάδα, ρε παιδί μου. Μια αγριάδα γενικά. Δηλαδή δεν είναι ο παλιός καλός καιρός, ο χαλαρός.
1: Ναι, η άγρια είναι όλη η κοινωνία όμως, Μυριμηδόνα, νομίζω.
2: Ωραία, περιγράφω τι είδα, σου λέω, ναι. Και εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν είπα ότι με δίρανε. Δεν με δίρανε γιατί δεν ενόχλησα κανέναν. Αλλά έβλεπες μια γύρω σου, αισθανόσουν όχι χαλαρά, αισθανόσουν μια ένταση. Με πιάνεις, τι
1: ναι,
2: λέω,
1: ναι, ναι.
2: Πήγα κάτω που λες. Στην Πειραϊκή εκεί και τα λοιπά, να δω τι γίνεται με τα μαγαζιά. Έχει μαγαζιά στην
1: Πειραϊκή, ναι, πολύ ωραία. Ήταν, δεν ξέρω.
2: Για να δω για τουρισμό, κατάλαβες τώρα. Είχε κάποιο τουρισμό, αλλά ρώτησα εκεί και ρώτησα κιόλας. Όχι σαν και πέρσι πάντως, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Όχι σαν και πέρσι, έχει πέσει δηλαδή.
1: Mm.
2: Για μαζεύτηκε ο κόσμος με αυτά που γίνονται με το περσικό κόλπο, με αυτά, με από εκείνα. Όλοι. Πορτογάλοι, Ισπανοί, Ιταλοί.
1: Υπάρχει μια συστολή, ναι, λογικό.
2: Στα χωριά τους, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
2: Έχει μαζευτεί ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά τώρα. Ανταλλάσσουν βλήματα ο Ζελένσκι με τον άλλον, να πούμε. Έχει μουρλαθεί τελείως ο Ζελένσκι. Βαράει Μόσχα, βαράει Αγία Πετρούπολη. Δηλαδή, τα θέλει ο κόλος.
1: Δεν ξέρω.
2: Κάτι θα κάτσουν έτσι οι Ρώσοι. Περίμενε να δεις τι έχει να γίνει. Θέλω να πω δηλαδή. Οι Πέρσες δεν έχει τελειώσει το έργο εκεί, έτσι.
1: Φοβάμαι και εγώ δεν έχει τελειώσει. Ναι.
2: Δεν έχει τελειώσει το έργο. Αναζωπυρώνεται και στη Συρία, δηλαδή ένας κόσμος κουκουρούκου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Εν τω μεταξύ μου έχει κάνει και εντύπωση και κάτι άλλο που αφορά εσένα. Την Παρασκευή έπαθα σοκ. Την Παρασκευή.
1: Τι έκανα.
2: Παρακολούθησα την εκπομπή.
1: Yeah.
2: Και την Παρασκευή έπαθα σοκ. Και τη Δευτέρα, τέλος πάντων, ναι, διότι καπάκι στην έχουν πέσει, δηλαδή κάτι περίεργες παρεμβάσεις,
1: ναι.
2: Επιθετικές,
1: ναι.
2: Επιθετικές και περίεργες, δηλαδή για, πώς να σου το πω, να καθίσει ψυχαναλυτής, ψυχοθεραπευτής, ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, τα πάντα όλα
1: μέσα στη ζωή,
2: είναι. Επιστημονική επιτροπή. Να κάτσει μια διεπιστημονική επιτροπή από πολλούς, από πολλά background.
1: Να το εξετάσει.
2: Και να εξετάσει τις παρεμβάσεις κάποιων ακροατών.
1: Mm.
2: Κατάλαβες τώρα τι λέω. Και λέω το αν τον άνθρωπο, γιατί τον έχουν στήσει στον τοίχο, ας πούμε, και τον πυροβόλο.
1: Συμβαίνουν αυτά.
2: Συμφωνείς μαζί μου τώρα, έτσι. Δεν είναι, συμφωνεί, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, αμέ.
2: Εσύ το υπέστης, δηλαδή.
1: Γι' αυτό λέω συμβαίνουν αυτά. Βλέπεις, με ψυχραιμία απόλυτα αντιμετωπίζω.
2: Δεν συμβαίνανε πάντοτε.
1: Όχι, αλλά.
2: Αυτό καταθέτω και εγώ.
1: Τώρα έρχονται και εκλογές.
2: Α, εκεί το αποδίδεις κι εσύ. Έρχονται εκλογές και παίρνουν τώρα. Ναι, δεν μιλάνε όμως για πολιτικά.
1: Όχι.
2: Που κάνανε επίθεση. Κουκουρούκου να είχαμε να λέγαμε ό,τι να είναι. Όχι απαραίτητα για πολιτικά.
1: Όχι, όχι, προφανώς.
2: Α. Και την πέφτουνε δηλαδή.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι απαραίτητα έτσι. Εντάξει, θα δούμε.
2: Όχι, όχι. Εγώ το συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Όσο πλησιάζουν οι εκπομπές, ή οι εκπομπές λέω, οι εκλογές, θα αγριεύει το πράγμα. Αχα. Α, και στους παραγωγούς. Δηλαδή, ενώ παλιά τρογόντουσαν αναμεταξύ τους οι ακροατές, τώρα την πέφτουνε και στους παραγωγούς δηλαδή. Αχα. Μάλιστα. Εξελίσσονται τα πράγματα. Τέλος, είναι όλα άγρια. Αυτό έχω να πω.
1: Θέλει λίγο ηρεμία.
2: Λοιπόν, να προσέχετε όλοι. Α, Και πολύ, πρόσεξε, μια βόλτα έκανα. Δύο παραλίγο να τους πατήσουν τα τραμ. Πεζούς.
1: Δεν καλό αυτό.
2: Σε μια βόλτα που κάνω εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Ο ένας με το κινητό στο αυτί να διασχίζει και να ντούρχεται ο άλλος και να κορνάρει τώρα ο οδηγός, να φρενάρει, να κορνάρει. Με πιάνεις τώρα, τι λέω.
1: Ναι.
2: Ο πεζός με το κινητό
1: έχει,
2: στο αυτί.
1: Νεύρα, πολλά έχει στον δρόμο. Πολλά.
2: Σου λέω, μίλαγε στο κινητό και διέσχιζε το σειρμό και ερχόταν το τραμ.
1: Ναι.
2: Ο ένας ήταν με κινητό στα αυτή, ο άλλος τελευταία στιγμή αποφάσισε να διασχίσει κάθετα το σειρμό, ενώ ερχότανε το άλλο και του κορνάρει και ο άλλος έντρομος, σε δύο διαφορετικά αυτά τώρα που σου λέω συμβάντα, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά τραμ, διαφορετική ώρα, κατάλαβες. Του βάλα χέρι του ενός. Του λέω, αν σκόνταυτες του λέω και έπεφτες, δεν θα προλάβαινε. Ενώ φρέναρε, του λέω, οδηγός, θα σε σκότωνε. Γιατί θα είχε πέσει, του λέω, μπρούμητα κάτω. 55 χρονών, 60, όχι νεολαία. Αν μου λέει, άκου απάντηση. Αν μου λέει, εάν του λέω, αν έπεφτες, του λέω, άνθρωπε μου, αν έπεφτες. Δηλαδή σου απαντάνε, του λες και κάτι για το καλό του και σου απαντάει αν. Τι να πω, ρε παιδιά, έχει ξεφύγει τελείως. Προσπαθώ να μπω στο μυαλό του κόσμου. Του λέω, άνθρωπο μου, το λέω με αγάπη, του λέω, στοπά, επειδή να σου μείνει ότι νοιάστηκε ένας συνάνθρωπός σου για σένα, του λέω. Και εσύ μου απαντάς επειδή το βούλωσε κάποια στιγμή, εντάξει. Αν μου λέει, τέτοιος εγωισμός, αντί να πει, να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά, παιδί μου, ξέρω
1: εγώ. Εγώ έχω σταματήσει να μιλάω, Μυρμητώνα.
2: Δεν γίνεται, να σου πω κάτι, άμα πάει να δει κάτι θανατηφόρο δυστύχημα μπροστά σου, εν εξελίξει, ας πούμε, πιθανό. Δεν θα πεις, ξέρω εγώ, πρόσεχε, τι, μουγκά, και εκεί μουγκά.
1: Θα μπορεί να βοηθήσω μετά, όχι μπορεί, θα βοηθήσω μετά.
2: Τι μετά, να μαζέψουμε τα διαμελισμένα μέλη.
1: Όχι, θα βοηθήσω μετά, δεν ξέρω.
2: Γιατί
1: μιλάς και μετά σου λέει άλλος, εσύ που μπλε,
2: που... καταθέτω στο ακροατήριο.
1: Μα είναι... και αυτό το λέω.
2: Ναι. Αν μου λέει, ούτε, δεν είπε καν αν έπεφτα.
1: Σε ρώτησε κανείς, πού μπλέκεσαι. Όχι, δεν το λέω σε σένα. Καλά, καλά.
2: Τα βάθος ξέρεις ότι έχω δίκιο.
1: Όχι, σου λέω τι μπορεί να σου πει.
2: Εντάξει. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν ήταν 20, ας πούμε. Εγώ πιστεύω 20 μπορεί να έλεγε.
1: Μπορεί και να.
2: Μπορεί να έλεγε, εντάξει, ναι. Να σε καλά, ξέρω εγώ.
1: Ή το πιο διαδεδομένο. Κοίτα ρε τη δουλειά σου.
2: Ναι. Αυτό το αν, αυτό υπονοούσε. Αν μου λέει. Δηλαδή δεν έπεσα.
1: Ναι.
2: Οπότε
1: κοίτα
2: ό,τι και
1: ρε
2: να
1: τη δουλειά σου. Α, μπράβο. Ναι.
2: Ναι, φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων. Και πώς δηλαδή. Βγάζει ο άλλος, πάει να βγάλει ο άλλος το ψωμί του. Ο μηχανοδηγός τώρα που κάνει τη βαρδιά του και κινεί το όχημα, έτσι. Δηλαδή, έτυχε να δω δύο παραλίγο θανατηφόρα δυστυχήματα με πεζούς. Δηλαδή, πάει να βγάλει ο άλλος το ψωμί του, μπαίνω και στη θέση του μηχανοδηγού. Και αυτοί μες στο 8ωρό τους κάθε μέρα, φαντάσου τι βλέπουν. Τι να πω.
1: Ευχαριστώ.
2: Το καταθέτω με την έννοια ότι ο κόσμος είναι τελείως αλλού.
1: Είπαμε, έχουμε νεύρα πολλά.
2: Πέρα από τα νεύρα. Κύριε Παρδαλή,
1: έχουμε θέμα.
2: Του λέω, ένας ήταν με το κινητό, μίλαγε και διέσχιζε και του ερχόταν το τραμ. Δεν δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι, αν όμως, αν.
2: Ο ένας ήταν ο αν, είπαμε. Ο άλλος ήταν με το κινητό σε αυτή. Λοιπόν, τι να πω.
1: Και αυτός αν ήταν τελικά.
2: Αυτός αν ήταν, λες. Λοιπόν, καλή τύχη.
1: Καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης. Και κουράγιο, καλά κουράγια και εσύ.
1: Και κουράγιο.
2: Ναι, γιατί βλέπω ότι μέχρι να γίνουν οι εκλογές, όπως είπες,
1: θα έχει ζέστη.
2: Πότε παίρνεις άδεια, δηλαδή, για να τις καπουλάσεις και λίγο.
1: Μέσα Αυγούστου προς τέλος, εκεί.
2: Μπράβο, επειδή οι εκλογές θα είναι μετά, κατά Σεπτέμβριο μεριά, πάρε μερικές βαθιές ανάσες, γιατί μετά έρχονται τα άγρια.
1: Και βούτα στην πραγματικότητα.
2: Πώς.
1: Και βούτα, λέω, στην πραγματικότητα.
2: Ναι, πάρε μερικές βαθιές ανάσες τώρα τον Αύγουστο, γιατί μετά φαίνεται θα γρύψουν πολύ τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Γεια χαρά. Γεια.
3: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής, 7 λεπτά μετά τη μία, η κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια. Έλατε.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη, γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η φωνή σας επανήλθε.
0: Καλά είναι, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ καλά. Εγώ έχω πάθει λαριγκό, πώς το λένε...
0: Λαριγκίτιδα.
1: Λαριγκοφαρικίτιδα,
0: μάλιστα.
1: Λάρικο,
0: περαστικά εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κρύωμα τώρα με το καιρό, με τα ερχοντήσια.
1: Και με το καιρό και με το κόβο, βέβαια. Και με τα παγωμένα νερά.
0: Θέλει προσοχή.
1: Δεν μπορώ να πιω εγώ, ούτε το χειμώνα δεν πίνω ζεστό νερό.
0: Ναι.
1: Πίνω παγωμένο, ναι. Και τώρα έχω πλαγωθεί. Αφωνία, τέλος πάντων, θα περάσει, τι θα κάνει. Ήθελα να πω ότι για κάποιους... προλαλήσατε συνακροατές,
0: ναι.
1: Αν τους αφήσατε μπορεί να μιλάνε συνέχεια,
0: ναι.
1: Πρώτον, δεύτερον, φωνάζουν πάρα πολύ, γιατί δεν το καταλαβαίνω, είμαστε κουφοί πάρα πολύ, και ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο και ο κύριος ο προηγούμενος, πάρα πολύ φωνάζουν.
0: Έχει ο καθένας, έχει τον τρόπο του.
1: Ναι, αλλά σιγά σιγά, εντάξει, όχι τόσο πολύ. Πάει αυτό. Για την Αγγλία που είπε ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο,
0: ναι.
1: Ήθελα να πω ότι όχι, δεν έχει καταρρεύσει η οικονομία της Αγγλίας. Κάθε άλλο.
0: Προφανώς και δεν έχει καταρρεύσει.
1: Εννοείται. Γιατί έχω φίλους πάρα πολλούς. Πάει και αυτό. Το Παρίσι, η Γαλλία. Έχω μια φίλη η οποία ζει χρόνια στη Γαλλία. Όχι στο Παρίσι, σε ένα πράστιο έξω από το... στην Τουλούζη συγκεκριμένα. Οι άνθρωποι έχουν πάθει ψυχικό τραλά από τη ζέστη. Δεν έχουν αφήσει συντριβάνι. Δεν έχουν πεθάνει από τα μετακλέφτη. Δεν έχουν και κλιματιστικά.
0: Κυρίως από την υγρασία είναι που δημιουργεί το πρόβλημα, ναι. Γιατί οι θερμοκρασίες δεν είναι υπερβολικές.
1: Ναι, αλλά εντάξει, συνδυασμό. Υγρασία, βέβαια, υγρασία, δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Και λέμε, όταν τους είπα, εμείς εδώ είμαστε καλά τώρα. Δηλαδή, εντάξει,
0: καλά, με αυτές τις θερμοκρασίες προφανώς και είμαστε καλά.
1: Ο Θεός να φυλάει, το περάσαμε και εμείς. Και τις λέω, κάντε υπομονή. Κλειστά σχολεία, κλειστά καταστήματα, σέρνονται. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κουνηθούν καθόλου.
0: Ναι.
1: Θα λέμε καθόλου, καθόλου. Γιατί δεν είναι, δεν εξοικειωμένοι οι άνθρωποι και δεν έχουν και κλιματιστικά.
0: Δεν έχουν κλιματιστικά, είναι άλλες κλιματολογικές συνθήκες, είναι άλλα,
1: ναι, ναι.
0: Άλλα τα υλικά δόμησης των... των κτηρίων
1: των
0: τους,
1: κτηρίων, ναι,
0: όλα,
1: ναι, ναι,
0: παίζουν, ναι, ρόλο.
1: Ακριβώς. Και μου λέει, πώς το αντέξατε εσείς, γιατί και εμείς είχαμε και εμείς καύσονες, και να μην έχουμε, Θεέ μου, Παναγία μου, μην έρθει αυτό το πράγμα, αλίμονό μας. Εγώ δεν την αντέχω καθόλου.
0: Καλά, κοιτάξτε, οι καύσονες οι δικοί μας είναι, έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, οι καύσονες οι δικοί μας έχουν πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς.
0: Μετά, αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η διάρκεια.
1: Μα και αυτή. Είναι κάποιες μέρες τώρα που έχουν.
0: Ναι, όχι. Λέω ότι στους καύσονες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η διάρκεια. Άλλο είναι να έχεις ένα καύσωνα μια-δύο μέρες, άλλο να έχεις ένα καύσωνα μια-δύο εβδομάδες.
1: Είναι εξουθενωτικό.
0: Προφανώς.
1: Είναι τρέλα. Για το θέμα των διακοπών. Εγώ θα πάρω άδεια το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Τέλος. Εκεί έρχεται Σεπτέμβριο. Πανάκριβα.
0: Έχετε τη δυνατότητα να πάρετε άδεια το Σεπτέμβριο.
1: Όχι. Θα μπορούσα και τον Αύγουστο να πάρω.
0: Όχι. Λέω τη δυνατότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες... Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Εμάς, ας πούμε, που είναι η δουλειά μας αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Το Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολο να λείπεις.
1: Κανονικά, ναι, βέβαια. Αλήθεια.
0: Έτσι, επίσης ένας εκπαιδευτικός ή ένα παιδί δεν μπορεί να λείψει το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Από τις 12 και μετά ανοίγουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν όμως και δουλειές που το Σεπτέμβριο μπορείς να απουσιάσεις.
1: Εμένα ο γιος μου έχει πάει διακοπές.
0: Μια χαρά.
1: Έχει πάρει την παρέα του, την κοπέλα του και έχει πάει διακοπές.
0: Πολύ ωραία.
1: Πιτσιρικά Αθήνα, τελειώνει το λύκειο. Χρόνου, του λέω, κοίταξε να δεις, Αλέξανδρα, εγώ, μου λέει, ναι μαμά, θα πας τότε, θα κάτω με τη γιαγιά. Γιατί είναι πανάκριβα, όταν σας λέω πανάκριβα, πανάκριβα.
0: Είναι ακριβά πολύ.
1: Μου λέει η μάνα, όλο πίτσες και σουφλάκια, φωτιά και λάβρα.
0: Είτε. Καλά, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι και τα παιδιά, έτσι θα τη βγάλουν.
1: Του έδωσα 2.000. Μου λέει, δεν θα φτάσουν.
0: Για πόσο καιρό?
1: Μια εβδομάδα. Δεν θα του φτάσουν.
0: Αλίμονο αν δεν φτάσουν 2.000 για μια εβδομάδα.
1: Του λέω, κανόνισε, εγώ δεν έχω άλλα λεφτά. Τέλος.
0: Καλά, πάλι καλά να λέτε.
1: Τέλος, θα πληρώνεται ο καθένας τα δικά του. Δεν έχει, ξέρω εγώ, μου λέει να φάω, λέει, να φάω, ξέρω, ένα φαγητό. Μου λέει, μάνα, πανάκριβα, 25 και 30 ευρώ, μου λέει, για να φας ένα πιάτο μακαρόνια. Για να φας μια μακαρονάδα.
0: Συγγνώμη που έχει...
1: Άνδρο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάει στην Άνδρο, στον Πατσί.
0: Ναι.
1: Έχουν μαζευτεί εκεί 4 πιτσιρικάκια, φίλοι συμμαθητές. Του λέω, θα πρέπει να φέρεις και ρέστα. Αν θες και ρέστα, μου λέει, μαμά, φυσικά τα 2.000. Για ρώτω,
0: δεν πώς... έχουν πάντως πολλές οικογένειες τη δυνατότητα να δίνουν στο παιδί τους 2.000 για να κάνει καλά μια εβδομάδα διακοπές.
1: Βοήθησε και η γιαγιά, έδωσε.
0: Όχι, ναι, εντάξει, απλά το λέω.
1: Εγώ, κύριε Μανώλη, εγώ του τα έδωσα για να μην ξεμείνει.
0: Καλά κάνατε, δεν το συζητάω. Αλλά ξαναλέω, δεν έχουν.
1: Με μεγάλη οικονομία. Και θα πάω εγώ το Σεπτέμβριο, πάλι καμιά εβδομάδα, με δύο φίλες, για να είναι πιο οικονομικά. Και στον κόρακα. Δεν θα είναι αυτές οι τιμές. Το βράδυ ξέρετε πόσο πληρώνουν τα παιδιά?
0: Τα όχι, πού να ξέρω.
1: Δύο δωμάτια, κύριε Μανώλη, είναι. Δύο κρεβάτια με ένα κομωδίνο στη μέση και το άλλο πάλι το ίδιο. Μου λένε, ωραία μάνα, πάρα πολύ ωραία, κοντά στη θάλασσα, με τα πόδια πάμε. Είναι κοντά στο γεφυράκι, να σου δώσω να καταλάβεις, αν έχετε πάει. Έχετε πάει.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι,
0: πάρα
1: έχετε
0: πάρα πολλά χρόνια.
1: Και την παραλία, ναι. Και είναι κοντά, τη βλέπουν τη θάλασσα.
0: Mm.
1: Είναι πολύ κοντά. Και, όχι
0: και πόσο δίνουν το βράδυ?
1: Είναι και... Για πείτε.
0: Δεν ξέρω, πού να ξαμούμε βάζετε.
1: 80 ευρώ.
0: Ναι.
1: 80 ευρώ.
0: Το δωμάτιο.
1: Το δωμάτιο, ναι.
0: Mm.
1: Την ημέρα. Μεταξύ αυτά ξυπνάνε. Πώς το λένε, παίρνουν ένα καπουτσίνο, ένα μπουκάλι γάλα και τρώνε κατευθείαν το βράδυ. Παίζουν εκεί στη θάλασσα, κάνουν, δείχνουν, ράν. Και μου λέει, ρωτήσαμε σε ένα εστιατόριο για να πάρουμε ένα για να φάμε. Κάτι τιμές, μου λέει, μάνα. Τρελάθηκα, λέω, αμάν, τι γίνεται εδώ πέρα. Που λέω, θα φέρεις και ρέστα. Είναι πολλά.
0: Χλωμό το βλέπω, έτσι. Αλλά μην πας περιπτώσει.
1: Του λέω, θα φέρεις και ρέστα. Καλά, μου λέει, εντάξει. Πήγαινε να δεις αν έρχομαι. Ακούτε? Ακούω, να μου πείτε.
0: Μάλιστα.
1: 80 ευρώ. Τώρα εγώ το Σεπτέμβριο ελπίζω να είναι με κανένα 60. Ελπίζω.
0: Εξαρτάται, πού θα πάτε.
1: Μετά σκεφτήκαμε, κύριε Μανώλη, πάμε καμιά Τουρκία, ρε κορίτσια. Πιο οικονομικά, πολύ, πολύ πιο λίγα θα πληρώσουμε. Πολύ πιο λίγα. Σίγουρα πολύ πιο λίγα. Και ωραίο φαγητό έχουνε, και αγορά έχουνε και ένα σωρό. Για πάνω να δώσω 3.000, 2.500-3.000 για μια εβδομάδα, το λιγότερο, μίνιμουμ. Να πάω σε ένα νησί. Έχετε πάει Τουρκία?
0: Ναι, έχω πάει.
1: Ωραία, πόσες μέρες?
0: 2-3.
1: Δεν ήταν πιο οικονομικά?
0: Κοιτάξτε, είναι αρκετά χρόνια, οπότε δεν μπορώ να το συγκρίνω.
1: Όχι, είναι πιο οικονομικά. Είναι πολύ πιο οικονομικά. Ακόμα και στη Γαλλία που μου είπε η φίλη μου να πάμε, πιο οικονομικά είναι. Καλά, εκεί θα μας φιλοξενήσουμε, δεν το συζητάμε, εκεί θα φιλοξενηθούμε γιατί έχει σπίτι. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Πάλι θα πληρώνουμε. Δεν είναι δυνατόν. Και το φαγητό μας, και ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, είναι ο καθένας όμως τι θέλει, τι είδους διακοπές θέλει να κάνει.
1: Τι εννοείται τι διακοπές θέλει να κάνει?
0: Αν θέλει να πάει
1: έτσι
0: κάπου.
1: Όπως...
0: Μισό λεπτό.
1: Έτσι όπως σας έχουν τις τιμές εδώ στην
0: Μισό λεπτό.
1: Ελλάδα,
0: οι διακοπές είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν πας στην Τουρκία, θα πας να γυρίσεις να δεις κάποια πράγματα. Θα πας σε κάνα παζάρι και τέτοια. Αν πας στη Γαλλία, θα πας να δεις κάποια πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Τη Γαλλία δεν τη χορταίνεις. Εμένα,
0: καλά, καμία χώρα δεν χορταίνεις. Εμένα αυτά όμως, οι διακοπές τις έχω στο μυαλό όμως λίγη ξεκούραση.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Και εσείς, και εγώ εργάζομαι. Και εγώ εργαζόμενη.
0: Ναι,
1: εγώ
0: άλλο θέλω να πω ότι αν είναι να πάω κάπου και να γυρνάω όλη μέρα για να βλέπω πράγματα, δεν με ενδιαφέρει στην παρούσα φάση. Είναι ο καθένας τις προτεραιότητες βάζει.
1: Εμένα εκείνο που με ενοχλεί πάρα πολύ, αυτό που λένε ότι η Ελλάδα είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου, έτσι. Εντάξει, συμφωνώ ότι είναι μια όμορφη χώρα.
0: Είναι όμως πολύ όμορφη, δεν είναι απλά όμορφη.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφη, ναι, αλλά όχι και η ομορφότερη χώρα του κόσμου.
0: Καλά τώρα, να σας πω κάτι, δεν βάλουμε ζυγή. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει τα πάντα. Έχει βουνό, έχει θάλασσα, έχει πεδιάδα, έχει τα πάντα.
1: Αλλά και οι τιμές είναι πλησίαστες.
0: Μισό λεπτό. Η ομορφιά είναι ένα πράγμα. Η ακρίβεια είναι ένα άλλο πράγμα. Το να μπορέσεις να συνδυάσεις το κλίμα της Ελλάδας, τη μορφολογία της, τα νησιά, το βουνό.
1: Ναι, συνδυάζει πολλά πράγματα.
0: Έτσι, λοιπόν, δεν το βρίσκεις. Πολύ δύσκολα θα το βρεις.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι, η ακρίβεια είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Να σας πω, όχι ότι είναι πολύ πιο ακριβές οι τιμές στη Γαλλία και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο οικονομικές οι τιμές.
0: Εξαρτάται.
1: Σας το λέω εγώ που έχω
0: εξαρτάται
1: πάει.
0: Και στη Γαλλία εξαρτάται που θα πας και στην Ιταλία. Αν πας στο νότο είναι πιο οικονομικά, αν πας στο βορρά.
1: Καλά τώρα, εντάξει, μα πάμε στο νότο, πάμε Καλαβρία, πάμε κάτω Ιταλία.
0: Γιατί
1: εντάξει,
0: άσχημα είναι.
1: Καθόλου. Σα ίσα, καθόλου. Έχουμε και πολλούς Έλληνες εκεί. Έχει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και στη Γαλλία. Αν πας, ας πούμε, στη Μασσαλία, είναι άλλες οι τιμές. Αν πας στο Παρίσι, είναι άλλες οι τιμές.
1: Αλλά το Παρίσι είναι φωτιά.
0: Αν πας στο Μονακό, είναι άλλες οι τιμές.
1: Και στο Μονακό δεν είναι.
0: Έτσι, αν πας στις Κάνες, είναι άλλες οι τιμές. Και στη Γερμανία, αν πας στο Βερολίνο, είναι άλλες οι τιμές. Αν πας στο Μόναχο, είναι άλλες οι τιμές. Παντού υπάρχουν αυτά.
1: Πάντως εγώ που έχω πάει, κύριε Μανώλη, στη Γαλλία, πολλές φορές έχω πάει στη Γαλλία, έχω τη φίλη μου αυτή. Εντάξει, έχουμε βγει και έχουμε πάει και έχουμε πάει, μας έχει πάει και σε... Ξέρει η γυναίκα.
0: Εντάξει, όταν ξέρεις, προφανώς...
1: Ακριβώς.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν όλοι όμως, ούτε έχουν όλοι φίλους και
1: συγγενείς. Αν δεν είσαι κάτοικος, αν δεν ζεις χρόνια, αν δεν μένεις εκεί, ξέρει και τα factory και τα οικονομικά... Τα καταστήματα και τα εστιατόρια και τα καφέ αλλά και τα γλυκά τους και τα φαγητά τους δεν ξέρω, εγώ δεν τα συγκρίνω με την Ελλάδα.
0: Όταν λέτε δεν τα συγκρίνω, τι εννοείτε?
1: Σε ποιότητα και σε γεύση.
0: Καλά, υπάρχουν και ποιοτικότερα και υπάρχουν προφανώς και κάποια που είναι...
1: Όχι, και σε εστιατόρια που δεν είναι, που δεν τα πιάνει το μάτι σου. Νοστιμότατα φαγάκια έχουν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Εύχομαι να περάσετε καλά, κύριε Δωριάννα.
1: Εσείς πότε θα πάτε διακοπές?
0: Πότε θα λείψω, εννοείται. Διακοπές δεν θα πάω.
1: Α, ναι, θα πάτε. Και ο μικρούλης σας.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Σε ποια τάξη θα πάει?
0: Λύκειο.
1: Πρώτη.
0: Ναι.
1: Πρώτη λυκείου. Ω, το Χριστούλη μου. Μεγάλωσε ολόκληρος άντρας.
0: Όλοι μεγαλώνουμε.
1: Και καλό και κακό, μάλλον κακό.
0: Καλό είναι, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να μεγαλώνει.
1: Ναι, σίγουρα. Okay.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, συγγνώμη για τη φωνή μου.
0: Ω, δεν πειράζει, περαστικά, αλήμον.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Αλέξανδρος από την Τενερίφη, ελάτε, κύριε Αλέξανδρε.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Αλεξανδρέα.
2: Είμαι λίγο κουρασμένος, γιατί η Ολυμπία δεν ήθελε να βγει έξω το απόγευμα. Σήμερα είναι 23 Ιουνίου και έχουν ένα έθιμο στους Καναρίους, οι πιτσιρικάδες και οι μεγάλοι, και καίνε ξύλα στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα.
2: Βέβαια.
0: Τι έθιμο είναι αυτό?
2: Έθιμο, ξέρω εγώ, καθολικό, του Αγίου Ιωάννη.
0: Μάλιστα.
2: Και και πιτάνη και βαρελότα. Βαρελότα, πώς τα λένε αυτά, τα φώτα που πετάνε στον ουρανό.
0: Είναι βεγγαλικά, ναι.
2: Ναι, βεγγαλικά, και τα σκυλάκια φοβούνται. Και έχει δίκιο και δεν θέλει να βγει έξω.
0: Ναι, όντως τα σκυλιά έχουν θέμα με τους...
2: Ναι, ήμουνα στη Μαδρίτη. Πήγα να ανανεώσω το διαβατήριό μου και μου δώσανε, μου πήραν πάλι δαχτυλικά αποτυπώματα. Δεν σκέφτηκα κανένας κλέφτης.
0: Ναι.
2: Αλλά μου δώσανε ένα νέο πολύ ωραίο, ότι έχω δικαίωμα να πάρω την ισπανική υπηκότητα, την οποία την έχω ανάγκη.
0: Πόσα χρόνια ζείτε στην Ισπανία, κύριε Αλέξανδρε?
2: 43.
0: Και δεν έχετε πάρει την, ναι.
2: Ναι, όχι, ήταν ο πόνος μου, γιατί και εγώ όταν ήμουν φοιτητής στο Άμστερνταμ επί Χούντας το 1971, τότε μου πρόσφεραν να γίνω Ολλανδός, αλλά θα μου παίρναν το ελληνικό διαβατήριο. Όπως και εδώ πριν πολλά χρόνια, όταν ζητήσαμε με την κυρία μου και το γιο μου να γίνουμε Ισπανοί, μας είπαν ότι πρέπει να πάρετε ένα από τα δύο διαβατήρια να διαλέξετε. Και έχουμε περάσει πολύ, ας πούμε, ωραία ζωή εδώ, αλλά και άσχημα. Με το ρατσισμό, με το ένα, με τη ζύγια, με τις μηνύσεις.
0: Όπως τώρα θύμα ρατσισμού εσείς?
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Τι ως Έλληνας, ας πούμε, σας αντιμετώπιζαν ως τι?
2: Ως Έλληνα Ισπανή.
0: Ναι.
2: Με δυσκολίες αν ζητούσα ένα χαρτί ή οτιδήποτε. Και επειδή μένω σε ένα... που έχει γίνει τώρα ξενοδοχείο από αυτά τα διαμερίσματα που τα νοικιάζουν με την εβδομάδα,
0: ναι.
2: Ενώ πριν γινότανε 40 χρόνια, γινότανε με μαύρα λεφτά, γιατί οι Εγγλέζοι πιστεύανε ότι είναι δικιά τους χτίση αυτό το ξενοδοχείο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Και βάλα να σούμε πολύ κόσμο μέχρι που η κυρία μου πέθανε από την κούραση που δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα τελευταία αποφασίσαμε και εμείς, αφού δεν μπορούμε πια να ζήσουμε στην Τενερίφη, να φτιάξουμε, και ακόμα το φτιάχνουμε το σπίτι μας, να το δώσουμε και εμείς για να νοικιάζεται, για να έχουμε ένα εισόδημα και να φύγουμε να μείνουμε στη Μαδρίτη. Όταν ζούσε η κυρία μου το 2000, τότε που είχαμε την αλλαγή των χρημάτων από πεσέτες
0: σε ευρώ, ναι.
2: Τότε τους αγόρασα ένα ρετυρέ σε μια ωραία περιοχή της Μαδρίτης που δεν έχει άλλο κτίριο μπροστά, απλώς βλέπεις το Εσκοριάλ και τα βουνά της Μαδρίτης χιονισμένα αν είναι χειμώνας. Αλλά πέρασα πολύ ωραία, και που σας είχα γράψει ότι θα πάω να φοιτήσω, θα το κάνω.
0: Προχθές μου το γράψατε, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί
0: μακάρι να τα καταφέρετε.
2: Να πάω να φοιτήσω, θα το κάνω.

0: ψιτζέιδες πουλάνε στους τουρίστες κοκαίνη.
1: Τι λέτε.
0: Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ εχθές προχθές στη Μαδρίτη με κλέψανε όταν πήγα από το αεροδρόμιο στο σπίτι μου και πλήρωσα 85 ευρώ και 5 σέντιμος με εμπορική κάρτα και ήθελα να το μηνύσω και δεν είχα καιρό. Ήθελα να γυρίσω με Ρούβερ, μου δώναν τιμή 25-30 ευρώ, αλλά μου ζητήσανε την πιστωτική μου κάρτα και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα γύριζα. Και πήγα με μια κάρτα που έχω ότι είμαι συνταξιούχος σε όλη την Ισπανία και έχω το δικαίωμα και ταξιδεύω παντού χωρίς να πληρώνω, εκτός από το αεροπλάνο φυσικά, το οποίο το πλήρωσα. Γιατί μεταφέρνουμε τα ρούχα μας και τα σουβενίρ από το παλιό το σπίτι στο καινούριο της Μαδρίτης και θα πάμε να ζήσουμε εκεί. Και φυσικά αν δεν μας δώσουν την άδεια, γιατί τώρα οι τοπικές κυβερνήσεις δίνουν τις άδειες για τις ενοικιάσεις καινούριες, ενώ το 65% των γειτόνων τις έχουν ή δεν τις έχουν και νοικιάζουν και κερδίζουν χρήματα εις βάρος μου, γιατί εμένα τα κοινόχρηστά μου για να κολυμπώ και κολυμπώ κάθε μέρα ήταν 60 ευρώ το μήνα. Τώρα έχουν γίνει 700. Δεν μπορώ να τρώω τις συντάξεις μου για να πληρώνω τα κοινόχρηστα των Εγγλέζων. Βέβαια, αν δεν μας τη δώσουν, ο γιος μου ξέρει τι θέλει, τι θα κάνει, θα το πουλήσει και θα μείνουμε στη Μαδρίτη.
1: Έχετε εναλλακτική, εντάξει.
0: Ναι, έχω εναλλακτική. Και αυτά που έλεγε ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο, ότι δεν παίζει ρόλο η εργατική, η δεξή, η τόρις, πώς λένε, αλλά και η κορώνα έπαιξε ρόλο και η λίβρα εστερλίνα, το νόμισμα που έχουν.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν εγώ πήγαινα και αγόραζα το 1990 δέρματα από Εγγλέζους εισαγωγής Εβραίους που πουλούσαν δέρματα από Οσελότ, από Αλεπούδες, από τέτοια, το City of Bank που είναι οι τράπεζες στην Αγγλία, στο Λονδίνο, ήταν σπίτια με ξύλινα μπαλκόνια και τα αφεντικά δίναν διαταγές σε μαύρους υπήκους Βρετανούς να φέρνουν τα δέρματα για να τα διαλέξω αν μπορούσα να φτιάξω ένα ωραίο παλτό όταν είχα ασχοληθεί με την γουναρική, ένα γουναράδικο εδώ παλιά. Αυτά ήθελα να σας πω. Εσείς θέλετε να με ρωτήσετε κάτι?
1: Όχι, κύριε Αλέξανδρε, εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν όπως τα... Τα ονειρεύεστε.
0: Η κυβερνήτης της Μαδρίτης, η οποία είναι εξτρέμ δεξιά, μπορώ να την πω ότι υποστηρίζει το Vox ή και το PP, είναι η νέα δημοκρατία της Ισπανίας, λέει ότι θα κόψει για όλους τους ξένους που δεν έχουν ρεζιτένσια στη Μαδρίτη και πρέπει να πληρώνει το λεωφορείο ή το τρένο ή το τραμ ή το tube, πώς το λένε, το underground. Το υπόγειο.
1: Το μετρό, ναι.
0: Ναι. Ενώ όταν γραφτώ και γίνω φοιτητής και θα πηγαίνω, θέλω να βγάλω μια καρέδα να βοηθήσω το γιο μου που είναι καλός δικηγόρος και δεν εργάζεται ακόμα. Βοηθάει τις πολίτριες του McDonald's του γείτονα εδώ σε περίπτωση που δεν τους δίνουν τα φοινική, το είναι η αποζημίωση όταν τον απολύσουν τον υπάλληλο. Για να δω τον αγαπάνε ή επειδή είναι καλό παιδί.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αλεξάνδρε. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι. Κάθε καλό. 30 λεπτά μετά τη μία. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Θα βάλουμε τραγουδάκι και θα επιστρέψω, γιατί έχω πολλά μηνύματα να διαβάσω.

0: Δεν υπάρχει, λέει, πυρωτική Ελλάδα. 37 λεπτά μετά τη μία, εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Μόνο νησιά, λέει, έχουμε για διακοπές. Όχι, καλά, προφανώς υπάρχει. Υπάρχουν, λέει, πολλά οικονομικά μέρη. Πρέπει να πάω σε ενημέρωση υποχρεωτικά. Αλλά τι πάει να πει είναι. Είναι ό,τι αρέσει τον καθένα. Αφού δεν βγαίνουν τα κουκιά. Νίκο μου, να σου πω κάτι. Καμιά φορά δεν βγαίνουν ούτε για την πυρωτική Ελλάδα. Αλήθεια σου, εγώ δηλαδή έχω. Με τις τιμές που λίγο έτσι έκατσα και έψαξα, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, και σου ξαναλέω τι ανάγκες είχε ο καθένας, γιατί μιλάμε να πας τώρα στο πεντάστερο, ούτε στο all inclusive, προφανώς. Αλλά μην πας και να πες το να σχένεσαι να. Εντάξει. Βρω, λέει, μόνο στα αεροδρόμια. Ξαναλέω, 17 χρόνια. Εντάξει. Πάντα μου είναι απόλαυση, λέει, τοποθετήσει του Γιώργου του Λονδίνου για το Ηνωμένο Βασίλειο και συμφωνώ με σχεδόν όλες. Είμαι Γαλλοαγγλίδα που ζει στην Ελλάδα κατά επιλογή από το 80. Την αγαπάω, λέει, τρελά τη χώρα και δεν θα ήθελα να γυρίσω στην Αγγλία, και είναι πολύ πιο οργανωμένη κοινωνία. Στο παρελθόν η έλξη, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η εκδρομούλα στο καλέ από τον Ντόβερ για φθηνό αλλά καλό κρασί. Χαιρετώ τον Γιώργο, εσάς και όλους, κυρία Κλέρη. Εντάξει, τώρα η Ιωσήφ, να σου πω κάτι. Αυτό που είπε η κυρία Δωριάννα, τους το είπα και εγώ. Δεν έχουν οι περισσότεροι. Η πλειονότητα δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει 2.000 τώρα στο παιδί για διακοπές, αλλά αφού έχει τη δυνατότητα και με τη βοήθεια της γιαγιάς του παππού, δεν ξέρω, οποιοδήποτε. Αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο για την κρίση. Αλλά εντάξει. Για μας οι 37, συμφωνώ Γιάννη, 37-38 βαθμοί, εντάξει, είναι οριακά καύσωνας, οριακά. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν υπάρχει μήνυ καύσωνας, έτσι. Αυτά, η διάρκεια είναι. Μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Ο καύσωνας είναι καύσωνας. Λοιπόν, αλλά εκεί 38-39 και πάνω λέμε ότι έχουμε καύσωνα. Και η διάρκεια είναι που παίζει το ρόλο. Ρώτησε, λέει, τον εστιατόρα, τον μηχανοδηγό. Α, για το... Ναι, κύριε, λέει, εντάξει τώρα, τι είναι... Κι άλλος, λέει, μικρός σεισμός πριν λίγο στο Προκόπη, 3,4 ρίχτερ. Σαν πολύ δεν κουνάει εκεί. Πάλι. Εγώ την κατέστρεψα την Αγγλία. Διαβάζω αυτά που διαβάζω. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, θα τα διαβάσετε κι εσείς αυτά. Μάνο, λέει, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Είδα ένα βίντεο στο ίντερνετ ότι στην Ελλάδα κατέστρεψαν τα μηχανήματα που βγάζανε λιγνίτη για το ηλεκτρικό ρεύμα. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Τους έπιαναν το χώρο και γι' αυτό τα κατέστρεψαν? Τον έχουν μια εναλλακτική λύση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση που γίνει μια μεγάλη κρίση στο Αιγαίο? Ελληνική κυβέρνηση το έχει σκεφτεί? Καλή συνέχεια. Διάβασα χθες, κύριε Αλέξανδρε, μια δήλωση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Την επαναλαμβάνω γιατί είναι μια επίσημη τοποθέτηση, γι' αυτό έτσι. Δεν την υποστηρίζω, αλλά είναι μια επίσημη τοποθέτηση αξιωματούχου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφορικά με την καταστροφή αυτών των τριών μηχανημάτων. Ο διευθυντής, λοιπόν, της λιγνητικής μονάδας της Κοζάνης δήλωσε ότι τα τρία αυτά μηχανήματα, τα οποία είναι και τεράστια, χθες λέγαμε με την Ελένη και τους όγκους, πόση τόνη το καθένα και 100 μέτρα και 50 μέτρα ύψος κτλ. Κτλ. Κάτι θεόρατα. Ήταν παροπλισμένα, δεν συμμετείχαν στις εργασίες και χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να καταστραφούν και να γίνουν μικρότερα κομμάτια, τα οποία θα μπουν μετά εργάτες να τα κόψουν σε ακόμα μικρότερα κομμάτια και να πουληθούν για σκραπ. Ξαναλέω, επειδή είναι επίσημη δήλωση, τη μεταφέρω. Για ποια μπάλα? Συγγνώμη. Α, την Αγγλία. Α, για την μπάλα. Ναι. Το βλέπα κι εγώ. Εντάξει, έχασε τώρα ο 0-0 ήρθανε με την Γκάνα. Έχασε ο Κέιν στο τέλος ένα... που είχε το δοκάρι και είχε την επιστροφή μπάλα και... αν το πιάνε καλά, εκεί έγραφε το σκορ και τελείωνε το παιχνίδι. Θα περάσει, μωρή Αγγλία. Η κυβέρνηση λέει πάβει το λιγνίτη καταστρέφοντας δημόσιο πλούτο και εξυπηρετώντας ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα. Ανατινάζοντας σκαπτικά για λιγνίτη στην Κοζάνη τη στιγμή που οι λιγνητικές μονάδες βρίσκονται στο επικαιροποιημένο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων στο τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας που εκπώνει η ΡΑΕ τον Ιούνιο του 25. Που αρώ το ξαναλέω. Η επίσημη τοποθέτηση είναι ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν παροπλισμένα και δεν μπορούσαν να προσφέρουν. Δεν λέω ότι αυτό είναι. Θα συμφωνήσω, κύριε Γρηγόρη. 25 ευρώ μακαρονάδα, δεν πληρώνω τίποτα, δηλαδή τι. Και να την κάνουν μπροστά μου, να μου κόψουν το μακαρόνι με το μηχάνημα. Όταν παίρνεις με ένα ευρώ μακαρόνια από το σούπερ μάρκετ, όχι, δεν είναι. Δηλαδή αν πας να πληρώσεις 25 ευρώ μακαρονάδα, τι να πω. Βέβαια, για να τα πουλάει κάποιος τόσο, κάποιος τα αγοράζει. Οπότε καλά μας κάνουν. Διότι άμα δεν έμπαινε κανείς για να πάρει τη μακαρονάδα 25 ευρώ, θα την έριχνε την τιμή. Λοιπόν, όταν ο άλλος πάει και σκάει 25 για τη μακαρονάδα, τι εστιατόριο σου πουλάει γαρίδα μακαρονάδα και σου λέει 25 ευρώ, άμα θες. Να σου πω, δεν σε υποχρεώνει. Δεν σε βουτάει κανείς από το γιακά για να σε βάλει μέσα στο μαγαζί να φας. Βλέπεις την τιμούλα και λες, θα μπω να φάω. Λοιπόν, άμα δεν μπει κανείς, θα πει ο άλλος, τι κάνω εδώ. Θα τη ρίξει την τιμή. Λοιπόν, αφού το πουλάει 25, πάει να πει ότι φεύγει. Αφού φεύγει, καλά κάνει. Μην τρελαθούμε. Όχι αφού μπορεί. Αφού τα παίρνει. Άμα του μείνει μία, δύο, τρεις και κάθονται μετά και τα τρώνε για να μην τα πετάξουνε, θα το σκεφτεί. Μήπως, δεν ξέρω. Α, εδώ μου γράφει ο κύριος Γιάννης. Όσο μου λέει το υπολόγισες, μια εβδομάδα μου λέει σε μέτρια κατάσταση θες ένα 1500. Και χιλιάρικο να θες. Εγώ ξαναλέω, ποιος παίρνει 1500. Πώς είναι αυτοί που παίρνουν 1500. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Παίρνεις 1500 το μήνα. Εγώ σου λέω ότι παίρνεις 1500. Καθαρά βρε, άστα μεικτά τώρα, εντάξει. Καθαρά. Παίρνεις 1500. Αν θες ένα χιλιάρικο για μια εβδομάδα, με τα 500 ευρώ μπορείς να πληρώσεις υποχρεώσεις σου του μήνα, βγαίνεις. Άρα έχεις πρόβλημα. Ξεκάθαρο. Μιλάμε τώρα για όποιον δεν έχει εξοχικό, για όποιον δεν έχει κάποιον να το φιλοξενήσει. Για. Ξεκινώντας δηλαδή από το μηδέν και χτίζοντας το κόστος για μια εβδομάδα διακοπών. Με μετακίνηση, διαμονή, διατροφή. Χωρίς πολλά λούσα. Σε μια αξιοπρεπή κατάσταση που θα πας να φας ανθρώπινα, να κοιμηθείς ανθρώπινα, να κάνεις το μπάνιο σου ή να αράξεις, να κοιτάς τον ουρανό, ξέρω εγώ, να αναπνείς το οξυγόνο σου. Και ναι, και δεν θα πληρώνεις 25 ευρώ τη μακαρονάδα. Προφανώς. Μην τα συζητάμε. Τι έχεις? Ρίχτω.
1: Real FM. Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, εγώ πάντως λέει που θα πάω στο σπίτι στη θάλασσα για 10 μέρες. Θα χαλάσω πιο λίγο από ό,τι χαλάω στο σπίτι μου. Μισό λεπτό. Αν έχεις σπίτι, αν έχεις κατάλημα και δεν έχεις να πληρώσεις διαμονή, προφανώς το κόστος πέφτει σημαντικά. Έτσι, γιατί στο σπίτι δεν πληρώνεις τη διαμονή, θα πληρώσεις το ρεύμα σου για 10 μέρες, θα κάνεις μια κατανάλωση, πόσο θα κάνεις. Το air condition ότι κάνεις. Τα υπόλοιπα, τι να βάλεις και ένα πλυντήριο και κάθε μέρα να βάζεις κουζίνα να μαγειρεύεις κάτι, δεν είναι κατανάλωση. Αν φας τις 10 μέρες και 2-3 μέρες έξω, να πας σε μια ταβέρνα. Και όλες τις μέρες εγώ σου λέω να φας έξω. Που αν έχεις σπίτι, δεν θα φας όλες τις μέρες έξω. Αλλά λέμε, προφανώς πέφτει σημαντικά. Τώρα, αν το σπίτι είναι στη θάλασσα και χρειάζεται να μετακινηθείς με πλοίο, το κόστος ανεβαίνει. Αν μπορείς να πας οδικός, παράλια, Εύβοια, Πελοπόννησος, Λευκάδα, λέω τους προορισμούς που μπορείς να πας και με το αυτοκίνητο. Έχεις μόνο τα μεταφορικά, τη βενζίνη και τα διόδια. Το κόστος όμως δεν είχε καμία σχέση με το να πάρεις να φορτώσεις το αυτοκίνητο στο καράβι. Προφανώς είναι πιο οικονομικό. Έχει ένα κόστος, αλλά είναι σημαντικά μικρότερο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και ξαναλέω, έχει να κάνει και με το εισόδημα που έχει ο καθένας διαθέσιμο. Όλα υπολογίζονται και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο κύριος Αντώνης εδώ ρωτάει για το θέμα της υπογεννητικότητας. Δεν θίξαμε θέμα υπογεννητικότητας, θίξαμε το θέμα της μείωσης των τάξεων λόγω του ότι δεν υπάρχουν μαθητές, που συνεπάγεται υπογεννητικότητα και δημογραφικό πρόβλημα. Προφανώς, όταν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών, δείχνει κάποια πράγματα. Δεν είναι φετινό, δεν είναι περσινό μόνο, είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό και κάθε χρόνο δείχνει να γίνεται χειρότερο. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός για να σας πω, αλλά να το δούμε και από απόψε, από αύριο τέλος πάντων, πρώτα να ζούμε καλά, ποιος μπορεί να μας το αναλύσει σε επίπεδο συνταξιοδοτικού τι σημαίνει αυτό. Όχι για άμεσα. Και επίσης, ποια είναι τα όρια της χώρας σε ό,τι αφορά τη γύρανση. Δηλαδή, πού χτυπάει κόκκινος συναγερμός στο δημογραφικό. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή εκείνη που έχουμε, που έχει βάλει η πολιτεία, όπως ας πούμε όταν μειώνονται τα αποθέματα του νερού, για να πούμε ότι έχουμε λειψιδρία. Πού είναι εκείνη η στιγμή που λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο έτσι η γύρανση του πληθυσμού και η μείωση του πληθυσμού. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Καληνύχτα κυρία Σόφη, να είστε καλά. Υγεία σε όλους και όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Υγεία και ανθρωπιά. αυτό με την ανθρωπιά πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο, γιατί αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από μας. Εντάξει, υγεία όσο περνάει από το χέρι μας, αλλά η ανθρωπιά νομίζω ότι είναι 100% δικό μας θέμα. Λοιπόν, το παγκόσμιο κράχ έρχεται πιο κοντά αν επιβεβαιωθεί η γεωπολιτική υποβάθμιση των ΗΠΑ, όπως αυτή καταγράφεται στην αντιπαράθεση με το Ιράν. Οι όροι της συμφωνίας που συζητούνται στην Ελβετία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμα και ταπεινωτικοί για τις ΗΠΑ. Καλά, καταλαβαίνεις, παρά δεν πρόκειται κανείς να το υιοθετήσει αυτό, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Η ενδεχόμενη απόσυρση υποβάθμιση του ρόλου των ΗΠΑ ενδέχεται να αποθρασύνει ακόμα περισσότερο την Τουρκία εναντί της Ελλάδας. Το πολιτικό σύστημα της οποίας δίνει την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, πανηγυρίζοντας για συμφωνίες που αποδεικνύονται ήδη εξαιρετικά ετεροβαρείς για τη χώρα. Γεια σου, Φορσέγγεν. Μανώλη λέει καλησπέρα, ίσως για διακοπές. Όποιος μπορεί λίγο εναλλακτικά να μπορεί να πάει κάπου. Εισιτήρια για Κρήτη, ένα άτομο μετεπιστροφής με μηχανή τον Αύγουστο, 115 ευρώ. Κάμπινγκ με ρεύμα με δική σου σκηνή, 9.30 την ημέρα, ψάξτε το. Ναι, εντάξει. Κάποιος που μπορεί να ακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ναι. Προφανώς και υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι. Αλλά αν έχεις παιδί, εξαρτάται, είναι όλα αυτά, είναι κατά περίπτωση. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διακοπές μοναχικές και μπορούν να βρουν λύσεις. Εδώ όμως μου βάζεις κριτήρια που είναι πολύ συγκεκριμένα. Μηχανή πρώτα απ' όλα. Πρέπει να έχεις μηχανή. Να μπορείς να μείνεις σε κάμπινγκ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μείνουν δευτερόλεπτο σε κάμπινγκ. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι και διακοπές το κάμπινγκ. Και σε σκηνή, γιατί είναι το κάμπινγκ σε σκηνή, είναι και το κάμπινγκ σε τροχόσπιτο. Δεν ξέρω τη διαφορά του κόστους, αλλά δική σου σκηνή. Σου λέει, άλλος, άμα πάω να κοιμάμαι στο πάτωμα, δεν έχει. Δεν ξέρω, ο καθένας πώς το βλέπει. Καλά, και την τουαλέτα και τον μπάνιο. Κοίτα, όταν πας στο κάμπινγκ, ξέρεις ότι οι συνθήκες είναι αυτές. Ξαναλέω, πουθενά δεν πας με το ζόρι. Επιλογή είναι. Λοιπόν, ετοίμασε τραγουδάκι, Αντώνη, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Αντώνης Μορτάκης στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα Γεωργής Δαβαρίνος, ακόμα πιο νωρίς Γιάννης Καραγευρέκης, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε λίγο έχουμε σέντρα στο μισό λεπτό. Έχουμε σέντρα στο Παναμάς Κροατία σε 4 λεπτά. Τώρα είναι η ανάκριση των εθνικών ύμνων. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη εννοείται από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων και την αίθουσα σύνταξης. Μανώλης Βαρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα απόψε. Πρώτο Θεός, Τετάρτη πια, 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στον Real FM.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Under the blue sky.

Με καλή είδηση ξεκίνησε η ημέρα και πρέπει να τα λέμε και τα καλά όταν συμβαίνουν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι κατέθεσε νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση, σηκώθηκε μεγάλη σκόνη για το αν και κατά πόσον θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του Αρείου Πάγου και θα επιβάλλει στις τράπεζες με νομοθετική ρύθμιση την εφαρμογή της, οφείλουμε να πούμε ότι είναι η καλή είδηση της ημέρας, η θετική είδηση της ημέρας, και αξίζει ένα μπράβο στο Υπουργείο Οικονομικών και στον αρμόδιο Υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά αυτή την ώρα στο ενικός.gr τι ακριβώς προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις δόσεις και για την αποπληρωμή. Είναι η πλήρης, όπως το λέει και η ανακοίνωση, καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα των τόκων που επιβάλλονται στη δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο και το debate με τις τράπεζες σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Έχουμε και κακές ειδήσεις, στις οποίες θα πάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα το ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ή την καταδικαστική απόφαση για την πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, και για τρία ακόμη στελέχη του κρατικού μηχανισμού της ίδιας περίοδου. Για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, θυμάστε την υπόθεση με τα mail. Δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος στην περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, και δεξί του χέρι ουσιαστικά υπήρξε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στενούς δεσμούς με τον τότε αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατέβασε υποψήφιο στις εκλογές του 2023, θεωρώντας προφανώς ότι η υπόθεση αυτή με το Qatar Gate είχε κλείσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι και την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη επιτροπή της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, αλλά και τις αμοιβές του, τα είχε δηλώσει και είχε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές ηθικής που υπάρχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, και ότι αρνήθηκε να καταθέσει όταν κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες για ανάκριση. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα θέσει θέμα ασυλίας και ότι αναμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση. Και η κυρία Ασημακοπούλου, ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω για ένα διάστημα και εκπρόσωπος του κόμματος, πάλι επί Αντώνη Σαμαρά και ευρωβουλευτής επί Αντώνη Σαμαρά,

Βρέθηκε αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την διαρροή τότε προσωπικών δεδομένων, κυρίως από Δήμων Ελλήνων, παραμονές των ευρωεκλογών, κάτι που της τύχησε και την απώλεια της ευρωβουλευτικής της έδρας, καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά της.

Κατά τα άλλα, έχουμε την παρέτηση του κύριε Στάρμερ. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παρετήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κύριος Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών και από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο επόμενος, σημειώστε το όνομα, λέγεται Άντι Μπέρναμ, δημοφιλέστατος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει στην πρωθυπουργία, θα διαδεχθεί τον κύριο Στάρμερ. Ήδη εμφανίζονται και άλλοι διεκδικητές τριγύρω.

30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι 30 χρόνια μετά τον διεκδικούν πάρα πολύ. Διεκδικούν την πολιτική του κληρονομιά πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι έχουν στα 37 χρόνια προσπαθήσει να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου επικοινωνούσε με τους πολίτες. Δεν νομίζω όμως ότι τα κατάφερε κανείς ιδιαιτέρως. Κάνω εξαίρεση μόνο για τον Μητσικόστα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ήλιον. Γιάννη, δεν θα κάνω τη δίκη Αβραμόπουλου σήμερα εδώ ραδιοφωνικά. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές τα οποία διατυπώνονται. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν θα οχυρωθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία, θα παραιτηθεί από την ασυλία και θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας μην την κάνουμε εμείς. Ούτε το φάκελο με τα στοιχεία έχουμε, ούτε αρμοδιότητα.

Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα την Κάβουρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητή Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία εργάζεται, έχει οικογένεια, πήγε σε αυτή την ηλικία και προσπάθησε, έκανε 2 χρόνια σκληρό αγώνα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου που δεν είχε πάρει όταν έπρεπε. Και σου αξίζουν, Κατερίνα μου, ολόθερμα συγχαρητήρια. Απέδειξες ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις θέληση, έχεις κότσια.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου στέλνει μήνυμα για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Αν δεις, μου λέει, τα επιτόκια, τι επιτόκια εφαρμόζονται κατά περίπτωση, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Τα έχω δει και πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι εξοργιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Θεόφιλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για να πει μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν τόσο απλό και άργησε 6 χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ, γράφει ο Θεόφιλος. Να και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει: Νίκο, αν δεν είχαμε καλοκαίρι, το Ζιβάγκο θα επέστρεφε δυναμικά. Αναφερόμενο στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά στην αριστερή πολιτική σκηνή, όπου πολλοί προσπαθούν να μετακομίσουν προς το κέντρο χωρίς να αλλάξουν γκαρδαρόμπα.

Να και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι σε κλίμα ο ΠΚΠ. Μου λέει: Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι αν επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, θα αλλιευθούν ψάρια μέχρι και στο Μέτσοβο. Θα βγουν οι λαγοκέφαλοι στη στεριά, Παναγιώτη. Θα παραδίδονται μόνοι τους.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και χρόνια, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. For somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Έτσι πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Come on now.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ξεκινώντας από τις πρωινές και την καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Η ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ, γράφει η καθημερινή, επεκτείνεται τώρα στις ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις, αναζητώντας αδήλωτες δωρεές και φορολογικές παραβάσεις ανάμεσα σε εκατομμύρια συναλλαγές μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της καθημερινής διαβάζω: το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του, και τετραμερής στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρών ο Φιντάν. Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είναι στην τετραμερή. Τέλος, Brexit, 10 χρόνια, 6 πρωθυπουργοί. Ο ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ Κνεοδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής, της προοπτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας, το ΚΚΕ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Και πάντα από το ριζοσπάστη, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει τίτλο «Πανικός στο μαξί μου για τον Αβραμόπουλο». Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Ακόμη, το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, γράφει η κόντρα, σε Πύρινο, Κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Και πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά, στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Τα νέα, email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα. Πρώτο, καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ, διαβάζω στα νέα, το έκτο θύμα του Brexit. Και λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Ακόμη έρχεται το νέο Καραϊσκάκι, στολίδι 50.000 θέσεων που απογειώνει τον Ολυμπιακό, γράφουν τα νέα. Ακόμη από τα νέα πάντα, ο Μπράντοβιτς, συγκίνηση και αποθέωση για τον μέτρ των τίτλων.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο». Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη

που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αφού είναι αθώος, όπως δηλώνει η γραφή Δημοκρατία, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες, συνένοχος, λέει η Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23. Ακόμη ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που έχει τελικά τη δύναμη να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Ακόμη, τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης? Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Και Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο, απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Λασκαρίδης και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς». Ακόμη, Κυριάκος Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναν, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Ακόμη, με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος, μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η Εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην Επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των Συντακτών, που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των Συντακτών φιλοξενεί άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη, που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, γράφει στο πρώτο του θέμα το μανιφέστο.
Ακόμη συνέντευξη Δημήτρης Γαλής, έκθετη Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντζέρη, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η Political, ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις Ι-απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη από την Political διαβάζω προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το Μαξίμου έως τη ΔΕΘ. Ποιοι κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι οργώνουν ήδη όλη τη χώρα. Και πάντα από την Political, Κυριάκος Πιερακάκης, το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Αυτά από την Political. Η ελεύθερη ώρα έρχεται το ψηφιακό ευρώ για ραγιάδες. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχήρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς... Και η ναυτεμπορική, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 10-13, 5 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 14-17, 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά τα έτη από το 18 και μετά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζημαρκάκη.
0: Θέλουμε σήμερα ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι πράγματι ο πόλεμος αυτός τελειώνει ή αν σας ανησυχούν ενδεχόμενα πισωγυρίσματα.
1: Σωστά, κοιτάξτε, η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα υπ' αυτή την οπτική είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Αρκεί, υποθέτω, ακούσατε και εσείς τι έλεγε η Κριστίν Λαγκάρτ λίγες μέρες πριν φτάσουμε στη συμφωνία για επιτόκια, ανάπτυξη, πληθωρισμό, τις επιπτώσεις. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 και επίσης είναι και η κουζίνα του μέσου Αμερικανού, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια, τα επιτόκια και πάει λέγοντας. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική οδού, που αυτό θέλει ο Τραμπ, δηλαδή θέλει πλέον μια συνολική συμφωνία με το Ιράν, εξαρτήτως αν θα πετύχει ή όχι, που θα περιλαμβάνει

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.